0: Λοιπόν, καφεδάκι πάει με γλυκάκι. Τώρα, Θανάσης, Θεσσαλία, καρδίτσα. Τι γλυκό να του κάνουμε. Τι, μια γαλατόπιτα. Αλλά ποιος τη φτιάχνει αυτήν. Ένα τρομερό παιδί θα μου τη φτιάξει αυτή. Τέλεια. Τρομερό παιδί εκεί. Ναι, Σωτήρης Καλυβάτης εδώ. Μου δίνετε το Στέφανο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, περιμένω. Έλα, Στεφανάκο. Να σου πω, θα έρθει ο Θανάσης από εδώ, από το σπίτι μια βόλτα και θέλω να φτιάξουμε γαλατόπιτα. Είναι εφικτό. Καλά, ντε, σε περιμένω. Έρχεται, λέει, αμέσως. Οπα. Έλα, Στεφανάκο.
1: Έλα, καλημέρα, Στήρη.
0: Έλα, παιδί μου, μια χαρά.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο, θα έρθει ο Θανάσης ο Αναγνωστόπουλος.
1: Ωραία.
0: Είναι από την Καρδίτσα.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες και σκέφτηκα, επειδή δεν θα έχει χρόνο, ένα καφεδάκι θα πιούμε, να του κάνουμε μια γαλατόπιτα.
1: Θα κάνουμε μια βερσιόν λίγο γαλλική.
0: Ναι.
1: Τη φλάν Παριζιέν.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Σαν γαλατόπιτα.
0: Εντάξει, είναι κοντινό.
1: Είναι τέλειο. Είναι μαζί.
0: Κοντινό.
1: Αδερφάκια.
0: Okay. Εγώ δεν έχω υλικά.
1: Τα έχω εγώ στο αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να τα φέρουμε, σε βοηθήσω κι εγώ.
2: Η φλάν Παριζιέν ή αλλιώς γαλατόπιτα του Στέφανο Λιβάνη. Υλικά: 1000 γραμμάρια γάλα, 750 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 65 γραμμάρια corn flour, 65 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 220 γραμμάρια αυγά, ένα τεμάχι ολοβός βανίλιας κομμένο στη μέση και καθαρισμένος και 250 με 300 γραμμάρια φύλλος φωλιάτας.
0: Ωραία, τα υλικά μας τα έχουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου δίνω ποδιά και ξεκινάμε.
1: Αμέσως.
0: Ορίστε κι εγώ. Και είμαι τώρα στη διάθεσή σου. Εσύ μαγειρεύεις, εγώ βοηθάω.
1: Μια κατσαρόλα.
0: Αμέσως. Μια κατσαρόλα. Κάνει αυτή.
1: Να, τέλεια.
0: Συγγνώμη, ανάβω φωτιά μέτρια, δυνατή, χαμηλή.
1: Χαμηλή φωτιά.
0: Χαμηλή.
1: Για αρχή. Τη μισή ποσότητα ζάχαρης, για να μην πιάσει το γάλα μας, πρώτα βάζουμε τη ζάχαρη.
0: Ορίστε, τέλεια. Πάει αυτό.
1: Γάλα, κρέμα γάλακτος.
0: Γάλα.
1: Κρέμα γάλακτος. Τέλεια. Το γάλα μας.
0: Το γάλα μας.
1: Να βάλουμε τη βανίλια.
0: Ωραία, πώς τη βάζουμε?
1: Κοίτα, μια τεχνική είναι, απλή τεχνική.
0: Ναι.
1: Τρίβουμε έτσι τη βανίλια.
0: Κάτι ξέρω.
1: Κόβουμε.
0: Έχω κλέψει από το Σελέκο.
1: Καλός κι αυτός.
0: Ωραία. Την ανοίγουμε.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις. Άμα θες να
1: κάτι βοηθείς. Λίγα κι εγώ.
0: Ωραία. Πάει αυτό. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
1: Εδώ τώρα
0: ανακατεύω, κάνω κάτι ή τα αφήνουμε?
1: Αφήνουμε
0: έτσι
1: να ζεσταθεί και μετά θα το ανακατέψουμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα
0: το έχω στο χαμηλό.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ασχολούμαστε.
1: Να βάλουμε το φύλλο σφολιάτας, να το βάλουμε στη φόρμα. Να φορμάρουμε.
0: Ωραία.
1: Το φύλλο σφολιάτα μας. Το φύλλο σφολιάτας μπορεί να το προμηθευτούμε από το σούπερ μάρκετ. Εμείς το φτιάξαμε.
0: Τι χρειάζεσαι?
1: Χρειαζόμαστε ένα ταψάκι.
0: Ένα ταψάκι. Εδώ έχω τα ταψάκια μου.
1: Πολύ ωραία. Και μία λαδόκολα.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Ωραία. Το τσέρκι μας.
0: Το μαγαζί, πώς πάει το μαγαζί?
1: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, ο κόσμος τρώει ψωμάκι.
0: Τώρα που σε πήρα τηλέφωνο, τους άφησες μόνος τους εκεί όμως.
1: Τέρμα. Μόλις πάρεις τηλέφωνο εσύ, τους αφήνω μόνος τους.
0: Έτσι. Σε παίρνω συνέχεια μέχρι να σε καταστρέψω. Αλλά τουλάχιστον θα έχω εγώ καλή εκπομπή. Να ξέρεις,
1: ο φίλος μας θα φάει την καλύτερη γαλατόπιτα.
0: Ναι. Άμα χρειαστείς ποτέ βοήθεια, τα παρατάω κι εγώ από εδώ και έρχομαι, να ξέρεις.
1: Το είσαι ξανακάνει μια φορά. Είχαμε κάψει κάτι ψωμάκια.
0: Εγώ?
1: Όχι.
0: Ήρθα και τα έσβησα. Τέλος πάντων. Α, του βάζουμε έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Και την... Ωραία, εύκολο είναι αυτό. Μέχρι στιγμής όλα είναι πολύ cool για να τα κάνουμε και στο σπίτι.
1: Άνετα. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. ό,τι περίσσεμα έχει μπορούμε να το ξαναπλάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε ξανά. Στο ψυγείο διατηρείται μέχρι 3 μέρες.
0: Στην κατάψυξη?
1: Στην κατάψυξη 3 μήνες.
0: 3 μήνες, ωραία. Το στρώνουμε με το δαχτυλάκι.
1: Το στρώνουμε λιγάκι έτσι, ωραία. Λοιπόν, και στο ψυγείο.
0: Πάλι αυτά με τα γλυκά πάλι στο ψυγείο να ξεκουραστεί και
1: να ξεκουραστεί βεβαίως.
0: Με την ξεκούραση. Ωραία. Και δεν μου λες, αυτή τώρα για να καταλάβω, μου είπες Παριζιέν, μου είπες.
1: Παραδοσιακά, οι Ρωμαίοι το ξεκινήσανε.
0: Οι Ρωμαίοι.
1: Οι Ρωμαίοι την ξεκινήσανε αυτή την κρέμη.
0: Όχι εμείς οι Ρωμνοί.
1: Όχι εμείς οι Ρωμνοί. Yeah. Η οποία πήγε αργότερα Αμερική και οι Μεξικάνοι με επιρροές, δυνατές επιρροές, τη φτάσανε σε αυτή τη μορφή που έχουμε περίπου σήμερα.
0: Και ξαναγύρισε στην Ευρώπη.
1: Ξαναγύρισε στην Ευρώπη, την πήραν οι Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα την...
0: Η σχέση, η διαφορά της μάλλον με τη δικιά μας την γαλατόπιτα ποια είναι?
1: Μια μεγάλη διαφορά
0: δεν
1: είναι
0: να ανακατεύω εγώ γιατί
1: το σιμιγδάλι. Εμείς χρησιμοποιούμε την καρδιά από το σιτάρι, το σιμιγδάλι για να την κάνουμε, για να τη δέσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι Γάλλοι χρησιμοποιούν άμυλο και αλεύρι.
0: Κορνφλάουερ και αλεύρι.
1: Και αλεύρι.
0: Μισό.
1: Σωστά. Μισό. Αν αλεύρι για όλες τις χρήσεις μας κάνει.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια δηλαδή.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε νοικοκυρά, κάθε νοικοκύρης μπορεί να φτιάχνει
0: εντάξει
1: τη δικιά του βερσιόν.
0: Οι γιαγιάδες μας και στα χωριά μας γενικά, οι γαλατόπιτες που φτιάχνουμε, θα με συγχωρείς, αλλά οι Γάλλοι.
1: Σημασία έχει το καλό γάλα.
0: Από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει. Να ξυπνήσει το πρωί, να πάει να αρμέξει τη γελάδα.
0: Ναι, εδώ στην πόλη όλοι αρμέγουμε τις γελάδες το πρωί και κάνουμε μια γαλατόπιτα με τον καφέ μας να την πιούμε, το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, ανακατεύω μέχρι πότε, να πάρει μια βράση,
1: ναι,
0: τι πρέπει να γίνει?
1: Θέλουμε
0: εδώ
1: να ζεσταθεί το. Τώρα, όσο ανακατεύουμε, όσο ζεσταίνεται, ετοιμάζουμε το δεύτερο κομμάτι της συνταγής. Το οποίο είναι. Θα βάλουμε τη ζάχαρη.
0: Οκ. Okay. Συμβολικά, πόση ζάχαρη χρησιμοποιούμε?
1: 350 γραμμάρια.
0: Άρα είναι 175
1: και 175. Και 100... Σωστά το είπες. Καλώς ήσουν στο σχολείο.
0: Μα, ναι, στα μαθηματικά ειδικά. Ο Σωτήρης ο Αϊστάης. Αυγουλάκια.
1: Αυγουλάκια.
0: Τα παιδιά όλοι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Το κορίτσι σου?
1: Καλά είναι και αυτό. Μας βλέπει.
0: Μας βλέπει σίγουρα. Ο τόπος σου, η Σέριφος, πόσο καιρό έχεις να πας?
1: Αρκετό. Αρκετό. Και μου είχε λείψει.
0: Βέβαια θα σου λείψει.
1: Ο κόσμος της επαρχίας είναι τελείως διαφορετικός.
0: Κι άμα είναι και νησί, ωραίο σαν τη Σέριφο.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα ανακατεματάκι εδώ. Με το ίδιο.
0: Με το ίδιο ταλαμπέρι που είναι λίγο ζεστό, δεν πειράζει?
1: Δεν πειράζει.
0: Οκ. Okay. Ανακάτεψε εσύ που
1: ξέρεις.
0: Μας έχεις βάλει στο λούκι να πούμε, είπαμε.
1: Λοιπόν, θέλουμε να ζεσταθεί το γάλα.
0: Ωραία.
1: Και θα ρίξουμε μια ποσότητα μέσα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Το πατάρουμε στο υπόλοιπο και αυτό το κάνουμε για να μην μας...
0: Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, όπως κάνουμε το αυγολέμωρο.
1: Ακριβώς, ίδια διαδικασία.
0: Λίγο να φτάσεις για όλους. Μίξερ, δούλευες μικρός. Σε βλέπω, το δουλεύεις το καλύτερο. Δεν κάνει να δυναμώσει λίγο?
1: Έχει φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, βλέπουμε να χνίζει λίγο. Είμαστε κοντά.
0: Οκ. Okay.
1: Μπορούμε...
0: Αυτό θα το χρησιμοποιήσεις εδώ. Κράτα το εσύ από εκεί. Άρα αυτή η συνταγή χρειάζεται 4 χέρια τουλάχιστον για να γίνει. Για να σου δουλεύει το κατσαρόλι. Κάτσε να σου ρίξω λίγο.
1: Δώσ' του. Συνέχεια τώρα. Θα ρίχνουμε συνεχόμενα. Θα δώσεις φυλάκι εσύ τίποτα, πως το κάνουμε.
0: Κουμπούνα το. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ρίξαμε όλο το γάλα μέσα?
1: Βάζουμε περίπου τα 2/3, τη μισή ποσότητα, 2/3.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, να ζεσταθεί το μείγμα μας.
0: Και μετά το,
1: και μετά το βάζουμε όλο μέσα και ανακατεύουμε.
0: Έτσι στη χαμηλή φωτιά όλα μαζί πια.
1: Ναι, τώρα λίγο να το τσιμπήσουμε μπορούμε.
0: Εντάξει.
1: Θέλει ανακάτεμα συνέχεια για να μην μας πιάσει η κρέμα. Σε περίπτωση που πιάσει η κρέμα, ένας τρόπος για να το διορθώσουμε, για να μην βγουν τα καμένα από τον πάτο της κατσαρόλας, είναι κατευθείαν αλλάζουμε μια κατσαρόλα, την κρέμα μας μέσα και συνεχίζουμε σε περίπτωση που μας πιάσει.
0: Δεν μου λες τώρα, Στεφανάκο, πόση ώρα θα το πασπατεύουμε αυτό?
1: Λοιπόν, είναι, το ανακατεύουμε μέχρι να δέσει, μέχρι να πήξει.
0: Α, τώρα είναι τα αυγά.
1: Μόλις ξεκινήσει και πίζει, για ένα λεπτάκι του δίνουμε ακόμα, να δούμε τις πρώτες φουσκάλες να ανεβαίνουν.
0: Ωραία.
1: Και είναι έτοιμη η κρέμα να τη σερβίρουμε.
0: Την κατεβάζουμε από το.
1: Την κατεβάζουμε, τη βάζουμε στη φόρμα και την ψήνουμε. Έτοιμοι είμαστε. Κλείσε μου τη φωτιά, σε παρακαλώ.
0: Okay. Έκλεισα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έπηξε, ε.
1: Έπηξε, έχει δέσει, είναι έτοιμη.
0: Με να την πρώτη φουσκάλα και το, βασικά το πίξου.
1: Ναι.
0: Πόπου, καμία.
1: Ένα λεπτάκι μετά τη σβήνουμε, αφού δούμε το,
0: το κοχλασμό. Το ναι. Φουσκαλίθρι.
1: Και φέρνω εγώ.
0: Δεν χρειάζεται τις να την ανακατεύω τώρα. Ε,
1: τώρα είμαστε εντάξει. Αφού το σβήσαμε, όχι, ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Όπου μυρίζει υπέροχα.
1: Με την κουτάλα μας.
0: Και γεμίζω μέσα την.
1: Και γεμίζουμε μετά την κρέμα μας.
0: Γεμίζω.
1: Γεμίζουμε.
0: Ταυτόχρονα έχω ανάψει το φούρνο που μου είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 190. Θέλουμε περίπου μία ώρα ψήσιμο.
0: Το έχω βάλει
1: θα
0: και το.
1: Θα το γεμίσουμε μέχρι σχεδόν μισό δάχτυλο από το.
0: Okay,
1: το από τα χίλια.
0: Αυτό φουσκώνει, ε.
1: Ναι, ναι, θα φουσκώσει το ψήσιμο. Ωραία.
0: Εσύ μήπως παραπήξει και δεν προλάβουμε?
1: Όχι, όχι, είναι τέλεια.
0: Πολύ με φοβίζουν τα γλυκά.
1: Σωτήρη, το κάνεις πολύ καλά.
0: Δεν μου λες αυτή την κρέμα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τη βάλουμε, ας πούμε, σε μπολάκια που σκάναμε μικρή και να τη φάμε.
1: Ναι. Ό,τι περισσέψει από τη συνταγή μας.
0: Τη βάζουμε ψυγείο και ψυγείο τρώγεται κανονικά.
1: Και τρώγεται κανονικά. Άμα έχουμε παιδάκια, δίνουμε και την κατσαρόλα.
0: Ναι, γιατί τώρα η μυρωδιά που μου έρχεται είναι πολύ βανίλια και μου θύμισε πραγματικά τότε τις
1: κρέμες
0: που.
1: Αυτό είναι ωραίο επίσης όταν το βάζεις, μην τις τρώνεις, να πέφτει έτσι να κάνει αυτά τα layers, τους σχηματισμούς είναι καταπληκτικοί, θα βγουν στο ψήσιμο. Ωραία.
0: Ο Σωτήρης ο layers είμαι. Λίγο ακόμα βάζω.
1: Ναι, ναι, ναι, γεμάτη. Άλλες δύο γεμάτες και συντάξει.
0: Δύο. Η μία.
1: Ναι, αυτή. Ε? Για να δω. Άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία.
0: Θα φουσκώσει, θα μας βγει απ' έξω μετά.
1: Τέλεια. Αυτό.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ικανοποιημένος?
1: Ναι. Θα τη βάλουμε για ψήσιμο στους 190.
0: Για μία ώρα.
1: Μία ωρίτσα.
0: Έχω βάλει και το χρονόμετρο. Έλα.
1: Πάμε.
0: Έλα εσύ. Μπουμπούνα την. Αντιστάσεις ή αέρα?
1: Αντιστάσεις, πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω, 190.
0: Το ξαναλέω, 190 για μία ώρα και είμαστε.
1: Θέλουμε να καραμελώσει από πάνω η κρέμα.
0: Ναι.
1: Και να,
0: να γίνει
1: δείξει
0: αυτό
1: ένα
0: θυμόμαστε γιατί ακριβώς είναι
1: να πάρει ένα ωραίο χρώμα.
0: Σίγουρα φουσκώνει και καραμελώνει.
1: Σωστά.
0: Ωραιότατα. Άρα τώρα περιμένουμε.
1: Πολύ σωστά. Τώρα περιμένουμε να ψηθεί η γαλατόπιτα.
0: Ωπα.
1: Ωραία.
0: Έλα. Ωραία. Α! Ωραία, ε! Άι.
1: Τέλεια, έχει ψηθεί τέλεια.
0: Εντάξει, σαν να μην έγινε τίποτα. Ωραία, τώρα τι κάνουμε?
1: Τώρα την αφήνουμε να κρυώσει.
0: Πρέπει να κρυώσει.
1: Να κρυώσει καλά.
0: Δεν τη βάζω ψυγείο, απλά την αφήνω να κρυώσει.
1: Να κρυώσει λίγο και μετά μπορούμε να τη βάλουμε και στο ψυγείο για να δέσει λιγάκι περισσότερο, να μπορεί να κόβεται άνετα.
0: Και να βγάλω εύκολα
1: το
0: τσέρκι. Εντάξει. Έλα ρε Σωτήρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Την ποδιά δώσε, γιατί τα έχω πάθει κι αυτά. Στεφανάκο μου,
1: χίλια
0: ευχαριστώ για τη βοήθεια.
1: Πολύ.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Θα περάσει και από το μαγαζί. Χαιρετισμούς στην κυρία.
1: Καλά. Ε, θα δώσω,
0: φιλιά.
1: Θα δώσω. Γεια σου.
0: Κλείσε την πόρτα, ξέρεις που είναι. Ωραία, Θανάση. Είσαι πολύ τυχερός.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: σήμερα παρακολουθεί την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: The night Ellen was attacked, I saw you.
4: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
5: I could have you arrested for attempted murder.
6: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
2: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Πού σε Θανάση. Σου έχω και το καφεδάκι σου, Θανάση. Και μαχαίρια και σπάτουλες. Θανάση, ήρθε ο Θανάσης. Λεβέντη μου, καλώς όρισες. Τι γίνεται?
8: Όσο πας και ομορφαίνεις.
7: Και εγώ έπρεπε να το πω αυτό.
8: Και αυτό λέω για να το πεις και εσύ.
7: Παρακαλώ, το είπα, το είπα.
8: Καλώς σε βρίσκω λοιπόν, καλώς ήρθα.
7: Τι γίνεται, δεν δυσκολεύτηκες να βρεις το σημείο?
8: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο ξέρουμε τι μας περιμένει. Το πάρκινγκ αυτά, οπότε προετοιμάζεσαι.
7: Καφεδάκι σου όπως τον πίνεις.
8: Βέβαια, σαν φραπέ μοιάζει, αλλά δεν είναι, αλλά δεν πειράζει.
7: Έτσι, και με καλαμάκι οικολογικό για να μην έχουμε λίμωνο προβλήματα. Η σχέση σου με το φαγητό.
8: Πώς σου φαίνεται ότι είναι?
7: Βασικά, να σου πω την αλήθεια.
8: Καταπληκτική.
7: Επειδή βλέπω, σας παρακολουθώ στην εκπομπή, τιμάς πιο πολύ το φαγητό εσύ από την Άνση.
8: Κοίταξε, είναι μια σχέση που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Είναι η μόνη σχέση που δεν θα σε προδώσει.
7: Με τα γλυκά πώς θα πας?
8: Να σου πω κάτι με τα γλυκά. Με τα γλυκά, ας πούμε, μέχρι το 2010 δεν πλησίαζα γλυκό. Δεν ήθελα.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, φαίνανε κανένα ξεσεπιδόρπιο, δοκίμαζε, δεν είχα σχέση. Από το 10 και μετά.
7: Κάτι άλλαξε.
8: Σαν επιφύτηση.
7: Ναι, είναι
8: το. Οπότε είναι καλή. Όμως μπορώ να ζω με ψωμί και τυρί. Θα σου φανεί, θα σου κάνει τύπος.
7: Όχι, δεν μου κάνει καθόλου.
8: Μπορώ τύπος να ζω. Δεν με ενδιαφέρουν τίποτα άλλο. Και ένα καλό κρέας, ρε παιδί μου, και ένα καλό κόψιμο και μια ταλιάτα. Και...
7: Εντάξει.
8: Φέρε μου ένα καλό ψωμί ή μια καλή πίτα. Και μπω και μπω και με έχεις κερδίσει.
7: Κατάλαβες την αυτή.
8: Γαλατόπιτα. Κοίταξε, είναι κυριλέ γαλατόπιτα.
7: Είναι κυριλέ.
8: Αυτή η γιαγιά σου δεν θα την έβγαζε στο χωριό.
7: Όχι.
8: Ούτε η θεία σου που λέει, έλα παιδί μου, εγώ γαλατόπιτα να φας.
7: Εσύ, καρδίτσα, θυμάσαι καθόλου?
8: Πριν γίνει της μόδας η γαλατόπιτα.
7: Ναι.
8: Εννοείται, γιατί η γαλατόπιτα έχει τώρα μια δεκαετία που έγινε, ας πούμε,
7: από τότε γλυκό που ξεκίνησες και εσύ.
8: Να πούμε, γαλατόπιτα ήταν, τι έχεις στο χωριό, πίτα, γαλατόπιτα, έχεις πολύ γάλα, είναι οι εποχές, γιατί αυτά. Και η τροφή, ρε παιδί μου, του κάθε μέρους είναι ανάλογα τα τοπικά προϊόντα. Έχεις πολύ γάλα. Τι θα το κάνεις, τυρί, γαλατόπιτες,
7: φλαν, παριζιέν. Η συγκεκριμένη.
8: Ναι, ναι.
7: Το νους δεν είναι κάτι απλό καθημερινό.
8: Μοιάζει έτσι με βάσκικο. Πώς το λέτε αυτό, cheesecake.
7: Αυτό είναι που κάνουν και τα γκόμ. Κάτσε τώρα για να μην κάνω καμία κοτσάνα. Γιατί εγώ σε αυτά ζωγραφίζω.
8: Είσαι μαγειρεύεις.
7: Πώς δεν μαγειρεύω, πώς κατέληξα.
8: Το έχεις. Κοίταξε, κάνουμε. Δεν το έχω πολύ. Τώρα μην λέω ψέματα, μην κάνω τον έξυπνο.
7: Δηλαδή σπίτι τι κάνεις, ρε παιδί? Παίρνεις απ' έξω, τρως σπίτι ή βγαίνεις έξω?
8: Προσπαθώ να μην παίρνω πολύ απ' έξω. Με την έννοια ότι γιατί δεν ξέρω τι είναι τροφή που τρώω. Ναι. Αυτό, όχι ότι. Λες τώρα. Πού είναι, τι είναι το κρέας, τα λάδια, όλα αυτά. Προσπαθώ να κάνω σπίτι, αλλά δεν είμαι, δεν μπορώ να φτιάξω. Φτιάχνω κανένα φιλέτο, κάμια σαλάτα, αυτά.
7: Ψωμί με τυρί.
8: Ψωμί, άσε, μπορώ να ζούσω με ψωμί. Λοιπόν, ποιος το μαγείρεψε, να του πούμε τα συγχαρητήρια, αν αξίζει.
7: Κοίταξε, αυτό συνέβη εδώ στην κουζίνα μου. Με τον φίλο μου τον Στέφανο που διατηρεί το φούρνο στα Ηλίσια, το τρομερό παιδί.
8: Μπράβο τον Στέφανο. Α, το ξέρω.
7: Βέβαια, είναι.
8: Το ξέρω. Είναι από τους ωραιότερους φούρνους.
7: Από τους ωραιότερους φούρνους. Ξέρεις
8: παιδιά, είναι πολύ ωραία η γαλατόπιτα.
7: Έτσι.
8: Δεν του το είχα, γιατί αρχίζουν και βάζουν διάφορα, επειδή μου αλλάζουν τη συνταγή.
7: Όχι,
8: είναι
7: όχι.
8: Ωραία κανονική συνταγή.
7: Και αφού δεν μαγειρεύεις, άρα Καταλήγεις να τρως έξω πολύ συχνά, φαντάζομαι.
8: Όχι τόσο πολύ, γιατί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, ρε παιδί μου, κάνω διατροφές. Δηλαδή, καλά, στο στούντιο τρώμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, έρχεται. Ξέρεις τι είναι καλό, ακόμη και γλυκό να φας στο στούντιο. Βλέπεις τα υλικά. Είναι εκεί 4-5-6 υλικά. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν άλλα κρυμμένα πράγματα που δεν ξέρεις. Ναι, οπότε λες, εντάξει, okay, θα φάω σοκολάτα, ζάχαρη, αλεύρι, είναι μπροστά μου όμως. Ναι. Τα τρως και για τις ανάγκες εκπομπής. Όχι, δεν τα τρώω, κύριε, με το ζόρι. Έξω τρώω, όχι πολύ συχνά. Γιατί μονίμως, αν θα κάνω λίγο διατροφή, θα κάνω διαλυματική, έχω τα δικά μου θέματα.
7: Έχεις τα θέματα.
8: Οπότε όταν κάνεις τέτοια, περιορίζεται και η κοινωνική σου ζωή.
7: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να ζεις.
8: Μη σου φαίνομαι ότι δεν τρώω ρε Σωτήρη.
7: Και όταν βγαίνεις, ποια κουζίνα ας πούμε επιλεκτή, υπάρχει κάποια που την προτιμάς?
8: Ελληνική κουζίνα αν εννοείς. Ναι, προτιμώ την ελληνική κουζίνα ή κρεατάδικα, μ' αρέσουν.
7: Ναι, σκέτο.
8: Δεν θα πω όχι και σε ασιατική κουζίνα, δεν θα πω όχι στην ιταλική. Δεν...
7: Αλλά...
8: Εγώ είμαι παντός καιρού.
7: Okay.
8: Δεν έχω. Όλα τα τρώω.
7: Όλα τα σφάζεις, όλα τα μαχαίρια.
8: Δεν έχεις. Δεν είμαι ούτε γκουρμέ, δηλαδή μπορώ να φάω και στα βλάχικα. Μπορώ να φάω και σε ντεκουστασιόν. Όχι, ντεκουστασιόν δεν μου αρέσουν. Αλλά λέω.
7: Δεν σου αρέσουν.
8: Ναι, τώρα 10 πιάτα τέτοια.
7: 10 πιάτα τέτοια όμως γίνονται εκρήξεις μέσα.
8: Δεν τις καταλαβαίνω. Αυτό σου λέω. Δεν έχω τόσο εκλεπτισμένο ουρανίσκο. Δεν καταλαβαίνω τι τρώω.
7: Α, θα σε ξαναφωνάξω.
8: Δηλαδή πα εκεί και σου λέει. Δεν το κρίνω τώρα. Ούτε το
7: Χριστεύω,
8: λέω τώρα. Σου λέει.
7: Δεν τα κάνουμε για το φαγητό.
8: Ένα πραγματάκι τόσο εντάξει. Έχει αυτό. Σκόνη από τέτοιο και χυμό και λε. Πού στο καλό είναι όλα αυτά. Όφαγα, δεν τα κατάλαβα.
7: Δεν τα καταλαβαίνεις,
8: όχι, δεν τα καταλαβαίνω.
7: Δεν μου λες τώρα πώς αισθάνεσαι έτσι που ξαφνικά σου παίρνουν συνέντευξη και δεν παίρνεις εσύ συνέντευξη.
8: Πάντα, τώρα επειδή αυτό είναι, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είσαι γλυκός και ευγενικός άνθρωπος. Είμαι σπίτι σου, υπάρχει ένα φαγητό στη μέση. Ή δεν είναι συνέντευξη. Να πω, είναι κουβέντα.
7: Είναι,
8: η συνέντευξη είναι άβολο πράγμα. Νιώθω και αυτούς που έρχονται στον καναπέ και έρχονται όλοι με, έρχεσαι, ρε, παιδί, με κάποια επιφύλαξη.
7: Ναι.
8: Γιατί εκείνη την ώρα δεν είσαι, είσαι εσύ. Η σκέψη σου, το παρελθόν σου, η δουλειά σου.
7: Βέβαια.
8: Οπότε τους καταλαβαίνω και αυτούς που λένε δεν μπορώ, αγχώνομαι, δεν θέλω.
7: Ναι, είναι πολύ μαζί σου. Και
8: ναι.
7: Συνάδελφοι,
8: δεν είναι εύκολο πράγμα.
7: Είναι πολλοί που ζορίζονται και δεν θέλουν να δίνουν.
8: Και το σέβομαι. Είναι μερικοί που τους αρέσει να μιλούν.
7: Εσείς
8: έχουν άποψη για όλα, μια χαρά.
7: Πώς καταφέρετε να γίνεστε τόσο συχνά με τις συνεντεύξεις σας viral?
8: Δεν το έχω καταλάβει. Αν με ρωτάς.
7: Σε ρωτάω μερικές... για να μου πεις το κόλπο να το κάνω κι εγώ εδώ.
8: Ξέρεις τώρα. Όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί είναι και 200 συνεντεύξεις το χρόνο, ε? Και 200 διαφορετικοί άνθρωποι. Και όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε, ωραία, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια κουβέντα. Πώς θα καθόμασταν σπίτι σου και θα ρωτάγαμε πράγματα τα οποία μπορεί καμιά φορά να είναι και ασύνδετα. Μιλάς για το παρελθόν, μετά μιλάς για την τεχνολογία, μετά μιλάς για κάτι που άκουσες. Θέλω να πω πώς γίνεται μια κουβέντα.
7: Έτσι.
8: Έχει μια γραμμική, μια ροή, αλλά έχει και πισωγυρίσματα και.
7: Βεβαίως.
8: Αυτό ήταν το ένα βασικό. Να κάνουμε κουβέντα. Και το δεύτερο είναι να ακούς.
7: Ναι.
8: Το λες
7: έτσι. Να δώσεις το χώρο στον άνθρωπο να πει αυτά που
8: έχει. Να ακούς αυτά που λέει. Ξέρεις πόσο δεν το κάνουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, και στην πραγματική ζωή. Δεν ακούμε.
7: Ναι, γιατί έχουμε στο μυαλό μας αυτό που θέλουμε να πάμε.
8: Και να πούμε, ή ξέρω εγώ, σου μου λες εσύ, φέτος το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, σε εκείνη την παραλία μου είχε το χειρότερο πράγμα. Εγώ μέσα μου, αμέσως εμπειρικά λέω, πού να δεις εγώ τι μου είχε.
7: Ναι.
8: Θέλω να πω, κάνουμε προβολές, βάζουμε τον εαυτό μας. Και δεν ακούμε. Και το κάνω και εγώ. Το έκανα πολύ συχνά.
7: Και μια που συζητάμε έτσι και κάνουμε μια τόσο ωραία κουβέντα, γευστικές αναμνήσεις από μικρός, ξέρεις, από χωριό ή από παππού, δεν... από γιαγιά, από μαμά.
8: Εντάξει, μεγάλωσα στην πόλη. Όλοι μου λένε το χωριό, χωριό, αλλά ότι είχα στην πόλη μεγάλωσα.
7: Εντάξει,
8: ρε, είχα μια θεία στο χωριό, ενώ ότι πήγαινα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς πω, τα χειροποίητα. Αυτή είχε ένα φούρνο. Μαγείρευε, ό,τι μαγείρευε, εννοώ με πράγματα που σου πω, το γάλα είχε κατσίκες και αγελάδες.
7: Ναι,
8: το άρμηγε.
7: Έτσι.
8: Το αλεύρι το έπαιρνε από το μήλο του χωριού. Το κρέας επίσης φάζανε τα ζώα τους.
7: Καλά, και
8: η πρώτη ύλη.
7: Η πρώτη ύλη ήταν πρώτη ύλη.
8: Αλλά αυτή είχε ένα φούρνο έξω. Δεν ξέρω που
7: ξυλόφουρνο.
8: Ναι, που έβαζε τα πράγματα μέσα, το κλείνε.
7: Το κλείνε.
8: Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Έλεγα πώς μαγειρεύουν έτσι. Το έβαζε εκεί κάπως και μαγειρευόταν σε ώρες. Ό,τι έβγαινε από αυτό το φούρνο, τι ήταν, πίτα, ψωμί, δεν ξέρω πώς, ήταν πεντανόστιμο.
7: Πατάτες με αυγά.
8: Όταν παρακαλούσα να έχει ένα φαγητό που να μην μ' αρέσει, δηλαδή σούπα, μπάμιες, δεν ξέρω, λαδερά αυτά, για να πω α, δεν το τρώω, και μου έκανε πατάτες τηγανιτές με αυγά και έκανα λουκανικάκι και ψωμί. Δηλαδή ήταν το ωραιότερο φαγητό. Έχουμε ένα παιχνίδι που κάνουμε τους φίλους μας για να καταλάβουμε τις γεύσεις. Λέμε. Είναι η τελευταία σου μέρα στη γη. Έχεις το τελευταίο σου γεύμα. Δεν θα φας άλλο. Τι θα φας?
7: Ωραίο αυτό.
8: Τι θα διαλέξεις?
7: Εδώ που τα λέμε, να. Μακαρόνια με κυμά, πατάτες με αυγά.
8: Comfort food, αυτό που και εγώ, πατάτες με αυγά σίγουρα. Ακούω κάποιους που λέγανε γεμιστά και λοιπά, το δέχομαι.
7: Και αυτό, και αυτό, ναι. Ή κανένα κοκκινιστό με χοντρό μακαρονάκι, για να ρουφάς και το ζουμί με το μακαρόνι.
8: Όχι, με κρυφαράκι και κρυφαράκι, ωραίο κυλωμένο.
7: Σταμάτα τώρα και έκανα...
8: Και ωραίο ζυμωτό ψωμί. Και εμείς τρώμε γαλατόπιτα. Φλάν, τι τρώμε?
7: Φλάν Παριζιάν.
8: Φλάν Παριζιάν.
7: Και επειδή είμαι πολύ ικανοποιημένος με όλα αυτά που έχουν συμβεί μεταξύ μας, μία τελευταία ερώτηση και σε απελευθερώνω.
8: Ναι.
7: Αν ήταν το τελευταίο σου γεύμα, αλλά έπρεπε...
8: Μην γυρνάς την ερώτηση.
7: Έπρεπε όμως να γίνει να βγεις έξω. Αν δεν πας να φας κάπου έξω, εδώ, στην Αθήνα.
8: Αθήνα, ε.
7: Ναι.
8: Αν δεν θα πήγαινε Αθήνα.
7: Ωραία.
8: Θα πήγαινε Ρώμη.
7: Στη Ρώμη.
8: Έχει ένα μαγαζάκι που ξέρω τυχαία το βρήκα. Μου είχαν πει κάποιοι.
7: Ναι, ναι.
8: Μια τρύπα 30 τετραγωνικά με 400 άτομα ουρά. Και λέω 9 στις 10 όταν περιμένεις ένα τέτοιο μαγαζί 400 άτομα, καλό πάντα ή καλό ή απογοητεύεσαι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πού είναι. Τραστέβερι είναι κάπου εκεί στη Ρώμη, σε αυτή την περιοχή.
7: Α, Τραστέβερι, πώς
8: με μπράβο, εκεί, ναι. Πώς πάρεις, πού είναι η Παναγίτσα που λέει Βλαχοπούλου, εκεί κατεβαίνεις τα σκαλάκια δίπλα. Εκεί λοιπόν ήταν μια τρύπα και είχε την ωραιότερη, θα μου πεις τώρα, φωκάτσια. Αυτές που τις ανοίγουν ναι, ναι. Και βάζουν μέσα αυτά τα αλαντικά, τα τυριά. Ναι. Ακόμη δηλαδή θυμάμαι τη γεύση και θέλω να κλάψω. Και πίτσα. Αυτό θα πήγαινα στη Ρώμη, ήταν το τελευταίο γεύμα αν μπορούσα. Είμαι ψωμά σου, είπα. Θέλω ψωμιά και τέτοια.
7: Ωραία.
8: Εδώ στην Αθήνα. Δεν θα πήγαινα στην Αθήνα, πήγαινα στην Καρδίτσα. Έχει κάτι ωραία ταβερνία πάνω στη λίμνη. Που έρχεται ερμηνεία που δεν έχει πολλά πιάτα, έχει μια χωριάτικη.
7: Έχει ψωμί και τυρί.
8: Ψωμί ζυμωτό, μία μπριζόλα στα κάρβουνα και τηγανιτές πατάτες.
7: Ωραία.
8: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι πάνω στη λίμνη. Στα καλύβια, δεν θυμάμαι.
7: Εντάξει, είναι πάνω στη λίμνη και έχει πολλά μαγαζιά. Είπες. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι.
8: Το τυρί μου, σε ευχαριστώ πολύ για το τραπέζι.
7: Εγώ σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή
8: μου. Αλίμονο.
7: Καλή συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε ότι ήσουν ο άνθρωπος που με ειδοποίησε προκειμένου να παρουσιάσω αυτή την...
8: Καλά, όλο και καλώς θα βρισκόταν. Συμπτωματικό ήταν. Το τι ήμουν εγώ ήταν σύμπτωση.
7: Είναι όμως κάτι. Σαν ο νός να πω, σαν κάτι. Κάπως έχω πια μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μου.
8: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου.
7: Φίλε,
8: σε ευχαριστώ, αγόρι μου.
7: Καλή συνέχεια σε όλα. Εντάξει.
8: Εντάξει, θα φάμε να κλείσω τα φώτα, φάμε και τα
7: λαχανικά. Αγαπητοί μου φίλοι, θα τα πούμε εμείς. Συνεχίζουμε εδώ η παρέα. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο με τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον κόσμο που εισάγει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία ακολουθώντας μερικά από τα ομαδικά και μοναδικά γεγονότα. Η ιστιοπλοεία δεν αφορά μόνο τον άνεμο και το νερό, αλλά έχει να κάνει και με την επιθυμία να ταξιδεύσεις, να βρεις νέα μέρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ασία για το Royal Langkawi International Regatta που πραγματοποιείται στο όμορφο αρχιπέλαγο των 99 νησιών στη δυτική ακτή της Μαλαισίας. Από την Μαλαισία θα βρεθούμε στην ακτή του Ντεζαρού, μία από τις πιο ανανεωμένες τουριστικές εξελίξεις στη Μαλαισία, όπου θα βρούμε τη Regatta Hydrofoil Series και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι στην Ασία με την δράση στο EFG Sailing Arabia The Tour που διοργανώνει η Oman Sail. Το Royal Langkawi Yacht Club και η παγκόσμια κλάσης Μαρίνα του φιλοξενούν το Royal Langkawi Regatta, 17η χρονιά που συνεχίζεται και διοργανώνεται. Η Ασία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή στο άθλημα της ιστιοπλοείας, όχι μόνο σε λέμβους, αλλά και στην Ολυμπιακή κατηγορία, στη Regatta, μια ήπειρος που αγκαλιάζει και απολαμβάνει το μεγάλο σκάφος να πλέει όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε στο Langkawi, βορειοδυτικά στην πλευρά της Μαλαισίας, απέχει μόλις 120 μίλια από το Phuket. Οι άνθρωποι είναι επίσης γνωστοί ως μεγάλοι ιστιοπλοϊ και ένας τέτοιος είναι αυτός σαν προορισμός. Βρισκόμαστε στην Μαρίνα που έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλη την περιοχή για να κάνουμε ένα μείγμα από νίκες μέσα στον κόλμο. Και βέβαια έχουμε περίπου 35 συμμετοχές από 9 διαφορετικές χώρες. Άτομα από την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, ομάδες που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Ρωσία. Γίνεται ένα κανονικό γεγονός, το πρώτο γεγονός ολόκληρης της σεζόν, η πρώτη Regatta που γίνεται εδώ από το 2009. Το αρχιπέλαγος Langkawi είναι ευλογημένο, με τέλειες καιρικές συνθήκες προσφέρει μια εκπληκτική κατάσταση για αγώνες, συνδυάζει τους κορυφαίους αγώνες αλλά και την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα υπέροχα νησιά. Το Langkawi έχει 100 νησιά, επομένως υπάρχουν πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε. Υπάρχει εδώ το Phuket, βόρεια υπάρχουν τόσο πολλά όμορφα νησιά, για μένα είναι μια τέλεια τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, η δράση ήταν τεταμένη στην περιοχή του λιμανιού Κουά, γέμισε από ευρεία γκάμα σκαφών από τύπη 52, ένα DK46, κρουαζιερόπλια, πολλά διαφορετικά σκάφη και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Απολαμβάνα το αεράκι και ήταν έτοιμη για ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ύπαρξη μιας ποικιλίας αγώνων κράτησε τους πλοηγούς απασχολημένους. Η συνηθισμένη πίστα ήταν τριγύρω, αλλά ένας αγώνας όπως το Round the Island τους έθεσε σε μια σοβαρή δουλειά στον χάρτη. Ενώ μερικές από τις ομάδες ήταν γεμάτες επαγγελματίες ιστιοπλοούς, οι οποίοι έχουν πλέψει για πολλά χρόνια μαζί στις κορυφαίες Regattas εδώ, άλλοι ήταν ερασιτέχνες, παθιασμένοι με την ιστιοπλοεία. Όπως ο κυβερνήτης Geoff Masters, που έπλεπε μαζί με τον γιο του μια ευκαιρία για οικογενειακό δέσιμο. Πατέρας και γιος μαζί στο ίδιο σκάφος. Geoff Masters με τον Matthew, τον γιο του, οι δύο Αυστραλοί. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία από τα 7 μου, δραστηριοποιούμε έτσι για λίγο. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία περίπου 4 χρονών όταν ο μπαμπάς μου με έσπρωξε στην παραλία με λέιζερ. Το Langkawi είναι πανέμορφο, με νησιά, κρυσταλλινά νερά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το αεράκι, το τοπίο, όλα αυτά τα βουνά, όμορφες παραλίες. Βλέπουμε ο ένας τον άλλον όλη την ώρα, δουλεύουμε συνεχώς ο ένας με τον άλλον, είναι υπέροχο οικογενειακό δέσιμο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Τα 35 σκάφη χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους μετά από μια εβδομάδα αγώνων και μερικές καλές μάχες. Η ομάδα Chandik κέρδισε την κατηγορία των Rover Ωκεανών.
στο Κλαμπ Αγώνα. Το νεαρό πλήρωμα Μωρίκ διεκδίκησε το πρώτο τίτλο μετά από μια εκπληκτική ημέρα αγώνων. Το Γρήγορο Φουγκάζι κέρδισε στην κατηγορία Multihull, ενώ στην κατηγορία αθλητικών σκαφών ήταν η ομάδα MSA που διεκδίκησε τον τίτλο. Στο IRC2, το Invader of OGDB ήταν που ολοκλήρωσε την εβδομάδα με νίκη, ενώ στο IRSA1 το Ματαχάρι, Megazip και East Marine μαχόνταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, αλλά το Ματαχάρι ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κλάση μας, γιατί έχουμε πολλούς καλούς ιστιοπλοούς και ένα σκληρό ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε στην Regatta Langkawi, που ήταν πάντα στην καρδιά μας με αυτά τα όμορφα νησιά. Στην αγωνιστική κατηγορία, ο Ray Hollywood Roberts και η ομάδα του Hollywood, με τους εμπειρούς στο πλήρωμα συμπεριλαμβανομένων αρκετών βετεράνων της Rolex Sydney Hobart, κέρδισε σε ένα αγώνα που έπλευσε, αποδεικνύοντας τη φήμη τους ως κορυφαία ιστιοπλοϊκή ομάδα. Για μας αυτή ήταν η καλύτερη ρεγκάτα, το Langkawi που είχαμε ποτέ φανταστεί εδώ και καιρό. Ο άνεμος ήταν πάντα δυνατός, πρέπει να πω ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού μας προκαλούν πάντα στη γραμμή κίνησης. Το Tideboat προσπαθεί πάντα να φτάσει μπροστά μας. Μερικές φορές μένουμε πίσω και πρέπει να βρει τον τρόπο της επιστροφής. Παραμένει δυνατός στο κεφάλι, οπότε κάναμε καλή δουλειά και βγήκαμε στην κορυφή. Είχαμε μεγάλο αέρα αυτήν την εβδομάδα, υπήρξαν πολύ καλές μάχες, διαφορετικές κατηγορίες, κάποια πολύ κοντά, κάποια ήταν καθαρά. Νομίζω ότι είναι μια καλή εβδομάδα για εμάς, περισσότερα κάποια ταυτόχρονα θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Royal Langkawi International Regatta το 2020. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παραδοσιακή διαδικασία του δείπνου λήξης και της απονομής βραβείων και πολλές γιορτές και μια πρόποση για την 18η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Το σπουδαίο με τη Μαλαισία είναι ότι σημαίνει ταξίδι για εσάς. Μπορείτε να βρείτε την εμπειρία εδώ που θα εκπληρώσει τα πιο τρελά ταξιδιωτικά όνειρα. Προσθέστε σε αυτό και την παραμονή στο Langkawi, αλλά και την επίσκεψη στην διάσημη γέφυρα Sky Bridge, μια γέφυρα 125 μέτρων, κυρτή πεζογέφυρα, καλωδιωτή, που εκτείνεται 650 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια εμπειρία που κόβει την ανάσα και η τοπική άγρια ζωή είναι πάντα πλησίων. Πάρκο για σαφάρι μπορείς να βρεις εδώ, έτσι επισκεφτείς.

Αλλά η αγωνιστική δράση ήταν πρώτη τάξη στην ακτή Ντεζαρού όταν φιλοξένησε τον επόμενο γύρο της νέας διαρκούς περιοδίας KTA Asia Pacific Hydrofoil. Μια σειρά για ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον, το kiteboarding, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους ντόπιους αθλητές, το KTA ήταν μια ευκαιρία να προλάβουν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η KTA κάνει ελεύθερους κανονικούς αγώνες εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησαμε βλέποντας πού πήγαινε με τους Ολυμπιακούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Προσδιορίσαμε το υδροπτέρυγο, θα ήταν πιθανώς Ολυμπιακούς αγώνες και ποιο θα ήταν το μέλλον. Προφανώς είναι πολύ νέο για όλους, είναι αρκετά νέο στον κλάδο, ειδικά για αρχάριους, και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άθλημα αυτό διάσημο στην περιοχή, να προσελκύσουμε ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν το άθλημα, ελπίζοντας το μέλλον, λέει ο Willie Kerr, να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο κύριος χορηγός, το Desert Coast, είναι η πιο αναμενόμενη νέα τουριστική ανάπτυξη της Μαλαισίας. Θα το βρείτε στην ανατολική ακτή του νοτιού άκρου της Χερσονήσου της Μαλαισίας, με τα θέρετρα και τις βίλες, αλλά και το πάρκο με κύματα που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ήμουν στον Μπαλί και έτσι μίλησα με ένα φίλο μου, ήρθε εδώ και με ρώτησε να έρθουν επίσης να κάνουν υδροπτέρυγα, οπότε ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Είναι μια ωραία παραλία, μια ωραία εμπειρία και ωραίοι άνθρωποι εδώ. Μεταξύ των αναβατών εδώ στην ακτή Ντεζαρού είναι ο πρώτος kiteboarder της Μαλαισίας, ο Λέο Λεού, που ξεκίνησε το kiteboard το 2003. Έχει δει την εξέλιξη του αθλήματος και πώς είναι ο εξοπλισμός. Τώρα είναι εδώ για να αγωνιστεί στα foil. Είμαι ο πρώτος kitesurfer στην Μαλαισία το 2003. Αλλαγές όπως είναι το fight kite έρχεται γρήγορα, οι χαρταϊτοί έχουν γίνει ελαφρύτεροι, ευκολότεροι, απλώς πρέπει να πας να το κάνεις, αυτό είναι όλο. Πολλοί το βρίσκουν δύσκολο και τους λέω απλά αγοράστε ένα χαρταϊτό και πηγαίνετε να παίξετε μαζί του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γιος του Ντάνι θεωρείται ο κορυφαίος αναβάτης της Μαλαισίας. Σαν πατέρας με γιο, ο Ντάνιελ ήταν στην πρώτη γραμμή του αθλήματος, μάρτυρας των προκλήσεων που είχε να αντιμετωπίσει. Συναγωνιζόμενος τον παπά μου, λοιπόν, χρειάζεται ακόμα πολλά να μάθει από μένα. Κάποτε μάθαινα εγώ από αυτόν, τώρα μαθαίνει αυτός από μένα. Είναι η πρώτη μέρα των αγώνων, 40 αναβάτες από 18 χώρες πλημμυρίζουν την παραλία Ντεζαρού με χρώματα και χαρταετούς. Μια καταιγίδα που περνούσε κοντά παρήγαγε 19 κόμβους ανέμου και τεράστια κύματα για τους αγώνες της διαδικασίας αυτή των 5 ημερών. Προκλητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες, είτε τους νεοφερμένους είτε τους έμπειρους. Η μοναδική ατμόσφαιρα που συναντάμε σε όλες τις εκδηλώσεις του KTA. Μια ατμόσφαιρα που προσελκύει πολλούς διεθνείς αναβάτες, τα chill vibes της ζωής στην παραλία του ήλιου, των όμορφων χώρων και της αγωνιστικής δράσης στο νερό, ήταν ένα ισχυρό τοπίο διεθνών αναβατών να έρχεται στην ακτή Ντεζαρού. Η ζωή στην παραλία δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη με τόσες πολλές δραστηριότητες στην εξήρα, ενώ οι χαρταετοί γέμισαν για ώρες τον ουρανό. Maximilian Mander, το kitefoil, το νεαρό όπλο από τη Σιγκαπούρη, διεκδίκησε την πρώτη θέση που του άξιζε. Ήταν σταθερά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον Daniel Leu, τον τοπικό ήρωα, να διεκδικεί την δεύτερη θέση με κάποιες σταθερές παραστάσεις. Ο Ντάνιελ ένα εξαιρετικό πρότυπο για την επόμενη γενιά των Μαλαισιανών. Ενώ ο νικητής της Ταϊλάνδης, ο Γιουντάμ, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο βάθρο.

0: Ο νεαρός Μάντερ λέει ότι να κερδίζει την πρώτη θέση είναι ωραίο. Αρκέστηκε σε αυτή την δήλωση. Στο γυναικείο στόλο η Εμι Χιράτα από την Ιαπωνία σημείωσε την νίκη πρώτη στην καριέρα της. Είναι και σήμερα πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στο διαγωνισμό και αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην πρώτη θέση. Οπότε αισθάνομαι πολύ καλά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, αφήνοντας όλες τις υπέροχες αναμνήσεις από τον Ντεζαρού και ανυπομονούμε να ανανεώσουμε τις φιλίες στην επόμενη εκδήλωση KTA. Με τέτοιες καταστάσεις να χτίζουν σχέσεις και φιλίες. Επόμενη στάση, το Oman για το EFG Sailing Arabia The Tour. Το Μουσκάτι είναι από τις πιο μαγευτικές πόλεις στον πλανήτη. Στην έρημο, ιστορικός αραβικός πολιτισμός με παραλίες και βράχους που οδηγούν στην θάλασσα του κόλπου. Είναι ένα μέρος όπου η ιστιοπλοεία ήταν πάντα παρούσα και ένας δημοφιλής προορισμός μαζί με τη μοναδική ατμόσφαιρα. Η Oman Sail διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση στην πρώτη στάση του παγκοσμίου γύρου DIAM 24 για έναν αγώνα με μερικά από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος που αγωνίστηκαν σε πάνω από 14 ημέρες σε συνδυασμό με τους παράκτιους και υπεράκτιους αγώνες. Ξεκινώντας από το Μουσκάτ, η εκδήλωση επισκέπτεται το Μπαντάρ Κιράν, το Σαρ, το Ρας Αλ Χαντ Μασιράχ, το Κουάντ και το Σαλαλάχ, καθώς κινείται κατά μήκος της όμορφης ακτογραμμής του Ομάν. Ένα μοναδικό τοπίο, ιδιαίτερο, με ξεχωριστή ομορφιά. Το Oman είναι μοναδικό, είναι ανθρώπινη φανταστική, η πέθρος είναι πολύ όμορφη, το έχεις φανταστεί σκονισμένο και έρημο, όμως είναι απλά εκπληκτικό. Μπορείτε να δείτε το φόντο, τα χρώματα των βράχων είναι καταπληκτικά, με και τις καμήλες στο δρόμο, είναι κάτι που σε διασκεδάζει. 10 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Μουσκάτι για την αρχή, ανάμεσά τους διάσημα ονόματα όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής, νικητής στο Volvo Ocean Race, Frank Camas, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του EFG Bank Μονακό. Ο έμπειρος Γάλλος ιστιοπλός είχε την αποστολή να εξοικειωθεί με τον εαυτό του και το σκάφος κατά τη διάρκεια του αγώνα της ημέρας έναρξης. Ξεκινάμε με πολύ αέρα, δεν είμαστε καλοί, ειδικά στο transition, το ξέρουμε, πρέπει να δουλέψουμε γιατί δεν είχαμε τέτοιο άνεμο. Για μένα επίσης είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με το σκάφος, οπότε πρέπει να βρω μια καλή κίνηση με το σκάφος, μια καλή αίσθηση. Απ' την άλλη, ο νεαρός κυβερνήτης των Τσέμινις, ο Ρόμπιν Φόρλιν, επίσης από τη Γαλλία, είχε ένα υπέροχο ξεκίνημα, ήταν ο leader τις πρώτες δύο μέρες των αγώνων, ένα ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος, έτρεξε εναντίον των Καμάς στην αγωνιστική περιοδία GC32, αντίπαλοι στο νερό, αλλά μπορεί εκτός με τον βετεράνο τον Καταμαράν να έχει αναδειχθεί μια ιδιαίτερη φιλία, άλλωστε είναι και κοινή η καταγωγή τους. Ο Ρόμπιν Φόιλ από την πλευρά του μας λέει ότι ήταν ένας πολύ σφιχτός αγώνας, ενδιαφέρουσα ανάμεσα στην αρχή με τους τριοπλούς από την Ελβετία, αλλά τους χάσαμε σύντομα. Μετά ήταν κλειστός αγώνας, προχωρήσαμε και πήραμε το προβάδισμα πριν το τελευταίο σκέλος. Πολύ καλός και ενδιαφέρον αγώνας, γιατί δεν σταματάμε ποτέ να δούμε το μέγιστο και κάναμε μια εξαιρετική δουλειά για την ομάδα μας, λέει ο Σκίπερ από την Γαλλία.
1: and a great job from Antoine and Gauthier.
0: Το πρόγραμμα αγώνων ήταν γεμάτο με σφιχτή αγωνιστική δράση σε ένα εκπληκτικό τοπίο. Το νησί Μασιράχ αποδείχθηκε κορυφαίος στιοπλοϊκός προορισμός με τον άνεμο και τις δύσκολες συνθήκες του. Δοκιμάζοντας τα πλοιώματα, ολοκλήρωσαν την εκδήλωση κουρασμένα φόιλ μετά από 4 ημέρες με δράση συνεχόμενη στο μισά της διαδρομής του Tour. Ο γενικός πίνακας της κατάταξης ήταν κοντά στην κορύφη, με τις 4 κορυφαίες ομάδες να τις χωρίζουν μόλις 5 βαθμοί και τα υπόλοιπα πλήρωματα να είναι κοντά. Μπέγια Φλόρ και ο Μάνα Σίπινγκ μετά από 5 μέρες μεικτών αγώνων στο Μουσκάτ, σε αυτό το στάδιο των αναμετρήσεων, που σαφώς δεν είχε προγνωστικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη, αφού οι ομάδες πάντα δίνουν τους όσους μπορούν από τους κάρπους των προηγούμενων αναμετρήσεων να προσπαθούν να αποδώσουν. Και βέβαια ποικίλουν οι προσπάθειες ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που πλέον είναι πραγματικά εκπληκτικό να βλέπεις αυτή τη χώρα, τους ανθρώπους. Έχουμε πραγματικά καλούς αγώνες. Είμαστε στο πρώτο στάδιο του Sailing Arabia 2. Δεν έχω ξαναπάει σε αυτό το μέρος. Είναι ωραίο να το ανακαλύπτεις, λέει ο Φρανκ Καμάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αέρας. Είναι καλό που είμαστε σε αυτή την περιοδία. Ανυπομονώ για το επόμενο στάδιο στην Σαλαλάχ, όπου θα έχουμε τις ίδιες συνθήκες. Είναι σημαντικό για εμάς να πλέουμε στον άνεμο.
1: I hope for the next stage in Salalah will be also the same condition.
0: Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα για την επόμενη στάση, για το τελικό στάδιο στην Σαλαλάχ. Οι ομάδες είναι έτσι έτοιμες να παλέψουν σκληρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στο βάθρο, με τις μάχες να είναι αρκετά σκληρές. Δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει την περιοδία αύριο, αλλά είναι απολαυστικό και τρελό, λέει ο Ρόμπιν Φόλιν. Η Μπέγια Φλόρ με κυβερνήτη τον Βαλεντίν Μπέλετ στέφθηκε πρωταθλήτρια στην κατηγορία EFG Sailing Arabia The Tour, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της περσινής χρονιάς για να πάρουν συνεχόμενες νίκες στη Μέση Ανατολή. Η γαλλική ομάδα παρουσίασε μια εντυπωσιακή συνεπή διαδικασία στο Trimaran Diam 24 κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου των 2 εβδομάδων κατά μήκος του Ομάν, διασχίζοντας και επεκτείνοντας το προβάδισμα εναντί άλλων 9 διεθνών ομάδων σε 5 χώρους, σε ένα συνδυασμό αγώνων παράκτιων σταδίων και μακρών παράκτιων διαδρομών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε για δεύτερη φορά αυτόν τον αγώνα στην Σαλαλάχ. Είναι εκπληκτικό. Εμείς θέλουμε να προσέχουμε. Είμαστε σε καλή μέρα σήμερα. Είχαμε ένα πλεονέκτημα, λέει ο Βαλεντίν Μπέλετ. Η δεύτερη θέση πήγε για τον κυβερνήτη Ρόμπιν Φόλινγκ στο Τσέμινις Πουγιουλάτ και η τρίτη στο Στίβεν Μόρισον και στην ομάδα Oman Shipping Company. Δύσκολη μέρα σήμερα, όχι πολύ άνεμος, ξέρουμε είναι χίλιος πτέρνα, ευτυχώς και κάποιοι άλλοι είχαν δύσκολη μέρα, έτσι ήρθαμε τρίτη, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο χαλαροί γιατί σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ήρθε η ώρα για την τελετή απονομής και το πάρτι όπως συνηθίζεται. Σε όμορφες εορταστικές στιγμές. Με την απονομή των βραβείων. και τους ιστιοπλοούς ήδη να ανυπομονούν να επιστρέψουν στο Ομάν για το EFG Sailing του επόμενου έτους, σε αυτό το tour της Αραβίας. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Inside Sailing αυτού του μήνα στην Ασία. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, αλλά είχαμε επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αρκετά γεγονότα, θα αλλάξουμε Ήπειρο, θα μετακομίσουμε στις ΗΠΑ με το Inside Sailing να συνεχίζεται. Η ιστοπλοεία άλλωστε είναι αγαπητή σε όλους και βέβαια δίνει την δυνατότητα για μεγάλες δράσεις και επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις? Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Σας εισάγει στα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Αυτή τη σεζόν παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λίμνη Γκαράντα, στην πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Στην Γκάρντα στην Ιταλία, η συνέπεια του Νίκο Παρλιέρ σε όλη τη ρεγκάτα απέδωσε καρπούς και σε την δική του τρίτη μεγάλη στιγμή ως παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλα Μόροζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της για άλλη μια χρονιά σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση που φιλοξενεί η καμπιόν Γιουνεϊβέλα με το εκπληκτικό τοπίο της λίμνης Γκάρντα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση του Kite Foil World Series που αποτελείται από 4 γεγονότα, μια σειρά όπου θα αναμετρηθούν όλοι με όλους. Ξεκινά από την Γκιτζέρια της Ιταλίας, κατευθύνεται στο Πικ Ντάν και στο Γουέιφαγκ της Κίνας για να γυρίσει πίσω στο Κάλιαρι, στο νησί της Σαρδινίας στην Ιταλία, όπου άνδρες και γυναίκες θα δώσουν την μάχη τους για το Kite Foil World Championship, με στόχο βέβαια να αναδειχθούν νικητές, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι μάχες αναμένονται σημαντικές σε 4 προορισμούς, σε 4 σημαντικούς αγώνες. Είμαστε εδώ για την πρώτη διοργάνωση της σειράς Kite Foil World Cup. Είναι αρκετά συναρπαστικό, λέει ο Conor Bainbridge. Φέτος γίνεται αρκετά πιο δομημένο, πιο επίσημο. Υπάρχουν 4 εκδηλώσεις, όλοι ενθουσιάζονται πολύ με αυτό. Κάνουν πιο συναρπαστικά τα γεγονότα. Φέτος θα έχουμε διαδοχικές εκδηλώσεις, προφανώς εδώ, σε 2 διοργανώσεις στην Κίνα και μετά τερματισμό στη Σαρδινία. Νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία για το πρωτάθλημα φέτος από ποτέ. Ο ενακτήριος αγώνας της σειράς αθλητικών premium εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε από το Hang Loose, την παραλία της Νότιου Ιταλίας που βρίσκεται στην Καλάβρια, στη μέση του τμήματος της Τυρινικής Ακτής, στον κόλπο της Αγίας Ευθυμίας. Τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα, το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους σε μέρες γεμάτες δράση, αλλά ήταν απλά χαλαρωτικές. Όμορφες στιγμές, καλοκαιρινό το κλίμα και οι εικόνες. Είχαμε ήδη μια διεθνή εκδήλωση, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι. Όλοι λατρεύουν αυτό το μέρος γιατί έχουμε ένα συνεχές αεράκι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Εύκολη πρόσβαση, επίπεδα νερά, είναι μια τέλεια περιοχή για εικόνες και κυρίως για τα foil. Ο Φλόριαν Γκράμπερ γνωρίζει πολύ καλά την παραλία Hang Loose, είναι ένας κόσμος πολλαπλών TTR, πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία, τερμάτισε τέταρτο στο Kite Foil World Series πέρυσι, επιστρέφει σε γνώριμα νερά για να βελτιώσει το περισμένο αποτέλεσμα της χρονιάς, το περσινό του επίτευγμα. Κάτι που αποτελεί πρόκληση φυσικά για τον ίδιο. Είμαστε εδώ στην παραλία Hang Loose στην Τζιζέρια για αγώνες. Ο άνεμος έρχεται θερμικός τέλειος, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καλύτερα. Είμαι αρκετά χαρούμενος για αυτό το μέρος, προσπαθώ να έχω μερικά αποτελέσματα στο foil. Το επίπεδο είναι αρκετά σφιχτό, επομένως τα 5 πρώτα από τα 10 στάδια θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά συνεπής σε όλη τη διοργάνωση για να μπορείς να το κερδίσεις στο τέλος. Θα είναι σαν να κάνω καλά ξεκινήματα,
να είμαι μακριά από την ομάδα, να προσπαθείς να πετύχεις κάποια στάση διαφορετική από τους άλλους. Ο καθένας άλλος θα θέλει να κάνει τη δική του κούρσα. Στο τέλος κάποιες νίκες ή κάποια καλά αποτελέσματα είναι αυτά που θα φέρουν τη διαφορά. Εδώ θα είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Στόχος είναι να αποδώσω τον καλύτερο με αυτό και να κάνω καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Αυτός θα ήταν ο πρώτος στόχος και να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί μετά. Βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στο top 10 και μετά να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Φλο είναι ένας βετεράνος αθλητής του kiteboard, παρακολουθεί το μάθημα του Γκίκα από τότε που ξεκίνησε με το αυτοκίνητο και τον χαρτάετό του. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενος μερικά από τα περισσότερα εμβληματικά σημεία, χώρους για kite falling. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, με υπέροχες στιγμές για να θυμάσαι, έτσι είναι η ζωή ενός kite boarder. Ο Φλο ξέρει πώς να διεκδικήσει την κάθε στιγμή, με το αυτοκίνητό του ψάχνει να βρει το κατάλληλο σημείο και όταν το βρει, το μόνο που κάνει είναι να βγάλει τον χαρταετό και το πτερίγιο, να πέσει στην θάλασσα και να πετάξει ψηλά με την βοήθεια του χαρταετού, δίνοντας έτσι το μήνυμα και βέβαια διευρύνοντας τους δικούς του ορίζοντες. Και όχι μόνο, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να τον μιμηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τον Φλο, άλλος ένας έμπειρος αθλητής που αγωνίζεται πολλά χρόνια στην κατηγορία είναι ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα, ο Κόνορ Μπέινμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Κόνορ έχει μια ποικίλη ιστορία ιστιοπλοείας, ήταν στην Ολυμπιακή Εκστρατεία στο Windsurf πριν μεταπηδήσει στο kite, 25 ετών ο Βρετανός, πρώτα ως αθλητής, μετά ως προπονητής και τώρα ξανά ως κορυφαίος αθλητής. Ευκαιρία είναι να μάθουμε περισσότερα για τον Κόνορ. Πώς έγινε top level αθλητής? Δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά. Η ένταξη στην φόρμουλα έκανε τεράστια διαφορά. Δουλεύω μαζί με τον χαρταετό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν το μυστικό για το πώς να φτάσεις εδώ, από το πίσω μέρος του στόλου στο μπροστινό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια απάντηση παρά μόνο σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά, νομίζω ότι είναι η μόνη που μπορεί να σας οδηγήσει εκεί τελικά. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησα το windsurf στα 9 μου και μετά έκανα μέρος μου την Ολυμπιακή Εκστρατεία.

Για στο windsurf μέχρι τα 21, άρχισα να παίζω στα 19 μου και μετά πήγα για 2-3 χρόνια σε μια διαδικασία πλήρους απασχόλησης. Είναι πολύ εκπληκτικό. Είδα ένα βίντεο 10χρονου να κάνει back rolls και μπροστινά rolls με ένα χαρταετό και με εξέπληξε. Οι νέοι έχουν πει για τα καλά στο kite boarding. Σε 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω που θα είναι αυτό το άθλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 50 κόμβους ή 60 κόμβους. Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Η ομορφιά του αθλήματος πρόκειται να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και να λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το άθλημα ακόμα μικρότεροι σε ηλικία. Απλώς βλέπουμε τόσους πολλούς νέους στην παραλία να μαθαίνουν πώς να κάνουν kite surf και ήδη δοκιμάζω το kite falling που είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάνει τεράστια διαφορά από την εμπειρία μου αν μάθεις πώς να προπονείς. Γενικά πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, τι να κάνεις πολύ περισσότερο, πώς να διδάξεις αυτό που κάνεις. Και τώρα επιστρέφοντας στο νερό, πρέπει να εστιάσω πολύ περισσότερο σε εμένα, κάνοντας λιγότερη προπόνηση, αλλά κάνει τη διαφορά. Πώς να ακούς τον εαυτό σου προπονώντας τον εαυτό σου στο νερό. Για μένα η προπονητική είναι κάτι σαν παιχνιδάκι, ενώ φέτος έχω επικεντρωθεί στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο, βλέποντας πολλούς νέους που έχω προπονήσει και τα κορίτσια που έχω προπονήσει να βρίσκονται εδώ.

Μερικά από αυτά τα παιδιά είναι πλέον μέρος της μεγαλύτερης και νεότερης ομάδας που έχουμε δει ποτέ στην εκδήλωση Kite Foil, η ομάδα GP. Πάμε να γνωρίσουμε κάποιους από αυτούς. Ο Άνταμ Φάρινγκτον, μόλις 15 ετών, από την Αγγλία. Η πρώτη διεθνής συμμετοχή για τον νεαρό. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Υπάρχει όλος αυτός ο ανταγωνισμός που δεν έχω ιδέα ποιος έχει νικήσει πριν. Είναι πολύ καλό να βλέπω έτσι έναν τέτοιο διαγωνισμό στην ηλικία μου. Είναι απλά εκπληκτικό να βρίσκεσαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλοί όπως ο Κόνορ. Και καταπληκτικό, γιατί στην Αγγλία δεν έχεις αυτόν τον ανταγωνισμό λόγω της ηλικίας. Ένα παγκόσμιο σιρκούι, το να είσαι εδώ είναι απλά εντυπωσιακό. Και άλλοι μικροί και μικρές φίλες του αθλήματος, η Φραντζέσκα, η Τζέσε, η Ματία Μαΐνη, ο Άγνους, ο Σάντι, η Ζασμίν Γόλης, η Έλα, 17 χρονών, 17, 19, 14, 15, 15, 17 και όλοι είναι από την Αγγλία. Το RYA είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαιδεύσης για τους νέους και φιλόδοξους kiteboarders, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα ολυμπιακά αθλήματα της ιστιοπλοείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση, κατασκηνώσεις, βολτές με πούλμαν, βοηθητικό προσωπικό και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το roster των επόμενων κορυφαίων αθλητών. Πέρυσι ξεκινήσαμε σχεδόν με κορίτσια που φέραμε από λέμβους, από παντού, skateboarders, BMX, το τρέχουμε το πρόγραμμα εδώ και ένα χρόνο, προφανώς κοιτάμε προς την ομάδα των νέων τώρα. Επίσης, κάναμε προπόνηση κατασκηνώσεις, τοπικό σημείο στο Weymouth που διευθύνεται από την ROAA και προφανώς υποστηρίζεται από την Volvo και τη Βρετανική ομάδα ιστιοπλοείας. Αυτή είναι η πρώτη μας διεθνής πλήρη ομάδα. Φέρε νέους που μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία και μερικοί από αυτούς ήδη ξεκίνησαν. Βγάλαμε και άλλους δύο προπονητές νέων από το ξεκίνημά μας με στόχο να βρεθούμε στο Παρίσι το 2024. Έχουμε μια ομάδα 5 κοριτσιών και 3 αγοριών αυτή τη στιγμή στην ανώτερη ομάδα και εμείς έχουμε 8 νέους εδώ. Το σχέδιό μας είναι να πάμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και μετά να επιστρέψουμε σπίτι μετά από μια εβδομάδα προπονητικής κατασκήνωσης μέχρι τους Ευρωπαίους που βρίσκονται στην Σαρδινία. Ύστερα θα περάσουμε στο χειμερινό πρόγραμμα για τους νέους. Θα περάσουμε κατευθείαν στο χειμώνα μαζί τους με την ανώτερη ομάδα που βρίσκεται στην Αγγλία για τα Χριστούγεννα και μετά εμείς θα κοιτάξουμε να πάμε κάπου πιο ζεστά για να συνεχίσουμε την εκπαίδευση μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς ένα από τα κύρια πράγματα, ειδικά για τους νέους, είναι η ασφάλεια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αναδείξουμε δύο επιπλέον προπονητές για νέους, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι είναι ασφαλείς. Και αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Άλλες προκλήσεις εκτός από την ασφάλεια είναι να προσπαθούμε να διοργανώσουμε για την επόμενη χρονιά το τι θα περιλαμβάνει το καλεντάρι, ώστε να μάθουμε τις εκδηλώσεις που θα είναι και έτσι είναι και εμείς να φτιάξουμε τα logistics, να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προπονητών με ένα μικρό μέρος της ομάδας, να διαθέτουμε το ιατρικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές και πολλούς ανθρώπους που να οργανώνουν τα πράγματα. Άρα είναι απλώς ένα κέρδος γνώσεων. Προφανώς είμαστε μεγάλη ομάδα και βρίσκουμε πράγματα για να προχωράμε και να τα εφαρμόζουμε. Έχουμε πολλά στις συναντήσεις διαχείρισης, αξιολόγου πάντα, μετά και να βελτιώνουμε το ότι μπορούμε να φτιάξουμε για να υπάρξει μια συνέπεια. Η προπόνηση και το πάθος για το άθλημα από τόσο μικρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία αποτελέσματα. Χρυσό παράδειγμα, η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης νέων Σοφία Τομασόνη. Μετά την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Buenos Aires το 2018, η Σοφία έχει δείξει πειθαρχία στο foil.
Ήταν η πρώτη που είχε μπει στον πείρασμο να αγωνιστεί με έναν στόλο υψηλού επίπεδου και να ξεκινήσει την αναζήτησή της για το Παρίσι το 2024. Είναι η πρώτη μου εμπειρία στα foil, προπονούμε σκληρά, μόλις ένα μήνα. Έτσι είναι πραγματικά στην αρχή για εμένα, μόλις έβαλα τους ελιγμούς μου, τα tacks, τα jibes. Ανυπομονώ να μάθω πολλά, να δοκιμάσω νέα πράγματα για εμένα και ελπίζω να έχετε εδώ κάποια αποτελέσματα, αλλά μακρό πρόθεσμα. Από το Twin Trick μέχρι το Foil υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, διαφορετική σανίδα, ελιγμή, όλα είναι διαφορετικά και δύσκολο να τα μάθεις. Επίσης διαφέρει η μορφή του ανταγωνισμού, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη προσμονή και πολύ κόσμο. Το σχέδιό μου για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι να προπονηθώ σκληρά όπως μπορώ, να έχω τα αποτελέσματα που θέλω, να πετύχω όπως έκανα στο Twin Tip και πάνω απ' όλα όμως να διασκεδάσω, να απολαύσω. Μου έδωσε πολλά το Twin Tip Racing και θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος με το να βρω νόημα σε όλο αυτό το ταξίδι. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση κάτω από το λαμπερό ήλιο της Νότιου Ιταλίας. Ένα ρεκόρ 82 αθλητών ήταν έτοιμη στη γραμμή κίνησης ακριβώς έξω από την παραλία Hang Loose για την πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foiling. Σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί ως τέλειες συνθήκες, ημέρα έναρξης με θαλάσσια βρά 10-15 ανέμων. Υπέροχη άνεμη λένε όλοι, μια πολύ όμορφη ημέρα, πολύ καλές συνθήκες και έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα σήμερα. Δέκα με 12 κόμβους, ο Τόνι Βόντισεκ προηγήθηκε στους τρεις πρώτους αγώνες. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Αξέλ Μαζέλα ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα στην δεύτερη θέση με τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, τον Φλόριαν Γκάμπερ και τον Μάξιμ Νότσερ να τους ακολουθούν και να στοχεύουν και αυτοί στην κορυφή σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο ανταγωνισμό που διαφαίνεται εξ αρχής. Ήταν τρελό, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή, ήταν 20 λεπτά για έναν αγώνα και κάναμε 5 από αυτά, οπότε ήταν αρκετά ταραχώδες, ανυπόμονο για αύριο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιέζω σκληρά, προπονούμε πολύ, έχω έρθει εδώ προετοιμασμένος γι' αυτό, γι' αυτόν ακριβώς τον άνεμο. Έχω πιέσει πολύ πιο δυνατά από όλους, οπότε πρέπει να προσπαθήσω με τον ίδιο τρόπο μέχρι τέλους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά σε εκδηλώση Kite Foil που πολλοί, τόσοι πολλοί χαρταετοί ξεκίνησαν όλοι μαζί. Στην αρχή ήταν ένα υπέροχο θέαμα, αλλά ταυτόχρονα μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες, οι οποίοι έπρεπε να βρουν ξεκάθαρα μονοπάτια για να πάρουν την καλύτερη δυνατή αρχή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλή επανάληψη σάλτ. Ένα υπέροχο ξεκίνημα είναι η μισή μάχη για έναν υπέροχο και πετυχημένο τερματισμό. Όμως ήταν ιδιαίτερη δυσκολία με τόσες συμμετοχές. 81 αναβάτες συγκεκριμένα βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης. Όπως λέει ο Νίκο Παλιέρ, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις το μονοπάτι σου, τη διαδρομή στη γραμμή εκκίνησης, που είναι πολύ μεγάλη, αλλά το ίδιο και η διαδρομή με όλους τους αναβάτες να χωρίζονται σε αυτή την πορεία είναι πολύ σφιχτό κατά την εκκίνηση, αλλά μετά το προβάδισμα, αν ξεφύγεις, δεν νιώθεις το πλήθος να βρίσκεται γύρω σου. Ο 19χρονος Σλοβένος, ο Τόνι Βόντισεκ, σφράγισε την κυριαρχία του στη ρεγκάτα με 6 νίκες στις 10 κούρσες σε αυτές τις 2 ημέρες που ακολούθησαν
για να διευρύνει έτσι το προβάδισμά του εναντί του Γάλλου Αξέλ Μαζέλα. Ενώ εν τω μεταξύ, ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην Formula Kite, ο Νίκο Παλέρ, με σταθερή κατάσταση και σταθερά αποτελέσματα, ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, ο Τόνι Βόντισεκ έδειχνε εξ αρχής να είναι ασταμάτητος με μια τρελή πορεία, την οποία συνέχισε μέχρι τέλους. Εξαιρετικά σκληρός, πολύ σφιχτός αγώνας, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ο Τόνι Βόντισεκ από τη Σλοβενία είναι εξαιρετικά συνεπής και γρήγορος, δεν έκανε λάθη, είναι πολύ καλός. Για μένα νιώθω πολύ καλά με το δικό μου, με τη δική μου απόδοση. Ο άνεμος ανεβαίνει σήμερα, οπότε αγωνιζόμαστε σε 15-17 κόμβους στην αρχή και 15 στο τέλος. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ο Τόνι Βόντισεκ ήταν ασταμάτητος μέχρι τέλους. Έπλευσε μια άψογη ρεγκάτα στον τελικό, στη γραμμή του σκορ μετά από απορρίψεις, που αποτελείται μόνο από την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ξεχώρισε από τον υπόλοιπο στόλο με τα αστέρια και παρουσίασε ένα πολύ καλό ρεπερτόριο κόντρα σε 3 προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές και 7 μεμονωμένους νικητές αγώνων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της συγκεκριμένης ρεγκάτας. Η δεύτερη θέση πήγε στον Αξέλ Μαζέλα, προηγούμενο παγκόσμιο πρωταθλητή Kitefall και κανονικό σε παρέμβαση σε διεθνείς αγώνες. Ο Νίκο Παλιέρ ήταν αυτός που ακολούθησε με τον Φλόριαν Γκράμπερ και τον Κόνορ Μπέινμπριτζ, ολοκληρώνοντας έτσι το top 5 των θέσεων μετά από τα συνολικά αποτελέσματα στην ρεγκάτα.

Νιώθω καταπληκτικά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όλα τα κακά μου σκορ εξαφανίστηκαν, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Έχω μόνο πρώτη και δεύτερη θέση, οπότε είναι εκπληκτικό να υπάρχει σταθερότητα. Δεν κάνω λάθη, νιώθω ότι μεγαλύτερη διαφορά, αλλά μέχρι εκεί πρέπει να κρατάς μια σταθερότητα και τότε είναι πολύ καλό όταν αυτό συμβαίνει, λέει ο νικητής του αγώνα. Εν τω μεταξύ, η Ντανιέλα Μωρόζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι η τετράδα των πρωταθλητών, βάζοντας 19 κοπέλες να την ακολουθούν. Δεύτερη θέση για την Έλενορ Άλντριτς από την Μεγάλη Βρετανία. Ντανιέλ Μωρόζ μάλιστα είναι και στους κορυφαίους άνδρες αναφορικά με τον χρόνο που έκανε, κάτι που την καθιστά ένα από τα φαβορί και για την συνέχεια. Και κάπως έτσι, η πρώτη πράξη της παγκόσμιας σειράς Kite Foil ολοκληρώθηκε κάτω από το διάσημο ηλιοβασίλεμα του Hang Long Beach, με τους αθλητές να πανηγυρίζουν για τις νίκες τους. Και δικαίως βέβαια, μετά από μια σκληρή μονομαχία σε ένα γεγονός, σε ένα event με πολύ μεγάλο, με έντονο ανταγωνισμό που δικαίως κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Και φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτή ήταν μόλις η πρώτη πράξη αναφορικά με το Kite Foil, την παγκόσμια σειρά για το 2019, η οποία θα συνεχιστεί στην Κίνα με δύο back-to-back αναμετρήσεις σε Weifang και Pingdan, πριν επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη για τον τελικό της σειράς στο Κάλιαρι της Σαρδινίας. Αυτά λοιπόν για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, ένα γεμάτο δράση επεισόδιο, όπως άλλωστε συνηθίζουμε, με αρκετό θέαμα και την αδρεναλίνη στα ύψη. Ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Pure Action. Βρισκόμαστε στη διαδικασία του GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε την Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Ενώ η άλλη περιήγηση αφορά τις αυτόνομες μόνο για GC32 εκδηλώσεις στην Πάλμα που αποκτούν τα καταμαράν foil τελευταίας γενιάς για να παρουσιαστούν στην αφρόκρεμα των διεθνών στόλων αγώνων όπως τα Maxi, τα TP52 και τα Club Swan. Διευθύνεται από το Real Club Νότικο της Πάλμα, από το μαγευτικό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της Ισπανικής Βασιλικής Οικογένειας να ανταγωνίζονται σε ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα με τις ομάδες GC32, τα καταμαράν με foil που ήδη κλέβουν την παράσταση με ένα αξιόλογο πρωτάθλημα σε ανταγωνισμό. Αυτό είναι το 38ο Copa del Rey Mapfre. Αυτή είναι η Vivian, είναι αθλητική συντονίστρια. Μια διεθνής εκδήλωση με 11 κλάσεις, 26 χώρες. Μπορούμε να μιλήσουμε για 1.500 ιστιοπλώους. Το GC32 θα ξεκινήσει τους αγώνες σήμερα με 4 αγωνιστικές περιοχές. Υπάρχει καλή πρόγνωση ανέμων, πολύ καλή κατεύθυνση και δεν θα υπάρχουν κύματα. From a very good direction for the GCs because it's without waves. Το Copa del Rey είναι πολύ διάσημο για τον αθλητικό τομέα, είναι επίσης πολύ έντονο κοινωνικό γεγονός. Είναι διάσημο λόγω τοποθεσίας του συλλόγου που το διοργανώνει, αλλά και για τον κόσμο. Η Πάλμα είναι ένα αξιοθέατο, ένας φανταστικός χώρος και για ιστιοπλοεία. Το να έχουμε το GC32 μαζί μας είναι επίσης τιμή. Ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ. Είναι η τρίτη χρονιά και πιστεύουμε ότι είναι μια απαιτητική κατηγορία τόσο σε logistics όσο και σε ασφάλεια. Έχουν ενταχθεί πολύ καλά σε ένα τόσο περίπλοκο γεγονός. Νομίζω ότι αυτό έχει εν μέρη την οργάνωση και την τάξη, το οποίο επίσης είναι πολύ καλά οργανωμένο, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλητική συντονίστρια του γεγονότος. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας είναι ο Iker Martínez που επέστρεψε στο GC32 στην εκδήλωση της Μαγιόρκα, δύο φορές Ολυμπιονίκη στο 49 και πρώην Volvo Ocean Race και Barcelona World Race. Ξαναβάφτισε το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Μαζί του ο Πορτογάλος Luis Brito, ο Fernando Rodríguez Rivero, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στα 29, Carlos Robles και Daniel De La Predia. Αυτό που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα και ξεκινήσαμε με τα M32 και GC32, ήταν θέμα χρόνου, αλλά δεν συνέβη, δεν είχα χρόνο να το φτιάξω, αργότερα τα πράγματα άλλαξαν, δεν μπορούσα, οπότε έπρεπε να το σταματήσουμε. Φέτος ήρθα στην Πάλμα, τώρα βρίσκομαι εδώ. Τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και η οικογένεια είναι καλή. Θέλαμε να ξεκινήσουμε ξανά, έτσι αυτή είναι η στιγμή. Θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να δούμε πού βρισκόμαστε για να διασκεδάσουμε, να μάθουμε μερικά πράγματα και στο τέλος της εβδομάδας να δούμε πού είμαστε σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή την κλάση. Αυτός είναι ο στόχος μας και έτσι ήρθαμε λόγω ισπανικού στυλ, λίγο αργά και λίγο βιαστικά. Αυτό ήταν πολύ καλό όμως, είχαμε μια μεγάλη βοήθεια από τις άλλες ομάδες και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Μεταξύ σοβαρού ανταγωνισμού που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο Μαρτίνες ήταν και το σκάφος Αλίγνη του Ernesto Bertarelli που συνέχισε το νικηφόρο σερί του τον περασμένο μήνα στο Λάγκος της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας την κορυφαία διοργάνωση κατηγορίας με ένα τεράστιο προβάδισμα. Κέρδισαν δύο κούρσες και απομένουν άλλες δύο αναμετρήσεις μεγαλύτερα περιθώρια των εποχών που είδαμε σε αυτή την σεζόν. Από τότε που δημιουργήθηκε το Αλίγνη το 1994 είναι σταθερά από τα πιο επιτυχημένα γιότ και τις αγωνιστικές ομάδες στον κόσμο,
που κερδίζουν και υπερασπίζονται με επιτυχία τις παλαιότερες και πιο παλιές του αθλήματος σε κύρος τρόπαιο όπως το κύπελο Αμερικής. Ένα από τα σκάφη που διακρίνεται και το πλήρωμά του είναι αυτό που ξεχωρίζει άλλωστε. Προφανώς μας αρέσει η ιστιοπλοεία, εδώ που αγόρια και κορίτσια κάνουν τη διαφορά, η ομάδα είναι το κλειδί, οπότε πρώτα απ' όλα έχουμε μια καλή ομάδα στη ξηρά που κάνει προετοιμασίες, προσπαθούμε να το κάνουμε να διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε όλες τις διαδικασίες ασφαλείας και προετοιμασίας του σκάφους, καθώς και τις ιατρικές διαδικασίες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά το πλήρωμα, είμαστε τυχεροί, γιατί πλέουμε μαζί εδώ πολύ καιρό, για αρκετό χρόνο και κάθε δύο χρόνια εισάγουμε νέο αίμα, μερικούς νέους ταλαντούχους ναυτικούς, σαν τον Άλλον, τον Τιμ, τον Μπράιαν. Ένα μείγμα λοιπόν από την παλαιότερη γενιά και με την αύξηση, με την προσθήκη του νεαρού ιστιοπλόου, όλα μαζί λειτουργούν αρκετά καλά. Και πώς να μην λειτουργούν βέβαια όλα καλά σε μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία και γνωρίζει την διαδικασία ενός τέτοιου σκάφους από τα πρωτοπόρα καταμαράν με φόιλ. Αγαπάμε την ιστιοπλοεία, αγαπάμε το άθλημά μας, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι, αγαπάμε τις επιδόσεις και την ανάπτυξη επίσης, επομένως είμαστε σκληρά εργαζόμενοι. Απολαμβάνουμε επίσης λίγο χρόνο μαζί, κάνοντας σκι, παίζοντας τένις ή κάποιο άλλο άθλημα. Νομίζω ότι το ομαδικό πνεύμα παραμένει στο επίκεντρο αυτού σαν στρατηγική. Επίσης το να έχει μερικά καλά δυνατά άτομα που είναι ομαδικοί, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Μια άλλη ιδιωτική καμπάνια του GC32 Racing Tour ήταν επίσης από την Ελβετία του καταμαράν Black Star Sailing Team με κυβερνήτη τον πρώην ιστιοπλό με καταμαράν στην Αλφα Κλάση Christian Zurer και τον πρώην Ελβετό ιστιοπλό του Ολυμπιακού Αστέρα τον Φλάβιο Μαράτζι μαζί με τον Αυστραλό δρόμο αγώνων Keith Sweden μπήκε στο τιμόνι. Η Black Sailing Team έχει δείξει σταθερή βελτίωση κατά τη διάρκεια των δύο GC Racing της σεζόν καθώς τερμάτισαν στο βάθρο στον τελικό αγώνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε ως γνωστόν τον Φλάβιο Μαράτζι από την Ελβετία, τον Keith Sweden που είναι μαζί μας στο τιμόνι, καθώς και τον William Alloway και τον Adam McKay ως streamer και floater αντίστοιχα. Και ο Ματ αλλά και τον εαυτό μου ως ψαλιδωτή και τεχνικό. Οπότε έχουμε ένα νέο μέλος στο πλοίο και με τον Φλάβιο στο τιμόνι που τον ευχαριστούμε που έκανε αυτή τη δουλειά. Είχαμε μερικές ώρες στο νερό για να βρούμε τον εαυτό μας ως νέο σκηνικό ομάδας. Όπως μπορείτε να δείτε από το χθεσινό αγώνα προπόνησης, είμαστε πάντα κοντά, όχι πολύ μακριά και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Η ομάδα που ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με μακροπρόθεσμο στόχο να φέρει νέους ιστιοπλοούς. Το σημαντικό για εμένα, τονίζει, είναι να φτιάξω μια ομάδα για αυτή τη σεζόν, να τα κάνω όλα, τα brandings και τα λοιπά και επίσης να αρχίσουμε να βρίσκουμε κάποιους χορηγούς. Για μένα είναι μακροπρόθεσμος στόχος, όχι απλώς εποχιακός. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το GC32 και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και άλλα γεγονότα που ανακοινώνονται για τα επόμενα δύο χρόνια. Τι είναι το Black Star, από πού προέρχεται? Το Black Star λοιπόν είναι ένα νησί εκτροφής αλόγων, ένα διάσημο νησί για υποδρομίες και τα χρώματα αυτού, της φάρμας δηλαδή, είναι το ασπρόμαυρο. Ένας από τους κύριους λόγους που μερικοί από τους κορυφαίους ιστιοπλοούς του κόσμου επέλεξαν να πλεύσουν με το GC32 Foiling Catamaran είναι μεγάλες ταχύτητες που πετυχαίνουν. Ωστόσο, για να πετάξει πάνω από το νερό στους 35 πλάς κόμβους, χρειάζεσαι τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Στο GC32 είναι προφανώς το foil που κάνει διαφορά. Έχουμε κάποια υψηλή ταχύτητα, οπότε χρειαζόμαστε κάποιον εξοπλισμό που να ταιριάζει περισσότερο με υψηλές ταχύτητες, όχι με την κανονική ιστιοπλοεία σε λέμβο. Το σωσίβιο παρέχει επίσης προστασία, οπότε αν χτυπήσουμε από κάτι είμαστε προστατευμένοι από αυτό. Φοράμε το κράνος σε περίπτωση που χτυπήσουμε στο κεφάλι μας κάπου, για να μην τραυματιστούμε. Το μαχαίρι μας επελευθερώνει σε περίπτωση που παγιδευτούμε και σε περίπτωση ανατροπής. Η στολή είναι να μας κρατά στην σωστή θερμοκρασία για το σημείο που βρισκόμαστε. Τα γάντια για να παρέχουν προστασία τραβάμε το σχοινί και πολλά από τα σχοινιά με μεγάλη ποσότητα φορτίου χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το δείτε πως καταστρέφονται όταν τελειώσει η ημέρα. Χρειαζόμαστε κάθε ημέρα ένα ξεχωριστό ολοκένουργιο ζευγάρι. Κάτι που αποδεικνύει άλλωστε την χρησιμότητα αυτού του εξοπλισμού και

Ο 8ο Copa del Rey Mapfre είναι η κορυφαία ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων της Μεσογείου. Το συνδυάζει κορυφαία ιστιοπλοεία στον κόσμο της Ισπανίας και στον κόλπο της Πάλμα, καθώς και ένα πλήρες πρόγραμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων στην στεριά από το Real Club Νότικο. Οι ομάδες του GC32 πριν και μετά τον αγώνα απολαμβάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φιλοξενία του οικοδεσπότη τους. Έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να τους παρασχεθεί ό,τι ζητήσουν, να ζήσουν έτσι κάποιες στιγμές ξεχωριστές, να τα πούν όλοι μαζί, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Άλλωστε αυτός είναι ο χώρος της ιστιοπλοείας. Μας αρέσει εδώ, οι συνθήκες είναι τέλειες και είναι ωραίο να είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου στόλου. Υπάρχουν πολλά όμορφα σκάφη για να δείτε και μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δικά μας σκάφη, τα οποία είναι απίστευτα. Αγαπώ αυτά τα σκάφη. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι το περιβάλλον και οι συνθήκες. Έχει ήλιο και φυσάει σχεδόν κάθε μέρα. Τέλειες συνθήκες. Ήμασταν έξω σήμερα και απλά ήταν τέλεια. Το να είσαι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης εκδήλωσης το κάνει πολύ ωραίο για εμάς και σίγουρα θα επιστρέψουμε. Και αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας του σκάφους, Ζουλού. Είμαστε εδώ στο Copa del Rey, είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ και αναδεικνύουμε αυτά τα φοβερά μηχανήματα λιωμινόπριο, τις υπτάμενες μηχανές GC32 μπροστά σε μια ολόκληρη ομάδα ναυτικών παγκόσμιας κλάσης και κορυφαίων ιδιοκτητών στον κόσμο, συνιστοπλοεία στην Πάλμα. Είναι μια υπέροχη εκδήλωση, όμορφα οργανωμένη, το σκηνικό είναι όμορφο και το Yacht Club είναι φανταστικό, κοντά στο να είναι τέλειο, ειλικρινά. Το Copa del Rey προσφέρει στιγμές διασκέδασης τα βράδια, έτσι ώστε να χαλαρώσουν τα πληρώματα. Είναι εξαιρετικό για εστιοπλοεία. Υπάρχουν επίσης πολλά κοινωνικά γεγονότα, ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πολύ ωραίο, όπως κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Τα βράδια προδιαθέτουν για εκπλήξεις, για κάποιες έτσι, ώρες χαλάρωσης πριν πέσουν τα πληρώματα και πάλι στην μάχη, πριν δώσουν τη δική τους αγωνιστική δράση, διεκδικώντας ό,τι καλύτερο. Έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην ιστιοπλοϊκή δράση για το GC32 Copa del Rey Mapfre. Έξω στο νερό για την πρώτη μέρα του αγώνα GC32, οι θέοι του καιρού στην Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη μέρα που έχουμε δει στην περιοδία του 2019 μέχρι στιγμής. Ήταν 19 κόμβη κατά μέσο όρο, με ρηπές έως και 26, αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ναυτικούς, αλλά οι συνθήκες παρήγαγαν μερικές επικές μάχες. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα, αν και συνεχίστηκε να έχει στη διαδικασία ίδιους βαθμούς με την Omaner. Τους ακολούθησε η ομάδα εστιοπλοείας της Red Bull με 2 βαθμούς διαφορά στην τρίτη θέση. Με την ομάδα Red Bull να μπαίνει δυναμικά στην διαδικασία, θέλοντας να διεκδικήσει κάτι το παραπάνω.
Ήταν μια πολύ καλή αρχή για την ομάδα μας. Στην πρώτη μέρα στην Πάλμα, στην Μαγιόρκα, στο Copa del Rey. Βρισκόμαστε στο τέλος της περιοδίας GC32. Έχουμε μια μεγάλη

η υπεραχτία άβρα που ρίχνει ως 25 κόμβους 26 μερικές φορές. Οι συνθήκες είναι δύσκολες εκεί έξω. Ο χειρισμός του πληρώματος ήταν πολύ καλός. Γενικά, μια πολύ καλή μέρα για την ομάδα μας. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στην δεύτερη ημέρα της διαδικασίας των αγώνων στο Copa del Rey, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, με ένα ελαφρύ αεράκι. Σε αυτές τις συνθήκες, η καλή τακτική μαζί με το κυνήγι οποιοδήποτε είναι ζωτικής σημασίας. Ο εμπειρός κυβερνήτης Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του, η Ομανέρ, απόλαυσε αυτούς τους ελαφρούς ανέμους και κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες για να προχωρήσει μπροστά από την ομάδα Λίγνη και την ομάδα Red Bull. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Ζούλου του Έρικ Μάρις κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, αφήνοντάς τους ακόμα στην επαφή με την κορυφή. Εξαιρετική επίδοση για την ομάδα Oman Air. Ήταν υπέροχο στο νερό, λέει ο Μινόπριο. Τρεις πρώτοι αγώνες με 10 έως 15 κόμβους, θαλάσσια άβρα. Είχαμε πολύ καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε τρεις καλούς αγώνες και να πάρουμε τρεις νίκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Μεταφερθήκαμε σε αντίθετες εκκινήσεις και άρχισε να είναι μετατοπισμένο και πολύ δύσκολο. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον τέταρτο αγώνα της ημέρας, ξεκινώντας αντίθετα, και καταφέραμε να τραβήξουμε πίσω στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα. Οπότε ήταν πολύ καλή ημέρα και πολύ δύσκολο να τελειώσει η ημέρα, αλλά τελικά ήταν πολύ ευχάριστο. Στην τρίτη σιδηροδρομία, Αλίγνη και Oman Air με ελαφριούς και πάλι ανέμους έδειξαν την κυριαρχία τους για άλλη μια φορά, με την ομάδα Oman Air να κερδίζει 3 αγώνες για δεύτερη μέρα και 2 για την ομάδα Αλίγνη στις 5 ιστιοδρομίες που έπλευσαν. Παίρνοντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο ομάδες, εν τω μεταξύ η MNG Τρέσις Σιλίσιους με κυβερνήτη τον Ίκερ Μαρτίνες κατάφερε να σκοράρει στον τρίτο και τέταρτο αγώνα της ημέρας, παρουσιάζοντας κάποια βελτίωση, καθώς προσπάθησαν να ξαναγνωριστούν οι ίδιοι με το πώς να πλεύσουν με το δικό τους GC32 μετά από αρκετό καιρό απουσίας από την δράση στα συγκεκριμένα καταμαράν. Τρίτη μέρα στην Πάλμα λοιπόν. Ήταν υπέροχο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Τέλειωσαμε όλους τους αγώνες στις δύο πρώτες θέσεις. Κερδίσαμε μερικούς αγώνες. Αφήσαμε την Oman Air που έφτασε στην τρίτη θέση. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας μαζί τους. Ακόμα και στην τελευταία διαδικασία. Σχεδόν το ίδιο κάθε φορά. Ήταν μπροστά μας αυτή τη φορά. Ταξίδεψαν πολύ καλά σήμερα. Έτσι είμαστε μόλις 3 πόντους πίσω τους. Και όλο το παιχνίδι θα γίνει αύριο. Οι ιδανικές συνθήκες για foiling στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στην τελευταία ημέρα. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει στον δεύτερο και τρίτο αγώνα της ημέρας για να κλείσει το χάσμα από τους αντιπάλους της. Ωστόσο, η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας την δυνατότητα να σηκώσουν το τρόπαιο GC32 Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας τη δεύτερη θέση την Αλίγνη και στην τρίτη την Red Bull. Οπότε η ομάδα Oman Air ήταν η νικήτρια σε αυτόν τον αγώνα στην Πάλμα στο Copa del Rey. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, λέει ο Ανταμ Μινόπριο.
Υπήρξαν ποικίλες συνθήκες, είχαμε μέχρι και 25 κόμβους στην ανοιχτή θάλασσα, πολύ ευκίνητο αλλά και σταθερό, απαλό θαλασσινό αεράκι. Πραγματικά κλιμακώθηκε ο ανταγωνισμός με την Αλίκνη που μας πίεζε. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα όμως. Ήταν ωραίο που αγωνιζόμουν εναντίον τους και έφτασα στην κατάκτηση της νίκης. Είχαμε ένα πολύ καλό αγώνα εδώ στο Copa del Rey στην Πάλμα. Κάναμε έναν αγώνα δύο σκαφών με την ομάδα Oman Air όλη την εβδομάδα. Κερδίσαμε και τερματίσαμε δεύτεροι. Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ ο ένας τον άλλον με όλα τα σκάφη. Κάναμε μερικά υπέροχα πράγματα, αλλά είμαστε 5 πόντους σε διαφορά και μπράβο σε όλους. Ανυπομονούμε για την Γκάρντα. Υπήρχαν πραγματικά κάποιες πολύ καλές συνθήκες για όλες τις 4 μέρες εδώ. Δυνατός άνεμος, πολύ καλός σφιχτός αγώνας. Είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την ομάδα Oman Air, αλλά πάντα είχαν ένα μικρό προβάδισμα. Ήταν ένα άγγιγμα, μερικές φορές καταφέραμε να τους νικήσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της ομάδας Oman Air και της Αλίγνη. Και εμείς μείναμε στην τρίτη θέση. Η Ραγκάντα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό στην Πάλμα. Μετατροπέα που παρουσίασε ο ίδιος ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φίλιππος ο Έκτος. Με την νίκη της, η ομάδα Oman Air ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Oman Air, Αλίγνη, Red Bull στις 3 πρώτες θέσεις. Και στην γενική κατάταξη, η ομάδα Oman Air προπορεύεται με την Αλίγνη δεύτερη και την Red Bull στην τρίτη θέση. Το GC32 Racing Tour θα συνεχίσει στη Riva del Garda, στο βόρειο άκρο της λίμνης Garda, στην Ιταλία. Και φυσικά το Pure Action θα είναι εκεί. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση κορυφαίας κατηγορίας. Ραντεβού τότε λοιπόν. Να είστε καλά.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
5: What are you doing here?
6: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas. Blah blah blah. Come on, we'll fill you in the car.
7: We're gonna bring the house down.
8: Step up. Peter Oli.
9: There's a magic that happens when you dance.
3: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η Αρκαδία είναι το κάτι άλλο. Βουνά, ποτάμια, χωριά, όλα στο χωρίς χάρτη.

0: Χωρίς χάρτη στην ορεινή Αρκαδία.
1: Και πώς είναι η ζωή σε αυτό το υψόμετρο?
2: Καλά. Όσο ψηλότερα, τόσο καλύτερα τελικά.
3: Έτσι.
1: Για να μην πάρω φορά βουλά.
3: Με την πρώτη πήγες, βλέπω. Μπράβο, χαίρομαι.
1: Παιδιά, αυτή η τυρόπιτα είναι έτοιμη. Έτοιμη.
4: Είναι το πρώτο πράγμα που ακούσαμε όλοι στον κόσμο. Δηλαδή, ακούσαμε να βγαίνουμε μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Το νερό. Τη ροή του νερού.
1: Θα μας πεις τη γλώσσα σου «Μένω στα Μαγκούλιανα» και μ' αρέσει.
5: Εμπα, καμπι, Μαγκούλιανα. I love you guys.

0: Το ταξίδι μας στην ορεινή Αρκαδία ξεκινά από τη Στεμνίτσα. Αυτό το πανέμορφο, πετρόκτιστο χωριό, κτισμένο στις δυτικές πλαγιές του Μενάλη. Στεμνίτσα, στα σλάβικα, σημαίνει τόπος σκιερός και δασόδης. Έλατα, πλατάνια, καστανιές, κερασιές δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό στα 1100 μέτρα υψόμετρο. Η Στεμνίτσα συνέβαλε σημαντικά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, αφού πολλοί στεμνιτσιώτες πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους σε μάχες κατά των Τούρκων. Λέγεται μάλιστα πως ήταν από τα αγαπημένα χωριά του Κολοκοτρώνη, το καταφύγιό του. Γενικότερα η παρουσία του σε όλη την Αρκαδία είναι έντονη. Στα περισσότερα χωριά υπάρχουν πρωτομές του και αποτελεί σύμβολο για όλη την Αρκαδία. Φτάσαμε στην πλατεία της Στεμνίτσας, πλατεία Πελοποννησιακής Γερουσίας. Δεξιά μου ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Στεμνίτσας με το πανέμορφο ξεχωριστό καμπαναριό. Δεν γινόταν να φύγω από τη Στεμνίτσα χωρίς να πάρω το κάλετής μου. Μπαίνω στο παλαιότερο παντοπολείο του χωριού. Γιατί φημίζει τη Στεμνίτσα? Και συναντώ την Αθανασία, που εδώ και χρόνια δημιουργεί με υλικά της αρκαδικής γης.
1: Το πιο τοπικό μας είναι το καριδάτο, ένα γλυκό με καρύδι, μέλι. Το κάναμε πιο πολύ στους γάμους, τώρα το κάνουμε συνέχεια και το...
0: Τώρα δεν παντρεύει να φανταστώ πολύ ο κόσμος.
1: Όχι, έχουμε μείνει λίγοι.
0: Οπότε για να μην πηγαίνει χαμένο το γλυκό και το τρώμε.
1: Έτσι, οπότε θα σας κεράσω ένα, μας κεθάτε στο μαγαζί πρώτη φορά.
0: Με αυτό ξεκινάς...
1: Με αυτό ξεκινάω και συνεχίζω με ένα λικέρ.
0: Ωραία. Όλα εσύ τα φτιάχνεις?
1: Τα περισσότερα. Παίρνω και βοήθεια και από την οικογένεια και...
0: Μεγαλωμένη στη Στεμνίτσα.
1: Ναι, μεγαλωμένη στη Στεμνίτσα. Κάτσε να σου κάνω και εγώ παρέα.
0: Και πόσα χρόνια είσαι εδώ στην πλατεία?
1: Είμαστε από το 1987 σαν επιχείρηση.
0: Τα έχετε τα χρονάκια?
1: Αρκετά. Γενικώς τα έχουμε τα χρονάκια.
0: Πόσοι ζείτε εδώ μόνιμη τώρα? Κάτσε στην υγειά σου.
1: Γεια μας, να είσαι καλά, να ξανάρθεις.
0: Από τη Στεμνίτσα μόνο γλυκά.
1: Γύρω στους 100.

0: Πώς ήταν η Στεμνίτσα στα παιδικά σου χρόνια?
1: Στα παιδικά μου χρόνια είχε πολύ κόσμο. Είμαστε και στο σχολείο πολλά παιδιά, με ρωτήσει πόσα δεν θυμάμαι. Αλλά είμαστε πολλά παιδιά, υπήρχε κόσμο, λαό, παιδιά, παίζαμε, κάναμε. Εντάξει, μετά από εδώ το δημοτικό πήγαμε στη Δημητσάνα που είχε και εκεί πολλά παιδιά, γυμνάσιο, λύκειο στη Δημητσάνα. Γεμάτα τα χωριά κόσμο, δεν υπήρχε τότε ούτε και τα αυτοκίνητα σε τέτοιο βαθμό, ούτε και ο κόσμο μπορούσε να μεταφερθεί, ούτε δρόμου όλα τα σπίτια. Οπότε όλο κουβαλάγανε με τα ζώα, πηγαίνανε τα υλικά για να φτιάξουν τα σπίτια. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Τώρα εντάξει, έχουν ανοίξει, έχουν γίνει γειτονίες διαφορετικές. Καλά παιδικά χρόνια, όπως ήταν όλα τα χωριά. Παίζαμε. Δεν μας μαζεύανε τότε που είμαστε παιδιά.
0: Τώρα παίζει την πλατεία ή.
1: Τώρα δεν. Ούτε τα παιδιά δεν παίζουν τώρα, δυστυχώς. Παίζουν τα τηλέφωνα και τα παιδιά. Εντάξει, τα παιδιά παραμένουν παιδιά όμως, όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Εσύ παραμένεις παιδί.
1: Στην ψυχή όλοι είμαστε λίγο παιδιά. Εντάξει. Στα χρόνια δεν παραμένω. Αυτό είναι το κακό. Στην ψυχή παραμένω, εντάξει. Αλλά το ρίχνω στην καλλιτεχνία, στη ζωγραφική. Τα μπουκάλια αυτά μαζί με το σύζυγο και το γιο που είναι καλλιτέχνης. Οπότε ανανεώνομαι, κάνω ζωγραφική και ανανεώνομαι. Ξαναγινόμαστε πολύ παιδιά.
0: Μπράβο, ναι. Επιστρέφεις και ξανά πάλι αυτό.

Κατευθυνόμαστε προς την Μονή Προδρόμου, στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Μια όμορφη διαδρομή, καλυτερημάκι, πλακόστρωτο, μέσα στο πράσινο. Θα χρειαστεί να περπατήσουμε περίπου 1/4 μέχρι να φτάσουμε και να δούμε μια από τις ομορφότερες και πιο επιβλητικές μονές της Ελλάδας.

0: Φτάνοντας στο μοναστήρι, μένω έκπληκτος από το θαύμα που αντικρίζουν τα μάτια μου.
1: Τα πρώτα βήματα είναι και τα πιο εντυπωσιακά, γιατί σηκώνοντας το κεφάλι σου,
0: αντικρίζεις τα κελιά να κρέμονται από τα βράχια. Αυτή είναι η Ιερά Μονή Προδρόμου στην Αρκαδία. Ιστορικό μοναστήρι, την εποχή της Τουρκοκρατίας, εξαιτίας της θέσης του, λειτουργούσε ως ορμητήριο κατά των Τούρκων, αργότερα ως νοσοκομείο για τους τραυματίες του πολέμου. Επίσης, πολλοί από τους μοναχούς πολέμησαν σε αρκετές μάχες που δόθηκαν στην τριγύρω περιοχή.

0: Μονή απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από τη Στεμνίτσα, αρκετές στροφές στη διαδρομή, αλλά μην το βάζετε κάτω, ελάτε, αφήστε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και περπατήστε 15 λεπτά για να φτάσετε μέχρι εδώ και τελικά να απολαύσετε αυτό το θέαμα. Η επίσκεψη στη Μονή Προδρόμου είναι πραγματικά εμπειρία ζωής. Η Βούλα Γιφτοπούλου έχει μακρά ιστορία στην Αργύρο Χρυσοχοΐα. Είχε να μας πει πολλά για την τέχνη της, τη σχολή που μαθήτευσε και τον τόπο που μεγάλωσε. Ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά που έχεις νιώσει εδώ μέσα?
1: Πιο παλιά θα σας πω πρώτα που ήταν η δασκάλη μου εδώ και έρχονταν ο κόσμος και έπαιρνε τα κοσμήματά μου και του λέγανε μπράβο και στο δασκαλό μου που έχεις αυτό το κορίτσι. Για μένα ήταν τιμή που δεν μιλούσα γιατί ντρεπόμουν, είμαι πολύ μικρή. Αλλά ήταν μεγάλη μου χαρά. Και ξέρετε κάτι, όταν φτιάξει ένα δαχτυλίδι και βλέπει και το παίρνει ο άλλο, δεν χρειάζεται να την εκφράσει. Ένιωθα χαρά και μπορώ να δώσω ό,τι άλλο θέλουν με την καρδιά μου. Γιατί ο δασκάλο ήταν πολύ ανοιχτό άνθρωπο και μα έμαθε να αγαπάμε την τέχνη και τον κόσμο. Που ψωνίζει το κόσμο που φτιάχνουμε.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα δαχτυλίδι. Πάρουμε ένα πενσάκι τώρα για να γυρίσουμε το δαχτυλίδι. Σας έχω εδώ.
1: Αυτό τώρα είναι ασήμι, ε.
0: Είναι ασήμι αυτό, ναι.
1: Το οποίο το έχεις...
0: Το έχω λιώσει, το έχω τραβήξει στο κυλίνδρο και τώρα το έχω φέρει εκεί που θέλω για να κάνω μία βέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνω το πενσάκι εδώ και το γυρίζω σιγά σιγά. Και έχω το εργαλείο. Τι νούμερο θέλω, 55. 55, το μετράω. Το γυρίζω, το κόβω με τη σέγα. Αυτό δεν κοιτάω. Βλέπετε, θα το γυρίσω, θα το φέρω στα μέτρα που θέλω για να το κολλήσω. Βάζουμε ένα ειδικό που λέγεται βόρακας για να βοηθήσει να κινήσει. Κόλλησε τέλεια. Α, ευχαριστώ πολύ. Μαθαίνετε, βλέπω, ε. Είδα, άμα παρακολουθείς τον άλλο που δουλεύει, έτσι κάναμε τα χρόνια. Μας έδειχναν και μετά πρέπει να το κάνουμε.
1: Μέχρι πού έχει ταξιδέψει το κόσμο μας.
0: Εξωτερικό, ολονών το παιδί, γιατί εδώ δεν σας εξήγησα, έχουμε και άλλο ψαχωρία. Και σε μαθητές μου, δηλαδή πιο παλιοί είναι εδώ. Στο χωριό έχουν μείνει ακόμα.
1: Πότε και πώς ξεκίνησε η Αργύρο Χρυσοχοΐα στη Στεμνίτσα.
0: Πολλά χρόνια πριν. Επί του Τουρκοκρατίας, 1821. Από τότε έφτιαχναν με τα χέρια βέβαια και δεν είχαν μηχανήματα. Και συνεχίζει γιατί ήταν άγωνο το μέρος. Καταλάβατε και είχαν μόνο τέχνες. Και όσοι δεν είχαν έφευγαν στο εξωτερικό.
1: Πότε ήταν η πρώτη σχολή που άνοιξε.
0: Εδώ, το 1974.
1: Στον χώρο που βρισκόμαστε.
0: Ναι. Αυτοί, δεν ξέρω αν βλέπετε τις φωτογραφίες, οι δύο δασκάλοι ήταν από τη Στεμνίτσα. Και επειδή είχαν φύγει, γύρισαν πίσω για να μας μάθουν την τέχνη που είχαν μάθει. Ένα στην Πάτρα και ένα στην Αθήνα. Ο ένας ήταν ο Χαράλαμπος Κατσούλης που έκανε κοσμήματα και ο άλλος ήταν ο Αριστίδης ο Βλαχογιάννης που μας μάθανε να κάνουμε μπολ και εικόνες. Μεταλλοπλαστική μία τέχνη, Άργυρο Χρυσοχοΐα η άλλη.
1: Και ήσουν μαθήτρια
0: εδώ. Εγώ ήμουν μαθήτρια εδώ. Εδώ ξεκίνησε και μετά συνέχισε να είναι πάντα χρυσοχοΐο και έγινε κρατική. Οπότε συνεχίσαν τα παιδιά όπως και εγώ την τελευταία χρονιά πήγα εκεί. Και αυτό το κράτησε ο δασκαλός μου και μετά το παρέδωσε σε μένα ο κ. Κατσούλης και το έχω από τότε.
1: Νοσταλγείς τα δικά σου χρόνια τότε στο εργαστήριο.
0: Εγώ τα είχα χάρη και δεν με νοιάζει, δεν το νοσταλγώ. Γιατί συνεχίζω τη δουλειά μου την ίδια. Είναι σαν να είμαι στη σχολή. Γιατί η χρυσοχοΐα δεν μαθαίνεται. Πάντα μαθαίνεις. Και τώρα ακόμα μαθαίνω. Ή μπορεί να δω κάτι που έχω κάνει λάθος και θα το διορθώσω. Βλέπετε τώρα. Θα το λιμάρω εκεί λίγο.
1: Να έρθει αλφαδιά, περασιά.
0: Να καπαρίσω, ναι. Λίγο και μετά, αφού δεν είναι στρογγυλό.
1: Ναι, αυτό ήθελα. Αυτό το εργαλείο.
0: Ναι, εδώ είναι. Που λέγεται τουμπουλές.
1: Ωραία, τουμπουλές.
0: Ναι, τουμπουλές. Κρατήστε το, κρατάς σφιχτά εδώ και βαράς το σφυρί. Άμα δεν θες να μεγαλώσει πολύ, βαράς με το πλαστικό. Θα σας δείξω τώρα να το κάνετε μόνο σας.
2: Όχι, κάτι καλύτερα με το κόκκινο.
0: Ορίστε. Ωραία, θα σας βάλω ένα λιμάρι, δεν πειράζει, δεν θα σου έχω μετά.
2: Στη λίμα μεγαλώσω.
1: Λοιπόν, ξεκινάω λιμάρισμα. Εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι. Εξωτερικό.
1: Θα το κάνουμε και
0: να,
1: μόνο μετά.
0: Να στήσω και θα το κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Να σε δείξω λιγάκι. Θα το ναι, ναι, ναι. Όπως το κρατάς.
1: Ωραία.
0: Όπως το κρατάς. Εδώ. Εκεί. Εκεί. Πιάσε λίγο.
1: Εδώ.
0: Ναι. Και πάμε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και το γυρίζεις το δαχτυλιδάκι και ξανά έτσι. Τέλεια. Είδες πως μαθαίνει τη τέχνη.
1: Το δαχτυλίδι του χωρίς χάρτη τώρα.
0: Το δαχτυλίδι ακριβώς και πρέπει να το κάνεις και μετά πρέπει να το τελειώσεις με το γυαλόχαρτο. Τέλεια. Έτσι.
1: Για να μην πάρω φορά βουλά.
0: Με την πρώτη πήρες βλέπω, μπράβο, χαίρομαι.
1: Η σχολή λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
0: Η σχολή, βέβαια, αφού είναι κρατική, σας έχει γίνει, έχει γίνει κρατική, γιατί το 1980 έκαναν ενεργές οι δύο μεγάλοι δασκάλοι, βοήθησε και το χωριό και κάναμε τη σχολή κρατική. Πήγε στο μεγάλο κτίριο που ήταν σχολείο δημοτικό κάποτε. Εγώ τώρα έχει κάνει και άλλα τμήματα. Η ΕΚ έχει κάνει και άλλη μικρή σχολή, πάρα πολλά.
1: Υπάρχουν φοιτητές δηλαδή από όλη την Ελλάδα που έρχονται να μάθουν Άργυρο Χρυσοχοΐα στη Στεμνίτσα.
0: Όχι από όλη την Ελλάδα μόνο. Εμείς από και από τα παλιά χρόνια από το εξωτερικό. Υπάρχουν κορίτσια που ξέρουν και αγόρια που, η καταγωγή των μπαμπάδων τους. Μπορεί να ήταν από κάποιο χωριό, αλλά έχουν έρθει στη Στεμνίτσα, θα έχουν μάθει και έχουν φύγει. Και έχουν ανοίξει μαγαζιά.

0: Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια. Λάμπει στο αρκουδόρεμα, το έρημο Λιμποβίτσι, που είναι οι κλέφτες οι πολλοί, οι κολοκοτρονέοι. Στην καρδιά της Αρκαδίας, σε ένα βουνίσιο τοπίο, με τρεχούμενα νερά και μια επιβλητική θέα προς το Μέναλο, βρίσκεται ένα ένδοξο χωριό, το Λιμποβίσι ή Λιμποβίτσι για πολλούς, εδώ από που ξεπήδησε η φωτιά της Λευτεριάς, μιας και που ήταν ο τόπος καταγωγής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σε αυτό εδώ το σπίτι μεγάλωσαν 12 γενναίες Κολοκοτρωνέων. Σε αυτά τα χώματα δεν πάτησαν ποτέ οι Τούρκοι.
1: Μόνο τουρίστες.
0: Σκοθείτε, ωραία!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η απόλυτη ηρεμία σε αυτό το παραδοσιακό χωριό που οφείλει το όνομά του στον θεό της Αρκαδίας, τον Μπάνα. Σε μια ελατόφυτη, καταπράσινη πλαγιά του πανέμορφου Μενάλου είναι κτισμένη η γραφική και ιστορική πιάνα. Εδώ θα πάω να συναντήσω ένα παλιό μου φίλο, τον υπερδραστήριο Δημήτρη, που πριν 8 χρόνια πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει την Αθήνα και να έρθει σε αυτό εδώ το χωριό να ξεκινήσει μια νέα καθημερινότητα. Με πήρε ο Δημήτρης και με πήγε στο τυροκομείο του χωριού.

0: Λοιπόν, σίγουρα θέλουμε γιαουρτάκι, μισό κιλό φέτα.
1: Θα μας φτάσει, ε.
2: Θέλεις σε βάκουμ ή με άλμη?
0: Όχι, με άλμη.
2: Ωραία.
0: Και όταν είναι έτοιμο το ανθότυρο, να πάρω και ανθότυρο.

0: Πετούλα Αρκαδίας. Μπράβο, γεια στα χέρια σας.
1: Γνησιότατα προϊόντα.
0: Τρίτη γενιά είστε τριοκομή.
2: Δεύτερη, Ντίνα,
1: δεύτερη,
2: τρίτη,
1: εγώ με τον άντρα μου και ο γιος μου τώρα, τρίτη, ναι.
0: Ωραία. Μητσάρα, είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Ντίνα.
1: Να είστε καλά.

0: κροτούλες, αγουλάκια φρέσκα. Κοίτα το αυγουλάκι φρέσκο. Φίλε, αυτό το αυγό μαζί με το τυράκι που πήραμε θα γίνει μια ωραιότατη πιτούλα.
1: Ποδίτσες.
2: Ποδίτσες.
1: Ποδίτσες.
2: Τα βασικά.
1: Οπα.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε ότι είμαστε στο ιστορικό χωριό της Ψιάνας, στα 1080 μέτρα υψόμετρο, τον ιστορικό Φάλανθο, ένα χωριό που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση του 21, την αναφέρει συνέχεια ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονέματά του. Βασικός προμηθευτής ψωμιού, οπότε κάτι ανάλογο θα κάνουμε και σήμερα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει τα πάντα
3: και μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα είδη τουρισμού.
4: Αυτά τα βουνά δίπλα, δηλαδή, ποια είναι πίσω μας τα βουνά?
2: Εδώ είμαστε. Ξεκινάει η αριστερά του Μενάλου, με δεύτερη ψηλότερη κορυφή, τον Αϊντίνη, η οποία δεν φαίνεται τώρα γιατί είναι γεμάτη σύννεφα. Όλη ευθεία βλέπουμε Πάρνωνα, το άλλο βουνό της Αρκαδίας, που πίσω είναι η θάλασσα. Και όταν έχει καλό καιρό, εμείς βλέπουμε μέχρι και τα Αίγετο στη Σπάρτη.
4: Και ο Ναός του Αγίου Γεωργίου.
2: Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, φάρος το βράδυ, φαίνεται από παντού και προς θάτης μας.
4: Εμείς εδώ στο μπαλκονάκι.
2: Να φτιάξουμε την τυρόπιτα που σας έχω υποσχεθεί.
4: Πώς ξεκινάμε?
2: Με το φύλλο.
4: Ωραία.
2: Θα χρειαστώ το αλεύρι. Θα μου βοηθήσει?
4: Ναι, τι ήρθα
2: εδώ. Ωραία. Μέσα στο αλεύρι θα βάλουμε λατάκι. Αυτό είναι ζαχαρίτσα. Το βουτυράκι. Και το ξυδάκι. Και με το λαδάκι τα ρίχνεις και αυτά μέσα.
4: Εδώ στην Πιάνα είχε φούρνος παλιά, ε.
2: Ναι, με εντολή του Κολοκοτρώνη χτιστήκανε φούρνοι, γιατί έχουμε τον ποταμό Ελισσόνα που είχε πολλούς νερόμυλους και φτιάχνανε οι γυναίκες ψωμί για τους στρατιώτες. Εμείς θα φτιάξουμε πίτα για εσάς. Χεράκι.
4: Ωραία.
2: Και να προσθέσουμε και το νερό.
4: Πότε ήρθες εδώ πέρα, εσύ?
2: Εγώ είναι η γιαγιά μου από εδώ. Γεννήθηκε εδώ πέρα και έφυγε 13-14 χρόνια και πήγε στην Αθήνα. Και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Βρήκα τη γυναίκα μου, ήμασταν πολλά χρόνια μαζί και επειδή δεν μας άρεσε η Αθήνα, θέλαμε να φύγουμε. Να ξεφύγουμε από την Αθήνα. Αυτό ήταν και ο στόχος μας. Και παρουσιάστηκε ευκαιρία να αναλάβουμε εδώ τον ξενώνα του χωριού. Και έχουμε κάνει την οικογένειά μας εδώ. Μεγαλώνουν τα παιδιά σε πολύ ωραίο περιβάλλον. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και άλλο κόσμο να φύγει από την πόλη και να πάρει το παράδειγμα μας. Λίγο ακόμα και είσαι έτοιμος.
4: Όπου μιλάμε, το έχω, είδες, έτσι.
2: Μια χαρά.
4: Αστειεύομαι.
2: Καλύτερα από μίξερ. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε εντάξει.
4: Ωραία, φίλε.
2: Τώρα με το μάτι θα το χωρίσουμε στα τέσσερα.
4: Στα τέσσερα το ζυμαράκι μας. Ρίξουμε.
2: Θέλουμε τέσσερα φύλλα.
4: Ωραία.
2: Και το μυστικό τώρα για να ανοίξει καλά ένα φύλλο είναι το έξτρα αλεύρι.
4: Κάτω.
2: Κάτω. Σε κάθε ζυμαράκι, μπράβο. Το έχει. Είσαι έτοιμος να ανοίξει φύλλο?
4: Είσαι έγινε πιο νοικοκύρης στο χωριό όταν ήρθες?
2: Ναι, γιατί εδώ έχεις περισσότερες ευκαιρίες και μαγειρεύουμε κιόλας. Ακολουθούμε το παράδειγμα του Μέρμιγκα, από το γνωστό Τζίτζικας και Μέρμιγκας.
4: Ναι.
2: Οπότε το χειμώνα είναι η περίοδος που μαζεύουμε τα ξύλα, κάνουμε το κρασάκι μας, το κουράκι μας.
4: Χαρούμενος.
2: Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος και κάθε φορά που χρειάζεται να πάω στην Αθήνα για υποχρεώσεις ή οτιδήποτε, μου κακοφαίνεται.

0: Τώρα θες να φτιάξουμε τα άλλα δύο. Η γέμιση είναι πολύ απλή. Έχουμε φέτα, μυζήθρα και προσθέτουμε και το γιαουρτάκι.
1: Ωραία.
0: Και αυτό από το τυροκομείο.

0: Έτοιμοι για το φούρνο.
1: Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
2: Έτοιμοι, έχει πυρώσει ο φούρνος.
1: Σούπερ.
2: Τέλεια.
0: Σταυρώνουμε.
3: Σταύρωσες.
2: Ναι.
3: Ωραία, κλείνουμε. Υπολογίζω γύρω στο λίγο λιγότερο από μια ώρα.
0: Ωραία. Άντε, με το καλό.
3: Νομίζω είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε αν έχει πάρει χρώμα.
0: Έχει αυτό το ωραίο το χρώμα, το χρυσαφί.
3: Και όταν ψήνεται στο ξυλόφουρνο, έχει άλλο.
0: Ξεχάστηκα.
3: Έχουμε εδώ πανάκια.
0: Το χωρίς χάρτη έφτιαξε για σας μια ταπεινή τυρόπιτα. Εδώ, από την πιάδα της Αρκαδίας. Με το Μιτσάρα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ε?
1: Να είστε καλά να ταξιδεύετε.
0: Οι 50 αποχρώσεις του πράσινου. Όλοι. Αφήσαμε την Πιάνα, περάσαμε αλωνίστενα και κατευθυνόμαστε προς το καταφύγιο του Μενάλου. Αν δεν είναι αυτό ελατοσκέπαστη διαδρομή, τι είναι? Πώς αλλιώς να το περιγράψω? Μια ανάσα από το καταφύγιο, θυσιάζουμε, παγωμένος ο δρόμος, έχει ρίξει το χιονάκι του. Ένα εντυπωσιακό μιχλώδες τοπίο μας υποδέχεται. Η θερμοκρασία με βάση τις ενδείξεις μας κοντά στο 0. Στο καταφύγιο μας περιμένει ο Άρης, ένας άνθρωπος που μοιάζει να έχει βγάλει ρίζες σε αυτά εδώ τα χώματα.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα εδώ?
4: Είσαι στο Μέναλο και είσαι στο ρηβατικό καταφύγιο του Μενάλου, πάνω σε Αλεξόπουλος, που βρίσκεται εδώ στα 1600 μέτρα, όπου και από εδώ πάνω, κάπου εδώ με στην Ομίχλη, είναι και η υψηλότερη κορυφή του Μενάλου, η Οστρακίνα, με υψόμετρο 1981 μέτρα.
0: Πρέπει να είναι το τελευταίο κτίριο στην Αρκαδία, σε τέτοιο υψόμετρο.
4: Ουσιαστικά, σε υψόμετρο 1600 είναι το ψηλότερο κτίριο που υπάρχει στην Αρκαδία.
0: Αυτό το οροπέδιο ήταν και βοσκό παλιά.
4: Ναι, και κυρίως του χωριού Καρδαρά, που είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ κάτω, το πιο κοντινό χωριό από εδώ, και σε καλλιέργειες αλλά και σε κτηνοτροφία.
0: Και πώς είναι η ζωή σε αυτό το υψόμετρο?
4: Καλά. Όσο ψηλότερα, τόσο καλύτερα τελικά. Θέλει υπομονή, επιμονή και να αγαπάς το βουνό.
0: Όσο ψηλότερο όμως και περισσότερο το κρύο, όπως δεν πάμε μέσα.
4: Συνηθίζουμε, αλλά πριν πάμε μέσα πρέπει να φέρουμε κανένα ξυλάκι. Γιατί ήρθατε χωρίς να με ενημερώσετε, μπαμ, και πρέπει να φέρουμε κανένα ξύλο. Πάμε.
0: Έλα. Τσεκουράκι.
4: Έχει σκίσει ξύλα, είμαστε εντάξει.
0: Σε αυτήν την εκπομπή έχω σκίσει.
4: Ωραία.
0: Έχω κάνει όλα σε αυτήν την εκπομπή.
4: Ωραία. Πάρε τη βαριά. Αν μπορείς και από εδώ λίγο αριστερά. Ναι ρε μεγάλη. Το έχουμε.
0: Καλά είναι. Γιατί πήρες τα βουνά?
4: Δημήτρη μου, τα βουνά τα πήραμε από αγάπη και λατρεία για το βουνό και γενικά για τη φύση. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα και αποφάσισα πριν 20 χρόνια και έφυγα από την Αθήνα και ήρθα στην επαρχία και ήρθα στην Τρίπολη. Διαφορετική ποιότητα ζωής από την Αθήνα. Ποιότητα ζωής η οποία να έχει σχέση και με το βουνό, γιατί ασχολιόμουν με την ορειβαζιά ερασιτεχνικά. Οπότε ερχόμενος στην Τρίπολη και στην Αρκαδία, ήταν και το βουνό που το έχει δίπλα σου. Γιατί από την Τρίπολη σε 10 λεπτά, 1 τέταρτο με τα μάξι, ήσουν στο βουνό και ξεκίνησες, περπάταγες.
0: Τι δέντρα είναι αυτά?
4: Ελατάκι. Ελατάκι και φαλινιακή ελάτη, που είναι το βασικό δέντρο εδώ στο Μέναλο.
0: Αυτά σας τα σημαδεύει το δασαρχείο?
4: Αυτά, αδερφέ, τα μαζεύουμε με άδεια του δασαρχείου και αγοράζουμε και ξύλα αναγκαστικά.
0: Δεν φτάνουνε.
4: Όχι, τι να φτάσουν. Εδώ θέλουμε τουλάχιστον 10 τόνους ξύλα το χειμώνα.
0: Ποιο είναι το λιγότερο που έχεις?
4: Έχω πετύχει μείον 18 εδώ πάνω. Αλλά υποφέρεται, πίστεψέ με. Ξύλα να έχεις, να βγαίνεις έξω για 10 λεπτά και να ξαναμπαίνεις.
0: Ωραία.

0: Και γιατί διάλεξε το Μέναλο?
1: Το Μέναλο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το ρηματικό καταφύγιο είναι η δουλειά μου και με αυτό ασχολούμαι μετά από 22 χρόνια άλλου επαγγέλματος. Ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ με κάτι που αγαπάω και να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και να καταφέρω να ζήσω την οικογένειά μου από αυτό το επάγγελμα.
0: Σου μιλάει το βουνό?
1: Μου μιλάει, του μιλάω, μιλιόμαστε. Σίγουρα έχεις να δεις πολλά πράγματα πάνω στο βουνό, είτε με κόσμο είτε και μόνος σου. Του δίνει ενέργεια και ψυχική και σωματική.
0: Εγγένεια χιονοδρομικού καταφυγίου Μενάλου.
1: Ναι, εδώ πέρα θα σου πω και δύο πραγματάκια έτσι για το καταφύγιο. Το ρηβατικό καταφύγιο του Μενάλου Πάνος Αλεξόπουλος ανήκει στον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Τρίπολης και ο Πάνος Αλεξόπουλος ήταν ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου, γιατί είναι ένας σύλλογος με πάρα από 60 χρόνια ιστορία. Είχε το όραμα ο πρόεδρος αυτός να φτιάχτει ένα ορειβατικό καταφύγιο πάνω στο Μέναλο. Ουσιαστικά οι εργασίες ξεκινήσαν από το 1962 και πήρε 7 χρόνια να φτιαχτεί το καταφύγιο. Όλο είναι χτισμένο με πέτρα και άρα μιλάμε για ένα καταφύγιο ηλικίας 54 χρονών.
0: Μια δύσκολη στιγμή που έχει ζήσει εδώ στο καταφύγιο?
1: Δεν μπορώ να πω κάποια στιγμή δηλαδή να ήταν δύσκολη. Εντάξει, πρόσφατα, ένα Σαββατοκύριακο, δεν είχαμε την υπηρεσία του ηλεκτρικού ρεύματος. Τελικά όμως όλα πήγανε τέλεια γιατί βγάλαμε ένα Σαββατοκύριακο με την ομάδα που δεν είχαμε φως. Είχαμε ζέστη από το τζάκι. Ήταν λίγο πιο κρύο το καταφύγιο, αλλά αυτό το τζάκι εδώ πέρα ήταν πυρωμένο σε ακτίνα 5 μέτρων, δεν το πλησίαζε. Η ζέστη έφευγε προς τα πάνω. Δεν είχαμε ρεύμα, φάγαμε με κεράκια, με ρεσό. Είχαμε γκάζι να μαγειρέψουμε τη μακαρονάδα μας και τη φασολάδα μας, τα ορειβατικά μας φαγητά. Και δεν είχαμε και κινητό. Αλλά τελικά και χωρίς ρεύμα ήταν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Γιατί ουσιαστικά τα απλά πράγματα μας έχουν λείψει. Αυτές οι υπηρεσίες νομίζουμε ότι τις χρειαζόμαστε, αλλά την βγάζουμε και χωρίς αυτές.
0: Έχεις κλάψει στο βουνό?
1: Ναι, βέβαια, γιατί όπως σου είπα και πριν, υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να πάρεις αποφάσεις. Κάποιες από αυτές τις αποφάσεις
0: δηλαδή
1: είχαν και λίγο κλάμα. Πού πρέπει να πάει η ενέργειά σου? Και η απόφασή μου ήταν να πάει στο βουνό. Και μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, θα είναι καλή. Και άμα τα καταφέρουμε, ας γεράσουμε εδώ πέρα.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Πρεμιέρα Τετάρτη 27 Μαΐου, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μαστίσανε.
1: Ο νης και ο λάβανος. Ποιος σκύλος εδώ. Θα με κρατάει. Κρατάει.
2: Αγώνας δρόμου του χωρίς χάρτη. Ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε.

0: Έφτασαν οι φίλοι μας, εδώ είμαστε, έτοιμοι να μπούμε στη βάρκα και να κάνουμε rafting.
1: Λοιπόν, η στολή σου, κρανάκι ρυθμιζόμενο, στο μέγεθος σου και στο σύμβιο. Και εσύ να κρατάς. Κάνουμε rafting. Έχεις ξανακάνει. Κολύμπη ξέρεις. Εντάξει, σου χωρίς καλό σύμβιο. Θα σφίξουμε.

0: Αλέξανδρε, τι σε φέρνει στο Λάδωνα?
1: Δημήτρη, στο Λάδωνα με φέρνει το ποτάμι. Το οποίο είναι φοβερό, έχει τρελή βλάστηση. Τώρα βασικά δεν έχει, λόγω του καιρού.
0: Τι σε δένει με αυτό το ποτάμι?
1: Επειδή είναι το πρώτο ποτάμι που μπήκα από πιτσιρικάς, είναι η πρώτη μου ανάμνηση από το ποτάμι αυτό. Θυμάμαι ότι το νερό ήταν πολύ έντονο, ήμουν και μικρός. Είχε πιο πολλά κύματα, ήταν δυνατή η ροή του και μου είχε μείνει από τότε.
0: Είσαι από πάντα σου τόσο ήρεμος ή φταίει το ποτάμι?
1: Το ποτάμι μου το έχει δημιουργήσει αυτό.
0: Αλέξανδρε, μπορώ να σου πω ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά.
1: Πάμε να δούμε πώς θα τα πας τώρα εσύ.
0: Έγινε, έλα, πήγαμε.
1: Έτοιμοι.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
1: Το κουπάκι μας, πάνω λαβή, κάτω λαβή. Το κρατάμε όλοι έτσι. Τα παραγγέλματα είναι λίγα. Μπροστά κουπί. Τραβάμε νερό. Από μπροστά, πίσω. Η κίνηση είναι αυτή. Πίσω κουπί. Σπρώχνουμε το νερό από πίσω προς τα μπροστά. Και στα κλαδιά, η θέση του κουπιού μας και του σώματού μας είναι αυτή. Πάμε να τα κάνουμε τώρα μπροστά κουπί.
0: Ωραία.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για rafting?
1: Από αρχές του χρόνου μέχρι τέλος Απριλίου, μετά πέφτει η στάθμη του νερού.
0: Είναι μια εύκολη διαδρομή, δηλαδή για έναν αρχάριο που ξεκινά μπορεί να έρθει να κάνει.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο. Είναι, και για παιδάκια.
0: Είναι ευχάριστη βόλτα.
1: Πολύ ευχάριστη. Και σε ρίβ.
0: Τι χαρακτηριστικά έχεις πάρει από αυτό το ποτάμι?
1: Τη ροή του. Το τρεχόμενο νερό, δηλαδή όπως ακούς το ποτάμι να τρέχει, ένα κύμα να σκάει, είναι το πρώτο πράγμα που ακούσαμε όλοι στον κόσμο. Δηλαδή ακούσαμε να βγαίνουμε μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Χωρίς να το ξέρουν, αρέσει σε όλο τον κόσμο για αυτό το λόγο.
0: Το υγρό στοιχείο.
1: Ναι, γιατί είναι ζωή.

0: Η ορεινή Αρκαδία είναι ένας τόπος γεμάτος με όμορφα ξεχωριστά χωριά. Ένα από αυτά
1: είναι τα Μαγούλιανα,
0: χτισμένα στα 1365 μέτρα υψόμετρο.
2: Εμείς φτάσαμε στο χωριό πεινασμένοι, ψάχνοντας κάτι να φάμε.

0: Μάικ, τι σε φέρνει στα Μαγουλιάνα?
1: Καλή ζωή.
0: Πού γεννήθηκες?
1: Στην Ιγύρια, I was born.
0: Ήσουν ποδοσφαιριστής εσύ, μου είπες.
1: Πες ποδοσφαιριά. Τώρα κουλαστήκα.
0: Σε ποιες χώρες έχεις πάει?
1: Πρώτο είναι στο Αφρική, μετά Σενεγαλή, Ισραήλ, Λεμπανίζ, μετά Συρία, μετά Τρίνιντα και Τομπέγκο, μετά Τουρκία.
0: Σε όλες αυτές τις χώρες έπαιξες ποδόσφαιρο?
1: Ναι, έπαιζε.
0: Τι θέση έπαιζες?
1: Παίζει έξι.
0: Αμυντικό χαφ.
1: Ναι.
0: Ήσουν καλός?
1: Πολύ καλός. Τώρα τρέχουμε δύναμη πολύ.
0: Τώρα Μαγούλιανα.
1: Ναι. Όλη η ζωή μου εδώ τώρα. Τι να κάνω.
0: Σου αρέσει?
1: Πολύ.
0: Κόσμος καλός, φιλόξενος εδώ?
1: Πολύ καλή.
0: Πόσοι μένετε στο χωριό?
1: 40-50 άτομα εδώ.
0: 40-50 άτομα μένουν χειμώνα, ναι. Καλοκαίρι.
1: Για καλοκαίρι έχω γεμάτο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Κάθε μέρα δεν κλείνει εδώ το καλοκαίρι.
0: Και τους έλειπε ο καφετζής?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είσαι ο πιο παραδοσιακός καφετζής που έχω συναντήσει.
1: Εγώ πρώτο εδώ, Ελλάδα. Εμένα, Μαγουλιάνα. Ναι. Πρώτο.
0: Πρώτος. Καφετζής σε όλη την Ελλάδα.
1: Νούμερο ένα καφέ.
0: Νούμερο ένα καφέ, αυγουλάκι, το έπαιζε, όλα.
1: Μεζέ, όλο. Τα πάντα.
0: Τσιπουράκι, μεζεδάκι.
1: Ναι, τα πάντα.

0: Άρα θες να μείνεις για πάντα εδώ.
1: Ναι. Θέλω να το μιλήσω καλή, ελληνική, καγράψω τα ματέρου, όλο. Αυτό θέλω.
0: Να μάθεις τα ελληνικά. Θες να μάθεις να γράφεις και να μιλάς.
1: Ναι. Πολύ
0: Πιο
1: δύσκολο.
0: δύσκολα τα ελληνικά.
1: Ναι. Πάω τώρα 5 χρόνια ματέλα αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω πολύ.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη λέξη στα ελληνικά που έχεις μάθει?
1: My favorite word is ευχαριστώ. My most difficult word in Greek is a name for one bus stop.

0: when I'm going to airport. No, it's very long.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Πολύ, πολύ. It's difficult to pronounce.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Νομινι... Ναι, αυτό. This is the longest word.
1: Θα μας πεις τη γλώσσα σου, μένω στα Μαγούλιανα και μ' αρέσει.
0: Εμπά, καμπίνα, Μαγούλιανα. I love you guys.

0: πες μου πώς θα πω «σ' αγαπώ» στα Νιγηριανά.
1: Αχολογγενάνια.
0: Αγκολονινάνα.
1: Αχολογγενάνια.
0: Αγκολονινάνια. Σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Σ' αγαπώ.
1: Ναι. Σ' αγαπώ.
0: Thank you, Mike.
1: Αχολογγενάνια, guy.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Ε.
1: Τι ωραία.
0: Τι κάναμε τώρα.
1: Μαγικό.
2: Βάζουμε την ψημένη. Έτσι δεν κάνετε εσείς τη τηλεόραση.

Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Action 24 στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να δείτε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
2: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
3: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
4: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
5: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
6: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
2: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: This is the ultimate dance competition.
9: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
10: What are you doing
9: what
10: here?
9: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
11: We're gonna bring the house down.
0: Step up. Beat the order.
12: There's a magic that happens when you dance.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: θέλεις ξανά. Εντάξει, άμα τα καταφέρουμε. Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε, ε?
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Καλημέρα.
0: Ποια ήταν αυτή, η Βύση?
1: Η Βύση ήταν.
0: Στα νιάτα της.
1: Όχι, τώρα είναι. Της. Λοιπόν, και σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, είναι... Έχει μείνει. Καρβέλας είναι βέβαια, έτσι, τι θα ήταν, ε?
0: Ναι, εμένα δεν μου έχει μείνει κανένα από τα τραγούδια αυτά.
1: Κανένα το τραγούδι
0: τη Βύση. Είμαι μουρμούρη σήμερα, πειράζει.
1: Γκρίνια έχει πάθει.
0: Έχω πάθει γκρίνια. 6
1: και 3 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Θε να ξαναπάμε άλλη μια καλημέρα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να υπάρχει ένα τραγούδι τη Βύση που θα σα αρέσει όμω. Σκέψου λίγο. Αποκλείεται.
0: Υπάρχουν, διότι τα ακούω, αλλά δεν τα. Δηλαδή, άμα μου πει πες μου ένα τη Βύση, δεν μπορώ να σου πω. Άμα τα ακούσω, θα πω α, αυτό το ξέρω.
1: Α, έχεις δίκιο.
0: Το ξέρεις, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ ήμουν του έντεχνου, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Και λίγο πιο
0: ναι,
1: ξένησε, πώς το λένε.
0: Ροκάς και του έντεχνου, δεν μπορούσα, δεν τα ξέρω τα αυτά.
1: Ναι.
0: Έχω χάσει, διότι κατά καιρούς ακούω κάτι που είναι ωραία. Και λέω, κοίτα ρε παιδάκι μου.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά... θυμάμαι εντόνως αυτά που ήταν εκείνη την εποχή του Καρβέλα, δηλαδή νομίζω τη δεκαετία του 1990, αυτά.
0: Ναι, το
1: τότε.
0: Εντάξει.
1: Ο τελευταίος χορός.
0: Μη μου λες τίτλους τώρα,
1: δεν
0: ξέρω ποιος είναι ο τελευταίος χώρος.
1: Καλά, μη με μαλώνεις.
0: Λοιπόν,
1: πω.
0: Η Μαρκιάνη και η Μαρκιάνα.
1: Τι, κάτι πρέπει να κάνουμε.
0: Γιορτάζει και η Παλαδία και η Παλάδα. Η Αθηνά, η Παλάδα.
1: Η Αθηνά, η Παλάδα. Ορίστε.
0: Αλλά όχι η Αθηνά, η Παλάδα γιορτάζει.
1: Και...
0: Αυτό είναι αρχαιοελληνικό, εγώ... καθαρά, ας πούμε,
1: ναι.
0: Η Παλάδα.
1: Χρόνια πολλά και σε όλους όσους σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, με υγεία και δύναμη.
0: Ναι. Εντάξει, Βαγγέλη.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν,
1: okay. Σήμερα είναι, λέει, να προχωρήσουμε.
0: Ναι, προχωρά.
1: Έλα, προχωράω. Έλα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Το Μαρκόρ είναι το εθνικό ζώο του Πακιστάν.
0: Μήπως έχουμε καμιά εικόνα. Το οποίο... Και εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Να το... αυτό
1: το οποίο...
0: είναι.
1: Κρυάρι είναι.
0: Ένα είδος, ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο απειλείται, λέει...
0: Με εξαφάνιση.
1: Με εξαφάνιση.
0: Ορεινό, ναι. Τι ωραία.
1: Πω, φοβερό, ε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είναι...
0: Αυτό, θυμάμαι τώρα ότι βλέπεις αυτές τις σκηνές που τραγουδάνε.
1: Είναι σαν να στην Κρήτη νιώθεις τώρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, κοίταξε, εμείς έχουμε τον Νέγαγρο, τον Κρητικό, το Κρικρί
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ναι,
0: κάτω,
1: το
0: που
1: κρικρί.
0: Είναι περίπου αυτό το πράγμα. Έτσι, με το... Βέβαια, εμάς δεν στρίβουν τα κέρατά του, είναι ίσια. Τα δικά μας κέρατα είναι ίσια, δεν είναι στριφτά. Αν δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
1: Απόλυτα.
0: Λοιπόν, μια φορά ήμουνα με τη μάνα μου και βλέπαμε εδώ που βλέπεις τα σερνικά και πλακώνονται μεταξύ τους και παίρνουν φόρα και γκάπα.
1: Ναι.
0: Ήταν δυο ελάφια και παίρνανε φόρα και μπαμ και μπούμε να το κοιμάται και το χαζεύαμε.
1: Ναι.
0: Δυο ελάφια σερνικά τώρα και ήταν μπαμ.
1: Ένα
0: τρομερό θόρυβο. Αυτό το πράγμα που βλέπεις. Για τα... Ήτανε παραδίπλα το θηλυκό και περίμενε το έτρωγε. Εκεί σου λέει: Όποιο κερδίζει, όποιο ηλίδιο κερδίζει.
1: Εγώ με αυτό
0: θα έρθει
1: θα
0: από εδώ. Ναι, θα... Λοιπόν, και γκάπα και γκούπα ήταν πραγματικά το θέμα φοβερό. Κάποια στιγμή γυρίζει η μάνα μου, γριά τώρα, 90 χρονών.
1: Ναι. Και τι λέει.
0: Με κοιτάει και μου λέει: Άντρες.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το μακόρ.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο, είναι ένα είδος έγαγρου.
0: Ενδημής
1: στις ορεινές περιοχές Κεντρικής και Νότιας Ασίας. Είναι το εθνικό ζώο του Πακιστάν, το είπαμε. Αυτό απειλείται με εξαφάνιση. Τα στριφτά κέρατα είναι το διακριτικό του
0: πρόβλημα. Ναι.
1: Και είναι, λέει, πώς απειλείται από εξαφάνιση, δεν έχω καταλάβει.
0: Το κυνηγάνε, ρε παιδί μου, οι βιότοποι του μειώνονται, το κυνηγάνε για κυνήγι. Τώρα τι ψάχνει να
1: πει. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Από την Europark,
0: μπράβο.
1: Την Ομοσπονδία των Εθνικών Δρυμών και Πάρκων της Ευρώπης. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, γιατί αυτή την ημερομηνία, το 1909, δημιουργήθηκαν τα πρώτα 9 εθνικά πάρκα στη Σουηδία.
0: Να.
1: Okay.
0: Εντάξει, γενικά. Κοίταξε, η κυποτεχνική ήταν στην Ευρώπη από παλιά, δηλαδή
1: πολύ
0: για
1: ωραία,
0: τους... Για τους βασιλιάδες και τους ευγενείς και τους πλουσίους και τα λοιπά. Κυποτεχνική ήταν...
1: Έπρεπε η κήπη τους να ήταν...
0: Ναι, βέβαια ήταν. Οι άνθρωποι είχαν και οικονομική άνεση και χώρους και αισθητική και τα λοιπά. Εμείς εξαιτίας αυτής της ιστορίας, επειδή η Αμαλία, η γυναίκα του Όθωνα, την οποία δεν τη χωνεύανε εδώ, αλλά επειδή ήταν φορές αυτής της κουλτούρας, Μας άφησε τον Εθνικό Κήπο.
1: Τον Εθνικό Κήπο.
0: Η οποία το επέβαλε, είπε δεν γίνεται παλάτι χωρίς κήπο. Και η ίδια, ας πούμε, ήταν από πάνω, έφερε Ευρωπαίους και τα λοιπά, γι' αυτό και πάρα πολλά είδη είναι ξενικά στον Εθνικό Κήπο.
1: Στον Εθνικό Κήπο. Έχεις πάει τώρα τελευταία στον Εθνικό Κήπο?
0: Όχι.
1: Πολλά χρόνια έχω
0: πάει. Όχι, τώρα τελευταία δεν έχω πάει. Δεν θυμάμαι να έχω πάει.
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Τον επέβλεψε προσωπικά.
1: Τον Εθνικό Κήπο.
0: Τότε, ναι, στον Εθνικό Κήπο, άμα πρέπει να ξέρεις, υπάρχει ένας βράχος στη μέση του κήπου που τότε ανέβαινε η Αμαλία και έβλεπε τη θάλασσα.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Ε?
1: Φαντάσου.
0: Ανέβαινε στο βράχο απάνω εκεί στο. Και έβλεπε τη θάλασσα. Είχε βάλει την καρέκλα της και έβλεπε τη θάλασσα. Φαντάσου πώς ήταν η Αθήνα τότε. Τέλος πάντων, τον έφτιαξε τον κήπο.
1: Λοιπόν, λίγο πράσινο θα χρειαζόμασταν ακόμα.
0: Δεν θα χρειαζόμασταν.
1: Θα χρειαζόμασταν.
0: Και η Αμαλία έφτιαξε την κλαθμόνος. Διότι το πρώτο παλάτι,
1: ναι,
0: ήταν αυτό το οίκημα που πρωτομένανε με τον Όθωνα πριν χτιστεί η Βουλή, το οίκημα της σημερινής Βουλής, που μένανε στην Κλαθμόνος, που σε ένα μεγάλο σπίτι που είναι τώρα το Μουσείο των Αθηνών και από κάτω είναι το μπαράκι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και την Κλαθμόνος την επέβαλε ως κήπο του μεγάλου και έμεινε, ναι, η Κλαθμόνος. Βέβαια. Λοιπόν...
1: Λίγο πράσινο παραπάνω χρειαζόμαστε.
0: Τώρα από πάρκα, η Αθήνα έχει το χαμηλότερο συντελεστή, ένα από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι
1: πολύ
0: κάτω
1: χαμηλά.
0: Από το 3%.
1: Πολύ χαμηλά. Πολύ,
0: πολύ, πολύ, πολύ. Ναι. Και δεν φτιάχνει κιόλας.
1: Χτίσαμε τα πάντα, ναι. Τσιμέντο κάναμε τα πάντα. Λοιπόν, σήμερα είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα επίσης ιχθυομετανάστευσης. Κρατάμε τις θάλασσες ζωντανές.
0: Είναι που μεταναστεύουν τα ψάρια.
1: Με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πληθυσμούς των ψαριών όταν αυτά εγκλωβίζονται από ανθρώπινες επεμβάσεις όπως τα φράγματα. Και δεν μπορούν να μεταναστεύσουν για την αναπαραγωγή.
0: Εδώ πέρα, παιδιά, φράγματα δεν φτιάχνουμε εμείς.
1: Ναι,
0: εδώ το μόνο πρόβλημα με τη ιχθυομετανάστευση είναι να έρθει κανένας ξένος ηγέτης. Που πέφτει πανικός στις πέρκες και στις σφυρίδες του Αιγαίου.
1: Σφυρίδες και
0: δεν μένει τίποτα. Έχετε ένας υπουργός εξωτερικών, ένας πρόεδρος, αποδεκατίζουν τις σφυρίδες σε όλο το αυτό. Σε όλο το
1: αρχιπέλαγος.
0: Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
1: Λοιπόν, και πάμε και στο σαν σήμερα σιγά σιγά. Eurovision έχουμε στο σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα έχουμε Eurovision.
1: Ναι. Το 1956, λέει, ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Στο Λουγκάνο της Ελβετίας έγινε.
0: Αυτός είναι ο πρώτος. Πολύ πίσω. Τεχνολογικά 56. Πολύ πίσω, τη βλέπω. Σε σύγκριση με τον Ακύλα, το δικό μας, είναι πολύ πίσω αυτό.
1: Δεν
0: που
1: είναι
0: βλέπω.
1: Πολύ πίσω.
0: Φέρ το full frame μπροστά να το δούμε. Να χαζέψουμε λίγο δεκαετία του 50.

0: τόσο ταλί.
1: Όχι ρε, απορρίπτεται αυτό. Αυτά ήταν τραγούδια κανονικά τότε, δεν ήταν όπως τώρα. Να.
2: Πω.
1: Τι.
2: 6 και 12.
1: Ναι. Λοιπόν, η Rolling Stones το
2: 1900... Καθόλου δεν σ' άρεσε δηλαδή, ε.
1: Ποιο.
2: Αυτό, δεν μπορέσεις ποτέ να το χωνέψεις. Το τραγούδι που στείλαμε στην Eurovision.
1: Όχι. Ρε.
2: Ποτέ δεν το έχω. Δηλαδή το είδες ποτέ έτσι, εντάξει, να το δω λίγο με. Προσπάθησες. Όχι.
1: Δεν ξέρω τι προσπάθησες. Δεν μ' άρεσε βέβαια. Τι να κάνω τώρα. Μα το έλεγα από πριν εγώ. Δεν το έλεγα
2: ναι,
1: μετά.
2: Το έλεγες. Ότι το έλεγες, το έλεγες. Από την αρχή το έλεγες.
1: Rolling Stones εδώ, παιδιά. Πρώτο κυκλοφορούν το Jumping Jack Flash. Για να ακούσουμε.

0: Ωραία.
1: Ναι. Στα νιάτα του, έτσι.
0: Πολύ
1: νιάτα. Ροτζάκι, πιτσιρικάκι.
0: Πολύ νιάτα.
1: Τώρα είναι, είναι ένα. Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει. Μεγάλο.
1: Άστο, τα αφήνω. Ναι, τα αφήνω. Τα αφήνω γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο για τον Τζάκερ, είναι και για εμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το 80 λέει παίρνει η κυβέρνηση του Ράλι την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Το 94 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος εισηγούνται την παραμπομπή του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το 94.
1: Επανάληψη της ιστορίας, ναι. Εντάξει. Τότε ήμουν στο ρεπορτάζ εγώ.
0: Το 94.
1: Κυνηγούσαμε το Μαυρίκι από πίσω.
0: Το Μαυρίκι.
1: Το Μαυρίκι κυνηγούσαμε από πίσω, ναι. Ο οποίος έξινε τα καφάω με το. Είχε με κοπηδάκια. Έξινε το περίβλημα των.
0: Και έβαζε το.
1: Ναι, έξινε το περίβλημα από τα καλώδια. Έβαζε δύο τσιμπιδάκια με καλωδιάκι και συνέδεε τα.
0: Και άκουγε μια χαρά.
1: Άκουγε μια χαρά.
0: Λοιπόν, και το 1998 Χρυσός Φοίνικας, 51ο Διεθνές Φεστιβάλ στις Κάνες. Χρυσός Φοίνικας απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο. Μια αιωνιότητα
1: και
0: μια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Η μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Είναι ο θειασότης, ας πούμε, αυτός που έφερε τη σιωπή στον ελληνικό κινηματογράφο. Την έκανε κινηματογραφικό μέγεθος. Τη σιωπή, το χρόνο, ξέρεις.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Έφερε το.
1: Ναι, ναι. Μέγας ήτανε. Μέγας ήτανε. Ιδιόρυθμος ήταν λιγάκι. Εγώ δεν είχα γνωρίσει.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε.
1: Αλόκοτος ήταν λιγάκι. Σκληρό στη δουλειά του πάρα πολύ. Μου λέγανε ότι όταν γύριζε τις τελευταίες, την πρώτη τελευταία ταινία, την τελευταία σκοτώθηκε ο άνθρωπος στη Φλόρινα πάνω με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, τον είχε λιώσει το Μαστρογιάννη. Ο Μαστρογιάννη δηλαδή ήθελε να φύγει.
0: Ξανά
1: και και άλλο. Ναι, ναι, ναι, δεν κατάλαβες. Έχω το Μαστρογιάννη εδώ, τίποτα.
0: Και ξανά
1: και όλο έλεγε, oh my god, λέει ο Μαστρογιάννης. Μάμα μία, έλεγε διάφορα τέτοια. Έλεγε όχι, όχι άλλο. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, για
0: Χρυσός
1: πάμε.
0: Φοίνικας. Λοιπόν.
1: Α, αυτό πάλι.
0: Θα δούμε.
1: Εδώ. Σκοτώσαν έναν άνθρωπο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγανε κάποιος πυροβόλαγε έξω από το Λευκό Οίκο. Πυροβολισμοί. Πρέπει να ήταν, λέει. Όπα. Εδώ είναι την ώρα που.
0: Την ώρα που συμβαίνει είναι εδώ.
1: Έφυγε αυτός, την έκανε.
0: Καλά. Όχι, θα καθόταν εκεί στους πυροσβολισμούς. Λοιπόν, σκοτώθηκε ο ένοπλος. Κοίτα τώρα, στα καλά καθόμενα δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι να πούμε ότι φυγαδεύτηκαν όλοι οι δημοσιογράφοι
1: ζωντανά
0: που εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Μετέδιδαν ζωντανά. Ναι. Σκοτώθηκε ο ένοπλος από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών. Πλησίασε αυτό το φυλάκιο, άνοιξε πυρ εναντίον. Τα ξημερώματα σήμερα, αυτό που βλέπετε, ένας περαστικός έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών.
1: Ψυχοπαθής ήταν.
0: Ναι, ήταν ψυχοπαθής. Ναι. Lockdown αμέσως, λογικό ήτανε.
1: Καλά, πού είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος θα μείνει στο πόστο του και θα συνεχίσει το ζωντανό του λέγοντας πέφτουνε πυροβολισμοί γύρω μου και.
0: Στους πυροβολισμούς.
1: Πώς την κάνανε οι συνάδελφοι από ανατολίτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αν ήμασταν εμείς τα στένα δικό μας,
0: ήταν εκεί. Σίγουρα, θα καθόμασταν, ναι.
1: Ναι, ρε. Ορίστε, είναι δυνατόν να πέφτεις από κάτω και από κάτω από το. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Έτσι αφήνεις το κοινό σου ανενημέρωτο.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Εκεί κάθεσαι, εκεί.
1: Λοιπόν.
0: Πώς τα πάμε, του Φευγάτου η μάνα.
1: Η μάνα του Φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ.
0: Δεν έκλαψε ποτέ.
1: Και του δημοσιογράφου.
0: Λοιπόν, 12 πυροβολισμοί. Ήταν. Βεβαίως είχαμε άμεσο lockdown, κυρίες και κύριοι. Ταχεία κινητοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος Τραμπ εκείνη την ώρα ήταν στην κατοικία στο Λευκό Οίκο. Οι δημοσιογράφοι, αυτό το οποίο βλέπουμε, ήταν στη Βόρεια Πλατεία.
1: Ναι, καλά. Η Βόρεια κοινότητα τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχει στο φυλάκιο μπροστά.
0: Στο Λευκό Οίκο. Ναι. Οδηγήθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης, τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε καταφύγιο. Αυτά. Τώρα. Αν το καλοσκεφτείς, κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες.
1: Ναι, γίνεται μια επόμενη.
0: Έχουμε κάτι και κάτι.
1: Ναι, ναι. Πώς πάνε οι μέλισσες, παιδί μου, στο θυμάρι.
0: Έτσι.
1: Ναι, μάλλον.
0: Τους μαζεύει.
1: Λοιπόν, τους μαζεύει. Λοιπόν, ωραία.
0: Α, το CNN μιλάει για 20 με 30 πυροβολισμούς. Γιατί το CNN ήταν ζωντανά εκείνη την ώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ήταν ζωντανά εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω μήπως είναι αυτά τα πλάνα που βλέπουμε.
1: Αυτά
0: πρέπει να είναι από το CNN.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για 20 με 30 πυροβολισμούς. Πώς φτάσανε πραγματικά...
1: στο φυλάκιο.
0: Τόσο κοντά.
1: Μα πώς να φτάσει, το δρόμο μέσα είναι.
0: Μα πώς, δηλαδή δεν βλέπει κανείς στον δρόμο. Όποιος θέλει στον δρόμο παίρνει ένα όπλο και πυροβολεί.
1: Το εξωτερικό φυλάκιο του Λευκού είναι το εξωτερικό φυλάκιο. Είναι ο δρόμος από εκεί. Τι κάνεις τώρα. Είναι σαν να λες, ας πούμε, πώς φτάσανε άλλοι, ας πούμε, και πυροβολήσανε.
0: Έξω από το Μαξίμου.
1: Έξω από το Μαξίμου ή έξω από τη Βουλή. Αυτό είναι ο δρόμος τώρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην μπουν μέσα.
0: Να μην μπουν μέσα.
1: Τι να πω τώρα. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει. Πυροβολισμένα και το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο Μάριος Οικονόμου, τον θυμάστε ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τον πρώην.
0: Διάβασα χθες
1: όμως. Τράκαρε ο άνθρωπος με ένα 34χρονο, ίσα-ίσα ήταν. Με τη μηχανή του με ένα
0: βιοταχή.
1: Έπαθε βαριές εγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Στα Ιωάννα, στο νοσοκομείο, μακάρι να την γλιτώσει ο άνθρωπος και να είναι καλά.
0: Τα πλάνα τα οποία.
1: Τα
0: πλάνα τα οποία παρακολουθούμε, κυρίε και κύριοι, είναι από το τροχαίο αυτό. Μακάρι. Μακάρι είναι στη μονάδα αντατική θεραπεία στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε μηχανάκι επέβαινε.
1: Χιλιάδες μέλισσες.
0: Ανά. Δεν έλεγε τίποτα άλλο με τις μέλισσες.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Χιλιάδες μέλισσες, παιδιά, εισέβαλαν στο Λευκό Οίκο. Λοιπόν, την Παρασκευή όταν στον καζόν, λέει, του Λευκού Οίκου. Δεν ξέρω τώρα γιατί έγινε αυτό, τι συνέβη, πώς. Τι να σου πω. Έχεις δει εσύ ποτέ...
0: Το ντοκιμαντέρ αυτό τι θα πάθουμε αν φύγουν μέλισσες.
1: Όχι. Έχεις δει ποτέ μελίση να φεύγει από την Κυψέλη.
0: Μαζικά, όλο, μαζί, όχι, δεν έχω δει.
1: Όταν φεύγει η Βασίλισσα... Και φτιάχνει το δικό της μελίσσα και πάει παραπέρα, να φτιάξει άλλο.
0: Δεν έχω δει.
1: Άμα το δεις να μαζεύεται κάπου, σε πιάνει τρέλα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πυκνώνει πολύ το μελίσσα, οπότε μία από τις βασίλισσες φεύγει και παίρνει, ας πούμε, το 1/3 από τις μέλισσες που είναι εκεί πέρα, οι οποίες τον ακολουθούν και πάνε αλλού.
0: Αλλού, να κάνουν αλλού μελίσσα.
1: Και πάνε και κάνουν αυτό το περίφημο σταφύλι. Το οποίο το σταφύλι τώρα υπάρχει και δεν υπάρχει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω δει, ας πούμε, πάνε σε ένα σημείο και μαζεύονται.
0: Και μαζεύονται, ναι.
1: Εκεί λοιπόν πάει ο μελισσοκόμος, φωνάζει το μελισσοκόμο, που ξέρει, παίρνει τη βασίλισσα, τη βάζει στην Κυψέλη
0: και, μετά...
1: και μαζεύονται όλες.
0: Και πάνε
1: ναι, αλλά εμένα μια φορά λοιπόν στο χωριό, μου λέει η μάνα μου, έχει γεμίσει το σπίτι μέλισσες, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ανεβαίνω στην καμινάδα και βλέπω ότι είχε φτιάχτη μελίσσα. Έφυγε δηλαδή μια μέλισσα.
0: Πήγε και το έκανε
1: στην καμινάδα. Του καλοκαίρι, στην καμινάδα του τζακιού και έφτιαξε μελίσσα. Τι θα την κάνουμε τώρα, φεύγαμε προς τα έξω, ερχόντουσαν και προς τα μέσα. Δεν μπορεί να έχεις αμελίσει την καμινάδα.
0: Καλά, όχι, ναι.
1: Λοιπόν, φωνάζω ένα που είχε μέλισσες, του λέω, έλα πάρ' το, βρες το. Ανεβαίνει και τι μου λέει, 3 μελίσσια έχεις στην καμινάδα.
0: Μπράβο. Και τα πήρε και τα 3.
1: Τα μάζεψε σιγά σιγά τα πήρε. Σιγά σιγά.
0: 3 μελίσσια δηλαδή.
1: 3.
0: 3 διαφορετικές.
1: 3 Κυψέλες.
0: 3 Κυψέλες.
1: Ναι, εδώ και καπαρακάτω, ας πούμε. Λοιπόν, τρομερό θέαμα. Τρομερό θέαμα. Τι.
0: Ωραίες οι μέλισσες.
1: Δεν το έκαψε γιατί ήταν καλοκαίρι.
0: Οι μέλισσες είναι.
1: Λοιπόν. Τώρα μπήκαν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα να τις ψεκάσει πάντως. Διότι συνήθως, άμα πέτει την μέλισσα, είναι ψέκαση.
0: Ψέκασε και να σκοτώσει να τσαλίσει αυτό που ψεκάζουν. Όχι, όταν είναι να τριγύσουν.
1: Αυτές που είναι να τριγύσουν είναι καπνό, απλό τους δίνουν.
0: Απλό καπνό.
1: Απλό καπνό τους δίνουν και ζαλίζονται και
0: ανοίγουν. Ζαλίζονται και ναι.
1: Εδώ σου λέει, άμα δεν είσαι μελισσοκόμος και βάζεις το αυτό και ψεκάζεις.
0: Ναι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Τις φύγες σκοτώνουμε, όχι τις μέλισσες.
1: Λοιπόν, ούτε τις φύγες σκοτώνουμε.
0: Γιατί. Τις φύγες. Τι. Τι να κάνουμε με τις φύγες.
1: Εντάξει το.
0: Άσε με τώρα.
1: Iron Maiden, ορίστε παιδιά. Σεισμός.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είχα πάρει χαμπάρι όταν η Iron Maiden χθες στο ΆΚΑ. Το πήρα χαμπάρι χθες κάποια στιγμή, αργά το μεσημέρι. Μπερδεύτηκα κιόλας.
1: Είναι χαμός από συναυλίες.
0: Μπερδεύτηκα και με τους Metallica. Δηλαδή είχαμε δύο
1: συναυλίες. Όχι να μπερδέψεις Iron Maiden με τους Metallica. Μα τρελάνεις τώρα. Είναι σαν να μπερδέψεις τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποδόσφαιρο δεν παίζουν εκεί δύο. Για μένα οι Iron Maiden και οι Metallica παίζουν. πώς το λένε.
1: Μουσική.
0: Όχι μουσική.
1: Και ο Νταλάρας. Το...
0: Όχι, ο Νταλάρας. Όχι,
1: και μα, γι' αυτό σου λέω.
0: Πώς τη λένε αυτή τη μουσική που παίζουνε.
1: Τι...
0: Heavy metal.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν μοιάζουν οι Iron Maiden με τους Metallica, τώρα θα με τρελάτε.
1: Εντάξει, όσο μοιάζει ο Καζαντζίδης με τον Πιθηκότσι. Δεν μοιάζουν όμως.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Είπες,
0: εγώ τα μπέρδεψα. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν διαφημίστηκαν όσο διαφημίστηκαν οι Metallica. Σου λέω πραγματικά.
1: Γεμάτο ήταν.
0: Εγώ μπερδεύτηκα. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση πώς γίνεται σε δύο back-to-back συναυλίες, sold out στο ACA, δύο συγκροτήματα heavy metal της δεκαετίας του 1980-90 και είχαν τόσο πολύ κόσμο.
1: Μου λέγανε λοιπόν ότι πρέπει στους Metallica τουλάχιστον 15.000 εισιτήρια είχαν πουληθεί στο εξωτερικό.
0: Και ήρθε ο κόσμος από το εξωτερικό, εδώ. Ναι.
1: Ήρθαν από το Λονδίνο, από το Παρίσι, από το αυτό.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, σου λέει έχουν στην Αθήνα, πάμε.
0: Πάμε στην Αθήνα, ναι. Ναι.
1: Ποιος είναι?
0: Ναι.
1: Α, λοιπόν, το Final Four είναι. Σήμερα είναι άλλο τώρα. Δεν είναι στο ΟΑΚΑ, παραδίπλα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν... θέλετε κάτι άλλο να πούμε?
0: Αυτό το τραγούδι, το Fear of the Dark, για παράδειγμα, που διαβάζω εγώ εδώ, το ξέρω, εντάξει, από το Iron Maiden. Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ τώρα. Τι έχουμε? Εκεί έχουμε τον αγώνα σήμερα, το βράδυ, 9 η ώρα. Θα κάνετε τίποτα στον Πειραιά και κερδίσετε?
0: Δεν θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Θέλω, δηλαδή, εκεί πάντα κάνουμε.
1: Και από μόνοι σας.
0: Μόνοι μας κάνουμε. Βγαίνουμε μόνοι μας εκεί πέρα, δεν είναι αυτό.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, Μικρολίμανο. Α, στη φοιτητική αιστεία ζωγράφου είχε βρει... έμενε ο κακοποιός που βρήκα στο Μικρολίμανο.
0: Αυτό ήταν απίστευτο με τον...
1: Ο Τίτη, τι, πώς το λένε?
0: Ναι.
1: Αυτό... Τίτη τον λένε.
0: Βρέθηκε, αφού έγινε ό,τι έγινε, μάθαμε, το παρακολουθήσαμε ζωντανά βεβαίως εδώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί, και μετά οι λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας είναι πραγματικά απίστευτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορείς τώρα να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ, πώς αυτός έμενε στις φοιτητικές αιστείες του ζωγράφου? Και όχι, μην κάνεις έτσι να σε ρωτήσω κάτι, ναι, σοβαρά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ θέλω μία απάντηση για έναν γονιό από την επαρχία που έχει στείλει το παιδάκι του να πάει να σπουδάσει στο Μετσόβιο. Και ξαφνικά βλέπει η μάνα ότι το παιδάκι του μένει στη φοιτητική εστία που το έχει στείλει να πάει να σπουδάσει, δίπλα στον Τίτη, πώς τον ελέγανε, τον Αλβανό κακοποιό που συλλάβανε στο Μικρολίμανο, που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές της Αλβανίας και πάει λέγοντας όλο αυτό. Πώς γίνεται?
1: Γιατί, ρε παιδί μου, έγινε?
0: Πώς
1: γιατί
0: συμβαίνει?
1: Γιατί γίνεται όλο αυτό το ταβαντούρι? Δεν θυμάστε τι κάνανε προχθές?
0: Στην
1: καθηγήτρια.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Που είπε
0: αυτό
1: ότι...
0: δεν θα τελειώσει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, εντάξει, ποτέ.
1: Θέλουν οι φοιτητικοί εστία να είναι άντρο ναρκωμανών, φρικιών, αντιεξουσιαστών, ποινικών κτλ. Σου λέει, όχι, κανένας έλεγχος. Οι τίτιδες θα μένουν εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Δεν θυμάστε την άλλη φορά που, πριν δύο χρόνια είναι, δεν είναι παραπάνω, που είχαν μπει μέσα, ναι, και έμενε ολόκληρη συμμορία,
0: συμμορία
1: η οποία
0: συμμορία,
1: έμενε εκεί πέρα.
0: Συμμορία.
1: Και μετά βγήκαν οι φοιτητές, οι φοιτητικές παρατάξεις, ναι, και είπαν έσχος, καταλήφθη πανεπιστημιακό άσυλο, μπήκε αστυνομία μέσα. Πλάκα μου κάνει.
0: Απλά
1: αλλά
0: το...
1: δεύτερα αυτή, εμείς,
0: φταίμε.
1: Η δική μου σειρά τα έφτιαξε αυτά.
0: Εγώ θα
1: εμείς
0: σου πω και κάτι
1: κάνουμε
0: άλλο.
1: Κατάληψη.
0: Το θέλω αυτών που περιγράφεις, των φοιτητικών παρατάξεων και των μπαχαλάκιδων, είναι μεγαλύτερο θέλω από τη μάνα και τον πατέρα που έχει στείλει το παιδί του από την επαρχία να πάει να σπουδάσει?
1: Δεν υπάρχει θέλω και ξεθέλω.
0: Ποιανού θέλω είναι μεγαλύτερο?
1: Έχουμε επιβολή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτός τέλος πάντων...
1: Έμενε εκεί πέρα.
0: Φαίνεται
1: παιδιά,
0: πως...
1: κάτι έκανε, κάτι ετοιμαζόταν να κάνει ο
0: άνθρωπος. Κάτι υπήρχε εκεί.
1: Λοιπόν, για να
0: έχει αυτή η ιστορία αρκετό.
1: Για να μας τα πούνε τώρα. Για να είναι τώρα 5 ώρα το πρωί με κυροβοβίδες, με τρία πιστόλια, με σφαίρες στο Μικρολίμανο, κάτι ετοίμαζε να κάνει εκείνη την ώρα.
0: Κάτι γινόταν.
1: Δεν σου λατσάρεις με 6 χειροποβίδες να
0: γινόταν.
1: Πεις τον καφέ σου. Λοιπόν, θα μας τα πούνε.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, γιατί την Τρίτη περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Καλώς τον και ασάργησε.
0: Πώς λες να το πει το κόμμα?
1: Πώς να το πει? Όχι, καημένε.
0: Όχι, μ' αρέσει αυτό.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, μ' αρέσει το όνομα από μόνο του. Δίνει μία. Δηλαδή, άκουσε την Καριστιανού. Ελπίδα για. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δίνει από μόνο του ένα κάτι. Ένα...
1: Δεν υπάρχει κάτι εμπνευσμένο.
0: Τίποτα, τελειώσανε οι εμπνεύσεις.
1: Λοιπόν, τώρα ελπίδα και αυτό. Εντάξει, για να δούμε, πώς θα το πει κάτι τώρα. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: κοίταξε τώρα, άμα ασχολείται μια ολόκληρη κοινωνία για το πώς θα πει ο Τσίπρας το κόμμα του, μου θυμίζει την παροιμία που λέει έριξε ένας γνωστικός μια πέτρα στο πηγάδι και έριξε ένας τρελός μια πέτρα στο πηγάδι και πέσαν 30 γνωστικοί να τη βγάλουν.
0: Περίμενε.
1: Πάμε, συγχωρήστε.
0: Εγώ σου είπα τώρα για το πώς το λένε. Εγώ έχω τέτοια περιέργεια. Γιατί έχω...
1: Όλοι έχουν.
0: Για παράδειγμα, έχω περιέργεια.
1: Όλη η αρθρογραφία αυτό είναι. Πώς θα το πει και πώς θα το πει. Ας το πει όπως θέλει.
0: Ποιοι θα πάνε.
1: Αυτό ποιοι θα πάνε.
0: Γι' αυτό.
1: Όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
0: Θα πάει όλο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι θα κάνει.
0: Δηλαδή, όταν εννοείς όλος.
1: Όλοι θα πάνε. Όλοι θα πάνε εκτός από αυτούς που ξέρουν ότι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο Πολάκης δεν πάει και τον καταγγέλνει διότι ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον έπαιρνε. Ο παπάς δεν πάει διότι ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι εκεί. Και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά.
0: Λοιπόν, και θα δούμε. Και μια που πιάσαμε το θέμα πολλά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ακούγεται πως σιγά σιγά ετοιμάζονται και από εκεί για τη δημιουργία ενός αριστερού.
1: Δεν θέλει όμως να. Μαζί με τον Κοτζιά και τα λοιπά.
0: Αριστερού κόμματα.
1: Θα φτιάξουν και αυτό. Υπάρχει κενό εκεί. Δεν έχουμε, έχουμε λίγα κόμματα. Ήθελα να ξέρω πόσοι ψαράδες θα είναι με το γαλάμι πάνω από τη λίμνη του τη μικρούλα, τη λιμνούλα του αντισυστημισμού. Πόσοι ψαράδες πια. Πόσο ψάρι κυκλοφορεί εκεί μέσα. Είναι πιο πολύ ψαράδες από τα ψάρια είναι πια. Λοιπόν.
0: Θα δούμε το τι θα γίνει. Λοιπόν, και στις διεθνείς εξελίξεις.
1: Κάτι γίνεται εκεί πέρα, στο Ιράν.
0: Εκεί κάτι φαίνεται πως. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι διπλωματία ή αν είναι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κανείς δεν ξέρει. Πού να ξέρουμε.
1: Θα το πούμε, άμα τα πούνε σε λίγο, φαίνεται ότι κάπου μοιάζει. Πλησιάζουν τώρα, λένε ότι είναι κοντά σε μια κάποια συμφωνία.
0: Μια συμφωνία υπάρχει.
1: Για να δούμε.
0: Και η είδηση η οποία είναι στενάχωρη. Και δύσκολη απόφαση, όπως τη χαρακτήρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για το ιστορικό ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο, που τελικώς το ξύλινο αυτό κτίριο, το οποίο τελικώς θα γίνει ξενοδοχείο. Δεν γίνεται. Τι να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ήθελε να το φτιάξει ορφανοτροφείο πάλι, αλλά ήθελε πάρα δύσκολο. Πολλά λεφτά.
0: Αλλιώς
1: λεφτά δεν βρήκε από χορηγούς.
0: Δεν βρήκε, όχι.
1: Το έκανε ξενοδοχείο. Θα το δώσει σε κανένα αυτό. Σε καμιά εταιρεία, το αναπαλαιώσει και θα το έχει.
0: Θα διατηρηθεί το κτίριο. Αλλιώς θα έπεφτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Σε βλέπω με σακακάκι σήμερα. Δεν...
0: Κάνει κρύο.
1: Υγρασία.
2: Έχει υγρασία. Η αλήθεια είναι ότι και χθες, αυτήν την ώρα βέβαια, είχε περισσότερη ζέστη. Το έβγαλα το σακάκι, μετά το ξανάβαλα όμως. Δηλαδή ο καιρός έχει γυρίσει τα τρελά.
1: Άστα, έχει τρελαθεί και αυτός είναι και όλους.
2: Έχει ζέστη, 9 κρύο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτήν την υπόθεση που είδαμε και αναλυτικά χθες με τον Τίτη, τον διαβόητο 42χρονο Αλβανό κακοποιό. Ο οποίος, το προφίλ του οποίου είναι ένα πλούσιο, συντίθεται από ένα πλούσιο μοσαϊκό από ληστείες, απαγωγές, δολοφονίες, απόπειρες δολοφονίας. Στα πάντα ήταν μπλεγμένος ο
1: 42χρονος. Δραπετεύσεις, βιασμούς, στα πάντα έχει. Ναι.
2: Είχε δραπετεύσει και από το μεταγωγόν εδώ το 19 στην Πέτρου Ράλι και είχε απειλήσει αστυνομικούς για να δραπετεύσει. Τους είχε θέσει όμηρους, μάλιστα είχε βάλει στον κρόταφο μιας γυναίκας αστυνομικού το όπλο του. Είχε αποδράσει μαζί με άλλους που βρίσκονταν στο μεταγωγόν, με άλλους κρατούμενους στο μεταγωγόν. Να πούμε ότι χθες είχε βαρύτατο οπλισμό μαζί του, τα 3 όπλα, το περίστροφο και τα 2 πιστόλια και τις 6 χειροβομβίδες που είχε κρύψει σε κοντινό σημείο. Επομένως, διερευνάται και το πότε ήρθε στην χώρα μας και το πόσο διάστημα έμεινε, πώς κινήθηκε, με τι διασυνδέσεις είχε αυτό το διάστημα, ποιο ήταν το κρυσφύγετό του που ενδεχομένως θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για την εξιχνίαση. Αλλά και πώς θα χρησιμοποιούσε αυτόν τον βαρύτατο οπλισμό.
1: Τώρα, τι έκανε, συμβόλαιο έκανε, εμπόριο έκανε, ποιος, να τις πουλήσει, πήγαινε να τις ρίξει
2: φέρετε
1: πουθενά.
2: Να σχεδίαζε κάποιο χτύπημα,
1: έκανε,
2: ενδεχομένως
1: κανένα μαγαζί, και χθες. Κανένα... ποιος ξέρει τώρα.
2: Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια των ερευνών της αστυνομίας, καθώς είχε πολυπίκυλη δράση ο συγκεκριμένος. Να πούμε ότι δεν είχε διστάσει στο παρελθόν να πετάξει και χειροβομβίδες έναντι αστυνομικών και να πυροβολήσει έναντι αστυνομικών. Γι' αυτό τα έμπειρα στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών, βλέποντάς τον, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και ήταν έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Γι' αυτό και τον πυροβόλησαν, για να μην προλάβει να τους πυροβολήσει αυτός. Μάλιστα, το όπλο το οποίο προέταξε και τους απείλησε ήταν γεμάτο μέσα. Ναι, είχε βέβαια σφαίρα στη θαλάμη, είχε
1: τα δαδύρια. Ναι, παιδί, οι άνθρωποι τυχεροί ήταν. Αφενός και μάγκες ήταν απ' την άλλη. Να σου πω τώρα, και το ένα και το άλλο.
0: Και που το τελειώσανε γρήγορα, γιατί...
1: Παιδί μου, τον πυροβολήσανε στο κεφάλι και σιγάσαμε τώρα. Άσε μου. Έλα, σε παρακαλώ. Θα τους κλαίγανε οι μανάδες και οι γυναίκες τους σήμερα. Τους αστυνομικούς. Άσε τώρα.
2: Ακόμη υπήρχε και μια περίπτωση που πήγε να κλέψει ένα ποδήλατο από πιλωτή πολυκατοικίας. Ειδοποίησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στην αστυνομία. Και μόλις έφτασε η αστυνομία εκεί, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και να πετάει και χειροβομβίδες. Είναι ένας αδίστακτος κακοποιός. Ναι. Ακόμη και όταν πήγε στο νοσοκομείο χθες, οι γιατροί μας μετέφεραν ότι έβριζε τους αστυνομικούς. Υποβλήθηκε, να πούμε, σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, οι αστυνομικοί θα του πάρουν κατάθεση για να διερευνήσουν όλο αυτό το μοσαϊκό πίσω από τον Τίτη. Για να βρουν ποιος κρύβεται από πίσω, εάν δεχόταν εντολές από κάποιον και αν σχεδίαζε κάποιο χτύπημα άμεσα το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, είπε νωρίτερα και ο Σπύρος τις κατηγορίες, μάλλον τις ποινές τις οποίες εξέτειε ο συγκεκριμένος πριν να το σκάσει από τη φυλακή.
1: 73 χρόνια κάθριξη.
0: Ναι. 73 χρόνια.
1: Ναι, okay.
0: Ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ.
1: Ιντερπόλ, ναι.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα πώς ξαναμπήκε στην Ελλάδα.
1: Σιγά,
0: να ρωτήσω.
1: Ευρωπαϊκό Ένταλμα. Τι, πώς μπήκε στην Ελλάδα, πλάκα μου κάνεις. Κάποιες ταυτότητες έχουν, πλαστά έχουν. Σιγά τώρα. Λοιπόν. Εσύ εδώ πέρα, το θέμα είναι το εξής. Πώς διάολο από την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να κατέβω στην Αθήνα, πού θα μείνω, μη σε νοιάζει να πας στους ζωγράφους στην Εστία.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Δηλαδή δεν γίνεται το ποινικό έγκλημα, ας πούμε, να έχει τη βυτική Εστία για στέκια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να πηγαίνουν οι άλλοι να δέρουν την καθηγήτρια ή να την λιδωρούν ή να την τρομοκρατούν διότι θέλει να βάλει άλεχο στην πόρτα. Να μας τρελάνουν τώρα.
0: Εντάξει, είναι ντροπή. Και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε. Εντάξει.
1: Και επίσης να σου πω και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Είναι όνομα τώρα αυτό, ας πούμε, να έχει με τόσο ποινικό βαρύ παρελθόν να τον λένε Τίτη. Ξέρετε, σιγά μην τον λέγανε και Λουλού.
2: Να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Με συγχωρείτε, μπορούσε να βρει ένα όνομα τη προκοπή.
0: Πώς θα τον έλεγε.
1: Δεν ξέρω, αλλά κάτι.
2: Έξι διαφορετικά ονόματα
1: και 9
2: διαφορετικά επίθετα για το συγκεκριμένο. Και το Τίτ ήταν το προσωνύμιο του που του είχε δοθεί.
1: Ναι, το Τίτ. Ναι, αλλά το ξεφτιλίζεις λίγο το Τίτ τώρα. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Σπύρο, τώρα εσύ που έχεις, ας πούμε, καλύψει ποινικούς και ποινικούς, πει Τίτ. Τώρα βρες κάτι πιο... Κρατεώ λίγο κάτι πιο...
0: Ατήλα, ας πούμε.
1: Ναι, ρε παιδί, κάτι. Τίτι τώρα. Τέλος πάντων.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Σπύρο, έλα.
2: Αυτά τα προσωνύμια πάντως προσυδειάζουν σε ηγετικά μέλη και της Greek Mafia και της Αλβανικής Μαφίας.
0: Ορίστε.
2: Είναι κάποια παρατσούκλια πολλές φορές που χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουν τους κακοποιούς. Με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν. Δηλαδή, όταν ακούμε κάτι τέτοιο, πάντα το μυαλό μας πάει στο χειρότερο.
1: Βαρύ, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, πρέπει να έχεις σκοτώσει 2-3, ας πούμε, να έχεις φάει καμιά 5-3 χρόνια φυλακή για να κερδίσεις προσωνύμιο.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ναι. Να είσαι ψηλά στην ιεραρχία. Σωστά. Ναι, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, να έχεις όμως κάποιο αντρίκιο, ας πούμε. Όχι τώρα. Τι. Η μαμά του θα το είχε βγάλει, δεν ήταν μικρός, δεν υπάρχει.
0: Δεν φορώ.
1: Η μαμά του. Λοιπόν. Είδες, πάμε διάλειμμα.
0: Θα τον ευχαριστήσουμε πολύ τον
1: Σπύρο μου, να είσαι καλά, να τα πούμε σε λίγο.
0: Καλημέρα, πάλι. Καλημέρα Σπύρο.
1: Αχ ναι, να το δούμε το βίντεο για το ορφανοτροφείο στην Κωνσταντινούπολη που θα γίνει υποχρεωτικά ξενοδοχείο, διότι χωρίς λεφτά.
0: Και με αυτό θα οδηγηθούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σκυρία.

0: Στην αποκάλυψη ότι το ιστορικό ορφανοτροφείο της Πριγκίπου θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, προχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
1: Αυτό το οποίο τελικά καταλήξαμε ως Εκκλησία, ως Αγία και Ιερά Σύνοδος να κάνουμε, να μετατρέψουμε δηλαδή το κτίριο του ορφανοτροφείου σε ένα προσοδοφόρο ξενοδοχείο, το οποίο θα αναβαθμίσει και τα Πριγκιπόνησα.
0: Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, σε ομιλία του στα εγγένεια έκθεσης για την ιστορία του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, χαρακτήρισε δύσκολη τη συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι προσπάθειες του Πατριαρχείου για ανέβρεση πόρων προκειμένου να αναστηλωθεί το επιβλητικό ξύλινο οικοδόμημα δεν απέδωσαν καρπούς.
1: Βεβαίως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής απόψεως, όμως ήταν μια επιβεβλημένη απόφαση. Προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί.
0: Το έργο, όπως ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναλαμβάνει μία τουρκική και μία ελληνική εταιρεία, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη σύμπραξη αποτελεί σύμβολο ενότητας και φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
2: Δυστυχώς όμως το Πατριαρχείο δεν μπορεί να το συντηρήσει λόγω του τεράστιου κόστους που έχει, κάνει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η συντήρησή του και η επισκευή του, και ως εκ τούτου θα προχωρήσει στην παραχώρηση για να γίνει ξενοδοχείο.
0: Το εμβληματικό πενταόροφο κτίριο, που αποτελείται από 206 δωμάτια και βρίσκεται ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, κατασκευάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρε Βαλορί το 1898 ως ξενοδοχείο για την εταιρεία που επίσης διαχειριζόταν το γνωστό Orient Express.
3: Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ξενοδοχείο και ως καζίνο. Το 1903 πουλήθηκε, αλλά δεν ξαναδόθηκε η άδεια από τον Οθωμανό Σουλτάνο να ξαναεπαλειτουργήσει με τον ίδιο σκοπό. Αγοράστηκε από την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια, από την Ελένη Ζαρίφης, και χρησιμοποιήθηκε ως ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
0: Το 1903 το κτίριο έγινε ορφανοτροφείο και σπίτι για περίπου 6.000 ορφανά της ελληνικής μειονότητας, έως το 1964, όταν έκλεισε λόγω πολιτικής έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με φόντο και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι φυσικές καταστροφές που σάρωσαν την περιοχή ανά τις δεκαετίες μετέτρεψαν σε ερείπιο το άλλοτε αριστοκρατικό κτίριο του νησιού της Πριγκίπου.
2: Από το 1964 μέχρι το 1997 ήταν σε μια ουδέτερη κατάσταση. Το διεκδικούσε το τουρκικό κράτος, το κατέσχεσε τελικά. Όμως το Πατριαρχείο, στο οποίο είχε περιέλθει η ιδιοκτησία ήδη με δωρεά της Ελένης Ζαρίφη, προσέθηκε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και κέρδισε.
0: Το 2018, η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Πολιτιστική Κληρονομιά τοποθέτησε το κτίριο στο κατάλογο των 7 πιο απειλούμενων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πόλεμος και Ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η πόλη σε άλλο. Η μέρα που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Όσα δεν μάθαμε ποτέ για την τραγωδία. Η διαδρομή προς τον Όλεθρο. Το πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό παρασκήνιο που έφερε το τέλος. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα. Μαζί Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένας Άγιος στο δρόμο της διπλής προσφυγιάς. Η δουλεία, τα βάσανα, τα θαύματα. Από τη Μικρορωσία στην Καπαδοκία και στο Προκόπι Ευβίας. Τριχιαστικές μαρτυρίες για τη δράση του. Το Ιερό Λείψανο, η παγκόσμια αναγνώριση, οι εκατομμύρια προσκυνητές. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπράβο, πολύ ωραία. Φωνάρα, φωνάρα.
1: Φωνάρα, πολύ ωραία. Φωνάρα.
0: Είχα να κάνω μια πρόταση. Ναι. Μουσικής.
1: Μουσικής.
0: Ναι. Α. Για να δούμε, πρόσεχε. Ναι. Για να δούμε πόσο έχει βελτιωθεί η ελληνική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Μπορείς στο επόμενο διάλειμμα να μου βάλεις αναγνωστάκες ή 10 συμβουλές.
1: Ναι.
0: Θα ψυχοπλακωθούμε με αυτό ίσα ίσα.
1: Όχι, δεν είναι ψυχοπλακωτικό.
0: Καθόλου.
1: Όχι.
0: 10 συμβουλές του
1: αγνωστά. Κάθεσαι να ακούσεις τις 10 συμβουλές.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτον θα κάνεις αυτό, δεύτερον θα κάνεις εκείνο, τρίτον θα κάνεις αυτό, δεν είναι.
0: Τρίτο είμαι νευρικός.

0: κάποιαν άλλη. Και έγραψε αυτό το τραγούδι το οποίο έμεινε βέβαιος, έτσι. Και έφυγε με βαριά κατάθλιψη και από υπερβολική.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Κάθε σχέση που αξίζει τον κόπο τελειώνει άσχημα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα δεν τελειώσει και με μια βαριά κατάθλιψη, τι σχέση ήταν.
0: Όχι, τώρα σου λέω, εντάξει, ναι. Μιλάμε για περιπτώσεις, δηλαδή. Βέβαια, ήταν και μυθοπλασία στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Αυτό παρακολούθησα. Φαντάζομαι ότι ήταν λίγο περισσότερο τραβηγμένα, εντάξει, έτσι ώστε να γίνει κινηματογραφικό, να τραβήξει. Αλλά ήταν πολύ στεναχώρο. Πολύ στεναχώρο.
1: Λοιπόν.
0: Και πραγματικά πολύ καλή φωνή. Λοιπόν, με το βήμα θα ξεκινήσουμε. Το βήμα της Κυριακής. Αλχημιστές και μνηστήρες. Το πείραμα των νέων κομμάτων. Οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012. Όταν χτυπά το τριψήφιο, ποιος μιλάει με ποιον, λέει το βήμα.
1: Πω, με διάμα αυτό το τριψήφιο πια έχει παραγίνει το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate, παράπλευρες απώλειες στην Ελλάς και την ΕΕΠ και ώρα Ολυμπιακού στον τελικό της Αθήνας.
1: Άντε ρε παιδιά.
0: Πάμε, πάμε.
1: Άντε, αν το πάρτε, αν ξυπνιστώ. Φέρτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και λέμε. Το θέμα. Απέραντο φρενοκομείο. Θυμήθηκε τη δήλωση του Κώστα Καραμαλή. Η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο 11 πρώτου του 89. Ήμουνα μπροστά όταν έκανε τη δήλωση στο Προεδρικό, βεβαίως. Ήμουνα μπροστά, την έκανε, ήμασταν, περιμέναμε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον περιμέναμε, καθόταν στο γραφείο του και την ερώτηση του την έκανε ο Θόδωρος Δουζόπουλος.
0: Και είπατε ο απέραντο φρενοκομείο.
1: Και είπε, ναι, είναι απέραντο φρενοκομείο. Ήμουν μπροστά. Πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους, τρισκόλυπτους έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αδύνατη αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή. Καλά, αυτό το ξέραμε. Ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο επιτελείο Τσίπρα?
0: Να, αυτά που λέγαμε.
1: Στέφανος Τζανάκης, Νίκος Φελέκης, Φόφη Γιωτάκη, Ματίνα Αργιώτου, Σαδανά και Μπόγκο. Όχι, είναι αυτοί που γράφουν, δεν είναι τα. Λοιπόν, δεν είναι τα.
0: Του έκανε στους συναδέλφους.
1: Λοιπόν, επίτηδε το πάω.
0: Μα λέω κι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, Brexit, 10 χρόνια μετά η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας. Διέλυσε την οικονομία, βούλιαξε τα κίνητα, έδιωξε τους νέους, γονάτισε τη μεσαία τάξη. Όμηρος, Αγγελόπουλος και Σούση, μια ελληνοϊαπωνική γέφυρα 3.000 χρόνων, ο Τακά Κινεμότο στα ελληνικά στο Δανίκα. Αυτά. Φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Μακάρι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε.
0: Καθημερινή. Οι νέοι παίκτες και η μάχη του Βορρά, Τσίπρας Καρεστιανού και στο βάθος Σαμαράς. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα ίδιο θέμα.
0: Τα μυστικά του Θησίου, ο Θίασος πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Ναι. Οπ, ναι, συγγνώμη. Έτσι, σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Ωραία. Ο ελεύθερος τύπος. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, νομοσχέδιο Γαλάζιας Πατρίδας? Η προετοιμασία της κυβέρνησης, το ακριβές περιεχόμενο του νομοσχεδίου κλπ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τις συντάξεις χειρίας,
0: ναι,
1: από την εποχή του Κατρούγκαλου.
0: Βέβαια, από τότε. Ναι.
1: Λοιπόν, από την εποχή του Κατρούγκαλου, που το πηγαίνουν όλοι και πιο πίσω, ναι, τώρα διορθώνεται. Ναι. Διότι ακόμα έχουμε τα απόνερα κίνησης πολιτικής. Άσε με τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκηνικό κομματικής σαλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χάος στην αντιπολίτευση. Αυτά.
0: Και ένα σκηνικό.
1: Ολυμπιακός, ναι.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, τη Real News διαβάζουμε.
1: Ναι, ποιοι είναι,
0: ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Δηλαδή.
0: Κάτσε, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού, ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό Σαμαράς. Τώρα θα την ανοίξουμε, θα διαβάσουμε,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: επόμενη.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της 6ης γενιάς. Ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus μιλάει,
1: μάλιστα,
0: στην Real News.
1: Okay.
0: Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα, yeah, Αγίων Αναργύρων. Αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, λέει η Κόντρα. Ο Τσίπρας ενώνει όλο το

0: προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε δημόσια διαβούλευση ρύθμιση για 72 δόσεις για την εφορία. Λοιπόν, για δες εσύ μέχρι να δούμε και εδώ. Ως εδώ με την παρακμή, λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία, άρχισε η μακρά προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα. Οι στόχοι της Καριστιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα, η κινήση Σαμαρά. Λοιπόν, εδώ. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο αδερφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πώς θα παρακολουθούνται τα δάνεια, φόροι, χρέη, αλλά και λογαριασμοί ρεύματος, νερού και κινητών. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι
1: λοιπόν,
0: λέει?
1: Για Τσίπρα τώρα, για κόμμα, ναι, Τσίπρα.
0: Για να δούμε.
1: Ωραία, το ρεπορτάζ των συναδέλφων εδώ στην Real News.
0: Ναι.
1: Εκτός από την Όλγα Γεροβασίλη, ναι, ετοιμάζονται, λέει, για μετακόμιση. Σιμεών και Δίκογλου, Ζαμπάρας, Καραμέρος, Καλαματιά. Στο Τσίπρα.
0: Στο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, Καλαματιανός, Νοτοπούλου, Παναγιωτόπουλος, Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης, Γαβρίλος, Κόκαλης, Βασίλης Κόκαλης, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Ψυχογιός, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέτα και Πόπη Τσαπανίδου. Μένει και κανένας.
0: Με συγχωρείς, αυτή είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Πού πάει στο Τσίπρα, εντάξει. Χάρηκα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Πέρα, πάμε. Λοιπόν, Σεφερλής. Μια φιλία 40 χρόνων που κατέληξε στο Εδόλιο. Ο αδερφός του και κουμπάρος του, Ανδρέας Βλάσης, κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε από το δημοφιλή ηθοποιό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Για φαντάσου. Ναι. Η πρώτη όρος ελευθερίας του Λάμπρου της 17 Νοεμβρίου και η δαμόκλωση του σπάθη του Αρίου Πάγου. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου, μηνύς καταρρυπάς από τη ζωή που έβαλε τώρα στόχο και τον τύπο. Σιγά μην τον άφηνε.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Ναι, είμαι πανέτοιμος.
1: Άκου τώρα. Εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden.
0: Αυτά είναι τώρα. Αυτά είναι.
1: Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Δεν τα έλεγα εγώ δύο εβδομάδες. Πότε έχουμε τους Metallica, πότε τους Iron Maiden.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τραγωδία αυτό.
1: Είναι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις.
0: Ναι, και από κάτω.
1: Μετά τη συναυλία στο ΆΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιο Όρος για να αποφευθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί.
0: Okay. Αυτά είναι. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα, μα αυτά είναι τώρα.
1: Και αμήλικτο ερώτημα προς την πολιτική εξουσία της χώρας που διολυσθένει, αφού ξέρετε καλά ότι η συνταγή είναι θανατηφόρα, γιατί δεν την ακυρώνονται. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ρυφηφή στο δημόσιο χρήμα με 8 εταιρείες, λέει το ντοκουμέντο. Το ελεκτικό συνέδριο επιβεβαιώνει το ντοκουμέντο για το μόντους οπεράντι, κόλπο συμβούλων και αναθέσεων με εντολή του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Λοιπόν. Πρωτοβουλία σε επίπεδο κορυφής, γιατί δεν περισσεύουν οι πρώην πρωθυπουργοί. Ήμασταν ένωση, όνομα και πράγμα, ήταν βασικός πυλώνας για την επιτυχία, λέει ο Πινέδα. Αυτά. Το σκεπτικό υπόδειγμα που έβγαλε έξω από τη φυλακή το Γιωτόπουλο. Κατάλαβες?
1: Το υπόδειγμα έχει ενδιαφέρον αυτό το υπόδειγμα.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Υποδειγματικό.
1: Υποδειγματικό.
0: Ήθελα να ξέρω, επειδή ακούω διάφορους τώρα, την κάνω την ερώτηση γιατί δεν μπορώ. Λέει, επειδή ο Σαμαράς ετοιμάζεται να το φτιάξει το κόμμα. Εάν, λέει, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, λίγο χρόνο να κατανάλωνε, να παίρνε τηλέφωνο μια φορά το μήνα, μια φορά τις 20 μέρες, ξέρω εγώ, το Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Να έχει μια επαφή.
1: Να μιλούσαν.
0: Ή τον Καραμαλή να μιλούσαν λίγο και τα λοιπά, θα μπορεί να έχει και αποδευτεί όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Ρωτάω εγώ κάποιον που ήξερε. Ο Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, πόσες φορές είχε πάρει τον Καραμαλή ως πρώην πρωθυπουργό? Λέει, ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, άστο το.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές τον είχε πάρει, ρε παιδί μου? Ήταν ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτός που λέει, ας μας πάρει τώρα ο Κυριάκος ένα τηλέφωνο. Λίγο, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να μας συμβουλευτεί, να κουβεντιάσουμε. Να, αυτός κυβερνά, αλλά ας έπαιρνε ένα τηλέφωνο, να έχει μια επαφή. Λέω, ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός, πόσες φορές πήρε τον Καραμαλή?
1: Πάντως, ποτέ. Δημήτρη, η στάση Καραμανή είναι λίγο διαφορετική από τη στάση Σαμαρά. Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Είναι εκεί.
0: Στο προσκήνιο είναι.
1: Ενδεχομένως, εντάξει, και λίγο αποτραβηγμένος. Έχει ακούσει και πάρα πολλά κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Τέλος πάντων, η στάση Σαμαρά φαίνεται πως υπάρχει πλέον. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ. Προσωπική, πώς θα το πω.
0: Υπάρχει, προφανές.
1: Γυνάτη. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι προφανέστατο προσωπικό πλέον όλο αυτό. Και φαίνεται και από την τοποθέτηση του κ. Σαμαρά στο πώς αλλάζει την ατζέντα προκειμένου να έρθει σε μια βολική ατζέντα για να εξαπολύσει την επίθεση του, την προσωπική του επίθεση. Και βέβαια η ερώτηση είναι πολύ απλή. Αυτό κάνει καλό στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας?
0: Δεν το νοιάζει το Σαμαρά.
1: Η παράταξη Νέας Δημοκρατίας είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μία ενιαία, δεν είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε προχθές. Είναι μια ιστορική παράταξη. Έχει έρθει κόσμος, έχει φύγει κόσμος, έχει περάσει, έχει κυβερνήσει, είναι στην αντιπολίτευση, έχει υποστεί αρκετά. Είναι μια συγκεκριμένη παράταξη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ερώτημα, αν κάνει καλό στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό? Τέλος πάντων. Λοιπόν, εννέα στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα την Αυγή. Διαβάζω, Αυγή της Κυριακής, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη, έκθετος εισαγγελέας Αρίου Πάγου, καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για την ΕΥΠΟ Φάμελος Αποδόμηση της Σοφιστίας Βορύδη Φλωρίδη. Ολομέτωπη επίθεση στη διαφθορά, αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων ο Μητσοτάκης, λέει ο Σοκράτης Φάμελος. Ψάχνω εδώ. Α, εδώ είμαστε. Ψάχνω εδώ που είναι ο Τσίπρας, ναι. Που είναι ήδη και το Τσίπρα στην Αυγή. Αλλά είναι εδώ. Την Τρίτη, Θυσίο, μετά πόρτα-πόρτα σε όλη τη χώρα.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Πάμε εδώ. Θρυλική νύχτα. Live Sport για σήμερα το βράδυ. 9 η ώρα. Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Και από κάτω, εποχή Νέστρουπ. Ο Νέστρουπ είναι ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Ήρθε, αυτό δανός είναι, υπέγραψε. 2+1 χρόνια, 1 εκατομμύριο ευρώ αποδοχές το χρόνο.
1: Πω, μια χαρά.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έρχεται, λέει, μια για να δούμε τι θα κάνει κι αυτός.
1: Η στέψη του βασιλιά, λέει Sport Day. Η στέψη του βασιλιά, λέει Sport Day. Όλα όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου, ώρα κούπα στο ΆΚΑ, η Ρεάλ τελευταίο εμπόδιο για το 4ο ευρωπαϊκό του θρύλου.
0: Alright. Εδώ φλόγα, πάθος, τρέλα, πίστη, όλα για την κούπα, με μάτια καυτά. Φλόγα με μάτια καυτά. Αποθέωση των Ισπανών για το θρύλο. Δελήριο, πάνω από 15.000 Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ. Λοιπόν.
1: Θρύλε η κούπα σου.
0: Ναι.
1: Έφτασε η ώρα να το σηκώσει.
0: Έφτασε η ώρα να το σηκώσει. Ωραία.
1: Εδώ, μπράβο Νίκο. Ναι. Έφτασε η ώρα να το σηκώσει. Θρύλε η κούπα σου. Το φως.
0: Ναι. Και εδώ πέρα η αθλητική ώρα έχει για τον Μάριο Οικονόμου. Κράτα γερά παλικάρι. Σοκ με σοβαρό τροχείο που ενεπλέκει ο Οικονόμου σαν Ιωάννα. Στην εντατική παλεύει για τη ζωή του. Στο πλευρό του ΙΑΕΚ. Από την
1: τραγικό
0: πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Για να δούμε τον καιρό. Παπα Ιωάννου, ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κουλουράκι δεν είχαμε σήμερα, έτσι δεν είχαμε. Στο επόμενο break. Όλο έτσι.
1: Πρέπει να βάλω μικρόφωνο του Νίκου. Στο επόμενο break. Ναι. Λοιπόν. Είπε ο Νίκος.
0: Καιρός.
2: Και την Κυριακή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός, κυρίως στα πυρωτικά, με τη θερμοκρασία όμως να ανεβαίνει λίγο. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές στην Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώς στα πυρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές ζοχές σε καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη δυτική και βόρεια χώρα με χαλαζοπτώσεις. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές πάντως θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού με λίγες τοπικές ζοχές, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Αυτά τα του καιρού, προσοχή τώρα, περίεργος είναι ο καιρός. Πότε βρέχει, πότε έχει καλό καιρό, πότε. Περίεργος.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, Ηλίας Χατζηγεωργίου κοντά μας, ο γνωστός φοροτεχνικός. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα της οικονομίας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε, Ηλία. Βλέπω τις δηλώσεις. Είναι ώρα δηλώσεων,
2: Είναι ώρα δηλώσεων.
0: Σου ήρθε η την έκλεινση στη δήλωση.
1: Την έκανα.
2: Έχουν υποβληθεί περίπου 4 εκατομμύρια.
1: Όχι.
2: Εάν προλάβεις μέχρι 31 Ιουλίου θα έχεις έκπτωση.
1: Τεράστια, 4%.
0: 3%.
1: Τεράστια έκπτωση.
2: Άρα την έκανες
1: να τρέξω.
2: 15 Μαΐου.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, είναι ένα μικρό κίνητρο, δεν είναι. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Αν είναι πολλά, είναι ένα κίνητρο. Άμα απλά, είναι λίγα τώρα...
2: Μαζί με τα υπόλοιπα ότι τα δεδομένα είναι πλέον στη θέση τους από την αρχή της διαδικασίας,
0: ναι.
2: Τουλάχιστον έχουμε μια πιο ομαλή ροή σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, δηλαδή, δεν πάει τελευταία εβδομάδα που μπούκανε εκεί.
2: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν βεβαιώσεις. Δεν ήταν μόνο γιατί κάποιος δεν ήθελε να την υποβάλει.
0: Δεν στέλνανε και οι
1: υπόλοιποι.
2: Ξεκινούσες τη διαδικασία και έψαχνες τα μισά δεδομένα, μπορεί και παραπάνω.
1: Όχι, πλέον είναι παλιά, θα την κάναμε Ιούλιο, έχεις δίκιο.
2: Και θα περιμένα... παλιά, μέχρι πριν από 2 χρόνια.
1: Και θα περιμέναμε...
2: Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχε μια ροή.
0: Βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι. Βελτιώνεται.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το
2: κομμάτι. Έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν.
1: Δεν θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι εντάξει, μωρέ, θα δώσουν παράταση. Ήταν γνωστό τέτοιο.
2: Η παράταση ήταν πάντα αναγκαία. Γιατί ήταν αναγκαία?
1: Γιατί
2: πολύ απλά ξεκινούσε το σύστημα και μετά από 2-3 μήνες μπορούσες να φωνάξεις τον πελάτη σου με απόλυτη βεβαιότητα και να του πεις έλα να κάνουμε δήλωση.
1: Ναι.
2: Μέχρι τότε πολύ απλά ερχότανε και δεν μπορούσες να κάνεις δουλειά. Αυτό πλέον δεν υπάρχει εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Οπότε πλέον μπορείς να έχεις ένα προγραμματισμό.
0: Ωραία.
2: Και σε λογιστικό γραφείο, ναι, και σε φορολογούμενος.
0: 5 εκατομμύρια έχουν κάνει ήδη.
2: 4 εκατομμύρια. Α. Συν περίπου 190.000 συνολικά πρόσωπα.
0: Την έκανα.
2: Είμαστε
0: την
2: περίπου στο 40-45%.
0: Την έκανα, αλλά δεν πλήρωσα.
1: Ναι, εντάξει, σιγά σιγά.
2: Είχες παρακρατούμενο φόρο, προφανώς.
0: Όχι, όχι, έχω να πληρώσω, αλλά ακόμα δεν πήγα να πληρώσω.
2: Μέχρι 31 Ιουλίου. Για να προλάβεις την έκπτωση. Αλλιώς 8 μηνιαίες δόσεις.
0: Ναι, ωραία. Για πάμε λοιπόν με την ΑΔΕ.
2: Η ΑΔΕ.
0: Τα κρυφά εισοδήματα.
2: Υπάρχει μια διαδικασία, η ψηφιοποίηση, όλη αυτή η ιστορία, η οποία πολλές φορές πληρώνουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, γίνεται προκειμένου να υπάρχει ένας μηχανισμός, ώστε να ελέγχονται και να ανακαλύπτονται εισοδήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί από τους φορολογούμενους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των διαδικασιών, η ΑΔΕ αξιοποιεί τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της,
0: yeah,
2: με συγκριτικά στοιχεία, διασταυρώσεις και ούτω καθεξής, και εκεί μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρώτο το οποίο ήδη έχει μπει σε εφαρμογή είναι η διασταύρωση των δεδομένων που έχουν καταγράψει φορολογούμενοι στα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία έλαβαν από τις σχετικές πλατφόρμες, όπου εκεί έχουν ανακαλυφθεί μαργαριτάρια, είτε κάποιος που δεν δήλωσε καθόλου, ας πούμε, το συγκεκριμένο εισόδημα.
0: Συγγνώμη, ενώ έχει αριθμό κανονικά.
2: Ενώ έχει αριθμό,
0: ενώ
2: παίρνουν τα χρήματα στην τράπεζα,
0: ναι,
2: και γενικότερα.
0: Τώρα αυτός τριβόταν στην κατοχή.
2: Ανακαλύφθηκαν περιπτώσεις που δεν δηλώθηκαν καθόλου. Ανακαλύφθηκαν και περιπτώσεις που δηλώθηκαν λαθασμένα. Τι εννοώ?
0: Ναι.
2: Ο φορολογούμενος, όπως ας πούμε το εξέλαβε, δήλωσε τα εισοδήματα που μπήκαν στο λογαριασμό του, αλλά εκ του νόμου εδώ δεν δηλώνεις μόνο τα εισοδήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό σου, αλλά και τα εισοδήματα τα οποία αφορούν τη μίσθωση, δηλαδή και, ακόμα και την προμήθεια της ίδιας της πλατφόρμας.
0: Αυτό
2: γιατί γίνεται άλλο, αυτό? Γιατί είσαι ιδιώτης και δεν έχεις δικαίωμα να εκπίπτεις έξοδα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις τους έχουν φωνάξει από τις διασταυρώσεις. Υπάρχει σχετικός χρόνος, είτε μέχρι τις 15 Ιουνίου αν αφορά τη χρήση του 2020,
1: να γίνει,
2: είτε μέχρι
1: τις
2: 31
1: αυτό,
2: Ιουλίου, να ελεγχθούν τα στοιχεία, γιατί ακόμα και οι πλατφόρμες πολλές φορές στέλνουν λάθος στοιχεία, ή μπορεί να είναι εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί απλά,
0: ναι,
2: από το σύστημα, δεν ταυτοποιείται ο μοιρασμός ανάμεσα στους φορολογουμενούς, γιατί πολλές φορές το ακίνητο δεν ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη.
0: Όχι,
2: που δηλώνουν τα εισοδήματα. Οπότε εκεί να δουν την ενημέρωση που έχουν λάβει, να κάνουν τις συγκρίσεις οι φορολογούμενοι και στη συνέχεια είτε να προβούν σε τροποποιητικές δηλώσεις,
1: ναι,
2: είτε να προβούν σε έκθεση των δεδομένων.
1: Πάντως φαίνεται ότι αυτό το μαύρο χρήμα στο διαδίκτυο, σε αυτά τα social media και όλα αυτά, υπάρχει ακόμα και υπάρχει πολύ.
2: Εδώ είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στις οθόνες μας επίσης, ότι υπάρχει διασταύρωση και με τα εισοδήματα από το εξωτερικό, όπου πολύ, ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας οφείλει να δηλώσει στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημα. Υπάρχει μια λανθασμένη, ας πούμε, αντίληψη ότι όταν το εισόδημα έχει φορολογηθεί στο εξωτερικό, το φορολογείται στην Ελλάδα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μπορεί να φορολογείται στο εξωτερικό γιατί υπάρχει διακρατική συμφωνία της Ελλάδας με την ξένη χώρα που έχει στην πηγή του εισοδήματος. Όμως στη συνέχεια, συνήθως, πρέπει να δηλώνεις το εισόδημα και να λειτουργεί αφαιρετικά ο ξένος φορός που έχεις πληρώσει αφού πάρεις ανάλογες βεβαιώσεις. Αντίστοιχα, γίνονται διασταυρώσεις με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου από τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ στην κατοχή της από τις τράπεζες, από τους επενδυτικούς οργανισμούς, από οποιοδήποτε άλλα στοιχεία που μπορεί να αξιοποιήσει, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα προφίλ του φορολογούμενου και να δει τα εισοδήματα που ενδεχομένως έχει μέσω από την αύξηση της περιουσίας του φορολογούμενου και από εκεί και πέρα, αν προκύπτει πολύ μεγάλη διαφορά, αφού αξιοποιούνται και τα στοιχεία και προφανώς γίνεται και μια αξιολόγηση, προκύπτουν οι εντολές φορολογικού ελέγχου όπου ο φορολογούμενος καλείται να αποδείξει την πηγή των συγκεκριμένων χρημάτων. Και δεν απαραίτητα ότι αν κάποιος έχει αύξηση στις τραπεζικές του καταθέσεις έχει φοροδιαφύγη. Απλά θα κληθεί να αποδείξει ότι τα εισοδήματα τα συγκεκριμένα τα έχει δηλώσει, τα έχει φορολογηθεί και η αύξηση της περιουσίας προκύπτει από αυτές τις πηγές. Και επίσης υπάρχει τα συγκρίσιμα δεδομένα από τα My Data, τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει πολλές φορές και τις επιχειρήσεις και εμάς τους φοροτεχνικούς. Απλά εδώ ας πούμε ότι μπαίνει σε μια ροή το συγκεκριμένο έργο, ούτως ώστε να είναι δυσκολότερο κάποιος να προσπαθήσει να ξεγελάσει το σύστημα, ούτως ώστε να μην αποδίδει το ΦΠΑ του, να μην αποδίδει το φόρο εισοδήματός του και ούτω καταξής. Το MyData ουσιαστικά τι κάνει, έχει την απευθείας ενημέρωση της ΑΔΕ από τις επιχειρήσεις. Ακόμα είναι προβληματική κατάσταση, αλλά θεωρούμε ότι έχει μπει σε μια
1: αρχή,
2: καλύτερη ροή σε σχέση με τα πρώτα
1: πάμε
2: χρόνια.
1: Πάμε τώρα, Ηλία, στο θέμα της επιστροφής του ενοικίου, να δούμε τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Έχουμε κριτήρια εκεί.
2: Πρακτικά είναι το ένα ενοίκιο, το ένα δωδέκατο του ενοικίου που θα λάβει ο φορολογούμενος για τα ενοίκια τα οποία πλήρωσε το 2025. Αυτό θα γίνει τον Νοέμβρη του 2026. Το ανώτερο ποσό είναι τα 800 ευρώ. Συν 50 ευρώ για κάθε προστευόμενο τέκνο. Βέβαια, αν πληρώνεις, ας πούμε, 400 ευρώ ενοίκιο, θα λάβεις 400 ευρώ. Δεν θα λάβεις 800 ευρώ που είναι το μέγιστο ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει. Εδώ προβλέπεται και διπλό ποσό επιδόματος για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, με εξαίρεση βέβαια αυτούς οι οποίοι υπηρετούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, που δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Εδώ και μάλιστα είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι από όλους να δηλώνεται στην δήλωσή του στο έντυπο Ε1 ο αριθμός του μισθωτηρίου για να γίνεται η διασταύρωση με τα στοιχεία, ώστε να τρέξει αυτοματοποιημένα η εκαθάριση του συγκεκριμένου επιδόματος.
1: Και βλέπουμε και τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τα οποία είναι προσαυξημένα σε σχέση με πέρσι. Ο άγαμος θα πρέπει να έχει φορολογικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Ο έγκαμος έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε προστευόμενο τέκνο. Αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια πέρσι ήταν ελαφρώς χαμηλότερα και αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, 39.000 ευρώ φορολογικό εισόδημα, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο, για το δεύτερο και κάθε επόμενο παιδί της μονογονεϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα υπάρχουν και κριτήρια περιουσιακής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας βάσει της καθάρισης του ένφια. Ο άγαμος, η περιουσία του δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ αξία. Ο έγκαμος τις 140.000 ευρώ αξία, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για κάθε προστευόμενο τέκνο της οικογένειας. Αν τηρούνται λοιπόν όλα αυτά τα κριτήρια και έχουν δηλωθεί όλα καλώς, θα λάβει ο δικαιούχος το 1/12 του ενοικίου, που εδώ να πούμε κιόλας, ακόμα δεν προβλέπεται υποχρεωτικότητα κατάθεσης του ενοικίου στον τραπεζικό λογαριασμό, ούτε το 2025 προβλέπονταν τέτοια υποχρέωση, άρα ακόμα και με μετρητά να δίνεται το ενίκιο, θα λάβει κανονικά την επιδότηση.
0: Και πού ξέρουν ότι είναι τόσο, αρκεί να έχει καταθέσει.
2: Φαίνεται από τη φορολογική δήλωση και από, και από το μισθωτήριο του ενοικιαστή και αντίστοιχα του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει πάρει παράταση μέχρι τον Οκτώβρη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιο έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, μπορεί να είναι κάποιο στο εξωτερικό. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα ενοίκια γίνονται κάποια έξοδα για το ακίνητο και παρακρατάτε το ενοίκιο από τον ενοικιαστή. Γενικότερα όλα αυτά θα πρέπει να προβλεφθούν για να πάμε στο συγκεκριμένο μέτρο που έχει ήδη εξαγγελθεί και συνεχώς παίρνει παράταση.
1: Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει. Να γίνονται ηλεκτρονικά και αυτές οι συναλλαγές, να τελειώνει και αυτό.
0: Εντάξει, τώρα έγινε μια προσπάθεια εκεί να βρουν έναν τρόπο να δηλώνονται τα νίκια κανονικά.
1: Ναι, και αυτό
0: να...
2: Εδώ είναι απλό. Εδώ το έχουμε πει σε ένα επαγγελματικό πολιτικό Αθηνών, όχι μόνο για τα νίκια, για όλες τις συναλλαγές.
0: Ναι.
2: Όταν δώσεις την άλλη πλευρά κίνητο,
0: κίνητρο,
2: έσοδα μείον έξοδα, είναι πάρα πολύ απλό ότι ο ίδιος ο ενοικιαστής ή ο ίδιος ο καταναλωτής θα γίνει ελεγχθής και θα ζητάει την απόδειξη και το σωστό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι που είναι η στέγη σήμερα, είναι ακόμα, έχει ακόμα τον πάνω κύριο διοκτήτης.
2: Εντάξει.
0: Ακόμα. Έτσι που είναι η στέγη σήμερα, σου λέει, άκου να σου πω, θέσεις όχι καλά να το δηλώσω όλο και στην τράπεζα, ναι. Δες το, δίνα το, δω, θα βρω έναν άλλο.
1: Θα βρω άλλο.
0: Και επειδή δεν υπάρχουν σπίτια, έχουμε θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρόστιμα για τις δηλώσεις, ναι, για τις δηλώσεις των έμεσων φόρων, λέμε τώρα, κυρίες και κύριοι.
2: Εδώ ήταν κάποιες αλλαγές θετικές προς τις επιχειρήσεις που έγιναν με το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, το τελευταίο φορολογικό νόμο, όπου εδώ προβλέπεται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμου πιστωτικού ή μηδενικού ΦΠΑ, αρχικής δήλωσης ΦΠΑ που στάλθηκε εκπρόθεσμα, προβλέπονταν 250-500 ευρώ ανάλογα με τα βιβλία της επιχείρησης που έστειλε εκπρόθεσμα το συγκεκριμένο ΦΠΑ. Πήγαμε στα 100 ευρώ που ήταν στο παρελθόν εκτάκτος και μάλιστα και με έναν τρόπο έτσι λίγο απότομο. Είχαμε πάει στα 250-500, ουσιαστικά τα συγκεκριμένα πρόστιμα δεν θα μπουν σε ενεργοποίηση καθόλου.
0: Μάλιστα.
2: Θα γυρίσουμε στο παλιό κατοστάρι.
0: Παρακρατούμενοι φόροι μισθωτών τι είναι?
2: Εδώ, όταν έχω παρακρατούμενο οποιοδήποτε έμεσους φόρους, είτε παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών, αυτό που παρακρατάται από τον εργαζόμενο.
0: Αυτό που κρατάει ο εργοδότης τον εργαζόμενο και το αποδίδει.
2: Από την ατομική επιχείρηση, ναι, τον λεγόμενο μπλοκάκι, ας πούμε, τον ελεύθερο επαγγελματία. Εδώ, όταν ο φόρος δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ και για τους άλλους έμεσους φόρους, τέλη σακούλας, τέλη διαμονής και ούτω καθεξής, υπήρχε το εξής παράλογο. Μπορεί να έχεις ξεχάσει να υποβάλεις ένα φόρο ύψους 10 ευρώ, 20 ευρώ. Εδώ έρχονταν και επιβάλλονταν ένα πρόστιμο 250-500 ευρώ ανάλογα με το είδος και τα βιβλία της επιχείρησης, που καταλαβαίνουμε ότι ήταν υπερπολαπλάσιος το πρόστιμο από το συγκεκριμένο φόρο. Εδώ λοιπόν τι προτάθηκε και όντως εισακούστηκε. Αυτό το οποίο εφαρμόζεται και στις φορολογικές δηλώσεις, όταν δηλαδή αυτό το οποίο δεν στάλει εμπρόθεσμα δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ φόρο, ναι, πολύ απλά να μην επιβάλλεται το συγκεκριμένο πρόστιμο. Οπότε υπήρχε, εναρμονίστηκε, ας πούμε, η διαδικασία του προστίμου σε σχέση με κάτι που ορθά προβλέπεται και για τις φορολογικές δηλώσεις, και εδώ δεν θα έχουμε τα περίεργα το να έχουμε υπερπολαπλάσια πρόστιμα σε σχέση με το φόρο ο οποίος δεν στάθηκε.
0: Εκπρόθεσμη τι είναι εδώ πέρα, για ανήλικο?
2: Ναι, εδώ όταν δεν στέλνεται ένας φόρος εισοδήματος που αφορά ανήλικο, που το πρόστιμο προβλέπονταν ήταν 100-250-500 ευρώ ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που διατηρεί το ανήλικο, η περίπτωση του ανηλίκου, η αντίστοιχα η φορολογική δήλωση, πλέον δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο σε καμία περίπτωση, ακόμα και αν ο φόρος ξεπερνάει τα 100 ευρώ.
0: Μα τι θα πει εκπρόθεσμη υποβολή για ανήλικο δήλωση, φορολογική δήλωση?
2: Ξέρω, δήλωση ή οτιδήποτε. Κάτι σου ξέφυγε, κάτι δεν πρόλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ειδικά στη διαδικασία των έμεσων φόρων,
1: ναι, ναι,
2: είναι πλέον τόσες πολλές οι υποχρεώσεις και οι προθεσμίες που κάτι μπορεί να σου
0: ξεφύγει. Δεν με νοιάζει. Εγώ αυτά όλα τα κάνει ο λογιστής μου, και άμα κάνει εκπρόθεσμη τα πληρώνει αυτός.
2: Θα πρέπει να ενημερώσει καθαρές κουβέντες.
0: Το έχω εξηγήσει του συνάδελφου σου.
2: Τι?
0: Αυτός δεν είναι υπεύθυνος να μου κάνει να υποβάλει.
2: Εσύ είσαι υπεύθυνος να δώσει σωστά τα στοιχεία για να κάνει και αυτός τη σωστά τη δουλειά.
0: Εντάξει. Άπαξ εγώ δώσω τα στοιχεία και το ξεχάσει, δεν διότι έχει πολλούς πελάτες τα λοιπά. Πληρώνει ο ίδιος.
1: Πληρώνει ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Okay.
0: Μα ξέρεις, μου έρχονται καμιά φορά.
2: Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, επειδή πάρα πολλές φορές προέκυπταν τέτοιες υποθέσεις για αστείους φόρους, που πολλές φορές και ο ίδιος ο επαγγελματίας δεν είχε ενημερώσει ή ο άλλος επαγγελματίας δεν είχε στείλει το τιμολόγιο στον επαγγελματία για να ενημερώσει το λογιστή του. Και όλα αυτά που καταλήγανε, καταλήγανε σε αυτό το οποίο ο καλός κακός αναφέρει.
0: Σου λέει τι φταίω εγώ, ο λογιστής.
2: Ναι, δεν φταίει το λογιστής όμως σε συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Δεν φταίει ο λογιστής.
2: Άρα ποιος να επιβλέπει ένα.
0: Όλοι να βγάλετε την ουρά απ' έξω.
2: Όχι, δεν βγάζουμε την ουρά απ' έξω.
1: Κάποιος να φταίει.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Να σε καλά. Για να δούμε Ουάσιγκτον, διότι έχουμε μια ανησυχία τι γίνεται εκεί. Ζωντανή εικόνα από Ουάσιγκτον.
1: Έχουμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι.
0: Εκεί έχουν μαζί τα περιπαλικά και πίνουν καφέδες τώρα.
1: Και τρώνε ντόνατς. Έλα ρε Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο. προκάλεσαν συναγερμό νωρίτερα. Ο δράστης είναι νεκρός.
0: Λένε ότι ήταν από 15 μέχρι 30, λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα 30 πυροβολισμού δεν είχε παίξει
1: γυαλό. Και να κάνει τώρα ζωντανό και να πυροβολεί ο άλλο.
0: Όχι, άσε τώρα που κάναμε πλάκα για του συναδέλφου.
1: Όχι, μα για του συναδέλφου ήταν.
0: Αλλά και 30 πυροβολισμού τώρα δεν ήταν.
1: Οι αστυνομικοί των μυστικών υπηρεσιών πυροβόλησαν και σκότωσαν το δράστη. Πλησίασε σημείο ελέγχου ασφαλεία στο Λευκό Οίκο. Πυροβόλησε εναντίον των ανδρών της Secret Service, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ανταπέδωσαν τα πυρά, χτύπησαν τον ύποπτο, κατέληξε στο νοσοκομείο, στο οποίο και μεταφέρθηκε. Υπάρχει ένας τραυματίας σοβαρά.
0: Περαστικός,
1: Περαστικός,
0: ναι. Τον Μαύρο. Τι θες τώρα και εσύ. Στο Λευκό Οίκο πήγες να κάνεις βόλτα κουμπάρε. Έτσι που είναι η κατάσταση. Τράβασε κανένα πάρκο που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Πάρκων. Ευρωπαϊκή.
1: Λοιπόν, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των υπηρεσιών. Δεν τραυματίστηκε κανένας από τις μυστικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, βρισκόταν μέσα στο Λευκό Οίκο. Δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του εκπροσώπου των μυστικών υπηρεσιών. Ενημερώθηκε σχετικά και έχει ακυρώσει ούτως ή άλλως όλες τις μετακινήσεις που προγραμμάτιζε για το Σαββατοκύριακο, λόγω βεβαίως των εξελίξεων που έχουμε στο Ιράν. Θυμόμαστε, δεν πήγε ούτε στο γάμο του γιού του.
0: Αυτό τώρα, να μην πας στο γάμο του γιου, τι είναι τώρα.
1: Έχουμε και την ταυτοποίηση. Έλατε, τώρα τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, έχουμε την ταυτοποίηση του δράστη, σύμφωνα με το CNN. 21 ετών, ονομάζεται Nasir Best. Έχει απασχολήσει ξανά τις μυστικές υπηρεσίες σε ένα περιστατικό τον Ιούνιο του 2025. Εκεί είχε μπλοκάρει, λέει, μια λωρίδα εισόδου στο Λευκό Οίκο. Είχε ισχυριστεί τότε, άκου, έχει συνέχεια. Είχε ισχυριστεί ότι ήταν θεός.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό. Ελεύθερη ώρα διαβάζει. Παιδιά, πήγε τους Iron Maiden χθες και μετά έφυγε. Ναι.
1: Είχε συλληφθεί τότε από τις μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNN. Είχε κλειστεί σε μία ψυχιατρική κλινική, κυρίες και κύριοι, για αξιολόγηση. Και τον ξανασυνέλαβαν τον επόμενο μήνα, επειδή ξαναεπιχείρησε να μπει στον
0: Λευκό Οίκο.
1: Είχε ένα προφίλ, λέει, στα κοινωνικά δίκτυα, είχε ένα προφίλ στα
0: social
1: και έλεγε ότι είμαι ο πραγματικός The Real Osama Bin Laden. Ότι εγώ είμαι ο πραγματικός Osama Bin Laden.
0: Εκεί του τους βούρξε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
1: Απόλυτα. Απόλυτα, απόλυτα. Λοιπόν. Ψάχνω να βρω σε ποια ταινία ήταν. Πέτρος Αναγνωστάκης βλέπω.
0: Ναι, Αναγνωστάκης, είναι.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης.
0: Το βάλαμε για να δεις πόσο μπροστά έχει πάει η ελληνική κοινωνία από τότε.
1: Από τότε. Ήταν εντελώς κόντρα τραγούδι με τα πλάνα.
0: Εντελώς
1: κόντρα. Δηλαδή. Λοιπόν, έχει προχωρήσει η κοινωνία. Εντάξει.
0: Πολύ, πολύ. Έχει προχωρήσει. Να θυμόμαστε πώς ήταν κάποτε.
1: Έχει.
0: Και τα λοιπά. Για πάμε στον Γιώργο τον Καλιακμάνη.
1: Ναι.
0: Γιώργο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ νόμιζα ότι έβλεπα μαγική εικόνα, γιατί άκουγα τραγούδι και έβλεπα τις εικόνες και λέω, ίσως βλέπω κάτι άλλο.
0: Είναι παλιό αυτό, είναι παλαιό τραγούδι.
1: Είναι παλαιό. Ήτανε παραγγελιά.
0: Είναι παραγγελιά, εγώ το παρήγγειλα.
1: Το παρήγγειλο Καμπουράκης.
2: Ναι. Αλλά εικόνες...
0: Δεν το υιοθετώ, το καταδικάζω. Ναι. Αλλά τέλος πάντων για να θυμόμαστε που ήμασταν και που είμαστε και που πάμε.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε
3: στη κύριε
1: δύσκολη αστυνομική και δικαστική επικαιρότητα. Καλώς ήρθατε, κυρία Μαζαράκη, ευχαριστούμε
3: ευχαριστώ
1: πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην ιστορία με την δολοφονία της Γρίβα.
3: Μάλιστα, που έχουμε νεότερες εξελίξεις.
0: Για να μιλήσουμε λίγο για τον Τίτη πρώτα, διότι έχουμε τον Τίτη χθες. Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Να μας πει ο Γιώργος για τον Τίτη.
2: Ο Τίτη μπορεί να είχε ένα όνομα τόσο χαϊδευτικό, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνος. Ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνος και ευτυχώς που δεν πρόλαβε να πυροβολήσει ή δεν είχε στα χέρια του εκείνη την ώρα το σάκο με τις 6 χειροβοβίδες και τα άλλα δύο πιστόλια, αλλά ειδικά με τις 6 χειροβοβίδες, γιατί θα τις έριχνε. Έχει ξαναρίξει χειροβοβίδα σε αστυνομικούς, όταν είχε κλέψει ένα ποδήλατο εκεί κάπου στο κέντρο της Αθήνας, σε μια κεντρική περιοχή της Αθήνας, και τον κυνήγησαν οι αστυνομικοί. Πολύ εύκολα λοιπόν είχε ρίξει τότε μια χειροβοβίδα. Πλούσιο παρελθόν, εγκληματικό παρελθόν, έχει τα πάντα. Ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, βιασμό, ναρκωτικά, τα πάντα. Ένας πολύ επικίνδυνος εγκληματίας και η αστυνομία ελέγχει τώρα να δει τι ακριβώς ήθελε εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Έχουμε
2: συγκεκριμένο
1: μέχρι στιγμής έτσι μία αρχική υπόθεση. Τι έκανε στο μικρολίμανο με 6 χειροβοβίδες και ζωσμένος με 3 όπλα.
2: Αυτός καθόταν σε ένα μαγαζί εστίασης μαζί με άλλα 3 άτομα.
1: Ναι.
0: Κάτι έκανε Γιώργο και αυτός, δεν μπορούσε.
2: Κάτι έκανε αυτό.
0: Δεν κουβαλάς 6 χειροβομβίες να τις βγάλεις βόλτα να πιεις καφέ.
2: Κάτι ήθελε να κάνει εκεί και σε τυχαίο έλεγχο της ασφάλειας του εκβιαστών.
0: Αυτοί τον τζιμπήσανε από τη φάτσα. Σου λέει τούτος δόντα μας φαίνεται σόι και πήγαν να τον...
2: Πήγαν να τον ελέγξουν. Και αυτός αντέδρασε αμέσως, γιατί είχε πάνω του 3 πιστόλια, 2 πιστόλια ένα περίστροφο και τις 6 χειροβοβίδες, αλλά και ναρκωτικές ουσίες. Τώρα, είναι διακίνηση ναρκωτικών, οι 6 χειροβοβίδες, εντάξει, τέτοια ώρα εκεί το σημείο αυτό παραπέμπει πιο πολύ σε νύχτα, εκβιασμούς κλπ. Ναι. Ήθελε να πάει να αφήσει κάποιο μήνυμα, ήθελε να πάει να τις ρίξει, να τις αφήσει και να αφήσει κάποιο μήνυμα. Σχεδίασαν κάτι.
0: Μπορεί να τις πουλάει κιόλας.
2: Σχεδίαζε κάτι. Μπορεί.
1: Ναι, εξετάζει λέει μπορεί αυτό που λέει στο σενάριο.
0: Μπορεί να ήταν και με εμπόριο.
1: Ναι. Εξετάζει λέει το ελληνικό FBI ενδεχόμενο τέτοιο
2: σιγά
1: σενάριο.
2: Σιγά μην πει αυτός. Αυτός τώρα δεν είναι σε κατάσταση να μιλήσει, αλλά σε περίπτωση που αποφύγει τον κίνδυνο, γιατί ο αστυνομικός που ευτυχώς τον πυροβόλησε, τον αναχέτησε.
0: Μάγκας ήταν, θα τον έκλαιγε η γυναίκα του σήμερα.
2: Θα τους έκλαιγε όλους, θα τους κλαίγαν όλους και τους 8.
1: Ναι.
2: Αν προλάβαινε και έριχνε. Ή αν έριχνε χειροβομπίδα. Αν έριχνε χειροβομπίδα, καταλαβαίνετε.
1: Καλά, άστο τώρα. Εντάξει,
2: δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα αυτό. Μια ρήψη χειροβομπίδα.
1: Είχε κόσμο λοιπόν, να πούμε εκείνη την ώρα το γύρω-γύρω.
2: Εγώ
1: δηλαδή.
2: αυτό που δεν κατάλαβα. Γιατί ασχολήθηκα για να δω ακριβώς ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Είναι αφού συνελήφθη το 20. Το 19. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Το 19. Ή μεταγενέστερα, δεν μπορεί. Από την Κύπρο. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος το 25, από τη στιγμή που εκκρεμούσαν.
0: Μα δεν τον αφήσε, Γιώργο. Τον απελάσανε στην Αλβανία. Στην Αλβανία στις φυλακές δραπέτευσε και γύρισε.
2: Μήπως έπρεπε όμως αυτός ο άνθρωπος πρώτα να εκδοθεί στην Ελλάδα και μετά να απελαθεί.
0: Ναι.
2: Γιατί αφού εκκρεμούσαν πολλές υποθέσεις.
1: Στην Ελλάδα λες εκκρεμούσαν.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι δικαστικό το ζήτημα. Βέβαια στην Ελλάδα, γιατί από το 1995 δραστηριοποιείται εδώ με ληστείες
3: κλπ. Πληροφορήθηκα ότι είχε αποδράσει από τις φυλακές.
1: Ναι,
3: ότι είχε αποδράσει από τις φυλακές.
2: Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Είχε αποδράσει.
3: Ναι, και άκουσα ότι είχε
1: απέδρασε για δεύτερη φορά, ναι.
2: Είχε αποδράσει από, το, από εδώ, από τις
0: μεταγωγών.
1: Από το μεταγωγό.
2: Όταν είχε πάρει, όταν όμοιρο, είχε πάρει μια γυναίκα όμοιρο αστυνομικό, ναι. Είχε απειλήσει αστυνομικούς, είχε πάρει όπλα, είχε κάνει ολόκληρη ιστορία. Τώρα, δεν ξέρω αν είχε αποδράσει από την Αλβανία, δεν έχω ενημέρωση από τις αλβανικές αρχές. Αν είχε αποδράσει...
0: Είχε αποδράσει με την Αλβανία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και είχε φύγει και από εκεί. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, επειδή το συζητούσαμε και νωρίτερα το πρωί με τον Δημήτρη και είναι απορία άξιων, φαντάζομαι, είναι μια απορία που τη μοιραζόμαστε όλοι και στην οποία δεν έχουμε απάντηση.
0: Έτσι.
1: Το πώς έμενε, όχι Γιώργο, το πώς έμενε στις φοιτητικές εστίες στους ζωγράφους.
2: Α.
1: Δηλαδή.
2: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει.
3: Τι ανοχή υπήρχε,
1: τι ανοχή υπήρχε κυρία Μαζαράκη, βεβαίως, αν είναι δυνατόν.
3: Δηλαδή, άκρος επικίνδυνο και αντίστακτο.
2: Είχαν βγάλει πολλές εγκληματικές οργανώσεις που μέναν εκεί στις,
1: είχαν βγάλει, αλήθεια.
2: Στη φοιτητική εστία, η ελληνική αστυνομία. Και παλιότερα και τώρα.
1: Ναι.
2: Και πριν λίγο καιρό.
1: Ναι.
2: Και αυτό
1: εντάξει.
2: Είναι βέβαια πορείας άξιων.
3: Αυτό άρα είχε μια ασυλία. Είχε ενός είδους ασυλίας ο συγκεκριμένος.
1: Κύριε Μαζαράκη, υπάρχει ένα ερώτημα πολύ απλό. Να είμαστε σίγουροι πλέον ότι στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου, αν ένα παιδί έρθει από την επαρχία, μην το στείλει η οικογένεια. Τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.
3: Εγώ διαρωτώ με δεν γίνεται έλεγχος
1: στις
3: φοιτητικές εστίες. Δεν γίνεται έλεγχος, δεν έχεις κάποια στοιχεία ταυτότητας.
0: Σε ποια χώρα ζούμε, εδώ πέρα τώρα πάνε που τις φτιάξανε τις εστίες, τώρα πήγανε να βάλουν έλεγχο και πήγανε και τους λιδωρίσαν τους καθηγητές, τους τραμπουκίσανε οι Ρουβίκονες και οι υπόλοιποι, διότι...
3: Και φοβόνται οι άνθρωποι,
0: νιώθουν
3: φόβο και αιχμάλωτοι. Μέσα στον χώρο που διδάσκουν, αλλά και για τα παιδιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τέτοιοι άνθρωποι
1: να μένεις δίπλα σου με τον, Τίτι με 6 χειροβομβίδα και 3...
3: Καταζητούμενο από τόσες αρχές από τις ελληνικές, τις αλβανικές αρχές, είναι δυνατόν. Και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος να βρίσκεται κοντά σε παιδιά που έρχονται από την επαρχία και βρίσκουν
1: να μείνουν χώρο να μείνουν.
0: Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολύ ο μόνος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να καθαρίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται σαν κοινωνία να δεχόμαστε.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτό με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Όχι, δεν γίνεται σαν κοινωνία να το δεχόμαστε απλά ως γεγονός. Ότι ξέρετε,
3: πρέπει να το μάσο στη φοιτητική ταυτότητα να μπορεί κάποιος να
1: μπαίνει. Να μπαίνει σε αιστείες, αν είναι δυνατόν.
3: Ανεξέλεκτα, να είναι άντρο και άσυλο διαφόρων ανθρώπων, τέτοιων μάλιστα τύπων, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, Γιώργο, που είναι πραγματικά πολύ περίεργη. Θα περιμένουμε να δούμε τώρα. Κρατώ ότι δεν θα μιλήσει αυτό που είπες, ότι
0: αυτός
1: δεν πρόκειται από αυτό.
0: Αυτός
1: θα
0: στο κεφάλι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, δεν μιλήσει με τίποτα.
0: Στο κεφάλι,
2: ναι. Είναι
0: τιμημένος.
2: Ναι, ναι. Ναι. Πολύ σωστά. Δεν τον αναχαιτίζεις αλλιώς. Αν τον χτυπήσεις το πόδι, στο χέρι, σου ρίξε.
0: Και βέβαια.
2: Εντάξει. Δεν τον αναχαιτίζεις αλλιώς. Πολύ σωστά τον πυροβόλεις.
0: Φυσικά. Πολύ σωστά τον πλάκα μου κάνεις τώρα. Φυσικά. Ναι. Αυτό έλειπε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.
3: Ναι, είχαμε την εισαγγελική πρόταση μέσα στην εβδομάδα, η οποία είναι παραπεμπτική και είναι καταπέλτης και για τους 4 αστυνομικούς. Αξιολογεί όλο το αποδεικτικό υλικό, αξιολογεί βέβαια και την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου που δικάστηκε ο Φωνιάς της Κυριακής και παραπέμπει και τους 4 για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως. Από την πρώτη στιγμή όλη η οικογένεια της Κυριακής φώναζε ότι δεν είναι μόνο ένας ο ένοχος, ο Φωνιάς, αυτός που κατακρεούργησε την Κυριακή μπροστά στα μάτια τους, αλλά είναι και οι 4 αστυνομικοί, ο καθένας από το πόστο τους. Για μας είναι μία εν μέρη δικαίωση, διότι από τις πρώτες κιόλας ημέρες κάναμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθουμε και εμείς ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί στην περίπτωση της Κυριακής άψογα, διότι με σχετικά σύντομες διαδικασίες αυτοί οι άνθρωποι φρονούμε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα περάσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, σημειώνω, 4 αστυνομικοί για αδίκημα διαπαραλήψεως τελούμενο από δόλο. Ευθύνονται για τον φόνο της Κυριακής. Από δόλο, βέβαια, γιατί είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα.
1: Ναι, κύριε,
3: ότι οι πράξεις αυτές τελέστηκαν από δόλο. Δεν έκαναν το παραμικρό. Εκείνη την ημέρα ζήτησαν από το κακόμοιρο αυτό κορίτσι μέχρι και παράβολο, ποσό δηλαδή 100 ευρώ για να κάνει μήνυση, το οποίο δεν απαιτείται. Το φωνάζουμε, δεν απαιτείται και να το ξέρουν τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Της το ζήτησαν μόνο και μόνο για να την αποφύγουν. Δεν ζήτησαν τα στοιχεία του κοριτσιού.
1: Τι έγινε, Εκείνη την ημέρα, πραγματικά.
3: Εκείνη την ημέρα το κορίτσι πήγε, απευθύνθηκε στο σκοπό. Ο σκοπός την παρέπεμψε.
0: Πήγαινε μέσα.
3: Πήγαινε μέσα. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ο σκοπός δεν είχε αρμοδιότητα.
1: Και του λέει ότι.
3: Φοβάμαι.
1: Φοβάμαι.
3: Φοβάμαι γιατί πιστεύω ότι ο πρώην σύντροφός μου θα είναι πάλι στο σπίτι όπως εχθές. Δηλαδή, του λέει ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Την παραπέμπει, σωστά κάνει ο σκοπός και την παραπέμπει πάνω. Που είναι η αξιωματικός υπηρεσίας και επόπτρια και άλλοι αστυνομικοί για να την εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, να κάνουν τη δουλειά τους. Και εκεί φυσικά δεν κάνουν τίποτα. Ούτε τα στοιχεία ταυτότητας της Κυριακής ζητούν, ούτε τα στοιχεία του επικίνδυνου πρώην συντρόφου της Κυριακής. Αντίθετα, της λένε πάρε το 100. Δηλαδή, εδώ κοροϊδευόμαστε.
1: Είναι μέσα στο αστυνομικό τμήμα.
3: Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, της είπαν πάρε το 100. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι και το γνωστό διάλογο και τη γνωστή φράση, η οποία είναι μια ντροπή.
0: Ναι,
3: ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, που εκείνη την ημέρα 2-3 περιπολικά ήταν σταθμευμένα στο πίσω χώρο του Τμήματος Αγίων Αναργύρων. Πραγματικά είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία που εμείς φωνάζουμε όλη η οικογένεια της Κυριακής ότι εμείς δεν αφορίζουμε την ελληνική αστυνομία αλλά τους 4 αυτούς αστυνομικούς. Και το λέμε και το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί όπως στην προηγούμενη περίπτωση η αστυνομία εδώ έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της, σε άλλες περιπτώσεις όπως εδώ δεν έκανε τη δουλειά της. Και για κάτι άλλο, βροντοφωνάζουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φωνιάς της Κυριακής, εξ όσων γνωρίζουμε, κρατείται στο ψυχιατρίο και διερωτόμαστε με βάση ποια διάταξη. Και με βάση ποια εισαγγελική διάταξη κρατείται στο ψυχιατρίο και φυσικά και γι' αυτό άμεσα θα γίνουν ενέργειες.
0: Καλά, αυτό δεν αφορά την αστυνομία, αφορά
3: τις φυλακές. Όχι, αφορά άλλες αρχές, πραγματικά δηλαδή. Διερωτόμαστε για πολλά πράγματα.
1: Πώς
3: λειτουργούν σε αυτό το ελληνικό κράτος ορισμένες φορές για κάποιους η διακριτική μεταχείριση που υπάρχει, ευνοϊκή μεταχείριση. Όπως ο Τίτη έμενε στις φοιτητικές εστίες και άλλοι μένουν στο ψυχιατρίο κρατουμένων.
0: Ναι. Άρα τον πάνε για τον τρελός δηλαδή.
3: Που δεν είναι, έχει κρυθεί αυτό. Δεν είναι. Κανένας γιατρός δεν είπε το αντίθετο ότι είναι.
1: Και πότε...
0: Δηλαδή έχει βρει τρόπο και έχει επειδή στο ψυχιατρίο είναι καλύτερα από ότι είναι στο.
3: Βέβαια.
0: Από ότι είναι στο χαϊδέμα.
3: Γενικά στη Κυριακή στην υπόθεση έχουμε χαϊδέματα. Αφενός τα χαϊδέματα στους αστυνομικούς με τις πειθαρχικές ποινές. Αφετέρου ο φωνιάς της Κυριακής είναι στο ψυχιατρίο.
0: Ναι.
3: Το κρατουμένο.
0: Ποιος, γιατί δηλαδή.
3: Αυτό κύριε Καμπουράκη.
0: Έχουν επαφές.
3: Εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι έρευνα, μάλλον άλλης υποθέσεως.
0: Nice.
1: Αυτός κρίθηκε.
3: Κρίθηκε ότι.
1: Ομόφωνα ένοχος.
3: Ομόφωνα ένοχος, ότι τελούσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και μετά πώς άλλαξε το ήρεμη ψυχική κατάσταση.
3: Δεν είχε αλλάξει. Δεν είχε αλλάξει.
1: Και πώς μεταφέρθηκε δηλαδή στο ψυχιατρίο.
3: Με αυτά τα τερτύπια που κάνει. Ότι δήθεν αυτοκτονώ και δήθεν τέτοιες αηδίες, θα έλεγα. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη από όλες τις απόψεις.
0: Κάποιες πλάτες έχει, λες.
3: Τώρα, κύριε Καμπουράκη,
0: εντάξει. Πες τον τρέπει μου, λες.
3: Ναι, εντάξει, κάτι συμβαίνει.
1: Αν υπάρχει αυτό, να το πείτε. Ναι, δεν
3: όχι,
1: είναι.
3: Μα κάτι πρέπει να συμβαίνει. Δεν μπορεί μια δικαστική απόφαση από 7, μία εισαγγελέα και από 7 δικαστές, 4 λαϊκούς και 3 τακτικούς, να έχουν κρίνει ότι τελεί σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και να κρατείται στο ψυχιατρίο. Γιατί κρατείται στο ψυχιατρίο και γιατί δεν κρατούνται άλλοι άνθρωποι που όντως είναι ψυχιατρικά ασθενείς. Όχι, ναι, τους παραπέμπουν, τους μετάγουν πρώτα στις φυλακές Κορυδαλλού. Και εν συνεχεία, αν κρυθεί η αναγκαιότητα.
1: Εσείς έχετε δικαίωμα.
0: Γιατί απευθεία στο ψυχιατρίο.
3: Μετά το δεκαήμερο της κράτησής του είναι στο ψυχιατρίο.
1: Εσείς έχετε δικαίωμα να εξετάσετε από αυτή την απόφαση, δηλαδή να προσβάλλετε την απόφαση.
3: Πιστεύω ότι έχουμε δικαίωμα και θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο που μας δίνεται από τον νόμο. Και φυσικά.
0: Λοιπόν, Γιώργο, αυτά. Εντάξει, τότε εκεί ήταν μια πολύ κακή στιγμή της ελληνικής αστυνομίας. Κάκιστη, φρικτή.
2: Δεν θα σταθώ αυτό με το ψυχιατρίο.
0: Κάτσε το ψυχιατρίο, δεν το ξέρεις.
2: Δεν θα σταθώ με αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά. Το άλλο, άφησαν την κοπέλα τώρα και τη σκότωσε ο μανιακός αυτός. Είναι τραγικό. Όχι, και μανιακός. Είναι τραγικό και πρέπει να το δουν εκεί στην ηγεσία. Γιατί εκεί είναι 10 στα 10. Δηλαδή ήταν 4 αστυνομικοί και ήταν και οι 4. Δεν ενδιαφέρονταν, δεν είχαν αντίληψη να αντιληφθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό ήταν μια μαύρη σελίδα στην ελληνική αστυνομία. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι κεντρικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ασφαλείας που ξεντροπιάζουν την ελληνική αστυνομία, γιατί έχουμε δει κάποια πράγματα και εγώ τα είδα όσο καιρό ήμουνα στο σώμα και τα έβλεπα και τα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ενδιαφέρεται. Ένα άλλο ποσοστό πάλι μεγάλο που δεν έχουν την αντίληψη για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που δουλεύεις, που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Απλά ήταν εγώ... τέσσερις, Γιώργο, εδώ, δηλαδή ήταν... Ναι.
3: Και μάλιστα εδώ μία εμπειρία.
1: Τέσσερα στα τέσσερα.
3: Και ναι. Μία εμπειρία στην όμως,
1: αυτό ήταν
3: το... Μην το ξεχνάμε, η επόπτρια ήταν έμπειρη. Ήδη έχει συνταξιοδοτηθεί.
2: Να μην σχολιάσω. Ακούστε, δεν θέλω να μην σχολιάσω. Να μην αρχίσω. Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, αφήστε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργο, γεια σου.
0: Κύριε Παμπάκο, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, με υγεία.
0: Τέραχος εδώ, ο κ. Βαμβάκος.
1: Και τον κύριο Δεσποτόπουλο θα δούμε και να πάμε σιγά σιγά στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Αλέξανδρε, να δούμε
1: το τι περιμένουμε από τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για το Ιράν.
0: Τι έχουμε καταλάβει τώρα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, Αλέξανδρε, για πάμε από σένα να μας πεις τα διπλωματικά.
1: Παρακολουθούμε τα πλάνα εντωμεταξύ από το...
0: Ας τους πυροβολισμούς, τώρα εκεί πέρα, εντάξει, ήταν παλαβός αυτός. Εδώ θέλουμε να μας πεις τι θα γίνει στο Ορμούς και στο συμφωνούνε, πάνε σε μνημόνιο.
1: Μνημόνιο.
0: Και θα αρχίσουμε να πανηγυρίσουμε που μπήκαν σε μνημόνιο.
1: Μνημόνιο, λέει συναντήσεις.
0: Με μωράν του κάνουνε.
1: Ακούμε μνημόνιο εμείς και λέμε Παναγία μου.
0: Λοιπόν, μπήκα σε μνημόνιο, δόξα σε ο Θεός.
5: Που καταντήσαμε να χαιρόμαστε για ένα μνημόνιο.
0: Να χαιρόμαστε για ένα μνημόνιο.
5: Για ένα μνημόνιο. Επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστα είναι όλα αυτά που ακούμε. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και ένα μήνα βρισκόμαστε στο σενάριο ότι να είμαστε πολύ κοντά και να υπογράφουμε τώρα... Και να τελειώσαμε και τελικά έχει περάσει ένας μήνας, ενάμισης μήνας και ακόμα τα συζητάμε. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, αν πάρουμε πράγματι, αν θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι σωστές, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο, θέλουν να ανοίξουν τα στενά, φαίνεται ότι το Ιράν συμφωνεί να γίνει κάποια διευθέτηση για το ουράνιο, αλλά το τι διευθέτηση θα γίνει λένε να το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, δέχομαι παραδώσω το ουράνιο, αλλά να δούμε τι και πώς και τα λοιπά. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι γίνεται μια διευθέτηση, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει από τις διαρροές, η οποία δυστυχώς δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν όντως δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα η διευθέτηση, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σύντομο ή μακρύ, θα ξαναβρεθούμε στη μέση.
0: Ας ανοίξουν τώρα τα στενά. Ας αρχίσει να έρχεται το πετρέλαιο. Αλλά βλέπουμε τώρα.
1: Εκεί στο θέμα των στενών φαίνεται πως οι Ιρανοί αντιδρούν. Δηλαδή λένε ότι η διαχείριση των στενών θα μείνει σε εμάς, στην Τεχεράνη. Με μία αμφισβήτηση προς τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την πλήρη επαναλειτουργία τους, λέγοντας ούτε λίγο το πολύ ότι εμείς θα πούμε πότε θα επαναλειτουργήσουν πλήρως.
5: Ποιο ήταν το καθεστώς πριν? Πριν είχαμε ένα καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας.
1: Σωστά.
5: Περνούσε όποιος ήθελε χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν. Όταν όμως προσέγγιζε κάποιο λιμένα, Ιρανικό για παράδειγμα, πλήρωνε τα τέλη όπως γίνεται σε λιμάνια όλου του κόσμου. Κάποιος που θα χρησιμοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά για παράδειγμα, θα πληρώσει το αντίστοιχο τέλος. Τώρα τι λένε οι Ιρανοί? Επειδή μου δημιουργήσατε ζημιές και επειδή μου έχετε κάνει μεγάλη ζημιά, εγώ για να μπορέσω αυτή τη ζημιά να την απορροφήσω, θα βάλω τέλη διέλευσης. Δηλαδή δεν θα χρεώνω μόνο το να χρησιμοποιήσω το λιμένα μου, θέλω να χρεώνω και την κίνηση από τα στενά.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεχτό. Δεν πρόκειται καμία εταιρεία να το δεχτεί, καμία κυβέρνηση. Εντάξει, θα σας πω βέβαια και το τετριμένο ότι έρχεται ενάντια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία του διεθνούς δικαίου, αλλά τέλος πάντων το διεθνές δίκαιο είναι. Μην το χαρακτηρίσω αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε. Αλλά αυτό είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί θα έρθει κόντρα σε μια αντίληψη στη διεθνή κοινότητα που έχει δομηθεί εδώ και αιώνες πια τη ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα νομίζω ότι
0: εντάξει,
5: το
0: αλλά
5: μεγάλο
0: εκεί που φτάσαμε,
5: είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκεί,
0: εκεί που φτάσαμε όμως, βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα πράγμα που θα λέει ναι μεν το ουράνιο, ναι μεν δεν θα φτιάξουμε όπλα πυρηνικά το ένα χρονικό διάστημα που δεν προσδιορίζεται. Δεύτερον, οι Ιρανοί ας πούμε λένε θέλουμε να επιβάλλουμε τέλη. Ο Τραμπ μπορεί να πετύχει να μην επιβάλλουν τέλη. Δηλαδή τι τώρα, δηλαδή στο πρώτερο καθεστώς μετά από πόλεμο.
5: Είναι, μπορεί να είναι επιτυχία το ότι θα αποτρέψεις κάτι που πριν το πόλεμο δεν είχε συζητήσει.
0: Βέβαια τώρα. Έτσι. Πάντων, τώρα...
5: Άρα, αν οι Ιρανοί δεν παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, οι Αμερικανοί θα έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό.
1: Ναι.
0: Μα πιστεύετε εσείς ότι παραδώσουν το ουράνιο?
4: Δεν θα το παραδώσουν τόσο εύκολα, διότι είναι το στοιχείο το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ στην αμυντική, στην επιθετική, αλλά και στην εξωτερική πολιτική τους.
1: Ναι, βέβαια.
4: Μαζί με το στενό του Ορμούς, το οποίο...
0: Το στενό είναι τα πυρηνικά τους.
4: Το στενό, ναι, το στενό λέμε ότι είναι τα πυρηνικά τους, διότι έχουν επιβάλει τον αθηκό αποκλεισμό, όπως πάλι πολύ ορθά το είπε ο κ. Παπαδόπουλος τώρα.
0: Στενό.
4: Τι γίνεται, όντως έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης? Ότι δεν έχουμε εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω σοβαρές επιθετικές ενέργειες και να κινδυνεύουν πληθυσμοί όπως
0: πριν. Δεν έχουμε, αλλά και πετρέλαιο δεν έχουμε. Τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, δηλαδή?
4: Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει κάποια στιγμή. Όπως ήδη υπόθηκε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπουν τα τέλη, διότι καμία χώρα δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό και θα έχουμε και αντίστοιχα αποτελέσματα.
0: Μα μόλις μπουν τέλη εκεί, θα βάλει και η Τουρκία στα Δαρδανέλια.
4: Θα βάλει και οι Φιλιππίνες,
0: οι Εγγλέζοι στο Γιβλαρτάρ. Δεν γίνεται τώρα. Και η Αίγυπτος στο Σουέζ. Έτσι δεν πάει?
4: Στο Σουέζ έχει. Είναι άλλο πράγμα οι διόργειες που είναι.
0: Οι διόργα, ναι, είναι μια υποδομή που χρησιμοποιείται.
4: Και άλλο οι φυσικοί χώροι που είναι τα στενά, τα οποία είναι ελεύθερη ταξιπλοεία και πρέπει να διέπονται από αυτό. Τώρα, 11 Απριλίου είχε γίνει η τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, να θυμάστε, τότε που είχε πάει ο Βανς, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τους Ιρανούς. Από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη συνάντηση για προσπάθεια διερεύνηση και λύση του θέματος. Ποιο είναι το καλό?
1: Διαφορετική τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά και διαφορετική τοποθέτηση από την πλευρά του Ιράν. Δηλαδή, οι Αμερικανοί λένε ότι είμαστε πολύ κοντά, έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε απλά τεχνικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν? Είναι 12 δισεκατομμύρια δολάρια.
4: Τα μισά.
1: Τα μισά θα ξεπαγώσουν
4: τώρα. Ναι.
1: Φαίνεται όμως πως το Ιράν, ειδικά στο θέμα των στενών του Ορμούς, δεν δέχεται αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμή.
4: Ναι, διότι ανακάλυψε τη δύναμή του. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης, ξέρετε? Γιατί κανείς δεν παραδέχεται.

0: Αν δεν για την παγίδα έχουμε... μόνο, όλα ίδια είναι.
1: Το γεγονός ότι έχουμε ένα memorandum, είναι, που είναι διαφορετικό από μια συνθηκολόγηση, μια συνθήκη. Άλλο είναι το memorandum, άλλο είναι μια συμφωνία με τον πόλεμο.
0: Το memorandum είναι
1: κατανόηση και συνεργασία μεταξύ μας και πώς τα βρούμε. Τι πάει να πει αυτό, ότι κανείς δεν έχασε. Ότι ο μόνος που θα κλαίει αύριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δουλειά μου είναι ο Νετανιάχου. Διότι παραπάνω περίμενε.
2: Α, ναι, δεν έχει τα άδικα σε αυτό.
1: Ναι, είναι ο μόνος ο οποίος είχε σταθερούς στόχους, ήξερε τι θέλει και προσπάθησε να το πετύχει.
0: Ήταν λίγο μαξιμαλιστής όμως.
2: Τον τραβήξανε πίσω. Ναι.
1: Και δεν μπορούσε μόνος να το πετύχει.
0: Μα αυτό, εντάξει.
1: Η Αμερική φάνηκε ότι προσπάθησε να κάνει ορισμένα πράγματα, ήθελε και αυτή, ήξερε τι θέλει. Πέτυχε εν μέρη τον έλεγχο του πετρελαίου μέσω Βενεζουέλας και μέσω του Ιράν προς την Κίνα και τις άλλες δυνάμεις. Όμως το πυρηνικό πρόγραμμα είναι μεγάλο ζητούμενο. Δεν θα δεχτεί εύκολα το Ιράν να παραδώσει και να μην συνεχίσει εμπλουτισμό έστω για ειρηνικούς σκοπούς, λέμε τώρα.
0: Δεν υπάρχουν ειρηνικοί σκοποί. Έχει τόσο πετρέλαιο που δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να χρησιμοποιήσει
1: και να
0: πυρηνική ενέργεια για να βγάζει ηλεκτρισμό. Σε παρακαλώ.
1: Κύριε Καμπουράκη, το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν καταλαμβάνεται αυτή η χώρα. Δεν είναι χώρα που κινδυνεύει από εισβολή.
2: Πάντως έχετε δίκιο σε κάτι που είπατε και είναι νομίζω έτσι αρκετά σημαντικό παρακολουθώντας την αρχή του πολέμου και το τέλος του όποτε αυτό έρθει και να κλείσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο ότι τελικώς το Ιράν έδειξε τη δύναμή του εδώ τη βλέπουμε σε δύο. Στα στενά του Ορμούς, τη δυναμική αυτή που τη χαρακτηρίζει ο Δημήτρης πυρηνικό πρόγραμμα και στο ίδιο το θέμα του επιπλουτισμού του απεπλουτισμένου ουρανίου, κύριε Δεσποτόπουλε. Δύο πράγματα τα οποία έχει βάλει στο τραπέζι.
1: Αν επιτρέπετε και στη δυνατότητά του να χτυπάει άλλες χώρες με βαλιστικά βλήματα.
0: Όχι μόνο.
1: Διότι πρώτη
0: εδώ
1: φορά
0: φαίνεται ότι μέσα σε ένα μήνα, δύο ή ξαναγίνει. Έχει φτιάξει πάλι το καινούργιο το προστάσιο.
2: Ξανά μανά από την αρχή.
1: Έτσι λέει. Δεν ξέρω
2: έδειξε μια συγκεκριμένη δυναμική που δεν υπήρχε στην αρχή του πολέμου. Στην αρχή του πολέμου λέγαμε μπήκαν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Πόσο θα τελειώσει τα γρήγορα.
3: Εδώ γι' αυτό θα μου επιτρέπετε να κάνω δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι ότι στο Ιράν υπάρχει μια αίσθηση θυσίας, η οποία σε εμάς στην Ευρώπη δεν είναι τόσο οικεία. Όταν βλέπουμε δηλαδή μητέρες με μικρά παιδιά να ζώνται με εκρηκτικά και να επιτίθεται σε στόχους, είναι κάτι που έχουμε δει πολλές φορές στη Μέση Ανατολή. Αυτό δείχνει μια διάθεση μη συνθηκολόγησης που δεν μας είναι εύκολα αντιληπτή στην Ευρώπη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές συζητούσαμε εδώ και λέγαμε ότι αν γίνει επίθεση στο Ιράν θα κλείσουν τα στενά.
2: Ναι.
3: Και θα αναρωτηθεί κανείς, δεν το ξέραν οι Αμερικανοί. Προφανώς το ξέραν και το υπολόγιζαν. Γι' αυτό η αίσθηση που μου έχει δημιουργηθεί είναι ότι η κίνηση στο Ιράν δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση εκ μέρους του κυρίου Τραμπ και των Αμερικανών, αλλά έρχεται σε συνέχεια των κινήσεων στη διόρυγα του Παναμά, στα στενά του Παναμά, αλλά και στην Βενεζουέλα. Πιθανά με στόχο να υπάρξει μια αναταραχή της πετρελαϊκής ροής προς την Ασία. Διότι διαφορετικά δύσκολα μπορούμε να εξηγήσουμε το Ιράν ως φαινόμενο καθεαυτού. Δηλαδή, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, προφανώς είχαν υπολογίσει οι Αμερικανοί ότι θα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Εδώ τα λέγαμε εμείς μεταξύ μας. Δεν μπορεί εγώ ή ο κύριος Καμπουράκης. Καλό, ο κύριος Καμπουράκης μπορεί να είναι πιο σοφός από τους Αμερικανούς. Αλλά θέλω για να αστειευτώ λίγο. Αλλά τέλος πάντων, αυτά που συζητούσαμε εδώ τα ξέρανε. Δεν μπορεί να τα ξέραμε εμείς να δημολόγησαν αυτοί.
0: Το κάνανε πυροβολώντας τα πόδια τους τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη.
3: Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πλήρη αξιολόγηση στο τέλος της ημέρας. Ανάλογα που έχουμε φτάσει. Αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω ότι για μένα ο μεγάλος νικητής είναι το Ισραήλ. Και θα σας πω γιατί. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να εξολοθρεύσει τη Χαμάς πρακτικά, να διαλύσει τους τη Χεσμπολάχ, και έχει πείσει ή τέλος πάντων έχει συμπράξει με τους Αμερικανούς και έχει επιφέρει πολύ σοβαρά χτυπήματα στο Ιράν.
0: Εντάξει, αλλά έχω μεγάλες αμφιβολίες για το αν έχει εξολοθρεύσει τη Χαμάς και για το αν η Χεσμπολάχ έχει ξεδοντιαστεί τελείως.
3: Τέλος πάντων, σε δύο χρόνια έχει δημιουργήσει πολύ ισχυρά πλήγματα. Εντάξει, για κάποια χρόνια. Ας το αναδιατυπώσουμε έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα, θα αλλάξουμε τελείως και κλίμα, να φεύγουμε από τις διεθνείς εξελίξεις για να δούμε τι γίνεται. Ερχόμαστε στα δικά μας και θα δούμε τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ και τους ελέγχους που έχουμε να κάνουμε στα αυτοκίνητα.
0: Ο κύριος Βίκας είναι εδώ, Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Είχαμε ξαναμιλήσει πριν από ένα διάστημα.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι καινούριο, ειδικά για τα πετρελαιοκίνητα.
4: Ναι, έχουμε μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να αναβαθμίσουν και τον τεχνικό έλεγχο, κατ' επέκταση και την ποιότητα ζωής όλων μας. μία πρώτη νομοθετική παρέμβαση αφορά στους ρήπους των πετρελοκίνητων οχημάτων.

0: στο εξής, τόσο κατά τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου κτέου, όσο και κατά τη διαδικασία της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, θα μετράτε στα πετρελοκίνητα οχήματα κατηγορίας Euro 5 και έπειτα, δηλαδή τα οχήματα τα οποία πρωτοκυκλοφόρησαν το 2014 και μετά. Σε αυτά τα οχήματα, εκτός από την εθάλη που ελέγχουμε σήμερα, θα ελέγχουμε και τα μικροσωματίδια.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα μικροσωματίδια είναι πολύ επιβλαβής.
2: Το πετρέλαιο βγάζει πολλά τέτοια.
0: Βγάζει,
2: σε σχέση με τη βενζίνη.
0: Βγάζει και ακριβώς επειδή βγάζουν τα πετρελοκίνητα, υπάρχει και μια ειδική τεχνολογία με το σύστημα DPF, το οποίο συγκρατεί αυτά τα μικροσωματίδια πριν βγουν από την εξάτμιση. Αλλά τι γίνεται. Έχει διαπιστωθεί εκουσίως στην πράξη ότι πολλά οχήματα είτε δεν είναι συντηρημένα αυτά τα φίλτρα ορθώς, είτε έχουν αφαιρεθεί, διότι αφορά σε μια ευαίσθητη και ακριβή τεχνολογία και θέλει τακτική συντήρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει.
2: Μιλάμε για τα γιοταχή ή για τα φορτηγά και τα λεωφορεία.
0: Πετρελοκίνητα, ό,τι αφορά πετρελοκίνητο. Ναι. Είτε είναι γιοταχή, είτε είναι φορτηγά.
2: Η μεγάλη μάζα δεν είναι τα γιοταχή πάντως τα πετρελοκίνητα. Έτσι. Η μεγάλη μάζα είναι φορτηγά κλπ.
0: Κατά κύριο λόγο τα βαρέα οχήματα είναι πετρελοκίνητα εξ ολοκλήρου.
1: Έχουμε και αυτό και έχουμε και γιοταχή.
2: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, ναι. Και εγώ είχα μέχρι πρώτον, αλλά λέω τώρα.
0: Σε περιβείς την περίπτωση.
2: Εγώ όμως που είχα παιδί πετρελοκίνητο 4 χρόνια, α πούμε. Δεν ήξερα εγώ ότι έχω μια τεχνολογία ενσωματωμένη που μου κρατάει τα μικροσωματίδια.
1: Δεν είναι ιδέα.
0: Αυτός ο ρύπος δεν ελέγχονταν μέχρι τώρα.
2: Ναι.
0: Πλέον μπαίνει με ευρωπαϊκή οδηγία. Μπαίνει,
2: ωραία, και άμα σου έρθει ένας που έχει ένα πετρελοκίνητο τώρα στο κταίο και του πεις κουμπαρέ, αυτό τα μικροσωματίδια σου είναι παραπάνω από το κανονικό και πρέπει να το αλλάξεις, να το φτιάξεις, έτσι δεν είναι, να το αλλάξεις.
0: Είναι αλλάξεις να το φτιάξεις, να το επισκευάσεις, να το καθαρίσεις. Ναι.
2: Πόσο είναι αυτό, είναι μεγάλο το κόστος.
0: Κοιτάξτε, σε περίπτωση αντικατάστασης, τώρα αν μιλάμε για aftermarket εξοπλισμό, ξεκινάει από 700 ευρώ περίπου. Αν μιλάμε για γνήσιο εξοπλισμό, μπορεί να φτάσει και τις 3.500 και τις 4.500 ευρώ.
1: Και πώς γίνεται αυτό να έχει αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο?
0: Πολύ εύκολο να αφαιρεθεί.
2: Το ξεβιδώσεις και το βγάζεις.
0: Το κόβεις και συνδέεις ένα σωλήνα στη θέση του ελευθέρας ροής. Και απεμπλέκει δηλαδή όλο το σύστημα.
1: Ο ιδιοκτής που παίρνει τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να έχει πάει στο συνεργείο του που αφαίρεσε μου τα μικροσωματίδια.
0: Παρόλο την αφαίρεση ενός τέτοιου φίλτρου, το αυτοκίνητο συνεχίζει να λειτουργεί, να κυκλοφορεί. Αλλάζει
2: ένα
0: απλά
2: φίλτρο στην εξάντληση,
0: η εκπομπή αερίων. Μπράβο. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2027 και στο εξής, όσα οχήματα απορρίπτονται από τη διαδικασία θα πρέπει να επισκευάσουν το ζήτημα και να επανέλθουν για επανέλεγχο.
1: Δηλαδή από 700 μέχρι 3.000.
2: 3.000 δεν νομίζω ότι είναι σε γιοταχή. Πρέπει να είναι σε
0: όχι
2: μεγάλα.
0: Όχι σε μεγάλα.
1: Σε μεγάλα χήματα.
2: Εντάξει. Με συγχωρείτε τώρα. Εντάξει. Για να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα.
1: Κάρτα ελέγχου καυσαρίων. Έχουμε αλλαγές εδώ, ε.
0: Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, ο θεσμός της κάρτας καυσαρίων στη χώρα μας μετράει 40 χρόνια ζωής. Δυστυχώς όμως είναι απαξιωμένος και από πλευράς της πολιτείας. Ποτέ δεν υποπτεύτηκε ορθά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και πολύ μεγάλη αποχή από τη διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει σαν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κταίων, καταδεικνύει ένα μέγεθος άνω των 6 εκατομμυρίων οχημάτων, τα οποία δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Άρα αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Πάρα πολλά δεν είναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
2: Ναι.
0: Αν θεωρήσουμε ότι εν του συνόλου τα κυκλοφορούντα στη χώρα μας είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια, μιλάμε για τα 2/3 του στόλου μας είναι εκτός διαδικασίας. Τι θα συμβεί στο εξής. Ψηφιοποιείται πλέον πλήρως όλη η διαδικασία, άρα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι κυρίως τα ΚΤΕΟ και τα συνεργεία επισκευών, θα πρέπει να εξοπλιστούν με ειδικό εξοπλισμό. Ακριβό εξοπλισμό ευαίσθητης τεχνολογίας, έτσι, που θα μετράει αυτούς τους ρύπους και θα πρέπει όλοι μας πλέον να διασυνδεθούν με το Υπουργείο Μεταφορών ηλεκτρονικά, προκειμένου να διαβιβάζονται.
2: Μα είστε, δεν είστε ήδη.
0: Τα ΚΤΕΟ είναι. Στα συνεργεία δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Οπότε στο εξής θα μπουν και αυτά σε αυτή τη διαδικασία και με αυτό συντελούνται δύο καλά. Πρώτον, η πολιτεία μας θα έχει πλήρη εικόνα σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού. Ένα. Και δεύτερον, επειδή κατά τη διαδικασία της κάρτας καταγράφονται και τα χιλιόμετρα των οχημάτων, ουσιαστικά τηρείται πλέον, θα τηρείται στο εξής. Ένα μητρό χιλιομετρικών ενδείξεων από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός οχήματος, γιατί εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η κάρτα ελέγχου καυσαερίων είναι μια υποχρέωση που αφορά κάθε οδηγό από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός καινούριου οχήματος και στο εξής.
1: Λοιπόν, το
2: τι
1: πρόστιμο.
2: Από το πρώτο έτος, δηλαδή με το που αγοράζει αμάξι στο δρόμο, σαν να δεις την κάρτα καυσαερίων.
0: Στον πρώτο χρόνο θα πρέπει να μπει σε διαδικασία έκδοση κάρτα ελέγχου καυσαερίων.
2: Άρα περνάμε εκτέλεση πραγματικότητα κάθε χρόνο κάθε για την χρόνο. Κάρτα.
0: Δεν είναι
2: ή τι βγάζει το συνεργείο.
0: Το ΚΤΕΟ, η διαδικασία ΚΤΕΟ μεταξύ άλλων μετράει και ρήπους.
2: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μόνο για τους ρήπους.
2: Αλλά πάλι μόνο εσείς τη βγάζετε.
0: Και τα συνεργεία.
2: Και τα συνεργεία.
1: Λοιπόν, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ, λέει, αν την έχεις βγάλει την κάρτα και δεν την έχεις μαζί σου. 50 ευρώ, αν δεν έχεις βγάλει κάρτα ελέγχου καυσαρίου, σωστά τα λέω. Mm. Και 350 ευρώ, αν δεν είσαι μέσα στα όρια.
0: Και δεν έχεις την κάρτα.
1: Και δεν έχεις την κάρτα.
2: Πότε, από πότε ξεκινά αυτό?
0: Το μέτρο αυτό ξεκινάει να εφαρμόζεται εντός των επόμενων 2 μηνών. Η κάρτα, να σημειώσουμε ότι είναι σε ισχύ σήμερα, έτσι, υποχρέωση
2: ναι,
0: δεν
2: φυσικά
0: είναι.
2: Φυσικά έχουμε την κάρτα.
1: Μα είναι υποχρεωτική και 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν.
2: Ναι, δεν παίρνουν. Μα, ναι, αλλά και ο τροχονόμος δεν του λέει την κάρτα σου.
0: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να ασκηθεί εποπτεία. Πλέον με αυτή τη διαδικασία, επειδή ψηφιοποιείται όλο το, η διαδικασία, η εποπτεία από τη χώρα μας ήταν πολύ εύκολη.
2: Κύριε Βίκα, πείτε μου κάτι τώρα, για να καταλάβω. Από τα, αν σου έρθουν 100 αμάξια σένα, τώρα εμπειρικά ρωτά, 100 αυτοκίνητα στο κταίο, για να καταλάβουν και οι άλλοι ότι δεν είναι η διαδικασία, ας πούμε, περιττή. Από τα 100 αυτοκίνητα που σου έρχονται και κάνουν τον έλεγχο του, πόσα από αυτά τους βγάζει ζημιές που είναι, κινδυνεύουν αν δεν τις διορθώσουν?
1: Ναι.
0: Θα σας πω καταρχάς το εξής. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα σήμερα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα ποσοστό ακριβίας, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγνοούνται από τη διαδικασία κταίο περίπου 2,9 εκατομμύρια οχήματα. Δεν προσκομίζονται στο κταίο.
2: 2,9.
0: 2,9 εκατομμύρια. Άρα για αυτά τα οχήματα, για το 1 τρίτο του στόλου, έχουμε...
2: Δεν έχεις ιδέα.
0: Δεν υπάρχει. Για τα υπόλοιπα λοιπόν οχήματα τα οποία προσκομίζονται...
2: Που αυτοί που τα φέρνουν είναι πιο προσεκτικοί και πιο επιμέλεις από τους άλλους που δεν τα φέρνουν καθόλου.
0: Σωστά.
2: Ναι, δηλαδή...
0: Κατά κανόνα κάποιος θα φέρει το κταίο, γιατί δεν έχει συντηρήσει σωστά το αυτοκίνητό του. Στα οχήματα λοιπόν προσκομίζονται, σε επίπεδο σοβαρών και επικίνδυνων ελλείψεων, σημειώνεται το 5% περίπου σε ετήσια βάση.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν όμως και οι δευτερεύουσες βλάβες, οι οποίες τείνουν να καταλήξουν σε επικίνδυνες, και εκεί σημειώνεται περίπου σε ποσοστό 40%.
1: Α, καλά.
0: Άρα μιλάμε ότι τα αυτοκίνητα που προσκομίζονται σε ένα ποσοστό περίπου 40 με 45% παραδίδονται σημειώσεις στους ιδιοκτήτες. Είτε για σοβαρούς λόγους, είτε για δευτερεύουσα.
2: Μα δεν είναι μόνο να σκοτωθεί, είτε να τον ταλαιπωρήσει, να τον σταφίσει, να τον αυτόσει, να τρακάρει τον άλλο.
0: Ο τεχνικός έλεγχος, και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να το πω σε όλους, ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι κάτι καταναγκαστικό και δεν είναι φοροεισπρακτικό μέτρο. Ο τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος διασφαλίζει αφενός μεν την ασφαλή κυκλοφορία για τη ζωή των ίδιων των επιβεβαιώντων, το πρώτιστο είναι αυτό, εξασφαλίζει καλύτερους ρήπους, άρα μιλάμε για ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος. Και το τρίτο που αφορά όλους μας που οδηγούμε οχήματα είναι ότι όταν εντοπίζονται οι βλάβες ενός οχήματος στην αρχή, είναι λιγότερο κοστοβόρες και λιγότερο επιπλοκές.
1: Ναι, αλλά με αυτό που περιγράφεται, το 50% των 6 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ή έχουν σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά.
2: Εδώ είναι ανασφάλιστα, ρε, τόσα. Πλάκα μου κάνεις.
1: Πες τα ψέματα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Βίκα.
1: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ο κύριος Βίκας.
2: Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
16: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
17: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
18: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
19: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
20: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μπράβο. Μπράβο. Προηγουμένως είχα βάλει, ξέρεις τι είχα βάλει. Είχα βάλει τις 10 εντολές του Αναγνωστάκη. Το, το θυμάσαι?
1: Πού τα θυμήθηκες?
0: Το θυμήθηκα διότι με έπιασε μια νοσταλγία.
2: Έχει ξυπνήσει. Ωραία. Περίεργα. Ωραία. Έχει ξυπνήσει περίεργα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου,
2: καλημέρα, Παπα Παναγιώτο.
1: Και στραβά να ξυπνάει ο Δημήτρης. Είναι τέτοιο πανηγύρι που δεν...
2: Που ισιώνει μετά.
0: Ισιώνει.
2: Λοιπόν...
1: Να σε καταγγείλω όμως.
2: Ναι, με κάτι λέμε.
1: Πού είναι η μπλούζα?
2: Δεν έφερα μπλούζα.
0: Η μπλούζα του Ολυμπιακού.
2: Να σου κάνω δώρο αυτό.
1: Όχι, θα με κορυδέψω.
2: Ξέχασα.
1: Εγώ περίμενα, θα βρεις φανελάκι.
2: Ναι, όντως έπρεπε να οργανωθώ, δεν οργανώθηκα.
0: Εντάξει, παιδιά, αλλά η Ρεάλ είναι λίγο... Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Του χεριού μας. Του χεριού μας είναι.
0: Του χεριού είναι, εντάξει, είναι, αλλά...
1: Τι επικίνδυνη θα ήταν οι άλλοι?
0: Λες.
1: Για ελληνική ομάδα. Αυτοί έχουν παίξει 100 φορές. Οι Ισπανοί είναι και οι δύο, γνωρίζονται.
0: Ναι.
1: Εμείς τα είχαμε, μπορεί να είχαμε θεματάκι με τη Βαλένθια.
0: Εντάξει.
2: Το αναλύσατε τώρα, τελειώσαμε. Αυτό.
1: Ναι. Το σηκώσαμε πάνω παρακάτω.
2: Τελειώσαμε. Το σηκώσαμε, τελειώσαμε.
0: Το δώσαμε, τέλος.
2: Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε.
1: Καλή επιτυχία, ναι.
2: Στον Ολυμπιακό. Έχει τις ευχές και την καλή ενέργεια όλων μας.
1: Καλά, μην το λες αυτό.
2: Όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Δεν διαβάζετε τι γράφονται?
2: Όχι.
1: Γι' αυτό.
2: Δεν διαβάζω.
0: Πάντως πρόσεξε να δεις. Προχθές εγώ που είδα τον αγώνα με μια παρέα από 30 περίπου, ήταν ένας δυο που ήταν Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, έλεγε ένας, ρε παιδάκι μου, να μην το έχω αυτό το πατριωτικό να λέω ελληνική ομάδα είναι θα κερδίσει.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν το έχεις. Μα δεν το έχω καθόλου. Δεν φταίω εγώ.
2: Ωραία.
0: Μεγάλη πλάκα τα παιδιά.
1: Εμένα ο κολλητός μου φίλος μου λέει, όταν παίζαμε με τη Φενέρμπαξε, μου λέει, φώναζα Φενέρμπαξε.
2: Εντροπή τώρα, Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Έλα τώρα.
1: Μα είναι κανονικό Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Φαίνεται ότι κάτι σοβαρό θα έχουμε με το Ιράν πάντως.
0: Μακάρι.
2: Ναι, κάτσε να δούμε.
1: Μακάρι, όχι, έτσι δείχνει. Κοίταξε, εντάξει. Δεν πήγε στο γάμο του γιού του, δεν πήγε για γκολφ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Το γκολφ ήταν πιο. Διότι δεν πήγε να ξεκουραστεί.
1: Σημαντικά και τα δύο.
0: Κάθε πότε ξεκουράζεται. Κάθε εβδομάδα.
1: Και το πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι διαμορφώνεται, δηλαδή να αφήσουν απ' έξω προς το παρόν τα πυρηνικά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Σε ενευθέτω χρόνο και θα δούμε.
1: Και να ανοίξουν τα σενάτορ μους, να μην γίνει μερικός από. Ο αποκλεισμός του Ιράν να μειωθεί.
2: Εκεί δεν φαίνεται
1: να
2: ότι...
1: Να του επιστραφούν χρήματα από τα δεσμευμένα κτλ.
2: Εκεί δεν φαίνεται ότι συμφωνούν πολύ στο θέμα των στενών του ορμού. Αλλά ας είμαστε... Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί παρατράβηξε
1: όλο αυτό. Αν δίνουν όλα αυτά στο Ιράν, δεν μπορεί να κρατήσει κλειστά τα στενά του ορμού. Τι θα δώσει?
2: Ναι. Ας το δούμε. Ας το δούμε γιατί παρατράβηξε.
0: Με δεδομένο ότι τη γλίτωσε το καθεστώς.
1: Καλά.
0: Εντελώς.
1: Τώρα αυτός ο πόλεμος θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας κουβέντας άλλης, κάποια άλλη στιγμή, σε δεύτερο χρόνο, για να δούμε τελικά πραγματικά. Εντάξει, στρατιωτικά το Ιράν ιτήθηκε. Αλλά βρήκε τρόπο να μην ιτηθεί.
0: Βέβαια.
1: Να μην ιτηθεί.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας εδώ τα πολεμικά.
0: Και ποια πολεμικά? Την Τρίτη έχουμε το Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δημήτρη, μας είπες λίγο πιο παλιό σαν και εμένα.
0: Ναι.
1: Ποιος πρώτο είχε δώσει ραντεβού με την ιστορία?
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μάλιστα.
1: Σου κάνει καθόλου εντύπωση η αντιγραφή?
0: Εντάξει, ρε παιδί, το έκανε. Ο Τσίπρας πάντα προσπαθούσε να τον αντιγράψει τον Παπανδρέου.
2: Πάντα.
0: Καμιά φορά και εντελώς, ας πούμε, και... μηχανικά. Μηχανιστικά.
1: Βγήκε σε καλό αυτό.
0: Δεν του βγήκε. Του βγήκε ένα διάστημα, του βγήκε, αλλά όχι επειδή ήταν ίδιος με τον Παπανδρέου. Του βγήκε διότι καβάλισε το κύμα. Μάλιστα. Τώρα, μετά.
1: Στο θυσίο πάντως ο Τσίπρας θα είναι. Να δούμε αν θα είναι και η ιστορία εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό...
1: Και αυτό το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι καλά. Αφενός το τι θα πει.
2: Το ποιοι θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θα πάει κανείς.
2: Α, δεν θα πάει κανείς.
1: Όχι, γιατί πια εκεί είναι κομματική εκδήλωση.
2: Α.
1: Δεν είναι σαν το ρέμα στο Χαλάνδρι.
0: Ρε, είσαι σίγουρος?
1: Κοίταξε.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι μερικοί.
2: Και εγώ πιστεύω
0: ότι θα διαλύσει το άλλο μαγαζί. Δεν υπάρχει το άλλο
1: μαγαζί. Κάποιοι λίγοι. Άκου να σου πω τι.
0: Ναι, τι, ναι, τι ξέρει και τι.
1: Η γραμμή είναι να μην είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, για πολλούς λόγους. Και αυτό το θέλει και ο Τσίπρας. Και το θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, εκτός αν τους πει ο Τσίπρας πριν έρθει.
1: Το θέλει και ο Τσίπρας αυτό. Τώρα, αν κάποιοι δύο, τρεις, τέσσερις πάνε, ας πούμε, δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις, μπορεί να έχουμε πότε είναι αυτό την Τρίτη, να έχουμε αύριο καμιά παρέτηση, έτσι.
1: Μπορεί. Ναι. Αυτό είναι άλλο.
2: Κατάλαβες τώρα.
1: Είναι άλλο.
2: Να έχουμε καμιά παρέτηση.
0: Μα δεν νιώθουν καν την ανάγκη να παραιτηθούν πια. Είναι διαλυμένο,
2: ναι,
0: το άλλο
2: έχει... τώρα τι το πανηγύρι. Ναι, ναι, αλλά ο Τσίπρας τους έχει πει ότι για να έρθετε από εδώ πρέπει να έχετε παραιτηθεί από
0: άλλο,
2: εκεί.
0: Ρε παιδί μου, για να...
2: Δεν μπορεί
0: για
2: να αυτό πει, λέω.
0: Πρέπει να παραιτηθείς για βουλευτής για να μπει στην εκδήλωση.
2: Όχι, το να πάει όμως στην εκδήλωση είναι αυτό που λέει ο Μπάμπης. Το να πάει στην ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Πας σε κομματική εκδήλωση.
2: Πας σε εκδήλωση και λες είμαι εδώ. Να με.
1: Σε ένα βιβλίο, σε μια ηθάκη.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχει διαφορά.
2: Μην έχουμε καμιά παρέτηση αύριο τότε.
1: Το δεύτερο είναι ότι 4 το μηνός, Τετάρτη δηλαδή, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστά.
1: Και 6 θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Όπου εκεί θα πάρουν αποφάσεις. Και εκεί έχει να γίνει το έλα να δεις. Διότι. Από ό,τι μαθαίνω, η εισήγηση και η πρόταση είναι να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Προσέξτε τώρα.
0: Ναι.
1: Το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, προφανώς θα το θέλει και ο Τσίπρας.
2: Να μην και... κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ
1: ναι,
2: στις εκλογές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά όλα τα στελέχη φαντάσου και οι βουλευτές να κάνουν κατά μόνας διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα, ένας-ένας, με θες, σε θέλω, πάμε
2: γιατί
1: ή δεν πάμε
2: κτλ.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει ένα κομμάτι το οποίο θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές.
0: Ο Πολάκης, ο Παπάς, αυτοί θα...
1: Έχουν αυξηθεί, είναι και η Δούρου.
2: Η Δούρου,
1: είναι διάφοροι και αφορά και κομματικά στελέχη, τα οποία ενδιαφέρονται και με το δίκαιο τους, τέλος πάντων. Και οι οποίοι μπορεί να έρθουν και σε συμφωνία με άλλα
2: κάτι.
1: Κόμματα.
2: Εδώ έχουμε μία πρόταση που έχει πέσει στη συζήτηση αυτή του κυρίου Χατζησοκράτη, το μετακόμιση
1: αναστολή.
2: Από εκεί. Αναστολή, παίρνουμε τη σφραγίδα, το κτίριο, το ταμείο, το δεν ξέρω εγώ τι, την επιχορήγηση και πάμε.
0: Το οποίο κουβεντιάζαμε και μας έλεγε, του λέγαμε πώς θα γίνει ρε. Μου λέει, με συγχωρείς, η Δημάρ διαλύθηκε. Θυμάστε εσύ τη μέρα που διαλύθηκε η Δημάρ? Όχι, έπαψε να υπάρχει. Ναι. Ο συνασπισμός διαλύθηκε? Όχι.
1: Έπαψε.
0: Κάποια στιγμή μετασχηματίστηκε, έπαψε να υπάρχει και βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Εκεί όμως υπήρξε μια διαδοχή, αν θυμάσαι.
2: Διαδοχή,
0: ναι, εντάξει. Υπήρξε, ναι, λίγο έχουμε... ανώμαλα τα πράγματα.
1: Ναι, δεν έγινε διάσπαση, ας πούμε, ναι, με την έννοια που πάει να γίνει τώρα. Αυτή είναι κάτι μου, η θεμελιώδης διαφορά.
2: Ναι. Πάντως, εκτός αν παρακολουθούμε
1: θα γίνει πανηγύρι.
2: Σχέδιο υφασμένο έτσι από την αρχή, δηλαδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Και η πρόταση Χατζησοκράτη κτλ. Ενδεχομένως να υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού.
1: Υπάρχουν
2: του κ.
1: Κάποιοι,
2: Τσίπρα.
1: Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, οι οποίοι μιλάνε
2: Παμπή,
1: ανοιχτά
2: δεν θέλει, περίμενε,
1: για
2: είναι,
1: συμφωνία
2: περίμενε
1: του Φάμελου με τον
2: είναι
1: Τσίπρα.
2: Δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα ή δεν τους θέλει να τους πάρει.
0: Δεν τους θέλει, μερικοί, γι' αυτό δεν θέλουν.
1: Εγώ λέω ότι ισχύουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Εάν δείτε την αρθρογραφία ή τι λένε κατηδίαν για τον Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι πρώην συνεργάτες του κτλ., είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει πια ένα χάσμα το οποίο είναι και πολιτιστικό και προσωπικό και πολιτικό και αισθητικό και το οποίο δημιουργεί κάποια αγεφύρωτα, μια αγεφύρωτη
0: πάντως
1: κατάσταση.
0: Εγώ χθες, πριν από 2-3 μέρες, βρέθηκα σε μια παρέα τυχαίως. Δηλαδή καθόμουν σε ένα τραπέζι και στο διπλανό καθόταν μια παρέα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία
2: παλιά.
0: Πιο παλιά λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο ένας από αυτού, του λέω, παιδιά, τι θα κάνετε, θα πάτε στον Τσίπρα, τι θα κάνετε. Λέει, ο ένας μου είπε, να πάω ρε παιδί μου, θέλω να πάω, αλλά ξέρω εγώ αν με θέλει.
2: Ναι.
0: Λέω, καλά δεν έχεις καμιά επαφή. Δεν πολύ έχω, λέει, ξέρω εγώ, το αν και καινούργιοι τύποι εκεί, λέει, δεν μπορεί. Ήταν ένα αυτό. Ο άλλος μου λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Σκέφτομαι ή να πάω ή να πάω στο Πασόκ.
2: Εντάξει.
0: Αλλά στο Πασόκ τώρα μου λέει, εκεί που είμαι εγώ, έχουν προλάβει άλλοι και έχουν καβατζώσει θέσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άκου τώρα ένα περίεργο πράγμα.
1: Περίεργο πράγμα, το οποίο όμως είναι ευεξήγητο.
2: Ποιο είναι ευεξήγητο το περίεργο?
1: Δεν είναι περίεργο.
2: Ποιο είναι, ότι ψάχνουν να βρουν που θα πάνε και ότι θέλουν μια θέση?
0: Ναι.
2: Καλά. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό.
2: Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, οι βουλευτές οι οποίοι θα φύγουν.
0: Αυτοί δεν ήταν βουλευτές.
2: Όχι, όχι. Yeah. Στελέχη και βουλευτές οι οποίοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα, γιατί θα πάνε? Γιατί σκέφτονται ότι δεν πρόκειται να ξαναβγούν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς.
2: Και σου λέει, πάμε από εκεί, μήπως έχουμε κάποια τύχη και κάποιο μέλλον.
1: Εντάξει, αυτή είναι η πιο πεζή, αλλά και πραγματική.
2: Ψέματα είναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Λέω, είναι πεζή, αλλά είναι μια πραγματική διάσταση. Έτσι. Απ' την άλλη, η αριστερά, όπως ξέρετε, έχει τα ιδεολογικά κολλήματα.
0: Ναι, τάχει.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Όπως είναι μια κουβέντα που γίνεται.
0: Ναι, ενώ εχθές, ας πούμε, που ήρθε εδώ πέρα η εκπρόσωπος του. Είναι άλλης κατηγορίας.
1: Άλλη,
0: ναι.
1: Άλλο ύφασμα.
0: Είναι άλλο ύφασμα. Έχεις δει.
2: Λοιπόν, ο Μπάμπης έχει γράψει σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο την εισήγηση για ανασχηματισμό μήνυ την οποία δέχεται ο Πρωθυπουργός.
0: Ποιος άλλαξε?
2: Τον Ιούνιο.
1: Ονόματα δεν μπορώ να πω ακόμα.
0: Οικογένειες δεν λέμε, ονόματα δεν ονόματα δε λέγουμε, οικογένειες δεν θίγουμε, Παπαπαναγιώτη το μικρό του.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά.
2: Λέει 4-5 κινήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν, οριστική απόφαση δεν έχει πάρθει, αλλά κουβεντιάζει σοβαρά. Mm. Εάν γίνει αυτή η κίνηση, θα γίνει για τους εξής λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί υπάρχουν όντως 4-5 υπουργοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την επανεκλογή τους. Έχουν ψηλοπαρατήσει τη δουλειά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι θα δοθεί ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Άμα τους κάνει ανασχηματισμό τώρα, δεν κάνει το Σεπτέμβριο.
1: Αν γίνει ανασχηματισμό τέλη Ιουνίου,
0: δεν κάνει το Σεπτέμβριο,
1: φεύγουν από τη μέση οι πρόεδρες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό σήμα το οποίο θα δώσει μια τέτοια κίνηση είναι στην αγορά, εσωτερική και εξωτερική.
2: Σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Η οποία τελεί.
2: Ναι.
1: Έχουν παγώσει πολλά πράγματα στην αγορά. Ναι. Πολλοί κάνουν πίσω, παγώνουν.
0: Κάτσα, περιμένουμε να δούμε
1: τι θα γίνει.
0: Μια πολιτική
1: τι θα βγει,
0: κρίση, έτσι. Μικρή, ναι, ναι. Αυτό.
1: Εάν λοιπόν ξέρει ο άλλος ότι έχει 10 μήνες μπροστά του.
0: Αλλιώς.
1: Έτσι, είναι αλλιώς. Και θα ωφελήσει και την οικονομία.
2: Και
1: εάν
2: αυτό...
1: δεν υπάρξει, ναι, μια συμφωνία για τον πόλεμο στο Ιράν
0: και έχουμε και την
1: απόφαση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο που την περιμένουμε τι θα δώσει ακριβώς, επιμένω σε αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι και το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι διαφορετικό και τα μέτρα τα οποία μπορούν να δοθούν για να υπάρξει μια αντιμετώπιση, γιατί τα κάψιμα δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν μέσα σε μερικές εβδομάδες.
2: Όχι.
1: Τότε αλλάζει το σκηνικό. Και δεδομένου ότι, έλεγε ρώταγε στον Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και το κόμμα Τσίπρα, θα πάμε σε πολλές εμφύλειες, επιμέρους συγκρούσεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης.
2: Ναι,
1: θα δημιουργηθούν κάποια δίδυμα.
2: Και για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή θα βλέπουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Πραγματικά, ναι, λέει.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Για πάμε. Να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό Παιδείας, για να τον δούμε. Καλημέρα, Υφυπουργέ.
2: Και πρώην πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Κύριος Παπαϊωάννου.
3: Καλημέρα. Κυρία Ζαρακέλη.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Καμπουράκη, κύριε Παπαναγιώτου, καλημέρα σε όλους.
0: Τον άκουγε στο...
3: Και καλή Κυριακή.
0: Τον άκουγε στον Μπάμπη εδώ για τον ανασχηματισμό με ενδιαφέρον, μου φαίνεται.
1: Α, δεν τον αφορά.
2: Α, ορίστε. Ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε.
3: Εγώ άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση ποιος πάει πού. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μένω εδώ. Εδώ που είμαι, εδώ που είμαστε, γιατί...
0: Να σας πω τώρα,
3: ό,τι λέμε το κάνουμε.
0: Υπουργέ, επιβεβαιώνεις εσύ, ξέρεις, υφίσταται, δηλαδή μας το επιβεβαιώνεις επίσημα ότι αυτός ο Τίτη, ο Βαρυπινίτης που πυροβολήθηκε το βράδυ στο Μικρολίμανο εχθές με 6 κυροβοβίδες στα χέρια και 3 πιστόλια, ότι έμενε στους ζωγράφους στην εστία.
3: Αυτό ακόμα εγώ δεν το ξέρω επίσημα. Επίσημα δεν το γνωρίζω, ούτε μπορώ να το επικαλεστώ.
1: Πάντως, επειδή φαίνεται...
3: Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες.
1: Επειδή φαίνεται ότι
0: η αστυνομία το λέει.
1: Ναι.
0: Ανεπίσημα μένα, αλλά η αστυνομία το λέει.
1: Επειδή φαίνεται ότι είναι έτσι. Αν είναι έτσι, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι τόσο καιρός που έχετε κάνει τόσα πράγματα με τις εστίες, με τα πανεπιστήμια κτλ. Και υποτίθεται έχετε εξαλείψει κάποια φαινόμενα. Ένας τόσο βαρύς κακοποιός να μπορεί να είναι στη φοιτητική εστία του ζωγράφου. Επιτρέπετε.
3: Εάν ισχύει αυτό που λέτε, είναι προφανές ότι είναι αδιανόητο. Εγώ θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που είναι αδιανόητο. Φοιτητική εστία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
3: Καταγγέλθηκε γιατί ο χι φοιτητής, ενώ έχει ένα εξάμηνο ακόμα, είναι από τις παρατάσεις, εκδιώχθηκε από την εστία. από τα στοιχεία που φάνηκε, που μας έδωσε το Πανεπιστήμιο, ο συγκεκριμένος φοιτητής είχε στην εστία 20 χρόνια. 20.
1: 20 χρόνια.
0: Έμενα.
3: 20 χρόνια.
1: Είχε σπίτι.
0: Και τον διώξαν δηλαδή και...
3: Ναι. Και διαμαρτυρήθηκε.
0: Διαμαρτυρήθηκε.
2: Αλλά αυτό, κύριε Υπουργέ, ναι, είναι μια κατάσταση όπως την περιγράφετε που λες, μα είναι δυνατόν, δεν ήξερε κανείς τι γινότανε. Σκεφτείτε όμως τώρα να μας ακούνε οι γονείς ενός παιδιού που το έχουν στείλει από την επαρχία να σπουδάσει στο Μετσόβιο και να μάθει ότι δίπλα στο παιδί της, στη φοιτητική εστία, μένει ο Τίτη που ήταν αρματωμένος με 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες.
3: Κυρία Ζαρακέλη, έχετε απόλυτο δίκιο ό,τι και να πείτε. Δεν θα διαφωνήσω ούτε θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Απλώς να το επιβεβαιώσουμε και να δούμε το τι έχει γίνει.
0: Μισό λεπτό.
3: Θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Υπουργέ μου,
3: ναι,
0: προχθές όλη αυτή η φασαρία με την καθηγήτρια και τα λοιπά που πήγανε και τη δραβολογήσανε και τις γράψανε και κάνε και δείξανε ρουβίκονες και άλλοι για το θέμα των εστιών και την είσοδο στις εστίες, δεν έγινε όλο αυτό?
3: Ακριβώς, και ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου δεν προπυλακίστηκε λεκτικά για τις εστίες.
0: Για αυτοί οι άνθρωποι τι λέγανε δηλαδή? Θέλουν να μπουν τουρνικέ και να δίνεις ταυτότητα για να μπει στην εστία?
3: Όχι.
0: Και οι άλλοι λένε όχι, να μπαίνουν οι τίτιδες.
3: Αυτοί οι οποίοι κάναν την όποια επίθεση θέλουν ελεύθερη είσοδο και διαμονή με όρους που μόνο αυτοί θέλουν. Δεν θέλουν κανέναν όρο. Τα πανεπιστήμια τι ζητάν πλέον?
1: Μα πώς είναι δυνατόν να τους επιτρέπεται να θέτουν όρους και να έχουν λόγο στο τι θα γίνει και πώς θα γίνει?
3: Δεν τους επιτρέπουν πλέον, κύριε Παπαναγιώτου, και προσπαθούν με τέτοιες αντιδημοκρατικές τραμπούκικες λογικές να επιβάλλουν την άποψή τους.
1: Και με συγχωρείτε, έγινε και ένα άλλο περιστατικό.
2: Δεν πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος.
1: Όχι, δηλαδή, ο έλεγχος τελικά είναι το λιγότερο.
0: Παιδιά, όλοι έχουμε μπει στις εστίες. Ως τώρα έλεγχος δεν γινόταν. Όποιος δεν έμπαινε, έβγαινε.
2: Δεν έπρεπε κάποιος να είναι υπεύθυνος. Δηλαδή να έχεις ότι μένεις στο τάδε δωμάτιο, στο τάδε δωμάτιο. Να ξέρεις ποιος μένει πού. Ότι είναι φοιτητής του.
3: Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός των εστιών σε όλα τα πανεπιστήμια.
1: Ποιος τον ελέγχει?
3: Η ουσία όμως είναι πια να τηρείται.
1: Ποιος τον ελέγχει?
3: Είναι να τηρείται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω, τουλάχιστον τα τελευταία κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, το είναι ΔΥΒΙΜ, διότι πολλές εστίες ανήκουν στο είναι ΔΥΒΙΜ. Η διαχείριση είναι στα πανεπιστήμια, πραγματικά κάνει τόσο καλά τη δουλειά του, όσον αφορά
2: αλήθεια
3: την εικόνα, την ανακαίνιση και γενικά την παρουσία των δωματίων που είναι δημόσια περιουσία, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Και θα πρέπει και εγώ που μένω μέσα να αποδεχθώ ότι δεν έχω μόνο δικαιώματα, έχω και υποχρεώσεις.
0: Τώρα δεν μου λέτε κάτι άλλο.
1: Δημήτρη, ναι, με συγχωρείς λίγο. Ένα τελευταίο περιστατικό το οποίο προσωπικά με ενόχλησε και με έθιξε πάρα πολύ και προσωπικά το λέω. Γίνεται πολλή κουβέντα για ρατσισμό εκ μέρους μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών και οργανωμένων πολιτικών ομάδων. Ήρθε μια καθηγήτρια κορυφαία Ισραηλινή να μιλήσει στο πανεπιστήμιο, δεν την αφήσανε και όχι μόνο δεν την αφήσανε, τη φυγαδεύσανε από την πίσω πόρτα και αφήσανε τους μπαχαλάκηδες χωρίς να τους κάνουν τίποτα. Αυτό, πέρα από το ρατσισμό που έχει μέσα του, γιατί είναι ρατσιστικό κατ' εξοχή.
0: Είναι η καθηγήτρια που έχει γράψει τη μυθολογία του Ομήρου.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Μιλάμε τώρα για ένα μνημειώδες έργο.
1: Κορυφαία
0: μνημειώδες.
1: Επιτρέπεται.
0: Ελληνίστρια 100%.
1: Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Που έχετε βγάλει τις καταλήψεις, έχετε πάρει μέτρα, έχετε κάνει κτλ. Πώς μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται τέτοια πράγματα?
3: Θα με βρείτε απόλυτα σύμφωνο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Έγινε στα πλαίσια των 100 χρόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην εκδήλωση Aristotle Innovation Forum. Ήταν μια παράλληλη εκδήλωση σε ένα αμφιθέατρο το οποίο είναι κόσμημα για το Αριστοτέλειο. Ξεκίνησε η εκδήλωση. Μπήκαν λοιπόν κάποιοι ντυμένοι ευπρεπώς να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και ξαφνικά σηκώθηκαν. Δηλαδή είναι η νοοτροπία, κύριε και κυρία Ζαρακέλη. Είναι η βλακώδης.
0: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ το θέμα. Εσείς ως αρμόδιος από το Υπουργείο επικοινωνήσατε με την αστυνομία ή με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη να επιβεβαιώσετε αν έμενε ή δεν έμενε στην εστία ο Τίτης?
3: θα έχω σήμερα την πλήρη ενημέρωση, βεβαίως επικοινωνήσω.
2: Διότι φαίνεται.
0: Εάν δεν, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν ξέρετε, δεν αναιρείται η ευθύνη. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Όχι, αλλά βεβαίως, και μια δυσλειτουργία αλλά... παραπάνω.
3: Μισό λεπτά και λίγο, αλλά πρέπει και αυτός που θα δώσει την πληροφορία και να είναι 100% σίγουρος αρχικά, έτσι, και να δούμε αν είναι και πού είναι. Δεν είναι απλώς on-off, μένω δεμένο, θέλω να έχω, γιατί
2: να
3: είναι θεσμική η θέση.
2: Το εξής, κύριε Υπουργέ, αυτή η ιστορία φαίνεται πως είναι παλιά. Αυτός έμενε εκεί, μετά στη φοιτητική εστία είχε βρει καταφύγιο, μετά που το έσκασε από τα μεταγωγών. Είναι ήδη η ιστορία αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Που είχε διαβάζω, πιάσει όμηρο μια αστυνομικό.
2: Είχε πιάσει όμηρο μια αστυνομικό, πολύ σωστά.
1: Και έτσι έφυγε.
2: Τον Ιούνιο του 2012 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ως ορμητήριο την Πολυτεχνιούπολη.
0: Ναι, μωρέ, είχε μπει
2: το 19 όταν απέδρασε. Όταν απέδρασε από τη διεύθυνση μεταγωγών,
0: πήγε εκεί.
2: Πήγε εκεί. Όταν απέδρασε, πήγε στην Πολυτεχνιούπολη. Βέβαια, να πούμε το εξής. Ο κύριος Παπαϊωάννου έχει δεχθεί αυτές τις επιθέσεις τις οποίες περιγράφουμε.
1: Και δηλαδή, έχει συγκρουστεί.
2: Έχει δεχθεί μια πολύ άσχημη προσωπική επίθεση. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει σύγκρουση, κύριε Υπουργέ, για αυτά τα θέματα. Έχετε προσωπική, δυστυχώς, πικρά πείρα.
3: Σας ευχαριστώ. Όντως ήταν πικρή πείρα, όμως το αποτέλεσμα μετράει. Να θυμίσω τη βιβλιοθήκη που αποδόθηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Όμως και στις εστίες του ζωγράφου, πριν από ένα διάστημα έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και έβγαλαν από μέσα κακοποιούς. Άρα τι πρέπει να δούμε, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, η φύλαξη η οποία υπάρχει, η security, γιατί μόνο τέτοια υπάρχει σε όλες τις εστίες, να κάνει ακόμα καλύτερη τη δουλειά της και να δούμε πού είναι το σημείο, η τρύπα, να το πω έτσι, για τις εστίες και παρισφρίουν τέτοια άτομα.
1: Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα δεν είναι να τους βγάλετε.
0: Να μην τους
1: όχι, το πρόβλημα είναι να μην μπαίνουν.
3: Να μην μπουν, ακριβώς.
1: Γιατί αν δεν μπουν, δεν θα χρειαστεί να τους βγάλετε.
0: Επί την ευκαιρία ακριβώς. Τώρα να σας πω τι λέει και η πιάτσα. Αφού θα το κάνετε όλο αυτό, κάντε και ένα σάρωμα εκεί στις εκτάσεις γύρω από την, από την εστία και από την, από την Πολυτεχνιούπολη. Έχει διάφορα φυτά περίεργα, δηλαδή φυτρωμένα εδώ και εκεί, τυχαία. Μην γελάτε, διότι σου λέω τι λένε τώρα.
1: Λοιπόν. Με τις πανελλαδικές θα γίνει.
2: Αυτό τώρα που περιγράφουμε, συγγνώμη, τώρα αυτό περιγράφουμε μια κατάντια, το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι... αλλά είναι λίγο καλύτερα από πριν.
2: Ναι, είναι λίγο καλύτερα από πριν.
1: Από τη στιγμή τώρα, που έγινε εντάξει. Η αρχή, κάτι πρέπει να τελειώνει.
0: Ναι.
1: Αν μένει στη
2: σωστά,
1: μέρη,
2: είναι
3: χειρότερο.
2: Να τελειώσει, να τελειώσει, μπαμπή, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Οι Πανελλήνιες, Υπουργέ μου...
3: Αλλά όμως είναι και η νοοτροπία. Οι Πανελλήνιες ξεκινάνε στις 29 του μηνός.
0: Τα παιδιά,
3: το Υπουργείο Παιδείας και όλος ο μηχανισμός ακριβώς είναι έτοιμοι. Εγώ όμως ως πατέρας, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής θέσης που έχω τώρα, θέλω να πω απλά, γιατί τα έχω περάσει και ως γονιός, στα παιδιά μας. Πιστέψτε, παιδιά, σε όσα έχετε κάνει. Η προσπάθειά σας αξίζει. Ούτε η αρχή, ούτε το τέλος είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτή η κουβέντα...
3: Κυνηγήστε το όνειρό σας.
1: Επειδή τα έχουμε περάσει όλοι αυτά.
3: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή η κουβέντα που λέει η κυρία Ζαχαράκη ότι θα αρχίσει για να αλλάξει το σύστημα, να καταργηθούν οι πανελλαδικές. Είναι μια κουβέντα επεξεργασμένη, είναι μια αρχική ιδέα που άντε να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
3: Η υπουργός η Σοφία Ζαχαράκη πολύ σωστά έχει τοποθετηθεί και τι είπε να πω τα λόγια της. Ότι το σύστημα των πανελλαδικών έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Και θα συμφωνήσουμε όλοι.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα ψυχοφθόρο σύστημα.
0: Εντελώς.
3: Όμως έχει ένα θετικό. Το ότι είναι αδιάβλητο. Άρα στο ερώτημά σας, κύριε Παπαναγιώτου, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το εθνικό απολυτήριο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα εικόνα του Λυκείου. Σημαίνει ένας νέος τρόπος εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος της τρίτης λυκείου να συνεκτιμώνται όλες οι δεξιότητες. Ποιο θα είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα και ο τελικός τρόπος, ας περιμένουμε την ολοκλήρωση του διαλόγου.
0: Εντάξει, Υπουργέ μου.
3: Ο διάλογος έχει ξεκινήσει.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
2: Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Να δούμε. Πάντως πρέπει να τελειώσει αυτό.
2: Πρέπει να τελειώσει.
0: Κύριε Μπάμπη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω, χωρίς να αλλάξει το Λύκειο.
0: Ναι, μου χωρίς να
2: αλλάξει. Τώρα εσύ λες για το θέμα των πανελλαδικών. Ναι, κοίτα.
1: Χωρίς να αλλάξει την οτροπία των καθηγητών, πώς μπορεί να υπάρξει ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα, το οποίο να μπορεί
0: να βρουν τρόπο.
2: Να βρουν τρόπο.
0: Να βρουν τρόπο.
1: Αυτό το μαρτύριο πρέπει να τελειώνει.
2: Γίνεται μια σοβαρή συζήτηση αυτή τη φορά. Δηλαδή, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κύριος Σφακιανάκης, επικεφαλής της Επιτροπής. Είναι πάρα πολλοί μετέχουν στην Επιτροπή. Πάνω από 100 εκπαιδευτικοί. Που ασχολούνται με την παιδεία, ειδική της παιδείας, να δούμε το τι θα βγάλει.
0: Ευχαριστούμε, Μπάμπη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά, και με την κούπα.
2: Με την κούπα, Μπάμπη.
0: Θα πάμε.
2: Τώρα θα πάμε σε ένα αγαπημένο θέμα.
0: Θα πάμε σε ένα αγαπημένο θέμα, διότι, παιδιά, τώρα.
2: Είναι αγαπημένο θέμα
0: έχω,
2: αυτό του Δημήτρη Καβουράκη.
0: Έχω υπαρξιακής φύσεως ερωτήσεις εγώ και.
2: Μοιράσουμε τους τηλεθεατές μας τα ερωτήματα αυτά, τα υπαρξιακής φύσεως που έχεις.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα, εγώ τι θέλω. Θέλω να μπορώ να τρώγω ό,τι θέλω, όσο θέλω, όποτε θέλω, να χτυπώ και μία μουτζάρο στην κοιλιά μου και να αδυνατίζω και να είμαι και χορτάτος.
2: Τι να τρως, ας πούμε, ό,τι θέλεις. Δηλαδή, να τρως ό,τι θες, πούμε, ένα αρνί ή μία μπριζόλα. Ένα αρνί ολόκληρο.
0: Ένα αρνί, όχι, θα σκάσω απλά τα ψώα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
2: Μισό αρνί, ρε.
0: Λοιπόν,
2: μισό κατσίκι.
0: Προσέξτε εδώ πέρα. Έχουμε τους διατροφολόγους μας εδώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης και ο Αλέξανδρος Κεμάλης. Σωστά.
4: Σωστά.
2: Και είναι δύο εντωμεταξύ.
0: Δίδυμοι είναι, ρε. Τους έχουμε ξαναβγάλει.
2: Και είναι δίδυμοι. Α, δεν ήμουν εγώ.
4: Με εσάς πρώτη φορά. Ναι.
2: Δεν ήμουν εγώ. Καλώς ήρθατε.
4: Καλώς βρήκαμε. Χαίρετε.
0: Ίδιοι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
4: Κουρευτήκαμε χθες να είμαστε ίδιοι. Ακόμα πιο ίδιοι.
0: Το είδα. Κουρευτήκατε επί τούτου. Κοίτα, ίδιοι. Είναι οι δίδυμοι διατροφολόγοι. Είναι φοβερό
2: πράγμα. Άντε να έχεις έναν, να έχεις και δύο.
0: Σας είχα ρωτήσει για την πρώτη φορά, τους πελάτες τους δέχεστε μαζί?
4: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ξεχωριστά, σε ξεχωριστά γραφεία.
0: Σε ξεχωριστά γραφεία. Με άλλη ειδικότητα ο καθένας.
4: Ο διατροφολόγος.
0: Τους άντρες ή όχι.
4: Μίξ, μίξ, ό,τι κάτσει.
2: Ό,τι κάτσει. Λοιπόν, πώς θα απαντούσατε σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσε πολύ σοβαρά νωρίτερα ο Δημήτρης Καβουράκης?
0: Όλοι κάνουν ενέσεις. Εντάξει. Ναι. Τρόπο πριν αυτά, χτύπησε και μια άνεση.
4: Ναι. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Κοιτάξτε, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν ενός ανθρώπου κινδυνεύει η ζωή του, ας πούμε, και είναι πάνω από 180-200 κιλά και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, εκεί μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία προφανώς να το συζητήσουμε, αφού περάσει από όλες τις κατάλληλες εξετάσεις, δει τους κατάλληλους γιατρούς, καρδιολόγους, παθολόγους κτλ. Εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το αν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ταυτόχρονα με το να παρακολουθεί διατροφολόγο και ψυχολόγο, θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί ψυχολόγο?
4: Γιατί ουσιαστικά πίσω από αυτό κρύβεται μια σοβαρή διατροφική διαταραχή.
2: Στην υπερφαγία, λέμε, έτσι.
4: Ακριβώς.
2: Ναι, και στο πάχος, το οποίο είναι πλέον ασθένεια.
4: Σε νοσογόνο, υπερνοσογόνο, παχυσαρκία, βεβαίως. Σε ανθρώπους που έχουν ένα πιο φυσιολογικό σωματικό βάρος ή...
0: Εμένα περιγράφεις.
4: Ναι, εσείς μια χαρά είστε, δεν τις χρειάζεστε. Λίγο διατροφούλα χρειάζεστε. Από
1: λίγο άσκηση, λίγο κίνηση.
4: Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχει ανακαλυφθεί το αυτοκίνητο.
2: Να σου πω, άρχισε να πηγαίνεις.
0: Έχει ανακαλυφθεί το αυτοκίνητο.
2: Άρχισε γύρω-γύρω να πηγαίνεις.
1: Αυτός είναι ο λόγος που γενικά αυξάνεται η παχυσαρκία. Ναι. Έχουν αυξηθεί ευκολίες, ας το πούμε έτσι. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται την κίνηση, το ίδιο και οι άνθρωποι. Οπότε, λοιπόν, όταν εμείς στερούμε από εμάς αυτή την κίνηση, ας το πούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθάμε τόσο στη ρύθμιση του σωματικού
2: βάρους.
1: Αυτό
2: με τα 10.000 βήματα ισχύει ή είναι μύθος?
4: Είναι μια καλή, έτσι, πώς να το πω, μια καλή σκέψη, μια καλή πρώτη κίνηση.
0: 10.000 βήματα το μήνα.
4: Θα σας πω.
1: Ημερησίως, λέει η σύσταση, αλλά...
4: Σίγουρα το ένα βήμα είναι περισσότερο...
2: Την ημέρα, 10.000 βήματα την ημέρα. Δεν είναι πολλά 10.000
0: βήματα. Παιδιά, αν είναι να ζήσω, δηλαδή να ζήσω για να περπατάω. Δεν έχει νόημα τώρα αυτό το πράγμα.
4: Χρειάζεται όμως. Εμείς δεν λέμε να περπατάτε πάρα πολύ, αλλά σίγουρα το ένα βήμα είναι περισσότερο από το κανένα, τα 10 περισσότερο από το ένα κτλ. Κτλ. Χρειάζεται να γίνεται η κίνηση. Δεν χρειάζεται να είμαστε τη λογική του όλα ή τίποτα ή άσπρο μαύρο. Τα 10.000 ας πούμε είναι ένα καλό σκεπτικό, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε και 5 να κάνουμε και 4 και 3, ακόμα καλύτερα από το κανένα. Έτσι, ναι. Να,
2: τώρα τελευταία έχουν γίνει πολύ τη μόδα και αυτά τα πρωτεϊνικά, δηλαδή βλέπεις πρωτεϊνές. Μ' αρέσει πως με κοιτάς, λοιπόν.
0: Πρωτεϊνές είναι το παϊδάκι.
4: Σωστό.
2: Δεν εννοώ αυτή την πρωτεϊνή. Εννοώ άλλα πρωτεϊνικά.
0: Όπως?
4: Πρωτεϊνικά ροφήματα, γιαούρτια.
2: Ορίστε. Πρωτεϊνικά ροφήματα, γιαούρτια, πολύ...
0: Συγγνώμη, άμα θες να πάρεις πρωτεϊνή, χαζός είσαι να αντί να φας παϊδάκι να φας γιαούρτι.
4: Θα συμφωνήσουμε. Στην πιο ανεπεξέργαστη μορφή, το τρόμο είναι ότι καλύτερο σε σχέση με το να προστίθεται. Εδώ θα συμφωνήσετε μαζί μας, κύριε Καμπουράκη. Όσο πιο φυσική είναι η τροφή, τόσο το καλύτερο. Μια πάρα πολύ ωραία φράση.
2: Συγγνώμη,
4: είναι...
2: μόνο θα το φάει. Δεν θα το φάει ομό το παϊδάκι. Ψημένο θα το φάει στα κάρβουνα με τζατζίκια, σαλάτες και τέτοια. Αυτό δεν εννοεί.
0: Φυσικά.
4: Και αυτό μπορεί να υπάρχει αν υπάρχει μια οριοθέτηση, έτσι.
2: Όλα δηλαδή, είναι θέμα ορίου, έχεις δει.
4: Μία από τις αγαπημένες μου εκφράσεις είναι το προσπάθησε να τρως λιγότερο συχνά κάτι που η γιαγιά σου ή ο παππούς, ας πούμε, δεν θα αναγνώριζε ως τροφή. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να τρώμε την πιο φυσική τροφή. Ισχύει και λιγότερο συχνά αυτό να τρώμε αυτό που
0: να
4: δεν
0: τρως
4: θεωρείτε.
0: Αυτό που αναγνώριζε η γιαγιά σου ως τροφή.
4: Ακριβώς.
0: Το έχω ακούσει την Αντάκα και είναι πάρα πολύ
2: καλή. Είναι
4: πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι και από εκεί και πέρα, ναι. Και τα παϊδάκια
2: βέβαια δεν
4: πρόβλημα,
2: είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή στην καθημερινότητα, έτσι όπως είναι η καθημερινότητα, το τρέξιμο για όλες τις οικογένειες, για τα παιδιά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα.
2: Να μην πέσει στον πειρασμό του
0: έχεις...
2: βρώμικου φαγητού.
0: Αυτός
2: βρώμικου.
0: Που έχει ένα παιδί τώρα και δίνει εξετάσεις.
2: Να, καλή ώρα.
0: Τι
2: πανελλαδικές.
0: Του λες τώρα του παιδιού, τι του λες, δε, τι του δίνει, τι του. Αυτό, για πείτε έτσι μια κουβέντα.
4: Να τρέφεται θρεπτικά, γιατί θα μπορεί να έχει και καλύτερη απόδοση, καλύτερη συγκέντρωση στα μαθήματά του. Τα θρεπτικά τρόφιμα γενικά μας βοηθάνε πολύ περισσότερο στο να βγει καλύτερα εις πέρας η καθημερινότητά μας σε σχέση με τα πολύ επεξεργασμένα. Γιατί πολύ επεξεργασμένη τροφή δεν έχει να μας δώσει κάτι σε θρεπτικά στατικά, δεν έχει να μας...
0: Η πολύ επεξεργασμένη ποια είναι δηλαδή?
4: Τα πολύ επεξεργασμένα είναι αυτά που βλέπουμε συνήθως στα σακουλάκια του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
4: Αυτά που όπως είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως δεν θα αναγνώριζαν οι πρόγονοί μας ως τροφή. Ναι, θέλουμε τις πιο φυσικές τροφές. Τι θα βρίσκαμε δηλαδή σε μια αγροτική κοινωνία πριν 50-100 χρόνια?
2: Και
4: θα βρίσκαμε...
2: Είναι... Ναι, εβδομάδα δίαιτας αυτή, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εβδομάδα για τα παιδιά διατροφής κτλ. Είναι εβδομάδα.
0: Το θέμα
2: ναι,
0: είναι
2: δεν έχει.
4: Δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλές πιέσεις στο μυαλό μας. Απλά να κοιτάμε να κάνουμε το οτιδήποτε προς όφελος της υγείας μας. Αυτό είναι το μήνυμα που είναι καλό.
0: Οι τηγανιτές πατάτες είναι καλές ή κακές?
4: Καλές είναι για αυτές. Yeah. Απλά πάλι στη λογική του δεν τρώω κάθε μέρα.
2: Γιατί έτρωγε τηγανιτές πατάτες η γιαγιά σου?
0: Αν έτρωγα μόνο τηγανιτές
2: πατάτες. Η γιαγιά σου έτρωγε τηγανιτές πατάτες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τηγανιτές.
0: Είσαι καλά.
4: Και αυτό έτσι χρειάζεται. Απλά όχι καθημερινά, έτσι. Όχι καθημερινά.
0: Πατάτες μεγαλώσαμε εμείς. Αυτά με πατάτες μεγαλώσαμε.
4: Ισχύει, ισχύει. Απλά επειδή λόγω του ελαιολάδου έχουν ένα υψηλότερο θερμιδικό φορτίο, προσπαθούμε να έχουμε μια οριοθέτηση, να μην κάνουμε υπερβολές.
0: Μα δεν θα, παιδιά, άμα το φαΐ δεν έχει λάδι, δεν είναι νόστιμο. Μην τρελαίνετε τώρα.
4: Να έχει σε σωστή ποσότητα.
0: Τι, ένα φσουτ με το βαπορίζατέρ, σε παρακαλώ.
4: Ανάλογα σε τι φάση της ζωής μας βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε το σωματικό βάρος, βάζουμε ένα όριο. Αν είμαστε σε φάση μια λίγο πιο ελεύθερη, μπορούμε να το διαχειριστούμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε και Παναγιώτη.
2: Πού
0: σας βρίσκει?
2: Παναγιώτη και Αλέξανδρε.
4: Παλαιοφάλιρο και...
5: και Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ωραία, μια χαρά, μια χαρά.
0: Έχουμε πιάσει και βόρεια και νότια. Συνεννοηθήκαμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και άλλη μα, παιδιά, και ερχόμαστε με πολιτικό πάνελ τρομερό και φοβερό.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
7: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
7: Α. Να το. Το ακούσατε?
8: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
9: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
12: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Στο όπως... πολιτικό μας πάνελ.
14: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες, όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση
13: ναι,
14: για τα παϊδάκια συνεχίστηκε.
13: Ναι, αλλά σημασία έχει τι λέγεται δημόσια, τι λέμε ιδιωτικός. Ναι. Ναι,
14: όχι, όχι, έχεις δίκιο. Έχεις
13: λοιπόν, δίκιο. Η κυρία Σοφία Βουλτέψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργίνα κλπ.
14: Καλημέρα, κυρία Βουλτέψη, καλώς ήρθατε.
13: Εδώ στο στούντιο και ο Παναγιώτης Ορίγας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
14: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Ρίγα.
13: Και ο κύριος Αργυριάδης, ο Αργύρης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, είναι στο με Skype. Καλημέρα, κύριε Αργυριάδη.
15: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
13: Για ύψωστε λίγο την φωνή, παιδιά, μέσα στο στούντιο να ακούμε καλύτερα. Λοιπόν...
14: Τον κύριο Αργυριάδη δεν ακούμε πολύ καλά.
13: Ναι, αυτό,
14: τώρα καλύτερα.
13: Αυτό,
14: ναι, ναι, ναι.
13: Τώρα, θα μου επιτρέψετε.
15: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
13: Γεια σας, γεια σας. Εντάξει, εντάξει, σας ακούμε καλά τώρα. Λοιπόν, θα μας επιτρέψει η Σοφία μου.
16: Επιτρέπω τα πάντα.
13: Ναι, να πάμε λίγο. Επειδή την Τρίτη έχουμε τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, ρε παιδί. Δηλαδή την Τρίτη ο Τσίπρας, ας πούμε, ανακοινώνει κάτι, ένα καινούριο κόμμα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τι θα κάνουν. Αυτό, πάμε από τον κύριο Ρήγα, ο οποίος ο άνθρωπος είναι χρόνια, έχει κάνει γραμματέας, δηλαδή είναι, βγαίνει μαθρέμα εκεί μέσα.
17: Και υπουργός
13: της κυβέρνησης. Και υπουργός
14: της κυβέρνησης Τσίπρα, ναι, βέβαια.
17: Τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
14: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Πρωθυπουργό τον Αλέξη.
13: Να με πρωθυπουργό τον Αλέξη. Ενώ τώρα το κόμμα θα είναι σκέτο Αλέξη.
17: Αυτό δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να εκτιμήσω ούτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως, να πω και στους δύο και στους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή το μόνο αναγκαίο είναι η συνύπαρξη, η μεγάλη συνύπαρξη της προοδευτικής παράταξης. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, και με τις αποφάσεις μας και με την εκφώνηση μέχρι σήμερα και από τον Σοκράτη Φάμιλο, προσπαθούμε και θέλουμε να γίνει αυτό. Γιατί αντιλαμβανόμαστε χωρίς μικρομεγαλισμούς, χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς προσωπικές στρατηγικές, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και είναι αυτό που μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και μάλιστα μετά το χθεσινό πραξικόπημα που έγινε στη Βουλή, όσο αφορά τις υποκλοπές, γιατί περί πραξικόπηματος.
13: Θα μας το πει η Σοφία,
14: θα
13: πω εγώ.
14: Ναι, θα το συζητήσουμε μετά. Στην πράξη όμως, άρα, αυτό λοιπόν, που περιγράφεται, μισό λεπτό. Στην πράξη μπορείτε να.
17: Κυρία Σαραγγέλη, δεν μπορώ εγώ δεν μπορώ. Ναι, βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα εδώ και ο Αλέξο Τσίπρας και όλοι οι προοδευτικοί παράδειγμα πρέπει να ήταν ενία. Εδώ τώρα το με μία ψήφο. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης με αυτά που ακούμε. Στο δημόσιο διαλογικό.
14: Πάντως και στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρήγα, δηλαδή.
17: Εμένα και πάρα πολύ και στρατηγικά, αν θέλετε, και θα πω, δεν αφορά τους πολίτες μία επιλογή η οποία θα επί της ουσίας είναι με δεύτερη θέση ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά δεν απαντάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε 8
14: καλά,
17: μήνες.
14: Ναι, απλά,
17: εκεί θα το εκεί μπορώ να σας πω και τότε, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται. Όταν λοιπόν εδώ τα ενίκια, η στέγη, η ακρίβεια, όλα αυτά που συμβαίνουν, και το κράτος δικαίου που παραβιάζεται ασύστολα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι μια εναλλακτική. Και δεν το λέω εγώ. Χθες ο κύριος Σαμαράς είπε, έβαλε στη Βουλή, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά ζητούμενα απέναντι.
14: Μισό λεπτό, για να κλείσουμε λίγο, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια.
17: Όχι,
14: όλα
17: τα λέω
14: για να
17: γιατί είναι αναγκαίο έτσι αυτές
14: ένα
17: τις
14: ερώτημα.
17: Παραδείγματα που
14: δεν σας κρύβω ότι ψάχναμε να βρούμε έτσι από το πρωί στις συζητήσεις και όλα αυτά το ποιοι θα πάνε την Τρίτη στο Τζίπρα, αν θα υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε για πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας κάνω μία

0: Εκεί θα πάω τώρα το δεύτερο ερώτημα στο συντεταγμένο. Μήπως λίγο καθυστερήσατε για αυτόν τον συντεταγμένο τρόπο. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας.
1: Κυρία Σαραγγέλη, σας ακούω. Σας ακούω και σέβομαι τις εκτιμήσεις σας.
0: Παρουσιάζει την Τρίτη το κόμμα και εσείς ακόμη δεν έχετε. Ωραία. Έχουμε ακούσει από τον κύριο Χατζοκράτη να φύγουν όλα. Και ακόμα δεν έχετε αποφασίσει τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κυρία Σαραγγέλη, σέβομαι τις εκτιμήσεις και την εκτίμηση που κάνετε. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια. Εδώ τώρα βρισκόμαστε και στο διατάφτα. Εγώ θα έλεγα χθες θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ορισμένα πράγματα και να έχουν λήξει. Όμως παραμέναμε σε μια αντίληψη ότι έστω και στην τελευταία στιγμή θα αντιλαμβανόντουσαν όλοι, όχι μόνο ο Αλέξης, όλοι. Και κλείνω το εξής, ότι εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι κοιτάξτε, ούτε καρδιές μισές από εδώ, μισές από εκεί, ούτε ούτε περιφέρω είτε την Πραμάτια είτε την βουλευτική μου έδρα, από εδώ και από εκεί, είτε προς Πασόκ είτε προς άλλα κόμματα. Και το λέω, γιατί το λέω αυτό, είναι ο σεβασμός απέναντι στην προσωπική διαδρομή, αλλά και στην ιστορική διαδρομή ενός κόμματος που το ψηφίζει μια σειρά και χιλιάδες στελέχη.
2: Για να δούμε μια ανάρτηση του κ. Τσίπρα τώρα. Τώρα την έκανε. Για να ακούσουμε.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Μπασκετικό ήταν το προηγούμενο, ήταν ποδοσφαιρικό, τώρα δεν μπασκετικό.
1: Καλά, ο αγαπημένος Αλέξης, γιατί πέρα από όλα τα άλλα στην πολιτική, όπως και λέω, γιατί τη Σοφία, εγώ δεν έχω. Οι διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να υπάρχουν και είναι αδιανόητο να λέμε. Αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει τον Παναθηναϊκό.
2: Άρα είναι το μπλε και το κόκκινο. Το χρώμα.
1: Εύστοχο.
4: Τι θέλεις τώρα.
0: Δεν είναι ακριβώς κόκκινο.
2: Εδώ γίνεται κοσμογονία.
0: Δεν είναι κόκκινο.
2: Κοσμογονία γίνεται. Αλλάζουν τόπο, αλλάζουν τα πάντα. Στο τόπο τοπίο.
4: Αυτό που βλέπω πολιτικά είναι ότι δημιουργούνται πολλά καινούργια κόμματα σε μία προσπάθεια να εισέλθουν πολλά κόμματα στο κοινοβούλιο και να γίνει ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Να μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση, να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να συμφωνούν σε κυβερνήσεις μειοψηφίας, όποτε θέλουν κάποιοι να λένε σε ένα μικρό κόμμα φύγε να πέσει η κυβέρνηση. Τα ζούμε αυτά.
1: Μια ερώτηση. Το κυβέρνηση μειοψηφίας τι εννοείται? Όταν θα έχει
4: με ανοχή.
1: Όχι, άλλο.
4: Σε περίπτωση
1: μπορεί τα κόμματα τα οποία
4: κόμμα
1: δεν είναι πρώτα να έχουν την πλειοψηφία όμως μες στη Βουλή.
4: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Γιατί αυτό είναι δημοκρατικό.
4: Αν είναι
1: φαντάζομαι
4: πρώτα,
1: δεν εννοείται αυτό.
4: Εννοώ δεν είναι δημοκρατικό να έρχεται στην Ισπανία 10 χρόνια πρώτο το Λαϊκό Κόμμα και να σχηματίζεται κυβέρνηση συμβιβασμών με τους Βάσκους αποσχιστές και τους Καταλανούς αυτονομιστές.
1: Είναι μέρος της δημοκρατίας αυτό.
4: Μάλιστα, γι' αυτό τα βλέπουμε αυτά.
1: Γιατί το λέω, γιατί. Τι δημοκρατία. Τι σημαίνει ένας με 35%
4: ή 40%
1: θα πρέπει να κάνει κυβέρνηση?
4: Περίμενε βρε πάνω μισό λεπτό. Για να μπορέσει να σταθεί μια τέτοια κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός στους Βάσκους στην Ισπανία έκανε πάρα πολλές παραχωρήσεις, έβγαλε όλους τους δολοφόνους της ΕΤΑ έξω, στην Καταλωνία τους έδωσε απαλλαγή από τους φόρους.
1: Αφήστε τους Ισπανικούς ανθρώπους ίσως.
4: Λέω, δεν τους αφήνω ήσυχους γιατί δεν τους αφήνει ο Ισπανικός λαός τώρα πια.
2: Λοιπόν τώρα, ας την
4: λέω
2: Ισπανία.
4: Το εξής, ότι. Ναι, παιδιά, αλλά ακούστε.
2: Στην Ισπανία τώρα.
4: Στην Δανία, όχι, δεν αφήνω καμία. Εξηγώ γιατί γίνονται τόσα πολλά κόμματα. Γιατί αλλιώς δεν χρειάζεται.
2: Δηλαδή τα συμφέροντα του βάζουν.
4: Τα ίδια λένε.
2: Συμφέροντα μου λες εσύ. Είναι μικρά κόμματα, θα του λένε τα συμφέροντα. Μπες, βγες και τα λοιπά.
4: Έτσι θα γίνεται. Ναι.
2: Μεγαλοπαράγοντες, οικονομικοί δηλαδή.
4: Διάφοροι. Όχι όλοι.
2: Ναι.
4: Αναλόγως.
2: Μάλιστα.
4: Αναλόγως. Γιατί. Ναι.
2: Και ο Τσίπρας.
4: Γιατί. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, 12 κόμματα μπήκαν στη Δανία. Ναι. Και ακόμη από το Μάρτιο δεν έχουν κυβέρνηση. Δόθηκε η εντολή, οι σοσιαλιστές πήραν 7 μονάδες λιγότερο στις πρόωρες εκλογές. Δεν κατάφεραν, κατέρευσαν οι συνομιλίες στις 26 Μαρτίου. Τώρα, του Καρπαρτίου,
0: ναι.
4: Και τώρα κατέρευσαν οι συνομιλίες που έδωσε, δόθηκε εντολή στην κεντροδεξιά.
1: Τι προτείνετε με 30% να
4: βέβαια,
1: κάνει
4: όταν μπαίνουν 12 κόμματα, πώς θα συνεννοηθούν, δεν μπορούν. Άρα, ο σκοπός της δημιουργίας δεν είναι άλλος. Δεν έχει να εισφέρει κάτι άλλο. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτό το λέτε για το κόμμα του κύριου Τσίπρα ενδεχομένως.
2: Το ίδιο. Για το Σαμαρά το λέτε.
0: Για το Σαμαρά.
4: Συγγνώμη, εννοείται,
0: Σαμαρά.
4: Εννοείται. Ναι, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Φυσικά. Γιατί όσο πιο πολύ μπαίνουν 3,5, 4, 3 στο όριο.
2: Τον βάζει το Σαμαρά να κάνει κόμμα τα συμφέροντα. Το Σαμαρά το βάλει τα συμφέροντα.
4: Δεν ξέρω ποιος τον βάζει.
2: Τον βάζουν.
4: Ειδικά
2: πάτε
4: για το Σαμαρά.
2: Επειδή έχει κάνει και εκπρόσωπό
4: του. Ειδικά για το Σαμαρά δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα γυνάτι. Εγώ έχω

0: διαφωνήσει στο θέμα αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά και έχω παρακολουθήσει.
1: Δεν συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά σε
0: ένα λεπτό,
1: βρε
0: παιδί μου.
1: Εχθές στη Βουλή, όχι μισό λεπτό.
2: Τον αγαπήσατε, κύριε Ρίγα, πραγματικά.
1: Δηλαδή, Βαγγέλη, μισό λεπτό.
2: Μου φέρνει στο μυαλό τα όσα λέγατε τότε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά τον αγαπήσατε.
1: Μισό λεπτό, τα εννοώ. Έχω μεγάλη απόσταση πολιτική και ιδεολογική. Αλλά επί τη ουσία, εχθές του έλεγε ορισμένα πράγματα. Τα ακούνε.
0: Λοιπόν, περιμένετε μισό λεπτό.
1: Δεν τα παγώ, ο Σαμαρά τα
0: είπε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω τι είπε. Μπορεί να λέει ότι θέλει εκεί ήμουνα, μάλλον και τον άκουσα. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτά τα οποία καταγγέλει, ας πούμε, ως προς τα εθνικά, είμαστε 40 χρόνια δημοσιογράφοι και πολιτικοί και γράφουμε. Από τον Νταβός, μέχρι τη Μαδρίτη, μέχρι το Ελσίνκι, μέχρι τις κουμπαριές του Καραμαλή, μέχρι τα Ζεϊμπέκικα του Γιώργου του Παπανδρέου, μέχρι, εγώ ήμουνα εκεί, την επίσκεψη Νταβούτογλου και το 13. Και τις ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ο Νταβούτογλου είχε πει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα ξαφνικά όλοι, όταν φεύγουν από την εξουσία, να γίνονται τουρκοφάγοι.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι, δεν κήρυξαμε κανένα πόλεμο. Τώρα, ως προς το κράτος δικαίου. Ως προς το κράτος δικαίου.
1: Αλλά η κυβέρνησή σας.
2: Λοιπόν,
0: ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω. Βρε πάνω, γιατί με διακόπτει, τι έχει πάθει.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Σε παρακαλώ. Εγώ θέλω να πω. Να ενημερώσω.
2: Ότι
0: έτσι όπως δημιουργείται το πολιτικό σκηνικό, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Πάνε αλλά Σλοβενία. Πάνε άλλα Ισπανία, πάνε ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες, να γίνονται κυβερνήσεις μειοψηφίας, πολύ εύθραυστες, και εμείς, με αυτά που είπα πριν για τα εθνικά μας θέματα, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Πρέπει να έχουμε κυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
0: Από την πρώτη
3: λοιπόν,
0: στιγμή.
3: Κύριε Αργυριάδη, κύριε Αργυριάδη.
4: Ναι, εντάξτε, τα κόμματα είναι προϊόντα της ιστορίας, όχι της συγκυρίας.
3: Όχι όλα, όχι πάντα.
4: Νομίζω βιαζόμαστε. Ναι. Τα κόμματα τα οποία μακροημερεύουν, τα κόμματα τα οποία έχουν συνεισφορά, τα κόμματα τα οποία έχουν διάρκεια, τα κόμματα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτά είναι προϊόντα της ιστορίας, όχι της συγκυρίας. Άρα νομίζω βιαζόμαστε να μιλάμε για κυβερνήσεις, να δούμε ποιοι θα φτάσουν, ποια από αυτά τα κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές και με ποια εκλογική δυναμική θα φτάσουν.
3: Συγγνώμη, αν είναι της κοινωνίας και όχι της συγκυρίας, κάτι θα κάνουμε στις εκλογές. Αν είναι τη συγκυρία μόνο και διότι είναι μια προσωπική φιλοδοξία, εντάξει, αυτή δεν θα κάνει τίποτα. Ναι.
4: Αυτή την αντίστοιξη είπε μόλις προσέδωσα και συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ωραία τα χρώματα, το μπλε και το κόκκινο που είδα και τις διαρροές ότι θέλει να είναι η Μπαρτσελόνα το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά ξέρετε, στην Ελλάδα τα ίδια χρώματα έχει και η Κέρκυρα. Που η Κέρκυρα από τη Β' Εθνική έχει πέσει στο τοπικό πρωτάθλημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Να δούμε την ελληνική μετάφραση.
3: Ναι, ναι. Για πείτε.
4: Να δούμε την ελληνική μετάφραση κάποιων πραγμάτων. Μπορεί όλοι να θέλουν να παίζουν και να νομίζουν ότι είναι Μπαρσελόνα, αλλά στη ζώσα πολιτική και στην εφαρμοσμένη πολιτική θα κριθούν τα πάντα. Και το πιο σημαντικό στην εφαρμοσμένη πολιτική είναι να δείξει σε τι διαφοροποιείσαι πολιτικά, τι έχει να προσδώσει στην κοινωνία. Και γιατί αυτά τα οποία πιστεύεις θα κάνεις τώρα δεν μπορείς να τα κάνεις στο παρελθόν.
3: Κύριε Αργυριάδη, επειδή εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά βλέπω ότι είστε συζητητής αξιώσεων. Θέλω ειλικρινά την άποψή σας και για την Καριστιανού, για το φαινόμενο το κόμμα Καριστιανού και για το γεγονός ότι κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν τον Τσίπρα ήδη πάνω από το Πάσο.
4: Αλλά να το δούμε λίγο στην πορεία, γιατί τις δημοσκοπήσεις που είδα, ναι, τις δημοσκοπήσεις που έχω δει αυτή τη στιγμή που έχουν κυκλοφορήσει, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, ακριβώς το αντίστροφο συμβαίνει. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ξέρετε κάτι, βλέπω μια άλλη προσπάθεια να οικοδομηθεί περαιτέρω το ανορθολογικό τόξο. Στην Ελλάδα έχουμε μια νέα διάκριση, η οποία εκφεύγει της αριστεράς-δεξιάς. Έχουμε τα κόμματα του ορθολογικού και του ανορθολογικού τόξου.
3: Ναι.
4: Το να βγαίνεις και να μιλάς απλά σε ένα διακηρυκτικό πλαίσιο, να μιλάς και να λες ότι απλά θέλω δικαιοσύνη, θα τιμωρήσω τους πάντες και θα τα λύσω όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο, περισσότερο αγγίζει τον αρθολογισμό παρά τον αρθολογισμό. Το ζητούμενο είναι και παραμένει με ποιες προτάσεις θα δώσεις λύσεις στα προβλήματα του σήμερα. Αυτό δεν το άκουσα ακόμα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία είναι μια πολύ συμπαθής φυσιογνωμία, αλλά από εκεί και πέρα.
2: Πού το βάζετε τώρα? Το συγκεκριμένο κόμμα.
4: Πολιτικό πλαίσιο δίπλα.
2: Κύριε Γυριάδη, ιδεολογικά πού το τοποθετείτε, στην ακροδεξιά?
4: Γι' αυτό σας είπα, έχω μια άλλη ανάγνωση. Υπάρχει ο ανορθολογισμός και ο ορθολογισμός. Ο ανορθολογισμός τέμνει εγκάρσια διάφορα κόμματα. Τέμνει και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, τέμνει και το κόμμα.
3: Υπάρχει όμως και αριστερός και δεξιός ανορθολογισμός.
4: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω τέμνει.
3: Πού τη βάζετε λοιπόν, τι λέτε εσείς?
4: Σας λέω, απορροφά τη νίκη, δημιουργεί πρόβλημα στην Κωνσταντοπούλου και στο Βελόπουλο. Εκεί, στον αρθρολογικό στοιχείο, το οποίο εκεί θα κυριαρχήσει. Αυτό όμως έχει χαμηλούς ορίζοντες.
2: Ναι.
3: Ναι. Εσείς, να σας πω κάτι. Σε περίπτωση που το Πασόκ βρεθεί κάτω από στην τρίτη θέση, θα έχετε θέμα, έτσι.
4: Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, τουλάχιστον όσα βλέπουμε από εδώ πέρα. Και προσπαθώ, να ξέρετε, να μην κάνουμε σενάρια και υποθέσεις εργασίας όταν απέχουμε τόσο πολύ από τις εκλογές.
2: Εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο για την κυβέρνηση μειοψηφίας που είπε η κυρία Βούλτεψη.
4: Για να μην θεωρηθεί ότι δεν απαντάω. Ξέρετε, ναι. Το 2009 το Πασόκ ήταν στις δημοσκοπήσεις 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν 10 μονάδες πίσω. Κέρδισε με 8,8 μέσα σε 6 μήνες.
3: Ναι.
4: Μην βιαζόμαστε. Έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα.
2: Ναι. Ένα σχόλιο για την κυβέρνηση μειοψηφίας όπως την περιέγραψε νωρίτερα η κυρία Βούλτεψη, κυρία Γεριάδη.
4: Δεν υπάρχει ζήτημα κυβέρνηση μειοψηφίας. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργηθούν τέτοια μορφώματα στην Ελλάδα και δεν μιλάμε ποτέ για μειοψηφίες. Δεν είναι ιστορικά τέτοιο προηγούμενο, τουλάχιστον με τα πολιτευτικά δεν υπάρχει.
3: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη.
0: Πάντα υπάρχει πρώτη
3: κυρία
0: φορά.
3: Βούλτεψη, εδώ τώρα, εδώ. Για το πραξικόπημα, όπως λένε.
0: Ναι, αυτό.
3: Λένε.
0: Λοιπόν,
3: εδώ.
0: Κοιτάξτε.
3: Για να
0: δεν έχει
3: εδώ.
0: Γίνει κανένα πραξικόπημα.
3: Πες
0: πρώτον.
3: Έτσι,
0: πρώτον.
3: Άντε τώρα, αρχίζουμε.
0: Πρώτον, ένα λεπτό. Πρώτον, εξεταστικές μας έλειψαν ποτέ, Δημήτρη μου.
3: Έχει πολλές.
0: 2-3 κάναμε για το βατοπέδι, 2-3 για τα ομόλογα, 2-3 για τη Siemens. Για... Τι δεν έγινε από εξεταστική. Στο τέλος, μην ξεχάσουμε την Novartis. Στο τέλος που κατέληξαν, ακόμη και για την Novartis, κατέληξαν ότι. Πρέπει να τα βρει η δικαιοσύνη. Γιατί τελικά η δικαιοσύνη μπορεί να τα βρει αυτά. Δεν μπορεί να τα βρουν οι βουλευτές.
2: Μην ξανακάνετε.
0: Λοιπόν,
2: ποτέ.
0: Εγώ είμαι. Εγώ,
2: όχι,
0: έτσι αλλιώς,
2: λέω. Να μην ξανακάνετε γενικά ποτέ εξεταστική, κυρία Βούλτεψη. Καθόλου. Μην κάνουμε. Αφήστε εδώ.
0: Είμαι εναντίον των εξεταστικών. Γιατί, ναι. Γιατί ανάλογα με το κόμμα που είναι κάποιο, προσπαθεί να εξαγάγει κάποια συμπεράσματα.
2: Ναι,
0: στις άλλες χώρες δεν το κάνουν έτσι. Το δίνουν σε ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους κτλ.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να είναι στρεβλό ο τρόπο που γίνεται όλο αυτό. Αλλά άλλο τον άλλο.
0: Εμείς δεν είμαστε το κόμμα που είχαμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα που είπε τη δικαιοσύνη θεσμικό εμπόδιο. Δεν είμαστε το κόμμα που έχει τον Μπολάκη που είπε τη δικαιοσύνη νταβατζίδες του κάθε προστασία του κάθε νταβατζή. Δεν είμαστε το κόμμα που έβγαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα. Έτσι. Δεν είμαστε το κόμμα που έκανε σύντμηση προθεσμιών για διεξαγωγή παράνομη, αντισταγματική για διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
3: Έκαμε τι άλλα όμως.
0: Έτσι. Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ οι παρακολουθήσεις τριπλασιάστηκαν. Τις παρέλευε κάτω από τις 5.000, γίναν 15.000. Ζητούσε η Νέα Δημοκρατία, που είναι το μόνο κόμμα που έχει φέρει διοικητή της ΕΥΠ στη Βουλή, να έρθει ο διοικητής της ΕΥΠ. Και η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, έλεγε: τι να τον φωνάξουμε το ρουμπάτι, να μας πει ότι παρακολουθεί. Παρακολουθεί, αφού είναι ΕΥΠ. Αυτό μας έλεγε, έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει.
0: Θα πω το εξής. Επειδή παρακολουθείς γίνονται
3: πάντα. Τώρα αυτό αθώνει εσένα.
0: Όχι, δεν με αθώνει.
3: Τότε τι
0: δεν πρόκειται
3: συνεχώς.
0: Εγώ, καταρχήν για ποιο μιλάτε, για την εξεταστική.
3: Για όλα, ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έκανε παλιότερη.
0: Ένα προκαταρτική ήταν δύο αιτήματα.
2: Δύο
0: έτσι.
2: Αιτήματα, ναι.
0: Το
2: ναι.
0: Ένα ήταν για τους δύο πρώην υπουργούς, έτσι, ναι. Το οποίο, για το θέμα της ασυλίας. Βλέπω την κυρία Κοβέση ορεξάτη πολύ.
3: Ναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έβγαλε 19 Μαΐου, αλλά δεν το λέει κανείς εδώ, ανακοίνωση εναντίον της Γερμανίας που αρνήθηκε να δώσει άρση ασυλίας σε Γερμανίδα Ευρωβουλευτή, γιατί έχει νόμο και η Γερμανία, αλλά στην κυρία Κοβέση δεν αρέσουν οι νόμοι μας και τα συντάγματά μας, πρέπει να τα φτιάξει σύμφωνα με το Securitate. Τι έκανε η Securitate, είχε κανένα νόμο, όχι, τον μπαγλάρωνε, τον έβαζε μέσα.
3: Η Κοβέση επειδή... ήταν τι, τζαουσεσκικιά δηλαδή.
0: Κοιτάξτε.
3: Όχι, θέμα... να καταλάβω δηλαδή τι λέμε.
0: Το θέμα είναι πώς εκπαιδεύεσαι στη ζωή σου. Εγώ εκπαιδεύτηκα διαφορετικά στη ζωή μου όταν ήμουν μικρή.
3: Ναι.
0: Έτσι, ξύπνησα 21 Απριλίου με ένα περίστροφο στην πλάτη και ήμουν παιδάκι.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν ήμουν η κόρη του Γενικού Εισαγγελέα του Τσαουσέσκου τα τελευταία 10. Τα τελευταία 10.
1: Μην δουλευόμαστε εδώ πέρα.
0: Μιλάω για τον εαυτό μου και ο καθένας θα μιλάει για τον εαυτό
1: μου. Δεν είπα για εσάς. Λέω,
0: λοιπόν, λέω, εγώ δεν ήμουν η κόρη του Γενικού Εισαγγελέα του Τσαουσέσκου τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Έτσι την πήγαινε την Κοβέση τώρα.
0: Πάω, λοιπόν,
3: αν ήταν Τσαουσέσκου, γιατί τη βάλανε οι Ευρωπαίοι.
0: Οι Ευρωπαίοι, δεν θέλω να ξεκινήσω κεφάλαιο, δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, εδώ είναι η ανακοίνωση για Γερμανία. Εδώ είναι η ανακοίνωση για την Ισπανία.
3: Τι είπαν οι Ισπανοί και οι Γερμανοί.
0: Γιατί η Ισπανία της είπε ότι αυτό το θέμα δεν είναι δική σου υπόθεση. Αν υπάρξει θέμα για βλάβη στα ευρωπαϊκά συμφέροντα, θα σε ειδοποιήσουμε. Οι Γερμανοί είπαν δεν θα άρουμε.
2: Για την ασυλία τώρα λέτε.
0: Δεν θα άρουμε για την ασυλία της Ευρωβουλευτού, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. Α. Γιατί το λένε. Γιατί κρέμασε στα μανταλάκια το Μάνφρεντ Βέμπερ.
2: Ναι.
0: Και έγινε ρεζίλι 2 χρόνια ο άνθρωπος ότι κατασπατάλησε ευρωπαϊκούς πόρους. Και μετά, χωρίς καν να αναφέρει το όνομά του, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε δεν προέκυψαν
2: δεν στοιχεία. Προέκυψαν
0: ναι.
2: τα στοιχεία.
0: Έτσι όμως δεν γίνεται δουλειά. Ή θα γίνει δουλειά σοβαρή, χωρίς συνεντεύξεις. Την προκειμένη δε περίπτωση, για την οποία διαφώνησε και στην επιστολή, δεν δίνει κανείς σημασία γιατί κάνει έρευνα και κατά τη ίδια στη Φοντερ Λάγεν. Κανείς δεν την ακούει. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν οι αντιδράσεις που υπάρχουν εδώ. Στη Γερμανία ναι. ούτε την ακούσανε.
3: Την κολλέσει.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν δώσαμε άρση ασυλία. Θα καθόμαστε να ασχολούμε. Θα... Εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολούνται τόσο πολύ.
3: Ναι,
0: δεν
3: μπορώ. Δώσα,
0: επειδή ασχολείται, χάσατε, επειδή ασχολείται
4: Ευρώπη,
0: η αντιπολίτευση.
4: Κυρία,
0: στη Γερμανία δεν ασχολούνται. Στην Ισπανία δεν ασχολούνται. Πάνε εκεί και τους κερνάνε ζαμπών και τους έξω από την πόρτα. Στην Αυστρία τους ζητήσαν να μην ψηφίσουν ποινικό κώδικα.
3: Στρούντελ και έξω από την πόρτα.
0: Έξω από την πόρτα και τους είπανε. Πρέπει να πάει ένα από εδώ που θα μου πεις τι θα ψηφίσω στη Βουλή μου. Εσύ είσαι δικαστική εξουσία.
3: Ναι.
0: Εγώ είμαι νομοθετική.
3: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις τι θα ψηφίσω και τι
2: λοιπόν,
0: σύνταγμα θα.
3: Η Αυστριακή.
0: Η Κροατία, καυγάς μεγάλος. Στη χώρα της έβαλε φυλακή δύο σοσιαλιστές, τον πρωθυπουργό, τον σοσιαλιστή, τον Πόντα.
3: Στη Ρουμανία.
0: Και το, και μετά τον Τραγκέα που έγινε πρόεδρος. Και η έξυπνη Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει για να βάλει μέσα τους σοσιαλιστές.
2: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι καλή εισαγγελία.
2: Λοιπόν,
0: το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε.
2: Βάλτε μια τελεία τώρα.
0: Οι περισσότερες από τις δικογραφίες που παρέλαβαν οι συνάδελφοι την Παρασκευή, που πήγανε στην ναι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έγραφαν στο τέλος εκτιμόμενη ζημιά εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων 0. Ζερό. Είναι δυνατόν να με κρεμάς για ένα μέλι το μηταράκι ή πάνε για κακούργημα την Παπακώστα και τελικά δεν ήταν πάνω από 120.000 και η έκθεση πραγματογνωμοσύνης έλεγε 7.000. Και την έχουν κάνει την κοπέλα να λένε ότι πάει για κακούργημα
3: μάλιστα.
0: Στο χωριό
3: ναι. Λοιπόν, έλα
0: αυτό
3: κύριε,
0: δεν είναι πολιτικό ζήτημα.
3: Θα σου απαντήσει ο Βρήγας και μετά ο
0: κύριε. Τι να μου απαντήσει. Τι να μου
3: απαντήσει.
0: Στην Κοβέση.
3: Όλα.
0: Η Κοβέση δεν ήρθε εδώ και είπε ότι συμφωνεί. Πήγε στους αδελφούς.
3: Πήγε.
0: Και είπε συμφωνεί. Ναι. Τώρα δεν συμφωνεί.
2: Βάλτε μια τελεία τώρα να ακούσουμε και, και τον κύριο
0: Σεκιουριτάτε. Εγώ είμαι θύμα γιατί είχα κάνει αποστολή.
1: Ακούστε λίγο. Σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα φαίνεται η προσπάθεια των συγκαλύψεων τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα συνεχή τρόπο.
0: Δύο,
1: πάμε τώρα το συγκεκριμένο και δεν θα μπω τώρα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει. Για την προσπάθεια συγκάλυψη και για τα τέμπη και
0: γιατί
1: για τον
0: αποκέντρο. Γιατί δεν φέρατε εσείς το Ρουμάτι
1: πάμε, λοιπόν,
0: στη Βουλή.
1: Θα πω λοιπόν. Το,
0: να
1: καταρχήν,
0: μας πει για το
1: καταρχήν,
0: τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ.
3: Και σ' άκουγε.
0: Ξέχασα το τηλεφωνικό
3: ωραία.
0: Κέντρο του ΚΚΕ. Μάθαμε τι έγινε που κατήγγειλε.
3: Ωραία, το είπαμε.
0: Την παρακολούθηση Τόμσεν Βελκουλέσκου. Γιατί δεν τον φέρατε.
1: Πάμε λοιπόν. Ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία είπε και δίνω μια γρήγορη απάντηση ήταν. Και δεν υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα. Είναι οι γνωστές παρακολουθήσεις που κάνει είτε για κλιματικές οργανώσεις είτε για το άλλο. Είτε για το άλλο. Δεύτερον, εδώ.
0: Το ΚΚΕ είναι
1: το εξής πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου. Εμείς δεν είχαμε την εποπτεία, την είχε η Βουλή. Το Μαξίμου πήρε την εποπτεία.
0: Δεν είχε ποτέ Βουλή. Είναι κρατική
1: τώρα,
0: υπηρεσία.
1: Την εποπτεία και τον έλεγα ότι έχει Βουλή.
0: Ναι.
1: Εδώ την πήρε το
0: Μαξίμου.
1: Εδώ την πήρε το Μαξίμου.
0: Δεν την πήρε, την είχε και δεν την έδωσε.
1: Την πήρε το Μαξίμου.
0: Την είχε και δεν την έδωσε.
1: Τώρα, Σοφία, άφησε με.
0: Μα είναι πρωθυπουργοκεντρικό το σύστημα.
1: Άφησε με, δεν
0: είχε. Και είπε, πάρε τον τύπο εσύ Μαρινάκη ή στον παπά ή δεν ξέρω τι. Πάρε
1: τον τύπο. Μπορώ να μιλήσω.
0: Θέλουμε,
1: με, νόμο, με νόμο το 19 πήρε την αρμοδιότητα.
0: Την κράτησε, δεν την πήρε.
1: Α, σε παρακαλώ.
0: Όχι, θα
1: την πήρε, δεν την είχε το Μαξίμου
0: την
1: ποτέ.
0: Την έχουν όλοι οι
1: πρωθυπουργοί.
3: Σοφία, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
2: Αυτό είναι λίγο. Έχουμε κολλήσει σε αυτό.
0: Ρε,
1: Σοφία,
2: έχουμε κολλήσει σε αυτό.
1: Τον έλεγχο, την εποπτεία λοιπόν. Τον Αύγουστο του 19, άφησε με, Σοφία, σε παρακαλώ. Τον Αύγουστο του 19 την πήρε με τον κύριο Κοντολέοντα. Μάρτιο του 21 αφαιρείται από την ανεξάρτητη αρχή. Επικοινωνιών η δυνατότητα να γνωστοποιεί ποιοι παρακολουθούνται.
0: Και σωστό είναι αυτό.
1: Ποιοι παρακολουθούν.
0: Δεν θα την κάνετε ρόμπα.
1: Και μόνο τα μαθαίνουμε, μαθαίνουμε όταν παρακολουθεί το κ. Σκουάκης.
0: Δεν χρειάζεται να μάθετε.
1: Δεκέμβριο του 22 η Εξεταστική Επιτροπή που γίνεται με το άρθρο το οποίο από το δικαίωμα της αντιπολίτευσης με 122 βουλευτές. Τώρα δεν γίνεται έτσι.
0: Το Πασόκ επικαλέσει και θέμα εθνικής ασφάλειας.
3: Θα δεις καλά να μιλήσει. Μα σε παρακαλώ.
2: Να πει μια κουβέντα. Να πει μια κουβέντα.
3: Πάτα ξορμένα, άκουσον
1: δε. Το Δεκέμβριο λοιπόν του 2022 γίνεται η Εξεταστική Επιτροπή με 122.
0: Με τι αποτέλεσμα.
1: Με 122. Άρα λοιπόν, δεν υπήρχε και τότε περιγράφεται μέσα ότι για την ΑΕΠ και για τον Μπρέταντο.
0: Όχι, δεν έρχεται λέει ο Βορύδης εθνική ασφάλεια.
1: Έρχεται ο Βορύδης λοιπόν, εχθές και τι λέει, τότε ήταν άλλο, τώρα θέλουμε να κάνουμε άλλο. Άρα επιβεβαιώνει ότι θέλουμε να κάνουμε συγκάλυψη.
0: Δικαστήρια επίσης, θα λοιπόν, κάνουμε.
1: Επίσης λοιπόν, καμία δυνατότητα η ΑΔΑΕ να έχει να διασταυρώσει τα στοιχεία που παίρνουν. Επίσης,
0: τα είδαμε πήρανε στην εποχή
1: πήρανε με απόφαση του Αρείου Πάγου και την πήρε τη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο κύριος Ζήσης και την πήραν από τους εισαγγελείς. Εδώ γίνεται μια σειρά γεγονότων.
0: Δεν πήρανε τίποτα.
1: Δεν θέλουν. Και κοιτάξτε, είτε είναι εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Ντίλιαν ή επίσης δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν, και το έχω πει σε προγενέστερη
2: έχουμε
1: περίοδο.
2: Να ακούσουμε και τον κύριο Αργυριάδη και να κλείσουμε σιγά-σιγά.
1: Τελειώστε,
2: ναι.
1: Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, εγώ θα ζητούσα τον πρωθυπουργό γιατί γίνεται αυτό. Θα είχα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε.
3: Σαφές είναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Και άρα λοιπόν έχουμε πρόβλημα.
0: Βρε παιδιά,
3: μισό λεπτό. Να μιλήσει και ο Αργυριάδης και να κλείσουμε.
0: Όχι, γιατί το 17. Έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που έλεγε ότι η κυβέρνηση είχε μακρύ. Εκπονήσει
2: κυρία
0: συνολικό
2: Βουλτεψή.
0: Σχέδιο για την αντιμετώπιση
2: του προβλήματος. Έχει το λόγο ο κύριος
3: Αργυριάδη.
0: Ότι παρακολουθήσατε.
2: Κυρία Βουλτεψή.
1: Οι οποίοι παραβιάζουν το Σύνταγμα και δεν πάνε.
2: Κυρία Βουλτεψή, δεν γίνεται έτσι. Έχει το λόγο ο κύριος Αργυριάδη.
0: Πού να πάνε να κάνουν μήνυση κατά γνώστον.
2: Κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Αργυριάδης, το έχουμε δώσει το λόγο, δεν ακούγεται ο άνθρωπος.
3: Κύριε Αργυριάδη, είστε και μαγριά.
4: Δυστυχώς βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ολισθαίνει. Έχει πέρα από την υπονόμευση κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία πέρα από την υπονόμευση κράτους δικαίου πλέον έχει απολέσει και τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Αυτά τα οποία λέει η κυρία Βούλτεψη, τα οποία τα προσωποποιεί για την κυρία Βούλτεψη.
0: Μιλάει το Πασόκ του Τόμπρα. Το Πασόκ του Τόμπρα μιλάει.
3: Όχι για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, λέει, για την Κοβέση τώρα.
0: Α, για την Κοβέση.
2: Ναι.
0: Άλλο. Η Κοβέση είναι η εκπρόσωπος της Ευρώπης.
4: Περιμένετε λιγάκι.
0: Άμα είναι η Κοβέση εκπρόσωπος της Κοβέση, να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας.
4: Προσωποποιείτε την κριτική σας στην Κοβέση, ξεχνώντας ότι
0: έκανε λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ένα θεσμό. Η δουλειά που γίνεται δεν είναι θεσμός. Είναι ολόκληρο θεσμό.
0: Δεν είναι θεσμό.
4: Είναι ευρωπαϊκό.
0: Αν ήταν, θα είχαν μπει όλοι. Αν ήταν, θα είχαν μπει όλοι. Δεν μπήκαν όλοι. Η Ιρλανδία δεν μπήκε.
3: Λοιπόν,
0: stop.
3: Έλα.
0: Δεν θα μου λέτε ανακρίβεια.
4: Κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζει. Ακούστε, εγώ είμαι δικηγόρο, κύριε Βούλτεψη.
0: Λοιπόν,
4: ευρωπαϊκό κανονισμό δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Τι πράγμα.
4: Εγώ εδώ βλέπω, ξεχνάτε το δόγμα μένουμε Ευρώπη. Πήγατε προχθές στην Βουλή, βάλατε καπέλο.
0: Δηλαδή, άμα μου φέρει εμένα τον Τσαουσέσκου να με διδάξει τα μένα Ευρώπη.
4: Κύριε Βούλτεψη, καλό είναι να ανέχετε λίγο το διάλογο αυτό.
0: Τον Τσαουσέσκου, όχι, ο Τσαουσέσκου δεν ήταν Ευρώπη.
4: Να μην μπορείτε να ακούσετε κανέναν. Αυτό σας διαλύει, το έχετε καταλάβει. Έχετε
0: τον Τσαουσέσκου θέλετε εσείς.
4: Ακούστε και κάποιον άλλο.
0: Εμείς δεν θα το πάρουμε.
4: Δεν διεκδικείτε κανένα παπικό αλάθητο. Όσο συνεχίζετε έτσι, έχετε ραγδαία αυτός, πότε το καταλάβετε.
0: Ακούστε λιγάκι κάτι. Κοιτάξτε το χάλι τώρα.
4: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Πάτε με
0: όλη
4: φόρα,
0: μέρα ασχολείστε με αυτό.
3: Σταμάτα ρε παιδί, μας τον άνθρωπο.
4: Στο βαθμό που είναι καλό για τη χώρα. Σας λέω, αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να υπονομεύετε ευρωπαϊκό θεσμό.
0: Δεν είναι θεσμό.
4: Δεν μπορείτε
0: θεσμός.
4: Να μπαίνετε σε μια λογική ότι δεν μπαίνουμε Ευρώπη.
0: Δεν είναι
4: θεσμός.
0: Δεν
4: μπορείτε
0: θεσμός.
4: Αυτή τη στιγμή να βάζετε καπέλο. Διαβάστε καλύτερα κυρία Βούλτεψη.
0: Δεν είναι θεσμός. Αλλιώς θα είχαν μπει όλοι μέσα
4: λοιπόν,
0: υποχρεωτικά.
4: Σας λέω το εξής. Και στο ευρώ δεν είναι όλοι, κυρία Βούλτεψη. Δεν
0: τι σχέση έχει το ευρώ, είναι θεσμός.
4: Είστε λίγο αδιάβαστοι.
0: Τι μπερδεύει τώρα το ευρώ με αυτό.
4: Το τελευταίο, ακούστε, βάλατε καπέλο.
0: Το ευρώ δεν το βάζουμε, όχι δεν παίρνει.
4: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Παιδιά, τι λένε.
3: Λοιπόν, κύριε Αργυριάδη. Μια τελευταία κουβέντα. Δεν θα σε διακόψω.
4: Όποτε μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση να την κάνουμε. Αλλά όσο η κυρία Βούλτεψη προσπαθεί.
0: Ο Ανδρουλάκης βάζει το γυμνάτι διακόπτοντας τους πόντες
4: και να μην διέχεται διάλογο, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Θα λέτε εσείς ό,τι γουστάρετε και
4: λίγη ψυχραιμία. Δεν βλάπτει λίγη ψυχραιμία, κυρία Βούλτεψη.
3: Κύριε Αργυριάδη, σταμάτα, ρε Σοφία. Για όνομα
0: Θεού. Κρατήστε εσείς την ψυχραιμία σας και μην κάνετε τον αντικειμενικό
3: αναλυτή.
0: Και αυτά που σπουδάσατε. Να τα εφαρμόζετε κιόλας, γιατί κράτος δικαίου δεν είναι να κρεμάει στα μανταλάκια το μηταράκι για ένα μέλι και μετά να λέει μηδέν βλάβη. Ναι, αυτό εντάξει, δεν εντάξει, είναι κράτος.
4: Αυτό σπουδάσαμε,
0: είναι πολιτική εκμετάλλευση.
2: Θα σας ευχαριστήσουμε και τους τρεις. Κάτι θα ζητήσουμε, κυρία.
0: Και κακούργημα η Παπακώστα και τελικά είναι πλημέλημα. Και αν είναι.
2: Κύριε Ρίγκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Όλοι.
3: Κύριε Αργυριάδη, να σας ρωτήσω κάτι. Στην Αθήνα είστε εδώ ή σε επαρχία είστε?
4: Τώρα με βρίσκεται Θεσσαλονίκη. Είμαι δικηγόρος και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχω υποκατάστημα.
3: Εννοώ Θεσσαλονικιός είστε ή Αθηναίος?
4: Θεσσαλονικιός, Θεσσαλονικιός, κύριε. Γι' αυτό σας είπα. Είμαι σπίτι μου σήμερα.
3: Μπράβο, ναι, όχι.
0: Λίγο με την Καριστιανού εκεί, αντί να ασχολείσαι μαζί μας.
3: Με την Καριστιανού.
2: Με την Καριστιανού.
3: Ναι. Μια χαρά είναι Καριστιανού.
0: Να ασχοληθούν λίγο που βλέπουν μια χαρά
2: πριν,
0: και αυτή.
2: Είπε πριν, δεν τον ακούτε, είπε ότι είδε δημοσκοπήσει, ότι είχε δει δημοσκοπήσει στη Βόρειο Ελλάδα και ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι.
0: Μακάρι, δεν ξέρω.
2: Λέει,
0: κάτι
2: το είπε πριν. Δεν.
0: Αυτό, εσύ.
3: Ναι. Έδωσε και τον τακτοποίηση. Σε τακτοποίηση, εντάξει.
1: Τα τακτοποίησε όλα
3: τα πράγματα.
0: Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε.
3: Όχι, ρώτησα διότι πραγματικά μου αρέσει η κουβέντα μαζί σας, κύριε Αργυριάδη. Ναι, αλήθεια. Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και με μεγάλη χαρά την ξανακάνουμε.
3: Με τα χαρά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ηρεμία της σημερινής συζήτησης.
2: Ήταν
3: πολύ live.
1: Να πω κάτι. Εγώ είμαι ήρεμος.
0: Και εγώ ήρεμη.
1: Επειδή με τη Σοφία τη Βούλτεψη χρόνια βιώνουμε, δεν έχει σταματημό στη διακοπή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ήτανε, παιδιά, δεν ήταν τίποτα. Ήτανε μία... Ένα τίζερ που λέμε εμείς.
0: Σας λένε ότι κάβαλε με τη Γερμανία.
3: Άστε, όχι πάλι. Τώρα.
2: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
3: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ό,τι σας βολεύει.
3: Η σημερινή συζήτηση, η τωρινή, ήταν μία ένα τίζερ, μία προαναγγελία του γηπέδου το βράδυ.
2: Α, του γηπέδου το βράδυ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Διάλειμμα.

0: κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει απικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
5: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
6: Miss. What are you doing
7: what
6: here?
7: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
8: We're gonna bring the house down.
9: Step up. Beat the order.
10: There's a magic that happens when you dance.
11: Απόψε στις 9, στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε.
3: Ήρεμα τώρα, ε.
2: Ναι, ναι, δόξα
3: επανήλθαμε,
2: Παιδιά, δηλαδή, μιλάμε για άγρια δύση.
3: Σκέψου τι θα γίνει όσο κοντεύουμε και όσο πλησιάζουμε.
2: Ναι, δεν θα αντέξει τώρα τόσο τέτοιο πράγμα επί 8-10 μήνες, δεν ξέρω πώς θα αντέξουν.
3: Στις εκλογές.
2: Και ως φαίνεται ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές στο τέλος, εκεί πάει.
3: Ναι.
2: Είμαστε κάθε μέρα έτσι. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να βγούμε. Μετέωρα,
3: πάμε να φύγουμε, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε να ταξιδέψουμε.
2: Πάμε. Για πάμε να δούμε τον Νίκο τον Μπάλα. Για να δούμε.
3: Και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών.
2: Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
4: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη,
3: καλημέρα.
4: Καλημέρα στους συνεργάτες, στους συνδεθεατές. Και όπως είπατε στο σχόλιο, πάμε στην άγρια δύση, τώρα στην πραγματική άγρια δύση των Μετεώρων για να πούμε τα πρέπει να πούμε.
3: Έτσι.
2: Εδώ τώρα εγώ με τον Νίκο γνωριζόμαστε γιατί όποτε πάω στα Μετέωρα που πάω, πάω στο Μουσείο Μανιταριών που έχει εκεί και φυσικής ιστορίας είναι της περιοχής και τα λέμε και αυτό και είναι ένα καταπληκτικό μουσείο και όποιος πάει παιδιά για το θρησκευτικό τουρισμό και Μετέωρα και τα λοιπά να περνάει από το μουσείο γιατί είναι καταπληκτικό, τρομερή δουλειά. Πέραν του ότι τους μαζεύει και τους ανεβάζει στα βουνά και ψάχνουν τρούφες και τρώνε μακαρόνια και κάνουν διάφορα τρομερά πράγματα. Για πες μας.
4: Πριν πούμε οτιδήποτε, κύριε Καμπουράκη και η κυρία Ζαρακέλη, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διάθεση που πήρε το μουσείο. Κινήθηκε παγκοσμίως και πήρε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 1423 μουσεία. Μία βράβευση που έγινε από τα Travel and Joys, όπου το κοινό το ψήφισε όλο αυτό το πράγμα. Και το μεγάλο και το πιο δυνατό κομμάτι μας αυτή την ιστορία ότι καταταχθήκαμε στο 10% των παγκόσμιων δραστηριοτήτων.
2: Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Για πάμε τώρα στο όποιος πρέπει να έρχεται. Όποιος έχετε και ξέρω, εγώ έχω στείλει κόσμο και φεύγουν κατάπληκτοι. Πολύ ευχαριστημένοι. Αυτό λοιπόν, να το λέμε.
3: Τι
2: το
3: βλέπουμε στο μουσείο και για το κυνήγι τρούφας.
2: Θα μας πει για το κυνήγι της τρούφας τώρα.
3: Που είναι, να μας πει.
2: Τώρα είναι εποχή τη, Νικό.
4: Η τρούφα είναι όλο το χρόνο, ανάλογα την τρούφα και ανάλογα το υψόμετρο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και για 5-6 μήνες, θα βγαίνει η εστίβου, η καλοκαιρινή τρούφα μέλι για τι αρχέ φθινοπόρου. Μετά έρχεται η άλλη τρούφα, η προέκθεση ηλικία τη καλοκαιρινή. Και μετά πάμε στην ευθύνη την τρούφα και σε άλλα είδη τρούφα. Όμως το κυνήγι εμείς το κάνουμε 11 μήνες το χρόνο, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα. Και υπάρχουν μέρες που κάνουμε και 3 και 4 κυνήγια. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 3 κυνήγια, ένα κυνήγι με άλογα και άλλα 2 χωρίς άλογα.
2: Είδες τι ωραία.
4: Αυτό έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και φαίνεται από τις συμμετοχές, δηλαδή, κυνήγι τρούφας εδώ στα Μετέωρα γίνονται από Αυστραλία, Αμερική, Ασία, Ευρώπη, Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρα που να μην επισκέπτεται την περιοχή μας για να κάνει αυτό το κυνήγι της τρούφας.
2: Να σου πω κάτι. Καλά κάνουν και κυνήγι μανιταριών, έτσι. Βγαίνουν και για μανιτάρια όλο το χρόνο. Τώρα, εσείς έχετε σκυλιά εκπαιδευμένα εκεί πέρα και την κυνηγάτε, έτσι.
4: Ναι, υπάρχει σκυλιά στο ανώτατο επίπεδο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγουμε το χώρο συνάδελφοι του Μουσείου, όσοι έχουν δηλώσει, πηγαίνουμε στο δάσος, εκεί περιμένουν όλοι οι συνεργάτες μου. Κάνουμε μια μεγάλη βόλτα. Εκεί δίνεται δυνατότητα στον κόσμο να μαθαίνει τι είναι η τρούφα, είναι η φόγια, εμείς οι δύο είναι.
2: Βέβαια.
4: Τα σκυλιά είναι τόσο εκπαιδευμένα που δίνουμε εντολή να κάνουν stop και να πάνε από πάνω ο κόσμος να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες. Σε όλη τη διαδρομή γεννούνται διάφορες απορίες που τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα και εξηγούν τι σημαίνει τρούφα. Και στο τέλος αυτής της βόλτας, σεφ μαγειρεύουν και κάνουν σε ένα υπερσκεύος.
2: Τους ταΐσουν κιόλας εκεί.
3: Έχει τρουφομακαρονάδα.
2: Ναι, ρε. Με κάτι τηγάνια τεράστια. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
3: Μπράβο.
4: Αυτό το τηγάνι κάνει 100 μερίδες με τη μία, να ξέρετε. 100 μερίδες.
2: 100 βγάζει το τηγάνι, ε. Πω.
4: Ναι, ναι.
2: Τρομερό είναι. Να σου πω, Νικό, για πες μας κάτι. Πώς παίρνει μέρος. Ακούει τώρα κάποιος θέλει να έρθει, ρε παιδί μου, να πει θέλω σε τρεις εβδομάδες, σε τέσσερις να. Πού επικοινωνεί?
4: Επικοινωνεί με τη γραμματεία στο μουσείο, όπου εκεί πάλι υπάρχουν πακέτα διάφορα.
2: Ωραία.
4: Ή άλλος να το κάνει τριζέ, μπορεί να το κάνει δύο άτομα.
2: Ναι,
4: μπορεί,
2: ρε παιδί, με παρέα. Με παρέα.
4: 10, ναι, μέχρι 10 είναι τα άλογα και το μάξιμο μπορεί να κάνει το άλλο κοινό χωρίς άλογο είναι 50 άτομα.
2: Ωραία.
4: Σε κάθε περίπτωση θα λύσουμε.
3: Ωραίο είναι όμως, είναι σε επαφή με τη φύση.
2: Τέλεια, τέλεια, μπράβο.
3: Και λοιπόν, έχει και φαγητό μετά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
4: Αν έχω ένα λεπτό χρόνο, πρέπει να, αν έχω να πω κάτι ακόμα. Στο μουσείο έχει μια έντονη εξωστρέφεια. Έχει κάνουμε και τις μεγάλες γιορτές της Τρούφας, όπου η Καλαμπάκα επίσημα πλέον ονομάζεται η πόλη της Τρούφας. Για την προηγούμενη γιορτή είχαμε 20.000 κόσμο, 4 μέρες και μοιράσαμε 70.000 τρούφο μανιταρό. Δεν ήταν δωρεάν στον κόσμο.
3: Μπράβο.
4: Δεν σταματάμε, δεν είμαστε ήσυχοι. Γιατί όλο αυτό το εγχείρημα του μουσείου διανέμεται στην οικονομία της πόλης, διότι αυτό είναι φαγητό. Σε δωμάτια φαγητά και όχι μόνο.
2: Μπράβο, τέλεια, τέλεια.
3: Σας ευχαριστούμε.
2: Ξέρεις ποιοι εκτός από τα τρουφόσκυλα, ποια άλλα κυνηγάνε τρούφα? Τα γουρούνια.
3: Τα γουρούνια,
2: βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
3: λοιπόν θα φύγουμε από τα μετέωρα για να πάμε μέχρι την Ξάνθη. Στην πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ανάδειξης λογοτεχνίας ως ζωντανού και δυναμικού πεδίου πολιτιστικής έκφρασης στην πόλη της Ξάνθης, πρώτο φεστιβάλ λογοτεχνίας.
2: Μάλιστα. Για πάμε.
5: Καλή σας μέρα από την Ξάνθη.
3: Καλημέρα.
5: Σας καλωσορίζουμε από την Παλιά Πόλη, Δημήτρη και Ανδριάνα, εκτός από τη συλλογή φαγητού για βιολογικούς λόγους, δηλαδή για να γεμίσει η κοιλιά μας, εμείς εδώ μαζεύουμε τροφή για σκέψη και για ανάγνωση που αρέσει, ξέρουμε σίγουρα και σας.
2: Τι βλέπουν τα μάτια μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Η Έρση τώρα.
5: Πώς με βλέπεις?
2: Σε βλέπω καλύτερη από όσο ήσουν πριν από 15 χρόνια.
3: Γεια σου, Έρση.
5: Καταρχάς, χαίρομαι 20. Που σε ακούω. Καλημέρα,
2: Ανδριάνα. Για 15, καλημέρα. 20. Ήταν, την είχα ρεπόρτερ στο Μέγκα.
3: Στο Μέγκα.
2: Με τρομερή και φοβερή η Έρση, πολύ αγαπημένη. Μπράβο, Έρση μου, να είσαι καλά. Για πες μας λοιπόν, εκτός από την κοιλιά, ταΐσουμε και την ψυχή και το πνεύμα.
5: Βέβαια. Και Ανδριάνα, να σου πω και σε αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν, ότι ήμουνα μία από τις πρώτες που είχε διαβάσει τις πρώτες σελίδες από την πρώτη σταγόνα ιστορίας.
3: Ορίστε. Ωραίο.
2: Let it be. Λοιπόν, για πάμε.
5: Λοιπόν, η Βασιλική Στρόλη είναι δίπλα μου, είναι μία ξανθιώτισσα, η οποία αποφάσισε και αυτή όπως και εγώ μόλις τελείωσε τις σπουδές της και τα πρώτα 2-3 χρόνια μετά από τις σπουδές να επιστρέψει στην Ξάνθη, γιατί αγαπάει και εκείνη τον τόπο της όπως και εγώ, όπως και πολλοί που είμαστε στην Ξάνθη. Και τι άνοιξε? Άνοιξε ένα γραφείο φιλαναγνωσίας. Ξέρετε, περνούσαμε εμείς και λέγαμε, ρε παιδί μου, δηλαδή τι δουλειά κάνει, λέγαμε, αυτή η κοπέλα, τι κάνει εδώ πέρα? Οπότε την έχουμε εδώ δίπλα μας για να μας πει ποιο είναι το όραμά της, γιατί ήρθε να το κάνει στην Ξάνθη και τι είναι αυτό που γίνεται το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, βέβαια.
5: Καλημέρα,
2: καλώς.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει. Ευχαριστώ και την Εύση για αυτή την συνομιλία. Είμαστε στην Ξάνθη και κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ λογοτεχνίας που έχει μια βιωματική προσέγγιση στη λογοτεχνία. Εμένα το όραμά μου ήταν να δημιουργήσω ένα φεστιβάλ. Και είμαι πάρα πολύ τυχαίρη γιατί το αγκαλιάζει ένας οργανισμός, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, για να μπορέσει αυτό να καρποφορήσει. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό το φεστιβάλ? Ο στόχος ήταν να μην βρισκόμαστε μόνο σε παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά να καλέσουμε τον κόσμο να βιώσει τη συγγραφή και τη λογοτεχνία.
2: Ναι.
6: Οπότε υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα που ξεκινάει για πρώτη φορά με ένα reading party, με ένα ραντεβού στα τυφλά με ένα βιβλίο. Αυτή ήταν η έναρξη.
3: Ωραίο.
6: Οπότε καλούσαμε τον κόσμο να βγει ραντεβού στα τυφλά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμο την πρώτη μέρα και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι θα έλεγα, που το αγκαλιάσανε και το δοκιμάσανε. Και γενικά η Ξάνθη αγκαλιάζει πολιτιστικές δράσεις καινούργιες. Έχετε δοκιμαστεί με αυτές.
2: Έχετε μία πνευματικότητα υψηλή. Λοιπόν.
5: Λέγαμε προηγουμένως, πριν συνδεθούμε, λέγαμε ότι η Ξάνθη παράγει κάθε μέρα πολιτισμό και στους δρόμους.
2: Ωραία, δηλαδή, πες μου ρε Έρση κάτι.
3: Η Ξάνθη είναι και μια πανέμορφη
2: είναι
3: και πόλη. Όμως,
2: λοιπόν,
3: είναι πανέμορφη.
2: Ρε παιδί, δύο έρχονται λοιπόν, γράφουνε. Τι κάνουνε, για εξήγησέ μας.
6: Πολύ ωραία. Είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ και είχε ένα πλήρες πρόγραμμα. Την πρώτη μέρα λοιπόν συναντιόμαστε σε ένα τραπέζι και υπάρχουν κλειστά στα πακέτα βιβλία. Οπότε κάποια στιγμή καθόμαστε όλοι και τα ανοίγουν και αρχίζουν και τα διαβάζουν σε προσωπικό χρόνο. Τους ζητάμε να σημειώσουν μία φράση και έπειτα να τη λήξουν το χαρτάκι και να το βάλουν στη μέση. Ένας-ένας τα ανοίγει και προσπαθεί να βρει ποιος ήταν αυτός που έγραψε, τι του άρεσε και κάπως έτσι να γίνει η πρώτη γνωριμία
5: Ωραία. Μέσα από τις λέξεις. Αυτό ήταν σαν πάρτι. Αυτή ήταν η έναρξη. Την επόμενη μέρα υπήρχαν workshops για παιδιά με συγγραφικά δωμάτια.
3: Τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Φαντάζομαι ότι εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Γιατί έχει και μικρά παιδιά, έχει μεγάλους μόνο.
5: Βέβαια. Εμένα η δίκευσή μου είναι στη δημιουργική γραφή και κυρίως στην προσέγγιση της λογοτεχνίας στις μικρές ηλικίες.
3: Ναι, ναι.
5: Την δεύτερη μέρα, στο Παλαιό Δημαρχείο εδώ στην Ξάνθη, υπήρχαν δωμάτια που είχα διαμορφώσει και λέγονται συγγραφικά δωμάτια. Αυτό είναι μια δική μου ιδέα που κλείνουμε τις πόρτες.
2: Προχώρα πιο γρήγορα. Προχώρα πιο γρήγορα. Ναι.
5: Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει ένα σκηνικό.
2: Ωραία.
5: Οπότε το παιδί μπαίνει μέσα, βλέπει το σκηνικό και δοκιμάζει τη συγγραφή του.
3: Πολύ ωραία.
5: Όχι. Είναι δημιουργικό δικό μου αυτό. Είναι ένα installation που βλέπουν μια θεματική.
2: Αυτό έγινε ή θα γίνει το φεστιβάλ τώρα. Έγινε.
5: Αυτό είμαστε στη δεύτερη. Στην τρίτη μέρα. Χθες ήταν η δεύτερη μέρα.
2: Σήμερα η τρίτη τι έχει.
5: Σήμερα η Τρίτη έχει workshops ενηλίκων με την Καλλιόπη Πασιά και τον Γιάννη Αντάμι για σενάριο συγγραφής και για τη λογοτεχνία του τραύματος και της επούλωσης που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το απόγευμα έχει την Δήμητρα Σιούγκα και τη Ζαφυρία Μόλ με συζήτηση ανάμεσα σε δύο ποιήτες για το τι συμβαίνει και πόσο θεραπευτική είναι η ποίηση και κλείνουμε με ένα open mic poetry night, έτσι το λέμε εμείς εδώ.
3: Στην Ξάνθη έτσι το λέμε. Έτσι στην Ξάνθη, έτσι.
2: Λοιπόν,
3: Ξανθιώτικα.
5: Όπου έχει το μικρόφωνο αυτός που έγραψε.
2: Λοιπόν.
5: Είναι φοβερό πώς σε τούτη εδώ η τύπησα, τα πιτσιρίκια που κάθονται όλη μέρα στο TikTok, AI,
3: τα φέρνει στο βιβλίο.
5: Καταφέρνει ναι. Και τα βάζει και κάθονται στην καρέκλα, δίκιο κάθονται έχεις. Στο πισινό.
3: Πολύ σημαντικό,
5: Ερσή. Δύο ώρες, είναι φοβερό.
2: Πολύ λοιπόν, σημαντικό. Την αγάπη μας, παιδιά, Ερσή. Βασιλική, ευχαριστούμε θερμώς.
3: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Μπράβο, είδες ωραίες πρωτοβουλίες.
3: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ όμορφα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τη Γουμένισσα.
2: Πάμε στην κυρία Ζάικου.
3: Ναι, στην κυρία Ζάικου θα πάμε. Okay. Θα πάμε μέχρι τη Γουμένισσα, στην Κούπα.
2: Δασόκτημα.
7: Στην Κούπα, ναι.
3: Καλώς.
7: Καλημέρα κύριε Καπουράκη.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας,
3: καλημέρα.
2: Κύριε Ζαρακέλη.
3: Καλημέρα.
7: Τι ωραία που μας ενώνετε. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ σήμερα στην Κούπα. Σας μεταφέρουμε λοιπόν σε έναν τόπο άγνωστο, αλλά το πιο εντυπωσιακό σημείο της Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Τι λες τώρα.
7: Βεβαίως, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι μια δασική έκταση 27.500 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται μέσα σε περιοχή προστατευόμενη Natura, του όρου Σπάικο. Εν τω μεταξύ κάνει μια επιστροφή ο ήχος, δεν ξέρω αν είναι δικό μου.
2: Εντάξει, προχώρα τώρα έτσι, τι να σε κάνω, είναι.
7: Τέλεια, τέλεια. Με ακούω δύο φορές. Τι πιο καλό.
2: Ναι, αυτό είναι, ναι.
7: Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο όρος Σπάικο, στο δασόκτημα της Κούπας, που έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν
2: μισό λεπτό.
7: Το κράτος.
2: Ιωάννα, πες μας ναι. Από πόλη προς Ανατολή, σε μας με χιλιόμετρα, για να καταλάβουμε.
7: Μια μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη το πολύ.
2: Μπράβο, συνεννοηθήκαμε τώρα.
7: Μια μισή ώρα, προς τα 750 μέτρα.
2: Προς βόρεια, προς δυτικά, ανατολικά.
7: Προς βόρεια, προς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
2: Αυτά είναι, συνεννοηθήκαμε τώρα.
3: Ωραία, κοίτα όμως τι ωραίο τέλεια. Τοπίο από
7: κοιτάξτε
3: πίσω.
7: Κοιτάξτε το δάσος.
3: Σαν ψεύτικο ναι. Είναι. Είναι ναι. Σαν ψεύτικο.
7: Είναι γύρω-γύρω περιμετρικά του χωριού.
2: Ναι.
7: Είναι ένα δασόκτημα το οποίο διαχειρίζεται ένας ιστορικός συνεταιρισμός εδώ και πάρα πολλές γενιές. Και αυτό είναι ίσως πολύ σημαντικό. Είναι ο αναγκαστικός συνεταιρισμός διαχείρισης του αδιέρωτου δάσους Κούπας. Ένα μακρινάριο τίτλος, όσο μακριά
2: δεν
7: είναι η πορεία του.
2: Δεν πειράζει.
7: Συν τον χρόνο. Βεβαίως. Και μάλιστα θα σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει ένα ζωντανό μουσείο μέσα στο δασόκτημα. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι παλιότερα, οι κάτοικοι εδώ, αποφασίσανε κάποια δέντρα να μην τα κόψουν. Και λέω να μην τα κόψουν γιατί παραδοσιακά ασχολούνται και με την υλοτομία. Και αυτή ήταν μια πολύ σημαντικά ιστορική στιγμή, γιατί τα δέντρα αυτά σήμερα είναι οι αιωνόβιες βελανιδιές και καστανιές, οι οποίες διεκδικούν και είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσουν το τίτλο ως διατηρηταία μνημεία της φύσης.
2: Πόσο χρονών δηλαδή, πόσων αιώνων.
7: Είναι 400 και πλέον ετών. Εάν αγκαλιάσουμε τους κορμούς 10 άνθρωποι, μιλάμε για περίμετρο 10 μέτρων.
2: Αυτά είναι μνημεία της φύσης. Αυτά δεν τα κόβεις.
7: Αυτά είναι μνημεία της φύσης. Άρα είμαστε μπράβο.
2: Βλέπω...
7: Ναι, αλλά αυτή η απόφαση πάρθηκε πολλά χρόνια νωρίτερα.
2: Πριν 300-200 χρόνια.
7: Έτσι, άρα έχουμε μια ιστορικότητα. Δεν έχουμε απλά ένα δάσος, έχουμε ιστορία.
2: Κοίταξε, μπορεί οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια να ήταν ξυλοκόποι απλοί υλοτόμοι. Αλλά ήταν σοφή.
7: Έτσι.
2: Δηλαδή καταλαβαίνανε τι σημαίνει ένα δέντρο 300 χρόνων. Ένα δέντρο που θέλανε 10 άντρες να το κυκλώσουνε.
3: Καστανιές
2: ότι δεν
3: είναι.
2: Το κόβεις εύκολα. Βλέπω στο TikTok τώρα έχει κάτι θηριώδη πράγματα ναι, που ναι, πάει ναι, ο άλλος ναι, και χράτς, ναι, ναι. Χρούτς με τα μηχανήματα και σε πιάνει ψυχή σου.
7: Εδώ λοιπόν επιλέγουμε να το συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση.
2: Έρχεται εκεί, μπράβο. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να δει, να περπατήσει, να αυτό, να...
7: Βέβαια. Βέβαια, να το διατηρήσουμε όπως είναι και ίσως και γι' αυτό επιλέξαμε να γίνουμε και μέλος της European Federation, της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Πάρκων, η οποία είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων
2: περιοχών. Πώς επικοινωνεί κάποιος, θέλει να έρθει κάποιος τώρα από εκεί, εκεί. Πώς επικοινωνεί, πού, ποιο βρίσκει, πού. Ποιο παίρνει τηλέφωνο τρεις ώρα τη νύχτα στο Πορτογαλί.
7: Τρεις ώρα τη νύχτα μπαίνει στο Google Maps και βάζει έφρεση Κούπα Κιλκής.
2: Μπράβο.
7: Και μπορεί και ανεβαίνει.
3: Λοιπόν, μπράβο, είναι πολύ ωραία.
7: Σήμερα, στο πλαίσιο του Citizen Science, γιατί μέσω της ενεργού πολιτιότητας έχουμε απλούς πολίτες από την Κούπα, οι οποίοι καταγράφουν την βιοπικιλότητα και ελπίζουμε να εκδώσουμε και έναν οδηγό. Σήμερα, στο μονοπάτι που θα γίνει, στο πλαίσιο του European Days, θα καταγράψουμε και το μονοπάτι μέσα του Wikiloc. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά και δημιουργούμε ένα προηγούμενο όσο το δυνατόν μη παρεμβατικό.
3: Ναι, βέβαια.
7: Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Οπότε μέσα από ψηφιακά συστήματα θα μπορεί
3: να
7: ο κόσμος να επισκέπτεται ακόμα και
3: μέρος και πού θα πάει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ο Σπύρος ο Αλεξανδρής. Θα πάμε τώρα στη Βάρκιζα να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Αλεξανδρή.
2: Για πάμε.
3: Έχει μια ωραία δράση ο Σπύρος. Mm. Ενδιαφέρουσα. Πού είναι?
8: Μια να, πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις. Σήμερα είμαστε στην Βάρκιζα, εδώ όπου καθαρίζουν την παραλία από τα σκουπίδια. Εδώ είναι τα παιδάκια, θα έρθουν πολύ περισσότερα. Είναι μέχρι 6 ετών, είναι μικρά εδώ τα παιδάκια. Έχουμε μαζί και τις καθηγήτριές τους, την κυρία Μελίνα Ηλιοπούλου, την κυρία Μαρία Ανδρικοπούλου και την κυρία Ευγενία Διαματάρη από το Σχολείο της Ελληνοαγγλικής Εισαγωγής. Ανήκετε και στο δίκτυο των οικολογικών σχολείων. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα και από μένα.
8: Θέλω να μου κάνετε μια παρουσίαση των πρωτοβουλειών που παίρνετε σε συνδυασμό με τα παιδάκια και τι μαθαίνουν τα παιδιά από όλες αυτές. Να μου πείτε λίγο τις δράσεις που έχετε αναπτύξει.
9: Ναι, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα, μαζευόμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε ακόμα μαζευτεί όλοι μαζί, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί από το νηπιαγωγείο της ελληνοαγγλικής αγωγής. Ήρθαμε τα βόρεια, ήρθαμε στα νότια, με σκοπό να συμμετέχουμε σε μια δράση καθαρισμού ακτής. Το σχολείο μας ανήκει, όπως πολύ σωστά είπατε, στο δίκτυο των σχολείων. Σε διάφορα που αφορούν την αηφορία. Και αυτό γίνεται γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά, για να μπορέσουν πάρα πολύ την εμπειρία.
2: Παιδιά, έχουμε θέμα. Σπύρο, έχει θέμα το μικρόφωνο σου. Δεν ακούμε.
3: Δεν σε ακούμε, Σπύρο.
9: Από εμάς τους ενεργητικούς, γονείς και όσοι οι οποίοι εμπλέκονται μαζί.
2: Μπράβο. Αυτό είναι παιδιά, για να μαθαίνουν τα παιδιά. Να ευαισθητοποιούνται, να βγαίνουν λίγο έξω.
9: Τα παιδάκια θα καθαρίσουν εδώ πέρα την παραλία. Τους έχουμε και μία έκπληξη φτιάξει. Θα συνδυάσουμε αυτή την περιβαλλοντική δράση με μία δράση αγνωσία. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ανδρικοπούλου, συγγραφέας.
8: Να πάμε και στην κυρία Ανδρικοπούλου, γιατί βλέπω έχετε εδώ ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι παιδικό βιβλίο. Τι βιβλίο είναι?
10: Παιδικό βιβλίο. Έχει θέμα το καλοκαίρι, οπότε θα κάνουμε ένα καταιγισμό ιδεών με λέξεις που έχουν σχέση με το καλοκαίρι. Σίγουρα θα καταλήξουμε στη θάλασσα, στις ακτές. Και δεν έχει νόημα, δεν έχει απόλαυση το καλοκαίρι αν οι θάλασσες και οι ακτές δεν είναι καθαρές. Επομένως, θα συνδυάσουμε φιλαναγνωσία και περιβαλλοντική αγωγή.
2: Και αν δεν διαβάσει και κανένα βιβλιαράκι, λίγο-λίγο να ταξιδεύει κάτι παραπάνω. Έτσι.
10: Η άμμος αρχίζει να γίνεται είδος υπό εξαφάνιση από την υπερεκμετάλλευση, από την κλιματική αλλαγή. Άρα θα μιλήσουμε και γι' αυτά εδώ, συνδυάζοντας οικολογία και αγάπη για το βιβλίο.
3: Μπράβο,
2: μπράβο.
8: Ποια ήταν η προηγούμενη δράση που κάνατε?
11: Η προηγούμενη δράση ήταν στο Άλσο Συγκρού. Τα παιδιά καθαρίσαν επίσης το χώρο. Γενικώς το σχολείο σε όλες τις βαθμίδες η ελληνοαγγλική αγωγή κάνει δράση σε σχέση με το περιβάλλον και πάντα στοχεύομαι, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη των προγραμμάτων φιλαναγνωσίας, να συνδέουμε το κομμάτι των δράσεων με κάποιο βιβλίο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να διαβάζουν, να έχουν...
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
3: Και στα παιδιά που συμμετέχουν, μπράβο. Και μπράβο και στις...
2: Καλημέρα. Επομένως, καλημέρα, ευχαριστούμε.
3: Και στις εκπαιδευτικούς, μπράβο. Πολύ
2: λοιπόν,
3: ωραία πρωτοβουλία.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, η κυρία Σοφία Καλισκάμη είναι 7 χρονών.
3: Και είναι, λέει, η μικρή βασίλισσα του Σκακιού.
2: Λοιπόν,
3: κακτέκτησε σε ηλικία 5 ετών.
2: Λοιπόν, να δούμε τη μάνα της, τη μητέρα της, την κυρία Ναταλή Μίσκο. Τα έχουμε.
3: Λοιπόν, η μικρή Σοφία κατέκτησε σε ηλικία 5 ετών τον τίτλο της πρωταθλήτριας χωρίς καμία ήττα σε δύο κατηγορίες στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού.
2: Καλημέρα κύριε Λικουριώτη, επίσης ο προπονητής της είναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, γεια σας κυρία Ναταλή. Καλημέρα, γεια σου Σοφία μου, τι κάνεις. Σοφία, μας ακούς.
13: Γεια.
2: Μπράβο, αγάπη μου, έτσι. Χαιρέτα μας, δε.
3: Καλημέρα.
2: Είσαι σκακίστρια μεγάλη, να έπεσε βέβαια. Λοιπόν, για πείτε μας κύριε Λικουριώτη δύο κουβέντες, γιατί έχει πρόβλημα εκεί πέρα ο ήχος και η εικόνα με τη Σοφία.
12: Αρχικά να πούμε ότι η Σοφία είναι 6 χρονών, δεν είναι 7 ακόμα. Α, είναι 6. Αλλά είσαι στην κατηγορία το, κάτω των
2: 7. Της προσθέσαμε ένα χρόνο παραπάνω.
12: Έτσι. Είναι κυρία βέβαια, πρέπει να της αφαιρέσουμε κάτι, έτσι.
2: Βέβαια.
12: Γενικά η κατηγορία της ήταν με παιδιά κάτω των 7, ήταν 7 ετών τα πιο πολλά παιδιά και η Σοφία ήταν 6, δαιμονήθηκε μεγαλύτερα παιδιά από την ηλικία της. Είναι ένα παιδί χαρισματικό, με πάρα πολλά ταλέντα, πέρα από το σκάκι. Κάνει και τένις, κάνει άλλα αθλήματα, με το σχολείο είναι φανταστική. Στο σκάκι είναι ένα παιδί...
3: Τι σημαίνει η βασίλισσα της ευρωπαϊκής σκακέρας, δηλαδή τι σημαίνει, τι κατάφερε, τι κέρδισε, ναι.
12: Κέρδισε το τίτλο της Ευρωπαίας Πρωταθλήτριας κάτω των 7 ετών. Δηλαδή έπαιζε με κορίτσια και με αγόρια μέχρι 7 ετών από όλη την Ευρώπη και βγήκε πρώτη των πρώτων. Δηλαδή έκανε σε 9 αγώνες 8 νίκες και 9 ισοπαλία.
3: Μπράβο ρε Σοφία. Αυτά είναι.
2: Σοφία, μίλα μας λίγο. Πες μας τι γίνεται. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
13: Καλά.
2: Η μαμά σου από πίσω ξέρει κάκι. Ξέρει. Και... είσαι σίγουρη.
3: Καλύτερα από σένα.
13: Όχι.
2: Όχι. Να σου πω, νίκησε το γκαμπί της Βασίλισσας, το έχεις δει στο Netflix. Α, ήρθε και ο Μπόμπιρας δίπλα. Ποιος είναι αυτός δίπλα σου.
13: Ο αδερφός μου.
2: Ο αδερφός, πώς τον λένε.
13: Μανώλη.
2: Αυτά είναι.
3: Έλα, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα τον μάθεις κάτι για αυτόν, έτσι, κάποια στιγμή, δεν θα τον μάθεις.
12: Έχει μάθει ήδη, να ξέρετε.
2: Α, έχει μάθει ήδη και ο μικρός.
12: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρει, λίγα πράγματα.
3: Λοιπόν, Σοφία, να μας πεις πώς σου φάνηκε εκεί που βρέθηκες με τα άλλα παιδιά και ξαφνικά έμαθες ότι κέρδισες και κατάφερες να βγεις πρώτη.
2: Πρωταθλήτρια. Παίζουνε εκεί τα μικρά.
3: Παίζει τώρα, παίζουνε με το...
2: Παίζουνε με το Skype.
3: Παίζουνε
2: τώρα,
3: με το...
2: αυτό που έγινε το κύριε Λικουριώτη, δηλαδή το πρωτάθλημα.
12: Έγινε στην Κροατία, 27 Απριλίου με 5 Μαΐου, ναι. 9 μέρες δηλαδή. Πολύ απαιτητικό, γιατί ένα παιδί τώρα να κάτσει τόσες μέρες να είναι συγκεντρωμένο, να παίζει αγώνες, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έτσι. Ναι, και για τους γονείς βέβαια, μπράβο και στη μαμά.
2: Τώρα αυτό να σας πω, το παιδί αυτό από μικρό ήταν χαρισματικό, δηλαδή... Δηλαδή, εκεί που εγώ μαθαίνω με τίποτα ένα πράγμα, αυτή το μαθαίνει στο πάτιο και πάει παρακάτω.
12: Μαθαίνει πολύ γρήγορα γιατί είναι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό. Δηλαδή, όταν κάνουμε μάθημα στο σύλλογο, μπορεί να κάτσει και 3 και 4 ώρες συνεχόμενες να κάνει μάθημα, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να διαμαρτύρεται. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη.
2: Τρομερό είναι.
12: Έχει πολύ μεγάλη κλίση.
2: Τι πιθανότητες έχει το να καεί το μυαλό ενός παιδιού όταν ασχολείται μόνο με αυτό ή πολύ με αυτό. Θέλει διαχείριση.
12: Ναι, θέλει μια διαχείριση ακριβώς. Το παιδί αυτό ασχολείται και με άλλα πράγματα βέβαια, δεν όχι μόνο το σκάκι.
2: Μπράβο, μπράβο.
12: Αφιερώνει αρκετές ώρες.
3: Είναι ωραίο το σκάκι.
2: Το σκάκι είναι ωραίο.
3: Σε βάζει.
12: Δεν κάνει μόνο αυτό.
2: Και ξέρει τώρα βαριάντας, ας πούμε, ξέρει κινήσεις. Σοφία, να σε πάλι.
3: Έλα.
2: Γιατί πειράζεις το Skype και δεν μπορούμε να χάνουμε την εικόνα σου. Που είσαι όμορφη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Σοφία μου, γιατί πρέπει να πάμε και στο Σούλι. Θα σε φέρει η μαμά σου εδώ να τα πούμε,
3: ναι.
2: Να μιλήσουμε. Εντάξει.
13: Εντάξει.
2: Εντάξει, πρωταθλήτρια.
3: Καλή επιτυχία.
2: Είσαι πολύ όμορφη, μπράβο, να το ξέρεις.
3: Και
2: ο αδερφός είναι ωραίος.
3: Και στο Μανώλη
2: ωραίος τύπος. Και ο αδερφός. Εντάξει, γελάνε. Γεια σας,
3: Καρδούλες.
2: Ευχαριστούμε κύριε Λικουριώτη.
3: Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
12: Καλή σας.
2: Πάμε στο Σούλι. Φέρτε τη μωρέ, φέρτε εδώ πέρα άμα θέλει το μικρό.
3: Ναι. Η μητέρα της παίζει πολύ καλό σκάκι.
2: Θα ξέρετε, βέβαια.
3: Ναταλία Μίσκο η μητέρα. Παίζει πάρα πολύ καλό σκάκι. Κατάγεται από τον Μπόρο, από ό,τι διαβάζω.
2: Λοιπόν, πού πάμε τώρα, στον Φίλιππο?
3: Ναι, στο Σούλι.
2: Έλα. Λοιπόν, Φίλιππε, έλα εδώ. Να, έχει τους σουλιώτες δίπλα του έτοιμους να.
14: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
14: Σούλι, είμαι στο Κούγκι.
3: Στο Κούγκι.
2: Στο Κούγκι. Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι.
14: Λοιπόν, μαζί με τον καλόγερο Σαμουήλ και τα παλικάρια εδώ ετοιμάζονται για να ανατινάξουν το Κούγκι και να μην παραδοθεί το Σούλι στον Αλή Πασά.
2: Πολύ σωστά.
3: Ωραία.
14: Περίσσια συγκίνηση, Δημήτρη. Έχω κάνει αρκετά ρεπορτάζ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η στιγμή εδώ πέρα είναι μια από τις κορυφαίες, αν όχι η κορυφαία. Και μόνο όλη η ταλαιπωρία που υπήρχε για να ανεβούμε αυτή την κορυφή ξεπερνιέται από το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε τώρα, πιστεύω. Ναι, θα σας δείξει η κάμερα το ιστορικό Κούγκι.
2: Αυτό είναι.
3: Πω πω.
2: Παιδιά, αυτά ήταν. Τα δύο ήταν. Το Κούγκι και το Αρκάδι. Αυτά τα δύο ήταν. Το Κούγκι και το Αρκάδι που ανατιναχτήκανε.
14: Ακριβώς, Δημήτρη, ακριβώς.
2: Προκειμένου να παραδοθούν, ανατιναχτήκανε.
3: Κοίτα τώρα πόσο
14: ψηλά. Βλέπετε τη θέα που γίνεται από εδώ.
3: Και κοίτα τι ωραία. Ναι, είναι υπέροχη θέα, Φίλιππε.
2: Ναι.
3: Και ο ουρανός τώρα, είναι υπέροχος και τα βουνά φαίνεται.
2: Φίλιππε, το Κούγκι τώρα, επειδή δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ακουστά το όχι, αλλά δεν ξέρει την τοποθεσία. Είναι σε ένα κορφοβούνι απάνω, απότομο κιόλας. Δηλαδή, το γιουρούσι εκεί δεν ήταν εύκολο και απλό.
14: Στο Δήμο Σουλίου είναι 50 χιλιόμετρα από την Παραμυθιά. Να πούμε ότι με το αυτοκίνητο να ανεβούμε, να ξανακατεβούμε και ξανανεβούμε, κάνουμε μία ώρα περίπου από την Παραμυθιά.
2: Ναι.
14: Πιστεύω να καταλαβαίνετε πώς αυτό κάποτε εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο για να εκπορθηθεί το Σούλι, γιατί υπήρχε και το ζήτημα της τροφοδοσίας.
3: Ναι,
14: καλά θα φτάναν, αλλά πώς θα ανεφοδιαζόταν όλοι που θα ήταν εδώ
2: αυτό
14: οι κατακτητές.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
14: Πριν από λίγο ήμουν στα πηγάδια από κάτω. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τώρα εδώ ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αυτός ο τόπος έχει λίγο ξεχαστεί από τις αρχές, να πούμε και λίγο, γιατί είναι και απομακρυσμένος.
2: Ναι, αλλά είναι Σούλι όμως.
14: Μια κατάσταση Κούγι
2: είναι, δεν είναι τώρα ένα τίποτα ιστορικό.
14: Πραγματικά, Δημήτρη, δεν είναι η προσπάθεια που έχω κάνει, αλλά μου έχει κοπεί η ανάσα που αντικρίζω αυτή τη θέα, που είμαι δίπλα με αυτούς τους ανθρώπους που σε λίγο θα κάνουν την αναπαράσταση. Μου έχει κοπεί η ανάσα κυριολεκτικά.
3: Ναι, ναι, και έχεις δίκιο.
2: Πες μια, μας πούνε μια κουβέντα, άμα θέλουνε, μωρέ.
14: Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε από το ρόλο τους, Δημήτρη.
2: Δεν πειράζει.
3: Όχι,
2: δεν πειράζει.
14: Έχουν ευχαριστήσει τα παιδιά με τη βοήθειά τους ολόκληρη, την παρουσία
2: μπράβο
14: τους εδώ.
2: Τράβα πλάνα,
14: να
2: Φίλιππε.
14: Γιατί είναι οι
2: τράβα πλάνα από την αναπαράσταση.
3: Και,
2: τράβα πλάνα
3: και τι
2: από την
3: θα κάνουν στην αναπαράσταση.
14: Στην αναπαράσταση, Αντριάννα, όλων αυτών θα σας δείξω απέναντι το αμφιθέατρο, θα δείξει η κάμερα. Εκεί είναι το αμφιθέατρο που θα είναι ο κόσμος και θα βλέπει.
3: Ναι, ναι.
14: Από κάτω το λόφο όλο αυτόν θα τον ανεβούν τουρκικά στρατεύματα, θα προσπαθήσουν να τους αποφύσουν κάποιοι σουλιώτες. Όταν ναι, τελικά δεν θα μπορέσει να γίνει, θα φύγουν σε τρία μέρη όλοι τα γυναικόπαιδα για να πάνε για την Μπάργα κατόπιν της συμφωνίας του Αλή Πασά, και έπειτα οι Τούρκοι θα ανέβουν απάνω για να πάρουν τις πυρηνταποθήκες από τον καλόγερο Σαμουήλ. Αυτός όμως θα τις ανατινάξει,
2: θα τις
14: περιμένει. Ναι.
2: Λοιπόν, ιστορικός τόπος, φορτισμένος τόπος, όμορφος τόπος, να έχουμε να θυμόμαστε και να παραδειγματιζόμαστε. Φίλιππε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Φίλιππος Πλιακοπάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Πάντα πολύ ωραίος.
3: Καλό δρόμο και στην επιστροφή, Φίλιππε.
2: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
3: υπέροχο ήταν αυτό, πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν ξέρω πάρα αν έχεις πάει.
3: Δεν έχω πάει, όχι.
2: Ναι, είναι τρομερός τόπος.
3: Τρομερός
2: τόπος. Εγώ σε αναπαράσταση έχω τύχει.
3: Έχεις τύχει, ε. Ναι. Ήταν η εκκλησία, είδα της Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι εκεί αξίζει να πας.
2: Για πάμε τώρα να δούμε τον κύριο Σπύρο Θέμελη.
3: Ξαναπάμε στα μετέωρα. Oh.
2: Καλημέρα. Ο κύριος Θέμελης, αντιδήμαρχος.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα στο πάνελ, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
3: Να είστε καλά.
2: Τι κάνετε.
3: Καλά.
2: Είναι αντιδήμαρχος.
16: 28-80 μαχασίων, δύο μετεώρων.
2: Πού είστε τώρα. Στον περίβολο της εκκλησίας είστε.
15: Έχει λειτουργία, ναι.
3: Έχει λειτουργία.
15: Ακούγεται.
2: Ωραία. Εσείς τι κάνετε εκεί. Σουβλίζετε, μωρέ, πρωί-πρωί.
15: Εμείς τώρα εδώ έχουμε γιορτή προβατίνας, έχουμε βάλει κάποια αρνιά εδώ, κάποια κοτοσούβλια, έχουμε βάλει και κάποια καζάνια, την παραδοσιακή μανέστρα που λέμε.
2: Α, έχετε βάλει και μανέστρα.
15: Ναι, ναι, ναι, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, περιμένουμε.
3: Τι είναι η γιορτή,
15: έχουμε και την ενίσχυση φέτος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι, μα δεν έχουμε ήχο.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ήχο, δυστυχώς. Ναι.
2: Ούτε τώρα.
0: Ναι. Για πείτε μας,
2: τώρα
0: ναι.
2: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Καλύτερα. Γεια σας. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιούμε ένα ευρωπαϊκό έργο για την συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής, ειδικότερα για την καφέ αρκούδα που υπάρχει εδώ στην περιοχή.
1: Nice.
2: Έχουμε έρθει παράλληλα με την εκδήλωση εδώ που διοργανώνει ο Δήμος και μας φιλοξενεί για το δικό μας φεστιβάλ απέναντι στους κατοίκους που με την συμβολή τους στη διατήρηση της άγριας ζωής μας βοηθάνε.
0: Μπράβο.
2: Να περάσουμε κι εμείς αυτό το μήνυμα.
0: Πολύ
2: για
0: ωραία.
2: Ωραίο. Είμαστε εδώ.
1: Ωραίο,
2: και
1: ωραίο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο.
0: Και θα φάτε και λίγη προβατίνα, μια χαρά περάσετε.
2: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την αρκούδα και θα φάμε λίγο προβατίνα.
0: Αυτά
1: είναι. Το ανάποδο θα ήταν πρόβλημα.
0: Θα το, ναι. Λοιπόν,
2: σίγουρα,
0: καλημέρα.
2: Σίγουρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε.
0: Για σηκωθείτε εδώ να δούμε τώρα. Για πάμε στην Ελένη μας εδώ πέρα, Ελένη Μαρκάτη.
1: Ελένη Μαρκάτη, καλώς είναι.
0: Γεια σου, Ελένη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλά είστε.
0: Δόξα σε ο Θεός, καλά. Είμαστε κάτι στον ακουρισμό της καρέκλας.
1: Πώς είσαι, Ελένη. Α, ναι.
0: Λοιπόν,
3: είμαι καλά και πανέτοιμη για τελικό.
1: Έτσι,
3: για
1: Ελένη. Έτσι.
0: Κοίταξε,
1: πάμε να το σηκώσουμε.
0: Δεν έπαιξε γέλας τούτη εδώ. Κανονική, καθαρό
1: εμικρή. Ναι, καθαρό εμικρή. Καθαρό.
3: Έχουμε τελικό EuroLeague και ο ένας φιναλίστ είναι φυσικά ο Ολυμπιακός μας. Κόντρα στη Real Madrid, μια ιστορική δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικά ένα ζευγάρι που παραδοσιακά μας έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις. Ακόμη 4 φορές έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε τελικούς EuroLeague, με τη Real να έχει τον πρώτο λόγο 3-1. Το τελευταίο του ραντεβού ήταν στο Λονδίνο που ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το 2012. Και οι δύο ομάδες κατάφεραν εύκολα ουσιαστικά να προκριθούν στον τελικό. Ο Ολυμπιακός.
0: Εύκολα περάσανε και οι δύο.
3: Ναι, παρότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε, που είναι μία από τις ομάδες που τη φετινή σεζόν έπαιξαν
0: ήταν
3: το καλύτερο μπάσκετ.
0: Ήταν η περσινή πρωταθλήτρια όμως.
3: Ήταν η περσινή πρωταθλήτρια, μάλιστα έκανε triple crown, δηλαδή κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο Τουρκίας, κατέκτησε και τους τρεις τίτλους που μπορούσε η ομάδα του Σάρας Γιασκεβίτσιους, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός.
1: Και τη Βαλένθια την περιμέναμε.
3: Την περιμέναμε καλύτερη και τη Βαλένθια, αλλά ήταν το πρώτο της Final Four. Είναι μια ομάδα που την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στο EuroCup και νομίζω ότι με τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια αποκλείεται στον Παναθηναϊκό που ήταν το μεγάλο φαβόρι όταν ξεκίνησε η σεζόν.
0: Ναι.
3: Έχει ήδη τρυπήσει τα βάνη η ισπανική ομάδα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι η Ρεάλ θα παραταχθεί στις 9 η ώρα χωρίς ψηλούς ουσιαστικά, γιατί ο Ταβάρες και ο Άλεξ Λεν είναι τραυματίες πριν από την διαδικασία του Final Four.
0: Μα τώρα μπορεί να παίξει μπάσκετ μόνο με κοντούς.
1: Έτσι είναι το
3: λένε
1: μπάσκετ.
3: Ότι το τι μπάσκετ είναι
1: τώρα
3: το άθλημα των κοντών, είναι η αλήθεια.
0: Έτσι λένε.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη, αυτά που. Δηλαδή, εγώ του Μπαρτζόκα τον πήρα τηλέφωνο και του είπα να κάνει από το κόρνερ ψιλοκρεμαστές σέντρες.
1: Τι σου είπε ο Μπαρτζόκα, θα το κάνει.
0: Δεν καταδέχτηκε να.
3: Είναι λίγο δύσκολο ο coach Μπαρτζόκα για να αλλάξει τις σταθερές του.
1: Μα τον πήρε δηλαδή. Από χθες τον έχει πάρει ο Καμπουράκη.
0: Έχουν ψηλούς,
1: και του
0: να παίξουμε ψηλό παιχνίδι από το κόρνερ.
1: Από τα κόρνερ.
0: Λέω, σέντρες.
3: Η Ρεάλ ήταν άτυχη γιατί στον δικό της ημιτελικό έχασε και τον Καρούμπα. Οπότε πλέον δεν υπάρχει κανένας κανονικός σέντερ, όπως λέμε, πεντάρι δηλαδή, για να ενισχύσει την προσπάθεια.
0: Άρα θα έχουν πρόβλημα στα ριμπάντου λογικά.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αν δεν έχει ψηλού, έχει θέμα στα rebound.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει αναγκάσει οι παίκτες που αγωνίζονται στο 4 να ανέβουν και στο 5. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβόρι. Είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια με τους παίκτες του.
0: Αλλά πάντα ένας
1: λοιπόν, μην το
0: είναι.
1: Ματιάσουμε.
0: Τελικός είναι και
1: τελικός είναι με σύνεση, αγωνιστικότητα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ωραία. Ναι.
3: Έχουμε κι άλλο τελικό βέβαια. Α, να πούμε βέβαια ότι τον πρώτο λόγο θα έχει και στην εξέδρα ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
3: Γιατί
0: εντάξει.
3: Υπήρχαν περίπου 2.000 φίλοι στους ημιτελικούς της Φενέρμπαχτσε, που κι αυτοί σίγουρα θα έχουν ήδη πουλήσει τα εισιτήριά τους. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα κατακόκκινο Telecom Center. Ελάχιστοι φίλοι της Real Madrid.
0: Πόσο έφτασε το εισιτήριο?
3: Θα έφτασε πάρα πολύ, σίγουρα.
0: Εγώ ξέρω σίγουρα άνθρωπο που έδωσε 1.600.
1: 1.500 ξέρω εγώ. Λοιπόν, χθες είδα στο Facebook ένα εισιτήριο το οποίο πωλείται στα VIP χθες. Mm. Είχε βάλει ένας αγγελία 4.000 ευρώ. Καλά, τι του σούραν από κάτω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι του γράφανε από κάτω.
0: Νοιάζει,
1: δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Δεν τον ενδιαφέρει, του σούραν αρκεί
1: δεν
0: να βρει και ένα που λέει πληρώνω.
1: Ναι, βέβαια.
3: Έχω ακούσει και μεγαλύτερες προσφορές.
0: Μα
3: 7.000 έχω ακούσει.
1: Έχεις ακούσει 7.000.
3: Για κόρτσιτ, ναι, στις πρώτες θέσεις δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Να παρακολουθήσει κάποιος τον
0: Εντάξει,
3: τελικό.
0: Παιδιά, 7.000 λοιπόν, τώρα.
1: Ο άλλος τελικός που έχουμε είναι γυναίκες.
3: Είναι γυναίκες, ιστορικός τελικός θα λέγαμε και πολύ σπουδαίος για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Στις 5.30 στο γήπεδο του Πανετολικού.

0: στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης που βρίσκεται για πρώτη φορά στον τελικό του θεσμού.
1: Είναι, μπράβο, μπράβο, κοριτσάρες.
0: Είναι πάρα πολύ καλή πορεία που έχει κάνει την φετινή σεζόν η γυναικεία ομάδα του Αστέρα. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής και θα επιχειρήσει να φτάσει στο double και είναι ο πολυνίκης του θεσμού, καθώς έχει 7 κατακτήσεις σε εισάριθμες παρουσίες σε τελικό. Τέλεια. Να πούμε ότι είναι ιστορική η σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο το VAR.
2: Α, θα, υπάρχει και, VAR τώρα.
0: Θα υπάρχει και η χρήση VAR. Η είσοδος των φιλάθλων είναι ελεύθερη και περιμένουμε φροντερό παρόν.
2: Ελεύθερα.
0: Ακριβώς.
2: Να πάνε, άνθρωποι να δουν.
0: Και από τους φίλους του Αστέρα.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και λοιπόν, γενικά στα γυναικεία αθλήματα, όπως και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πρέπει
2: Ελένη,
1: να δώσουμε
2: να σε καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Λίγο περισσότερο βάση.
2: Έχεις
0: ναι,
2: τίποτα
0: άλλο. Αυτά έχουμε για σήμερα. Δύο
2: τελικούς. Ο μικρός τελικός είναι 7 η ώρα.
0: Δεν έχει. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ευτυχώς καταργήθηκε.
2: Α, τον καταργήσανε.
0: Καταργήθηκε. Αλλά να πούμε ότι στις 6 η ώρα έχει βάλει πλέον η Ευρωλίγκα τον τελικό της Next Gen, δηλαδή των αναπτυξιακών ομάδων, και θα είναι ένα κλάσικο ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Είναι τα παιδιά που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Δεν αξίζει να το δούμε.
2: Θα βγει και τρίτος ήταν λογικά.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τρίτος.
2: Άχθος.
0: Όχι, ναι, γιατί το τρίτος δεν σημαίνει τίποτα στο τέλος
2: τίποτα
0: της ημέρας.
1: Ναι, μωρέ. Ο πρώτος είναι πρώτος. Δίκιο έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα. Άιντε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό το βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε, να περάσετε καλά όλο το υπόλοιπο της εβδομάδας,
1: με υγεία,
2: και τα ξαναλέμε το άλλο Σάββατο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
0: Step up. Peter Oli.
5: There's a magic that happens when you dance.
0: Απόψε στις 9, στο Action 24.
6: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
7: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
8: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
9: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
10: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
11: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
12: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
13: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: would love it out here.
1: Oh, hello, hello.
2: Bradley, I would.

0: There is only one who knows the way. The Crags. Seek the Black Eagle. If you dare.
1: Wow. Things aren't usually so wild around here.
2: You stay long time?
1: Oh, yeah, stay.
3: Not a minute longer. Let's get out of this zoo.
1: We'll make a rule. Take pictures, not zebras.
4: I don't get my dad. Even with Pongo, we have a better chance out there.
5: I don't know why I stay either. There's nothing left for me here.
4: I miss him too. If I was half as brave as Kumba, I'd just go.
5: You're right, Tommy. I've been hiding inside this fence for too long. All of us have.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: It's a cops.
9: I'll go this way.
8: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: Right to remain silent.
7: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

suffer slowly.

can't change what you are, Paulo.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Beat the order.
6: There's a magic that happens when you dance.
5: Απόψε στις 9, στο Action 24.
7: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής «Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά». Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς στο νοτιοδυτικό άκρο της Λακωνίας και σίγουρα ο πιο φωτογραφημένος είναι η Βάθια. Κτισμένη σε περίοπτη θέση ανάμεσα στη θάλασσα και τα ξερά άγρια βουνά, αυτή η καστροπολιτεία είναι ένα μαγευτικό τοπίο που δεν θα δεις αλλού στην Ελλάδα. Πού βρισκόμαστε, τι μέρος είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο πιο χαρακτηριστικός οικισμός της Μάνης, η Βάθια. Χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα γιατί δεν έχει πολλές νεότερες παρεμβάσεις, δηλαδή οι πύργοι είναι ανέγγιχτοι από το χρόνο και γενικά ο οικισμός είναι ένα πολύ καλοχτισμένο χωριό, οχυρός οικισμός, χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Μάνης, με πολύ ψηλούς πύργους, ο ένας κοντά στον άλλον. Φαινόταν από... έχει δηλαδή την εποπτεία όλης της περιοχής. Μπορείς δηλαδή να απολαύσεις και την όψη του οικισμού, αλλά και τη θέα μέσα από τον οικισμό. Γενικά, κατά την άποψή μου, είναι το ωραιότερο χωριό της Μάνης, η Βάθια.
0: Άνετα θα στοιχημάτιζα ότι η Ελένη Κούβαρη ξέρει και αγαπά όσο κανένας άλλος αυτή τη μυστηριώδη μανιάτικη ακρόπολη. Μπορεί και περισσότερο από τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που κατοικεί σήμερα μόνιμα εδώ. Διατελώντας επί χρόνια πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης, συνέβαλε καθοριστικά στην προβολή του τόπου, αλλά και στην ανάδειξη της μανιάτισσας γυναίκας.
1: Η μανιάτισσα είχε την πρωτοκαθεδρία, γιατί ουσιαστικά ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας. Οι άντρες τα πολύ παλιά χρόνια έλειπαν στον πόλεμο, στην πειρατεία, και οι γυναίκες στήριζαν τις οικογένειες, δηλαδή και δούλευαν στα χωράφια και στα ζωντανά κλπ. Ήταν πολύ δυνατές και γερές γυναίκες και είχαν αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της ανατροφής των παιδιών, του νοικοκυριού κλπ. Δηλαδή η μανιάτισσα είναι από τις πιο σκληροτράχυλες γυναίκες, από τις γυναίκες εκείνες που τις χαρακτήριζε και το ήθος, το υψηλό και το φρόνημα και η αντοχή και η εργατικότητα. Η μανιάτισσα μεγάλωνε σε μια συντηρητική κοινωνία και ήταν και επιφορτισμένη ένα βράχος της ηθικής, όπου ήταν σε πολλά περιορισμένη, αλλά και ελεύθερη με τον τρόπο της, γιατί από αυτήν εξαρτώνταν όλοι. Δηλαδή όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν τη μάνα, το στυλοβάτη της. Γενικά οι μανιάτισσες είναι γυναίκες ζυμωμένες στη βιοπάλη, γυναίκες πολύ δεμένες με τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία και μια ζωή δύσκολη μεν, αλλά ικανή να τις φέρει στο προσκήνιο κάθε φορά που χρειαζόταν.
0: Γιατί μαυροφορεμένη?
1: Γιατί ο θάνατος στη Μάνη ήταν πολύ συχνός. Είτε γιατί χάνονταν παιδιά από τις άσχημες σκληρές συνθήκες και άγωνος ο τόπος και δεν παρήγαγε πολλά προϊόντα. Δηλαδή το να επιβιώσει κάποιος ήταν άθλος, αλλά και λόγω των συχνών πολέμων. Οι μανιάτες είχαν λάβει μέρος σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες και προεπαναστατικά, αλλά και ήταν στα νεότερα χρόνια, δηλαδή τους Βαλκανικούς έχουμε πάρα πολλούς πεσόντες. Υπήρχε δηλαδή ο θάνατος μέσα σε κάθε σπίτι και βεβαίως από τους δικαιωμούς και τις μεταξύ των οικογενειών έρηδες. Δηλαδή, αν δεν σκοτώνονταν στον πόλεμο για την υπεράσπιση της πατρίδας, την απελευθέρωση της πατρίδας, οι μανιάτες θα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Οπότε κάθε μάνα είχε χάσει ένα παιδί, κάθε γυναίκα είχε χάσει τον άντρα της. Πολλές γυναίκες μεγάλωναν τα παιδιά τους όντας από πολύ μικρή ηλικία χείρες και με το κεφαλομάντιλο το μαύρο που δεν το έβγαζαν, έμεναν ανήπαντρες 20 χρονών και μεγάλωναν το παιδί, το γιο, τον κορώνα, μέχρι που τον έφερναν, ας πούμε, πέθαιναν, δηλαδή χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλον άντρα, αφιερωμένες στον σύζυγο αυτόν που τους είχε δώσει ο πατέρας τους και η οικογένειά τους και αφοσιωμένες στην πεθερά. Δηλαδή, ιστορίες πάρα πολύ, συγκλονιστικές ιστορίες γυναικών, οι οποίες αφιέρωναν τη ζωή τους για να στηρίξουν την οικογένεια. είτε έχοντας στο πλευρό τους έναν άντρα, είτε όχι, όντας οι ίδιες άντρας και γυναίκα μαζί για τα παιδιά τους.
2: Και η θέση της σύγχρονης μανιά της γυναίκας.
1: Και η σύγχρονη μανιά της είναι μια σκληρή γυναίκα, γιατί όλες οι νεότερες γενιές είναι ζυμωμένες μέσα σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το συντηρητισμό της κοινωνίας και με αυτά τα πρότυπα τα γονεϊκά. Δηλαδή η μάνα, η γιαγιά ήταν μια γυναίκα η οποία είχε άλλες καταβολές, πιο συντηρητικές, πιο σε στενό κύκλο να κρατάνε την ηθική και την τιμή της οικογένειας και αυτό να είναι το κορυφαίο, η κορονίδα της ανατροφής των γυναικών. Κατά τα άλλα, σίγουρα έχουν ξεφύγει κατά πολύ από τους παλιούς καιρούς που η γυναίκα καταπιεζόταν. Έχουν αυτό το φιλελεύθερο και το ανατρεπτικό, οπότε τις καθιστά και σκληρές και δυνατές και ελεύθερες. Άρα βγαίνοντας στη βιοπάλη και σε μια σύγχρονη εποχή που και ο τουρισμός έδωσε μια όθηση και ανάπτυξη, μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους, να σπουδάσουν, να διαπρέψουν. Έχουμε πολύ σημαντικές γυναίκες μανιάτσες, οι οποίες έχουν καταφέρει να ανοίξουν τα φτερά τους και να δείξουν τον τόπο μας, τη Μάνη, και σπουδαία πράγματα έχουν κάνει και στον επαγγελματικό τους χώρο και γενικότερα έχουν μεγαλουργήσει και επιχειρηματικά και σε διάφορους τομείς.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μου είπαν να έρθω εδώ για να φάω καλό μαγειρευτό φαγητό και να ζητήσω το Ρωμανό. Ήρθα σωστά.
1: Ποιο είσαι και το θέλεις?
0: Καρβέλης Δημήτρης.
1: Χαίρομαι πολύ. Ρωμανός.
0: Α, βρήκα και το Ρωμανό. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια.
1: Καλώς ήρθες. Φίλε. Όλα
0: καλά. Φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς πως σου πεινάω. Ελπίζω να με τακτοποιήσεις τώρα, έτσι.
1: Έρχομαι, είμαι ο άνθρωπος.
0: Έρχομαι δηλαδή με αποστολή. Δηλαδή μου είπαν θα πας εκεί και θα φας σωστά και ωραία.
1: Πέρασαμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Πάμε να κάτσουμε έξω στην περάτα μας.
0: Πεινάω. Πεινάω. Και λογικό θα μου πείτε. Μετά τη βουτιά έρχεται και το γουργουριτό στο στομάχι. Ευτυχώς έπεσα σε πολύ καλά χέρια.
2: Καλή μας όρεξη. Τα φιλιά μου απ' τη Μάνη.

Το επόμενο πρωινό με βρήκε στο κεφαλοχώρι της Λάγιας. Ακολουθώντας τον ήχο του ματρακά, έπεσα πάνω στον Πέτρο Γιοργαρίδη.

0: Καλημέρα.
1: Άμα σκαλίζω δεν μιλάω, είμαι απορροφημένος. Γι' αυτό, καλημέρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Με έχει απορροφήσει. Είναι ο δάσκαλός μου. Ποιος τον φέρνει?
0: Σοκράτης.
1: Ο δάσκαλός μας. Αυτό δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε. Άφηνε τους άλλους να αναπτύσσονται. Δηλαδή τους κέντριζε και τώρα αυτό μου κάνει αυτό εδώ. Δεν μιλάει, αλλά είναι λαλίστατος.
0: Είναι συνηθισμένο να περπατάει κανείς στη Λάγια και να βρίσκει έναν γλύπτη εν ώρα δουλειάς?
1: Στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο. Όχι μόνο στη Λάγια, παντού. Αλλά όμως είναι συνηθισμένο στη Λάγια, γιατί εδώ έχουμε μια προϊστορία τεράστια. Λάγια σημαίνει, είναι η ρίζα είναι λάς. Σημαίνει φως, φωτεινή πέτρα. Λάς, λαλούδα, λιθάρι, φωτεινή πέτρα. Πνεύμα δηλαδή. Όμως εδώ, στις εποχές τις προηγούμενες, δηλαδή πριν των προγόνων, πριν από 100 χρόνια περίπου, αυτό που άκουγες εδώ ήταν σύνηθες, ήταν ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αυτό το.
0: Αυτό που άκουσα εγώ και με έφερε εδώ.
1: Αυτό το άκουγες παντού, γιατί οι άνθρωποι ήταν λιθοξόοι, πελεκούσαν τις πέτρες, τα γονάρια τους, τα μνημεία. Στο συγκεκριμένο σημείο, όχι ακριβώς δίπλα, ήταν και ο παππούς της Αλίκης που γιουκλάει, ο οποίος ήταν πελεκάνος, έτσι τους λέγανε τότε. Οι αρχαίοι τους έλεγαν λιθοξόος, λίθος, ξύνο, ξύνο το λίθο δηλαδή. Αυτό τους έλεγαν πελεκάνους οι σύγχρονοι. Και αυτός άκουγες μόνιμα ένα τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Ήταν ο ρυθμός αυτός. Αυτός ήταν ο οίκος του χωριού. Και εγώ το αναβιώνω.
0: Πόσα χρόνια χρησιμοποιείς αυτά τα εργαλεία?
1: Αυτό το βλέπει εδώ πάνω, φαίνεται εδώ στην καμπύλη του. Αυτό δεν είναι πολύ δουλεμένο, αλλά αυτό εδώ φαίνεται ο χρόνος της δουλειάς.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Είμαι 66 Απριλίων. Πιθανόν να είναι και πιο πολύ, και από την κοιλιά της μάνας μου σκάλιζε.

0: Τόσο οι γραμμές των χεριών του, όσο και το εργαστήρι του μαρτυρούν μια μακρά και αξιοθαύμαστη πορεία στην τέχνη. Ωστόσο, δεν είναι τα πολυάριθμα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς που κάνουν τον Πέτρο να ξεχωρίζει, όσο η γλυκύτητα στο λόγο και ο ρομαντισμός με τον οποίο λαξεύει το μάρμαρο.
1: Πέτρο, γέννημα θρέμα από εδώ, από τη Λάγια.
2: Στη Λάγια γεννήθηκα μέχρι το δημοτικό. Έχω τα βιώματα εδώ, ξέρω ότι το σφιγμό δηλαδή, του τόπου, ξέρω την νοοτροπία, ξέρω τα πάντα. Πήγα Αθήνα, σπούδασα, έκανα το ταξίδι. Ερχόμουν βέβαια εδώ καλοκαίρια τις γιορτές. Εκφράστηκε αυτό, βγήκε αυτό που είχα το ταλέντο. Με παρότειναν, ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι δάσκαλοι από εδώ, ο Ηλίας ο Δεκουλάκος, ο Μιχάλης ο Κάσης. Είχα και κάποια ακούσματα από τον μπαμπού της Αλίκης, που δηλαδή στον Αντώνη, τον μπαμπού από την Αντώνη. Αλλά δεν ήταν αυτό το κριτήριο, ήταν η εντολή. Αυτοί οι άνθρωποι απλά με έσπρωξαν. Πήγα μετά καλών τεχνών, ακολούθησα όλη αυτή την παιδεία που χρειάστηκε. Μετά έμπλεξα με κινηματογράφο ταυτόχρονα, τηλεόραση. Και μέχρι τα 55 μου, και τώρα ακόμα δηλαδή, κάνω πράγματα σαν δημιουργός καλλιτεχνικού ντεκόρ.
1: Και πόσα χρόνια έχεις που επέστρεψες στη Λάγια και ζεις εδώ πια μόνιμα?
2: Μετά τον κορονοϊό, μάλλον και πριν λίγο, γιατί προήγησαν κάποιες δουλειές μεγάλες, που μόνο εδώ μπορούσα να τις φιλοτεχνήσω.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η γλυπτική ως μια τέχνη της μάνης?
2: Η φυσιογνωμία της μάνης είναι η πέτρα. Οι άνθρωποι πάντοτε εδώ επεξεργαζόντουσαν την πέτρα. Την τροποποιούσαν δηλαδή. Την έκαναν αγκονάρια, την έκαναν ταφικά, την έκαναν σπίτια, πύργους, λιθάρια, αλόνια, μάντρες. Καλλιτέχνες τώρα δεν είμαστε. Είμαστε 3-4 που έχουμε βγει από εδώ την πάνη.
1: Εσύ ακολούθησε το πεπρωμένο σου δηλαδή?
2: Αυτό με πήγε. Δεν ξέρω αν ήταν πεπρωμένο, αλλά... Ο καθένας νομίζω είναι αυτό το τάλαντο που λέμε, που γεννιόμαστε με αυτό. Εγώ τα ακολούθησα. Μάλιστα και όταν ξεκίνησα να ακολουθήσω αυτό το δρόμο, πολλοί με έλεγαν ότι έχω βάλει παροπίδες και γιατί δεν πας να μπεις σε κανένα δημόσιο, να εξασφαλιστώ. Ήτανε της μοίρας, ναι, ήταν πεπρωμένο.
1: Πώς νιώθεις εσύ όταν δίνεις μορφή σε ένα υλικό όπως το μάρμαρο, για παράδειγμα?
2: Είναι μια θεϊκή ερώτηση αυτή. Είναι διαφορετικό του Θεού αυτό. Η θεή και η μάνα δίνει μορφή. Δηλαδή, η μάνα οικείς. Θα σου πω κάτι. Πολλές φορές νιώθω ένοχος όταν επεμβαίνω σε μια πέτρα, σε ένα μάρμαρο, σε ένα όγκο. Γιατί η φύση από μόνη της έχει κάνει τη δουλειά της. Εγώ με ευσέβεια, με βλάβεια δηλαδή, κάνω μια προσευχή πριν. Λέω δεν θα σε πειράξω, απλά. Θα βάλω, εγώ θα σε ακουμπήσω λιγάκι. Πολλές φορές είναι βίαιο, γιατί το χτυπάς αυτό, το πονάς. Αλλά λέω θα βγάλω μια μορφή από μέσα. Μια μορφή που κρύβεται μέσα εκεί. Μπορεί ένας άλλος να βγάλει μια άλλη μορφή. Για μένα είναι αυτή η μορφή. Πρέπει να υπάρχει μια ευσέβεια πάνω σε αυτό, μια ευγένεια πάνω σε όλη αυτή τη χειρονομία. Η πέτρα συνεργάζεται. Αν δηλαδή είσαι ευσεβής απέναντί της και είσαι και γνώστης, γίνεσαι ένας μικρός θεός μετά.
0: Φεύγοντας από την αυλή του σπιτιού του, περπατήσαμε ένα προς ένα τα λιθόστρωτα καλντερίμια της Λάγιας. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους της και όσα άφησαν πίσω τους.

0: Αν παρακολουθήσεις τη φύση, ένα μέρος της διατροφής σου το δίνει δωρεάν. Αρκεί να το εκτιμήσεις.
1: Πάμε, ναι.
2: Τι τρως, Μητσάκο, εκεί?
1: Αμυγδαλάκι από τη Μάνη.
2: Κάνει καλό στο δικέβαλο, λέει.
0: Δώρα της φύσης είναι αυτά.
1: Πολύ καλό.

0: Αυτοί όταν το έχτιζαν, επειδή λέει, το έχτιζαν μέσα σε μια νύχτα, είχαν μαζευτεί όλο το σόι. Ήταν κάποιοι που είχαν αντιμαχόμενες, ξέρεις, είχαν έχθρα μεταξύ τους και δεν τους άφηναν να χτίσουν. Και κάπου οι άλλοι απασχολήθηκαν και βρήκαν ευκαιρία και άρχισαν και έχτιζαν. Και υπήρχε ένας από κάτω από την πλατεία στο χωριό. Αν παρατηρήσεις η κάτω μεριά, αρχίζει και μπαίνει προς τα μέσα. Και τους φωνάζει αυτός, όπα, πού πάτε, άμα πάτε έτσι θα κλείσει πολύ γρήγορα. Και το σήκωσαν μετά πάνω. Και αυτό κάνει καλό και στατικά, γιατί δεν πρόκειται να πέσει ποτέ αυτός. Είναι όλο το κέντρο βάρους μέσα.
1: Τυχαία δηλαδή τους βγήκε. Τυχαία. Έτσι.

0: βλέπεις εδώ, έχουμε και τα σπίτια που είναι μπροστά, που είναι τα κουμπισμένα που τα λέγαμε.
1: Με τις καμάρες που βλέπουμε.
0: Ναι. Ο πύργος ήταν το φαλοκρατικό, δηλαδή ήταν το κεντρικό στοιχείο. Εκεί ήταν μόνο για να πολεμάς. Γύρω έμεναν οι κάτοικοι.
1: Τις οικογένειες.
0: Ναι, τις οικογένειες. Ήταν οι ακουμπισμένοι που λέγαμε.

0: Η Λάγκα ήταν, επειδή ήταν πρωτεύουσα του πρώτου Καποδιστριακού Δήμου, υπήρχε μια ποιότητα και δομική και στη ζωή τους.
1: Ποια ήταν η σχολεία των ανθρώπων στη Λάγκα?
0: Αγροτικά, κτηνοτροφία, αλλά υπήρχαν και πολλοί οι οποίοι έφευγαν στον Πειραιά, δούλευαν, έσταλαν χρήματα εδώ. Ήταν, και υπήρχε μια ευρωστία.

0: Πέτρο, εδώ είναι η οικία της οικογένειας Βουγιουκλάκη. Εδώ
1: της
0: ήταν
1: Αλίκη.
0: Της Αλίκης.
1: Είναι μεγάλος ο Βουγιουκλάκη. Αυτό ήταν το πατρογονικό. Ο πατέρας της έχει γεννηθεί εδώ, ο Γιάννης Βουγιουκλάκης, που ήταν δήμαρχος νομάρχης στην Τρίπολη, που τον σκότωσαν την κατοχή. Αυτός έφυγε. Μετά η Αλίκη γεννήθηκε στην Αθήνα, βέβαια. Αλλά εδώ ήταν ο παππούς ο Αντώνης. Εδώ που είμαστε τώρα είχε μια αμυγδαλιά μεγάλη και του έδινε ίσκιο. Και από κάτω εδώ είχε τα μάρμαρα και σκάλιζε.
0: Οπότε από εδώ το άκουγες εσύ από κάτω.
1: Τα ακούγαμε από κάτω, δίπλα, και τώρα αυτοί ακούνε εμένα.

0: Πρώτη φορά τρώω πέτρο φραγκόσικο. Ναι, αλήθεια τρώω. Πω πω. Γλυκά είναι τελικά. Πάρ' το. Θα σου δώσω το μασημένο τώρα το δικό μου.
1: Άντε, θα μάθω τα πιστικά σου. Θα πάρω τη γλύκα σου.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αυτή είναι η κεντρική πεζογέφυρα των Τρικάλων. Κατασκευάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1888 για να ενώσει την παλιά με τη νέα πόλη. Σήμερα είναι το σημαντικότερο σημείο συνάντησης των Τρικαλινών και από εδώ ξεκινούν όλες οι βόλτες προς την πόλη. Γενικότερα τα Τρίκαλα, παιδιά, σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτός είναι ο Λιθέος ποταμός, το στολίδι των Τρικάλων. Διασχίζει όλη την πόλη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Στις όχθες του, με βάση τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής. Και φυσικά μιλάμε για την πόλη που αγαπά το ποδήλατο. Οπότε τι λέτε, πάμε μια ποδηλατάδα.

0: πήραμε το ποδηλατάκι μας και ξεκινάμε την εξερεύνηση της πόλης.
1: Τα Τρίκαλα παραδοσιακά είναι μια πόλη με μεγάλη ποδηλατική κουλτούρα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ποδήλατο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης ή ως όργανο άθλησης, αλλά και ως βασικό μέσο μετακίνησης. Αν πάλι είσαι επισκέπτης όπως εγώ, μπορείς να παραλάβεις δωρεάν ένα ποδήλατο από το σημείο του Δήμου στην Κεντρική Γέφυρα και να εξερευνήσεις την πόλη.

Βρίσκομαι στο Βαρούσι, την αριστοκρατική συνοικία των Τρικάλων. Μια ανάσα από τη Νέα Πόλη στις παρυφές του Κάστρου. Τα αρχοντικά σπίτια χτίστηκαν μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα και εδώ ζούσαν οι μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες της περιοχής. Μακριές μαρκίζες, τα χαγιάτια και τα έντονα χρώματα αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και οικονομική άνθηση της περίοδου. Το όνομα προέρχεται από την τουρκική λέξη βάρος, που σημαίνει συνοικία εκτός οχυρού. Σήμερα το Βαρούσι αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα,

είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατό σου, να κάνεις μια βόλτα, να την ευχαριστηθείς, είναι πραγματικά πανέμορφα. Και αν κουραστείς, σε περιμένουν πληθώρα από καταστήματα, ταβέρνες, ουζερί, καφετέρειες, να κάνεις μια στάση και να το απολαύσεις. Συνεχίζουμε!

Ωραία, η βολτούλα μας. Και φτάνουμε στο Βυζαντινό κάστρο. Μας βγήκε λίγο η γλώσσα γιατί είχε ανηφοριά, αλλά δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Ωραία μέρα μας έκανε.

0: Καλώς ήρθατε στο Χάραμα. Ένα μουσείο αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, το Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Αρχόντισσα μου μάγισσα τρελή.
0: Ούτε που φανταζόμουν, μέχρι να έρθω εδώ, το πλούτο που θα συναντήσω. Ένα πραγματικά πανέμορφο, σύγχρονο μουσείο που έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα ταξίδι στη ζωή του Βασίλη Τσιτσάνη, να ακούσεις τα δημιουργήματά του. Ένα οπτικοακουστικό θέαμα σε περιμένει, οπότε αν βρεθείς στα Τρίκαλα, σίγουρα να έρθεις να κάνεις μια στάση εδώ.

Τα Τρίκαλα είναι γενέτειρα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ γεννήθηκε, μεγάλωσε και έπιασε για πρώτη του φορά το μπουζούκι. Μέσα από τα τραγούδια του εξέφραζε τους πόνους και τα πάθη του λαού μας. Κατάφερε με μοναδικό τρόπο να μιλήσει για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας. Ο Τσιτσάνης στήριξε το έργο του στη μεγάλη μουσική παράδοση αυτού του τόπου. Δημιούργησε σπάνιες μελωδίες και η μουσική του ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο μέσα από συνεργασίες με δεκάδες σπουδαίους τραγουδιστές. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω όσα ξεχώρισα.

Βασίλης Τσιτσάνης ήθελε πάντα να είναι επίκαιρος. Μέσα από την παρακαταθήκη του, κατάφερε να γίνει διαχρονικός.

0: Αυτό είναι το γραφείο και η καρέκλα του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ δούλευε, λέει πως έβγαζε τα μάτια του για να καταφέρει να φτάσει στο χέρι του αυτό που είχε στην ψυχή του. Ότι έπρεπε να σπάσει ένα βράχο. Μάτωνα ολόκληρος για να δώσω αυτό που είχα μέσα μου. Έτσι γίνονται τα τραγούδια.
1: Τέτοιο τερβίσικο καλό παιδί.
0: Ας κάνουμε μια ηχογράφηση.

0: Αγαπά, Χριστέ και Παναγιά μου.
1: Και όχι απλά, το στέλνεις με email και σου έρχεται. Αυτό θα το πάρω μαζί μου φεύγοντας. Τίποτα δεν αγνόησα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Το Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Thanks, man. I owe you. What's the matter?
1: I took one of my legs.

0: Γιάννη, Γιάννη.
1: Κύριε Δημήτρη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πείτε μου.
0: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
1: Αντιπροτεργία με τίποτα.
2: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακιακίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται

0: στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
1: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
2: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
3: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
4: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ελπίδες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα βασικά σημεία του προσχεδίου, άνοιγμα του Ορμούς, παράταση εκεχηρίας και ιρανική υποχώρηση για τα πυρηνικά στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης. Διπλωματικός πυρετός. Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο. Νεκρός ο δράστης, ο οποίος είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων. Είχε αιμονή με την Προεδρία, αναφέρει ο Τραμπ. Επικοινωνιακό μπαράζ από τον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της ανακοίνωσης ίδρυσης του νέου κόμματος. Μπλε και κόκκινο, τα χρώματα του νέου φορέα. Στάση αναμονής και αμηχανία στη κεντροαριστερά. Ώρα τίτλου με τον τελικό του Final Four της EuroLeague. Η τιτανομαχία Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης για την Κούπα. Αισιοδοξία στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

0: κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνίας για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να πλησιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατείνεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στους τρεις άξονες του προσχεδίου περιλαμβάνονται η απελευθέρωση της ναυσιπλοείας, το φρένο στην παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και η άρση των κυρώσεων στο Ιράν.
1: Το πρώτο φως στο βάθος του τούνελ. Το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κύμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό του πολέμου.
2: We've got breaking news coming through from the White House. It is from Donald Trump saying that an agreement with Iran has been largely negotiated. He's saying that final aspects and details are yet to emerge and they're currently being discussed and will be announced shortly.
1: Σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, στο προσχέδιο περιλαμβάνεται το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, του στρατηγικού περάσματος που παραμένει σφραγισμένο τους τελευταίους τρεις μήνες και έχει δημιουργήσει παγκόσμια οικονομική ασφυξία. Ακόμη το φρένο στην παραγωγή ουρανίου από την Τεχεράνη, αλλά και η απομάκρυνσή του από το Ιράν. Στο προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνεται και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, αλλά και η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση της Τεχεράνης.
3: میتونم اینو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده ولی همچنان
1: Στο προσχέδιο συμφωνίας αναφέρεται ρητά η εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
4: Prime Minister Netanyahu encouraged President Trump to embark on this war. If it is coming to an end though, it is far from clear that the Israeli government has got what it wanted. Both President Trump and Prime Minister Netanyahu have insisted that they achieved regime change in Iran. But while there is a new Ayatollah, it is the same Iranian regime.
1: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κορυφαίος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης.
5: Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα.
1: Σε περίπτωση που το προσχέδιο υπογραφεί και από τις δύο πλευρές, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Σπύρο Μουζακίτη, είχε μπαράζ επαφών με ξένους ηγέτες πριν ανακοινώσει τις τελευταίες εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για την Τεχεράνη.
6: Τα τελευταία 24 ώρα, Τζέννη, υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός γύρω από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, είχε μπαράζ επαφών χθες με ξένους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τις επιφυλάξεις του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επαφή με τον Εμμάνουελ Μακρόν. Θυμίζουμε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, αλλά και τον Νασίμ Μουνίρ, τον αρχιστράτηγο του Πακιστάν. Θυμίζουμε ότι το Πακιστάν διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Μουζακίτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε λοιπόν σε τηλεδιάσκεψη με τον Ταγίπ Ερντογάν και άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, η Άγκυρα δήλωσε έτοιμη να συμβάλλει στη συμφωνία για εκεχηρία στο Ιράν.
7: Διπλωματικός μαραθώνιος, Τζένι, λοιπόν, τις τελευταίες ώρες. Με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε λοιπόν η τουρκική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεδιάσκεψη χθες με τον Ταγίπ Ερντογάν και με αρκετούς ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος Αιγύπτου, ο πρίγκιπας διάδοχος Σαουδικής Αραβίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αλλά και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν. Αυτό που τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης είναι ότι η Άγκυρα εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τρέχουσες τρέχουσες διπλωματικές εξελίξεις και θεωρεί ότι μια πιθανή εκεχηρία στο Ιράν θα συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ότι, ο Ταγί Περντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο σε μια πιθανή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τόνισε ότι όλα τα προβλήματα, όλα τα σύνθετα προβλήματα μπορούν να λυθούν ακόμα και αυτό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
0: Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Λευκό Οίκο όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, προκαλώντας άμεσο lockdown και μεγάλη κινητοποίηση των Αμερικανικών αρχών. Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να πέσει νεκρός και ένας πολίτης να τραυματιστεί. Την ώρα του περιστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του κτηρίου, χωρίς να διατρέξει κίνδυνο, ενώ δημοσιογράφοι και προσωπικό απομακρύνθηκαν σε ασφαλές καταφύγιο. Ο 21 ετών πιστολέρο ήταν γνωστό στις αρχές, καθώς είχε επιχειρήσει να παρισφρήσει ξανά στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας ότι είναι ο Θεός, ενώ φέρεται να είχε ψυχιατρικά προβλήματα.
8: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: Ένοπλος ανοίγει πυρ σε φυλάκιο ασφαλείας έξω από το Λευκό Οίκο.
10: We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting.
9: Ένας ακόμα δημοσιογράφος που μεταδίδει ζωντανά πέφτει σαστισμένος κάτω.
11: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near our nation's capital at the White House. We have News Nation's Chris Flanagan. We just heard from him. He was shoved off the property and his live shot position to go inside the White House press briefing room.
9: Ένας περαστικός τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος εντός του Λευκού Οίκου.
12: Scary. I mean, we live in scary times. It seems like there's violence all the time, especially recently.
13: I would hope that, you know, we would have figured out a way to control guns a little bit better, or at least help. You know, help prevent something like this from happening.
9: Ο 21 ετών δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της μυστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με το CNN φέρεται να ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό αποκαλούνταν ως ο πραγματικός Οσάμα Μπιν Λάντεν, ωστόσο μέχρι το περιστατικό παρέμενε ελεύθερος. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν σε ασφαλές σημείο την ώρα του περιστατικού, ενώ με ανάρτησή του συνεχάρει τις αρχές, επαναλαμβάνοντας ότι η υποκατασκευή αίθουσα χορού θα ενίσχυε την ασφάλειά του.
5: Ευχαριστούμε την εξαιρετική μυστική υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή αιμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας.
9: Οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό, με την ασφάλεια γύρω από το Λευκό Οίκο να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.
0: Κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα, ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε σε ανάρτησή του τα χρώματα του κόμματός του. Το μπλε αντιπροσωπεύει την πατρίδα και το κόκκινο τους αγώνες, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός, καλώντας τους φίλους του στα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού του φορέα την Τρίτη στο Θησείο. Στελέχη της κεντροαριστεράς και δι του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν στάση αναμονής για τις επικείμενες ανακοινώσεις.
14: Σε επικοινωνιακό μπαράζ επιδίδεται τα τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας την έλευση του νέου του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη στο Θησείο, ταράσσοντας τα λιμνάζοντα ύδατα στην κεντροαριστερά και δημιουργώντας νέους συσχετισμούς δυνάμεων. Με νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το κόμμα του θα πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
15: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
14: Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε νέα δίνη εσωστρέφειας, με το Σοκράτη Φάμελο να βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά των βουλευτών που θέλουν να μετακομίσουν στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και σε αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα.
16: Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε, έχουν επισυμβεί γεγονότα στο ενδιάμεσο, θα έχουμε γεγονότα για τα επόμενα 24 ώρα, άρα θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
17: Άρα είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης που έλεγε ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
16: Το είχα πει 15 μέρες πριν.
18: Δεν υπάρχει περίπτωση όχι να πάω, δεν μπορώ να και σέβομαι το κόμμα μου. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορώ να πάω στην είδηση ενός άλλου κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, είναι αδύνατο αυτό. Και βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν ό,τι εμείς αποφασίζουμε, θα το κάνουμε με συντεταγμένο τρόπο.
14: Τον κόδωνα του κινδύνου για την πανσπερμία κομμάτων που θα εισέλθουν στο κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές με το φόβο της ακυβερνησίας να είναι υπαρκτός, έκρουσε μέσω Άξιον 24 η Σοφία Βούλτεψη.
19: Δημιουργούνται πολλά καινούργια κόμματα σε μία προσπάθεια να εισέλθουν πολλά κόμματα στο κοινοβούλιο και να γίνει ό,τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Αν μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση, να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να συμφωνούν σε κυβερνήσεις μειοψηφίας.
20: Το πιο σημαντικό στην εφαρμοσμένη πολιτική είναι να δείξεις σε τι διαφοροποιείσαι πολιτικά, τι έχεις να προσδώσεις στην κοινωνία και γιατί αυτά τα οποία πιστεύεις θα κάνεις τώρα δεν μπορείς να τα κάνεις στο παρελθόν.
14: Τη Μαρία Καριστιανού βλέπεις τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Πάνος Καμένος που κάνει την επανεμφάνισή του, προχωρώντας τις δικές του προβλέψεις για το πολιτικό μέλλον του πρώην συνειδηπόρου του, αλλά και την τύχη του Πασόκ.
21: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
22: Καριστιανού.
21: Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας, πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα κάνει μια καλή παρουσία στην πρώτη εκλογή, όχι όμως τόσο ψηλά. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει. Το Πασόκ έχει τελειώσει ήδη.
14: Η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα φέρνει τα πάνω κάτω στο χώρο της κεντροαριστεράς, θέτοντας εν αμφιβόλο την ίδια την επιβίωση των υπαρχόντων κομμάτων στη Βουλή, με πρώτη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που η πολιτική της ύπαρξη κρίνεται αβέβαιη, αφού η αποχώρηση μόλις δύο βουλευτών σφραγίζουν αυτόματα το κοινοβουλευτικό της τέλος.
0: Παράταση έως το τέλος Αυγούστου στους δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιάννης Μίτης.
23: Και αυτό για να καθησυχάσει η Τζέννη, όσους δικαιούχους του Σπίτι μου 2 έβλεπαν τη Δευτέρα Ιουνίου στην καταληκτική ημερομηνία και δεν είχαν συμβασιοποιηθεί τα δάνειά τους. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να ξεκαθαρίσει μέσω της ανάρτησής του ότι η παράταση αυτή θα πάει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα. Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, όπως ξεκαθάρισε Τζένι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόβλημα του στεγαστικού παραμένει. Η κυβέρνηση δίνει μάχη με αυτό και ήδη είπε κλειδώνουν τα 400 νέα διαμερίσματα μέσω της ΔΥΠΑ προκειμένου οι πολίτες μας και οι ευάλωτοι να βρουν τη νέα τους κατοικία.
0: Γιάννη Μίτη, ευχαριστούμε πολύ. Φραγμό στην έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb μπαίνει μετά την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μέσω νέου νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος η ανακούφιση των νοικοκυριών που πλήττονται από το στεγαστικό και τις υψηλές τιμές ενοικίων λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας ακινήτων, κυρίως στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
24: Μετά την Αθήνα, φρένο μπαίνει και στα ανεξέλεγκτα Airbnb της Θεσσαλονίκης με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
25: Όλα τα σπίτια συνέχεια έχουν αυτό το πράγμα. Μπαίνουν, βγαίνουν μέσα. Ο καθένας δεν αισθανόμαστε και ασφάλεια πια στα σπίτια μας.
26: Τι να πω, δεν ξέρω, όλα έχουν γίνει Airbnb. Δύσκολα να βρεις κιόλας. Ναι, νομίζω θα βοηθήσει.
24: Το πολύ νομοσχέδιο κλειδώνει την πλήρη απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, καθώς ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν διαθέσιμα κίνητα και τα λιγοστά ενοικιαστήρια είτε ζητούν υπερβολικά μισθώματα είτε δεν απευθύνονται για μακροχρόνια ενοίκιαση.
27: Νομίζω ότι καλό θα κάνει, έτσι, γιατί τα ενοίκια έχουν ξεφύγει πάρα πολύ με αυτή την κατάσταση.
28: Φυσικά θα βοηθήσει. Σε όλες τις πόλεις χρειάζεται να υπάρχει περιορισμός στο Airbnb.
29: Όσον αφορά την απαγόρευση εγγραφής νέων ακυρώσεων πλατφόρμων βραχυχρόνιας μίσθωσης Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι σημαντικό μέτρο. Ένα μέτρο όμως που θα έχει πραγματικά κοινωνικό αποτύπωμα αν ίσχυε από την επόμενη μέρα της εξαγγελίας του.
30: Η ραγδαία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
24: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης θα περιορίσει την στεγαστική πίεση και θα συγκρατήσει τις τιμές των ενοικίων.
31: Η κρίση των ενοικίων ουσιαστικά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Τα ενοίκια έχουν πάρει την ανιούσα και θα συνεχίσουν πάλι. σε μια κατηγορία που έχουμε το πρόβλημα. Είναι από 50 έως 80 τετραγωνικά μέτρα. Εκεί δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Και επίσης έχουμε και μείωση στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
24: Στο κέντρο της πόλης ένα μικρό διαμέρισμα 30 τετραγωνικών ενοικιάζεται από 550 έως 650 ευρώ το μήνα, ένα διαμέρισμα 55 τετραγωνικών από 700 έως 800 ευρώ, ενώ διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια από 700 έως 1000 ευρώ.
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Είναι κρίμα, ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Δηλαδή, πού να προλάβει ο γονιός που πρώτα. Πάρα πολύ σωστό. Μακάρι.
29: Όλο το επόμενο χρονικό διάστημα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών θα σπεύσουν μαζικά να εγγράψουν τα κινητά τους προφανώς βιαχυκόνιας μίσθωσης πριν την απαγόρευση.
24: Το νέο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί εντός Ιουνίου, ενώ το μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί αμέσως μετά από την ψήφιση του νόμου.
0: Στα όπλα και στις χειροβομβίδες που βρέθηκαν στη κατοχή του αδίστακτου κακοποιού με το ψευδώνυμο Τίτη, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών μετά το ένοπλο επεισόδιο στο Μικρολίμανο. Οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να αποκαλύψουν πώς και πού θα χτυπούσε ο 42χρονος με τον βαρύ οπλισμό, αλλά και τους συνεργούς του. Ο δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Αττικό νοσοκομείο.
2: Στα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του Αλβανού κακοποιού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν τα δύο πιστόλια και το ένα περίστροφο, το οποίο έστρεψε κατά των αστυνομικών με σφαίρα στη θαλάμη και άλλες 30 στο γεμιστήρα, έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλιότερες έκνομες ενέργειες.
3: Δύο πιστόλια, ένα περίστροφο, 6 χειροβομβίδες. Πάνοπλος ο σαστακός. Τι ήθελε τα όπλα? Τα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί? Θα τα πουλούσε? Θα έκανε κάποια επιχειρησιακή εγκληματική ενέργεια? Αυτά όλα ερευνάει η ελληνική αστυνομία.
2: Ο Αλβανός κακοποιός ήταν μόλις 12 ετών όταν ξεκίνησε να απασχολεί τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες από το 1995 έχουν σχηματίσει εις βάρος του τουλάχιστον 20 δικογραφίες για διάφορα δικήματα. Μεταξύ άλλων, τη δολοφονία ενός πολίτη που επιχείρησε να τον αποτρέψει από το να κλέψει αυτοκίνητο το 2012, αρκετές ακόμη απόπειρες, την πρωτοφανή απόδραση από τη Διεύθυνση Μεταγωγών με ομηρία μάλιστα μίας αστυνομικού το 2019, βιασμό γυναίκα στον Ασπρόπυργο το 2003, περί τις 70 ληστείες και τουλάχιστον 6 συμπλοκές με την αστυνομία.
4: Ο εν λόγω το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025. Ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
3: Ένας άνθρωπος λοιπόν που ήταν έτοιμος για όλα. Άλλωστε στο παρελθόν είχε ρίξει χειροβομβίδα κατά των αστυνομικών που τον κυνήγησαν όταν τον κατέλαβαν να προσπαθεί να κλέψει ένα ποδήλατο από μια πολυκατοικία.
2: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που περιπολικά της άμεσης δράσης φτάνουν στο σημείο, ενώ λίγο μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο, φτάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον τραυματισμένο κακοποιό στο Αττικό νοσοκομείο. Ο 42χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά σταθερή.
6: Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Ακόμα, τώρα σε τις επόμενες μέρες θα φανεί πως εξέλιξεται η κατάσταση, δηλαδή τις επόμενες 3-4 μέρες θα δείξει τι γίνεται.
2: Την ώρα του επεισοδίου, ο 42χρονος ήταν μαζί με έναν άνδρα, ο οποίος διέφυγε και ακόμη αναζητείται από τις αρχές.
0: Μεταφερόμαστε στην περιοχή του Ζωγράφου και στον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, ο δράστης φέρεται να κρυβόταν το τελευταίο διάστημα στις φοιτητικές εστίες, κάτι το οποίο είχε καταγγείλει η σύζυγός του στις αρχές.
7: Τα ίχνη του διαβόητου κακοποιού Τίτη αναζητούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου. Ο 42χρονος φέρεται το τελευταίο δεκαήμερο να είχε παρουσία στην χώρα μας και να είχε βρει κρυσφύγετο εντός των φοιτητικών εστιών. Αυτό προκύπτει και μέσα από την ανάλυση δεδομένων από τις αναρτήσεις που ο ίδιος έκανε στα social media, αλλά και από την καταγγελία της γυναίκας του πριν από λίγες ημέρες ότι βρίσκεται στο σημείο. Μάλιστα, την απειλούσε, όπως ισχυρίζεται, να την σκοτώσει και να της πάρει τα παιδιά. Τώρα, οι κινήσεις του το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Προσπαθούν να εχνηλατήσουν και τις επαφές και τις διασυνδέσεις τις οποίες είχε αναπτύξει για να δοθούν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα του τι ακριβώς σκόπευε να κάνει με όλον αυτόν τον βαρύτατο οπλισμό που είχε. Βρέθηκαν 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα. Αναζητείται ενδεχομένως και άλλο οπλοστάσιο που να είχε κρύψει σε κάποια κρυψώνα. Πολύτιμος για την εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να είναι ο άνδρας ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο τραπέζι χθες τα ξημερώματα, ο οποίος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Προσήχθησαν μόνο οι δύο γυναίκες που ήταν μαζί στο τραπέζι. Εφόσον καταφέρουν να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνδρα οι αρχές, θα εξεταστεί ούτως ώστε να μπορέσουν να αποσπάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ο διαβόητος κακοποιός είχε κινηθεί τις τελευταίες ημέρες και ποιος ακριβώς και ακριβώς ήταν η στόχευσή του.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αστυνομικοί στην Πάτρα έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που ξυλοκοπείται άγρια από τον άντρα της. Συνδεόμαστε με τον Περικλή Πατσούρη που έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία.
5: Έτσι ακριβώς, Τζένι, και να μιλήσουμε για την περίπτωση ότι είναι ανήλικη 16χρονη. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε όλο αυτό που συνέβαινε και έτσι λοιπόν έβγαζε κραυγές βοήθειας. Άκουσαν περίοικοι αλλά και περαστικοί από το σημείο το τι ακριβώς συνέβη. Έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία, πολύ γρήγορα αστυνομία. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς παρά τις ενοχλήσεις που υπήρχαν από αυτούς. Και έτσι λοιπόν κλήθηκε εισαγγελέα για να δώσει την απαραίτητη άδεια. Έσπασαν την πόρτα, υπήρχαν αρκετά εμπόδια στην πόρτα και τελικά συνέλαβαν, πέρασαν γυροπέδες στον 35χρονο και βέβαια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Να πούμε ότι από την προηγούμενη ενημερώθηκε και η μητέρα της 16χρονης και για το επίσης διατηρεί κατάστημα στην περιοχή, στο κέντρο της Πάτρας συνέβη αυτό, Τζένι, με αποτέλεσμα ευτυχώς πολύ γρήγορα να γίνει αυτό το περιστατικό, να βγει πέρας, γιατί ενημέρωσαν απλά οι κάτοικοι παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες κοπέλας που δεν μπορούσε βέβαια να γίνει κάτι διαφορετικό. Να πούμε ότι είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο 35χρονος για ίδια περίπτωση και περιμένουμε τώρα το τι ακριβώς βέβαια θα κάνει η δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα που φέρονται να διακινούσαν νοθευμένη ηρωίνη και κοκαίνη σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Φάνη Καραμπατσάκη, το προσδοκόμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 ευρώ.
8: Αυτό είναι το ποσό που εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι θα κέρδιζε το κύκλωμα, το οποίο αποτελεί το από 3 άτομα με 4 άτομα, με επικεφαλής έναν φυλακισμένο ηλικίας 52 ετών. Το ποσό αυτό είναι μεγάλο, διότι βρέθηκε στην κατοχή τους μεταξύ άλλων, μεταξύ όσων βλέπουμε στις φωτογραφίες και οπλισμού, 11 κιλά ηρωίνης και σχεδόν 2,5 κιλά κοκαίνης, ενώ βρέθηκε και χώρος αποκλειστικά για νόθευση ναρκωτικών ουσιών. Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε όταν ένας 71 ετών άνδρας που φέρεται μέλος του κυκλώματος πήγε να στείλει ένα πακέτο στην επαρχία με ναρκωτικά μέσω υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων εντοπίστηκε μέσα σε κουτί παπουτσιών. Εντοπίστηκε λοιπόν αυτός και συνέχεια γίνανε έρευνες και αποκαλύφθηκαν όλα αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Οικονόμου μετά από σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα. Μανώλη Νοξυλάκη, το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με όχημα.
9: Και σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του τροχαίου ατυχήματος του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα εχθές το μεσημέρι. Ο πρώην διεθνής αμυντικός συγκρούστηκε η μηχανή του συγκρούστηκε με γιο ταχύ έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου και αρχικά μεταφέρθηκε ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όμως στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί ο 33χρονος διεθνής υποβλήθηκε σε πολύ ωραία και ιδιαίτερα δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση, ενώ θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την κατάσταση της υγείας του. Τώρα, σύμφωνα με γιατρό που εργάζεται στο νοσοκομείο Χατζικώστα, το γιο ταχύ με το οποίο συγκρούστηκε η μηχανή του παλέμαχου ποδοσφαιριστή επιχείρησε να κάνει παράνομη αναστροφή. Ωστόσο, τα αίτια διενεργούν τα ακριβή
0: έρευνα
9: αίτια
0: από την αστυνομία.
9: Ναι, διενεργεί η τροχιά των Ιωαννίνων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για το ρεπορτάζ. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Χρυσάνθη Μπουρούτη, έχει καταγραφεί ρεκόρ υποψηφίων.
10: Συνολικά 753 υποψήφοι, από αυτούς καλούνται οι πολίτες να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία σε Ελλάδα και Κύπρο διεξάγεται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ συνολικά θα λειτουργήσουν 1217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και 13 εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού παραμένουν οι δύο βασικοί πόλοι, διεκδικώντας την πρωτιά, με τον πρώτο να διατηρεί τις τελευταίες. Στις τελευταίες μετρήσεις μικρό προβάδισμα, χωρίς όμως να έχει ακόμα ασφαλή απόσταση. Η συμμετοχή θεωρείται κρίσιμη, καθώς υψηλή προέλευση μπορεί να δημορφώσει αλλιώς το πολιτικό σκηνικό, με νέες δυνάμεις να εισαχθούν, ενώ η χαμηλότερη συμμετοχή συνήθως ευνοεί τα ήδη υπάρχοντα μεγάλα κόμματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε στις 9 την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Πίστη στους Ερυθρόλευκους για την κατάκτηση του τροπέου για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.
11: Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό. Όπως το 1997, όπως το 2012. Όπως το 2013, έτσι και απόψε οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, η βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τροπέων.
12: Σε ένα παιχνίδι που έχει μεσολαβήσει, θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες.
11: Ο Ολυμπιακός, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου με MVP τον Σάσα Βεζένκοφ, προκρίθηκε άνετα με 3-0 επί της Μονακό και κατάφερε να ξεπεράσει με ευκολία το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.
13: Νομίζω στην επίθεση έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Αλλά όλα ξεκινάνε από την άμυνα, να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε χθες και όλα θα πάνε καλά.
11: Η Ρεάλ τερμάτισε στην τρίτη θέση της κατάταξης και πέταξε εκτός διοργάνωσης της Ζάλγκερης στα playoffs, ενώ κέρδισε τη Βαλένθια στον ημιτελικό.
15: I'm just understanding that it's going to be a war, you know. It's only one game to decide the fate of our whole season, and so treat that game like it, as there is no tomorrow. Leave everything on the floor and live with the result.
11: Σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ από φίλους του Ολυμπιακού, σε μια διοργάνωση γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η ομάδα του Πειραιά με τη συμπαράσταση του κόσμου της θέλει να κάνει χαρούμενους μικρούς και μεγάλους με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού.
16: Είμαι Ολυμπιακός και μακάρι φέτος να πάρουμε την κούπα.
17: Αν κερδίσει την Ευρωλίγκα, θα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρωλίγκα.
18: Είμαι Ολυμπιακός και θέλω να πάρει την EuroLeague Ολυμπιακός, επειδή φέτος είμαστε η καλύτερη ομάδα και το αξίζουμε.
11: Η βραδιά αναμένεται λαμπρή με την προσδοκία μια ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί και πάλι στην κορυφή της Γυραιάς Υπήρου.
0: Περισσότεροι από 16.000 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν το βράδυ στο ΟΑΚΑ για να υποστηρίξουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συνδεόμαστε με το Ολυμπιακό Στάδιο και τον Σταύρο Κουράκο. Σταύρο, τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά.
19: Ήδη αρκετοί αστυνομικοί, χιλιάδες πραγματικά, 4.000 αναμένεται να είναι οι αστυνομικοί που θα περιφρουρήσουν την τάξη, βρίσκονται από νωρίς στο ΆΚΑ και στους γύρω δρόμους. Έχουμε δει πολλές περιπολίες με μηχανές, έχουν φροντίσει από πολύ νωρίς, από τώρα κιόλας, ενώ βρισκόμαστε σχεδόν 7,5 ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του απόψινου τελικού, να επιβάλλουν την τάξη και να φροντίσουν έτσι ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση των φίλων του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι κατάμεστο μόνο με ερυθρόλευκους το ΆΚΑ απόψε. Περισσότεροι από 16.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν εδώ στο ΆΚΑ. Λίγοι θα είναι αυτοί της Ρεάλ, θα είναι, δεν θα είναι 300-400, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε η εξέδρα του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Όπως βλέπετε ήδη πίσω μου οι αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώνονται και περιμένουν τον βασικό όγκο των φίλων του Ολυμπιακού εδώ στο σταθμό Ειρήνη. Η συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού είναι στις 5 στο Καραϊσκάκι και συνέχεια με τα τρένα χωρίς ενδιάμεση στάση θα κατευθυνθούν εδώ για να αποβιβαστούν και να βρεθούν στο βάθος, όπως βλέπετε, στο Tit Center.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Κουράκο. Και από το Final Four στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της Ακύρα, το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο soundtrack της φετινής διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Μουζακίτης.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ μπαίνουν λοιπόν σιγά σιγά οι λάτρεις του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Είναι το τραγούδι Die Die της Ακύρα. Το βίντεο κλιπ που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας δόθηκε στη πριν από λίγες ώρες. Εμφανίζονται μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Λιονέλ Μέση, ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Χάρι Κέιν. Στο βίντεο η Σακύρα εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, πλαισιωμένη από δεκάδες χορευτές, αλλά και σε δρόμους, αναδεικνύοντας πολιτιστικά στοιχεία διαφορετικών χωρών. Το τραγούδι αποτελεί συνεργασία της διάσημης pop star με τον Μπέρνα Μπόι και είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 14 Μαΐου. Αυτή, Τζένι, είναι η δεύτερη φορά που η Σακύρα συνδέεται μουσικά με το παγκόσμιο κύπελο, μετά το θρυλικό Waka Waka, το οποίο είχε κάνει παγκόσμια επιτυχία στο Μουντιάλ του 2010 της Νότιας Αφρικής.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε λίγο από το τραγούδι της Σακύρα.

σε heavy metal ρυθμούς κινήθηκε χθες το βράδυ η Αθήνα, με περισσότερους από 50.000 fans των Iron Maiden να κατακλείζουν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος. Το Ολυμπιακό Στάδιο σύστηκε από το εκρηκτικό σόου με κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ακούστηκε το μυθικό Fear of the Dark. Το φανατικό του κοινό τους αποθέωσε τραγουδώντας και χειροκροτώντας καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

0: Συστήθηκε το ΟΑΚΑ από τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden. Το θρυλικό συγκρότημα γιόρτασε τα 50 χρόνια και χάρισε δυνατές μουσικές στους 50.000 θεατές. Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή περίπου 10 λεπτά πριν τις 9 εν μέσω αποθέωσης από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς που είχαν κατακλείσει από νωρίς το στάδιο.
1: Αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden. Και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη Μεϊντενάρα.
2: Εμείς ήρθαμε 11 η ώρα.
3: Εγώ δεν ήρθα τόσο νωρίς, αλλά έκανα ένα ακραίο skip.
0: Οι Iron Maiden ξεκίνησαν τη συναυλία τους με το Murders in the Rue Morgue, δίνοντας από τα πρώτα λεπτά το στίγμα της παγκόσμιας περιοδίας τους με τίτλο Run for Your Lives, που ξεκίνησε από την Αθήνα. Το κοινό τραγουδούσε μαζί με τον Bruce Dickinson σχεδόν κάθε κομμάτι, ενώ η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα έντονη στα τραγούδια του βρετανικού συγκροτήματος όπως το The Number of the Beast, Phantom of the Opera και το Fear of the Dark, με χιλιάδες φωνές να ενώνονται σε μία. Πιστοί στις αξίες του καλού live, οι Maiden επί 2 ώρες πρόσφεραν ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στους χιλιάδες θαυμαστές τους.
4: Ζούμε για αυτή τη μέρα, αγαπάμε, λατρεύουμε. Από μικρά παιδιά, από τρίτη δημοτικού Iron Maiden ακούμε.
0: Το συγκρότημα ευχαρίστησε τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ με ένα μήνυμα στα social media.
5: Ευχαριστούμε Αθήνα. Τι ξεκίνημα για την παγκόσμια περιοδία μας το 2026.
0: Μετά τη συναυλία των Metallica, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επέστρεψε στο Ολυμπιακό Στάδιο και κατέγραψε τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσε η εμφάνιση των Iron Maiden και η heavy metal μουσική τους.
6: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
2: Σηκώνεται.
3: Κράταμε!
4: 100 χρόνια, χιλιάδες στιγμές.
5: Μην τρέχεις.
6: Να προσέχεις.
7: Καλό δρόμο.
4: 100 χρόνια, Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
9: Γιάννη.
10: Κύριε Δημήτρη,
9: να σε ρωτήσω κάτι.
10: Πείτε μου.
9: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή?
10: Αντιπροτέργεια με τίποτα.
11: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Καλησπέρα σας. Ο μεγάλος τελικός της EuroLeague έφτασε. Ολυμπιακός και Real Madrid κοντράρονται απόψε στις 9 στο Telecom Center Athens, με τους ερυθρόλευκους να φιλοδοξούν να φτάσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφή.
6: Και τώρα οι δυο τους, Ολυμπιακός και Real, συγκρούονται στο μεγάλο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Δύο ομάδες που κατά γενική ομολογία δίκαια έφτασαν μέχρι εδώ και τώρα θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για να προσθέσουν άλλο ένα αστέρι στη φανέλα τους. Το ΑΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο από 16.000 φίλους του Ολυμπιακού που θα δώσουν μια απίστευτη ενέργεια όθησης στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
7: It's going to be a real battle, as it was every time in the past. We are excited. I don't have to hide it. You know, we think that we deserve to be here. Of course, Real deserves the same.
6: Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό του, πρώτο μετά από 13 χρόνια, αφού τελευταία φορά το 2013 είχε ανέβει στο θρόνο.
8: It's exciting going into this game tomorrow. It's a blessing. It's a great opportunity to have this moment at home and in front of our fans in Greece. So we're excited and we're ready to go.
6: Από την άλλη μεριά, η Real Madrid των 11 ευρωπαϊκών τροπέων ξέρει τον τρόπο για να ανταποκρίνεται στις δύσκολες στιγμές με το Σκαριόλο να διεκδικεί την πρώτη του Ευρωλίγκα.
9: I think it's a mix of feeling. We're glad to be here. At the same time, we are still demanding with ourselves. We don't want to stop fighting, stop preparing, stop competing.
6: Η Real είναι λαβωμένη με απουσίες όπως αυτή του Ταβάρες και τελευταία του Γκαρούμπα, όμως σίγουρα δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα.
10: We are very glad to be back on the Final Four. Obviously, the game to historic giants of the EuroLeague.
6: Οι δυο τους θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό, με τη Real να έχει τρεις κατακτήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος το είχε σηκώσει κόντρα στη Βασίλισσα της Ευρώπης το 2013.
5: Στο ποδόσφαιρο γυναικών, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν στις 5.30 τα ξύφη τους στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στο Αγρίνιο. Η ομάδα της Αρκαδίας βρίσκεται για πρώτη φορά στον τελικό του θεσμού, ενώ ο ΠΑΟΚ αποτελεί τον Πολυνίκη με 7 κατακτήσεις σε ισάριθμες παρουσίες.
11: Η ώρα του τελικού έφτασε. Η γυναικεία ομάδα του Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της. Την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό. 4 χρόνια μόλις μετά την ίδρυση της γυναικείας ομάδας των Αρκάδων, οι κυτρινομπλέ θέλουν να γράψουν την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας τους, φέρνοντας το πρώτο κύπελο στην Αρκαδία.
12: Σίγουρα ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος και για τις δύο ομάδες. Θεωρώ είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, με υγεία, γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί φέτος και σίγουρα είναι μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θεωρώ ότι θα είναι ένας καλός τελικός, να παίξουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να πούμε για να βγούμε υγιείς και Να είμαστε εμείς οι χαρούμενοι στο τέλος.
11: Για να φτάσουν μέχρι τον τελικό που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, η ομάδα του Μάρτιν Μάζαρικ απέκλεισε κατά σειρά τους Πύργο, Ωραία και Αγία Παρασκευή. Απέναντι στον πολυνίκ του θεσμού ΠΑΟΚ με 7 κατακτήσεις, τα κορίτσια έχουν αντιπαραβάλλουν τον ενθουσιασμό αλλά και την ποιότητα που τους οδήγησε την κατάληψη της τρίτης θέσης στο φετινό πρωτάθλημα.
13: We are not favorite. ΠΑΟΚ win the league. I think with amazing result. This is my point of view. But we can lose nothing. It's final. In my career, it's the seventh final game in my career. And I hope the this big historical moment, what we create here for club, for our fans, for player and everyone here, it will be amazing game and I hope we will take the cup for our side.
11: Στο Αγρίνιο θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει και ο 12ος παίκτης της ομάδας, ο Κόσμος, ο οποίος έχει δώσει δυναμικό παρόν και τη φετινή σεζόν στα παιχνίδια των γυναικών. Στο πλευρό των κοριτσιών όμως βρίσκεται και η ανδρική ομάδα του Αστέρα μετά την εξασφάλιση της παραμονής στη Super League.
14: Όλοι μαζί πάμε να το πάρουμε.
15: Και είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι από τη μεριά μας την γενική ομάδα, καθώς και αυτές στήριξαν εμάς.
14: Κορίτσια, είμαστε μαζί σας. Πάμε την Κυριακή να πάρουμε το κύπελο.
11: Ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος για τον Αστέρα Τρίπολης, ο επικείμενος τελικός θα αποδείξει ξανά πόσο συνδεδεμένη είναι η πόλη με το ποδόσφαιρο και την ομάδα της.
5: Τώρα εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League της Σανγκάης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε την νίκη στην Κίνα με εξαιρετικό άλμα. Συγκεκριμένα πήδηξε στα 8,46 μέτρα και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Ο Τεντόγλου έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του, καθώς πήδηξε στα 8,37 στο πρώτο του άλμα, η οποία είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση για φέτος. Ο Μίλτος φάνηκε σε εξαιρετική κατάσταση και εξασφάλισε την πρώτη θέση. Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, η Bayern Μονάχου πανηγύρισε double στη Γερμανία μετά και την κατάκτηση του κυπέλου. Στην Αγγλία, η Hull επέστρεψε στην Premier League μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, ενώ πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα.
6: Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η Bayern στη Γερμανία, αφού μετά από το πρωτάθλημα κατέκτησε και το κύπελο κάνοντας τον double. Απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού κόντρα στη Στουτγκάρδη ήταν και πάλι ο Χάρι Κέιν, με τον Άγγλο επιθετικό να πετυχαίνει και τα 3 γκολ των νικητών. Ο Κέιν άνοιξε το σκορ στο 55 με κεφαλιά ψαράκι από τα όρια της μικρής περιοχής, πέτυχε το 2-0 με προβολή από το ύψος του πέναλτι στο 80 και ολοκλήρωσε το σκορ της καθυστερήσης του παιχνιδιού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μέσα σε τελείριο ενθουσιασμού, δίνοντας το 21ο κύπελο Γερμανίας στην Bayern. Με δραματικό τρόπο η Χάλ πήρε το χρυσό εισιτήριο για την Premier League. Η ομάδα του Ατζούν Ιλιτζαλή κέρδισε με 1-0 τη Middlesbrough στις καθυστερήσεις του τελικού ανόδου. Το γκολ της δεκαετίας για τη Χάλ πέτυχε ο Μακμπέρνι και μαζί με την άνοδο στην Premier League γέμισε τα ταμεία της ομάδας του με 200 εκατομμύρια λίρες. Απόλυτη κυρίαρχος, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League γυναικών συντρίβοντας με 4-0 τη Λιόν. Η Παγιόρ με 2 δικά της γκολ στο 55 και στο 70 ουσιαστικά έδωσε το τρόπαιο στην Μπαρτσελόνα με τις Μπλαουγκράνα να σκοράρουν άλλες 2 φορές μέσα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, με την Παραγουέλο να πετυχαίνει και τα 2 γκολ. Αυτό ήταν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Μπαρτσελόνα.
5: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 18:30 την εκπομπή το Final Four στην Αθήνα με όλες τις εξελίξεις. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχημο καιρό, κυρίως τα υπηρετικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα εκδηλωθούν βροχές ή καταιγίδες στα περισσότερα υπηρετικά, με τα πιο ισχυρά φαινόμενα στη δυτική και βόρεια χώρα, όπου θα σημειωθούν και γαλαζοπτώσεις. Μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους και στην Κρήτη και τη Ρόδο. Από το βράδυ, πάντως, τα φαινόμενα θα ξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές και μόνο στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Εύβοια θα συνεχιστούν πιο περιορισμένα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές στους 15-19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν εκ νέου τοπικές ζοχές σε καταιγίδες στα περισσότερα υπηρετικά και την Κρήτη. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, με βοριάδες στα πελάγη μέχρι 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 18:30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: ultimate dance competition.
1: I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing?
2: What are you doing
3: what
2: here?
3: What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fill you in the car.
4: We're gonna bring the house down.
5: Step up. Pipe Oli.
6: There's a magic that happens when you dance.
7: Απόψε στις 9, στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Σαν σήμερα το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους ηθαγενείς το Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά αντικείμενα αξίας 24 δολαρίων. Στις μέρες μας, το Μανχάταν αποτελεί παγκόσμιο εμπορικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ εκεί βρίσκεται και η έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν».

Σαν σήμερα το 1964 σε αγώνα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός με τέρμα του Βαγγέλη Πανάκη επικρατεί 1-0 του Ολυμπιακού, κατακτά τον τίτλο αίτητος και κάνει το γύρο του θριάμβου στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1966 γεννιέται στη Μασσαλία ο Έρικ Καντονά, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του, αλλά και αρκετά ο

Τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και το θέατρο ως ηθοποιός. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Γκάντς.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Τσιφλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
7: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
12: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Chris?
1: Yep.
2: It's Mrs. Forrest.
3: Strangled.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
10: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
11: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
3: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
6: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και, εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω δύο τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή?
2: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει?
1: Καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό? Ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντι μου και του Μίτσου. Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και έχει γίνει λίγο χαμός στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει? Μου λέει, το βάλαν τίτλους τέλους. Το demo, του λέω.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ας υποθέσουμε, ας είμαστε αισιόδοξοι, ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της γης, εμείς θα τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει, νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει, με τον Γιάννη Κότσιρα που είναι κοντά μας και μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

αλλάξει και πράγματα που δεν έχουν αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα η σχέση μου με τη μουσική. Έχω παραμένει αυτή η ρομαντική, ερωτική, θα έλεγα, σχέση με τη μουσική. Έχει μεγαλώσει η αγάπη μου, γιατί πλέον έχει φύγει από το στάδιο του άγχους να κάνω τραγούδια, να κάνω επιτυχίες, και έχω μπει και σε ένα κομμάτι πια της δημιουργίας πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι η αγάπη μου λίγο έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το εύρος της. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν αλλάξει πολλά γύρω μου. Εγώ μέσα στην ψυχή μου και στον τρόπο που ασχολούμαι με αυτό το μονοπάτι της μουσικής, παραμένω ίδιος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και αυτό πιστεύει και η οικογένειά μου τουλάχιστον.

0: Κι όμως ο ίδιος πανταμένο τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ίσως, αλλά εγώ θυμάμαι το 1996 ότι κυρίως ήσουν στα μάτια και στα χείλια των γυναικών. Εμφανίστηκε ένας πολύ ωραίος άντρας με μια αισθησιακή φωνή, ο οποίος τους είπε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο τσιφτετέλη. Το λέει, λέει. Μαζί με την Έλλη Πασπαλά, στα φωνητικά, και ένα τραγούδι που έγινε η απόλυτη επιτυχία.
1: Κοίταξε, ήταν περίεργο τότε, γιατί αυτό όντως έγινε μεγάλη επιτυχία με μια λογική ethnic. Γιατί, και ήταν από τις πρώτες φορές που τότε είχε ακουστεί αυτός ο ήχος, με τις ταραμπούκες και με τα περίεργα ενορχιστρωτικά τερτύπια του Παναγιώτη μου, του Παναγιώτου Καλατζόπουλου. Και είχε γίνει τεράστια επιτυχία στα βαρελάδικα. Ήταν τότε τα ελληνάδικα και τα λέγανε βαρελάδικα γιατί ανέβαιναν τα κορίτσια πάνω στα βαρέλια και χορεύανε. Λοιπόν, και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη με πήγε ένας φίλος δημοσιογράφος και με πήγε και μου λέει, κοίτα τι γίνεται, και βάζει το λέει, λέει, και γίνεται χαμός. Λέω, α, κοίταξε, ήταν το λέει, λέει, ήταν η Αλεξάνδρεια που καθόρισε πολύ τα πράγματα. Και η Αλεξάνδρεια νομίζω ήταν και ένα τραγούδι που καθόρισε πολλά πράγματα όσον αφορά την ταυτότητα της έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, πολλοί το αναφέρουν ως τραγούδι σταθμό και ως τραγούδι αναφοράς. Τι θα μπορούσε να θεωρείται ένα τραγούδι, πώς θα μπορούσε να ακούγεται ένα έντεχνο τραγούδι. Και λένε, την Αλεξάνδρεια την έχεις ακούσει, κάπως έτσι. Και εντάξει, εγώ δεν θεώρησα ποτέ αυτό μου έντεχνο ή εμπορικό ή ποιοτικό όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα τραγούδι που το κουβαλάω πάνω μου σαν ταυτότητα.

0: και πολλά τραγούδια από τα οποία δεν πετάξαμε τίποτα. Αυτό εμένα κάτι μου λέει σε μια εποχή που βγαίνει ένας δίσκος, πετάμε 10 τραγούδια και κραταμένα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και αυτό είναι αποτέλεσμα επιλογής, είναι αποτέλεσμα δουλειάς μέσα από ένα δίσκο και χρόνου.
1: Είναι, μωρέ, δεν είναι μόνο έτσι, είναι και η εποχή. Γιατί και τα καλύτερα τραγούδια να βγάλεις και να κάνεις έναν δίσκο με 10 σπουδαία τραγούδια, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να ακουστούν. Γιατί δεν θέλει το ίδιο το σύστημα να ακουστούν. Σου λένε, ας πούμε, τα ραδιόφωνα δεν μπορώ να παίζω 2 τραγούδια την ημέρα από Κότσιρα ή από τον Γρίτσι. Γιατί δεν επιτρέπεται? Γιατί, ποιος ο λόγος δηλαδή?
0: Ναι, ποιος το καθορίζει, ποιος το κρίνει.
1: Ποιος το καθορίζει, ποιος το σταματάει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δηλαδή, ναι, μεν. Και αυτό οδήγησε αναγκαστικά ίσως και τις δισκογραφικές την περίοδο που βγάζανε δίσκους ολόκληρους. Σου λέει, για το ποιο λόγο να δώσω και μεγάλη σημασία στους, ας κάνω μπαζώματα. Εγώ δεν το έκανα αυτό ποτέ. Δεν το έκανα αυτό ποτέ. Προσπάθησα δηλαδή και δεν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να μην έχουν ακουστεί ποτέ σε κανένα. Αν τα βάλεις, θα τα ακούσεις, θα πεις, όπα, υπήρξε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι, νιώθω μια χαρά σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν ήταν ίδια τα πράγματα στη δισκογραφία τότε. Ήταν πιο δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, είχες να αντιμετωπίσεις μπροστά σου μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς. Δηλαδή, δεν είναι όπως τώρα. Που θα βγάλουμε ένα σίγγλ και θα περάσει ή δεν θα περάσει και πάει παρακάτω. Εκείνη την εποχή υπήρχε άγχος το αν θα σταθώ αντάξιος απέναντι στις συνθήκες και απέναντι στις απαιτήσεις δισκογραφίας, ή ήταν μια άγνοια κινδύνου και μια άγνοια φόβου νεανική που σε πήγαινε μπροστά?
1: Εγώ μπορώ να σου μιλήσω μόνο για προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή με τους γονείς μου και ειδικά και με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου για άλλους λόγους, με είχαν μάθει να αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Γενικά τη μουσική, αλλά ειδικά τους μουσικούς, τους συνθέτες. Φαντάσου ότι η μάνα μου, ας πούμε, ήταν

0: εντός εισαγωγικών ερωτευμένη, εντός εισαγωγικών δεν ήταν πραγματικά ερωτευμένη, το Σταύρο τον Ξαρχάκο. Δηλαδή δεν υπήρχε στιγμή που να μην ακούμε Ξαρχάκο στο σπίτι. Αυτό λοιπόν εμένα δεν μου δημιουργούσε το άγχος του να είμαι, το αν θα ξεχωρίσω, ή αν, αλλά να είμαι αντάξιος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή της μάνας μου, του πατέρα μου, να νιώθουν περήφανοι. Αν τύχει και με ακούσει ο Ξαρχάκος ή ο Θεοδωράκης ή ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Λοΐζος, αν τύχει και ακούσουν τον τρόπο που τραγουδά, να μην νιώσουν αμήχανα, να τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν, να αισθάνονται ότι προστατεύω το έργο τους αντί να το εκθέτω. Οπότε με αυτή τη λογική υπήρχε μια ευθύνη. Υπήρχε η άγνοια κινδύνου, το τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτοχρόνως η ευθύνη μου ήταν αυτή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν έλεγα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα στο περιβόλι του ουρανού, δίπλα στο Στέλιο του Βαμβακάρη, το άγχος μου ήταν και γυρνούσα και το κοιτούσα συνέχεια. Του λέω, έκανα, το έκανα καλά τώρα. Το πήγα καλά, το είπα ωραία. Αν έρθει ο κύριος Ξαρχάκος, θα του αρέσει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μου άγχος.
1: Είναι κριτήριο ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος και ένας άντρας που ήταν ερωτευμένη όλη η γυναική Ελλάδα μαζί του, έτσι.
0: Νομίζω ότι ακόμα παραμένει.
1: Και νομίζω ότι παραμένει, γιατί δεν είχαμε δει πιο όμορφο συνθέτη όσον αφορά το φυσικ. Και από την άλλη, ήταν εμπορικός, με συγχωρείς κιόλας. Δηλαδή, όλα του τα τραγούδια είχαν μια εμπορικότητα, μην παρεξηγηθεί ο όρος, ότι πέρναγαν όλα. Δηλαδή, ακόμα και το Πρωτομαγιά με το Σουγιά έμπαινε στη διαδικασία να έχει μέσα στοιχεία να περάσει στον κόσμο,
0: έτσι,
1: από κάτω. Δυνατές μελωδίες, πολύ δυνατές.
0: Μαγικός συνθέτης.
1: Και ένας άνθρωπος που κατέβασε και τη Μητροπόλητα Όρχεστρα της Νέας Υόρκης εδώ πέρα στο Μέγαρο. Έτσι, για μπάσιμο.
0: Αυτό που λέω εγώ τώρα, το με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω. Χριστέ μου, δηλαδή. Το λέω και πέφτει στο μαγαζί μια. Λέει, τι έγινε τώρα, ας πούμε. Τι συνέβη ξαφνικά.
1: Ήταν και αυτή η μαγική σύζευξη με τους στιχουργούς της εποχής, τους ποιητές μάλλον της εποχής, για να είμαστε πιο δίκαιοι με τα πράγματα. Γιατί άμα θεωρούμε εγώ στιχουργός, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ποιητές. Και το πώς παντρεύτηκαν όλα αυτά. Δηλαδή και ετεροχρονισμένα μερικές φορές. Να μελοποιήσεις έναν ποιητή δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, και αυτή ήταν και η μεγάλη μαγεία αυτών των τεράστιων συνθετών, και του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Μικρούτσικου. Το πώς πήρανε αυτούς τους συνθέτες, συγγνώμη, τους ποιητές, οι οποίοι ήταν δύσκολοι.
1: Πολύ Καβαδίας τώρα.
0: Όχι μόνο Καβαδίας. Καβαδίας, ο Λιβαδίτης. Ο Αναγνωστάκης. Ο Αναγνωστάκης δεν ήταν καν ποίηματα, ας πούμε, ήταν κείμενα. Και τα έβαλε στο στόμα μας σαν να ήταν τα πιο εύκολα στιχάκια. Δηλαδή να τραγουδάς, ας πούμε, Ελίτη, και λες, τι έγινε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, λαϊκό σουξέ της εποχής. Και ήταν Ελίτης. Και υμνούσε την Ελλάδα. Και όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποιητές εκεί βασίστηκαν, στον ύμνο, στην αγάπη τους για την Ελλάδα.
1: Και οι μη ποιητές, οι στιχουργοί, βλέπε Άκος Δασκαλόπουλος.
0: Α, καλά.
1: Βλέπε Άλκη Αλκαίος. Τι πράγματα γράψαν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι μπορεί το ερωτικό με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις στις ώρες που αγριεύει η βροχή, να το έχει κατανοήσει από 10 χρονών παιδί μου, φαίνεται απίστευτο. Ναι. Δηλαδή που είναι τόσο δύσκολο στίχος και όμως το ξέρουμε ποιηματάκι από τότε. Πέρασε παρέα με τη μουσική του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητσιά σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δύο κουβέντες, Μάνος Ελευθερίου μετά. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και τα βάζουμε στο πλάι, είναι τεράστια κληρονομιά μας και τεράστια ευθύνη μας. Έλα, έλα, πω, κι απόψε θα στο πω,
1: θα σε πάω στη Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω τον Μάνο Ελευθερίου, να τον κάνω και παρέα στα τελευταία του, από την άποψη ότι δεν οδηγούσε και έπρεπε να τον μεταφέρω σε διάφορα πάρτι στην παραλία εκεί που είχε και σχετικά την πλάκα τους. Και έλεγε κάποιες φοβερές ατάκες, πράγματα που θα μου μείνουν για πάντα. Αλλά κυρίως αυτή η τελευταία του ποιητική συλλογή, ο Νοητός Λύκος, είναι ένα ευαγγέλιο για μένα, από την άποψη ότι στηρίζεται στις δύο κλασικές ατάκες του Αγιάννη του Χρυσόστομου που λέει «Και είναι επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι». Και πάνω εκεί είναι γραμμένος ο νοητός λύκος, με μια ποιητική συλλογή απίστευτη, σε ομοιοκαταληξία. Αυτό είναι το φοβερό της όλης ιστορίας, γιατί εντάξει, ελεύθερη ποιήση γράφεις. Αλλά βάλ το μέσα στο πλαίσιο της ομοιοκαταληξίας να το πετύχεις. Δεν γίνεται. Σε βαθμό που η στιχουργική μερικές φορές είναι πιο υψηλή τέχνη από την ποιήση για να την πετύχεις.
0: Κάποιες φορές, ναι. Κάποιες φορές, ειδικά όταν είσαι να κινηθείς, πρέπει να κινηθείς σε πολύ στενά περιθώρια. Είτε αυτά είναι να σου έχουν δώσει, ας πούμε, μια μουσική και να πρέπει να περιγράψεις και ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε όπως λες εσύ να κάνεις, να βγάλεις τις ποιητικές σου ανησυχίες σε έμετρο λόγο. Είναι άστα να πάνε.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στη συνύπαρξη με τον Θάνο Μικρούτσικο. Μια μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή του ελληνικού τραγουδίου και του ελληνικού πολιτισμού ταυτόχρονα. Όχι επειδή υπήρξε υπουργός πολιτισμού, αλλά επειδή είχε μια ιδιαίτερη οπτική γωνία απέναντι στα πράγματα και ένας άνθρωπος εντός εισαγωγικών ιδιότροπος σε σχέση με τις συνεργασίες του και σε σχέση με ποιον θα έδινε τα τραγούδια του. Δεν ήταν απλά τα πράγματα.
0: Όχι καθόλου.
1: Δηλαδή είναι challenge, είναι πρόκληση, είναι υπερπίδηση εμποδίου το να συνυπάρξει μαζί του.
0: Με το Θάνο είχαμε συναντηθεί πολλές φορές και επειδή αισθανόταν μέσα του την ανάγκη, ας το πούμε έτσι, να μου δώσει τραγούδια, να μου γράψει μουσικές, με πίεζε να γίνω καλύτερος. Αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ο Θάνος χρησιμοποιούσε πάντα αυτό που έλεγε, ότι δείξε μου τη χειρονομία σου να σου πω ποιος είσαι. Ήθελε η χειρονομία του τραγουδιστή ή και του στιχουργού, αλλά κυρίως του τραγουδιστή, ως προς την κοινωνία και ως προς τη μουσική, να είναι πολύ συγκεκριμένη. Να είναι πολύ καθαρή, πολύ συγκεκριμένη και με πολύ συγκεκριμένο ορίζοντα στο μέλλον. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κάτσει να συνομιλήσει μουσικά με έναν άνθρωπο που είναι αντίθετος ιδεολογικά, που είναι αντίθετος κοινωνικά.
1: Πολιτικά ακόμα.
0: Ναι. Σε όλο το κομμάτι. Και είχε δίκιο, είχε δίκιο. Και εμένα μου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα στο να βγάλω κάποια τοξικά απόβλητα που αποκτάμε, ειδικά οι τραγουδιστές, στα χρόνια που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο, για να μπορέσω να καθαρίσω, να κάνω αποτοξίνωση, για να μπορέσω να δεχτώ ή να με δεχτεί αυτός ο άνθρωπος. Είμαι τόσο περήφανος, γιατί δεν με έκανε μόνο... Δεν με βοήθησε να γίνω καλύτερος τραγουδιστής. Πραγματικά το λέω. Με βοήθησε να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γι' αυτό και τον λέω μέντορά μου, γι' αυτό τον αγαπώ. Συνεχίζω να τον αγαπώ και γι' αυτό ακόμα δεν έχω βγάλει το τηλέφωνό του και του Θάνου από το κινητό μου. Δεν θέλω να το βγάλω. Και του Θάνου και του Λαβρέντη μου και του Μίτσου.
1: Θα τα έλεγα αμέσως μετά.
0: Αλλά με το Θάνο, επειδή μιλάμε για το Θάνο, ήταν μια πατρική φυσιογνωμία για μένα. Κανονικά πατρική.
1: Και καθόλου μικρούτσικος. Τεραστιούτσικος ήταν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έδινε κριτήριο για να πορευτείς. Δηλαδή, ό,τι και να σου. Ήσουν στιχουργός, ήσουν σκέτος άνθρωπος, ξέρω εγώ, απλώς.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές, τις πατρικές, όταν ας πούμε χώρισα, ξέρω εγώ, ή όταν στεναχωριόμουν. Που μου έλεγε εδώ, σε μένα, έλα, και καθόταν εκεί στην πολυθρόνα με την πίπα του. Του έλεγα τα παράπονά μου, έβγαζα τα σου ψυχά μου και μου έλεγε τρεις κουβέντες και γεια σας. Αυτό ήταν. Με έβαζε στο αυτό. Μου δίνει 100 προοπτικές.
1: Του δίνεις και εσύ όμως προοπτική σε σχέση με τη διαφορά της ηλικίας και με τη διαφορά των γενεών. Είχε την επαφή, είχε τη σύζευξη εκεί πέρα που μπορούσε να αισθανθεί κοντύτερα.
0: Ο Θάνος δημιουργούσε οικογένειες. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι έχει φύγει, η μουσική του οικογένεια, η οποία μας κάλεσε και αργότερα και στη διαθήκη του και μας ζήτησε να διαβαστεί η διαθήκη του σε αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε λίγοι. Ήταν ο Θηβαίος, ήμασταν εγώ, ήταν ο Μίλτος, η Ρίτα, ο Κώστας Θωμαίδης. Είναι αυτά τα πρόσωπα. Είμαστε μια οικογένεια με αυτούς τους ανθρώπους. Συναντιόμαστε τώρα και είμαστε σαν να είμαστε ξαδέρφια, τα οποία είναι φοβερό αυτό. Μόνο ο Θάνος το έχει καταφέρει αυτό. Το απαιτούσε. Να είμαστε καλά μεταξύ μας.
1: Και έχει μείνει η κληρονομιά. Λέγκαση που λένε και οι πιτσιρικάδες σήμερα, έχει μείνει. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να μένει. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, άλλος ένας μεγάλος συνθέτης και τραγουδιστής φυσικά, και η συνύπαρξη μαζί του καθόλου εύκολη και αυτή, και αυτός ελιτίστας όσον αφορά την άποψή του πάνω στο τραγούδι, και φυσικά άγγιξε ευρωπαϊκά τα πάντα. Δηλαδή μπόρεσε να φέρει την ιταλική μουσική στην Ελλάδα, τη γαλλική μουσική στην Ελλάδα, την αμερικάνικη μουσική στην Ελλάδα και πέραν όλο αυτό να συνδυάσει και λίγη Ανατολή μέσα και να σε βάλει στο πρόγραμμα, φυσικά διαλέγοντας πάντα στίχο, ο οποίος ήταν κατανοητότατος, ήταν νιά-νιά, δεν είχε κάτι το δύσκολο και έπρεπε να περάσει στον κόσμο. Δηλαδή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για μένα ήταν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του και φυσικά εμπορικός όσο δεν πάει.
0: Κοίταξε, καταρχήν, επειδή σε έχω ακούσει ξανά να το θέτεις αυτό το θέμα του εμπορικού, εμπορικό τραγούδι στην Ελλάδα κάναν κυρίως οι έντεχνοι.
1: Συμφωνώ.
0: Αν θέλουμε να βάζουμε αυτούς
1: τους διαχωρισμούς. Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό, δηλαδή, ας πούμε, πιο εμπορικός τραγουδιστής από τον Ταλάρα δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα.
1: Και από τη Χαρούλα Αλεξίου.
0: Και από την Αλεξίου Δεν έχουν
1: Ιτάλοι υπάρξει. Και από πάνω.
0: Έτσι, αυτή ήταν η βασική εμπορική. Οι βασικοί εμπορικοί συνθέτες ήταν ο Μικρούτσικος, ο Πλέσας, ο Μίκης, ο Θεοδωράκης. Αυτοί ήταν οι εμπορικοί συνθέτες. Και παραμένουν ακόμα και σήμερα τα νούμερα που έχουν κάνει, ας πούμε, δισκογραφικά. Δεν ξεπερνιόνται. Ούτε πρόκειται να ξεπεραστούν, γιατί πλέον δεν μιλάμε και για δισκογραφία. Υπό την κλασική έννοια την παλιά. Οπότε ναι, ο Λαβρέντης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ένας, αλλά ποτέ ο στίχος του που επέλεγε, είτε του Ισαάκ, είτε των υπολείπων στιχουργών.
1: Του Ισαάκ Σούση.
0: Ναι. Του Σούση, ναι, είτε του Μαύρου, ξέρω εγώ, είτε με όσους είχε δουλέψει. Δεν, μπορεί να ήταν εύκολος στο να τον αντιληφθείς με την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήταν ποτέ πρώτου επίπεδου.
1: Ήταν συνειρμικός, δηλαδή.
0: Έπρεπε, δηλαδή την επόμενη φορά που θα τ' άκουγε, την πρώτη το μάθαινε, α, γούσταρες και τα λοιπά. Την επόμενη λες, τι λες τώρα, έκρυβε όλο αυτό από πίσω. Έτσι πήγε.
1: Και ακόμα τα αντιλαμβανόμαστε, ναι, τα τραγούδια. Ναι. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, παίρνουμε
0: αυτά τα
1: μπάρια
0: από κάτω. Τα τσέπη, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να θέλουν μελέτη πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Και τα μάτια δίχως λογική και όλα αυτά και του Ισαάκ, ο Νότος.
1: Την Κανελίδο, φοβερό, ναι, κομμάτι, ναι, και αυτό δηλαδή. Άλλη στιχουργική κιόλα. Άκουσα Σκαλόπουλου εκεί πέρα, νομίζω.
0: Ναι, ήταν... είναι, έχει δουλέψει με πολύ κόσμο. Απλά εγώ έχω μείνει λίγο στον Ισαάκ που ήταν και ο πιο έντονος τελευταίος συνεργάτης του. Με ιδιαίτερος, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Ισαάκ.
1: Δημήτρης Μητροπάνος είναι άλλη μια συνύπαρξη που φαντάζομαι είχες την ευτυχία να πάρεις από εκεί κατευθύνσεις, να μπεις στη διαδικασία ακόμα και του χαρακτήρα και ένας πολύ δύσκολος καλλιτέχνης. Δημήτρης Μητροπάνος, έχω ακούσει από το συγχωρεμένο του συνεργάτη μου τον Τάκη τον Μπουγά. Μητροπάνος μου λέει: δεν σηκώνει τέτοια, μου λέει. Έχουν φύγει όλοι μαζί. Πρέπει να, ο ίδιος να εγκρίνει, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ο Μητροπάνος και η Αλεξίου είναι η αποθέωση της απλότητας. Το θέτω πάντα έτσι. Αλλά για το Μίτσο, επειδή απουσιάζει, μπορώ να σου πω ότι αυτό που είχα πει, ότι όταν με κάλεσε στο σπίτι του, καταρχήν με υποδέχτηκε με τη φανέλα του και ένα σορτσάκι, ήταν καλοκαίρι, και του είπα να παραγγείλουμε καφέ και τα λοιπά. Στο σπίτι το δικό μου φτιάχνω μόνο εγώ καφέ. Αυτή ήταν η ατάκα. Και από εκεί και πέρα λύθηκαν όλα. Λύθηκαν όλα. Είναι πολύ, ήταν ένα πολύ, πολύ straight άτομο, πολύ, πολύ ευθύς άνθρωπος. Δεν έκρυβε τίποτα από πίσω. Ό,τι είχε να πει, δηλαδή εμένα μου είχε ρίξει πολλές φορές βρυσίδια, ας πούμε, με την καλή έννοια, για πράγματα, λάθη που έχω κάνει ή τον τρόπο που αντιμετώπιζα το. Και από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα αυτό που έλεγε ηρωνικά, αλλά έκρυβε πολλά από πίσω του, που έλεγε: δεν με βλέπεις, με μια ξερή ομορφιά έκανα καριέρα, έλεγε ο Μίτσος. Καταλαβες. Αυτή η ατάκα ακούγεται λίγο χιουμοριστική, ακούγεται λίγο έτσι. Δεν είναι. Κρύβει πολύ πράγμα από πίσω. Να στη λέει ο Μητροπάνος.
1: Αλλά και μια ζωή η οποία πέρασε διακυμάνσεις. Και ένας πραγματικός κομμουνιστής από την αρχή μέχρι το τέλος, ο οποίος παντρεύτηκε γυναίκα υπουργού της δικτατορίας και το έφερε μια ζωή μέσα του, λες και είχε κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα. Λες και ο έρωτας έχει παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω.
0: Κόκκινο σε όλα αυτό ήταν.
1: Κόκκινο σε όλα.
0: Και γάβρος ήταν και κουκουέ ήταν. Και...
1: ρωτούσα και το Μάνο Ελευθερίου, του λέω: έχω μια πορεία, του λέω, στη χουργική. Λέω, ο Χάρος βγήκε Παγανιά, στη μικρή μας γειτονιά. Ο Σιδεράς, λέω. Που βγήκε κλεφτά ο Σιδεράς. Κούκλος, μου λέει, ο Σιδεράς, σταμάτα. Δηλαδή, μέσα πάντα έμπαινε το προσωπικό στοιχείο.

0: κόσμο.
1: Ουσιαστικά έχει αλλοιωθεί η ψυχή του ανθρώπου μέσω της φαρμακολογίας. Από παλιότερα και με τα ναρκωτικά και με τα φάρμακα και με τα αντικαταθλιπτικά και με οτιδήποτε άλλο και με το πολύ αλκοόλ. Είδαμε μέσα στο lockdown να πίνουν κάβες ολόκληρες στο σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους που τέτοια χρήση αλκοόλ δεν είχαν κάνει. Είδαμε στα λίμματα απίστευτα ποσοστά κοκαίνης που μόνο και μόνο που τα ψάξανε. Και έλεγες, μα καλά, είναι δυνατόν μέσα στο lockdown που είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, κάνεις αυτό. Κι όμως το αδιέξοδο το προσωπικό του κάθε ανθρώπου τον έβγαζε σε λύσεις οι οποίες ήταν τέτοιες, καταραμένες. Δηλαδή να πάω κόντρα στην υγεία μου, στον εαυτό μου, στην πνευματική μου κατάσταση, στην οικογένειά μου, στην οικονομική μου κατάσταση, για να βρω τι. Εκείνο το κομμάτι της ευτυχίας που δεν το έχω μέσα μου. Γιατί είναι μια μαύρη τρύπα ανικανοποίητη του ανθρώπου μέσα του, η οποία δεν ικανοποιεί. Ρίξε μέσα Πόρσε, ρίξε μέσα λεφτά, ρίξε πράγμα μέσα. Θες παραπάνω, θες παραπάνω. Γιατί όλο αυτό. Ενώ αν είχαν ζήσει αυτό που έζησε εσύ σαν μικρό παιδί, να φεύγει ο πατέρας από το λιμάνι στον Πειραιά, ο οποίος πατέρας ήταν Μαρκόνης, ασυρματιστής από ό,τι έχω διαβάσει στις συνεντεύξεις, και να τραγουδάει από πίσω ο Πουλόπουλος αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν. Είναι κάτι το οποίο ξεκινώντας σαν άξονα ζωής, δεν ξεχνιέται ποτέ. Και έχεις άλλη διαφορετική ποιότητα. Αν έχεις βιώματα, κατά την άποψή μου, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, μπορείς να εκτιμήσεις την πορεία κάτι.
2: Κοίταξε, επειδή εγώ σου λέω και πάλι είμαι από τους ανθρώπους που δεν είμαι ούτε ισοπεδωτικός και δεν μου άρεσε ποτέ να είμαι και απεσιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι ναι, μεν εμείς ζήσαμε αυτά. Αυτά διαμόρφωσαν κάποιους χαρακτήρες. Τα νέα παιδιά, τα μέχρι 20-25, ζουν άλλα πράγματα. Αυτό που λες, ζουν ας πούμε ένα σύγχρονο μαρκονισμό καθημερινά στο σπίτι τους. Λείπουν και οι δύο γονείς πλέον όλη μέρα. Όλη μέρα, για να μπορέσουν να πληρώσουν ένα νίκη. Αυτό ακούγεται ως κάτι κοινό, είναι πολύ βαρύ για ένα παιδί. Και το παιδί αυτό αναγκάζεται στα χρόνια να αρχίσει να ψάχνει να βρίσκει διεξόδους αλλού. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα βρεθούν πράγματα. Βλέπω ήδη ανάμεσα σε αυτά τα TikTok που συμβαίνουν από τα ευτράπελα μέχρι το κορίτσι που βάφεται μονίμως και έτσι κερδίζει τα προστοζήν. Βλέπω ξαφνικά και κάποια άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας, τα οποία απαγγείλουν ποίηση. Τα οποία αναλύουν τα πολιτικά γεγονότα με μια σοφία που ούτε εγώ δεν την έχω.
1: Γιατί έχουν πρόσβαση στην πληροφορία που δεν την είχαν ποτέ.
2: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, ναι, μεν. Συμφωνώ ότι όσον αφορά τα βιώματα, έχουμε ζήσει δυσκολότερα και ίσως με τους πολέμους που έρχονται να ζήσουμε και ακόμα χειρότερα. Αλλά και αυτά τα παιδιά, μέσα από αυτή την ανυπαρξία του ίδιου του κράτους, προστάτη και των ίδιων των γονιών που έχουν γίνει δούλοι για να μπορέσουν να φάνε ένα πιάτο φαγητό, ανακαλύπτουν μια ζωή και μια γνώση που εμείς δεν την είχαμε. Εμείς δεν την είχαμε γιατί ήμασταν, ναι μεν δύσκολα, αλλά βολεμένοι, γιατί οι γονείς μας προσφέρανε. Εγώ μεγάλωσα δηλαδή με προσφορά. Ο πατέρας μου έλειπε συνέχεια, τον έβλεπα πολύ σπάνια, αλλά δεν μου λείψε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Δεν είχα τα πολλά, αλλά ποτέ δεν μου λείψε και τίποτα. Τώρα τα παιδιά τους λείπουν οι γονείς τους. Είναι τραγικό. Τι να τα κάνεις τώρα να έχεις και τα κομπιούτερ και τα κινητά, τα ωραία κτλ. Μου λείπουν από το σπίτι. Μεγαλώνουν, ας πούμε, είτε με τις γιαγιάδες, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν κτλ. Είτε μόνα τους.
1: Είτε με ένα κοινωνικό περιβάλλον που ξεκινάει ακριβώς από τη γειτονιά.
2: Και που προσπαθούν οι κυβερνήσεις να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας τις ώρες στα σχολεία για να μένουν τα παιδιά εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, που σε άλλα κράτη αυτά είναι λυμμένα χρόνια τώρα.
1: Και έχουμε το παδικό εδώ πέρα, το οποίο έχει φτάσει στη χειρότερη του μορφή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος έκφρασης.
2: Ακριβώς.
1: Για τους νέους άντρες, να το πω έτσι, γιατί οι γυναίκες δεν πάνε να σκοτωθούν στις εξέδρες.
2: Συγχώραμαι γι' αυτό, αλλά επειδή τα νέα τα παιδιά τα λατρεύω, μου έχουν δείξει και τις δύο τους μεριές. Εγώ ελπίζω και θα τα στηρίζω και θα τα έχω πάντα έννοια. Και θα προσπαθώ να τους απευθύνομαι όχι γιατί τους έχω ανάγκη, όχι γιατί με έχουν συγγνώμη ανάγκη, αλλά γιατί τους έχω ανάγκη να μαθαίνω πράγματα. Θέλω να μαθαίνω τη γλώσσα τους. Θέλω να μαθαίνω τι τους δημιουργεί αυτή την ανάγκη να ψάχνονται, γιατί σου λέω είναι πιο σοφά σε πολλά πράγματα από μένα, ας πούμε. Και λέω πώς γίνεται αυτό, γιατί. Εγώ έζησα την απώλεια. Αυτά δεν την έχουν ζήσει ακόμα. Γιατί λοιπόν είναι. Οπότε είμαι μαζί τους. Και χρέος μας είναι, εσύ ειδικά που έχεις και βήμα από την τηλεόραση και έχεις τόση γνώση, άνθρωπέ μου, δηλαδή. Ρίχνε. Εντάξει, και όταν έχεις πιο εμπορικά πρόσωπα από μένα, που είναι πιο έτσι δημοφιλή στη νέα γενιά κτλ., εκεί ρίχνε ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Αυτό, αυτό προσπαθώ να κάνω. Το ζήτημα είναι ότι η εποχή δεν σου επιτρέπει πλην του πρώτου ερεθίσματος δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν κερδίσεις την προσοχή με τον πάσιμο, μπορείς μετά να τους πεις τίποτα και μπορεί να αγγίξεις και τα όρια του γραφικού. Δεν θέλουν να τους κουνήσεις το δάχτυλο και να τους πεις αυτό είναι το σωστό. Θέλουν το δικαίωμα της επιλογής οι ίδιοι. Είναι σαν να τους βάζεις να ψάξουν οι ίδιοι το τι αξίζει, αλλά με μια κατεύθυνση. Γιατί εμείς είχαμε την πολυτέλεια να διαβάσουμε και να μας βάλουν στο σχολείο άσκηση τα νέα ελληνικά, τον Ιωάννη Πολέμη και τον Γρυπάρη, και να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε ποιος είναι ο Παπαδιαμάντης, ποιος είναι έτσι, άσχετα αν τον έχεις διαβάσει ή όχι. Αυτοί δεν έχουν θεμέλιο. Αυτοί παίρνουν την πληροφορία πιο έτοιμη και λέει και το Χάρβαρντ στις ερευνές του ότι. Αν λέει υπάρχουν εξωγήινοι, θα είναι ή 100 χρόνια μπροστά από εμάς ή 1000. Όχι παρακάτω, γιατί, ναι, ναι. Γιατί δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αλλιώς θα είχαν ασχοληθεί, θα μας είχαν ρίξει και δύο πυράβλους και θα μας είχαν τελειώσει. Μπορεί να είμαστε το παιχνίδι, το PlayStation, κάποιου εξωγήινου παιδιού στα χέρια, λέει το Harvard στις τρέλες του. Και είναι, είμαι συμφώνος από την άποψη ότι η τεχνολογία θέλει και έναν πολιτισμό για να την χρησιμοποιήσεις. Θέλει και μια γνώση, θέλει και μια συνείδηση. Θέλει και μια επιθυμία να μην βλάψεις τον άλλον. Εκεί που λέμε ότι τελειώνουν τα δικά σου τα όρια, αρχίζουν τα λουνού. Και εκεί πρέπει να κάτσεις να σεβαστείς. Ενώ σήμερα έχουμε παιδιά που χτυπάνε τις κοπέλες τους μέσα στο σχολείο. Αυτά είχαμε αυτά να τα ζήσουμε 30 χρόνια.
2: Γι' αυτό σου τα είπα αυτά πριν. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνουμε και σε μια περίεργη κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε μια κοινωνία όπου ξαφνικά έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει τη δύναμη των πολλών. Έχουμε ξεχάσει ότι τους πολιτικούς δεν τους θαυμάζουμε. Τους πληρώνουμε για να κάνουν δουλειά. Είναι υπαλληλοί μας. Δεν μπορούμε να τους θαυμάσουμε. Είναι, φερόμαστε ανάποδα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, φερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι δούλοι, ας πούμε, και αυτοί είναι οι αφέντες μας. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το ανάποδο είναι. Δηλαδή, ο λόγος που πληρώνουμε κάποιους ανθρώπους για να λύνουν ή να βάζουν σε μια τάξη τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό κάνουμε κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, εκλογές. Και γι' αυτό θα πρέπει να αγαπάμε αυτούς που διαμαρτύρονται. Αυτοί που διαμαρτύρονται θέλουν καλύτερη χώρα.
1: Κανείς, πρέπει να το καταλάβουμε. Τα
2: ναι. Λοιπόν, και αν καταλάβουν λοιπόν τα παιδιά τη δύναμή τους, όπως την είχαμε καταλάβει κάποια εποχή κι εμείς, τότε θα γίνει πολύ καλύτερος ο κόσμος. Να μην αισθάνονται ότι το παράδειγμα είναι οι οπεκεπέδες. Επειδή υπάρχει ατιμορρησία στην Ελλάδα και επειδή οι πολιτικοί μας προστατεύονται πίσω από νόμους που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, ή ξέρω εγώ, υπάρχει ατιμορρησία στη Ρεμούλα, στη Μίζα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η κοινωνία. Αυτό θα περάσει. Και θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν οι επόμενοι, οι οποίοι μπορεί να είναι καλύτεροι και να τους βάλουν στη φυλακή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς θα μείνουμε όμως από πίσω. Το λέει λέει η Αλεξάνδρεια, ο έκπτωτος άγγελος, θα μείνουν αυτά. Αυτά θα μείνουν. Τα πρόσωπα τα πολιτικά είτε θα καταλήξουν στη φυλακή είτε θα εξαφανιστούν. Γιατί είναι σήμαντα στα χρόνια. Αν καθίσουμε να διαβάσουμε την ελληνική ιστορία, θα δούμε ότι αυτά που έχει καταγράψει η ελληνική ιστορία ως σημαντικότητες είναι ή καλλιτέχνες ή άνθρωποι που αλλάξαν τον κόσμο. Οι υπόλοιποι όλοι δεν έχουν μείνει στην ιστορία καλά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σύγχρονων πολιτικών που τα ονόματά τους θα γραφτούν με μαύρα γράμματα. Εμείς ας μην τους ακολουθήσουμε σε αυτό. Ας αλλάξουμε τα πάντα.
1: Αλλά η στεροφημία από ό,τι έδειξαν είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει. Η σημερινή επί των υλών και επί της πράξης των χρημάτων τους ενδιαφέρει η κατάσταση, δεν τους ενδιαφέρει η στεροφημία. Η στεροφημία ήταν για τους αρχαίους Έλληνες, για τον Αχιλλέα και τη μάνα του τη Θέτιδα.
2: Άρα μιλάμε για ανθέληνες, γιατί ο πραγματικός ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός. Είναι η στεροφημία, είναι η φιλοξενία, είναι ο πολιτισμός. Όταν αυτά λοιπόν τα τρία δεν σε ενδιαφέρουν, δεν αγαπάς τη χώρα σου. Άρα γεια σου, ο επόμενος. Εγώ έτσι πάντα ήμουν.

0: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αστερόσκονη.
2: Επίκειται νέο άλμπουμ, άκουσα.
3: Ναι. Το παλεύω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα. Σου είπα και πριν από την αρχή που με ρώτησες ότι η σχέση μου με τη μουσική είναι ερωτική. Περνάω λοιπόν τώρα μια περίεργη φάση όπου δεν έχω πολύ ωραία διάθεση να μπαίνω στο στούντιο να τραγουδάω μόνος μου. Ενώ γουστάρω πολύ να βγαίνω σε συναυλίες και να είμαι στο σταυρό του Νότου και να τραγουδάω, όταν μπαίνω και είμαι μόνος μου στο στούντιο με πιάνει ένα πράγμα. Περίεργο. Το παλεύω ήδη 2 χρόνια. Τώρα είμαι στην καλύτερη φάση, ετοιμάζομαι. Έχω βγάλει ήδη 3 τραγούδια. Δηλαδή έχει βγει το «Τα χέρια μου ανοίγω», έχει βγει το «Έλα, έλα» που είπαμε και με την Ελεονόρα, βγήκε το «Να μ' αγαπάς» με τον Νίκο τον Τερζή. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα υπόλοιπα. Είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος με πολύ αγαπημένους ανθρώπους που είμαστε εκεί. Θα βγει αυτό το άλμπουμ, ας πούμε, θα βγει από την EMI και δεν έχει σημασία πια η λέξη άλμπουμ, τα τραγούδια πια μετράνε. Το βασικό μου όμως είναι ότι αυτό, είναι ότι ξεκινάω και την περιοδία μου τώρα. Τα 30 μου χρόνια φέτος.
2: Είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία.

0: περπατάς.
1: Και η συνύπαρξη με τον Νίκο Τερζή, αφού μιλήσαμε για αυτούς τους τεράστιους μύθους προς τα πίσω, ερχόμαστε στο σήμερα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει εδώ και 35 χρόνια ό,τι τραγούδι υπάρχει και έκανε μια δουλειά μαζί σου, η οποία ακούστηκε μέσα από το Σασμό και μέσα από το Να Μ' Αγαπάς, η οποία πέρασε στον κόσμο για πλάκα. Σε πρώτη φάση, μπήκαν στη διαδικασία μετά να καταλάβουν τι έγινε, γιατί βοήθησες κι εσύ, δηλαδή το πήρες λίγο επάνω σου όσον αφορά την επικαιρότητα. Ο Νίκος δεν ήταν στην επικαιρότητα και επανήλθε με αυτό και νομίζω ότι του έχεις δώσει ακόμα πράγματα να κάνει μέσα από, αυτή την αυτοπεποίθηση που προήλθε από αυτές τις δουλειές.
2: Επειδή εγώ μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος, σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, αυτό δεν είναι κάτι που ξεκίνησε από μένα. Αυτό ξεκίνησε καταρχήν από ένα σκηνοθέτη, από τον Κωστότοπουλο, ο οποίος βρήκε το Σασμό, βρήκε τον Πετρουλάκη και ο Νίκος ήταν φίλος με τον Κωστόπουλο, οπότε έγινε το πρώτο πάντρεμα. Εμένα με κάλεσε ο Νίκος όταν είχε να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, με καλούσε πάντα στο σπίτι του, το θεωρούσε και λίγο, πώς να σου πω, σουγούρι, για να μου βάλει να ακούσω τι ετοιμάσει. Και μου βάζει και ακούω το τραγούδι, τη μελωδία βασικά του Σασμού. Και μου διάβασε και τους στίχους που ήταν πάρα πολύ ωραίοι μεν. Πάρα πολύ ωραίο στιχάκι, ερωτικό. Βαθύ ερωτικό και ωραίο στίχος. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το Σασμό. Γιατί ο Σασμός είναι κάτι πολύ βαθύ, πολιτισμικό της Κρήτης. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ίδιο μου είπε και ο Σπύρος, μου λέει εσύ δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Το ίδιο μου λέει και ο Νίκος. Και τους λέω, παιδιά, όπα, θα κάτσω να κάνω εγώ μια δοκιμή. Και άμα μας βγει, μας βγήκε. Έκανα λοιπόν το στιχούργημα αυτό εγώ, το είπα και όλα στο τραγούδισα, για να το κάνω demo, για να τα ακούσουν, να δουν πώς είναι. Με παίρνει ο Νίκος, μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Με παίρνει ο Σπύρος, μου λέει ο Πετρουλάκης, μου λέει καταπληκτικό. Με παίρνει ο Κωστόπουλος, μου λέει αυτό είναι. Καταπληκτικό, μου λέει θα το δώσουμε στο αυτό. Δεν είχαμε καμιά νέα. Τίποτα νέο από εκεί και πέρα. Αυτό είχε συμβεί αρχές Αυγούστου. Και νομίζω Σεπτέμβρη ήταν, όπου θυμάμαι ήταν Τρίτη πρωί, που με ξυπνάει η γυναίκα μου, λέει εσύ, έχεις πει κανένα τραγούδι σε κάνα σύρια. Λέω, δεν θυμάμαι. Τι να σου πω.
1: Παίζει συνέχεια.
2: Και μου λέει, όχι, μου λέει, χθες το βράδυ λέει, έπαιξε ένα τραγούδι και έχει γίνει λίγο χαμός στα social. Και παίρνω τον Νίκο, του λέω, τι παίζει. Μου λέει, το βάλανε τίτλους τέλους. Το demo, του λέω. Μου λέει, το demo. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Έτσι μπήκε.
0: Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου.
2: Μετά δοκίμασα, έφτιαξα το δεύτερο τραγούδι που αν θυμάμαι καλά ήταν τα αντίθετα που είπε ο κ. Βασίλης ο Σκουλάς και μετά μου λέει ο Ηλίας και ο Νίκος, ο Μπενέτος πλέον γιατί ανέλαβε την παραγωγή μου λέει εσύ δεν τα κάνεις όλα εσύ να μην ψαχνόμαστε.
1: Να τελειώνουμε.
2: Και κάπως έτσι έγινε και έτσι μπήκα στο παιχνίδι και κάναμε από τότε, κάναμε το Σασμό, κάναμε την Ηλέκτρα, κάναμε το Ναυάγιο, κάναμε τον Τιμωρό, τώρα κάνουμε το Να Μ' Αγαπάς. Κάνουμε, ποιο άλλο είναι να δεις το, καλά θα πάει και αυτό στην ΕΡΤ. Έχουμε κάνει διάφορα και ετοιμάζουμε και τραγούδια γενικά με τον Νίκο. Δώσαμε νομίζω και τραγούδια και στην Ελεονόρα, δώσαμε και στην Γκετούλα τη Γαρμπή. Κάνουμε διάφορα πράγματα που τα αγαπάμε πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο τι αγαπάμε πολύ, έτσι. Το ξέρεις τον Νίκο.
1: Το ξέρω,
2: φυσικά. Είναι στη φάση ότι δεν θέλω τίποτα που να με ενοχλεί.
1: Ασυμβίβαστος.
2: Αυτό. Θέλω να κάνω μόνο αυτά που αγαπάω. Και αυτή η τετράδα δημιούργησε ένα ωραίο πράγμα, το οποίο συνεχίζει αυτή τη στιγμή.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Νίκο, αλλά και γενικότερα για αυτή τη δουλειά. Τέχνη που εξαπανέκαθεν, που λέει και ο κόσμος, θαύμαζες και θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί του και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα με μέτρητες συνεργασίες.
2: Είναι Ορφέας. Ορφέας ο Περίδης είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ σαν άνθρωπο, τον αγαπώ σαν μουσικό, τον αγαπώ γενικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι μαζί με τον Ορφέα. Τον έχω φλερτάρει αρκετές φορές. Αλλά είναι ένας άνθρωπος τόσο πράος και τόσο χαμηλών τόνων που δεν είναι στο ας πούμε, το όνειρό του, ας το πούμε έτσι. Να είναι σε πρώτη γραμμή. Ξέρω, ο Γιώργος ο Θεοφάνος, ένας συνθέτης που τον αγαπώ πολύ επίσης. Είναι σημαντικοί άνθρωποι αυτοί. Γενικά υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα.
1: Και από τραγουδιστές για συνεργασία σε καλλιτεχνικούς χώρους. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει μείνει αποθυμένο τόσα χρόνια με τέτοιες συνεργασίες, επαναλαμβάνω, υπάρχει.
2: Δεν θα το έλεγα, αλήθεια το λέω. Δηλαδή νιώθω πολύ γεμάτος σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω πολύ γεμάτος. Έχω δουλέψει με τρομερούς ανθρώπους, με σπουδαίους καλλιτέχνες και ειδικά με φωνές. Και τώρα είμαι σε μια φάση που έχω την ανάγκη να συνεργάζομαι περισσότερο με νέα παιδιά. Για να δίνω και το βήμα μου. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να βλέπω. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα πλάσμα που το παίρνεις, ας πούμε, και το ανεβάζεις στη σκηνή και ξαφνικά αρχίζει και αποκτάει δικά του πόδια, δικά του τραγούδια, δικά του βήματα. Και κάποια στιγμή σου λέει: τώρα να κάνω και μόνος μου πράγματα ή μόνη μου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και το ένιωσα πολύ έντονα και τώρα που λειτουργώ και λίγο ως δημιουργός, το πόσο ωραίο είναι να ακούς, ας πούμε, τεράστιους τραγουδιστές όπως είναι η Κανά, ξέρω εγώ, ο Μπάσης, ο Στόκας, να τραγουδάνε δικά σου τραγούδια. Δηλαδή είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ αυτό ως στιχουργός, αλλά επειδή εγώ είμαι τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια, τώρα ξαφνικά το να ακούω, ας πούμε, τη Γλυκερία να μου τραγουδάει τραγούδια μου, το Σκουλά, τα Στρατάκια, το Στρατάκηδες. Είναι μαγικό το αίσθημα.
1: Μαγικό και αθάνατο.
2: Ναι, παρέα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ευλογημένο, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν ενοχλεί από το να φτιάχνεις τραγούδια. Δηλαδή, ποιον ενοχλεί να φτιάχνεις τραγούδια, από ποιον παίρνεις τη δουλειά, σε ποιον κάνεις κακό. Δηλαδή, πάει έτσι αυτή η ιστορία. Και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο και εμένα με χαροποιεί, από την άποψη δεν έχω συνεργαστεί με τέτοιους καλλιτέχνες. Γιατί όταν μου μπήκε εμένα το δίλημα, ξεκινώντας το στίχο, η συγχωρεμένη μάνα μου με πήρε από το χέρι και με πήγε στο Μάριο Τόκα. Μάριος μου λέει, κολλητός μου εδώ. Με κοίταγε ο άνθρωπος. Μου λέει, τι έχεις γράψει. Άρχισε να λέω κάτι κατεβατό. Ένας αρρωστημένος νους ανακαλύπτει ουρανούς κάθε βράδυ στο μυαλό μου, συγκοντάρει για να μου πάρει την ψυχή, να συλλαβήσει μια ευχή και μέσα στα βράχια της ψυχής μου να τη γδάρει. Μου λέει, οπα. Εγώ μου λέει, συνεργάζομαι, μου λέει, με ανθρώπους μου λέει, που έχουν γράψει αυτά και αυτά. Κάτσε, άκουσε λίγο αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι κτλ. Τότε μπήκα στη διαδικασία να γνωρίσω και το συγχωρημένο τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσω ενός θείου μου, ο οποίος μου είπε και αυτός κάποια πράγματα. Και μετά κάθισα και σκέφτηκα, συγγνώμη, πόσα λεφτά παίρνουμε από την ΑΕΠ, γιατί μπήκε το κλασικό του να επιβιώσω πρώτα και να εξελιχθώ μετά. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι ας γράψω στο Νότσι Φακιανάκη που πουλάει 250.000 δίσκους. Δηλαδή το είδα εντελώς ισοπεδωτικά και μετά άρχισα να σκέφτομαι τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να με τραγουδήσει ο κόσμος. Με νοιάζει κάτι άλλο. Με νοιάζει ο καλλιτέχνης που θα με τραγουδήσει. Ο κόσμος με νοιάζει. Να ακούσω τον πιτσιρικά από κάτω να πει: κι αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Και να πάρει την κοπέλα του αγκαλιά. Και να γουστάρω. Εκεί ήταν η δικαίωσή μου. Αλλά τα προσωπικά του καθενός δεν έχουν σημασία, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές και σε συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι μηδέν απ' το τέλος μακάρισεν. Και άσε να δεις στο τέλος τι θα γίνει και να κρίνεις προς τα πίσω. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Βέβαια, σίγουρα δεν θα γράψω στον Γιώργο Νταλάρα, δεν θα γράψω στον Καρούλα Αλεξίου, δεν θα γράψω στην Τάνια Τσανακλείδου που είμαι ερωτευμένος και θα ήθελα πολύ να το κάνω. Αλλά απ' την άλλη, δεν με πειράζει από την άποψη ότι αν τραγουδηθεί το τραγούδι, για μένα είναι οκ. Okay. Αν ο γιος μου, ένας από τους δύο γιους μου, τραγουδήσει δικό μου τραγούδι, ξέρει μάλλον, έχει τραγουδήσει, δεν είναι τραγουδιστές, δηλαδή να ξέρει ότι αυτό το τραγούδι είναι δικό μου, είμαι ευτυχισμένος. Δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τι γίνεται από τραγούδια. Και απ' την άλλη, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια αξιοπρέπεια των παιδιών και ένας εγωισμός που βγαίνει, έλα τώρα, τα τραγούδια δικά σου θα ακούσουμε εδώ, υπάρχουν τραγουδάρες. Δηλαδή, και σε βάζουν στη σωστή σειρά, μην ξέροντας ότι μπορεί και εσύ να έχεις όνειρα ακόμα σε σχέση με το δημιουργικό, μιας και στο δημιουργικό δεν τελειώνουν ποτέ τα όνειρα.
2: Ποτέ. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, εμένα στη μουσική με έβαλε ο Χρήστος Κωνσταντίνου και με είχε πάει στο Βασίλη τον Τζιτσάνη, λίγο πριν φύγει ο άνθρωπος, ήταν στα τελευταία του, ας πούμε, και μετά έφυγε, νομίζω, πήγε στο εξωτερικό κτλ. Και μου είχε πει ο Τζιτσάνης, μου λέει, ένα πράγμα μου λέει, λυπάμαι. Που δεν έμαθα μουσική. Ενώ ήταν ο μόνος από όλους αυτούς, νομίζω, ήταν τους λίγους που ήξεραν μουσική. Αλλά δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δεν τελειώνει η μουσική ποτέ. Και πάντα θα θέλεις να κάνεις, να ξεπεράσεις τον ίδιο στον εαυτό. Και όσο πιο σπουδαίος γίνεσαι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται αυτό και τόσο πιο ωραίο είναι.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή το να. Ο Τσιτσάνης να προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Νικολόπουλος προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Σημαντικό. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, σπουδαίοι. Έτσι.
1: τεράστια και τεράστια ρεπερτόρια από πίσω. Εγώ μένω και στην προσωπική ιστορία του Μάρκου Βαμβακάρη που ουσιαστικά μας έμαθε το τραγούδι και πώς βγαίνει ο στίχος. Δηλαδή, διάβαζε τις κυριακάτικες εφημερίδες στις ιερόδουλες της Ερμούπολης στη Σύρο. Και έτσι έμαθε να γράφει στίχους. Δηλαδή, είναι φοβερό από πού μπορεί να ξεκινήσει κάτι και από ποια, από καμία μόρφωση, από το τίποτα. Ο στίχος, η ποίηση, μπορεί ένας τσοπάνος πάνω στο βουνό να σου πει τη μεγαλύτερη ατάκα του αιώνα. Η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, όλα είναι ένα ψέμα. Δεν σου είπε κάτι καινούριο. Στα είπε όμως περιεκτικά όλα μέσα. Σαν λουλούδι κάποιος χέρι θα μας κόψει μια αυγή. Εκεί μπαίνει για μένα η λαϊκή ποίηση. Εκεί μπαίνει για μένα αυτό που ξέρουμε από το διγενή και από το του νεκρού αδερφού μάνα με τους 9 γιους και με τη μια σκόρη. Εκεί μπαίνει το βιωματικό το τραγούδι, το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα. Καμία φαντασία δεν μπορεί να ξεπεράσει το βίωμα, κατά την άποψή μου. Και από εκεί και πέρα, τα παιδιά τα σημερινά έχουν αυτά τα βιώματα που είπες πριν, τα δύσκολα που εμείς δεν ζήσαμε, γιατί έχουν γεννηθεί μέσα στην οικονομική κρίση, έχουν μάθει να μετράνε τον λογαριασμό της ΔΕΗ και του ΟΤΕ περισσότερο από ό,τι το ξέραμε εμείς στα 13 μας και στα 14 μας, και να γνωρίζουν και μέχρι ποιο θα είναι το χαρτζηλίκι και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά όλο αυτό πρέπει να έρθει σε συνεργασία με ένα θεμέλιο, κάτι δική μου άποψη, με έναν άξονα μέσα τους. Δεν μπορεί να είναι όλα στον αέρα, drone, και ξαφνικά να κατεβάσουμε κάτι. Πρέπει να υπάρχει βάση. Και η βάση δεν είναι που δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα ίδια τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, φταίει όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργήσει.
2: Θα παραμείνω αισιόδοξο. Θα τη βρουν τη βάση του.
1: Εγώ δεν έκανα λάθος που ξεκίνησα με το αισιοδοξία του Καριωτάκη.
2: Θα τη βρουν τη βάση του. Και εμείς είμαστε εδώ, και θα είσαι και εσύ, και θα είμαι και εγώ, και θα είναι και όποιο θέλει, για να γίνουμε εμείς η βάση του, αν θέλουν. Ή να τους πούμε ποια μπορεί να είναι η βάση. Αλλά τη βάση τους θα τη βρούνε. Θα τη βρούνε και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το βλέπω έρχεται.
1: Μακάρι.
2: Το βλέπω έρχεται.
1: Μακάρι, γιατί ταξίζουνε. Ναι. Είναι καλύτερες ψυχές από εμάς.
2: Πολύ.
1: Και πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσουν τόσο συμφεροντολογικά όσο λειτουργήσαμε ηλικιακά εμείς.
2: Και να τους δώσουμε.
0: Το κορμί, αυτό το αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ.
1: Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο σε ένα ναρκοπέδιο γυμνό. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ, έγραψε ο Άλκης Αλκαίος. Και εσύ έκανες ένα ολόκληρο δίσκο με στίχους του.
2: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Το παράθυρο στο Άπειρο. Είχε έναν φάκελο ο δικηγόρος του, αυτός που είχε αναλάβει τέλος πάντων και διαχειριζόταν τα έργα του, και είχε πάνω το όνομά μου. Και τον έδωσε, τον παρέδωσε στον Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη, τον οποίο έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη αυτού του συνθέτη. Και έρχεται κάποια στιγμή ο Μανώλης και μου λέει: είναι αυτά τα τραγούδια του Αλκαίου που όλοι νομίζουμε ότι είναι για σένα γραμμένα. Και όταν διαβάζω τους στίχους και ακούω τις μελωδίες μου, μου έφυγε το σαγόνι για άλλη μια φορά. Και λέω: τι υπάρχει ακόμα εκεί έξω. Τέλος πάντων, αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 2 χρόνια. Και με ένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 2 χρόνια είναι. Είναι ολόκληρο σε μουσικές του Μανώλη του Ανδρουλιδάκη και στα ποίηματα, στιχουργήματα, κείμενα, είναι το πιο σωστό, του Άλκη Αλκαίου. Ξέρεις τι, όταν έκανα αυτό το δίσκο, ήξερα ότι δεν πάω να κάνω, ρε παιδί μου, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ με σουξέ. Δεν αναζητάς το σουξέ αυτά.
1: Σε δικαιώσει ο χρόνος.
2: Είμαι σίγουρος, ήδη. Μετά από 2 χρόνια, προχθές έβαλα το «Τα ρόδα της Άμμου», είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα του, σε μια εντελώς χατζηδακική μελωδία που έχει φτιάξει ο Μανώλης. Και απλώς γιατί είναι, αποφάσισα να το επαναφέρω αυτό σαν τραγούδι και να το πω το καλοκαίρι. Και πάνω του έγραψα για τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και είχε γίνει της τρελής. Δηλαδή, λέω, κοίτα να δεις. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία να σου πω ότι ανακοίνωσα στην ουσία την περιοδία μου με αυτό το άσμα. Με αυτό το άσμα.
0: Τα πύλη της Εδέμ και γύρε του θανάτου, αν ξέρεις άλλον ουρανό.
1: Που επίκειται η περιοδία.
2: Είναι, κοίταξε, φέτος, ακριβώς επειδή κλείνω αυτά τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, θα ξεκινήσω στις 3 του Ιουνίου από την Πάτρα. 8 και 9 Ιουνίου θα είμαι στο Θέατρο Βράχων με πολλές εκπλήξεις, θα τα μάθουμε αργότερα αυτά, και στις 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Και θα προσθέσω και άλλη μια ημερομηνία που είναι η 3 Ιουλίου, γιατί μας αφορά και τους δύο, είναι στην Καλαμάτα. Okay, έτσι, okay. 3 Ιουλίου στην Καλαμάτα, στα μέρη μας από κάτω.
1: Ξέρουμε και πού στην Καλαμάτα.
2: Στο σύγχρονο, το καινούριο θέατρο. Στο είναι ένα ανοιχτό θέατρο που έχουν φτιάξει ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο
1: 3.000
2: θέατρο.
1: 3.000 θέσεων νομίζω είναι,
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι μεγάλο, ναι. Είναι καταπληκτικό και οφείλω να πω ότι η περιοχή κάτω, ρε παιδί μου, είναι πολύ φιλόξενη πια. Δηλαδή, έχει ωραίους ανθρώπους. Έχει ωραίους ανθρώπους.
1: Άλλο αέρα η Καλαμάτα, αστική πόλη, απίστευτη.
2: Έχει μια ομορφιά εδώ μεταξύ. Είναι, εντάξει, είναι και πόλεις με θάλασσα που έχουν αυτό, αλλά εντάξει. Έχει και μια.
1: Είναι η προκυμαία όλο αυτό το θέμα, αλλά είναι και η Άνω πόλη. Ωραία. Είναι και το κάστρο.
2: Είναι
1: και ο Ταΐγετος από πάνω. Δηλαδή δεν σε αφήνει πουθενά να ανασάνει η Καλαμάτα.
2: Τα χιλιοχώρια από την άλλη μεριά, η Πύλος. Έχει όλα αυτά τα μέρη κάτω.
1: Μικρή Μαντίνια, πράγματα. Έχει απίστευτα πράγματα. Η Καλαμάτα και ο κόσμος της Καλαμάτας, ο οποίος είναι και αυτός ένας κόσμος ο οποίος έχει. Απέτηση στην τέχνη, έχει απέτηση στο καλό της τέχνης και την τιμάει κάθε φορά. Νομίζω.
2: Πολύ. Και είναι και πολύ αυστηρή. Οι Καλαματιανοί έχουν μεγάλη διαφορά. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια και με τα φεστιβάλ του χορού που κάνανε, που ήταν διαφορετικά τα διεθνή και όλα αυτά, έχει μια άλλη κουλτούρα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό τους τιμά ιδιαίτερα και μας τιμά εμάς, γιατί όταν πας και κάνεις πραγματικά sold out στην Καλαμάτα, είναι γεγονός. Είναι
1: καλοκαιριάτικο τώρα, ναι, δεν υπάρχει.
2: Είναι γεγονός.
1: Δηλαδή, έχει κατέβει και μισή Αθήνα.
2: Ακριβώς.
1: Πελοπόννησος, Μοριάς, ο οποίος Μοριάς νομίζω έχει βγάλει τα θαύματά του, τα μικρά και τα μεγάλα θαύματά του. Να το δώσουμε αυτό το ραντεβού στην Καλαμάτα.
2: 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου.
2: 8 Ιουνίου και 9 είμαστε στο Θέατρο Βράχων.
1: Okay. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς να την κλείσω. Μου έρχεται Ρίτσο στο μυαλό, μου έρχεται Καβάβης, μου έρχονται όλα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι εντελώς διαδικαστικά σε σχέση με αυτό που άκουσα, σε αυτό που κατάφερα να πάρω μέσα από σένα, Γιάννη Κότσερα, ο οποίος είσαι η σημαντικότερη συνέντευξη που έχω κάνει μέχρι σήμερα και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Τιμή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, να σου κάνω κι εγώ μια μίνι συνέντευξη. Με αυτή την κιθάρα έχει παίξει κανείς ποτέ?
1: Είναι παρθένα, ανέγκυχτη.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Περίμενε. Μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως, εννοείται. Μεγάλη μου χαρά.
2: Εγώ όταν βλέπω κιθάρα, πρέπει τουλάχιστον να την πιάσω στα χέρια μου. Όχι ότι είμαι κανένας δεινός κιθαρίστας, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά μου αρέσει αυτό ότι επαφήξεις. Είναι η κιθάρα σε σχέση με το πιάνο, έχει τη μαγεία ότι ακουμπάει στο σώμα σου και μεταφέρει τις δονήσεις, γι' αυτό και οι κιθαρίστες έχουν άλλο τρόπο που γράφουν από τους πιανίστες. Είναι λίγο πιο ισοστρεφής.

απ' τον Άγιο υδρότα που φοράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Τερζή, σε περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πέρα από σένα και από μένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο, μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Καληνύχτα.

0: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
15: ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Όχι.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί και εσείς να λέτε, και εγώ το λέω, ότι είστε πρωινοί τύποι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρωταθλητές σε αυτό το σπορ και γενικότερα άνθρωποι δικοί μας. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλύτερα αργά, ε. Ωραία ώρα.
0: Ναι.
1: Την οποία δεν την γνωρίζω και πολύ πολύ, διότι εγώ συνήθως κοιμάμαι τα μεσάνυχτα και κοιμάμαι και πριν τα μεσάνυχτα. Γενικώς δεν είμαι το παιδί της παρέας.
0: Δεν είσαι το παιδί της παρέας. Αλήθεια, είσαι μοναχικός τύπος.
1: Μοναχικός τύπος δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Ενώ ότι δεν αντέχω τις παρέες αργά.
0: Λογικό.
1: Αν είναι 4-5 το απόγευμα, άντε και 6, εντάξει, αλλά βράδυ δεν. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να στρώνω λίγο το πρόγραμμά μου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι επιτέλους ξυπνάς ανθρώπινη ώρα, έτσι δεν είναι.
1: Στις 6. Κοιτάξτε, όταν ξυπνάς 3 η ώρα, για να
0: σου εξηγήσω κιόλας. Αρκετά χρόνια
1: αυτό. Που το πέρασες αρκετά χρόνια. Και να θέλεις δεν μπορείς. Και δεν ακολουθείς κιόλας και τις παρέες, γιατί θα κάθεσαι σε μία γωνιά, μπορεί να αρχίσεις να γκρινιάζεις. Άντε πάμε να φύγουμε, πότε θα φύγουμε. Είμαι και λίγο γκρινιάρης εγώ ως άνθρωπος.
0: Θα σε ρωτούσα.
1: Ναι. Επομένως, κάθεσαι στο σπίτι σου, προσπαθείς να ξεκουραστείς και να γεμίσεις όσο το δυνατόν περισσότερο μπαταρίες, ναι, από το να βγεις έξω και να χαλάς, ας πούμε, και στην παρέα το καλό κλίμα.
0: Πάντως, κάνεις πρωταθλητισμό δημοσιογραφικό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάνεις το είδος της δουλειάς που απαιτεί νωρίς να κοιμάσαι. Έκανες και. Κάτσε, πώς να το πούμε αυτό το σπορ. Επειδή έκανες και εκπομπή και έκανες και ειδήσεις, να το πούμε δημοσιογραφικό δίαθλο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Θα μπορούσε να το πεις.
0: Θα μπορούσε να το πεις κάτι τέτοιο.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μας. Mm. Μου αρέσει βασικά πάρα πολύ το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι τρελός. Είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Παρόλο που έχω κάποια χρόνια στο χώρο, ρε παιδί μου. Έτσι, έχω ξεκινήσει επαγγελματικά από το 98, τέλη του 98-99.
0: Ναι.
1: Δεν τα λες και λίγα τώρα, 27 χρόνια.
0: Καθόλου.
1: Κάθε μέρα θεωρώ ότι είναι διαφορετική. Για εμένα το πιστεύεις αυτό?
0: Και για μένα.
1: Και
0: νομίζω
1: το πίστευα κιόλας αυτό. Δηλαδή ξυπνούσα και έλεγα, δόξαζα το Θεό και εξακολουθώ και το κάνω, που πάω στη δουλειά μου. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το καινούριο που θα συναντήσω κάθε μέρα.
0: Φαίνεται. Πρέπει να σου πω ότι σ' αρέσει η δουλειά σου.
1: Φαίνεται.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Ωραία. Πώς μπήκε σε αυτή τη δουλειά που σ' αρέσει τόσο πολύ?
1: Πώς μπήκα? Πολύ συνειδητοποιημένα.
0: Ναι.
1: Ήθελα να... Εγώ τώρα έδωσα Πανελλήνιες το 92, εκεί είμαι παιδί αρχές δεκαετίας του 90, που μόλις είχαν ξεκινήσει οι σχολές δημοσιογραφίας και στα ΑΕΗ.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ψηλά τα μόρια, δεν μπορούσες να τα αγγίξεις, αλλά ήθελα να γίνω εγώ δημοσιογράφος. Ήταν με την άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Έμπαινε τόσο πολύ ιδιωτική τηλεόραση.
0: Πιστεύαμε ότι θα ζούμε δόξες.
1: Ναι. Δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές και καθόμουν και παρακολουθούσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπα, αυτό θέλω να κάνω κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Να γίνω ένας ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Και πάλεψα για αυτό. Πάλεψα για αυτό, έτσι. Δηλαδή, πάλεψα και με Πανελλήνιες. Δεν τα κατάφερα,
0: ναι,
1: για να μπω σε μια σχολή πανεπιστημίου. Πήγα σε μια ιδιωτική σχολή. Αλλά επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ αυτό, προσπάθησα. Ήμουν πολύ καλός στην σχολή. Μπήκα και στο χώρο, μου δόθηκαν και κάποιες ευκαιρίες. Βρέθηκαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν σε μένα, με βοήθησαν, με στήριξαν. Και να που είμαστε σήμερα εδώ.
0: Ναι. Φιλοσοφικό ερώτημα, έτσι, γιατί ήρθες εδώ να φιλοσοφήσουμε. Οι ευκαιρίες μας δίνονται ή τις αρπάζουμε?
1: Αν τα συνδυάσεις και τα δύο,
0: ναι,
1: είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στην ζωή σου. Νομίζω ότι και μου

0: απαραίτητος. Και αυτό είναι πολύ βασικό, νομίζω, στη δουλειά. Κάποιος να είναι αναντικατάστατος σχεδόν. Δηλαδή να υπάρχει σε ένα χώρο, σε ένα desk, πώς να το πω, στο γραφείο που δίνει τα θέματα, ας πούμε, και να λένε πού είναι ο Γιώργος που είναι καλός να το πάρει να το κάνει αυτό στο θέμα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι
1: μικρός και όσο είσαι στο ξεκίνημά σου, είναι καλό αυτό να το ακούς. Mm-hmm. Παίρνεις δύναμη. Όσο περνούν τα χρόνια και όσο μεγαλώνεις και ηλικιακά, θα πρέπει να το βλέπεις και στην πράξη αυτό να γίνεται.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, νομίζω, mm-hmm. τι εννοώ.
0: Οι ρεπόρτερ δεν φημίζονται για την καλοσύνη τους, για τον πολιτισμό, για την αυρότητα, για τις καλές σχέσεις, για το περάστε, κύριε συνάδελφε. Αγωνιές κυριολεκτικά και μεταφορικά έφαγες.
1: Ναι. Περισσότερο να... όταν κατέβηκα στην Αθήνα. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο αθώοι, γενικώς και οι ρεπόρτερ. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα κάτι ένιωσα, αλλά να σου πω κάτι, δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κλείνω εγώ τα αυτιά μου και τα μάτια μου σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, φροντίζω να παίρνω τα καλά στοιχεία από τον κάθε άνθρωπο και από συναδέλφους, να μαθαίνω δηλαδή από αυτούς και
0: ναι.
1: τα προσπερνούσα.
0: Ανταγωνιστικός είσαι, χρειάζεται να είσαι.
1: Με τον εαυτό μου πάρα πολύ.
0: Με τους άλλους.
1: Στο πλαίσιο της ευγενούς άμυλας θα έλεγα ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δω καλά στοιχεία σε έναν άλλο συνάδελφο και θα του το πω, δηλαδή εγώ λέω μπράβο σε πολλούς συναδέλφους και θα φροντίσω, ρε παιδί, με κάποιον τρόπο να κερδίσω από αυτόν.
0: Ναι. 10 παρα 10 είστε στον αέρα, που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα έχετε ανταγωνισμό αρκετό.
1: Σαφώς.
0: Τι είναι αυτό που κάνετε εσείς και σας βάζει λίγο μπροστά και έχετε το προβάδισμα?
1: Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ γρήγορη εκπομπή. Αναλύουμε τα θέματα τόσο όσο χρειάζεται. Αυτό εκτιμούμε, εγώ και η Ντόρα. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες που νομίζω ότι δεν αφορούν και κανέναν πια.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγουμε κλειδαρότρυπες σίγουρα. Ενημέρωση κάνουμε. Και λίγο πιο έτσι ανάλαφρα θέματα, γιατί θέλουμε και να χαμογελάμε μέσα αυτή τη μαυρίλα που καθημερινά βιώνουμε. Επιλέγουμε και κάποια θέματα τα οποία είναι πιο ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Και ταξιδεύουμε και λίγο στην Ελλάδα. Πηγαίνουμε εκεί σε νησιά, σε παραλίες. Τρώμε κανένα γλυκό που δεν τρώμε στην καθημερινότητά μας. Για να διατηρούμε τη σιλουέτα μας.
0: Παραλία και διατήρηση σιλουέτας. Νομίζω ότι μπορώ να μπω σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί ασχολείσαι. Με τη σιλουέτα δεν θα πω, αλλά η σιλουέτα προκύπτει. Γιατί είσαι αθλητικός τύπος.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Με
1: διέξοδος είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τι κάνω, Τρέχω και κολυμπάω. Ανακάλυψα το χειμερινό κολύμπι εδώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν ήξερα τι έχανα τόσα χρόνια. Μου λένε πολύ, αλήθεια τώρα πες μου πώς μπαίνεις, ξέρω εγώ, όταν έχει 7 βαθμούς έξω κρύο και εσύ μπαίνεις μέσα στη θάλασσα.
0: Μα δεν έχει 7 βαθμούς στο νερό, έχει σταθερά γύρω
1: 14.
0: Στους... Πολύ χαμηλά λες.
1: 13. Έχω
0: 13, έχεις κολυμπήσει 13.
1: Σαφώς.
0: Α, εσύ είσαι πιο χειμερινός κολυμπήτης από ό,τι είμαι εγώ.
1: Εννοείται.
0: Εγώ νομίζω ότι το 15 ήταν το πιο χαμηλό σε ελληνική θάλασσα.
1: Πού?
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ κολυμπάω Ανατολική Αττική, απέναντι είναι η Εύβοια, με τα βουνά, λιώνουν χιόνια.
0: Λιώνουν τα χιόνια.
1: Φεβρουάριο-Μάρτιο, 13-14 βαθμούς σίγουρα.
0: Τώρα οι χειμερινοί κολυμπητές τέτοια εποχή σταματάνε τον μπάνιο.
1: Εννοείται.
0: Και σνομπάρουν τους άλλους που πάνε στις παραλίες. Έτσι δεν τους θέλουμε τους άλλους.
1: Δίνουμε το χώρο τώρα στους υπόλοιπους. Εμείς ξανά ραντεβού τον Οκτώβριο, λέμε. Μ' αρέσει πολύ το κολύμπι. Μ' αρέσει αυτή η ελευθερία που πηγαίνω και είμαι μόνος μου, για παράδειγμα, στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει ένα πολύ ετερόκλητο παρεάκι εκεί.
0: Ναι.
1: Είμαστε 5-6. Τρελή. Τώρα δεν είμαστε και
0: ηλικίες,
1: πολύ φυσιολογικοί.
0: Ηλικίες, πες μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι χειμερινοί κολυμπητές
1: λοιπόν,
0: είναι κάποιες ηλικίες.
1: Από 75, 72, 52 που είμαστε εμείς, εκεί. Μέχρι
0: άρα
1: τα 50.
0: Είσαι νεότατος.
1: Ναι.
0: Σκύμνος εκεί, δεν, δηλαδή όλοι οι άλλοι σε βλέπουν και λένε πού είναι αυτό το μικρό αγόρι, το νεαρό αγόρι.
1: Ναι. Περνάμε πολύ ωραία όμως. Θα πιούμε και κανένα τσίπορο όταν τελειώσουμε μετά το κολύμπι μας.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω πρώτα για τρέξιμο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Μετά θα κάνω ό,τι μου ζητήσει η γυναίκα μου στο σπίτι. Δουλειές,
0: αποσιοποιητικά.
1: Κρεοπολία, ναι, τα πάντα. Και 12 η ώρα. Φεύγω από το σπίτι, πάω παραλία, μέχρι τις 2 δεν με ενοχλεί κανένας.
0: Η γυναίκα σου κάνει κάποια σχετική δουλειά με την δικιά μας?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Με αντέχει.
0: Ωραία. Και είναι το αφεντικό στο σπίτι?
1: Ναι, ναι. Όπως όλες σας νομίζω.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο στο σπίτι.
0: Νομίζεις. Αλλά τέλος πάντων πάμε στον άλλο.
1: Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο στο σπίτι. Ό,τι πεις αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Έτσι κλείνουν οι κουβέντες.
0: Αυτός
1: είναι ο τελευταίος λόγος.
0: Δύο παιδιά.
1: Δύο παιδιά.

0: που χρειάστηκε να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη να μπουν στη διαδικασία να συνηθίσουν κάτι πολύ καινούριο.
1: Ναι.
0: Την Αθήνα, που η αλήθεια είναι η ποιότητα ζωής ίσως είναι καλύτερη στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Από τις πιο δύσκολες περιόδους στη ζωή μου, η μετάβαση των παιδιών εδώ. Κατέβηκα και εγώ μόνος, με ένα χρόνο ήμουνα μόνος, αλλά το ξεπέρασα. Κατέβηκα και για να δουλέψω. Ήρθα σε ένα περιβάλλον το οποίο το γνώριζα, άρα ήμουνα και λίγο προστατευμένος επαγγελματικά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουνα στα τηλέφωνα με αυτούς τους ανθρώπους περίπου 20 χρόνια. Ναι. Τους ήξερα όλους, ασχέτως αν δεν γνωριζόμαστε διαζώσεις. Το όταν κατέβηκαν τα παιδιά ήταν η πιο δύσκολη περίοδος για εμένα, γιατί ήταν και σε μια ηλικία προεφηβεία. Ο μικρός έκτη δημοτικού, ο μεγάλος ήταν τρίτη γυμνασίου.
0: Είχανε παρέες, είχανε φίλους.
1: Άφησαν ολόκληρη ζωή πίσω.
0: Είναι όμως κάτι ζωή. Που πρέπει να κάνουμε, γιατί νομίζω ότι τελικά είναι δώρο για τα παιδιά να αλλάζεις.
1: Και τους άρεσε και πάρα πολύ. Ενώ στην αρχή ήταν αρνητική.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το έχουν μετανιώσει καθόλου. Διατηρούν εννοείται επαφές με τους φίλους τους πάνω στην Θεσσαλονίκη. Αλλά αν τους πεις να γυρίσουν πίσω, θα σου πούνε όχι.
0: Νομίζω στα παιδιά αρέσουν οι αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι οι πόλεις που κάνουν τη διαφορά. Τους αρέσει να έχουν κατακτήσει κάτι καινούριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν που κάνεις είναι το κομμάτι το αθλητικό. Επειδή όμως λέμε ότι κάνεις και δημοσιογραφικό διεθνό, κάνεις ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και ρεπορτάζ αρκετά extreme. Δηλαδή έχεις πάει σε καταστάσεις που είναι πολύ ωριακές.
1: Ναι.
0: Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Θα σε ρωτήσω να μου πεις ιστορία.
1: Ιστορία, ε. Νομίζω ότι ό,τι πιο δύσκολο έχω βιώσει ήταν ο σεισμός στην Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Που υπήρχε παντού θάνατος. Έκανα προσπάθειες για να το διαχειριστώ αυτό όταν γύρναγα το βράδυ στο δωμάτιό μου, στο ξενοδοχείο, γιατί έπρεπε να ξεκουραστώ και κάποια στιγμή, παρά τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις. Δεν μπορούσα δηλαδή να βγάλω από το μυαλό μου αυτές τις εικόνες που κατέγραφα και εγώ ίδιος, με τους συγγενείς, με παιδιά να αναζητούν τους γονείς, γονείς να αναζητούν τα παιδιά. Δύσκολες καταστάσεις.
0: Και από αυτό που κάνει ένας ρεπόρτερ που είναι εκεί, που βεβαίως μεταδίδει το κλίμα και όλα αυτά, εμείς βλέπουμε πάρα πολύ λίγο, έτσι.
1: Σαφώς.
0: Εσύ ήσουν ώρες ατελείωτες εκεί μέρες και εμείς βλέπαμε λίγα δευτερόλεπτα από αυτό
1: και
0: που
1: να σου
0: έκανες.
1: Πω κάτι, βρε Αθηναίδα μου. Νομίζω ότι εσένα δεν σε ενδιαφέρει κιόλας το πώς το βιώνει όλο αυτό ο Γρηγοριάδης ως άνθρωπος. Mm. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το πώς θα σου επικοινωνήσει την είδηση.
0: Ναι.
1: Ο Γρηγοριάδης, ο ρεπόρτερ. Κατάλαβες. Άρα εγώ θα πρέπει να μη σου μεταδώσω για τα συναισθήματά μου.
0: Ναι.
1: Για το αν δηλαδή πονάω, για το αν πριν από λίγο έκλαιγα. Είχα βρεθεί σε μια επιχείρηση.
0: Υπάρχουν δημοσιογράφοι που τα κάνουν αυτά, κάνουν μεγάλο σοου.
1: Εντάξει.
0: Και το κάνουν και καλά και μπράβο τους.
1: Εγώ έχω κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, οι οποίες είναι κόκκινες γραμμές για μένα και απαράβατες. Ναι. Και στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου
0: μεγαλύτερη
1: ζωή.
0: Αξία στη ζωή, θα μου πεις πρώτα.
1: Είμαι πολύ σεβαστικός.
0: Mm.
1: Άρα σέβομαι και τον τηλεθεατή.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβες. Δεν μπορώ να του πουλήσω τίποτα ψεύτικο. Τίποτα απολύτως.
0: Στο σπίτι σου σε μάθανε να είσαι έτσι.
1: Ναι, ναι. Στο σπίτι και με έκανε και η δουλειά λίγο, ξέρεις, ακόμη πιο σκληρό.
0: Mm.
1: Και ακόμη πιο σεβαστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμένα, επειδή αξίωνα και σεβασμό, σέβομαι πάρα πολύ. Και σέβομαι πάρα πολύ νέους συναδέλφους.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνώ δηλαδή ποτέ ανθρώπους εμένα που με έχουν βοηθήσει και θέλω όσο μπορώ να βοηθώ. Και το κάνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Μου αρέσει. Και μου αρέσει να βλέπω και νέα παιδιά. Εγώ ταυτόχρονα είμαι και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της ιδιωτικής, σε σχολές δημοσιογραφίας. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καμαρώνω όταν βλέπω παιδιά που έχουν περάσει και από εμένα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω από εμένα, λέω και από εμένα. Γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι που επίσης προσπαθούν έτσι να μάθουν σε αυτά τα παιδιά τα μυστικά του ρεπορτάζ. Εγώ καμαρώνω πάρα πολύ.
0: Θα αναρωτηθεί κάποιος ο οποίος μας βλέπει τώρα και θα πει, ρε παιδί μου, γιατί πας και την κάνεις αυτή τη δουλειά. Καλά μέσα στο στούντιο που κάνεις ωραίες σου εκπομπές. Αλλά γιατί θες να βρίσκεσαι στις πιο δύσκολες συνθήκες που βιώνει η ανθρωπότητα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικά νομίζω, έτσι. Όταν ήσουν στο σεισμό στην Τουρκία, ήταν το κομμάτι του πλανήτη με το μεγαλύτερο πρόβλημα και με συνθήκες όπως λες θάνατος παντού. Και λέει τώρα κάποιος, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, γιατί δεν κάνεις μια άλλη δουλειά και πας και μπλέκεις στον κίνδυνο. Μπορεί να στο έχουν πει και δικοί σου άνθρωποι ενδεχομένως.
1: Αδρεναλίνη είναι αυτό. Mm. Παίρνω ζωή, ρε παιδί μου.
0: Ζωή παρά το ότι βλέπεις κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και πολύ τραγικό.
1: Ναι. Εκτιμάς επίσης αυτά που έχεις και σε φυσιολογικές συνθήκες δεν δίνεις κανένα νόημα σε όλα αυτά. Δηλαδή, το ότι μπορούμε να χάσουμε τη ζωή μας ή την περιουσία μας από τη μια στιγμή στην άλλη, νομίζω ότι κανένας μας δεν το έχει συνειδητοποιήσει.
0: Το θεωρούμε δεδομένο. Ζούμε αυτό που ζούμε και ότι έτσι θα είναι τα πράγματα
1: πάντα. Και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Ναι. Ήμουνα στις πλημμύρες στην Θεσσαλία. Ναι. Που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, που καταστράφηκαν περιουσίες, που ακόμη όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι. Και λες, τελικά κοίταξε, που έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τα αυτοκίνητά μας, που τα θεωρούμε δεδομένα. Ωραία, έχουμε τον κήπο μας ακόμη, τα ζωντανά μας, τη ζωή μας. Και μπορεί να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί έτσι χάθηκαν και εκεί οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες. Mm-hmm. Είναι αδρεναλίνη μου, είναι το ναρκωτικό μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Προηγούμενο βράδυ, πριν φύγεις για μια αποστολή που έχει και κινδύνους, τι γίνεται στο σπίτι?
1: Εντάξει. Αγκαλιές και φιλιά.
0: Ναι.
1: Τους λέω ότι θα προσέχω, δίνω υπόσχεση δηλαδή στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου γενικότερα, στη Θεοδώρα, ότι θα προσέχω. Και ότι θα επικοινωνούμε, εγώ θα σας καλώ, δεν θα με καλείτε εσείς, γιατί μπορεί να μην μπορώ να απαντήσω και να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό. Κάθε βράδυ μιλάμε,
0: ναι,
1: με βιντεοκλήση, mm-hmm, και στον πόλεμο δηλαδή που είχα πάει, και στο σεισμό και στις πλημμύρες. Και εντάξει.
0: Ναι. Το χειρότερό σου, το καλύτερό σου. Ανοιχτή ερώτηση, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να είναι στη ζωή, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι στο ρεπορτάζ. Ναι.
1: Θα πω κάτι που νομίζω ότι δεν το έχω ξαναπεί. Έχω τρομάξει πάρα πολύ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm. Είμαι με τον οπερατέρ μου, τον Δημήτρη, τον Γρούμπα, μπορώ να το πω. Και έχουν έρθει πάνοπλοι στρατιωτικοί. Ζούσαμε σε μια χώρα η οποία ήταν στρατοκρατούμενη. Έτσι, έβλεπες παντού ένοπλους να κυκλοφορούν στον δρόμο. Mm-hmm. Εγώ επειδή και ξανθώς...
0: Ουκρανός.
1: Περνούσα για Ρώσος, δεν περνούσα για Ουκρανός.
0: Και
1: είχα έναν φοβερό έλεγχο στο δρόμο.
0: Πρόβλημα.
1: Δηλαδή με ξεσκόνιζαν.
0: Ναι.
1: Από διαβατήρια, ταυτότητες, τα πάντα, τα πάντα. Έχουν έρθει ένα βράδυ και χτυπούνε την πόρτα μας με τα όπλα τους και έψαχναν όπλα. Να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εμείς,
0: ναι,
1: με το ξενοδοχείο, με τη ρεσεψιόν, να μην απαντάει κανένας, για να τους πούμε τι γίνεται, λέτε πάνω να μας προστατέψετε, να μην μιλούν αγγλικά. Να μην μιλούμε ουκρανικά, να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε, να βγάζουν ρούχα, να ανοίγουν ντουλάπες.
0: Πεπισμένοι ότι εσείς έχετε όπλα και ότι κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Ναι, εκεί τρομάξαμε και οι δύο. Πάρα πολύ.
0: Γιατί είπες ότι δεν θα τελειώσει μάλλον εδώ η έρευνα, κάποιοι θα μας πάρουν, θα μας πάνε κάπου.
1: Και όταν τους βλέπεις τους άλλους με τα Καλάσνικοφ απέναντί σου, να είναι τρεις μέσα στο δωμάτιό σου, ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό.
0: Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει, είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήταν το χειρότερο σου,
1: ναι,
0: το καλύτερο σου.
1: Έχω κάνει πολλούς φίλους από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Το πιστεύεις? Πάρα πολλούς φίλους. Σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Από την Θεσσαλία μέχρι και τον Εύρο και στην νησιωτική Ελλάδα. Και έχω ανθρώπους οι οποίοι με θυμούνται εδώ. Μου στέλνουν μηνύματα, με παίρνουν τηλέφωνο. Και αυτό για μένα είναι... πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Το δικό σου λιθαράκι στη δουλειά σου, ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ο Γιώργος που έχει προσθέσει?
1: Στην αξιοπιστία, mm-hmm, ίσως κάποιων εκπομπών. Τώρα μην γελιόμαστε. Εμάς τους ανθρώπους της τηλεόρασης δεν μας έχουν και πολύ ψηλά οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι κάνω τη δουλειά μου πολύ προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβω ότι έχω κάποιες κόκκινες γραμμές που προσπαθώ να μην τις παραβώ και θα ήθελα να αφήσουμε έτσι μια καλή τηλεόραση πίσω μας όταν αποσυρθούμε.
0: Mm-hmm. Οι γονείς σου ήταν αυτοί που σου είπαν ότι πρέπει να βρεις μια δουλειά να κάνεις που να την αγαπάς πολύ? Γιατί και αυτό νομίζω το μαθαίνουμε στο σπίτι μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η δική σου η περίπτωση.
1: Ο πατέρας μου, όταν του είπα εγώ ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, μου λέει... Πώς, παιδί μου, από πού,
0: έκανε
1: με ποιον.
0: Έκανε κάτι διαφορετικό ο παπάς
1: σου? Ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Μου είπε, αν θέλεις μπορείς να αναλάβεις αυτή τη δουλειά. Εγώ πήγαινα.
0: Στρωμένη δουλειά,
1: ναι,
0: που
1: ναι, ναι,
0: πας.
1: Εγώ πήγαινα κάθε καλοκαίρι, δηλαδή εκεί δίπλα του βοηθούσα, έβγαζα και το μεροκάματο.
0: Και αν τα χέρια σου μπορείς να φτιάξεις αυτοκίνητο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αν χαλάσει.
1: Τώρα τα καινούργια τεχνολογίες δεν τα πολύ αγγίζεις και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά τα προηγούμενα αυτοκίνητα μπορούσα κάτι να κάνω. Και μου λέει, παιδί μου, τώρα από ένα χωριό, πώς θα πας εσύ να γίνεις δημοσιογράφος, δεν έχουμε κανέναν γνωστό. Και του είπα, εγώ αυτό θέλω να κάνω, άσε με να προσπαθήσω. να το δοκιμάσουμε και θα δούμε. Και μου βγήκε. Σημαντικό να κάνεις κάτι που αγαπάς. Ναι. Mm-hmm. Εγώ το ήθελα, ρε παιδί μου, το πίστευα πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Και τελικά αισθάνεσαι ότι σου βγήκε?
1: Αισθάνομαι ότι μου βγήκε.
0: Γιατί άλλο να τα αγαπάς και να λες ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και είμαι τρελός για τη δουλειά μου, και άλλο να αισθάνεσαι ότι σου έχει βγει. Μπορεί να αγαπάμε τη δουλειά μας και να αισθανόμαστε και αδικημένοι πολλές φορές.
1: Όχι. Είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι καλά.
0: Καλύτερος δημοσιογράφος στην Ελλάδα ποιος είναι?
1: Είναι πολύ.
0: Δεν θες να στεναχωρήσεις?
1: Και δεν θέλω να στεναχωρήσω, ναι. Είναι πολύ.
0: Ωραία. Θα κάνω αλλιώς την ερώτηση. Ποιους έτσι επιδιώκεις να παρακολουθείς και θα ανοίξεις να τους δεις, θα τους διαβάσεις ή θα παρακολουθείς αυτό που κάνουν?
1: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν τώρα. Βλέπω τους τίτλους να έρχονται. Ακούω άλλους στο ραδιόφωνο, διαβάζω άλλους σε εφημερίδες και παρακολουθώ άλλους σε δελτία και σε εκπομπές.
0: Οπότε κάνεις ένα γενικό πέρασμα, έτσι, ναι. Περνάνε πάρα πολύ και βλέπω.
1: Και κρατώ από τον καθένα τα καλά του στοιχεία. Έχω ξεχωρίσει αρκετούς.
0: Όταν είσαι σε διακοπές θα δεις σε δελτίο ειδήσεων ή θα πεις όχι δεν μπορώ, έχω κατεβάσει το διακόπτη, δεν θέλω να ξέρω τι έγινε?
1: Βλέπω οπωσδήποτε ένα δελτίο ειδήσεων την ημέρα και φροντίζω να είναι το κεντρικό και αν δεν, θα μπω μετά στην πλατφόρμα και θα δω. Δηλαδή θέλω να βλέπω ένα δελτίο ειδήσεων την ημέρα, ναι, θέλω να ξέρω τι γίνεται. Δεν κατεβάζω διακόπτες ποτέ στην ενημέρωση.
0: Mm-hmm. Θα ήθελες τα παιδιά σου αν εμφανιστούν να... πόσο είναι τώρα, έχουν μεγαλώσει?
1: Μεγάλος είναι δευτεροετής φοιτητής. Ο μικρός δευτέρα λυκείου. Να ακολουθήσουν το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Εγώ τους λέω, τον βλέπετε τον μπαμπά στο σπίτι? Μου λένε όχι. Άρα αποφασίστε. Ναι. Τι θέλετε να κάνετε. Εντάξει, ας κάνουμε.
0: Πρέπει
1: ό,τι
0: να
1: θέλουν.
0: Έχουμε τύψεις που μπορεί κάποιος, μία μαμά ή ένας μπαμπάς, να κάνει ένα επάγγελμα που απαιτεί να λείπουν πολύ? Πρέπει να νιώθουμε άσχημα?
1: Είμαστε ενοχικοί.
0: Ναι.
1: Η γενιά μας τουλάχιστον. Επειδή...
0: Εσύ τον παπά τον έβλεπες που δούλευε στο συνεργείο? Επέστρεφε σπίτι ή δούλευε και αυτό σκληρά?
1: Δούλευε και αυτό σκληρά. Ναι, δεν τον έβλεπα πολύ. Είχα τη μητέρα μου βέβαια στο σπίτι. Τώρα λείπουμε και οι δύο αναγκαστικά από το σπίτι, και ο μπαμπάς και η μαμά δηλαδή. Εμείς προσπαθούσαμε να δικαιολογήσουμε την απουσία μας από το σπίτι, λέγοντας στα παιδιά ότι για εσάς το κάνουμε.
0: Mm.
1: Που δεν ξέρω, σε αυτή
0: όμως...
1: την ηλικία, ναι. Ναι, για εμάς το κάναμε ή δεν είχαμε άλλη επιλογή, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε όχι, να το λέγαμε και να μην λείπαμε τόσο από το σπίτι. Τα παιδιά σαφώς δεν καταλαβαίνουν γιατί ο μπαμπάς και η μαμά λείπει από το σπίτι.
0: Πάντως, στη δική σου περίπτωση, ο μπαμπάς και 30 εκατομμύρια δολάρια να κέρδιζε. Νομίζω ότι θα ήθελες να έχεις κάποιο ρεπορτάζ ή κάτι να κάνεις, έτσι δεν είναι? Θα ήθελες?
1: Ναι, εντάξει, για μία ώρα θα έκανα κάτι την ημέρα.
0: Χομπίστας.
1: Τελείως όπως.
0: Ναι.
1: Πω, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Άρα, να δουλεύω από χόμπι.
0: Άρα το κάνεις βιοποριστικά. Λέω, θέλω να πω ότι όλη αυτή η τρέλα που περιγράφεις είναι και επειδή έτσι είναι το επάγγελμα.
1: Φυσικά. Γιατί φαίνομαι για πλούσιος, δεν είμαι.
0: Όχι, δεν
1: έχω
0: φαίνεσαι.
1: Αυτό το look. Όχι, σαφώς και
0: σε
1: δουλεύω.
0: Σε μπερδεύουν για πλούσιο, το έχεις περάσει τέτοια. Καμιά φορά στη δουλειά μας υπάρχουν φοβερά κουτσομπολιά. Λένε καλά, αυτός δεν έχει ανάγκη, δουλεύει έτσι. Είχε υποθεί τέτοιο πράγμα για σένα?
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια.
1: Εννοείται.
0: Από πού και ως πού, πώς το είχα σπέρα?
1: Μα είμαστε άνθρωποι της τηλεόρασης. Είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά στο γυαλί. Yeah. Για τους δε φίλους και φίλους των παιδιών δεν το συζητώ.
0: Α, καλά,
1: έτσι,
0: εσύ λες για
1: λένε...
0: τους. Ναι.
1: Όχι. Και οι δικοί μας φίλοι.
0: Και οι δικοί μας που λένε όποιος βγαίνει στην τηλεόραση έχει λύσει το πρόβλημά του.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέμε,
1: τι
0: όχι.
1: Ανάγκη έχεις εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Κλαίνε χείρες, κλαίνε και παντρεμένες κλπ.
0: Δεν
1: ναι,
0: ισχύει καθόλου αυτό, να το
1: όχι,
0: πούμε.
1: Βέβαια. Ότι... Οι εποχές που η τηλεόραση είχε χρήμα έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ναι. Και η ψυχαγωγία ίσως έχει λίγο περισσότερο
0: έχει
1: συγκριτικά
0: περισσότερο.
1: Με την ενημέρωση. Έτσι. Εμείς κάνουμε ενημέρωση. Εγώ δηλαδή κάνω ενημέρωση. Ναι. Δεν έχω περάσει την ψυχαγωγία. Δεν ξέρω και τι χρήματα παίζουν. Απλά φαντάζομαι ότι έχει περισσότερα χρήματα από ό,τι
0: θα μπορούσε να το κάνεις αυτό, γιατί είσαι πάρα πολύ έμπειρος παρουσιαστής. Θα μπορούσε, ας πούμε, να έρχονταν κάποιος και να σου λέει: υπάρχει ένα ωραίο τηλεπαιχνίδι.
1: Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Θα σου άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ νομίζω θα σου ήταν πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: καλό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Νομίζω θα τα κατάφερες, γιατί
1: ή
0: είσαι...
1: ένα μουσικό παρείστικο έτσι. Κόνσεπτ εκπομπής. Νομίζω ότι θα μου τέριαζε πολύ.
0: Ένα δηλαδή στην υγεία σας, ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σινεμά θα έπαιζες ποτέ, γιατί έχεις κάτι λίγο από Ντάνιελ Κρέγκ, πρέπει να σου
1: να
0: πω.
1: Να γίνει ηθοποιός.
0: Να κάνεις ένα πέρασμα. Γελάει, παιδιά, το έχεις σκεφτεί.
1: Δεν ξέρω. Ανάλογα την πρόταση που θα μου γίνει. Λες,
0: ναι.
1: Ε.
0: Ναι, γιατί
1: μεγάλωσα, μωρέ, τώρα θα ξεκινήσω.
0: Ο James Bond είναι πάντα 50 ετών.
1: Εκεί, Στα 50, βάλε για άλλα 2,52. Λοιπόν, ναι, δεν το έχω σκεφτεί πάντως.
0: Αυτό που ισχύει τώρα πάντως είναι ότι σε βλέπουμε κάθε πρωί εδώ ναι. Στο Action, 10 παρα 10.
1: Action τώρα μέχρι και τη μία, καθημερινά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και τα είπαμε και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
1: Να είσαι καλά.
0: Μη φύγετε. Επιστρέφουμε με επόμενο καλεσμένο.

0: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
1: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
2: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κολλιό τραγιστό 5%. Κολλιό τραγιστό 2%. Κολλιό τραγιστό high protein. Κολλιό τραγιστό lactose free. Τώρα και κολλιό τραγιστό 0%. Κολλιό, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
4: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: που ζήσαμε.
1: Δεν ξέρω αν αυτά τα λόγια τα έχετε πει ποτέ και αν τα εννοούσατε. Εμείς έχουμε εδώ πάντως τον άνθρωπο που τα τραγούδησε. Ο Βαγγέλης Κωνητόπουλος είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αν και δεν έχουμε γνωριστεί.
2: Δεν πειράζει, γνωριζόμαστε τώρα και κατευθείαν πάμε στον Ενικό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα, το τραγούδι αυτό τι λέει, είναι ερωτικό, έτσι.
2: Ναι, μιλάει για εκείνους τους έρωτες, τους πολύ δυνατούς, που παρόλο που συνέβη στην πορεία το άσχημο, δηλαδή ο χωρισμός, εντούτοις δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν, να συνεχίζουν να αγαπούν τον πρώτο τους έρωτα, αυτόν τον μεγάλο.
1: Αυτά.
2: Δεν έφυγε ποτέ μέσα από την καρδιά τους.
1: Όταν τα γράφει. Είναι δική σου έμπνευση το τραγούδι,
2: ναι,
1: έτσι. Το έχεις γράψει εσύ.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι βίωμα.
2: Το συγκεκριμένο όχι. Αλλά έχω τη δυνατότητα να μπαίνω σε αυτό που συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Mm. Άρα λοιπόν αυτό το εμπνεύστηκα από φίλους μου που το ζουν.
1: Το έχουν ζήσει.
2: Και το έχουν ζήσει και το ζουν.
1: Η δική σου ερωτική ζωή, να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Ήταν στρωτή και συγκεκριμένη.
2: Καθόλου. για να είμαι ειλικρινής, μετά το τρίτο μου γάμο ηρέμησα.
1: Ναι.
2: Και όταν λέω ηρέμησα, ηρέμησε η ζωή μου.
1: Ναι.
2: Εννοώ. Και μάλιστα σήμερα κλείσαμε 20 χρόνια που είμαστε μαζί.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Έχουμε και ένα κοριτσάκι που
1: να
2: είναι 10
1: ζήσετε,
2: ετών.
1: Τα ξέρω όλα αυτά. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε άλλα 120 χρόνια.
2: Εγώ ευχήθηκα άλλα 20.
1: Δεν θα έπρεπε να ήσουν εδώ σήμερα. Φαντάζομαι ότι σε περιμένει σύζυγος μετά να τα πείτε. Γιατί είχε γραφτεί και πάρα πολύ όταν είχες παντρευτεί ότι είναι μια πολύ νεότερη.
2: Ναι. Σωστά.
1: Και πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Είναι σαν να την έχουμε βγάλει από περιοδικό μόδας, έτσι. Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Αλλά παρόλα αυτά λες ότι είναι το λιμανάκι σου.
2: Ναι.
1: Τρίτος γάμος και...
2: Και ηρέμησα. Ηρέμησε η ζωή μου.
1: Άρα εσύ ήσουν ανήσυχος στους προηγούμενους δύο γάμους. Και δεν εννοώ πάντα... Ξέρεις, δεν εννοώ ότι... Εννοώ ότι μπορεί να σου είναι το ανήσυχο πνεύμα, ρε παιδί μου.
2: Εγώ ανήσυχο πνεύμα ήμουνα πάντα όσον αφορά τη δουλειά μου.
1: Ναι.
2: Και τη μουσική βασικά.
1: Ναι.
2: Για να μην το λέω δουλειά γιατί δεν μου αρέσει. Εγώ κάνω μουσική, δεν κάνω δουλειά. Όταν το λέμε πάντα, το λέγαμε και το λέμε, θα παίξουμε μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Άρα η μουσική είναι παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δουλειά. Βέβαια ζούμε από αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ζείτε καλά από αυτό.
2: Εξαρτάται τις εποχές. Υπήρξαν εποχές που ζούσαμε πολύ καλά. Υπήρξαν εποχές που μας γονάτισε η κρίση.
1: Ναι. Και ήτανε τα μαγαζιά που σας...
2: Όχι, που γενικά προσωπικό. Δεν είναι ειδικά σε εμάς τους καλλιτέχνες που ασχολούμαστε με το παραδοσιακό τραγούδι.
1: Ναι.
2: Τα μαγαζιά μπορώ να σου πω ότι είναι το 1/3.
1: Το 1/3. Πού ήτανε η μεγάλη δραστηριότητα.
2: Η δραστηριότητα ήτανε και είναι στα γλέντια που γίνονται από τον ελληνικό λαό. Στα πανηγύρια.
1: Χαρτούρα έχω μάθει ότι λέγονταν τα λεφτά.
2: Αυτό υπήρχε.
1: Υπήρχε, σταμάτησε να υπάρχει.
2: Ναι, και μου δίνεις και την ευκαιρία να το πω αυτό, ότι το 1975 ήμουνα εγώ αυτός που το σταμάτησε. Που σταμάτησε τη χαρτούρα.
1: Δεν σου άρεσε, ότι η χαρτούρα είναι τα λεφτά. Το λέω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
2: Εγώ δεν έβλεπα τα λεφτά. Έβλεπα ότι... υπήρχαν πολλά προβλήματα. Γιατί, τι συνέβαινε. Συγκονόταν να χορέψουν μια παρέα η οποία ήταν μεγάλη. Αυτή η παρέα λοιπόν και ανάλογα και τον τόπο και το έθιμο, γιατί άλλα τα έθιμα των νησιών, άλλα τα έθιμα της Στεριάς, άλλα τα έθιμα της Νάξου, άλλα τα έθιμα, για το χορό μιλάω πάντα, της Πάρου. Στην Νάξου, ας πούμε, που εκεί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα και ανδρώθηκα μουσικά δίπλα στον πατέρα μου, γινόταν το εξής. Αυτός που χόρευε μπροστά έπρεπε να χορέψει όλες τις κοπέλες που ήταν στην παρέα του και μετά ο επόμενος να κάνει το ίδιο και αν υπήρχε και τρίτος να κάνει το ίδιο. Άρα τελείωνε κάπου η νύχτα.
1: Ναι, ναι.
2: Και είχαν χορέψει 4-5 παρέες. Αλλά από κάτω ήταν 40 παρέες.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω, οι χώροι ήταν τέτοιοι τότε που δεν μπορούσαν να χωρέσουν χιλιάδες κόσμο όπως τώρα. Οπότε οι υπόλοιποι τι κάνανε. Γιατί είχαν πιει κιόλας.
1: Σωστά.
2: Αυτό. Σε κάποια στιγμή λοιπόν θα άρχιζε ο καυγάς, που αυτό σχεδόν ήταν 90% σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Δηλαδή πηγαίνατε κάπου να τραγουδίσετε σε μια εκδήλωση και 90%
2: θα
1: γινόταν επιθετικότητα.
2: Σαματάς, θα γινόταν φασάρια.
1: Και έτσι τελείωνε το γλέντι.
2: Ναι, και αυτό, και το άσχημο είναι ότι συνήθως τα βάζανε με τους μουσικούς, με τους οργανοπαίχτες. Και πάλι μέσα στο...
1: Έχει τύχει περιστατικό που μπήκες μέσα σε αυτό, που μπορεί να σε χτύπησαν... Δεν ξέρω
2: όχι,
1: τι άλλο
2: όχι,
1: μπορεί.
2: Γιατί ήμουν
1: να
2: πολύ μικρός.
1: Να σε βρίσουν.
2: Εμένα προσωπικά όχι. Ναι. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις θα σου πω τι εννοώ δύο. Η πρώτη ήταν τότε που πολύ μικρός, μέχρι τα 15 μου δηλαδή, που ήμουν στην Άξο με τον πατέρα μου. Mm. Βιολί έπαιζε ο πατέρας μου. Εγώ ήμουν το παιδάκι.
1: Ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να γίνεις μουσικός.
2: Ναι.
1: Με τίποτα.
2: Δεν το ήθελα και ναι. Έγινα μουσικός κρυφά.
1: Ναι.
2: Βέβαια η μητέρα μου το ήξερε.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να το κρύψω για τους δύο.
1: Ναι.
2: Κάποιος θα το ήξερε για να με στηρίξει κιόλας. Και η μάνα μου με στήριξε γιατί ήξερε ότι από το DNA που κουβαλάω δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω κάτι άλλο.
1: Πώς είστε, εικόνητο που λέει. Έχω μονίμως αυτή την απορία. Πώς είσαστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ.
1: Είστε πάρα πολύ.
2: Θα σου πω αυτό. Επειδή είμαι άνθρωπος που τα ψάχνω τα πράγματα, και μ' αρέσει δηλαδή, και βουτάω βαθιά. Θα σε αρχίσω από το 1971-72, όπου τότε συνέβη η επανάσταση του Δασκαλογιάννη στην Κρήτη και αφού αυτό απέτυχε, ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, ο Γιώργης ο Προκοπάκης, έφυγε μαζί με άλλους, μπήκε σε κάποιο σκάφος που κουβαλούσε προϊόντα από την Κρήτη στους Ναξώτες Άρχοντες, που ήταν ενετοί. Αυτοί οι άρχοντες. Η Νάξος ήταν τότε δηλαδή ενετοκρατούμενη και όχι τουρκοκρατούμενη.
1: Λέμε 1772. 1772, μάλιστα.
2: Αυτός λοιπόν ο Γιώργος Προκοπάκης που ήρθε στην Άξο και ανέβηκε αμέσως σε ένα χωριό που υπήρχαν και άλλοι πολλοί Κρήτες. Την Απειρανθό,
1: ναι.
2: Τη γνωστή Απειρανθό και όμορφη. Εκεί παντρεύτηκε γιατί ήταν ελεύθερο σαν κοπέλη. Ήταν βοσκός
1: ναι.
2: Στο επάγγελμα. Αλλά οι βοσκοί εκείνη την εποχή, περισσότεροι τουλάχιστον. Στο διάστημα που βόσκανε τα πρόβατα, είχαν πολύ κενό χρόνο και οι περισσότεροι μαθαίνανε τσαμπούνα,
1: ναι.
2: Την γκάιντα δηλαδή, όπως την ξέρει ο κόσμος, ή την εσκομπαντούρα, όπως τη λένε στην Κρήτη.
1: Που είναι φτιαγμένα από δέρμα
2: ασκή. Δέρμα, ναι, από
1: ναι.
2: Δέρμα αρνιού.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έπαιζε τσαμπούνα και αυτό ήταν το DNA μας που πέρασε στις επόμενες γενιές. Μέχρι εμένα που είμαι ο τελευταίος της 7ης γενιάς, είμαστε 7 γενιές. Αλλά υπάρχουν και τα παιδιά, τα δικά μου, τη Ειρήνη που είναι η Ελένη. Τη Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Τη μεγάλη μου αδερφή, που είναι η Ελένη Λεγάκη. Τη Αγγελική που είναι η Στέλλα η Κονιτοπούλου και ο Βασίλη. Του Γιώργου που είναι η Νάσια η Κονιτοπούλου. Και τα δικά μου παιδιά είναι ο Γιάννης και ο Μιχάλης.
1: Ναι.
2: Και η μικρή, αλλά η μικρή μου ακόμα μου έχει δείξει ότι τη αρέσει πολύ ο χορός. Όχι ότι δεν τραγουδάει,
1: ναι.
2: Αλλά τη αρέσει πάρα πολύ.
1: Τραγουδάει και σωστά.
2: Τραγουδάει σωστά.
1: Ναι, πάρα
2: αλλά,
1: πολύ ωραία.
2: Της αρέσει ο χορός, χορεύει συνέχεια.
1: Μου έλεγες προηγουμένως ότι είστε λοιπόν 7 γενιές οργανοπαίχτες, να το πω, πώς να
2: μουσική.
1: Το πω.
2: Μουσικοί τραγουδιστές, ναι.
1: Μουσικοί τραγουδιστές και όλα τα συναφή. Ναι. Και μου είπες ότι ήσασταν πόσα αδέρφια στην οικογένεια.
2: Σε αυτή την 7η γενιά
1: ναι.
2: Ζήσαμε 5.
1: Γιατί,
2: η
1: αυτό
2: Ειρήνη,
1: να το
2: ο
1: πούμε.
2: Γιώργος, ο Κώστας, η Αγγελική και εγώ.
1: Γιατί η θνησιμότητα ήταν ένα θέμα.
2: Ναι, η μάνα μου έκανε 11 παιδιά. Το πρώτο το έχασε στη γέννα και την άκουγα που έλεγε μου το πνίξε η μαμή.
1: Ναι.
2: Στο χωριό γέννησε.
1: Γιατί έτσι γεννούσαν οι γυναίκες με ναι. Μία μαμή. Έτσι,
2: δεν τα 4 κάτι. Επόμενα υπάρχει ληξιαρκή πράξη θανάτου. Όντως πέθαναν πολύ μικρά. Το μεγαλύτερο ήταν 2 ετών.
1: Ναι.
2: Και υπολογίζουμε ότι πέθαιναν από μηνυγκίτιδα.
1: Ναι.
2: Χωρίς να είμαστε σίγουροι. Το τελευταίο όμως το κοριτσάκι, το πριν από μένα δηλαδή, και μιλάω για το 1949, αρρώστησε, το έφερε η μάνα μου από την Άξο και με τη βοήθεια της θείας μου, αδελφή της δηλαδή, το πήγε στον Πέδων και από εκεί της το κλέψανε και της είπαν ότι πέθανε.
1: Συγκλονιστικές ιστορίες. Και η μαμά σου δεν βρήκε ποτέ αυτό το παιδάκι.
2: Όχι.
1: Ποτέ.
2: Και εγώ το έμαθα όταν αρχές του 90 νομίζω είχε σκάσει αυτό το θέμα με τα παιδιά που κλέβανε. Και ενώ παρακολουθούσε τηλεόραση, την άκουσα και περνώντας δίπλα της, την άκουσα να λέει «Σα δεν μου το κλέψανε και εμένα εκείνο το παιδί».
1: Πω πω.
2: Και τη λέω, τι είπες ρε μάνα. Τι είπες, τη λέω. Και την έβαλα και μου διηγήθηκε τι συνέβη. Έψαξα μετά εγώ, πήγα και στη θεία μου.
1: Για να βρεις το αδερφάκι σου αυτό.
2: Τι συμβαίνει, ναι, και αν ισχύει. Η θεία μου, η Σοφία, συγχωρεμένη κι αυτή, μου είπε ναι, έτσι έγινε, ακριβώς έτσι έγινε. Και μάλιστα μου πρόσθεσε και κάποια
1: και
2: πράγματα.
1: Και στοιχεία που δεν θυμόταν ίσως. Ναι,
2: και μόνο. Πήγα στο παιδόν.
1: Να αναζητήσει αρχεία.
2: Ακριβώς. Βρήκα και κάποια παιδιά εκεί που με γνωρίσανε και μου υποσχεθήκαν ότι θα ψάξουν. Έψαξαν τα παιδιά γύρω στον 1,5 μήνα. Και μου είπαν τελικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ούτε ότι μπήκε το παιδί, ούτε ότι βγήκε.
1: Άρα κάποιος από το νοσοκομείο ενδεχομένως έκανε αυτή τη δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι,
2: δεν μπορεί να μην μπήκε, αφού το πήγανε.
1: Ναι.
2: Άρα αμέσως φαίνεται ότι είχε δίκιο η μητέρα.
1: Πώς ήταν ο κόσμος τότε όμως, χάνανε παιδιά οι άνθρωποι, γιατί ήταν οι συνθήκες πολύ δύσκολες, έτσι, και κλέβανε και παιδιά.
2: Στη συνέχεια προσπάθησα, ναι, και έχω κάνει και τεστ DNA και το έχω αναρτήσει σε μια πλατφόρμα, η οποία αυτή η πλατφόρμα έχει πάρα πολλούς που έχουν, ναι, κάνει το ίδιο πράγμα, ψάχνοντας δικούς τους ανθρώπους.
1: Ψάχνουν αδέρφια δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Γιατί, ξέρεις, εάν το παιδί...
1: Μπορεί να μην ξέρει.
2: Ακριβώς. Για να κάνει και εκείνο το ίδιο, για να βρεθούν τα ίχνη του. Αλλά πήγα και στην Αγγελική την Νικολούλη και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ψάξουμε, διότι μου λέει εκείνη την εποχή μόνο στην Αμερική είχαν πουληθεί 40.000 παιδιά.
1: Φοβερό. Φοβερό.
2: Αλλά θέλω να έρθουμε ξανά στο θέμα του χορού που λέγαμε και της χαρτούρας.
1: Ναι.
2: Να μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, το 75 λοιπόν μετά από όλα αυτά... Σου είπα, το ένα ήταν στην Άξο. Το δεύτερο ήταν όταν ήρθα στην Αθήνα και μπήκα στο συγκρότημα που είχαν τα αδέρφια μου, η Ειρήνη, ο Γιώργος κτλ. Γινόταν το ίδιο.
1: Φασαρία.
2: Και πάντα την πλήρωνε ο αδερφός μου, ο Γιώργος, που έκανε κουμάντο, ας πούμε, στην ορχήστρα. Ναι. Στην Άξο την πλήρωνε ο πατέρας μου. Δηλαδή έτυχα να προσπαθούν να τον χτυπήσουν. Είχα ακούσει βρισχές. Ξέρεις, όταν ο άνθρωπος. Έχει πιει.
1: Έχει πιει, γίνεται βίος. Αν είναι
2: όχι,
1: και βίος,
2: χάνει τον έλεγχο.
1: Χάνει
2: τον έλεγχο.
1: Οπότε είπες, αυτό πρέπει να σταματήσει.
2: Ναι, αυτό με πονούσε πολύ, με στεναχωρούσε.
1: Παρά το ότι ήταν λεφτά για σας η χαρτούρα. Και
2: ναι, αλλά δεν το είδα ποτέ αυτό.
1: Ναι.
2: Όχι ότι δεν με ενδιέφερε. Εγώ έβλεπα ότι ήταν κάτι άσχημο. Ήταν κάτι άσχημο. Τότε λοιπόν είπα στον αδερφό μου ότι δεν θα συνεχίσω. Γιατί είμαστε μαζί. Και του λέω, στην επόμενη σεζόν δεν θα συνεχίσω, του λέω, με αυτό.
1: Θέλω να αλλάξει.
2: Το στυλ της διασκέδασης. Και εκεί τέλος πάντων ήρθαμε σε μια κόντρα. Έφυγα όντως. Και όταν κατάλαβε μετά από ένα χρόνο ότι είχα δίκιο, ξαναγίναμε ομάδα και από εκεί και ύστερα προχωρήσαμε έτσι, χωρίς παραγγελίες, ελεύθερος χορός στην πίστα. Αυτό δηλαδή που γίνεται σήμερα. Βέβαια.
1: Επομένως, αν κάποιος έρθει και σου πει παραγγελιά, δεν θα παίξετε το τραγούδι, θα το τραγουδήσεις.
2: Ναι, αλλά όχι σαν παραγγελιά. Θα πω το τραγούδι, αλλά.
1: Δεν θα πεις ότι είναι για τον φίλο μας εδώ. Δεν θα σου δώσει λεφτά.
2: Και αυτό μπορώ να το πω.
1: Δεν θα πάρεις χρήματα για να το.
2: Όχι.
1: Να το
2: αν τα δώσει, δεν θα τα επιστρέψουμε.
1: Ναι.
2: Εάν τα δώσει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να τα δώσει.
1: Okay.
2: Έτσι. Δηλαδή, δεν σε πληρώνω και κάνεις ό,τι θέλω.
1: Ναι.
2: Όχι. Αυτό.
1: Σου δίνω.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή χαίρομαι που παίζεις το τραγούδι.
2: Ένα μπουρμπουάρ, ας πούμε, ναι, όπως δίνουν στο σέρβις, τα παιδιά
1: ναι,
2: του σέρβις.
1: Ναι, ναι.
2: Και ποτέ δεν θα πω ότι κάντε στην άκρη, αφήστε την πίστα να χορέψει η κυρία Νέγκα, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση,
2: όχι,
1: αλλά
2: δεν θα το κάνω αυτό. Εκτός κι αν είναι πολύ ειδική περίπτωση, όπως τυχαίνει να είναι ένας ανάπηρος.
1: Α, ναι.
2: Και να θέλει να χορέψει λίγο, όπως μπορεί.
1: Ζεις τέτοιες ωραίες στιγμές,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, ναι,
1: ανεβαίνουν άνθρωποι και χορεύουν,
2: ναι,
1: όπως μπορεί ο καθένας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ συγκινητικά.
2: Βέβαια, και με πει και πολλά.
1: Πολλά. Έχει ζήσει μια ζωή μυθιστόρημα.
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: από 11 ετών κάνω επάγγελμα.
1: Ναι, από 11 χρονών δουλεύεις. Ναι. Είσαι πλούσιος.
2: Στα αισθήματα.
1: Περίμενε, γιατί κάτσε, εσύ τώρα έχεις και τρεις γάμους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν βοηθάει την περιουσία να κάνεις τρεις γάμους.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες. Και ιδιαίτερα ο δεύτερος.
1: Ποιος έφταιγε που χώριζες, θεωρείς?
2: Γιατί όχι. Στον πρώτο γάμο δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα εκτός από ένα, το οποίο ήταν η δυσκολία της τεκνοποίησης.
1: Φέρνει αυτό στα ζευγάρια, αυτό, φέρνει, ναι, πίεση. Ναι,
2: έτσι, αυτό ήταν, δεν υπήρχε, ναι, κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή και η οικογένειά της θαυμάσια. Απλά ήμουνα και μικρός.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, στα χωριά που μεγάλωσα εγώ, υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Παραδείγματος χάρη, όταν πήγαινες φαντάρος και απολυώσουνα, ήσουν έτοιμος για οικογένεια.
1: Mm. Άρα πήγες φαντάρος, απολύθηκες.
2: Ναι, τότε παντρεύτηκα.
1: Ναι.
2: Στα 22 μου δηλαδή. Δεύτερος κανόνας.
1: Προξενιώει την...
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Την ερωτεύτηκες.
2: Ναι. Δεύτερος κανόνας. Έπρεπε να κάνεις παιδί.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν έκανες παιδί, ήσουν άκληρος. Εγώ αντιμετώπισα και αυτό το οποίο είναι τρελό. Ζευγάρια που δεν είχαν παιδιά ήταν αυτοί που με είχαν πλησιάσει και έκαναν με παρέα. Τότε.
1: Ναι.
2: Και εγώ ήμουν ακόμα 28, mm-hmm. 25, 30.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν πολύ.
1: Και εσύ δηλαδή αισθανόσουν τόσο πολύ την ανάγκη να κάνεις παιδί. Έτσι σε είχαν μεγαλώσει που και ο γάμος δεν άντεξε αυτή την πίεση.
2: Ναι.
1: Οπότε ο πρώτος γάμος πήγε έτσι.
2: Ο δεύτερος γάμος υπήρχε...
1: Με την κοπέλα μιλάς ακόμα, με την γυναίκα σου?
2: Όχι πάρα πολύ, αλλά ναι, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Είστε από τα ίδια μέρη?
2: Όχι, εκείνη είναι από την Πάρο και εγώ από την Άξο.
1: Ναι.
2: Έχουμε όμως παιδιά βαφτίσει μαζί.
1: Ναι.
2: Τέτοια
1: πράγματα. Άρα παραμένει οικογένεια κατά τον κέντρο.
2: Εντάξει, δεν έχουμε και συχνές επαφές.
1: Ναι.
2: Αλλά π.χ. στο γάμο
1: τη. Τις είπες χωρίζουμε γιατί δεν μπορείς να κάνεις παιδί ή υπήρχαν διαφορές?
2: Υπήρχαν
1: διαφορές, έτσι. Ξέρεις,
2: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εύχομαι να μην το ζήσει κανένας, να μην χρειαστεί να το ζήσει.
1: Κοίτα, υπάρχουν και ζευγάρια που δεν τα ενοχλεί αυτό το πράγμα.
2: Όχι, εγώ με πόνεσε.
1: Με πόνεσε.
2: Με πόνεσε και εμένα και εκείνη.
1: Μάλιστα. Okay. Δεύτερος γάμος. Κάτσε, γιατί έχεις πολλούς. Mm. Πρέπει να προλάβουμε. Δεύτερος γάμος.
2: Εκεί υπήρχε πολύ πίεση. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να
1: ήταν αφεντικό ή ήθελε να είναι μεγάλο αφεντικό εκείνη, γιατί εσύ, όχι, εσύ πιέστηκες ή εσύ την πίεζες?
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Ήταν αξιόλογη και όμορφη κοπέλα. Κάναμε και δύο αγόρια μαζί. Το Γιάννη λέει και το Μιχάλη. Ήταν Ελληνοαμερικάνα. Είναι. Συγγνώμη, όχι ήταν. Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά... Αυτό που είχε μάθει στην Αμερική δεν μπορούσε να...
1: Δεν μπορούσε εδώ σε σένα.
2: Με μένα, ας πούμε, δεν κούμπωνε. Okay. Δεν κούμπωνε πολύ. Και υπήρξαν έτσι φασαρίες, καυγάδες.
1: Δηλαδή υπήρχε στους παραδοσιακούς... Εσύ ήσουν λίγο πιο παραδοσιακός.
2: Είμαι, ναι.
1: Και θες ο άντρας να αποφασίζει για κάποια πράγματα.
2: Θέλω η γυναίκα να είναι στο σπίτι στα παιδιά,
1: ναι,
2: και εγώ να της τα παρέχω όλα.
1: Ναι.
2: Όλα... Με βάση τις
1: δυνατότητές
2: μου. Ναι.
1: Να δουλεύεις εσύ.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν θέλω δηλαδή εγώ τα παιδιά μου να τα μεγαλώνουν ξένες. Δεν το θέλω.
1: Ναι, καλά. Υπάρχουν και πολλές γυναίκες που καταφέρνουν και εργάζονται και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
2: Ναι, υπάρχουν. Ναι. Και είναι αξιοθαύμαστες.
1: Ναι.
2: Αλλά...
1: Τα παιδιά σου τα έχεις μεγαλώσει τόσο παραδοσιακά?
2: Πώς το εννοείς?
1: Εννοώ, ας πούμε, λες εσύ τώρα και είσαι πάρα πολύ ειλικρινής και λες ότι εγώ έχω μάθει τους παραδοσιακούς ρόλους. Εάν οι γη σου δεν ακολουθήσουν αυτό.
2: Και εργάζονται... όμως τον ακολουθούν.
1: Εργάζονται εκείνοι και δεν εργάζονται οι, ναι, γυναίκες τους. Και είναι παραδοσιακοί. Φαντάζομαι και τα κορίτσια είναι.
2: Τουλάχιστον ο Γιάννης δεν εργάζεται.
1: Και οι γυναίκες,
2: είναι κοντά στα παιδιά.
1: Και οι γυναίκες που έχουν παντρευτεί είναι και αυτές αυτής της λογικής, έτσι.
2: Έτσι θα έλεγα. Γιατί, ναι, είναι και από τις οικογένειες πώς μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Μα, μάλιστα, βεβαίως. Okay. Τρίτος γάμος τώρα. Τώρα εδώ περίμενε. Γιατί βλέπω πολύ νέο και μοντέρνο κορίτσι. Πώς πέρασε το παραδοσιακό το δικό σου?
2: Μα και εκείνη είναι μεγαλωμένη παραδοσιακά.
1: Είναι παραδοσιακά.
2: Ναι.
1: Από τα μέρη σου?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Καθόλου αυτή τη φορά.
1: Ναι.
2: Γιατί οι δύο πρώτες ήταν... ξέχασα να σου πω ότι η δεύτερη ήταν γεννημένη στην Άξο.
1: Αχα.
2: Καταγόταν δηλαδή από την Άξο.
1: Από την Άξο, αλλά Ελληνοαμερικάνη.
2: Ναι.
1: Οπότε τώρα έχουμε πολύ παραδοσιακή σύντροφο, με την οποία μπορείς να συνεννοηθείς. Και λες, εδώ ησύχασα. Mm-hmm. Μήπως ησύχασες εσύ σαν χαρακτήρας?
2: Όχι, ησύχασα γιατί δεν μου λείπει τίποτα.
1: Δεν σου λείπει.
2: Και δεν πιέζομαι από τίποτα.
1: Ναι. Δηλαδή, σε τι είναι καλή η συγκεκριμένη σύζυγος?
2: Σε όλα της. Mm-hmm. Κοίταξε, δεν αντέχω την πίεση. Είμαι πολύ ελεύθερος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Δεν αντέχω την πίεση.
1: Δηλαδή, δεν θέλω να σε ρωτάω. Καλέ, τι κουκλάρα είναι αυτή? Νόμιζα προς στιγμή ότι παίξαμε βίντεο. Είναι η γυναίκα σου?
2: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικά ωραία. Και πάρα πολύ σεξι.
2: Η Σπυριδούλα.
1: Τη ζηλεύεις τη Σπυριδούλα?
2: Όχι.
1: Όχι. Είσαι γενικά ελεύθερο άτομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
2: Κοίταξε. Δεν νοείται ένας άντρας να ζηλεύει το σύντροφό του.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, με τι τρυφερότητα την ταΐζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Ναι, για πες.
2: Χωρίς να υπάρχουν δικαιώματα.
1: Ναι.
2: Όταν δοθούν δικαιώματα, το πράγμα αλλάζει, πιστεύω, και από τις δύο μεριές.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν δικαιώματα, λοιπόν.
1: Όταν λες εσύ δεν θέλω να με πιέζει, δεν θες να σε ρωτάει που ήσουν, τι έκανες και όλα αυτά?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σ' αρέσει. Εσύ είσαι εντάξει?
2: Ναι, βέβαια.
1: Δίνεις λογαριασμό που βρίσκεσαι, τι κάνεις?
2: Πρώτα απ' όλα παίρνω τηλέφωνο να δω αν είναι καλά. Mm. Π.χ. έτσι, επειδή έγινε χτες, είχαμε πάει στη Ρόδο για ένα φιλικό ζευγάρι που παντρεύθηκε. Όχι για να τραγουδήσω, επειδή είναι φίλοι μας 35 χρόνια. Φίλοι μου τουλάχιστον. Mm. Και χρειάστηκε, λόγω που εγώ έπρεπε να τραγουδήσω την Κυριακή στο χώρο μου, να έρθω εγώ το Σάββατο το βράδυ και να έρθουν την Κυριακή εκείνη.
1: Ναι.
2: Για να πάει το παιδί σήμερα στο σχολείο. Λοιπόν, πήρα και πότε μπήκαν στο αεροπλάνο και πότε κατεβήκανε και όλα.
1: Να όλα. Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και από μεριά τους, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα η κόρη μου με πήρε δεν ξέρω πόσες φορές.
1: Πόσο είναι τώρα?
2: 10.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία ηλικία. Ωραία. Λέγαμε διάφορα πράγματα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή.
2: Πίνω και τον καφέ μου.
1: Στην εποχή, στην Ελλάδα που αγαπά διάφορα είδη μουσικής, τους Μετάλλικα, ας πούμε, έγινε ένας χαμός ως Μετάλλικα. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμη ο ίδιος χώρος για το παραδοσιακό και για το πιο κλασικό? Ή φεύγουμε και μας αρέσουν τα ξένα? Οι Μετάλλικα είπαν και διάφορα πράγματα στη συναυλία τους, νομίζω.
2: Ναι, προς τιμήν τους και με μεγάλη μου χαρά. Δεν είχα πάει βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα...
1: Θα αρέσουν οι Μετάλλικα?
2: Κοίτα, δεν θα έλεγα ότι παρακολουθώ πολύ την ξένη μουσική. Mm. Λίγο την παρακολουθώ.
1: Ναι, ναι. Τι σ' αρέσει από ξένη μουσική?
2: Βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Houston.
1: Ναι.
2: Και ιδιαίτερα σε εκείνο το θεϊκό
1: ναι,
2: κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. I will always love you, αυτό, Whitney Houston.
2: Ναι, ναι. Στο Bodyguard στην ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό το φοβερό, το οποίο... που μπορεί να το τραγουδήσει μόνο εκείνη.
2: Ακριβώς.
1: Μόνο εκείνη, κανένας άλλος. Οπότε...
2: Έχω ακούσει και άλλα πράγματα. Είπα, ναι. Όχι πάρα
1: γιατί
2: πολλά.
1: Γιατί η Whitney Houston ήταν κάτι, εντάξει. Τωρινά.
2: Από τα λίγα που έχω ακούσει, μου αρέσει η μουσική όταν μου δίνει κάτι.
1: Όταν σου δίνει.
2: Όταν μου δίνει κάτι. Πράγματα τα οποία... Αυτό συμβαίνει και με την μουσική απ' έξω και με την mm-hmm. δική μας εδώ.
1: Οπότε θέλεις απλώς να είναι κάτι το οποίο...
2: Θέλω να με αγγίζει και μουσικά και στιχουργικά και μελωδικά.
1: Ναι.
2: Να με αγγίζει το κομμάτι, να μου δίνει κάτι. Είμαι μουσικός. Αν το κομμάτι ή ο τραγουδιστής ή ο μουσικός δεν μου λένε κάτι, και το κάτι δεν εννοώ να είναι κάτι καινούριο, εννοώ
1: να
2: είναι
1: μιλάνε.
2: Κάτι που να μου μιλάει. Είδα ότι αυτά τα παιδιά, οι Μετάλλικα, είπαν σε κάποια στιγμή, θαυμάζοντας τον ελληνικό πολιτισμό, αναφέρθηκαν στον Πυθαγόρα, τον παλιό μας τον παππού, το μαθηματικό και όχι μόνο, και αναφέρθηκαν και στους ελληνικούς, αρχαίους ελληνικούς τρόπους,
1: ναι.
2: με τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, έγραφαν τη μουσική τους και την εναρμόνιζαν. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ μουσικοί Έλληνες και θα έλεγα στην παραδοσιακή μουσική, που θα έπρεπε να τα ξέρουν αυτά, τα οποία δεν έχουν ιδέα. Μίλησε δηλαδή για ότι εγώ παίζω, λέει, το δόριο τρόπο, τον φρύγιο, τον λίδιο.
1: Ναι.
2: Που αυτοί είναι οι αρχαίοι ελληνικοί τρόποι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι Έτσι,
1: και και λες ότι τα ξέραν αυτά οι μετάλλια και δεν τα ξέρουν οι δικοί μας τραγουδιστές, είδες.
2: Ας τους τραγουδιστές, η μουσική, πρέπει να τα ξέρουν. Όπως και ο Πίτερ Γκάμπριελ, ναι. Και αυτός, η μουσική που γράφει, στηρίζεται στην αρχαία ελληνική.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που λες και καλά κάνεις και τα λες. Εσένα πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος τώρα, αν θέλει να σε ακούσει.
2: Εγώ είμαι κάθε Κυριακή μεσημέρι σε μια ταβέρνα, η οποία είναι κριτική και λέγεται Χοχλιός και είναι στη Μεταμόρφωση. Σύνορα με το νέο Ηράκλειο.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μεσημέρι.
2: Και μετά τις 15 Ιουνίου, τότε θα σταματήσω, θα βγω έξω κι εγώ στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις γάμους κτλ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και για τις ενδιαφέρουσες ιστορίες που
2: μας είπες. Τελειώσαμε τόσο γρήγορα.
1: Τελειώσαμε τόσο γρήγορα. Είδες και εγώ ξέχασα ότι πέρασε η ώρα. Και τελειώνουμε με δικό σου τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Μετάλλικα, Κονιτόπουλος, δεν ξέρω, αλλά τα κατάφερε να τα συνδυάσει ο καλεσμένος. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

0: πρώτο Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλωσορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

παραλίες της Σίδρας, πέρα από τη δροσιά, προσφέρουν και μια ξεχωριστή εμπειρία πρόσβαση σε αυτές. Στις περισσότερες μπορείς να πας περπατώντας. Εμείς προτιμήσαμε τον Ιωαννίκιο, ένα παραδοσιακό ξύλινο τρεχαντήρι, στο τιμόνι του οποίου ο Γιάννης Τσάνος, ένας Ιδραίος που παντρεύτηκε τη θάλασσα από παιδί.

0: Η πρώτη παράλια που μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο νομίζω είναι αυτή, ε.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, το μικρό καμίνι το λέγανε παλιά, τώρα το έχουν ονομάσει Baby Beach.
0: Baby Beach.
1: Βέβαια. Φέρνουν τα μικρά παιδάκια για να μάθουν εδώ τα πρώτα μπάνια.
0: Δίπλα ακριβώς στο λιμάνι είναι το καμίνι.
1: Είναι το καμίνι, εκεί πέρα ήταν παλιά αλλιευτικό καταφύγιο, τώρα έχει γίνει λιμάνι, έχει χαρακτηριστεί σαν λιμάνι.
0: Ερχόμενοι από το λιμάνι προς το καμίνι και πολλούς ανεμόμυλους είδα η πλευρά αυτή.
1: Έχει αρκετούς που δουλεύαν παλιά, φτιάχνανε στάρια και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα είναι εγκατελειμμένοι.
0: Ωραία όμως, εμείς πηγαίναμε από τη θάλασσα και τον κόσμο τον έβλεπα πήγαινε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια.
1: Έχει μονοπάτι που έρχονται από πάνω ή με τα γαϊδουράκια ή με τα πόδια. Είναι γύρω στα 15 λεπτά περπατώντας με το πάσο σου.
0: Έχει λίγο βλάση σε αυτή την πλευρά.
1: Έχει. Είναι πιο ήρεμα, πιο παιδινό τοπίο έτσι από εδώ.
0: Εγώ, Γιάννη, τις απολαμβάνω αυτές τις βόλτες, οπότε δεν τις χορτάνω. Πάμε.

0: Έχουμε φύγει μόλις από το λιμάνι της Ίδρας, το έχουμε αφήσει πίσω μας, λίγα ναυτικά μίλια, ο καιρός βλέπετε έτσι, βονάτσα, και κινούμαστε βόρεια και πρώτη στάση εδώ μέσα δεξιά που βλέπετε είναι ο πρώτος Κολπίσκος και η παραλία Μανδράκη. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν έχει πολλές παραλίες με άμμο Ίδρα.
1: Όχι, είναι μία από τις σκοτεινές οργανωμένες παραλίες. Μία εδώ πέρα που έχει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι πολύ ωραίο. Έχει ακριβώς από πάνω

0: πόσα μέτρα είναι το καϊκί?
1: Στα 9,60.
0: 9,60.
1: Μικρό παραδοσιακό σκαρί.
0: Τρεχαντηράκι.
1: Τρεχαντηράκι, ναι.
0: Δεν τα αλλάζουμε το ξύλινο σκαρί με τίποτα.
1: Δεν συγκρίνεται η πλεύση του με τίποτα.
0: Θες να πηγαίνω γυαλό-γυαλό ή να ανοίγω?
1: Όπως αρέσει.
0: Εντάξει. Γυαλό-γυαλό μ' αρέσει.
1: Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις.
0: Γυαλό να με θυμηθείς.

0: Κοίτα, Δημήτρη, που σε έφερα. Κοίτα να δεις. Όλοι οι χρωματισμοί του γαλάζιου. Και δίπλα από την Ύδρα.
1: Πού με έφερες τώρα, για πες.
0: Εδώ πέρα είναι η παραλία Καστέβα. Εκεί είναι ο ακροτήρι Καστέβα. Και εδώ είναι η παραλία δίπλα.
1: Έρχεται ο κόσμος εδώ.
0: Αρκετοί. Καλοκαίρι, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν προλαβαίνεις να ράξεις.
1: Τώρα την έχουμε για μας.
0: Πριβέ, για μας.
1: Καλά, δεν υπάρχει το τοπίο. Πίσω αυτά τα βράχια που έρχονται εδώ, κουμπάνε στη θάλασσα.
0: Τα βράχια είναι απότομα και χτυπάνε τα κύματα, γι' αυτό.
1: Κοίτα, εδώ το πολύ το χτύπημα βλέπεις πως είναι τα βράχια.
0: Ναι. Και κατεβάζει και νερό, γι' αυτό έχει βγει το όνομα Ύδρα. Βλέπεις τις μαυρίλες, τις υγρασίες αυτές που βγαίνουν από τις πέτρες μέσα. Mm-hmm. Παντού γύρω-γύρω Ύδρα είναι έτσι, τρέχουν νερά. Τρέχαν παλιότερα περισσότερα. Τώρα έχουν πιάσει και στερεύουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου, Γιάννο.
0: Μάλλον θα την κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Σου κάνω παρέα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάμε.
1: Πάμε, βάλουμε τα απαραίτητα. Θα με έχετε δει πόσες φορές ξεχνάω το μαγιό μου. Αυτή τη φορά μου έδωσε ο Γιάννης αμέτρητες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Καλοκαιρινές στιγμές από την ομάδα του Χωρίς Χάρτη για όλους εσάς. 1, 2, 3!

0: Λοιπόν, Γιάννου, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιστροφή.
1: Επιστροφή, ε. Ναι. Καλά ήταν, καλά περάσετε.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Πάμε.
0: Γιάννη, τα νερά αυτά τα ξέρεις καλύτερα την παλάμη σου, νομίζω.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε εδώ, γεράσαμε.
0: Καλά γεράσαμε, πόσο είσαι?
1: Πήγα 47.
0: Ναι, νέο παιδί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, Ιδραίος, γέννημα θέρμα.
1: Γέννημα θέρμα, Ιδραίος, Δημήτρη, ναι.
0: Και πώς και έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Έρωτας.
0: Έρωτας, ε. Με την πρώτη ματιά?
1: Με την πρώτη.
0: Αμοιβαίος?
1: Ναι, αμοιβαίος. Την Γοργόνα ψάχνω.
0: Δεν την βρήκες?
1: Όχι ακόμα. Μάλλον είμαι μικρός.
0: Στο κρατάει για το τέλος η θάλασσα, μου φαίνεται.
1: Μάλλον αυτό, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε, για πες, πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
1: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το πάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
0: Ίσως είναι και η ιστορία που έχει αυτό το λιμάνι.
1: Μπορεί να παίζουν όλα ρόλο αυτά, ναι.

0: Η Ύδρα πάντα αγαπούσε την τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες αγαπούσαν την Ύδρα. Τα χρώματά της, το φως της και η θάλασσά της ενέπνευσε πολλούς ανά τα χρόνια. Μία εξ αυτών η Μαριάννα, δασκάλα στο νησί και πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου.
1: Μαριάννα, σε αυτό το σημείο θα έπαιζα κι εγώ φλάουτο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ενδείκνυται. Είναι ιδανικό. Υπέροχη θέα, άνετα.
1: Σας πετύχαμε σε κάποια πρόβα.
2: Ναι, είχαμε έρθει με τα κορίτσια να μελετήσουμε. Είναι 5η και 6η δημοτικού τα κορίτσια. Και παίζουμε φλάουτ όλες μαζί, σε αρχάριο επίπεδο βέβαια, μαθαίνουμε ακόμα, αλλά μας αρέσει πολύ.
1: Ασχολούνται τα νέα παιδιά στην Ύδρα με τη μουσική?
2: Θα μπορούσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι στο σωματείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά.
3: Η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος χαλάρωσης. Όταν είμαι λυπημένη, ας πούμε, βγάζω τα συναισθήματά μου στη μουσική και μετά νιώθω καλύτερα.
1: Εσένα τι σε φέρνει στην Ύδρα?
2: Έχω καταγωγή από το νησί, έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Mm-hmm. Ερχόμουν τα καλοκαίρια και κάθε Πάσχα συνήθως για διακοπές. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει να δουλέψω σαν δασκάλα στο νησί με την οικογένειά μου, από επιλογή, γιατί μας ηρεμεί πάρα πολύ το νησί, ενδείκνυται για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας πιο ελεύθερα και νομίζω ότι θα κάτσουμε ακόμα αρκετά.

0: Μας ανταμείβει τόσο πολύ η ομορφιά, η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
1: Σε ποια εποχή σε παραπέμπει?
0: Σε μία εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο φυσικά, πιο ελεύθερα, χωρίς να εξαρτιόνται άμεσα από μηχανήματα, πάσης φύσης μηχανήματα, μιας και λείπουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητα από το νησί, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα. Νιώθουμε πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη φύση εδώ.
2: Στην Ίδρα αγαπάω την ηρεμία της και τη θάλασσά της. Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει πολύ ωραία φύση και κυρίως δεν έχει αμάξια.
1: Θες να μου περιγράψεις την Ίδρα στα μάτια σου?
0: Η Ίδρα... Έχει μια παράμιλη γραφικότητα που κατέχει πάντα έτσι μια μοναδική θέση στα γούστα μου και πάντα αποτελούσε ένα πολύ αυστηρό κριτήριο σύγκρισης σε όποιο άλλο μέρος και να πήγαινα. Πάντα θα έψαχνα να βρω το γραφικό κομμάτι, αυτό που με συνέδεε με την Ίδρα, και αυτό δεν με άφηνε να απολαύσω τα υπόλοιπα μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός. Αυτή η γραφικότητα και η ηρεμία που έχει το νησί δεν υπάρχει αλλού, νομίζω, τουλάχιστον για μένα.
1: Αυτό δίνει χώρο και χρόνο στις τέχνες?
0: Δίνει αρκετά. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς ζωγράφους στο νησί. Αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί έμπνευση για συγγραφή βιβλίων, για ποίηση, για τον κινηματογράφο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Τη μουσική.
0: Τη μουσική που προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο.

0: Όταν παίζω μουσική νιώθω ευχαρίστηση, χαλαρώνω κάπως.
1: Η μουσική είναι ένας τρόπος, ας πούμε, σαν ελευθερία.
0: Η μουσική για μένα είναι τρόπος έκφρασης.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
2: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό!
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
2: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία παράμιλης ομορφιάς.
2: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
3: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
4: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
2: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

κοιτάξτε ομορφιά! Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ενετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω.
0: Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ,
1: ναι.
0: Και να έχει και εποπτεία.
1: Ακριβώς. Οι Ενετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησαν και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
0: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
1: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι, πεζοπορία.
2: Μάρθο,
1: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
1: Να τον ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
1: Και να φύγεις.
2: Ναι. Να εισκάσω.
0: Μ' αγαπάει.
1: Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
0: Ναι.
1: Να τον αντίχειρα πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
0: Τέλεια θεά.
1: Εδώ πέρα είδες, η θεά μας ανταμείβει αρκετά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μάνθος, εσύ από εδώ.
1: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην Αθήνα. Και ήρθα μόνιμα το 2013 και καταστάθηκα εδώ πέρα.
0: Και γιατί θέλεις να κάνεις τη Via Ferrata εδώ.
1: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το Εξόμβουργο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλέ Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
0: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδό. Via Ferrata ξεκίνησε από του Δολομίτε στην Ιταλία, όταν ο Ιταλικό στρατό ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει του Δολομίτε.
0: Και έφτιαξε αυτέ τι διαδρομέ με τα σειρματοσκήνα.
1: Ουσιαστικά έβαζε σιδερένια σκαλοπάτια, σιδερένια αερογέφυρε, σειρματόσκηνα. Το οποίο από τότε μέχρι τις μέρες μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθυρα δραστηριότητα.
0: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
1: καλά.
0: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Να
0: είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και τα λέμε.
1: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλιες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουλουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο. Είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

0: ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού είμαστε, ήρθαμε, απόξαμε.
1: Έτσι.

0: Θάνο, πάμε να βρούμε το φίλο μου τον Φραγκίσκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδα, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει έλα από το μαγαζί. Οπότε πάμε.
1: Πάμε και δεν πάμε.
0: Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε.

0: ρε Φραγκίσκο,
1: πού είσαι. Έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε, μα περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές.
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φάς.
1: Ναι, πάμε.

0: Ωραίος, πάνω πίσω.
1: Περίμενε.
0: Έτσι. Ωραία. Πάνω το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Έλα. Έτσι βγαίνει το μερογάματο στην εκπομπή. Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησες, τι έκανα.
2: Κατευθείαν δεν είναι στο μεροκάματο.
0: Ναι, ναι. Άργησες και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Ο πατέρας είναι γλύπτης και τα κάνει, ε.
0: Ο πατέρας μου είναι μαρμαρογλύπτης. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι για να πάνε Μύκονο.
2: Πώς και έμπλεξε εσύ με την τέχνη του μαρμάρου.
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνεις επειδή σου αυτό θέλω να σου την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπεριστικό λόγο.
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Και πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Σε ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε και εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε και αυτό καλύτερα. Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσεις, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες, νάτες, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού. Και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ. Να πλένουνε, κουτσομπολιό φουλ. Και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η εικονίτσα. Να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που εκεί υπάρχει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος. Κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που ανέρεσαι στο νησί, θα το βλέπεις πολύ συχνά.

δεν χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά πραγματικά που δεν χωρά ο νου σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Αχ, φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Αχ. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τη Χίο, με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες, παιδί.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Για το στέμα της Ευρώπης απόψε ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας. Τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και η αισιοδοξία στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Απευθείας συνδέσεις. Στα σκαριά συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνευση. Η Τεχεράνη διαψεύδει το πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ. Καλά νέα τις επόμενες ώρες, λέει ο Ρούμπιο. Παράταση στο σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τι δείχνουν τα στοιχεία για το στεγαστικό πρόγραμμα. Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας για να συμπλέψει με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κινούμενη άμωση κεντροαριστερά εν ώψη της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
7: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Sorry που με επαναφέρω τη ζήτηση αυτή, αλλά ήσουν με την αναβίση τώρα ακόμα. Θα σε αναγνωρίζανε. Γιατί την αναβίση εδώ πέρα την ακούνε. Έχω ακούσει μαγαζιά που τη βάζουν. Αλήθεια σου λέω, άκουσα. Οπότε, κοντά στο βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα.
2: Για αυτό έπιασε βροχή. Για το πότισμα.

0: Ρε κόσμε!
1: Το άρωμα των μπαχαρικών, η μυρωδιά του βουτύρου, το αεράκι του Βοσπόρου, η ισορροπία μεταξύ παράδοσης ιστορίας και σύγχρονης εποχής, η Αγιά Σοφιά και τόσο ακόμη αμέτρητα αξιοθέατα που σου προκαλούν δέος είναι μόνο μια μικρή γεύση από αυτά που θα συναντήσουμε στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας, στη μοναδική Κωνσταντινούπολη.
2: Μπεν Χρήστος, Ούμβε Ισταμπούλ, Νταγίμ. Ψάρωσαν όλοι.
1: Η σχέση των Ελλήνων με την Κωνσταντινούπολη είναι δυνατή και έχει ιστορία. Την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1530, επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, μεγάλο κύμα Ελλήνων έφτασε στην πόλη. Επρόκειτο για εχμάλωτους κυρίως από το Αιγαίο, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, που τους έφεραν για εργάτες στα ναυπηγεία. Μόλις απέκτησαν την ελευθερία τους, οι ελληνικές συνοικίες άνθησαν όπως και το εμπόριο. Όλα αυτά κράτησαν μέχρι τον διωγμό των Ελλήνων το 55. Η ιστορία γλυκόπικρη.
2: Φτάσαμε Κωνσταντινούπολη, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και είμαστε στην κεντρική πλατεία Ταξίμ. Κάτσε την Εσωτέλος και την Ομόνοια, φανταστείτε. Να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ τριγύρω μας. Πίσω μου ακριβώς είναι μια ιστορική ορθόδοξη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Το 1880 δημιουργήθηκε και ουσιαστικά μονοπολούσε αυτή την κεντρική πλατεία. Για να μην τη μονοπολεί όμως, τι κάνανε οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια, χτίσανε αυτό εδώ το ταμείο.

0: Εδώ από την πλατεία Ταξίμ ξεκινάει ένας δρόμος που φτάνει μέχρι τον πύργο του Γαλατά. Είναι 3 χιλιόμετρα και αυτός ο δρόμος λέγεται Ιστικλάλ. Και γίνεται ο χαμός όπως βλέπετε. Έχει άπειρα φαγάδικα, καταστήματα, μαγαζιά με ρούχα. Θα περάσουμε ωραία νομίζω. Πάμε. Τον Air. Λέω να τσιμπήσω ένα τον Air. Τα βλέπω πολύ δυνατά. Και τεράστια. Θα πάρουμε και κοτόπουλο και τον Air. Θα δοκιμάσουμε και τα δύο. Παντού αυτά παίζουνε. Του, του. One τον Air and one chicken.
1: Okay, roll.
0: Roll, roll, ναι, roll. Είμαστε στα roll. Θα ρολάρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το κοτοπουλάκι, μπαμ μπαμ. Ωραία είναι. Για να δοκιμάσουμε το πουλό. Παιδιά, δεν υπάρχει. Καταπληκτική γεύση. Προτιμώ το τον Air, αλλά και το κοτόπουλο είναι φανταστικό. Μιλάμε για ζωάρα. Εδώ τη βγάλουμε. Δεν πάμε ούτε άλλο. Θα τρώμε όλη μέρα γύρους.

0: Λες να φάνε παγωτό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω εδώ πέρα δυνατό αυτόν. Κάνουν τα δικά τους, ξέρεις αυτοί, ε. Τους το δίνουν και καλά, μπορείς να το πιάσεις, το γυρνάνε. Δεν με κορυδέψει, έχω δει πολλά βίντεο. Θα το κάνω κατευθείαν, να το πιάσω με τη μία. One chocolate, chocolate.
2: One chocolate.
0: Chocolate, yes. Δες, τώρα κάνει τα δικά του, ε. Έχει φορτσάρι.
2: What is the con man?
0: Μάγος! Ο μάγος του παγωτού, you're a magician.
2: Wow, come on.
0: Ποτέ ρε, δεν αφάμε.
2: How are you, man?
0: Fine, fine, fine, you?
2: Good, good. Yes. Oh my god, man.
0: Wow. Καλά. Και μετά αυτά τα δίνεις άλλους, κατάλαβες, τα έχω πιάσει εγώ και όλοι τα πιάνουν.
2: Yes, yes.
0: Ωπω, εντάξει, πάλι καλό, χαρτοπιστέ, θα σκουπιστούμε λίγο.
2: Yes, yes.
0: Yes. Επιτέλους, τρώμε!
2: Nice.
0: Οπότε, παίρνετε παγωτό από αλλού, τρώτε ένα και έρχεστε εδώ να παίξετε μετά. Ήδη γίνεται. Πολύ πράγμα. Έχει εστιατόρια. Έχει πάρα πολλά ψάρια τα οποία τα ψήνουν κιόλας. Έχει ξηρούς καρπούς. Έχει μαγαζιά με ναργιλέ και τουρκικό ελληνικό δηλαδή το καφέ. Τον γνωστό ή αράβικο όπως το λένε στην Αίγυπτο. Καθένας το λέει όπως θέλει. Και εδώ αρχίζουν εστιατόρια, μπαρ, όλος ο δρόμος. Ουσιαστικά αν προχωρήσετε την κεντρική οδό, όλα τα στενά έχουν κάτι ιδιαίτερο. Στενάκι ωραίο, σίσα και καφεδάκι. Hello. Ποια. Thank you. Ήρθαν αργυλές με γεύση ανανά και διπλό μήλο. Ωραίος και πολύ χαλαρή γεύση, δεν είναι βαριά. Πιούμε και καφεδάκι τουρκικό, ελληνικό δηλαδή, όπως λέμε εμείς. Και αυτός πολύ ωραίος. Κλείνουμε τη μέρα μας εδώ πέρα, γιατί αύριο έχουμε δυνατή συνέχεια.

0: Καλημέρα. Κρύο λίγο σήμερα εδώ πέρα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι πολύ ωραία. Η αύρα της πόλης είναι φανταστική. Θα πάμε στην περιοχή Σούλταν Αχμέτ, που ήταν έδρα του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι το ιστορικό κέντρο εκεί και όλα τα σημαντικά εξωθέατα. Θα πάρουμε ένα ταξάκι. Το ταξί γενικά είναι φθηνά εδώ. Απλά πρέπει να τους λέτε να βάζουν ταξίμετρο πάντα.
1: Πρώτο σταθμό στο παλάτι Top Kapi. Είναι ουσιαστικά το ανάκτορο που ζούσαν οι Σουλτάνοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Η κατασκευή του Top Kapi ξεκίνησε και αυτή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης για να αποτελέσει την κύρια κατοικία των Σουλτάνων και των αυλικών τους. Χτίστηκε πάνω σε λόφο για να επιβλέπει τον Βόσπορο και την ευρύτερη περιοχή στη θέση που βρισκόταν η αρχαία Ακρόπολη του Βυζαντίου.
1: Το παλάτι είναι τεράστιο. Θες τουλάχιστον 3 ώρες για να το γυρίσεις όλο. Αλλά έχει φοβερό ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Εκτός από τον Σουλτάνο, το διοικητικό δυναμικό, την οικογένεια και τους υπηρέτες, εδώ μέσα ζούσε και το χαρέμι του. Είχε 400 δωμάτια και 400 γυναίκες ζούσαν με μοναδικό σκοπό της ζωής τους να ευχαριστήσουν τον Σουλτάνο. Τραγικό. Μία από τις πιο τρομακτικές στιγμές που έγιναν σε αυτό εδώ το παλάτι ήταν όταν κυβέρνησε ο Σουλτάνος Ιμπραήμ από το 1640 μέχρι το 1648. Βαρέθηκε το χαρέμι του και τι έκανε. Δολοφόνησε όλες τις κοπέλες, πάνω από 300, για να δημιουργήσει καινούριο χαρέμι.

Σουλτάνος επίσης είχε πάρα πολλούς υπηρέτες, κυρίως νέα αγόρια, θύματα του παιδομαζώματος, που είχαν ασπαστεί το Ισλάμ και είχαν μουσουλμανικά ονόματα. Η μοναδική δουλειά τους ήταν να υπηρετούν τις ανάγκες των αφεντάδων τους. Αν ήταν ξεχωριστοί και τυχεροί, μετά το 25 μπορούσαν να παντρευτούν μια κοπέλα από το χαρέμι του Σουλτάνου. Κουφαλίτσες οι Σουλτάνοι.

0: Δίπλα ακριβώς από το Top Capi βρίσκεται η Βασίλισσα των Αξιοθεάτων. Και μιλάω φυσικά για την Αγιά Σοφιά. Νιώθεις πραγματικά δέος όταν την αντικρίζεις. Ο ναός υπήρξε για περίπου 1000 χρόνια το κέντρο της πνευματικής ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έπειτα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετετράπησε Ισλαμικό τέμενος. Από το 1935 μέχρι το 2020 λειτουργήσε ως μουσείο. Κάτι που άλλαξε τελευταία με απόφαση Ερντογάν και λειτουργεί πάλι ως τζαμί.
1: Η θεμελίωση του Ναού της Αγίας Σοφιάς έγινε το 330 μετά Χριστόν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ολοκληρώθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο το 360 μετά Χριστόν. Έκτοτε, ο ναός πρυπολήθηκε δύο φορές, μία το 404 μετά Χριστόν και μία το 532 κατά τη στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο πρώτος αποφάσισε να κατασκευάσει εκ νέου το ναό, μόνο που αυτή τη φορά θα ήταν επιβλητικός και αντίστοιχος της έγλης του Βυζαντίου. Η κατασκευή χρειάστηκε περίπου 6 χρόνια και 10.000 τεχνίτες για να ολοκληρωθεί. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 537 μετά Χριστόν.

0: Ανατριχιαστική εμπειρία μέσα στην Αγία Σοφιά. Πολλοί φίλοι μου το λέγανε, αλλά αν δεν το νιώσεις μόνος σου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θέλαμε να πάμε και κάτω στον χώρο, αλλά δεν μας αφήσανε, γιατί πλέον ο κάτω χώρος είναι μόνο για μουσουλμάνους. Απέναντι από την Αγία Σοφιά βρίσκεται το Μπλε Τζαμί, το οποίο είναι αρχιτεκτονικό θαύμα. Ουσιαστικά με πάρα πολύ μαεστρία συνδυάζει βυζαντινό με ισλαμικό στοιχείο. Το Μπλε Τζαμί, γνωστό και ως Τζαμί Σουλτάν Αχμέτ, χτίστηκε μεταξύ του 1609 και του 1616 με διαταγή του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου, γι' αυτό και φέρει το όνομά του. Ο μόλις 20 ετών τότε Σουλτάνος ήθελε να χτίσει ένα ναό που θα ήταν πιο επιβλητικός και πιο εντυπωσιακός από την Αγία Σοφιά. Ένα διαφορετικό αξιοθέατο είναι το Καπαλί Τσαρσί ή αλλιώς Μεγάλο Παζάρι. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καλυμμένες αγορές σε όλο τον κόσμο. Επίσης η μεγαλύτερη αγορά κοσμημάτων βρίσκεται εδώ. Οπότε οι λάτρεις των κοσμημάτων σκάνε εδώ πέρα για να ανακαλύψουν μικρά διαμαντάκια, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η κατασκευή του μπαζαριού ξεκίνησε ακριβώς μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Βέβαια, κατά καιρούς υπέστη αρκετές ζημιές από φυσικές καταστροφές και αρκετά τμήματά του έχουν ανοικοδομηθεί ξανά και ξανά. Η τελευταία αποκατάσταση του μπαζαριού έγινε το 1980. Συνολικά η έκταση που καλύπτει είναι περίπου 31 στρέμματα και έχει πάνω από 3.500 καταστήματα. Λοιπόν, έχουμε Έλληνα εδώ πέρα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
1: Κώστας Μακρυγιάννης με λένε.
0: Και πόσα χρόνια είστε εδώ?
1: 42 χρόνια είμαι εδώ μέσα.
0: 42, εδώ, μέσα στην αγορά. Φοβερό, και με τι ασχολείστε?
1: Έχω ένα μαγαζάκι με τα δέρματα.
0: Οκ. Όπα, δοκιμάζουμε τώρα.
1: Δοκιμή τζάμπα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λουκούμι.
2: Σαν άλλο, όλο βιδί.
0: Ωραία.
1: Πάτια στα πράγματα είναι.
0: Πάμε να πούμε τσάι εδώ. Πίνουν πολύ τσάι εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Μας δώσανε εδώ πέρα ένα τσάι.
1: 35 τσάια πίνουμε.
0: 35? Χωρίς καφέ είναι, να υποθέσω, ε. Εγώ δεν είμαι πολύ τσάι, είμαι το καφέ, αλλά θα δοκιμάσω τώρα αυτό εδώ πέρα.
1: Δοκίμασε, θα το δεις, θα δω θα σου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Διαφορετικό.
1: Ναι, αυτά δεν τα έχουν δει στην Ελλάδα. Όποιος λέει ότι υπάρχει, όλα ψαμπούρα.
0: Με γεύση μήλο είναι αυτό. Έχει ζάχαρη, δεν έχουν βάλει.
1: Είναι αυτό που είναι.
0: Ναι. Α, είναι χωρίς ζάχαρη αυτό. Έτσι απίστευτο, ε. Είναι σαν να έχει ζάχαρη. Είναι τρομερό. Από τα πιο ωραία που έχω πιει. Σε η παραγωγάρα, παραγωγάρα.
3: Παραγωγάρα!
1: Παραγωγάρα!
0: Έχει εκπληκτικά λουκούμια εδώ, τουρκικά λουκούμια, με άπειρες γεύσεις. Δεν μπορώ να διαλέξω και του είπα να μου κάνει ένα μίξ. Μίξ, my friend, μίξ. Να δοκιμάσουμε τα πάντα. Πολύ ωραία αγορά, ωραία εμπειρία. Να έχεις όρεξη για περπάτημα, να έχεις όρεξη για παζάρια. Θέλει πολλά παζάρια εκεί μέσα, οι τιμές είναι αρκετά ψηλές, αλλά πέφτουνε. Όπως εμείς πήραμε αυτά εδώ πέρα τα λουκούμια. Μια χαρά. Και μας λέει 47 ευρώ. Λέμε, τι έγινε ακριβώς? 47 ευρώ για λουκούμια? Όχι ρε φίλε, δεν δίνω για λουκούμια 47 ευρώ. Δεν πάνε Τούρκια, δεν πάνε τα καλύτερα handmade. Όχι, δεν δίνω. Και μας το έριξε. Μας το έκανε 43 ευρώ. Και μας ήταν μια χαρά. Πεινάσαμε και θα σας δείξουμε κάτι πολύ ψαγμένο. Street food, πολύ street food Κωνσταντινούπολη. Και είναι άφοβα τρως. Μπαλίτσι Μουράτ Άμπι. Μαγικό. Σάντουιτς με ψάρι, κρεμμύδι και λίγο πρασινάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έτσι μας διαβεβαίωσαν. Hello, my friend. How are you? So, one.
4: Thank you.
0: Yes, yes, yes, yes. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραίο φαίνεται.

0: Kalimantan hadi sor. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και το πιπέρι που έβαλε μέσα και λίγο spicy είναι μαγικό. Δεν έβαλα κρεμμύδι. Είπαμε, δεν μου αρέσει πολύ το κρεμμύδι. Αλλά το ψάρι, πάρα πολύ ωραίο. Και το ψωμί, δεν θέλω. Perfect. Και το λεμόνι που είναι στο τέλος, επίσης και αυτό κάνει μεγάλη φορά.
1: Final Four της Αθήνας στο Action 24. Από τη Δευτέρα και κάθε ημέρα μέχρι και τον μεγάλο τελικό, η καρδιά του Action 24 χτυπά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με ρεπορτάζ, συνδέσεις παραλυπόμενα από τις προετοιμασίες των ομάδων και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του παρκέ. Από τη Δευτέρα στις 6.30 και κάθε μέρα μέχρι και τη Στέψη το βράδυ της Κυριακής, το Final Four της Αθήνας είναι στο Action 24.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε.
5: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League. Ξέρεις.
6: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Και μετά το street food, τι κολλάει? Ποδόσφαιρο. Ήρθαμε εδώ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο γήπεδο Ταγί Περντογάν και θα δούμε Κασίμπασα με Σίβασπορ. Φυσικά δεν ήρθαμε τυχαία, γιατί το φιλαράκι μας, ο Ανδρέας ο Γιαννιώτης από τις Σέρες, κολλητάρι μας, παίζει τερματοφύλακα στη Κασίμπασα. Ήρθαμε να τον υποστηρίξουμε, μας κάλεσε, θα πάμε μετά για φαγητό να τα πούμε όλα. Και είναι και ντέρμπι το μάτς. Δηλαδή είναι πέμπτη Κασίμπασα και έκτη Σίβασπορ. Οπότε αν νικήσει η Σίβασπορ θα περάσει την Κασίμπασα. Ελπίζουμε να μην την νικήσει, γιατί είμαστε με Κασίμπασα, yeah! Και το πιο αστείο, ξέρετε το ποιο είναι? Ότι έχει κι άλλο συνεργείο εδώ πέρα δίπλα και μας ανάψαν το φως για να έχουμε φως. Δείτε. Light. Ωραίο.
9: Ασαξέρ, μόνοι μας. Και πάμε στον αγώνα, κατευθείαν.

0: άλλος Έλληνας παίζει, ο Παρίσης στην άλλη ομάδα. Και τώρα πήρε αλλαγή.
1: 0-0 έλειξε ο αγώνας. Πολύ καλά επέτυχε σύμπασα και ο Ανδρέας πάρα πολύ καλός. Πάμε τώρα να το δούμε να βγει τα αγωνιτήρια και πάμε να φάμε γιατί έχουμε πεθάνει της πείνας και έχουμε παγώσει.
2: Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο και περιμένουμε τον Ανδρέα. Ωραία είναι εδώ, ε! Μια χαρά. Εντυπωσιακό. Και ενώ χορτάρι, ξέρω που χορτάρι εγώ, δεν φλότεινα.
3: Το έχεις πάντως.
2: Νάτος! Ήρθε! Έλα ρε φίλε. Τι ωραία που βρεθήκαμε. Τι πας.
3: Δωράκι.
2: Όπα. Όπα.
3: Σένα.
2: Όπα. Ναι ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω εκπομπή γιατί έπρεπε να έρθω στον Κωνσταντινούπολη κάτι να μένεις να παίζεις εδώ.
2: Φοβερό αυτό, ε. Δεν τον έχω δει πουθενά, ενώ είμαστε πάρα πολύ φίλοι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ήρθα στην Κωνσταντινούπολη για να τον δω.
3: Τα κανόνια σαν όλα.
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν.
3: Έπαιξα κι εγώ να παίξω για σένα, όχι τίποτα. Γιατί
2: πω... Ήσουν τραυματισμένος, ε.
3: Ναι, ναι, ένα μήνα, ενάμιση περίπου.
2: Και έπαιξε σήμερα πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Και πήγε και πολύ καλά. Έκανε την απόκριση στο αγώνα. Ό,τι σου λέω εγώ, ξέρει. Τι γίνεται, για πες, πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, Κωνσταντινούπολη.
3: Όλα καλά, είναι φοβερά. Γενικά μοιάζει με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Είμαστε και πολύ κοντά και σε απόσταση. Δηλαδή από Αθήνα δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, μία ώρα είναι.
3: Μία ώρα, πες εντάξει με τα αεροδρόμια και φέρνει μεγάλα, να πάρει λίγο παραπάνω. Αλλά γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος.
2: Διαφορές Ελλάδα-Τουρκία στο ποδόσφαιρο με τους φιλάθλους και αυτά.
3: Υπάρχουν διαφορές στο ποδόσφαιρο γενικότερα. Στην οργάνωση, το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη μου είναι πιο δύσκολο εδώ πέρα. Και γι' αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μ' αρέσει.
2: Πιο δύσκολο από ποια άποψη ουσιαστικά από τις ομάδες ή γενικά από το φανατισμό υπάρχει. Υπάρχει πιο πολύ φανατισμό εδώ.
3: Σαν την Ελλάδα, δηλαδή ναι. Οι μεγάλες ομάδες είναι κάτι παρόμοιο. Αλλά αγωνιστικά οι ομάδες είναι κατά το σύνολο είναι καλύτερες.
2: Okay.
3: Έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
2: Οι Τούρκοι πώς υποδέχτηκαν εδώ πέρα.
3: Πολύ θερμά.

0: Να βλέπεις κάποιον πραγματικά που είναι πολύ φίλος να παίζει σε μια ξένη χώρα και να έχει τέτοια ωραία αποδοχή εδώ πέρα. Μπράβο, πραγματικά.
1: Ωραία, δάβα. Ευτυχώς που ήρθα και τα έχουμε. Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτοί είμαστε.
2: Ήρθαμε να φάμε, μας έδωσε ώρα μαγαζί, ε.
1: Παραδοσιακά, τουρκικά, να δοκιμάσετε.
2: Τέλεια, έχουμε και τον αντίποδο εδώ πέρα.
1: Μόνο για 90 λεπτά.
2: Χάρης Χαρίσης, πολιτάρια και σήμερα παίζαν αντίπαλοι.
1: Πρώτη φορά.
2: Σιβάς.
1: Σιβάς
2: και... Κασίπαση. Τα έχω μάθει, είδατε πόσο καλό είναι.
1: Θα να αλλάξουμε.
2: Είναι πολύ δυνατή και έπαιξε λίγο σήμερα. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά έχουμε και ένα guest τώρα. Έκπληξη που μόλις ήρθα από το αεροδρόμιο. Κώστας Φραγκόλιας.
3: Τους ήθελα πιο σοκαρισμένοι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι το εξής, ότι...
1: Εντάξει, μείναμε έτσι, Άννα, που τι να κάνουμε.
3: Κώστα, πού είναι καλή. Εντάξει, όλα καλά.
2: Δεν μεγαλώνει ποτέ.
1: Καλώς όρισες. Όλα good, όλα good.
2: Πώς γίνεται να κατάλαβες τι ώρα έπρεπε να έρθεις.
3: Είχα χατώνει ταξιτζή.
2: Ναι, και.
3: Και μου λέει, ξέρει λέει τα πάντα, μέχρι και τι ώρα ήρθατε. Και μου θα σε φέρω εγώ ακριβώς την ώρα που πάω στο κυρίως. Εγώ έρθα ότι μου έκανε πλάκα. Αλλά έτσι έγινε.
2: Απίστευτο, ε. Και το κυρίως είναι πάρα πολύ μικρό, ε. Αν δείξουμε και το χέρι εδώ πέρα. Τα αγαπημένα μας. Εσείς τρώτε ό,τι να είναι, full.
1: Μετά από αγώνα, εντάξει, επιτρέπετε.
2: Μετά από αγώνα.
3: Για αυτό που έπαιξε, για αυτό.
2: Τι θα σε κάνουμε, ρε φιλαράκι, σε έκανε να το κάνουμε.
1: Τι πρέπει να τον κάνουμε, μια χαρά είναι.
2: Αφάκι, θα με καλά.
1: Πώς θα το ξεπεράσει, το πεινάει, πεινάει.
2: Τρία λεπτά έπαιξε. Δεν προλάβαμε να τον βγάλουμε με την κάμερα.
3: Λοιπόν, να πούμε και ένα που έχουμε κοινό. Σήμερα έτυχε τώρα και δεν θα βγάλουμε φωτογραφία για να τη στείλουμε. Οι παλέμαχοι του Ατρομήτου έχουν την κοπή τη πίτα.
1: Το κοπή τη πίτα.
3: Σήμερα. Ναι, οπότε να βγάλουμε έτσι μια φωτογραφία.
2: Και ναι, αλλά αυτό
3: τα νεούδια.
2: Περίμενε, επειδή έπεσε Ατρομήτου, εσύ. Είμαστε και τρεις παλέμαχοι του Ατρομήτου.
3: Το όνομά μου είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα.
1: Ναι, το έχω δει στο προπονητικό μέσα.
2: Αλήθεια, λε.
3: Ορίστε, φάτα.
2: Υπάρχει.
3: Πώ μπαίνουν στο Άνφιλ και ακουμπούν όλοι.
2: Το ξέρω, πήγαμε. Έκανα επεισόδιο και το μέσα εγώ. Έκανα την παπ και έφυγα.
1: Στα περιστέρα που πάμε στην
3: Ελλάδα.
2: Πε αλήθεια μόνο, το έγραψε.
3: Όχι, ρε.
2: Το γράψανε η ομάδα.
3: Ναι, το γράψε η ομάδα με χρυσά γράμματα.
2: Εσεί το έχετε δίποτε να παίζει, ξέρετε. Ήταν πρώτη πόσα δηλαδή για να γίνεται αυτό που γίνατε.
1: Καλά και εσύ το τράβηξες πολύ.
2: Και οι άλλοι μείνανε...
1: Φαγωτό.
2: Η φιλαρακή του να την έπαιξε πολύ. Τουλάχιστον πες τα να πληρώσεις έτσι.
1: Έχω φραγκολιά δίπλα μου, είναι όλα... Είναι όλα πολύ καλύτερα.
3: Στηρίξου απάνω.
1: Λοιπόν, να φάμε τώρα γιατί θα πέφτει.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φάμε. Καλώς ήρθες, φιλαράκι.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς να παίξεις σε κάποια φάση. Καλά να συνεχίσεις εσύ έτσι πως πας πολύ δυνατά.
3: Περίεργα πάντα.
2: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο που βρεθήκαμε τρεις Έλληνες εδώ στην Βεβαιολούπολη και τρώμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έκατσε τέλεια, έκατσε τέλεια.
3: Ο τέταρτος τι είναι.
2: Ο τέταρτος είναι πίσω από την κάμερα, δεν φαίνεται.
3: Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις.
2: Και παιδεύτηκα γιατί έχω τέσσερις μαρτύρες, δεν έφυγε εκείνο επομένως ο αριθμός και το χάνονται σε αυτό. Τέσσερις οπότε, Έλληνες βρεθήκαμε εδώ και είναι πολύ ωραίο πραγματικά αυτό το λέω εννοώ και είναι και φιλαράκια, νέο φιλαράκι, θα δούμε αν το κάνουμε παρέα.
1: Πείστε με κάψω, τρεις είτε με...
2: Ρε φίλε, δώσε κόμμα προπονητής, θα σου κάψω εγώ.
1: Επιμένει.
3: Δίκαιες, τι να δει.
2: Συνεχίζουμε αύριο με πολύ δυνατή μέρα, με οδηγό τον Κώστα Φραγκόλ. Θα κάνουμε τα δικά μας, θα πάμε να κάνουμε χαμάμ. Καληνύχτα, συνεχίζουμε εμείς τα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, για ένα φιλαράκι. Αφήτω σου, καλή ώρα στα Τουρκία. Πολύ ωραία. Αυτοί είμαστε, παραγωγάρα. Αυτοί είμαστε, Φραγκόλ, έκανε μεγάλη guest εμφάνιση από Ελλάδα.
3: Πού να έπαιζα κιόλα.
2: Εδώ πέρα έχει ξεφύγει η κατάσταση όπως βλέπετε, αλλού. Και ο άλλος, πόσα λεπτά έπαιξες σήμερα.
1: 4.
2: Πολύ δυνατός. Μπράβο φίλε, συγχαρητήρια.
4: Δεν τον έχεις αφήσει ήσυχο. Δεν τον έχεις αφήσει ήσυχο το παιδί.
1: Πώς το είπαμε.
2: Τι είμαστε. Λαχματζούν.
1: Σωστός.
2: Λαχματζούν. Πω. Λαχματζούν.
1: Λαχματζούν.
2: Καλημέρα. Φραγκόλ, τι γίνεται.
3: Όλα κομπλέ, έτσι δυνατά μπαίνεις το πρωί.
2: Ναι, το πρωί να πούμε ένα καλημέρα καλό για να μας φορτσάρει μέρα καλά. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Ωραίος.
2: Είμαστε καλά, τώρα η Κάστρα για πρωί αυτός.
3: Ωραίος.
2: Πρωί ο Κάστρα και στην Ελλάδα.
3: Πολύ καλά. Εδώ.
0: Εντάξει, ωραία, είναι μια χαρά. Είχαμε ένα θεματάκι εμείς, ο σκηνοθέτης ο Κώστας, χθες το βράδυ φάγαμε και δεν ξύπνησε πολύ καλά στο μαχικά.
3: Εντάξει, φίλε, δεν έχουμε.

0: και τα σταμάτα δικά μα. Άμα έχετε φλόρι στο κρού, τα μαθαίνετε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε τώρα προχωράμε μόνοι μα, με το κινητό μα, παραγωγάρα. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Σε κουράζει, καπιτέι.
0: Λίγο ναι.
1: Ναι, μπράβο, ήθελα να πάρει να ακούσω.
0: Τι,
1: θα σε πάω για μάμα. Αλήθεια.
0: Μήπω ήταν αυτό που σκοτώσαμε μαζί
1: μου. Ήταν, ναι, θα βοηθούμε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω θα μα πάει καλά μετά. Είσαι έτοιμο, θα προχωρήσουμε λίγο. Καλά από διέξει ποδόσφαιρε πριν 50 χρόνια, αλλά νομίζω.
0: Κάτι έχει μείνει.
1: Κάτι έχει μείνει, αν κρίνει και από τι τρίξει που δεν έχει μια άσπρη.
0: Εντάξει, ναι. Δεν έχουμε εμεί προβλήματα. Τα έχει λύσει όλα με τα προβλήματα από Happy Day.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Ναι.
1: Happy Day, Happy Day.
0: Πάμε, προχωράμε. Πάρε και το γατούλι εδώ.
1: Πού το.
0: Μπαμπή.

0: Τι έχεις πάθει με τις γάτες?
1: Σ' αγαπώ φίλε πολύ. Και αυτή.
0: Α ναι. Πανέμορφη είναι μου.
1: Και λίγο χοντρούλα.

0: Είσαι έτοιμος? Πήρες και μαγιό?
1: Ναι ρε.
0: Μας δίνουν εδώ πέρα όμως.
1: Ένα αεράκι τώρα εγώ δεν μπορώ.
0: Θες το δικό σου, ε?
1: Ναι, βέβαια. Είσαι και... Δεν έπρεπε να και σαλιονάρα, δεν λες.
0: Σε ένα καμαρίνι μας, βαλά για τους δύο, ε?
1: Έτσι, μεγάλη στάρ. Τους μαζί μαζί.
0: Και τι καμαρίνι, ε?
1: Καλά. Ένα. Επί δύο.
0: Πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Εντάξει, έκανα.
0: Ωραία θα περάσουμε. Εντάξει, ε! Αλλού! Ρε φίλε, παλιό μοντέλο! Ξέφυγες!

0: Καλά πήγε αυτό, ε.
1: Πόνεσα λίγο.
0: Κι εγώ.
1: Ούτε έτσι.
0: Είμαστε τώρα μου φαίνεται και εμείς τελικά.
1: Εξίζει όμως η εμφάνιση που μας κάνανε. Μόνο γι' αυτό αξίζει. Χαμάμ κάνανε παιδιά και μετά μας κάνανε μπανιέ.
0: Είναι ποστάρισμα.
1: Αυτό είναι full ποστάρισμα.
2: Μόλις τελειώσαμε, σ' άρεσε.
0: Πάρα πολύ.
2: Πολύ, ε.
0: Πόνεσα λίγο.
2: Μας πόνεσαν λίγο. Εδώ πέρα έχει λιμάνι. Your name? Γεια σα. Again, please send you. Σαντράι. Ήταν οι άνθρωποι που μας κάνουν τα δικά τους. Νομίζω μια χαρά θα είμαστε αύριο. Tomorrow, we're okay or... We're okay tomorrow. Yes, very easy. Εντάξει, μια χαρά είμαστε, πώς θα. Νομίζω είμαστε super. Πάμε να μου κοτσίτσα τώρα.
1: Να κεράσω γλυκάκι πριν πάμε βρεβίσιδες. Το καλύτερο γλυκό της πόλης. Τα ουκ γιουσού. Το τρώγανε σουλτάνι μέσα στο τόπ καπί. Το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όλα τα ξέρει.
0: Μπράβο ρε φίλε που το ξέρει.
1: Το έχεις φάει.
0: Όχι.
1: Έχει μέσα κοτόπουλο στήθος, ριζάλευρο, ζάχαρη και κάτι ακόμα. Δεν θυμάμαι.
0: Γλυκό χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι, αλλά κοτόπουλο με ζάχαρη και
0: γάλα.
1: Τι λέει. Είμαστε αδερφές ψυχές, ο ένας πληρώνει τον άλλο. Ό,τι ξεχνάει τα λέει.

0: Για πες. Καλό. Δεν σ' άρεσε και πολύ.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό.
0: Πώς θα είναι, αφού έχει κοτόπουλο.
1: Το κοτόπουλο, αν την πω, είναι δεν πολύ καταλαβαίνεις. Λίγο την υφή.
0: Σκέψου το τρογάνι σουλτάνι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εγώ.
0: Νιώσε σουλτάνος.
1: Νιώθω.
2: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Για το στέμα της Ευρώπης απόψε ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας. Τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και η αισιοδοξία στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Απευθείας συνδέσεις. Στα σκαριά συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνευση. Η Τεχεράνη διαψεύδει το πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ. Καλά νέα τις επόμενες ώρες, λέει ο Ρούμπιο. Παράταση στο σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τι δείχνουν τα στοιχεία για το στεγαστικό πρόγραμμα. Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας για να συμπλέψει με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Κινούμενη άμωση κεντροαριστερά εν ώψη της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Η αλήθεια σε πρώτο πλάνο.

σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κάναμε το μπάνιο μας, αλλάξαμε, φόρεσε και γυαλί,
2: Της νύχτας.
1: Για να βγούμε έξω.
2: Όχι, για να βλέπω καλύτερα.
1: Τι λέει.
2: Καλά, εσύ.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Με έχεις φέρει εδώ, με έχουν πρίξει όλοι να με κεράσουν τσάι εδώ.
1: Γιατί έτσι.
2: Γιατί με έχεις φέρει εδώ.
1: Σε έχω φέρει, φίλε, για να δούμε μια μυστικιστική τελετή.
2: Δηλαδή.
1: Οι θερβίσιδες, οι περιστρεφόμενοι. Τους έχεις ακούσει ποτέ.
2: Ναι, καλέ.
1: Και τι κάνω, αυτοί, ξέρεις.
2: Είναι έτσι μια. Πώς να το πω.
1: Δεν ξέρει.
2: Όχι μυστικά.
1: Για να το παίξει ότι ξέρει. Όπως κάνει Happy Day. Έτσι
2: όχι,
1: κάνει.
2: Μόνο, αυτό που
1: πάει να πει ότι ξέρει και κολλάει. Μετά και μετά αρχίζουν οι άλλοι.
2: Προσπαθώ να βρω ένα ωραίο επίθετο για τη μουσική.
1: Α, οκ. Okay.
2: Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρω. Αλλά ξέρω ότι είναι οι δερβίζοντες αυτοί που γυρνάνε και έχουν αυτά τα πολύ ωραία φορέματα που κάνει έτσι σαν κύματα. Mm-hmm. Και τα λοιπά και γυρνάνε. Και ακούνε αυτή τη. Τώρα να το πω παραδοσιακή, α το πούμε.
1: Λες να είναι ωραία.
2: Νομίζω ναι.
0: Οι δερβίσιδες είναι ένα σουφικό τάγμα. Οι σουφιστές πιστεύουν σε μια πιο άμεση και προσωπική σχέση με το Θεό και θεωρείται ότι ανήκουν σε μια μυστική αίρεση που έχει ενσωματώσει τα μυστικά δόγματα του μουσουλμανισμού. Η τελετή αποτελεί ένα πνευματικό ταξίδι του ανθρώπου που αναζητά μια στενή σχέση με το Θεό. Οι δερβίσιδες φτάνουν στο διαλογισμό μέσω της συνεχόμενης περιστροφής τους, ενώ σκοπός τους είναι να αγγίξουν υψηλότερα πνευματικά επίπεδα. Το τελετουργικό που ακολουθούν είναι να απλώνουν τα χέρια τους ψηλά με τη δεξιά παλάμη να κοιτά τον ουρανό και την αριστερή στη γη έτσι ώστε να παίρνουν από το Θεό και να δίνουν στους ανθρώπους. Το συγκεκριμένο τουριστικό δρόμενο είναι μια πολιτιστική εμπειρία που πρέπει κανείς να ζήσει.

0: Δεν ψήθηκα καθόλου.
1: Γιατί?
0: Ρε φίλε, τώρα μία ώρα μέσα να τους βλέπω τους άλλους να είναι έτσι.
1: Δεν κάνει το παιδί για πουθενά.
0: Μία ώρα, ρε φίλε, μία ώρα, δέκα λεπτά να τους δω και okay, να πω.
1: Ο μυστικισμός, όλο αυτό, αυτή η παράδοση, αυτό που ας το πούμε, πώς θα το πω, υπηρετεί, είναι.
0: Σ' άρεσε από το σένα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι που νομίζω ότι δεν πρόκειται να το δω κάπου αλλού.
0: Οκ. Για να πεις, γιατί δεν έπαιρνε κανένα τέτοιο να έχει χορευτεί.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσεις, ξέρω εγώ.
0: Εσύ δεν τους πρότεινες χορευτές αυτούς για τη Βύση?
1: Νομίζω ότι δεν ταιριάζει με την αισθητική, ούτε τη δικιά τους, αλλά δεν και του μάζι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω, φαντάζομαι.
0: Οκ. Εντάξει, κάταξες παραπάνω.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη. Αφού πήραμε το πρωινό μας σε εκείνον τον πολύ όμορφο πύργο και από εκεί μέχρι εδώ ήρθαμε με τα πόδια για να κάψουμε θερμίδες και να γυμναστούμε, περιμένουμε τον Ανεπρόκοπο να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Αυτά. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ πολύ κοντά. Κάτι θα τσιμπήσουμε, έτσι, κάτι θα δοκιμάσουμε.
3: Τι φάση, ρε.
0: Μόνο τα λέτε. Πες μου, πάρεις τη θέση.
2: Εντάξει, δεν άρχισε πολύ.
0: Τι κάνουμε, ξέρεις σήμερα.
2: Για πες.
0: Πάμε μπαχαρικά.
2: Τι να κάνουμε.
0: Παζάρι μπαχαρικών. Ό,τι καλύτερο εδώ πέρα, Κωνσταντινούπολη.
2: Αυτό ή θα ψάξουμε τίποτα φίλτρα.
0: Φίλτρα εσύ δεν χρειάζεσαι, ρε.
2: Φίλτρα αγάπη.
0: Σε ένα φίλτρο μόνο σου.
2: Φίλτρα αγάπη, εγώ και τέτοια. Και ματζούνια.
0: Και φίλτρα αγάπη έχει, και άσπρα μαλλιά δεν έχει, και φετών είσαι στα 50 σου. Εντάξει.
2: Με φας, βρε. Ξέρεις τι δεν έχω κάνει εδώ στην Τουρκία ακόμα.
0: Τι?
2: Ένα ωραίο ελληνικό, τουρκικό, όπως θέλεις, πες τον, καφέ θα ήθελα.
0: Α, τέλεια, έχει εκεί.
2: Πού, στο μπαζαρέ.
0: Ναι, έχει τον καλύτερο ελληνικό, τουρκικό ή αράβικο καφέ που
2: θέλεις. Δηλαδή, με έχεις εδώ πέρα 63 μέρες και ένα καφέ δεν με έχεις πάει.
0: Ωραία, έλα. Καφεδάκι θα πιούμε εκεί πέρα. Θα ξεκινήσουμε με το καφέ και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
2: Οκ, εντάξει. Ακολουθήστε μας.

0: Φτάσαμε στην περιοχή Φατίχ. Εδώ είναι το παζάρι μπαχαρικών. Του είπα.
1: Του coach.
0: Ποιο είναι ο coach.
1: Φατίχ Τερίμ, βρε, άσχετε.
0: Καλά, μέχρι να παίξει εκπομπή μπορεί να και μην είναι coach ο
1: Φατίχ. Όχι, δεν νομίζω. Φαντάζομαι θα είναι. Είχε ξαναυποθεί αυτό και όντω βγήκε. Αλλά δεν είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είδες.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα. Έχει περιοχή δικιά του προ coach.
0: Μπορεί, μάλιστα. Να ρωτήσουμε.
1: Εσύ μου είπες για Αιγυπτιακό παζάρι, μου είπες.
0: Ναι, λέγεται και έτσι. Γιατί οι Αιγύπτιοι δημιουργήσαν εδώ για να πουλάνε τα μπαχαρικά του κτλ. Και το καλύτερο ξέρει είναι ότι λειτουργεί 7 μέρες εβδομάδα από το 1644.
1: Δεν το λες και με μεγάλη σιγουριά. Βέβαια, εντάξει, δεν θα το ψάξουμε κιόλας. Δηλαδή τώρα είναι 1644.
0: 1644 ταιριάζει. 1644. 1664.
1: Α, τώρα σου ταιριάζει.
0: 1664.
1: Το 1644 δεν του ταιριάζει. Ναι, το 1664 του ταιριάζει. Οκ. Okay. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μικρή διαφορά, ρε φίλε.
2: One photo, 10 euro.
0: Yeah. Και 10 ευρώ για φωτογραφία.
1: Έτσι λέει, μωρέ, και εσύ.
0: Καλά, καλά, έτσι λένε. Ας το. Τους ξέρω αυτούς. Τους έχω δει παντού.
3: You're μπακλάβα.
0: Α, είμαι μπακλάβα. Μπακλαβά με είπε αυτός. Μπακλαβά με είπες κάτι. Προστάτευσέ με, είμαι φίλος σου, φίλε. Είμαι μπακλαβά, χωρίς να με ξέρει. Ήρθαμε στο καφέ. Παίρνεις εδώ ελληνικό, τουρκικό, αράβικο, όπως σας πέστω. Κουρουκαβέ λέγεται. Έχει πάντα ουρά.
1: Η επωνυμία έχει ουρά, όντως.
0: Η αλήθεια έτσι το βρήκαμε, έτσι μας είπανε, δεν ήξερα το όνομα και είδαμε το ουρά για να πάρουμε. Παίρνεις μόνο φρεσκοκομμένο όμως. Δεν
1: εδώ δεν κανονικό. Έχει κάπου να καθίσουμε για καφέ.
0: Θα βρούμε, να ρωτήσουμε, αλλά να πάρουμε και την Ελλάδα. Θες να πάρεις κανένα δώρο σε κανέναν.
1: Θα πάω γιατί η μαμά μου.
0: Ναι, πίνει ελληνικό φουλ.
1: Πίνει, ναι.
0: Φιλιά στη μαμά.
1: Γεια σου, μανά.
0: Το φτιάξω. Τέλειο καφέ από εδώ. Από το γιο. Το καλό παιδί.
1: Με δύο πιάτα μακαρόνια κοιμά όμως.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Ανταλλαγή. Για τα μακρόνια κοιμά και ένα καφέ. Μια χαρά. Ναι. Ξέρεις ποια είναι τα τρία τουρκικά μπαχαρικά που πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσεις από εδώ. Σου υποθέτησε, ας πούμε, κάποιο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι πιπέρι.
0: Μπράβο, πιπέρι υπάρχει, αλλά πιπέρι σότ, έτσι λέγεται, που είναι που έρχεται από πιπεριά εδώ πέρα τουρκική. Από μια περιοχή που ούρφα έτσι βγαίνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και άλλα δύο.
1: Τώρα ξέρω εγώ, άλλα δύο.
0: Εδώ είναι δύσκολο. Σουμάκ είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι κείμενο. Τρώμε και στην Ελλάδα. Οπότε αυτά τα τρία πρέπει να τα βρούμε οπωσδήποτε να τα αγοράσουμε για την Ελλάδα. Και με την πιπεριά έχει ενδιαφέρον το πιπέρι. Πρέπει να το ψάξω λίγο γιατί από τη Φλόρινα τώρα ξέρει πιπεριά Φλωρίνη. Μπορεί να το τεστάρω και να σου πω αν είναι καλό ή όχι. Χρόνια στην πιπεριά εγώ.
1: Στην κάψα πιο και πιο πολύ.
0: Στην κάψα ή στη γεύση ή
1: στη γλυκά. Σωστά. Οκ, για πάμε.
0: Πήγαμε.
4: Για πολλούς από εμάς, όταν ακούμε Κωνσταντινούπολη, μας έρχεται στο μυαλό η ταινία του Τάσου Μπουλμέτη «Πολίτικη κουζίνα». Οι ατάκες και ιστορίες για τα μπαχαρικά που χρησιμοποιούσαν στην πολιτική κουζίνα μας έκαναν να φτάσουμε σε μία από τις πιο διάσημες αγορές μπαχαρικών.
0: Είδες τι βρήκε? Το χρειάζεσαι γενικά ή όχι?
1: Ακόμα όχι.
0: Όχι, Viagra τι? Τι έχει όμως και είναι Viagra τι?
1: Πολύ πορτοκάλι βλέπω.
0: Τι το πορτοκάλι τι είναι, αφροδισιακό? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Αχ. Το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Είναι αυτό, τρώμε.
5: Είναι το πρωινό των πρωταθλητών.
0: Πώς λέγεται αυτό το τρώμε?
5: Καϊμάκι και νεφέ.
0: Ωραίο. Πάρα πολύ,
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο. Πολύ. Δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Νομίζω να το φέρουμε εμείς στην Ελλάδα, να κάνουμε ένα μαγαζί με, πώς λέγεται, κινεφέ.
1: Μπορεί να υπάρχει το λιβανέζικο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα κάνουμε ανθόπουλες παρκονιάς, ρε φίλε. Ένα Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη. Δύο μαγαζιά, ψήνεσαι.
1: Δεν θα το φας τη γωνία.
0: Δεν θα
1: φας τη γωνία.
0: Γιατί καλή είναι.
1: Ρε, δεν κάνει το παιδί, ρε. Δεν θα φας τη γωνία, μωρέ.
0: Η γωνία, καταρχήν, εμένα δεν μου αρέσει κόρ, τρώω μόνο το μέσο σου.
1: Και ο μπακλαβά. Και δεν λένε και ο μπακλαβά γωνία.
0: Ελάτε, θα πάω, εντάξει, άντε.
1: Δεν κάνει το παιδί, ρε. Δεν κάνει, ρε.
0: Πάω τη γωνία. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Έχω παίξει πέρα με τον υπεραθλητή που γίνεται 3 φορές τη βδομάδα για ποδόσφαιρο και με πηγαίνει με τα πόδια στο ξενοδοχείο από την αγορά. Αλλά περνάμε για την Γαλατά τη γέφυρα. Εντάξει, ωραία δεν είναι εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Βλέπουμε και Βόσπορο. Δεν είδαμε Βόσπορο αυτές τις μέρες.
1: Και ψαράδες. Κέφαλη.
0: Κέφαλη είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τρώγονται κέφαλη.
1: Με από εδώ από αυτά τα νερά. Εντάξει, ξέραμα. Να έχει κάνει και το σταυρό σου.
0: Λοιπόν, Κώστα, μπορεί να πάρει ξενοδοχείο, εγώ θα κάνω να ψαρέψω.
1: Έγινε.
0: Να φέρω να φάμε γιατί δεν υπάρχει άλλο μπάτζετ στην παραγωγή.
1: Έγινε. Να σου πω. Έλα, εντάξει. Ό,τι ήταν να κάνεις, το κάνεις. Πάμε.
0: Δεν πιάνε τίποτα.
2: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Το καβαλήσαμε το καλάμι.

0: Πάμε στον πύργο Λατά, αλλά πρέπει να βγούμε αυτές τις σκάλες. Το έχεις.
1: Ζεσταίνομαι.
0: Για ζέσταμα εννοείστε, το έχεις ή ζεσταίνομαι. Αθλητής λέει ο άλλος. Δεν μπορεί να είναι τις σκάλες. Τρεις φορές το μάθημα ποδόσφαιρο. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Ισάδα. Όχι ανηφορά.
0: Είδες πως είναι ταξιδιωτικές εκπομπές. Ε? Όλοι ταξιδιωτικοί θέλουν να κάνουν, δεν ξέρουν ότι τρέχουμε όλη μέρα. Κατάλαβες. Νόμιζα αυτούς διακοπές έχετε να κάνει. Και μετά τη γέφυρα του Γαλατά, που φτάσαμε στην περιοχή Γαλατά. Καλό, ε. Δύσκολο να το βρεις. Ανήκει σε Γενουάτη σε αυτή την περιοχή και χτίσα το 1348 αυτό τον τέλειο πύργο, τον πύργο του Γαλατά, 67 μέτρα, για να επιβλέπουν το λιμάνι. Μπήκαν τα δικά τους. Παλιά λεγόταν και πύργος του Χριστού. Μετά έγινε πύργος του Γαλατά. Τίποτα άλλο ξέρεις γι' αυτό ή θα μιλάω μόνο εγώ.
1: Τον έχω δει σε ταινίες.
0: Ναι. Σε ποια ταινία?
1: Τα Κανόνια του Ναβαρώνα.
0: Έλα ρε. Ομπερεύτη ταινία.
1: Εγώ ξέρω ότι μόνο εδώ στο Γαλατά μένουν πάρα πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και Εβραίοι.
0: Μπράβο, μπράβο. Είναι γενικά νομίζω πολύ ωραίο μέρος για να αρχίσεις να το δεις.
1: Ωραίο, ναι, αξίζει γιατί είναι από τα λίγα μέρη που έχει ωραία καφέ να καθίσεις, να αράξεις, να δεις την περατζάδα. Γιατί ψάχναμε τέτοια μέρη και δεν πολλοί υπάρχουν. Εδώ στο Γαλατά υπάρχει.
0: Ναι, μόνο που εμείς είμαστε λίγο άτυχοι και το πετύχαμε σε ανακατασκευή. Και έχω τα κουάσει σφαγάνες εδώ. Που και αυτό ωραίο είναι, το λες και τύχει.
1: Okay. Πάντως να το έχει σπίτι και να μην έχει ασανσέρ, φαντάζεσαι. Oh. Oh. Μανά, πιάσα την κουζίνα κάτω ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Έχει κάτι τέτοιο στο Παγκράτη.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις, χωρίς ασανσέρ. Πας σε 7ο όροφο. Καχαρά. Φιλαράκι, τέλος το ταξίδι, ε.
1: Ωραία, ήταν, περάσαμε μια εβδομάδα υπέροχα.
0: Πες μια εβδομάδα, δεν πειράζει.
1: Μια εβδομάδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε πολλά πράγματα.
0: Εσένα
1: σου άρεσε έτσι. Η εμπειρία Κωνσταντινούπολης με μένα μαζί.
0: Με σένα φουλ, ρε φίλε. Πραγματικά. Thanks που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ που με
0: προσκαλέσατε. Περάσαμε πολύ ωραία και μ' άρεσε γιατί συνήθως πάμε μόνοι μας. Οπότε τώρα που ήμασταν και φιλαράκια εδώ πέρα, κάναμε τις βόλτες μας. Ήταν ακόμα καλύτερα γιατί είχαμε και δύο απόψεις να συγκρίνουμε. Κατάλαβες, είναι ωραία να λες εσύ τη δική σου άποψη για ένα μέρος.
1: Εντάξει. Νομίζω συνδύαζε και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον. Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Αυτό εννοώ. Εγώ θα ξαναρχόμουν πάντως σίγουρα.
1: Και εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι την ανακαλύψαμε εντελώς 100%. Έχει πολύ ακόμα η πόλη. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που είναι, έχει ζωή όλη μέρα. Δηλαδή και το βράδυ, ό,τι ώρα και να κυκλοφορήσεις, έχει 24 μαγαζιά, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο φαγητό.
0: Φαγητό πολύ καλό, πολύ καλό, ναι.
1: Είδαμε ωραία μαγαζιά, όντως. Ωραία, ήταν μεγάλη και την επόμενη φορά. Και θέλω εδώ μπροστά στην κάμερα να πεις πότε θα είναι το επόμενο μας ταξίδι και πού. Εγώ σου έχω πει, θέλω Route 66.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε να πάμε Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Με μηχανές.
1: Ναι, με χαρλαιόνια. Ξέρεις να πηγαίνεις μηχανή, ξέρεις, ναι, με χαρλαιόνια και να πάμε. Ωραίο.
0: Deal.
1: Φτιάξε το, Γιάννης εδώ.
0: Αν φτιαχτεί, το πάμε μαζί, εντάξει.
1: Μια χαρά.
0: Πόσα δίνεις?
1: I'm not speaking Greek. I can understand the question.
0: Πού θα πάμε ταξίδι μετά, φίλε?
2: Σούπα, Route 66, Σικάγο, Λος Άντζελες.
0: Τέλεια, μια χαρά, εύκολο ταξίδι.
2: Αν θα πας με άλλον, θα σου ρίξω το πίδι.
0: Δες πως έχουμε τώρα, ρε φίλε. Πάντως παραγωγάρα εδώ, ε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει. Μαξιλάρια αυτά, καθίσματα, με έχεις τρελάνει. Έτσι ήταν και όταν με πήρανε, με παρέλαβαν από το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και έλεγα, όντως παραγωγάρα. Και να την πούμε την αλήθεια. Ρε κόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτοί είμαστε.
3: Η Κωνσταντινούπολη για εμένα ήταν ένα πολυδιάστατο ταξίδι με τεράστιο ενδιαφέρον ιστορικό, γαστρονομικό και κοινωνικό. Μιλάμε για έναν προορισμό που έχει να σου προσφέρει τόσες διαφορετικές εικόνες και όλα αυτά τόσο κοντά από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέρουμε να δούμε τα πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Γιατί όταν οι λογαριασμοί μένουν ανοιχτοί, τότε η επιστροφή είναι μονόδρομος.
4: Τσάν Τσου Χρήστος Λέτσε Νίου Νί Πρετεντάι.
0: Πολύ καλή αρχή, ε! Είμαστε Ταϊλάνδοι! Πού είμαστε, where are we?
5: Ταϊλάνδοι!
0: Yeah! Καλώς, ε! Μια χαρά! Ετοιμοπόλεμος!

0: Πόσες μήνες έχει ο κύκλος?
1: Με ρωτάς?
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού να ξέρω, ρε φίλε.
0: 360 μωρέ.
1: Έλα,
0: και πάμε. Τι είναι αυτό, δεν κάνει για πουθενά.
1: Εγώ κάνω μόνο γι' αυτό.

0: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το νέο υβριδικό Jeep Compass από 399 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu, στα φαρμακεία.

0: είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog.
5: Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
9: Κατβέρ, μην έγκυρ, τσάκα ούπ, φέτε τσιόδχορ. Έβεν βιέρ έτνιν αουράους ατ κέρα χέρ.
10: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φίλες και φίλοι του Action 24, καλησπέρα. 2,5 ώρες ακριβώς μένουν μέχρι το τζάμπολ του μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκας που διεξάγεται εδώ στην Αθήνα μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε επιποδός για αυτή την πολύ μεγάλη αναμέτρηση και ήδη χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού καταφάνουν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με κάθε τρόπο, με μηχανοκίνητη πορεία, με τρένα, με τα ιδιωτικά τους μέσα, έτσι ώστε να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα με στόχο, με ελπίδα, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου, το οποίο θα είναι το τέταρτο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 11 κατακτήσεις. Είναι σκληροτράχυλη, σαφώς, έχει την εμπειρία, έχει και την υπεροχή στην προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έχει κερδίσει 3 τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μία κατάκτηση και την τελευταία τους χρονικά το 2013. Όλα αυτά όμως δεν μετρούν όταν οι δύο ομάδες πατήσουν το glass floor του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, του T-Center πλέον, όπως λέγεται, για να δώσουν αυτή την πολύ μεγάλη μάχη, η οποία σαφώς θα μας απασχολήσει. Θα είμαστε εδώ κοντά σας και μετά το τέλος του πολύ μεγάλου τελικού. Πάμε να πάρουμε την πρώτη ιδέα, έτσι, να δούμε το ρεπορτάζ, να δούμε οι δηλώσεις που έγιναν εχθές στην τελευταία προπόνηση των δύο ομάδων, για να πούμε για τα καλά σε ρυθμό τελικού. Και τώρα οι δυο τους, Ολυμπιακός και Ρεάλ, συγκρούονται στο μεγάλο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Δύο ομάδες που κατά γενική ομολογία δίκαια έφτασαν μέχρι εδώ και τώρα θα δώσουν τη μεγάλη μάχη για να προσθέσουν άλλο ένα αστέρι στη φανέλα τους. Το ΆΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο από 16.000 φίλους του Ολυμπιακού που θα δώσουν μια απίστευτη ενέργεια όθησης στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαγείς, να παίξουμε και καλά στην επίθεση και στην άμυνα, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ψυχολογικά ένα παιχνίδι και αυτό είναι όλο.
1: Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό του, πρώτο μετά από 13 χρόνια, αφού τελευταία φορά το 2013 είχε ανέβει στο θρόνο.
3: Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι, κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο όρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Από την άλλη μεριά, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τροπέων ξέρει τον τρόπο για να ανταποκρίνεται στις δύσκολες στιγμές με το Σκαριόλο να διεκδικεί την πρώτη του Ευρωλίγκα.
4: We are very glad to be back on the Final Four. Obviously, the game to historic giants of the Euroleague.
1: Η Ρεάλ είναι λαβωμένη με απουσίες όπως αυτή του Ταβάρες και τελευταία του Γκαρούμπα, όμως σίγουρα δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα. Οι δυο τους θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό, με τη Ρεάλ να έχει 3 κατακτήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος το είχε σηκώσει κόντρα στη Βασίλισσα της Ευρώπης το 2013. Ήρθε η ώρα του τελικού λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη Βάλια Πηλιανίδη να μας ενημερώσει από το ΆΚΑ για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, τα τελευταία νέα των δύο ομάδων εν ώψη του πολύ μεγάλου αυτού αγώνα. Καλησπέρα, Βαλιά.
5: Καλησπέρα, Σταύρο, εδώ από το T-Center Athens. Μετρά Μαδρίτης αντίστροφα λοιπόν για έναν πάρα πολύ μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν από λίγα λεπτά αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει οι ομάδες και έρχεται προς το T-Center σε περίπου 25 λεπτά με μισή ώρα από τώρα θα έχει φτάσει εδώ πέρα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Εν αναμονή της τελικής δωδεκάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πιθανότατα να έχουμε μία έτσι αλλαγή σήμερα στη δωδεκάδα σε σύγκριση με το παιχνίδι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Πιθανότατα ο Σακίλ Μακίσικ να μείνει εκτός και τη θέση του να πάρει ο Φρανκ Νιλικίνα με 3 ψηλούς και σήμερα όπως όλα δείχνουν ο Ολυμπιακός. 3 ψηλούς, το οποίο θα αποτελέσει πρόβλημα για την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έχει λείψει Ανδρέα σε αυτή τη θέση. Έχουν λαβωθεί 3 από τους παίκτες που χρησιμοποιεί στο 5 ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Επομένως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορέσει η βασίλισσα των 11 τίτλων Ρεάλ Μαδρίτης να κοντρολάρει αυτό το κομμάτι στο οποίο υπερέχει και είναι από τους καλύτερους ο Ολυμπιακός.
1: Και πολύ καλά κάνεις και το λες αυτό, Βάλια, γιατί λεγόταν νωρίτερα ότι μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να θυσιάσει ένα ψηλό για να ματσάρει έτσι καλύτερα τους κοντούς της Ρεάλ, αλλά από ό,τι λες δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
5: Ναι, δεν υπάρχει τέτοια δείγματα, δεν έχουμε τέτοια δείγματα μέχρι στιγμής. Κατά 90% η αλλαγή που θα γίνει θα είναι αυτή του Μακίσικ με τον Ηλικίνα. Θα μπει δηλαδή ο Γάλλος Γκάρντ και θα μείνει εκτός ο Μακίσικ. Αυτή τη στιγμή σιγά σιγά καταφθάνουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ήδη αρκετοί από αυτούς είναι μέσα στο T-Center Athens και παρακολουθούν τον τελικό του Next Generation Tournament ανάμεσα σε Real Madrid και Μπαρτσελώνα. Περιμένουμε λοιπόν και την αποστολή του Ολυμπιακού. Σε περίπου 25 λεπτά θα είναι εδώ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα αυτές τις μέρες. Αυτοί που μένουν να μιλήσουν είναι οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα στο παρκέ για να κατακτήσουν αυτό το πολυπόθητο τρόπαιο. Είναι χρυσή ευκαιρία, όπως φαίνεται, και με την εικόνα της Real και με τις απουσίες που έχει, αλλά και με το γεγονός ότι αυτό το Final Four εξάγεται εδώ στην Αθήνα, στην έδρα του Ολυμπιακού, γιατί θα είναι κατάμεση από ερυθρόλευκους, απολύτως ερυθρόλευκη η έδρα του τελικού της διοργάνωσης, και κάτι που αναμένεται βέβαια να δώσει επιπλέον ένας μας τους πειραιώτες. Κάτι Ντεσού της τελευταίας στιγμής που να μας έχει ξεφύγει, κάτι ιδιαίτερο αναφορικά με τους παίχτες, πώς ξυπνήσανε σήμερα, γιατί είδαμε και κάτι μηνύματα, κάτι ποσταρίσματα, έτσι αυτά συμβαίνουν αυτές τις μέρες.
5: Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Αυτό είναι το δεδομένο στις τάξεις του Ολυμπιακού. Θέλουν να φέρουν ένα ακόμα ευρωπαϊκό μετά το τελευταίο το 2013. Μάλιστα, μια εικόνα που παρατήρησα καθώς είδα ορισμένα πλάνα από την αναχώρηση της αποστολής για να έρθει εδώ στο ΆΚΑ. Ο Σάσα Βεζένκο φοράει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μπλούζα, η οποία απεικονίζει τον προπονητή των Ερυθρόλευκων, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Την έχει φορέσει και στο παρελθόν και ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τάισον Γουόρνταρ, και τι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν δείξει έτσι την υποστήριξή τους και την αγάπη τους για τον Έλληνα τεχνικό.
1: Ωραία, να σας αφήσω να βγείτε με το συνεργείο μας εκτός εκεί της αιθούσης, για να συνδεθείτε και πάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και να μας μεταφέρεις έτσι τα νέα και την άφηξη των Αποστόλων. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Θα συνεχίσουμε φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτούς τους ρυθμούς και να πάμε να θυμηθούμε το τι έχει γίνει στους 4 προηγούμενους τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Τις 4 φορές που έχουν συναντηθεί, με τον Ολυμπιακό να έχει μία κατάκτηση και τους Μαδριλένους 3.
6: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται να διασταυρώσουν ξανά τα ξύφη τους σε τελικό EuroLeague, γράφοντας ακόμη ένα κεφάλαιο σε μία από τις μεγαλύτερες μονομαχίες στην ιστορία της διοργάνωσης, μιας και γίνεται ο πιο πολυπαιγμένος στην ιστορία της. Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι Ερυθρόλευκοι και η Βασίλισσα θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, με τους Μαδριλένους να έχουν το πάνω χέρι και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να ψάχνει εκδίκηση για τον χαμένο τελικό του Κάουνας το 2023. Η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μονομαχία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ γράφτηκε το 1995 στη Σαραγώσα. Οι Ερυθρόλευκοι του Γιάννη Ιωαννίδη έφτασαν μέχρι τον τελικό της EuroLeague, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν ανυπέρβλητο Αρβίντα Σαμπόνις, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 73-61. Χρειάστηκε να περάσουν 18 χρόνια για να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει απίθανα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο το 2013 στο Λονδίνο, επικρατώντας με 188 σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης και κάνοντας το back-to-back.
7: Ο Βασίλης Σπανούλης σηκώνει στον ουρανό τη Show του Αρένα του Λονδίνου το βαρύτιμο τρόπαιο. Το άγιο δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας μένει στον Πειραιά.
6: Δύο χρόνια μετά η Ρεάλ πήρε τη δική της ρεβάνς. Το 2015 υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη και επικράτησε με 78-59 για να κατακτήσει το τρόπαιο, βάζοντας τέλος στην αναμονή πολλών ετών για την επιστροφή της στην κορυφή της Ευρώπης. Η πιο σκληρή σελίδα αυτής της μπασκετικής αντιπαλότητας γράφτηκε στο Κάουνας το 2023. Ο Ολυμπιακός είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν και βρέθηκε μία ανάσα από την κατάκτηση της EuroLeague, όμως ο Σέρχιο Γιούλ με το σούτ της ζωής του μπροστά στον Φαλ έβαλε τέλος στα όνειρα των πειραιωτών.
8: Ewing working against foul, beats him with the dribble, pulls up at the elbow, high arcing James, good! And Sergio Ewing gives Real Madrid a 1-point lead!
6: Στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία που έψαχνε για να πάρει εκδίκηση απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης και να βάψει ερυθρόλευκο το τρόπαιο για 4η φορά συνολικά και 1η μετά από 13 χρόνια.
1: Πάμε τώρα να μεταφερθούμε από την άλλη πλευρά του ΟΑΚΑ, από εκεί όπου φτάνουν ο βασικός όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού, δηλαδή στο σταθμό Ειρήνη. Βρίσκεται εκεί, το βλέπετε, ο Νίκος Μπουζέας. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Καλησπέρα, Σταύρο. Η ροή του κόσμου του Ολυμπιακού που φτάνει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσω του ηλεκτρικού σειρμού του ΙΣΑΠ στην Ειρήνη είναι συνεχής. Όμως αυτή την ώρα φτάνει και ο μεγαλύτερος όγκος, καθώς έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια από το Φάληρο χωρίς στάση μέχρι και τον σταθμό Ειρήνη, όπου μεταφέρουν τον μεγαλύτερο όγκο των φίλων του Ολυμπιακού. Από τις 6 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. 16.000 θα είναι περίπου οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να δουν από κοντά τον τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. 2.000 περισσότεροι σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, και αυτό διότι πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της μεταβίβασης των εισιτηρίων με τους φίλους της Φενέρ και της Βαλένθια να δίνουν ουσιαστικά τα εισιτήριά τους στους οπαδούς του Ολυμπιακού που ενδιαφέρονται να δουν από κοντά την αναμέτρηση. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. 4.000 αστυνομικοί περιφρουρούν και εδώ αλλά και σε όλους τους χώρους πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Εκατοντάδες drone ελέγχουν από αέρος, ενώ γίνονται συνεχείς έλεγχοι. Είναι τρία τα σημεία. Τρεις ζώνες ασφαλείας όπου γίνονται οι έλεγχοι. Χωρίς εισιτήριο και χωρίς έγγραφα ταυτοπροσωπείας δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς το γήπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σημεία ελέγχων. Τρία πρέπει να τα περάσουν όλα. Γίνονται έλεγχοι σωματικοί, έλεγχοι προσωπικών αντικειμένων ακόμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως και συνέβη πριν δύο μέρες με την διοργάνωση να ολοκληρώνεται εκείνη την ημέρα με απόλυτη επιτυχία. Το ίδιο θέλει να συμβεί και φέτος η διοργανώτρια αρχή.
1: Μας να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία. Περίπου 1.000 μηχανές από τους φίλους του Ολυμπιακού να κατευθύνονται προς το ΆΚΑ νωρίτερα και έχουν φτάσει εδώ και ώρα, και οι περισσότεροι έχουν εισέλθει στις εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και περιμένουμε, όπως είπες, και τους σειρμούς να καταφτάσουν, να αφηχθούν από το Φάληρο χωρίς να σταματήσουν τα τρένα. Φτάνουν στο σταθμό Ειρήνη και εκεί βρέθηκαν στο Καραϊσκάκι για να επιβιβαστούν χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα είναι γενικά, όπως φαίνεται, γύρω στους 17.000. Θα γεμίσουν δηλαδή τις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και πάλι στο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί το τι συμβαίνει στο ΟΑΚΑ και στα πέριξ του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τις τρεις κούπες, τις τρεις κατακτήσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού.
10: Τρία ευρωπαϊκά τρόπαια μετρά στη συλλογή του Ολυμπιακός. Το πρώτο ήρθε το 1997 στη Ρώμη, το βράδυ της 24ης Απριλίου. Στην πρώτη χρονιά του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς στον πάγκο, στην μετά Γιάννη Ιωαννίδη εποχή. Τότε η παρέα του Ρίβερς, του Τόμιτς και του Τάρλατς είχε επικρατήσει της Μπαρτσελώνα στον τελικό με 73-58 για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, αλλάζοντας για πάντα την ερυθρόλευκη μπασκετική ιστορία. Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού άργησε να έρθει 15 χρόνια, όμως η κατάκτηση του τροπέου στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαΐου 2012 ήταν η πιο επική στην ιστορία. Τα μωρά του Ντούσαν Ίβκοβιτς είχαν καταφέρει το ακατόρθωτο. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 19 πόντους από την Τζεσεκά. Την ανέτρεψε, είδε τον Σισκάουσκας να αστοχεί σε δύο κρίσιμες βολές, τον Πρίντεζη να παγώνει τον χρόνο και όλα πια είναι ιστορία.
11: Αστόχησε και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός 7-10 απλό το τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
10: Με ηγέτη τον Βασίλη Σπανούλη, δάσκαλο τον μεγάλο Ντούσαν Ίβκοβιτς και τους Παπα-Νικολάου, Πρίντεζη, Μάντζαρη και Σλούκα Πιτσιρικάδες, ο Ολυμπιακός ήταν για δεύτερη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης.
12: I cannot realize what really happened right now. I can. We was 13 points back, 1 minute to the third quarter, but we say we gotta put our soul inside the game, give everything. It's the last 10 minutes. And the end of the clock says 61-62 Ολυμπιακός. I cannot say nothing more.
10: Τα μωρά του Ντούντα ήρθαν από το πουθενά ως τα μεγαλύτερα outsider και έγραψαν το πιο όμορφο μπασκετικό παραμύθι. Το 2013 στο Λονδίνο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα ηνία της ομάδας είχαν περάσει στον τωρινό προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον Σπανούλη να παραμένει ο απόλυτος ηγέτης των Ερυθρόλευκων. 12 Μαΐου 2013 στη Βρετανική πόλη, στην O2 Arena, η τελευταία ευρωπαϊκή κατάκτηση του Ολυμπιακού, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης των μεγάλων συμβολέων και των 38 ονομάτων. Ο Ολυμπιακός στέφτηκε back-to-back πρωτοαθλητής Ευρώπης σε ένα ακόμα ερυθρόλευκο μπασκετικό θρίαμβο.
13: Man, it's the best moment, you know, on the sports is one of the best moments, man. It's something unbelievable. You know, it doesn't matter so often to happen something like this. I cannot describe you like now. I'm totally empty. I'm so happy, so proud. I cannot describe you.
10: 188 το τελικό σκορ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην ιστορία που κατακτά Ευρωλίγκα. Η απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στο Final Four του Λονδίνου εξαφάνισε και την παραμικρή αμφιβολία, ενώ την ίδια στιγμή επέφερε απόλυτη αναγνώριση και σεβασμό από όλο τον μπασκετικό κόσμο.
1: Μόλις ανακοινώθηκε η δωδεκάδα από την πλευρά του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαξε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εμπιστεύεται τους ίδιους παίκτες, οπότε στο δίλημα Μακίσικ είναι η Λυκή. Να παραμένει ο Μακίσικ στην δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων για τον απόψινό πολύ μεγάλο τελικό κόντρα στην Ρεάλ. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα βίντεο που αφορά και θα μας θυμίσει τα καλύτερα καλάθια που έστειλαν τον Ολυμπιακό σε αυτόν τον τελικό και πρόκειται για τα καλάθια του ημιτελικού απέναντι στην Φενέρμπαξε. Να θυμίσουμε ότι στις 11, δηλαδή με τη λήξη του τελικού, θα βρισκόμαστε εδώ με ζωντανή εκπομπή, με συνδέσεις όπου υπάρχουν γεγονότα για να σας μεταφέρουμε τον παλμό και τον απόϊχο αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης που διεξάγεται στη χώρα μας και ολοκληρώνεται σήμερα με την ελπίδα και την προσδοκία να είναι ο Ολυμπιακός αυτός που θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μείνετε κοντά μας γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
14: As the three ball on man advantage for Olympiakos. Oh, and they're threading the needle with the feed inside to Nikola Milutinov. Walker, lead pass for Zenkov, and despite the efforts of Bogorovic as Kulu. Oh, that is a tough bucket. Zenkov bulldozing his way to a desired destination and getting the dipsy do. Fournier, pull up three from the half court. Final four, but it is victory to Olympiakos Piraeus, and that is what is being acknowledged. Standing ovation once again.

0: δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
1: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
2: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι. Κι όμως είναι πάντα εκεί. Να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ώρα τελικού για το Final Four της EuroLeague. Ερυθρόλευκη απόβαση στο ΆΚΑ για την κατάκτηση του τροπέου. Τα τελευταία νέα από Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης πριν το Τζάμπολ. Απευθείας συνδέσεις με το Telecom Center και τον Πειραιά. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Οδεύει προς το νέο κόμμα Τσίπρα. Υποπίεση και σε αναβρασμό τα κόμματα της κέντρο αριστεράς πριν τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού. Εικόνες χάος στην Τουρκία. Εισβολή με χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Κρίσιμες ώρες για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καλή είδηση τις επόμενες ώρες, λέει ο Ρούμπιο. Τι απαντάει Τεχεράνη. Ποια τα αγκάθια για ειρήνευση.

0: Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα μονομαχήσουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, διεκδικώντας το στέμμα της Ευρώπης στον τελικό του Final Four. Το κλίμα, την προσμονή, αλλά και το αγωνιστικό σκέλος του τελικού της Ευρωλίγκας θα το δούμε όλα με τους συναδέλφους. Η Ελένη Μαρκάτη στο εσωτερικό του T-Center να μας δώσει τον παλμό. Η Βάλια Πηλιανίδη έξω από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, περιμένοντας τις αποστολές. Ο Νίκος Μπουζέας στο σταθμό Ειρήνης, που είναι σε εξέλιξη η απόβαση των Ερυθρολεύκων. Η Βασιλεία Μανοπούλου στον Πειραιά, που αδειμονεί για την τέταρτη κούπα. Και από το εξωτερικό δελτίο, ο Σπύρος Μουζακίτης, καθώς τα βλέμματα της Ισπανίας στρέφονται στη μάχη που θα δώσει η Βασίλισσα Ρεάλ. Και να ξεκινήσω, Ελένη, από εσένα, σε σχεδόν 2 ώρες, το τζάμπολ του ιστορικού αγώνα, η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και 16.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΆΚΑ για να υποστηρίξουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και το Telecom Center Athens. Εδώ που σε κάτι περισσότερο από 2 ώρες θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid. Ήδη σιγά σιγά οι κερκίδες του T-Center έχουν ξεκινήσει να γεμίσουμε περίπου 8.000 φίλους του Ολυμπιακού, που ήδη τραγουδούν ασταμάτητα συστήματα, φωνάζουν, αγκαλιάζονται. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Έχουν αρχίσει να γεμίσουν τις κερκίδες. Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερο νούμερο φιλάθλων από αυτό που ανέβαινε. Περίπου 17.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα κατακλείσουν το Telecom Center Athens, καθώς είναι λιγοστή η φίλη του Real Madrid που βρίσκονται στην Αθήνα και τον μεγάλο τελικό. Αυτό είναι το 5ο σερί Final Four του Ολυμπιακού και ο 10ος τελικό. Ευχή όλων η ελληνική ομάδα στο τέλος της βραδιάς να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης Αθηνά.
0: Βάλια, ο Ολυμπιακός είναι πάνοπλος, δεν μπορεί να περιμένει και μοναδικός στόχος να κάνει μάτς στη Βασίλισσα.
2: Καλησπέρα, Αθηνά, από τον εξωτερικό χώρο του T-Center Athens. Πολύ σωστά, όπως το είπες, υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα για το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού. Στο αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με τον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Πριν από μερικά λεπτά, ανακοινώθηκε και η τελική δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον απόψινό μεγάλο τελικό. Ο Μακίσικ στη δωδεκάδα, εκτός ο Φρανκ Νιλικίνα. Πολλά προβλήματα όμως έχει η Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτό τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, ιδίως στους ψηλούς. Μένει να δούμε πώς η Βασίλισσα θα το διαχειριστεί, με μεγάλο φαβορί βέβαια τον Ολυμπιακό.
0: Ελένη Βάλια, ευχαριστώ πολύ. Ο Ολυμπιακός έχει αναμετρηθεί με τη Ρεάλ στο παρελθόν σε άλλους 4 τελικούς. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στρέφονται στο ΆΚΑ, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν βάλει στόχο το 4ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο, ενώ η Ρεάλ έχει ήδη 11.

0: κορύφωση του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα πλησιάζει. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκρουστούν στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης το βράδυ στις 9 και το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων φοράει τα καλά του. Η ελληνική πρωτεύουσα και το T-Center Athens βρίσκονται στο επίκεντρο του μπασκετικού κόσμου και η εικόνα θα φτάσει από άκρη σε άκρη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση της αμυνόμενης πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Τις έβγαλαν το στέμα και ετοιμάζονται να το φορέσουν ξανά για τέταρτη φορά στην ιστορία τους.
1: Ούτως ή άλλως μιλάμε για δύο πολύ σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
0: Η πορεία του Ολυμπιακού ήταν ξέφρενη και δικαίως οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο μεγάλο τελικό περιμένοντας να ολοκληρώσουν το έργο τους και να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
2: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, εμείς ξέρουμε τις δυνατότητές μας και αν πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, εμείς πιστεύουμε πάντα σε αυτούς μας. Από εκεί και πέρα μαζί με τον κόσμο μας έχουμε δουλέψει πολύ, ξέρουμε τη Ρεάλ και ξέρουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Μια ιστορική φανέλα με τα πιο πολλά τρόπαια που πάντα βρίσκει τρόπο να είναι εδώ, να είναι στα μεγάλα ραντεβού και να σου βάζει δύσκολο. Οπότε δεν υπάρχει ούτε φαβορί, ούτε υποτίμηση, υπάρχει να παίξουμε το παιχνίδι μας.
0: Το T-Center φορά τα καλά του και θα φιλοξενήσει πάνω από 17.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού με την ατμόσφαιρα καυτή και άκρος ερυθρόλευκη.
3: It's excitement going into this game tomorrow. It's a blessing. It's a great opportunity to have this moment at home and in front of our fans in Greece. So we're excited and we're ready to go.
0: Αντίπαλος η Ρεάλ Μαδρίτης, η βασίλισσα των 11 ευρωπαϊκών τίτλων που παρά τα προβλήματά της φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμα ένα στη συλλογή.
4: I'm just understanding that it's going to be a war, you know, it's only one game to decide the fate of our whole season, and so treat that game like it, as there is no tomorrow. Leave everything on the floor and live with the result.

0: Ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν να προσθέσουν ακόμα μία χρυσή ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία του Δαφνοστεφανωμένου.
1: 1-2-3! Ολυμπιακός!
2: Νίκο, φιλαθλοί του Ολυμπιακού καταφτάνουν στο Μαρούσι κατά χιλιάδες. Στα κόκκινα έχουν βαφτεί στάσεις και σύρμοι. Άλλωστε, σε ισχύ είναι έκτακτες αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις των φιλάθλων, ενώ δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας.
3: Η καρδιά του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ Αθηνά χτυπά στην Αθήνα και η πόλη κινείται στους ρυθμούς του Final Four της Αθήνας από πολύ νωρίς το πρωί. Μέχρι και αυτή την ώρα η ροή του κόσμου που φτάνει εδώ στον σταθμό του ΙΣΑΠΤ, η ειρήνη, είναι συνεχής. Περίπου οι 17.000 θα είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αρχικά το νούμερο ήταν στους 16, πλέον φαίνεται πως θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος όγκος φτάνει από το σημείο που βρισκόμαστε. Με το ΟΑΚΑ να δίνεται ουσιαστικά ερυθρόλευκο και τους φίλους του Ολυμπιακού να έχουν δημιουργήσει από τώρα μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με το κλίμα να είναι πανηγυρικό. Τα μέτρα ασφαλείας βεβαίως είναι δρακόντια, όπως και πριν δύο μέρες. 4.000 αστυνομικοί είναι εδώ και περιφρουρούν. Εκατοντάδες drone ελέγχουν από αέρος την κατάσταση, ενώ γίνονται και εξονυχιστικοί έλεγχοι. Χωρίς ταυτότητα και χωρίς εισιτήριο δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς το γήπεδο. Υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας από τις οποίες πρέπει να περάσουν οι οπαδοί εκεί. Ελέγχονται και σωματικά αλλά και τα προσωπικά τους αντικείμενα, ώστε να διασφαλιστεί πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, όπως ακριβώς συνέβη και πριν από δύο μέρες στην ημιτελική φάση.
2: Βλέπουμε και στα πλάνα μας, Νίκο, κυρίες και κύριοι, τη μηχανοπομπή που ξεκίνησε από τον Πειραιά νωρίτερα σήμερα με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να καταφτάνουν στο ΟΑΚΑ για τον ιστορικό αγώνα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των ενθουσιασμένων φιλάθλων.
4: Ολυμπιακάρα μόνο.
5: Θα κερδίσουμε σήμερα, δεν χάνουμε με την καμία.
6: Ολυμπιακός!
7: Ολυμπιακός!
8: Αλλά το σηκώσουμε, μόνο Ολυμπιακός!
9: Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, 12 πόντους ημίχρονο, 20 πόντους τελικό.
10: Είναι η ώρα να πάρουμε το τέταρτο. Μετά από τόση προσπάθεια έφτασε η στιγμή, ο Ολυμπιακός δεν το χάνει αυτό το ευρωπαϊκό, παιδιά. Πάμε να το σηκώσουμε, Ολυμπιακός!
11: Ήρθαμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό, είναι απλά τα παίρνω. Τίποτα άλλο.
12: Η κούπα είναι δεδομένη. Το σκορ δεν ξέρουμε απλά. Όλα είναι τελειωμένα.
4: Ολυμπιακός!
2: Όσοι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τώρα το πολυπόθητο χρυσό εισιτήριο για το Telecom Center, συγκεντρώνονται σε καφέ και πλατείες στον Πειραιά. Η Βασιλεία Μανοπούλου βρίσκεται στο Πασαλιμάνι. Βασιλεία, ετοιμάζονται για να υποδεχτούν την κούπα οι Πειραιώτες.
13: Ο Πειραιάς κινείται σε ρυθμούς Final Four. Η μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού πλησιάζει. Εδώ στη γειτονιά των Ερυθρόλευκων η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Και όσοι λοιπόν δεν κατάφεραν να βρουν εισιτήριο, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς πίσω μου, έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεχυθεί εδώ στους δρόμους του Πειραιά, ντυμένοι στα κόκκινα, όπως και η αγωνία είναι στο κόκκινο. Τώρα στη συγκεκριμένη καφετέρια όλα τα τραπέζια είναι ρεζερβέ ήδη εδώ και δύο ημέρες. Μάλιστα και πολλοί κόσμος είναι όρθιος περιμένοντας να βρει έστω και ένα σκαμπό να κάτσει να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Εδώ στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά ακούμε από παντού κόρνες, συνθήματα. Υπάρχουν γωνίες όπου πολλούνται κασκόλ αλλά και μπλουζάκια. Η αγωνία λοιπόν κορυφώνεται, ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Σε δύο ώρες ο μεγάλος τελικός με τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ. Όπως μας είπαν εδώ οι φιλάθλοι, αλλά ακούσαμε και προηγουμένως στις δηλώσεις τους από τον ΙΣΑΠ, είναι σίγουροι για την κούπα, είναι αισιόδοξοι και μάλιστα από το 2013 έχουν να σηκώσουν αυτή την πολυπόθητη κούπα, ανυπομονούν γι' αυτό και μάλιστα εάν και εφόσον καταφέρουν να την σηκώσουν. Στην πλατεία θεάτρου έχει στηθεί μια εξέδρα που εκεί η ομάδα του Ολυμπιακού μαζί με την κούπα θα έρθουν ώστε να κάνουν μια φιέστα, να κάνουν ένα πάρτι μαζί με τους φιλάθλους μέχρι το πρωί, μέχρι τα ξημερώματα. Όλη τη νύχτα είναι αποφασισμένοι να γιορτάσουν και εμείς θα είμαστε εδώ. Το Action 24 θα είναι εδώ στις γειτονιές του Πειραιά από την αρχή του αγώνα μέχρι και το τέλος, αλλά και στην φιέστα μέχρι τα ξημερώματα, εφόσον ο Ολυμπιακός γίνει ο βασιλιάς της Ευρώπης φέτος.
2: Όπως είναι αναμενόμενο τώρα, Σπύρο, και η Ισπανία έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της στην Αθήνα και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Τι αναφέρει ο Ισπανικός τύπος?
14: Ένωψη λοιπόν Αθήνα του τελικού στο ΟΑΚΑ. Σύσσωμος ο Ισπανικός τύπος αναφέρεται στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η AS στο δημοσίευμά της αναφέρει ο παλιός εχθρός, ένα ρόστερ μεγαθύριο και το καλύτερο δίδυμο της Ευρώπης. Το Ισπανικό μέσο αναφέρεται στον Σάσα Βεζένκοφ και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τονίζει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και στέκεται στην έλλειψη σέντερ της Ρεάλ, γεγονός που ενδέχεται να καθορίσει τελικά και το αποτέλεσμα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αναζητά μια επική νίκη στον τελικό της Ευρωλίγκας, αναφέρει η Μάρκα, σημειώνοντας στο να φύγει η ισπανική ομάδα από την Αθήνα με το τρόπαιο θα ήταν ένα

0: από τα μεγαλύτερα κατορθώματα στην ιστορία της. Τέλος, το άρθρο της El País έχει τίτλο «Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται ξανά στην Αθήνα στον τελικό των τελικών της Ευρωλίγκας». Το δημοσίευμα αναφέρεται στη μεγάλη ιστορία που έχουν οι δύο ομάδες σε τελικούς, τονίζοντας ότι είναι η πέμπτη φορά που αναμετρώνται για το πολύτιμο τρόπαιο.
1: Τώρα, Σπύρο, τι δείχνουν οι στοιχηματικές εταιρείες?
0: Όλοι λένε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τρόπαιου και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Όλες οι αποδόσεις των στοιχηματικών δείχνουν νίκη του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, μέχρι πριν από λίγες ώρες, η μέση απόδοση, όπως βλέπουμε, για νίκη του Ολυμπιακού βρισκόταν στο 1,26, σε αντίθεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η απόδοση της για νίκη ήταν στο 4,80. Και να πούμε ότι όσο πλησιάζουμε προς τον τζάμπολ, οι αποδόσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού πέφτουν ακόμα περισσότερο.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη γείτονα. Εικόνες χάους έρχονται από την Τουρκία, με την πολιτική ένταση να κορυφώνεται βία. Νίκο Νανούρη, η αστυνομία εισέβαλε στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα. Θα δούμε και τα σχετικά πλάνα.
2: Αθηνά, καζάνι που βράζει, θυμίζει η Άγκυρα, μετά και την απόφαση της καθαίρεσης της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου Özgür Özel από την ηγεσία του κόμματος μετά από απόφαση του δικαστηρίου της Άγκυρας. Σήμερα λοιπόν, μετά από αίτημα του νέου Προέδρου πλέον του ΤΣΕΧΕΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και Μάλκιρη Τζιλάροβλου, οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα, στα κεντρικά γραφεία, προκειμένου να εκενώσουν το κτίριο και να καθαιρέσουν και επίσημα την προηγούμενη ηγεσία. Εκεί αρκετά μέλη του κόμματος έστησαν οδοφράγματα και προσπάθησαν να προστατεύσουν το κτίριο προκειμένου να μην εισβάλλουν αστυνομικές δυνάμεις και γι' αυτό εκτελήθηκε ένα πολεμικό σκηνικό, όπως αποτυπώνεται και στα συγκεκριμένα πλάνα, με αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού προκειμένου να εισβάλλουν μέσα. Τελικά κατάφεραν να σπάσουν τις πόρτες, εισέβαλαν στο κτίριο και το εκένωσαν, ενώ ο έκτοτος πρόεδρος, ο Özgür Özel, βρισκόταν κλειδωμένο στο γραφείο του. Από εκεί έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, έστειλε ένα μήνυμα ότι εκείνος δεν ήταν πρόθυμος να καταλήψει. Λίγο αργότερα όμως, Αθηνά, ο Özgür Özel μαζί με πολλά στελέχη του κόμματος και βουλευτές εγκατέλειψαν το κτίριο και ξεκίνησαν μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα, ο Özgür Özel μαζί με φίλους του κόμματος προσπαθούν να προσεγγίσουν την τουρκική εθνοσυνέλευση και δηλώνει χαρακτηριστικά ότι πλέον η έδρα του κόμματος είναι η πλατεία, είναι οι δρόμοι και ζητάει ξεσηκωμό κατά της δικαστικής απόφασης. Όπως καταλαβαίνεις, είναι έκρηθμη η κατάσταση στην Άγκυρα μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα, καζάνι που βράζει, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, ένα βήμα πριν από την συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Στους τρεις άξονες του προσχεδίου περιλαμβάνονται η απελευθέρωση της ναυσιπλοείας, το φρένο στην παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και η άρση των κυρώσεων στο Ιράν.
0: Το πρώτο φως στο βάθος του τούνελ. Το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κύμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό του πολέμου.
3: We've got breaking news coming through from the White House. It is from Donald Trump saying that an agreement with Iran has been largely negotiated. He's saying that final aspects and details are yet to emerge and they're currently being discussed and will be announced shortly.
0: Σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, στο προσχέδιο περιλαμβάνεται το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, του στρατηγικού περάσματος που παραμένει σφραγισμένο τους τελευταίους τρεις μήνες και έχει δημιουργήσει παγκόσμια οικονομική ασφυξία. Ακόμη το φρένο στην παραγωγή ουρανίου από την Τεχεράνη, αλλά και η απομάκρυνσή του από το Ιράν. Στο προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνεται και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, αλλά και η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης.
4: I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made.
0: Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση της Τεχεράνης.
5: Κάμ موارد اختلافی بوده ولی همچنان
0: Στο προσχέδιο συμφωνίας αναφέρεται ρητά η εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
6: Prime Minister Netanyahu encouraged President Trump to embark on this war. If it is coming to an end, though, it is far from clear that the Israeli government has got what it wanted. Both President Trump and Prime Minister Netanyahu have insisted that they achieved regime change in Iran. But while there is a new Ayatollah, it is the same Iranian regime.
0: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, κορυφαίος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, συνεχάρι τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης.
7: Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε τον επόμενο γύρο συνομιλιών πολύ σύντομα.
0: Σε περίπτωση που το προσχέδιο υπογραφεί και από τις δύο πλευρές, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Να δούμε όλες τις εξελίξεις. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας. Χρυσάνθη, προλίγο, σε μια τελευταία εξέλιξη είχαμε νέο δημοσίευμα των New York Times. Επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και λέει ότι η συμφωνία επετεύχθη.
8: Σύμφωνα με την New York Times, λοιπόν, ο Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα πέσει οι υπογραφές. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε νέα ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας πως έχει δώσει σαφείς οδηγίες στους Αμερικανούς διαπραγματευτές να μην βιαστούν να κλείσουν τη συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος τους.
1: Μάλιστα, ωστόσο, τα αγκάθια στις συνομιλίες φαίνεται ότι παραμένουν δύο είναι αυτά.
8: Και ενώ οι διαπραγματεύσεις είναι εν εξελίξη, δύο είναι τα πολύ βασικά αγκάθια. Το πρώτο εξακολουθεί να είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης, καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει σαφές σχέδιο σχετικά με την μεταφορά και την απομάκρυνσή του από το Ιράν. Mm-hmm. Δεύτερο μεγάλο αγκάθι παραμένει ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το στρατηγική σημασία πέρασμα θα παραμείνει υπό τη διαχείριση της Τεχεράνης.
1: Η Χρυσάνθη Ευρώπη πάντως σπέβδει να εκφράσει την ικανοποίησή της για την βελτίωση των συνομιλιών.
8: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο X, χαιρέτησε τις ενδείξεις προόδου των συνομιλιών και μίλησε για μια πιθανή και ειρηνευτική συμφωνία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τόνισε ότι απαιτείται μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε ρευστοποίηση οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ 48 ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Τεμπονέρας έγινε το πρώτο στέλεχος που αποχωρεί από την Κουμουνδούρου για να στήριξει τον νέο πολιτικό φορέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, δίνοντας ένα ακόμα στοιχείο, μια μπάλα της Μπαρτσελώνα, αποκάλυψε σε ανάρτησή του τα χρώματα του κόμματός του σε μπλε και κόκκινους τόνους.

0: Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι το πρώτο στέλεχος που βλέπει την πόρτα της εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ λίγα 24 ώρα πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ενεργό πολιτική δράση επί σειρά ετών εξήγησε στην επιστολή παρέτησής του την προσχώρησή του στο νέο κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
0: Ο Διονύσης Τεμπονέρας είχε άλλωστε προειδεάσει για τη συστράτευσή του με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω του Άξιον 24.
2: Άρα θα πάτε στο κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
3: Έχουμε μια συναντήληψη με τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε συνεργασία στο παρελθόν και συμπορευόμαστε.
0: Σε επικοινωνιακό μπαράζ, επιδίδεται τα τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας την έλευση του νέου του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη στο Θησίο, ταράσσοντας τα λιμνάζοντα ύδατα στην κεντροαριστερά και δημιουργώντας νέους συσχετισμούς δυνάμεων. Με νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το κόμμα του θα πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε νέα δίνη εσωστρέφειας, με το Σοκράτη Φάμελο να βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά των βουλευτών που θέλουν να μετακομίσουν στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και σε αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα.
4: Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε, έχουν επισυμβεί γεγονότα στο ενδιάμεσο, θα έχουμε γεγονότα για τα επόμενα 24 ώρα, άρα θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
5: Άρα είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης που έλεγε ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
4: Το είχα πει 15 μέρες πριν.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση όχι να πάω, δεν μπορώ να σέβομαι το κόμμα μου. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορώ να πάω στην είδηση ενός άλλου κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, είναι αδύνατο αυτό.
0: Τη Μαρία Καριστιανού βλέπει στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο Πάνος Καμένος που κάνει την επανεμφάνισή του, προχωρώντας τις δικές του προβλέψεις για το πολιτικό μέλλον του πρώην συνοδοιπόρου του, αλλά και την τύχη του Πασόκ.
7: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
8: Καριστιανού.
7: Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα κάνει μια καλή παρουσία στην πρώτη εκλογή, όχι όμως τόσο ψηλά. Το Πασόκ δεν θα υπάρχει. Το Πασόκ έχει τελειώσει ήδη.
0: Σε στάση αναμονής βρίσκεται και το Πασόκ, το οποίο δημοσκοπικά βλέπει πίεση από την ίδρυση του νέου κόμματος Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους τόνους και εξαπολύει στην κυβέρνηση σκληρή επίθεση με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα στην υπόθεση των υποκλοπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας τους πολίτες σε συστράτευση για πολιτική αλλαγή.
1: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής. Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία.
0: Η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα φέρνει τα πάνω κάτω στο χώρο της κεντροαριστεράς, πιέζοντας ακόμη περισσότερο δημοσκοπικά το Πασόκ και προμηνύοντας μια εβδομάδα εξελίξεων εντός και εκτός Βουλής.
9: Η στεγαστική κρίση πιέζει τα νοικοκυριά και έτσι οι χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να στρέφονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράταση στο τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, δίνοντας έτσι επιπλέον χρόνο σε δικαιούχους και τράπεζες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Η απόφαση πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, ενώ άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι λειτουργεί ως σημαντική ανάσα για αγοραστές και κτηματαγορά.
10: Υψηλά ποσοστά υλοποίησης παρά τις αρχικές δυσκολίες και καθυστερήσεις εμφανίζει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής για χιλιάδες νέους και οικογένειες. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος φτάνει περίπου το 88%, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα.
11: Προφανώς θα βοηθήσει, θα κινηθεί και λίγο η αγορά.
10: Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 120.000 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια. Στη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.
1: Ακούσαμε τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
10: Η 2 Ιουνίου 2026 παραμένει καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ενώ για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης έως τις 31 Αυγούστου με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
8: Η νέα παράταση που δίνεται τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναφέρει την ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και στην αγορά γενικότερα.
12: Πλέον δίνει τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε αυτούς που είχαν δώσει προκαταβολές και υπήρχε πιθανότητα να χάσουν αυτά τα χρήματα.
10: Η παράταση του προγράμματος επανέφερε στο επίκεντρο τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης.
13: Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, αναγκάστηκε να παρατείνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως τον Αύγουστο, ενώ αρχικά ήθελε να το κλείσει τον Ιούνιο.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχός του, το Σπίτι μου 1, αποτελούν παταγώδη αποτυχία.
10: Παράγοντες της κτηματαγοράς πάντως εκτιμούν ότι η απόφαση για παράταση λειτουργεί ως εκτόνωση της πίεσης τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την αγορά.
9: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Ηράκλειο. Μάνο Τριγώνη, έχουν συλληφθεί οι γονείς του, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι θάνατοι άλλων δύο παιδιών της μητέρας.
15: Αυτό φέρει την ομολόγηση Αθηνά η μητέρα Ρωμά του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο εντοπίστηκε λιπόθυμο σε πάρκο αναψυχής στα Χανιά. Μεταφέρθηκε αρχικά, όπως θυμόμαστε, στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων και στη συνέχεια εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Να πούμε ότι αρχικά η μητέρα, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορούσε το αδίκημα
9: της παραμέλησης σε ανηλίκου.
15: Κίνδυνο. Ναι, της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο Πακιστανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, και για τους δύο έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διερευνάται αυτό που είπες και εσύ για το εάν ισχύουν τα λεγόμενά της, δηλαδή εάν τα δύο κορίτσια που έχασε κατά το παρελθόν και η ίδια φέρεται να ομολόγησε ότι πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού, ισχύει και γι' αυτό αναμένεται να οδηγηθούν και οι δύο ενώπιον του εισαγγελέα τη Δευτέρα, Αθηνά.
9: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Στην Πάτρα τώρα αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που την ξυλοκοπούσε βάναυσα ο άνδρας της. Συνδεόμαστε με τον Περικλή Πατσούρη που έχει το ρεπορτάζ. Τι συνέβη?
16: Ναι, και όλα αυτά συνέβησαν χθες το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας Αθηνά, με αποτέλεσμα η 16χρονη να έχει αρχίσει τις φωνές και να ενημερώνει τη μητέρα της. Έτσι λοιπόν ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία. Με το που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ήταν σε κατάσταση αμόκου ο 35χρονος, που βέβαια είναι υπότροφος από ό,τι μάθαμε για παρόμοια περίπτωση το 2024, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει την πόρτα. Παράνομα να κρατά την 16χρονη στο σπίτι ο συντροφός της, και επειδή ήταν σε κατάσταση αμόκου δεν μπορούσε βέβαια να ανοίξει με τίποτα, και αυτό διέργησε αρκετή ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία όταν έφτασε δεν μπορούσε να μπει σπίτι, έτσι λοιπόν πήραν τηλέφωνο τον εισαγγελέα και με εντολή εισαγγελέα έσπασαν την πόρτα, μπήκαν από το παράθυρο και έτσι λοιπόν απεγκλώβησαν από το σπίτι τη 16χρονη. Να πούμε ότι έχει σημαστεί δικογραφία, έκαναν και έρευνα στο σπίτι, βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών Αθηνά, και έτσι λοιπόν δικογραφία έχει σχηματιστεί, ήδη στον εισαγγελέα οδηγείται με αρκετές κακουργηματικές πράξεις.
9: Περικλή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας ώρας. Έχουμε μια πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος Λινοξυλάκης είναι για να μας πει περισσότερα. Ο 30χρονος γιος σου φέρεται ότι ομολόγησε.
17: Έτσι ακριβώς, και σήμερα στις 4 η ώρα περίπου το μεσημέρι εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο νεκρός ένας 67χρονος στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Εκεί πέρα βρίσκονταν και ο γιος του, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Να πούμε πως λίγο αργότερα, όταν συνελήφθη ο 30χρονος, ομολόγησε πως δολοφόνησε τον πατέρα του μετά από ένα έντονο φραστικό επεισόδιο που είχαν οι δυο τους με ένα σκαμπό. Οι αρχές έχουν φτάσει στο σημείο, ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο τελέστηκε η δολοφονία, ενώ πριν από λίγο έφτασε και ιατροδικαστής, ενώ να πούμε πως ο 30χρονος έχει συλληφθεί, Αθηνά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Να περάσουμε τώρα στο ένοπλο επεισόδιο στο Μικρολίμανο. Με την εμπλοκή του σε σημασμένου κακοποιού με το ψευδώνυμο Τίτη, οι αρχές επικεντρώνονται στα όπλα και στις χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του και ερευνούν πού θα χτυπούσε ο 42χρονος, αλλά και ποιοι είναι οι συνεργοί του. Ο δράστης, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Αττικό νοσοκομείο, φέρεται να κρυβόταν το τελευταίο διάστημα στις φοιτητικές εστίες, κάτι το οποίο είχε καταγγείλει η σύζυγός του στις αρχές.
14: Ο βαρύς οπλισμός που είχε πάνω του ο 42χρονος οδηγεί τις έρευνες των αρχών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν εξονυχιστικά τα τρία όπλα που ήταν γεμάτα με σφαίρες.
18: Δύο πιστόλια, ένα περίστροφο, 6 χειροβομβίδες. Πάνω πλούς ο σαστακός. Τι ήθελε τα όπλα? Τα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί? Θα τα πουλούσε? Θα έκανε κάποια επιχειρησιακή εγκληματική ενέργεια? Αυτά όλα ερευνάει η ελληνική αστυνομία.
14: Οι τέσσερις άξονες που κατευθύνουν τις αστυνομικές έρευνες είναι η βαλιστική στα όπλα που θα δώσει απαντήσεις για το αν και πού έχουν χρησιμοποιηθεί, οι πιθανοί στόχοι του διαβόητου Τίτη και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιθανούς συνεργούς. Αυτό που θέλουν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί είναι με ποιους είχε συναντήσεις και επαφές ο 42χρονος στις τελευταίες 10 ημέρες που είχε έρθει στην Ελλάδα.
19: Ο εν λόγω το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι οι ποινές φυλάκισης και κάθριξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
14: Πρόσωπο κλειδί θεωρείται ο άνδρας που βρισκόταν μαζί του την ώρα του επεισοδίου με τους αστυνομικούς και ο οποίος εξαφανίστηκε και αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος φέρεται να διέμενε στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου, όπου και πριν από 8 χρόνια είχε στήσει οικογενειακό ορμητήριο μαζί με συγγενικά του πρόσωπα που επίσης είχαν ροπή προς το έγκλημα.
18: Σε προγενέστερο χρόνο, ο συγκεκριμένος έμενε μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, στη φοιτητική εστία. Δηλαδή, κρατούσε χειροβομβίδες, πιστόλια και άλλα εγκληματικά εργαλεία δίπλα στα δωμάτια των φοιτητών, εκεί που έμεναν οι φοιτητές, εκεί που έστελναν οι γονείς τους φοιτητές να μείνουν και να σπουδάσουν.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει πρόσφατα πως θα τη σκοτώσει και θα τη πάρει το παιδί, ενώ μάλιστα φέρεται να είχε μαρτυρήσει και την κρυψώνα του στου Ζωγράφου. Ο 42χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά σταθερή.
20: Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του ακόμα. Τις επόμενες μέρες θα φανεί πως εξέλιξε την κατάσταση, δηλαδή τις επόμενες 3-4 μέρες θα δείξει τι γίνεται.
14: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που περιπολικά της άμεσης δράσης φτάνουν στο σημείο, ενώ μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο, φτάνει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον τραυματισμένο κακοποιό στο Αττικό νοσοκομείο.
9: Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Χρυσάντη Μπουρούτη, οι κάλπες έκλεισαν και έχουμε τα exit polls.
21: Μάχη στήθος με στήθος δίνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με το ΑΚΕΛ για την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές, με τα exit poll του ΡΙΚ να δίνουν το κόμμα της κεντροδεξιάς να συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 22,5 έως 25,5, ενώ το κόμμα της αριστεράς, το ΑΚΕΛ, από 21 έως 24%. Mm-hmm. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με ποσοστά μεταξύ 10,5 έως 12,5%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κεντρό ΔΙΚΟ από 8 έως 10%. Μέχρι τις 5 η ώρα ψήφισαν περισσότεροι από 351.281 ψηφοφόροι, ποσοστό 61,2%, μεγαλύτερο από αυτό του 2021 που ήταν 56,7%, γεγονός που μας δείχνει πόσο περισσότεροι άνθρωποι πήγαν στις κάλπες σήμερα.
9: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Οι ιστορικές πόλεις της Ευρώπης μετατρέπονται σε ασφυκτικά θεματικά πάρκα. Από το Κολοσσέο και τη Φοντάνα την Τρέβη μέχρι τη Βενετία και τη Βαρκελόνη, οι κάτοικοι περιγράφουν πόλεις που ασφυκτιούν από τις ορδές τουριστών. Οι υποδομές και οι αντοχές ξεπερνούν τα όρια, με τις αντιδράσεις να αυξάνονται και τις αρχές να εξετάσουν περιορισμούς και νέα μέτρα για τον έλεγχο των επισκεπτών.
22: Από τουριστική παράδειση σε πόλεις που φτάνουν στα όρια τους. Βενετία, Ρώμη, Τσινκουετέρε και Αμάλφη δοκιμάζονται από τον υπερτουρισμό γεμίζοντας ασφυκτικά.
23: Walking around in Venice can be a challenge, and no wonder. The city gets around 30 million tourists every year. No space, long lines.
22: Στη Βενετία οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πόλεις που αλλάζουν χαρακτήρα, με τον τουρισμό να ξεπερνά τα όρια αντοχής.
23: As a Venetian citizen, in my opinion, the city is becoming a little too crowded. I'm mortified because it's no longer my Venice. It's Venice with just a few Venetians.
22: Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ενώ και στη Φοντάνα αντιτρέβει επικρατεί το αδιαχώρητο για μία φωτογραφία, τόσο τις πρωινές όσο και τις βραδινές ώρες. Στο Αμάλφι εκατοντάδες τουρίστες κάνουν ουρές για να επιβιβαστούν σε ένα λεωφορείο, προκειμένου να εξερευνήσουν τις ομορφιές της Ιταλικής Ριβιέρας. Παρόμοια εικόνα και στη Βαρκελόνη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την ανεξέλεγκτη αύξηση των επισκεπτών.
2: En 1994 no hi havia pràcticament turisme internacional i no hi havia pràcticament població estrangera a Barcelona, no? I per tant, la immigració i el turisme són probablement dos dels fenòmens globals que més han transformat aquesta ciutat.
22: Η παραλία της Βαρκελονέτα είναι γεμάτη κόσμο την ώρα που η καλοκαιρινή σεζόν δεν έχει καλά-καλά αρχίσει. Οι ντόπιοι διοργανώνουν τακτικά διαμαρτυρίες για την υπερβολική εισρωή τουριστών, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικίων και των Airbnb εκτοξεύει τα ενίκια.
3: Μια πλατφόρμα από άλλε ciutats para alertar del risco del model Airbnb. I en l'època actual, en l'època ara del Jaume Collboni, hi ha, evidentment, hi ha la proposta estrella sobre les llicències de pis d'ús turístic a l'any 27.
22: Οι ισπανικές αρχές προχωρούν σε περιορισμό στις άδειες των Airbnb προσπαθώντας να δώσουν λύση, με το δίλημα έσοδα ή ησυχία να παραμένει.
9: Στο ιστορικό Σούλι πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα στο Κούγκι, 223 χρόνια μετά τη θυσία του καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών. Η κάμερα του Action 24 και ο Φίλιππος Πλιακοπάνος βρέθηκαν στην αναπαράσταση της ανατίναξης, ενώ το τετραήμερο εκδηλώσεων περιλάμβανε πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης.
4: Το λάβαρό μας πάνω στα ουρανιά και μαζί με αυτό και οι ψυχές μας!
5: Στον ιστορικό λόφο, στο Σούλι, εκεί όπου στους 13 Δεκεμβρίου 1803 ο καλόγερος Σαμουήλ στο ναό της Αγίας Παρασκευής επέλεξε τη θυσία αντί της παράδοσης. Πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της ανατίναξης στο Κούγκι.
4: Το σύνθημά μου στάθηκε. Νίκη ή θάνατος.
5: Η στιγμή της αναπαράστασης συγκλώνησε και καθήλωσε τους εκατοντάδες επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό Σούλι.
24: Μας προσέφερε σε όλους μια πολύ συγκινητική εμπειρία μέσα από την αναπαράσταση.
25: Με μεγάλη λαμπρότητα τελέστηκαν οι εορτές Σουλίου, με αποκορύφωμα την αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου.
26: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με σεβασμό και συγκίνηση για να τιμήσουμε τη μνήμη των νερών Σουλιωτών που θυσιάστηκαν στα ιερά αυτά χώματα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.
5: Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές και στον τόπο όπου γράφτηκε ο δραματικός επίλογος της αντίστασης των Σουλιωτών απέναντι στον Αλή Πασά.
27: Εδώ το λένε κάπως Σούλης, το λένε Σουλιώτησες.
28: Τιμώντας έμπρακτα αυτούς τους αγώνες, πρέπει να προχωρούμε μπροστά με εθνική ενότητα και σοβαρή.
5: Το τετραήμερο ιστορίας, μνήμης και παράδοσης περιελάμβανε πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων που συνδέουν την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της περιοχής.
9: Στο θέμα της ημέρας και πάλι, στο ΆΚΑ είμαστε συνδεδεμένοι σταθερά και στον παλμό του τελικού του Final Four. Βλέπουμε την Ελένη Μαρκάτη βρίσκεται στο εσωτερικό του ΆΚΑ και τον Νίκο Μπουζέα στο σταθμό Ειρήνη, καθώς ορδές φιλάθλων του Ολυμπιακού καταφθάνουν στο κλειστό του ΆΚΑ. Ελένη, δώσ' μας το κλίμα τον παλμό. Ακούμε ήδη πανηγυρισμούς.
29: Καλησπέρα, Αθηνά και πάλι από το Telecom Center. Η προσμονή μεγαλώνει, η αναμονή μικραίνει. Καθώς βρισκόμαστε περίπου μία ώρα και 30 λεπτά πριν από τον τζάμπορ του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό για την Real Madrid, το μεγαλύτερο τόπο των δουλειάδων του Ολυμπιακού, έχει ήδη καταστάσει στο Telecom Center και όπως μπορείτε να ακούσετε, δίνει φροντερό παρόν, τα συστήματα δίνουν και παίρνουν. Είναι πανηγυρικό ήδη το κλίμα για τους φίλους του Ολυμπιακού που δίνουν μια μεγάλη στιγμή εδώ στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου τους και ανησυμονούν για το από τις αναμέτρησεις. Να πούμε ότι στις 7 η ώρα έφτασαν οι αποστολές των δύο ομάδων στο ΆΚΑ χωρίς κανένα πρόβλημα. Εμείς μένουμε εδώ, ανυπομονούμε για την έναρξη της αναμέτρησης.
9: Νίκο, ερυθρόλευκη απόβαση στο ΆΚΑ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μια μισή ώρα πριν από το πρώτο τζάμπολο στον τελικό της Real Madrid με τον Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη μάζα του κόσμου έχει περάσει από το πρώτο σημείο του ελέγχου, την πρώτη ζώνη ασφαλείας και έχει περάσει στις επόμενες. Εδώ όμως υπάρχει ακόμη κόσμος ο οποίος περιμένει να περάσουν οι ώρες. Έχουν σχηματιστεί πηγαδάκια με τους φίλους του Ολυμπιακού να τραγουδούν θύματα, να έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και εκτός του γηπέδου. Σιγά σιγά όλοι περνούν εντός. Όσο η ώρα πλησιάζει για το πρώτο τζάμπολο, το άγχος μεγαλώνει, η αγωνία κορυφώνεται. Όμως υπάρχει πίστη και αισιοδοξία στους φίλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ιστορίας της ομάδας. Ως να πούμε ότι έχει περάσει και αρκετός κόσμος από την Ισπανία, αλλά και Τούρκοι φιλάθλοι που έμειναν για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα κυλούν ομαλότατα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ισχυρή παρουσία της αστυνομίας. 4.000 αστυνομικοί, συνολικά εκατοντάδες drone, ελέγχουν από αέρος την κατάσταση και μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά.
9: Άλλωστε, ένας φίλαθλος είπε και νωρίτερα ότι περιμένουν απλώς να μάθουν το σκορ. Την κούπα την έχουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four, όμως το ποδοσφαιρόφιλο κοινό αναμένει το Μουντιάλ. Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της Σακίρα, το οποίο θα αποτελέσει το επίσημο soundtrack της φετινής διοργάνωσης στις ΗΠΑ.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Στους ρυθμούς της Shakira χορεύουν οι λάτρεις του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου υπό τους ήχους του Die Die. Το βίντεο κλιπ δόθηκε πριν λίγες ώρες στη δημοσιότητα και είναι απολαυστικό. Η Shakira χορεύει και τραγουδά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλαισιωμένη από δεκάδες χορευτές, αλλά και σε δρόμους, αναδεικνύοντας πολιτιστικά στοιχεία χωρών από όλο τον κόσμο.

Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν και Βινίσιους Τζούνιορ είναι κάποια από τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στο βίντεο.

0: Είναι η δεύτερη φορά που η Κολομβιανή pop star συνδέεται μουσικά με το παγκόσμιο κύπελο. Το θρυλικό Waka Waka είχε γίνει παγκόσμια επιτυχία στο Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 11 ακριβώς, η έκτακτη αθλητική εκπομπή, ο τελικός της Αθήνας με τον Σταύρο Κουράκο. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ.

0: Δώσ' μου το κινητό σου.
1: 69.
0: Όχι, τη συσκευή ξεκλείδωσε. Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
1: Μου έμαθε και το Προτέρια κλαμπ. Μπλέξαμε.
2: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια app και μπες στο club. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
7: Στα Bed & Bath, ανοιξιάτικες προσφορές με έως μείον 50%. Και στο bedandbath.gr.
8: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυχιοκαταψύκτη Synthesit 250 λίτρων Total No Frost ενεργειακής κλάσης Ε με χαμηλή ετήσια κατανάλωση και λειτουργία Push & Go. Για ενισχυμένη ψύξη και φρεσκάδα τώρα μόνο 349 ευρώ.
9: Σοβαρά τώρα.
8: Euronix. Σοβαρά πάντα.
10: Καλησπέρα σας. Η ώρα του μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκας έφτασε με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στο ΆΚΑ σε νέα τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για πέμπτη φορά θα αναμετρηθούν οι δυο τους σε τελικό Final Four.
11: Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό. Όπως το 1997, όπως το 2012, όπως το 2013, έτσι και απόψε, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, η βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 ευρωπαϊκών τροπέων.
12: Σε ένα παιχνίδι που θα μεσολαβήσει 48 ώρες από το προηγούμενο,
9: Είναι λίγα πράγματα που μπορεί να αλλάξει. Θες να βασιστείς αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και φυσικά να. Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset όπως είχαμε χθες.
11: Ο Ολυμπιακός, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου με MVP τον Σάσα Βεζένκοφ, προκρίθηκε άνετα με 3-0 επί της Μονακό και κατάφερε να ξεπεράσει με ευκολία το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό.
12: Νομίζω στην επίθεση έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Αλλά όλα ξεκινάνε από την άμυνα, να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε χθες και όλα θα πάνε καλά.
11: Η Ρεάλ τερμάτισε στην τρίτη θέση της κατάταξης και πέταξε εκτός διοργάνωσης της Ζάλγκερης στα playoffs, ενώ κέρδισε τη Βαλένθια στον ημιτελικό.
13: I'm just understanding that it's going to be a war, you know. It's only one game to decide the fate of our whole season, and so treat that game like it, as there is no tomorrow. Leave everything on the floor and live with the result.
11: Σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ από φίλους του Ολυμπιακού, σε μια διοργάνωση γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η ομάδα του Πειραιά με τη συμπαράσταση του κόσμου της θέλει να κάνει χαρούμενους μικρούς και μεγάλους με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού.
14: Είμαι Ολυμπιακός και μακάρι φέτος να πάρουμε την κούπα.
15: Αν κερδίσει την Ευρωλίγκα, θα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρωλίγκα.
16: Είμαι Ολυμπιακός και θέλω να πάρει την Euroleague Ολυμπιακός, επειδή φέτος είμαστε η καλύτερη ομάδα και το αξίζουμε.
11: Η βραδιά αναμένεται λαμπρή με την προσδοκία μια ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να βρεθεί και πάλι στην κορυφή της γυραιάς Υπήρου.
10: Η Βάλια Πηλιανίδη βρίσκεται στο ΆΚΑ και θα μας μεταφέρει το κλίμα λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του τελικού. Βάλια.
17: Καλησπέρα, Σταύρο, εδώ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν πλέον για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτη. Συναντιούνται ξανά λοιπόν μετά από τους τελικούς που αναφέρθηκαν και στο βίντεο. Χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός. Μακίσικ μέσα, Ανιλικίνα έξω στη δωδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Από την άλλη, πολλά τα προβλήματα τραυματισμών για την Ρεάλ Μαδρίτη, ιδιαίτερα στη θέση των ψηλών. Φυσικά, μεγάλη ευχή όλων μας είναι η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, στο τέλος της βραδιάς να έχει κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Αθηναϊκό ουρανό και να το σκόσει ψηλά.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαλιά. Η μάχη των μπάγκων ανάμεσα σε Μπαρτζόκα και Σκαριόλο, αλλά και η μάχη αστέρων στον παρκέ του ΟΑΚΑ, είναι αυτή που θα τραβήξει την προσοχή των φιλάθλων, με τον Νίκο Μπουζέα να συγκρίνει τα μεγάλα όπλα των δύο μονομάχων.
18: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ένα ζευγάρι με πολλούς πρωταγωνιστές, ξεκινώντας από τους δύο προπονητές. Στην άκρη του ερυθρόλευκου πάγκου ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού συμμετέχει στο 5ο σερί Final Four με τους Πειραιώτες, καταφέρνοντας να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή της κανονικής περίοδου με το περίφημο Μπαρτζόκας Ball. Εκρηκτικός, απαιτητικός αλλά απόλυτα προσιτός στους παίκτες του, ο κόουτς του Ολυμπιακού είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο και μάλιστα με την ομάδα της καρδιάς του το 2013 και φιλοδοξεί να το επαναλάβει επί αθηναϊκού εδάφους. Στην αντίπερα όχθη ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Ο 65χρονος Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ αποτελεί ίσως τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όντας ο επί σειρά ετών τεχνικός της Φούριας Ρόχας. Ένας τίτλος με σύλλογο στο υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ της Ευρώπης λείπει από τη συλλογή του και θα παλέψει μέχρι τέλους για αυτόν. Και επειδή οι ομάδες χαρακτηρίζονται και από τα αστέρια τους, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν πολλά. Σάσα Βεζένκοφ και Μάριο Χεζόνια αποτελούν τις αιχμές του δόρατος. Δεν είναι τυχαίο πως ο Βούλγαρος forward του Ολυμπιακού αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν στη διοργάνωση. Τα νούμερά του και φέτος ήταν βγαλμένα από video game, έχοντας μέσο όρο 19,4 πόντους στην κανονική περίοδο και 21,1 βαθμού στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Κροάτης forward της Real με 12,9 πόντους, 4 rebound και 2,3 assist, αλλά κυρίως με το κρύο αίμα και την ικανότητά του να κλείνει τα παιχνίδια, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απλές για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Δύο γκάρντ έχουν διακριθεί φέτος για Ολυμπιακό και Real. Ο λόγος για τους Tyler Dorsey και Facundo Capaccio. Ο πρώτος πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη EuroLeague και ο δεύτερος παραμένει σταθερός στις υψηλές πτήσεις. Αν κάποιος έβλεπε τα περσινά νούμερα του Tyler Dorsey και τα σύγκρινε με τα φετινά, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Ο ομογενής γκάρντ διανύει μία από τις καλύτερες μπασκετικές του περιόδους και αυτό φαίνεται στον Ολυμπιακό. Ένας πενταδάτος scoring guard με 17 πόντους μέσο όρο στην κανονική περίοδο που συνέβαλε με την εκρηκτικότητα και το καυτό του χέρι στο να βρεθεί ο Ολυμπιακός στην κορυφή της κατάταξης και εν συνεχεία στον τελικό του Final Four. Από την άλλη, ο Αργεντινός άσος της Βασίλισσας είναι ο μαέστρος των Μαδριλένων, όντας εκείνος που θα αποφασίσει όταν η μπάλα καίει, συνεισφέροντας τόσο στο σκοράρισμα με 12,3 πόντους κατά μέσο όρο, όσο και με τη δημιουργία του, μοιράζοντας 5 ασίστ ανά παιχνίδι. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν για πολλωστή φορά σε τελικό Final Four, με τους Ερυθρόλευκους να αναζητούν το 4ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο και τη Βασίλισσα να στοχεύει στο 12ο αστέρι.
10: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο γυναικών μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Παπαϊωάννου βρίσκεται στο Αγρίνιο. Γιώργο, καλησπέρα.
19: Απογοήτευση μεν, ψηλά το κεφάλι δε. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της γυναικείας ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Μετά την ήττα με 2-0 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο νταμπλούκος Ελλάδας, είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Άνοιξε το σκορ με την Γκούνη στο 32ο λεπτό. Στο 88ο λεπτό η Τζούρτζεβιτς διαμορφώσε το τελικό 2-0. Πάντως για τον Αστέρα Τρίπολης δεν υπάρχει χώρος για δάκρυα. Σε μια ιστορική σεζόν κατάφερε να δερματίσει στη τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Μια εξαιρετική επίδοση, είναι η καλύτερη στα 4 χρόνια λειτουργίας του Αστέρα Τρίπολης. Ενώ έφτασε και στον μεγάλο τελικό του κυπέλου. Όπως καταλαβαίνει κανείς, μόνο περηφάνεια υπάρχει για αυτά τα κορίτσια. Με τον κόσμο των Αρκάδων να δίνουν δυναμικό παρόν εδώ στο Αγρίνιο. Και για τα κορίτσια να υπάρχει μόνο περηφάνεια Σταύρο.
10: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αύριο θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Στις 11 το βράδυ θα είμαστε και πάλι μαζί για το post-game του μεγάλου τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Καλό σας βράδυ.
20: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
21: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
20: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
22: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
23: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την αστάθεια να διατηρείτε, αλλά πιο περιορισμένη θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερέα, την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη. Από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Δυτική Στερέα, αλλά και την Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο. Μεμονωμένες μπόρες αναμένονται και στη Ρόδο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 2 έως 4 και στο βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει περισσότερες περιοχές 25 με 27 και τοπικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού, όπου μόνο εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές ζοχές το πρωί και μπόρες από το μεσημέρι με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ιθαγενείς το Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά αντικείμενα αξίας 24 δολαρίων. Στις μέρες μας, το Μανχάταν αποτελεί παγκόσμιο εμπορικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ εκεί βρίσκεται και η έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν».

Σαν σήμερα το 1964 σε αγώνα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός με τέρμα του Βαγγέλη Πανάκη επικρατεί 1-0 του Ολυμπιακού, κατακτά τον τίτλο αίτητος και κάνει το γύρο του θριάμβου στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1966 γεννιέται στη Μασσαλία ο Έρικ Καντονά, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του, αλλά και αρκετά οξύθυμος. Συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγέννηση της Manchester United και λατρεύτηκε από τους οπαδούς της. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Auxerre το 1983 και μέχρι το 1992 που πήγε στη United είχε ήδη αγωνιστεί στις Martinique, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes και Lens. Με τη φανέλα της Marseille πήρε το πρωτάθλημα του 1991, ενώ στα 5 χρόνια της παρουσίας του στο Μάντσεστερ κατέκτησε 4 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Γαλλία αγωνίστηκε 45 φορές και σημείωσε 20 γκολ, ενώ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και το θέατρο ως ηθοποιός. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Γκάντς.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Κλειστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
2: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
3: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πόσες έτσι ηρωικές στιγμές έχουμε ζήσει σε σχέση με τον αθλητισμό? Όχι πάρα πολλές και τις θυμόμαστε όλοι. Αφήστε, υπήρχε κάποια εποχή που τα μετάλλια ήταν και πολύ δύσκολα. Έχω σήμερα εδώ μια γυναίκα που και μετάλλιο έχει πάρει στους Ολυμπιακούς χρυσό, που τότε είχαμε να πάρουμε χρόνια, πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Η Βούλα Πατουλίδου είναι εδώ και τα έχει κάνει κιόλας στη ζωή της.
1: Έτσι φαίνεται. Μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχω. Να δούμε. Αν κάτι μου έχει ξεφύγει, θα δούμε. Ναι. Τραγούδι δεν έχω γράψει, αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Γράφουν άλλοι για μένα.
0: Α, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Από το 1912, λοιπόν, το 1992. Δεν
1: πρώτη
0: ήταν 100
1: γυναίκα.
0: Χρόνια. Πρώτη γυναίκα. Απίστευτη χαρά.
1: Απαγορευτικό, αλλά αποτελεσματικό. Πάρα πολύ καλό. Απαγορευτικό τότε.
0: Απαγορευτικό, ε. Ναι.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Είναι πολλές φορές αθλητής μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αστείευεσαι. Εγώ ευχαριστώ που είστε.
1: Αλλά υπάρχουν πολλές φορές που λένε τώρα, σε ρωτάνε τα πιτσιρίκια, γιατί είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου συνήθειες να πηγαίνω σε σχολεία και να μιλάω.
0: Ναι.
1: Έχει δυναμώσει η φωνή μετά το 92, όπου ξαφνικά σε ρωτάνε πόσα μετάλλια έχεις και λες κιλά. Πώς το θέλετε, σε κοιλάω κάδες,
0: σε τι
1: πόσο.
0: Να σας το πω, ναι.
1: Δηλαδή το θεωρούν πλέον αυτονόητο, εύκολο, ναι, να πάρεις και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Που τότε ήταν μόνο στα καράβια, πόσα καράβια κλπ. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ.
0: Αν, εγώ είμαι
1: να
0: άσχετη.
1: Πιστέψει κάποιος.
0: Άσχετη εντελώς. Γιατί λες ότι τώρα είναι πιο πιθανό ένας αθλητής να φέρει κι άλλα μετάλλια?
1: Γιατί το έχουμε δει. Γιατί είναι αυτό που την τελευταία φορά έχουμε μαζευτεί, μας έχει φωνάξει ο Σέγας, η Σοφία Σακοράφα, ως πρόεδρος, για να τιμήσουν τις αθλήτριες και μεταξύ μαζευτήκαμε κοντά 25 αθλήτριες, οι οποίες η κάθε μια είχε από μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διάκριση. Mm-hmm. Και είναι μεταξύ αυτών και μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, η οποία γυρίζει, με κοιτάει, καθώς πρωτοπόρος εγώ,

0: Γυρίζει με κοιτάει και μου λέει, να ξέρεις ότι αν δεν ήσουν, δεν θα άλλαζε η διάθεση του κρύβομαι πίσω από την αγωνία του, εάν πάω αποτύχω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και εμείς είπαμε ότι αφού εσύ τι, μπορούμε κι εμείς. Και αυτό ήταν δικό σου κατόρθωμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το 92,
1: ναι,
0: πού να πεις παιδάκι μου, ότι πάω στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Να κάνω τι, τουρισμό ναι. Να πάω να δω την πόλη, ναι.
1: Ναι.
0: Να πάω να γίνω εθελοντής, ναι. Να πάω να αγοράσω την μασκότ, ναι. Να διεκδικήσω διάκριση, όχι μετάλλιο, διάκριση.
1: Ναι.
0: Δεν. Mm-hmm. Αλλά όλα τελικά γίνονται, γιατί τα όρια είναι για τους ανθρώπους για να τα καταρρύπτουν.
1: Συνέχισες να το πιστεύεις αυτό ότι όλα γίνονται, γιατί όταν κάποιος έχει μια τέτοια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ξέρεις, έχουν περίεργες αντιδράσεις οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τρελαθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που τους έχει πάρει από κάτω. Άλλοι που φέρνουν το ένα μετάλλιο πίσω από το άλλο.
0: Την νίκη δεν μπορείς να τη διαχειριστείς εύκολα.
1: Γιατί?
0: Γιατί την νίκη, την απόλυτη ανατροπή.
1: Mm.
0: Εκεί που δεν σε ξέρει κανείς, την επόμενη μέρα κρύβεσαι γιατί λες, Θεέ μου, πού θα κρυφτώ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορώ ούτε μισό βήμα να κάνω χωρίς να σε αγκαλιάσουν. Καμιά φορά να σου σκίσουν τα ρούχα, είσαι σαν το rock star.
1: Ναι.
0: Για ένα χρόνο δεν κοιμάσαι, κρύβεσαι. Ακόμη και τώρα 32 χρόνια μετά, είναι 3,5 γενιές μετά.
1: Mm-hmm.
0: Και λέω στα πιτσιρίκια, αν δεν σε θυμούνται ως Βούλα Πατουλίδου, σε θυμούνται ως ρεγαμότο. Είναι το μικρό και το επίθετο. Πραγματικά και ξέρεις, σε κοιτάνε και σου λένε τώρα είναι βρισιά και λες δεν είναι βρισιά, είναι προσευχή.
1: Σε θυμάμαι να λες ότι να με συγχωρέσετε για αυτή την αθυροστομία μου, αλλά τι να κάνω, εκείνη την ώρα το αισθανόμουν.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι τότε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πιστέψεις ότι. Όπως μιλάμε καλή ώρα εδώ πέρα,
1: ναι,
0: σαν να είμαστε φίλοι.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως ήταν δισεκατομμύρια απέναντι. Εγώ δεν ένιωθα ότι ήταν, γιατί όλοι μπροστά μου ήταν φίλοι, αδερφοί, αγαπημένοι δημοσιογράφοι.
1: Άρα τρέχω εδώ για να δω.
0: Μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: όχι, στη συνέντευξη στο μεταξύ μας.
1: Α, κατάλαβα.
0: Στο τρέξιμο είσαι μπροστά από δισεκατομμύρια με τις 8 καλύτερες του κόσμου. Δεν λείπει κανένας, καμία.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί εντάξει. Εκεί άμα δεν είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη στο ότι ξεκινάς από εδώ και φτάνεις εκεί στον τερματισμό μετά από 10 εμπόδια με 0 λάθη.
1: Ναι.
0: Να φτάσεις γρήγορα, δεν κερδίζεις με τίποτα.
1: Μεγάλη
0: κάποια στιγμή σε τιμωρούν και πέφτεις.
1: Και το ρεκόρ κρατάει ακόμα.
0: Κρατάει ακόμα.
1: Αυτό πώς σου φαίνεται?
0: Ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Και που,
1: το 1264.
0: 1264. Ναι. Είναι πραγματικά και χωρίς αέριδες και ιστορίες δεν υπήρξε βοήθεια. Αλλά ίσως η διαχρονικότητα του αυτής της συγκεκριμένης διάκρισης του χρόνου,
1: mm-hmm,
0: επιβεβαιώνει ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν τρέχεις στην τύχη 12 δευτερόλεπτα για 64 εκατοστά,
1: ναι,
0: έχοντας τα πόδια σου μόνο 2,5-3 χρόνια εμπόδια, δεν ήταν, είναι παγκόσμια πατέντα. Και είμαστε νομίζω ότι οι Έλληνες συνηθισμένοι σε αυτό και ας μην θεωρηθεί αμετροέπεια.
1: Και τραυματισμό.
0: Και τραυματισμό, έκανα 9 μήνες να περπατήσω, αλλά είναι αυτό το. Ο διάολος που έχεις μέσα εδώ στο μυαλό, που ορισμένες φορές σε οδηγεί σε μονοπάτια και διαδρομές και θες να το ξαναζήσεις, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγα να ρώτησα, λέω, πώς λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος, πείτε μου, γιατί θέλω να το κάνω κι άλλη φορά. Ένα εξωτερικό ερέθισμα που δεν ξέρεις ποιο είναι.
1: Mm.
0: Ήταν η πολύ μεγάλη διάθεση ανατροπής, ότι μπορούμε, ρε παιδιά, δεν αντέχω πια το δεν μπορούμε. Είμαι κι εγώ μία από τις καλύτερες. Αλλά άμα δεν το επιβεβαιώσεις στον τερματισμό, είναι μόνο μέσα σου, δεν το ξέρει κανείς. Πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να τερματίσεις έτσι όπως πρέπει. Και αυτό επιβεβαιώνεται και μετά έκανε 9 μήνες να περπατήσω.
1: Ναι.
0: Πώς ξαναήρθε ο πόνος.
1: Τι σου έχει αφήσει αυτή η ιστορία του να έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με τον αθλητισμό σε περιόδους που δεν είχες βεβαίως και τα μέσα, δεν είχες ένα ολόκληρο ιατρικό
0: team. Όχι, ήταν δύσκολο.
1: Έτσι. Σου έχει αφήσει πράγματα που πονάνε, που πρέπει να χειρουργούνται, κλειδώσεις, αρθρώσεις. Έχεις τέτοια.
0: Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, επειδή εγώ σύμπτυξα, οι αθλητές ξεκινάνε γύρω στα 7-8, βλέπουμε τώρα τον Ντουμπλάντης και λέμε, «Ωχ Θεός, από 4 χρονών το ίδιο πράγμα κάνει, άρα με κλειστά μάτια και στον ύπνο τον οποίο σήκω και παίρνα το, με το κοντάρι θα το κάνει».
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πλέον η αναπνοή του, ίσως και πιο εύκολο από την αναπνοή του.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έχει συμπτύξει μέσα σε 3-4 χρόνια αυτή τη διαδρομή που οι άλλοι την έχουν κάνει σε 15, δράση-αντίδραση, θα το πληρώσεις.
1: Mm.
0: Τα τελευταία λοιπόν 10 χρόνια, νομίζω ότι αν μαζέψω την διάρκεια της αποθεραπείας, ήμουν ένα χρόνο κλινήρης. Ένα χρόνο. Mm. 3 μήνες εδώ, 3 μήνες εκεί, 3 μήνες εδώ, 3 μήνες εδώ. Χέρια, πόδια, ώμοι, βλαστοκύτταρα. Αλλά Εντάξει.
1: Ναι, τελείωσε, εντάξει. Τώρα
0: γιάνουν.
1: Τα φτιάξω όλα, έτσι δεν
0: είναι. Απλά δεν μπορώ να παίξω τένις που θα ήθελα, γιατί είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν θέλω να τρέχω έτσι απλά για να τρέχω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποια είναι απογορευτικά, αλλά υπάρχουν πάντοτε αντίμετρα. Κάτι άλλο θα βρω.
1: Θα σου το έχουν πει εκατομμύρια φορές, αλλά είσαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι
0: παραμένει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν με τίποτα. Είσαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα.
0: Καλά είμαι, δόξα.
1: Ακόμη εγώ βλέπω μία αθλήτρια. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
0: Ναι, είναι, ξέρετε...
1: Μετά από τόσα χρόνια...
0: Εγώ τον αθλητισμό τον αγάπησα.
1: Ναι.
0: Όταν αγαπάς κάτι, δεν το αγαπάς μόνο για να διακριθείς και να φύγεις. Ο πρωταθλητισμός, ναι, μεν σε διαλέγει και σε συνταξιοδοτεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τον κάνεις εσάι. Αλλά τον αθλητισμό μπορείς να τον κάνεις εσάι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει αυτός ο υδρότας εδώ πέρα. Γι' αυτό δεν έγινα κολυμβήτρια, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να νιώσω τον υδρότα. Ναι, εκεί σε ξεπλένει το νερό. Εγώ ήθελα τον υδρότα να τον νιώθω να στάζει.
1: Ναι.
0: Και αυτό, και αν μπορείς να έχεις και συνοδοιπόρους σε αυτό το να είναι και παιχνίδι το τρέξιμο και όλα αυτά, είναι ό,τι καλύτερο. Μ' αρέσει ο αθλητισμός.
1: Τι
0: και
1: κάνεις?
0: Νομίζω ότι είναι παράταση νιάτων.
1: Τι κάνεις τώρα για να αθληθείς?
0: Τώρα πια κάνω λάστιχα. Mm-hmm. Είναι διάφορες ασκήσεις, επειδή εντάξει, τα ξέρω πλέον αυτά. Περπάτημα.
1: Mm-hmm.
0: Και κήπο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το... Η θεραπεία της ψυχής. Είναι σαν το αλεξικέραυνο. Πηγαίνω, σκάβω, σκαλίζω, φυτεύω, κουρεύω και γιώνομαι. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό που, εντάξει, η δυσκολία είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί ο ακροτηριασμός των 9 μηνών τότε που έχασα τον Δημήτρη, είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμος και μόνο έτσι αδειάζει το μυαλό και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, πες το ότι είναι και αυτό ένας τρόπος εκγύμνασης.
1: Ναι. Θα πάμε μετά και σε αυτό. Θα το ελαφρύνω το κλίμα πριν έτσι σκεφτείς πράγματα και μου στεναχωρηθείς. Εάν τώρα βρεθείς σε ένα στάδιο, δεν είναι κανείς ή είναι και κάποιος, κάνεις sprint?
0: Άμα είμαι σίγουρη ότι θα με περιμένει κανένα στενοφόρο, κανένα εκάβο, σίγουρα. Αλλιώς με βλέπω να μου φεύγει κανένα γόνο το δεξιά, καμιά σπάλα αριστερά. Γιατί, εντάξει, δεν μεγαλώσαμε πολύ. Είναι κουρασμένα τα κορμιά μας. Οπότε, σίγουρα θα μπορώ να τρέξω, αν είναι να κερδίσω κάποια πρόκληση. Αλλά...
1: Α, θα το κάνεις για πρόκληση, δηλαδή.
0: Ναι, μόνο.
1: Ναι, ναι,
0: μόνο. Okay. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Αυτό είναι το
0: στοίχημα. Άμα πρέπει κάτι να κερδίσω. Να κερδίσω με την έννοια να σε κερδίσω. Ένα στοίχημα. Mm-hmm. Ένα στοίχημα αρκεί.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω γενικά για τον αθλητισμό. Γιατί ρεκόρ που έχουν συμβεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεν έχουν καταρριφθεί, έτσι.
0: Νομίζω ότι το μακροβιότερο ρεκόρ πρέπει να είναι 400 μέτρα της Μαρίτα Κόχ. Νομίζω.
1: Είναι το μακροβιότερο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ούτε θυμάμαι τώρα.
1: Τι συνέβαινε τότε? Florence Griffith Joyner, έτσι.
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Υπάρχουν στη διάρκεια της ζωής, γενικότερα, υπάρχουν κάποιοι που είναι το απόλυτο χαρισματικό άτομο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Bolt. Ό,τι και να μου πούν για τον Bolt, ο Bolt θα έτρεχε όσο ήθελε.
1: Ναι.
0: Η Griffith, επειδή έτυχε να είμαι εκεί, στη Σεούλ, η γυναίκα ήταν μια κούκλα. Ο τρόπος που έτρεχε, δεν έχω δει ποτέ από τότε μέχρι τώρα γυναίκα να τρέχει με αυτόν τον τρόπο, που σημαίνει ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι. Χάθηκε πολύ νωρίς.
0: Αυτή είχε εγκεφαλικό, νομίζω.
1: Ναι, πέθανε πολύ νωρίς.
0: Είναι τύπου ανέβρισμα. Αυτά δεν μπορείς ούτε να πεις ότι ξέρεις εξαιτίας αυτού, ήδη άκουσα και κάτι ιστορία.
1: Κοίταξε, εμείς έχουμε...
0: Πάντα εύκολα ενοχοποιείς κάτι όταν... Ένας άνθρωπος έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να φταίει.
1: Κάτι πρέπει.
0: Για ένα λόγο. Να μην φανείς εσύ ότι δεν είσαι τίποτα σε σχέση, σε σύγκριση.
1: Α, ότι αυτός επειδή
0: πόσοι το πάρετε. Από καρδιά.
1: Πάρα πολύ από καρδιά.
0: Λέω. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν από αυτό. Ότι ήταν το τόπινγκ. Επειδή ήταν πολύ ξεχωριστή.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν πολύ ξεχωριστή.
1: Πολύ ξεχωριστή.
0: Πολύ ξεχωριστή. Μα την βλέπαμε, περνούσε από δίπλα μας και μας έφευγε το σαγόνι, γιατί ήταν άλλου είδους κίνηση, άλλη μυϊκή συναρμογή.
1: Γιατί λες ότι οι σπρίντερς, νομίζω ότι το έχεις πει, ότι πρέπει να είναι θεριά?
0: Όχι, γενικώς οι Έλληνες είναι θεριά.
1: Οι Έλληνες είναι θεριά,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι θεριά σε σχέση με το τι έχουν ως βοήθεια οι ξένοι. Τότε, βλέπαμε, λέμε μια και μίλησες για την Γκρίφη. Ερχόταν η Γκρίφη και από πίσω είχε μια στρατιά ανθρώπων.
1: Mm-hmm.
0: ο οποίος μπορεί να ήταν ένας μασέρ, μπορεί να ήταν αυτός που τις έκανε διατάσεις, μπορεί να ήταν αυτός που ψυχολόγος, μπορεί να ήταν ο προπονητής ο οποίος έλεγε τώρα σηκώνεσαι και κάνεις αυτό. Μπορεί, είχε μια ομάδα από πίσω που δεν έκανε τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Ασχολιόταν με αυτήν. Σηκώσει βαλίτσα τώρα η γκρίφη, πλάκα κάνουμε τώρα. Τα κουβολούσε κάποιος. Και εμείς ξαφνικά, θα σου πω απλά το συγκεκριμένο. Εγώ αγωνίστηκα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ναι. Ήταν ο προκριματικός. 9 η ώρα το πρωί, ο προκριματικός. Από τις 6 ώρα ήμουνα στο προθερμαντήριο. Εγώ, ο Δημήτρης και ο προπονητής μου ήρθε μετά. Mm-hmm. Οι τρεις μας.
1: Ναι.
0: Και ο Δημήτρης επειδή ήταν ο Δημήτρης. Και ξαφνικά, δεν κανένας άλλος. Και ξαφνικά βλέπω μακριά να έρχεται ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας. Και λέω, ήρθες. Μου λέει, ναι, ήρθα για σένα. Αυτό το ήρθα για σένα, mm-hmm. ήταν σαν να μου δώσε κλωτσιά από πίσω για να είμαι πολύ πιο μπροστά από οποιαδήποτε άλλη. Τόση δύναμη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν το αυτονόητο.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι εμείς, και δεν είδες τίποτα, ένα έτσι το νόμο ότι ξέρεις, είσαι καλά. Δεν ήθελες πολλά. Και αυτό το είσαι πολλά γινόταν μετά, γινόσουν ο Γολιάθ. Και όχι Δαβίδ. Γολιάθ. Αλλά εμείς ήμασταν Δαβίδ και κερδίσαμε τους Γολιάθ.
1: Εγώ θα σε ξαναρωτήσω, βέβαια. Επειδή, όπως λες, είμαστε όλοι καχύποπτοι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μαγικό, εμείς δεν ξέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες που λες. Ότι ήρθε κάποιος, σε χτύπησε στην πλάτη, πήρε κουράγιο, θεριό, όλα αυτά. Θα σε ξαναρωτήσω αν πιστεύεις ότι μπορούν να καταρρύπτονται τα ρεκόρ για πάντα. Το ένα πίσω από το άλλο. Το πιστεύεις.
0: Δηλαδή, ακράδαντα.
1: Βούλα, ποιοι θα τρέχουνε.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Όχι. Ήξερε ποτέ κανείς ότι θα εμφανιστεί ένας Bolt, ένα 97, mm-hmm. θα έχει μυϊκή συναρμογή σαν να είναι ένα 60, γιατί όσο πιο ψηλός δεν θυμάμαι πώς τους λένε τώρα, η μοχλή,
1: είναι
0: τελείως διαφορετική. Mm. Και τρέχει σαν να είναι τόσος, με τόσο ωραία μυϊκή συναρμογή και λες, θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έτρεξε όσο ήθελε.
1: Άρα εσύ αν ακούσεις ένα μεγάλο ρεκόρ,
0: θα περίμενε ποτέ κανείς. Εγώ πιστεύω να σπάσει και το φράγμα των 6.30.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Φαντάζεται κανείς αν βγει η δυνατότητα του κονταριού για να μπορεί να λυγίζει, να κάνει ένα ράνι, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή περνούσε ο μπουν κατά 6 μέτρα και τώρα για μας είναι άλλο το πίπερο.
1: Ναι, σωστά.
0: Διορθώνονται, βελτιώνονται στην κολύμβηση. Διάβαζα τώρα για τα μαγιό.
1: Ναι.
0: Που γλιστράς και κάνεις και όχι είναι δέρμα καρχαρία και όχι και όχι και όχι. Και ξαφνικά λες, έχουν περπατήσει τόσο πολύ. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα τρέχουν με τέτοια ταχύτητα που βοηθάν τον άνθρωπο να είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο δυνατός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα αυτά είναι από μόνα τους αυτά που καταρρύπτουν ρεκόρ. Όχι, ο άνθρωπος είναι αυτός που τα κάνει. Mm-hmm. Απλά τον βοηθάς να αξιοποιήσει όποιο ταλέντο έχει. Ναι. Όχι μόνο ταλέντο, με πάρα πολλή δουλειά, με πολύ στοχευμένη, αν θέλετε, επιστημονική στήριξη για να μπορεί να φτάσει όπου ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί.
1: Όταν ακούς ένα ρεκόρ, δεν λες ντόπα, που
0: Όχι.
1: λέμε εμείς οι άσχετοι.
0: Όχι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Αυτό είναι η απαξίωση του ανθρώπου. Για μένα είναι, ειλικρινά, με κνευρίζει, με θυμώνει, με βγάζει από τα ρούχα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί το γαϊδούρι δεν κέρδισε ποτέ το άλογο κούρσας. Δώσ' το ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Θα σκάσει.
1: Ναι.
0: Θα πάει 2 μέτρα και θα παίζει. Δεν λέμε εντάξει, πετάει, αλλά 2 μέτρα και πέφτει ο γάιδρος. Δεν θα γίνει άλλο.
1: Δεν υπάρχει όμως ντόπινγκ.
0: Προφανώς. Mm-hmm. Γιατί καταρχήν το ντόπινγκ είναι 10 χρόνια πιο μπροστά. Έτσι μας έλεγαν.
1: Από τα τεστ
0: σε σχέση
1: που το ανοιχνεύουν.
0: Με το ντόπινγκ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή το μπουσκοπάν, mm-hmm. το ξέρουμε. Το παίρναμε όταν είχαμε. Εμινορίες και πονούσαμε.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε στα απογρευμένα. Γιατί. Όχι μάσκα, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και λες, παιδιά, την ίδια στιγμή που επιτρέπεται, την ίδια στιγμή απαγορεύεται. Μπορεί να έχει βγει κάτι καλύτερο, δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό δεν εξαφανίζει, δεν ισοπεδώνει την αξία της προσπάθειας, την αξία του ταλέντου ενός ανθρώπου, που εάν είναι ταλέντο και μείνει μόνο εκεί, mm-hmm. πιστεύοντας ότι θα πάρει το νεράκι με το χαπάκι και αύριο θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ.
1: Μάλιστα. Έχεις δει τέτοιες ιστορίες ντόπινγκ γύρω σου? Γιατί φαντάζομαι ότι είχες επαφή με αθλητές από άλλες χώρες, κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να ήσασταν και φίλοι. Υπήρχε αυτό, υπήρχε στην περιραίωσα
0: ατμόσφαιρα.
1: Ήταν
0: πάντοτε
1: άτμος.
0: Και καλυμμένο, γιατί ο καθένας δεν θα βγει να πει τι. Το να είναι γύρω Δεν είναι άντε πήγαμε μπαράκι και πιαμε ένα ποτό.
1: Όχι, επειδή εσύ έβλεπες και την επίδοση και την διαφορά.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Όχι. Δεν γράφει εδώ πέρα, έχω το παριστή. Ναι. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές που λέμε, μα δεν τη βλέπεις, έχει μουσια. Με αυτήν την ώρα που γεννήθηκε, μπορεί να ήταν πιο στον ανδροκρατούμενο δρόμο. Να φαινόταν ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι όπως
1: πιο αγοροκόριτσο, να το
0: είναι
1: πούμε.
0: Είναι πιο αγοροκόριτσο. Ναι. Τι την έκανε αγοροκόριτσο, ο αθλητισμός. Mm. Μπορεί κάποιος, mm. αλλά δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ έχω δει κούκλες, ναι. κούκλες που έχουν κάνει επιδόσεις. Η Κωνσταντίνοβα, ναι. ύψος, που τη λέω Κωνσταντίνοβα γιατί ήταν το 96. Μαζί με την Νίκη την Πακογιάννη, άρα την ξέρουμε. Mm-hmm. Τη Βουλγάρα που ήταν από πάνω. Μια κουκλίτσα. Mm-hmm. Και έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Ναι, μιλάω για την εποχή μου. Τώρα έχουν βγει καλύτερες.
1: Να διαλύσουμε τους μύθους, ναι, δηλαδή, ναι. με λίγα λόγια.
0: Αλλά εμένα μου αρέσει να ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί το όριο, όχι εύκολα, γιατί όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο δύσκολα είναι, πιο δύσκολη είναι η βελτίωση. Από εδώ εκεί μπορώ να έρθω γρήγορα. Στην ηλικία των 5. Mm-hmm. Στην ηλικία των 95 από εδώ εκεί θα έρθω, αλλά μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. Yeah. Άρα λοιπόν όλα θέλουν τον τρόπο, τον χρόνο, για να μπορέσεις να είσαι, να σπάσεις το όριο. Μπορεί να σπάσει όμως το όριο όταν πρέπει.
1: Ναι. Πάμε στο κοριτσάκι, Βούλα. Mm. Να σε πάω πίσω. Μου έλεγες προηγουμένως, επειδή γράφεις, έτσι, έχεις γράψει και βιβλία και πολυγραφότατη είσαι. Mm. Εκφράζεσαι.
0: Εντάξει, δεν είμαι και συγγραφέας, αλλά όταν έχω κάτι να πω και μ' αρέσει. Ναι. Το αποτυπώνω στο χαρτί.
1: Εκφράζεσαι και στις αναρτήσεις σου πάρα πολύ καλά. Και μου έλεγες ότι ήσουν ένα μελαγχολικό παιδάκι.
0: Με όλα αυτά που γίνονται και τα ζούμε και που είναι πάρα πολύ. Όταν είσαι άνθρωπος, πονάς όταν χάνεται ένας άλλος άνθρωπος και ειδικά νέος. Και επειδή σας λέω και σου λέω και πάλι ότι όταν πηγαίνω στα σχολεία, όπου τη βλέπεις την αγωνία των παιδιών από τις ερωτήσεις. Και αν φοβάσαι, αν η αποτυχία σε λύγησε. Και ρε παιδάκι μου, να μην μοιραστώ αυτή τη διαδρομή μέσα από αυτή την ηλικία.
1: Ναι.
0: Όταν, δόξα τω Θεώ, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κερδίσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρξε μια οικονομική δυνατότητα, γιατί τότε είχαμε φτώχεια καταραμένη και κάναμε πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Όταν λοιπόν μετακομίζαμε εκεί,
1: ναι.
0: Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο εκείνο που με τον μπλε το απ' έξω το εξώφυλλο και ξέρεις, τα ανοίγω και λέω. Παναγιά μου και Χριστέ μου, έγραφα. Mm-hmm. Στα 14, 15.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήξερα ότι αυτή είμαι εγώ, θα λέγω ότι αυτό το παιδάκι δεν ξέρω αν μεγάλωσε ποτέ, αν πρόλαβε να μεγαλώσει ή αν επέτρεψε στον εαυτό του να μεγαλώσει. Μαυρίλα, σκοτεινιά,
1: ναι.
0: αγωνία για το αύριο, ότι δεν υπάρχω, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα πετύχω. Όλα μαύρα. Και λέω ξαφνικά, αυτό το παιδί είναι αυτή η γυναίκα. Που σημαίνει δηλαδή ότι εντάξει, η εφηβεία δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Και έχεις πει
0: και
1: ότι.
0: Και πρέπει οι κεραίες μας, ναι. όχι μόνο των γονιών, των δασκάλων, των φίλων, των ανθρώπων που εξαιτίας του 92 απέκτησα φωνή και την δυνατότητα να μπαίνω σε σχολεία, mm. να μικραίνεις, να κοντένεις, να δείχνεις την αγωνία και το φόβο. Ναι. Όχι απλά για να μαλαγανιάσεις ψυχές, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν. Αλλά γιατί μοιράζεσαι την αλήθεια σου.
1: Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη αιτία που ήσουν ένα μελαγχολικό παιδί.
0: Ναι, γιατί πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω καθόλου. Δύσκολη ζωή, γιατί τώρα έχουμε μάθει και τη λέξη bullying. Mm. Εγώ δεν ήξερα ότι τότε ο στόχος bullying ήμουν και εγώ. Κοντή, χοντρή, μαύρη, άσχημη, τέρας, όχι καλή μαθήτρια.
1: Πιο πολύ
0: από ένα δάσκαλο.
1: Τι σε είχε
0: ο άλλος δάσκαλος όμως ήρθε και με. Και με έκανε από μπουμπούκι τριαντάφυλλο ανοιχτό. Είναι πολύ μεγάλη η δύναμη των δασκάλων. Mm. Αλλά όχι αυτή ότι είναι καθοριστική, αν το σπίτι πίσω έχει πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό.
1: Μεγάλωσε αυστηρό σπίτι, πολύ αυστηρό
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Ναι, ναι. Συντηρητικό πολύ.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Μπήκα στον αθλητισμό και φόρεσα και σόρτζ. Θα μπορούσα να φορέσουμε σόρτζ.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο έτσι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, τη μάνα της μάνας μου. Κτηνοτρόφη ήταν. Κάποια στιγμή είναι η εφημερίδα και τη δείχνει με καμάρι η μαμά μου. Λέει, δες την εγγονή σου. Κοιτάει, γιαγιά, ξέρεις έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξανακοιτάει. Μεταξύ είχαν βγει αυτά τα top. Και λέει, όχι, βρε παιδάκι, η γιαγιά μόνο εδώ. Αυτό ήταν
1: κανένα.
0: Όλα τα ποτέ ο ήλιος. Και λέει, βρε παιδάκι μου, λέει, καλά τα ποδάρια από όξο, αλλά και τον αφαλό. και τον αφαλό. Έτσι φαινότανε τρελό. καμάρι-καμάρι, αλλά και ζόρι.
1: Ναι. Εσύ είσαι συντηρητικό άτομο.
0: Δεν ξέρω πλέον στην εποχή μας τι είναι συντηρητικό. Mm. Υπάρχουν κάποιες αξίες,
1: ναι,
0: τις οποίες τις υπηρετώ. Δηλαδή δεν μπορώ την αγένεια, δεν μπορώ την αχαριστία, δεν μπορώ το αυτό το πας μέσα και λέει «Γεια σου, τι κάνεις». Δεν μπορώ. Λίγο σεβασμό. Όχι επειδή είμαι μεγαλύτερη, mm, αλλά στον άνθρωπο. Και επειδή ακριβώς εγώ το υπηρετώ αυτό, θα μου πεις θα το βρεις στους άλλους, όλο και λιγότερο.
1: Όλο και λιγότερο, νομίζω.
0: Όλο και λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό το ότι έχουμε πρημοδοτήσει του να είσαι τσογλάνη για να προχωρήσεις, δεν σε πάει πολύ μακριά. Mm-hmm. Πόσο μακριά θα σε πάει.
1: Ναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει, το τσογλάνη με το τσογλάνη κάποια στιγμή θα συγκρουστούν. Θα σου πω τώρα χαρακτηριστικά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να βγει, να ξεπαρκάρει.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως ήμουν, μιλούσα με την ξαδέρφη μου, δεν τον είχα δει. Και κατεβαίνει με φόρα. Και χτυπάει το παράθυρο και μου λέει: «Μπορείς να κάνεις πίσω?» Ρεβούλα. Βλέπει ότι είμαι εγώ. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα. Λέω: «Βεβαίως, λέω, δεν σε είδα, θα πάω».
1: Ναι.
0: Ήταν έτοιμος να μαλώσει.
1: Είδες...
0: Και με το που το λέω, ότι ξέρεις, στο πάω. Λέω: «Απλά δεν σε είδα».
1: Απορριθμίζονται αν σου μιλήσει ευγενικά, ναι, γιατί περιμένουν ότι θα πλακωθείς.
0: Και εκείνο. Μπράβο και ξέρεις. Αυτό που έλεγαν οι δικοί μας, οι μεγαλύτεροι, ότι η ευγένεια ποτέ δεν κοστίζει κάτι. Mm-hmm. Τα αγοράζει όμως όλα.
1: Ναι.
0: Τα αγοράζει.
1: Έχεις πει ότι για το ότι άλλαξες και από μελαγχολικό κορίτσι έγινες χαρούμενο,
0: ναι,
1: κορίτσι.
0: Σιγά σιγά σιγά σιγά και με τη βοήθεια του Δημήτρη.
1: Αυτό πήγαινα να πω, ότι έπαιξε ρόλο.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο. Ήταν ένας άνθρωπος ακούμπλεξάριστος.
1: Παντρεύτηκες έφηβη, 19
0: χρονών. Ακούμπλεξάριστος. Έμαθα να γελάω μαζί του και το λέω και δεν θα πάψω να το λέω.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε στα ζόρια μας. Αλλά ξέρεις τι είναι να γελάς και δεν μπορείς να μαλώσεις.
1: Mm.
0: Ποιο να μαλώσεις. Όταν ο άλλος σε κοροϊδεύει και μετά βρίσκει κάτι και γελάς εσύ και... Και είναι ο άνθρωπος που πιστεύει πιο πολύ σε σένα από σένα. Και μετά, οπ, τρυπώνω κι εγώ και πιστεύω σε μένα.
1: Mm.
0: Έτσι έγινε, γιατί αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης, δεν νομίζω ότι θα κατόρθωνα να γίνω Ολυμπιονίκης. Mm. Θα κατόρθωνα να αντέξω την απόρριψη του 99% των ανθρώπων του περίγυρου. Του 92.
1: Το είχε δει, σου είχε πει ότι,
0: ναι,
1: εσύ,
0: ναι, ναι,
1: μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Ναι, ναι, μα με έβλεπε τότε, είχα πάει στο μπάσκετ και μου λέει, μα χαραμίζεσαι εδώ. Λέω, Δημήτρη, είμαι 21 χρονών, πού να πάω.
1: Mm.
0: Μπορείς. 21 χρονών, δεν πάει πουθενά κανένας ποτέ,
1: mm-hmm,
0: να ξεκινήσει τον πρωταθλητισμό. Και όμως, λίγο, αλλά ήταν ταγμένος, γιατί είπε ότι έχω ένα διαμάντι και πρέπει κάποια στιγμή να το κόψουμε σωστά για να λάμψει.
1: Ήτανε, είχε και αυτή τη μορφή η σχέση σας, δηλαδή.
0: Βέβαια. Μα ο ίδιος ήταν, ήταν δάσκαλος πάνω από όλα. Πέρα, δάσκαλος του εαυτού του, γιατί και σαν προπονητής του εαυτού του, δάσκαλος στους φοιτητές, στους προπονητές, στους φίλους. Δεν θα τον άκουγες ποτέ να πει κακιά κουβέντα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς κατόρθωνε ρε παιδάκι μου να τα καταπίνει, δεν ξέρω. Αφού κάποια στιγμή ήμουν θυμωμένη και λέω, πες καμιά κακιά. Τι γίνεται να είμαι κακιά της οικογένειας εγώ, να αντιδρώ μόνο εγώ. Και μου λέει, οκ, εντάξει. Αλλά,
1: ναι,
0: άφησε ένα καρμπόν πίσω. Έναν Γιώργο.
1: Ο Γιώργο.
0: Το γιο μου.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη Βούλα Πατουλίδου που έχει όρεξη σήμερα. νομίζω.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιο. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Θέλεις ένα γιορτάκι?
7: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
8: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
2: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
2: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκης και Βούβης.
4: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε.
5: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
6: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Μαζί μας είναι η Βούλα Πατουλίδη που ξέρει να τα λέει ωραία, ξέρει να τα διηγείται. Δεν χρειάζεται δημοσιογράφος.
17: Χρειάζεται, πάντοτε.
16: Νομίζω ότι τα λες.
17: Τις καλύτερες συνεντεύξεις έχω δώσει σε ανθρώπους που ξαφνικά σου βγάζουν πράγματα τα οποία λες, εγώ τα είπα αυτά.
16: Ναι.
17: Και νομίζω ότι είσαι σε αυτή την κατηγορία. Και είμαστε άλλωστε black and white, baby.
16: Σωστά, black and white. Έλεγες προηγουμένως ότι παντρεύτηκες πάρα πολύ μικρή. Γιατί ένα κορίτσι να παντρευτεί στα 19, τώρα μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο αυτό.
17: Γιατί είχα τη μαμά μου. Και μου λέγε, θέλουμε να πάμε διακοπές. Ναι, για να πας διακοπές, πώς θα πας διακοπές, με ποιον θα πας διακοπές. Τώρα τα ακούνε τα νέα παιδιά και σου λένε, πού πάει αυτή. Και όμως, αλλά ήταν και καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Ήταν, τίποτα, ήταν η ψυχή της παρέας. Οπότε, δύσκολα δεν θα του έδινες προσοχή, αγάπη, γιατί ο ίδιος ήταν μια αγάπη μόνος του.
16: Άνθρωποι, εδώ είναι στο γάμο σας, που είσαι κοριτσάκι και εκείνος. Πολύ, πολύ νέος. Λένε ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ευτυχισμένους γάμους και κάτι συμβαίνει...
17: 42 χρόνια.
16: 42 χρόνια. Επειδή έτσι ξέρουν να ζουν, συνήθως επιδιώκουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η ζωή δεν χαλάει ποτέ, αλλά έτσι το λέμε. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ, ότι αφού έζησα αυτό και ήταν τόσο όμορφο, θα μπορούσε ενδεχομένως να το ξαναβρω? Ή σου είναι αδιανόητο
17: θα
16: αυτό?
17: Θα το αντιστρέψω. Ναι. Όχι, δεν λέω ποτέ. Το μόνο ποτέ, τα ποτέ τα πολλά τα έλεγα σε αυτή την ηλικία εκεί, 19-20. Τώρα το μόνο ποτέ είναι ότι δεν θα πάψω ποτέ να αγαπώ το παιδί μου, ό,τι και να γίνει. Και να με σφάξει, εγώ θα εξακολουθήσω να το αγαπώ και θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν θα το πάρω ποτέ πίσω. Αλλά είναι. Μετά από 42 χρόνια, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής, σίγουρα δεν είμαι μοναχικό άτομο, είμαι της παρέας, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοείσαι. Γιατί ούτως ή άλλως στον αθλητισμό μέσα σε άντρες μεγάλωσα. Στην πολιτική πάλι μέσα σε άντρες. Θα μου πεις τους απαξιώνεις? Όχι. Θέλεις αρσενικό παλιάς κοπής. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό.
16: Αυτό είναι και παρεξηγημένο, αλλά...
17: Πάρα πολύ παρεξηγημένο, αλλά τελικά εμείς οι γυναίκες δεν το θέλουμε, αλλά το επιδιώκουμε, το ψάχνουμε.
16: Ναι.
17: Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο πλέον να πορεύεσαι και μην ξεχνάς ότι είναι και μια Πατουλίδου, χωρίς αυτό να ακουστεί αμετροεπές, μια Πατουλίδου που ο άλλος τρομάζει να σε προσεγγίσει, Γιατί κάποια στιγμή μου είχαν κάνει ένα κοπλιμέντο, ήμουν έτσι πίσω και γύρω και λέει: Αχ, εσύ είστε κυρία Παντουλίδου. Λέω: Γιατί εγώ δεν έχω ψυχή να μου πει μια καλή κουβέντα, μια όμορφη κουβέντα.
16: Είμαι σίγουρη ότι ήταν το σώμα.
17: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι από πίσω και σου λέει: Αχ. Και λέω: Και εγώ ψυχούλα έχω. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάς και όταν έχεις και επιχείρημα και δεν είσαι γλυκιά, να που εγώ δεν ήμουν ποτέ κάτι τέτοιο, επίσης είναι δύσκολο. Οπότε θυμάμαι, θα μπορούσα κάλλιστα να θυμηθώ αυτό που όταν μετακομίζαμε τα Γρεβενά στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος που μετέφερε και ήταν, εμείς ήμασταν πιτσιρίκια τότε, 13 χρονών, ήταν μαζί με τη μητέρα μου και λέει: Αχ, κυρία Αφροδίτη, λέει να ξέρει, το μεγαλύτερο λαχείο της ζωής ενός ανθρώπου είναι να βρει τον άνθρωπό του. Τον βρήκα μια φορά. Θα είμαι τόσο τυχερή να βρω μια δεύτερη. Δεν το ξέρω. Δεν αποκλείω, αλλά δεν το ξέρω.
16: Ζούσες αυτή την πολύ ωραία κατάσταση στο σπίτι. Έκανες έναν άθλο που τον θυμάται όλη η Ελλάδα. Συμπαθείς πολύ, αγαπητό, δημοφιλές άτομο. Είσαι και θα είσαι. Θα μπορούσες να μην πλεχθείς καθόλου με την πολιτική. Δεν στο έχουν πει. Ότι γιατί, ρε,
17: γιατί
16: παιδί
17: ρε βούλα.
16: Μου. Γιατί ρε βούλα.
17: Γιατί ρε βούλα είσαι η Ολυμπιονίκη όλων των Ελλήνων.
16: Ναι.
17: Δεν πάβεις να είσαι η Ολυμπιονίκη όλων των Ελλήνων. Αλλά εάν... Ας τους πάρουμε λίγο ανάποδο. Προπονήτρια δεν μπορώ να γίνω.
16: Γιατί.
17: Γιατί δεν αντέχω την κερκίδα. Εγώ είμαι για μέσα, δεν είμαι για έξω. Ετούτος ο Δημήτρης, ο χειρόξημας, το μεγάλο μας, το σκυλάκι, το όμορφο. Έχει άλλα προσόντα. Μπορεί να βλέπω, να αναγνωρίζω. Δεν αντέχω, δεν έχω την υπομονή. Άρα δεν μπορώ να γίνω επιχειρηματίας. Επίσης δεν είμαι πολύ καλή, θεωρώ. Αλλά εκείνο που εγώ ήθελα, πάντοτε έκανα πολιτική. Όχι κομματική. Αλλά πάντοτε διεκδικούσα συγκεκριμένα πράγματα με επιχειρήματα, με γνώση. Γι' αυτό και είχα γνώμη. Γιατί εδώ πολλούς ακούμε να έχουν γνώμη. Και αν μου τους πεις γιατί, από πού. Εδράζεται αυτό, από πού θέλεις, τι είναι εκείνο που σε οδηγεί να πεις κάτι τέτοιο, και δεν μπορείς να σου απαντήσει. Άρα καταργείται η γνώμη, άμα δεν έχεις γνώση. Εν πάση περιπτώσει, για μένα η αυτοδιοίκηση ειδικά ήταν ένα το λογικό επακόλουθο. Να βελτιώσω, να συμμετάσχω και να ανταποδώσω το ευχαριστώ.
16: Η πολιτική πάει μαζί με λάθη.
17: Εννοείται.
16: Με μετακινήσεις από τον ένα χώρο στον άλλον. Πιστεύεις ότι αν ήσουν πιο μέσα σε αυτά τα πράγματα, ήσουν, ξέρω εγώ, πολιτικός από τζάκι, ήσουν στην πολιτική πολλά χρόνια, θα έχεις διαχειριστεί...
17: Από νεολαία.
16: Ναι, από νεολαία.
17: Που θα εγώ ήμουν αλλού.
16: Διαχειριστεί καλύτερα τα πολιτικά σου λάθη.
17: Όχι. Όχι, γιατί εδώ σου λέει, α, δεν είναι δικιά μας. Ναι, αλλά άμα φέρεις 50.000 σταυρούς, ποιανού είσαι. Είσαι αλουνού. Γιατί δεν βλέπεις ότι... Έχεις κάνει τον δρόμο, έχεις κάνει το γήπεδο, έχεις φέρει τουρισμό, έχεις διορθώσει. Τέλος πάντων, χίλια μύρια πράγματα. Γιατί δεν μένεις σε αυτό.
16: Ναι.
17: Δες τη δουλειά που έχει κάνει και. Για μένα δεν είναι αυτονόητο, γιατί δεν μπορούσα να κάτσω να κάνω ένα κατεβατό ότι τι έχω κάνει στα 10 χρόνια διοίκησης. Δεν είναι το αυτονόητο ενός πολιτικού να κάνει αυτό. Θα πρέπει να το διατυμπανίζει, να το διαφημίζει για να γίνεται αρεστός. Γιατί εγώ και στις τρεις εκλογικές διαδικασίες. 14, 19, 23, πρώτη σε σταυρού σε όλη την Ελλάδα.
16: Πιστεύεις...
17: Την πρώτη φορά
16: ναι.
17: ήμουν η Ολυμπιονίκης.
16: Mm-hmm.
17: Τη δεύτερη φορά ήμουν η πολιτικός Ολυμπιονίκης που προκάλεσε και έφερε αποτέλεσμα. Την τρίτη φορά έγινε το φόβητρο ακόμη και των συναγωνιστών. Δυστυχώς. Τα βλέπεις πλέον, γιατί δεν είσαι χαζός πια, έτσι. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται εκλογές, γιατί δεν βγαίνουν όλα. Πηγαίνουν στο πρωτοδικείο ένα μέχρι το 80% των αριθμημένων ψήφων και μετά ξαφνικά χάνονται όλα. Και λες, γιατί ρε παιδιά, για να μπορέσουν να μειώσουν ανθρώπους, γιατί φοβούνται.
16: Άρα αισθάνεσαι ότι θα είχες και μεγαλύτερη, πώς να το πω, ότι θα είχες κατακτήσει και άλλα αξιώματα, αν κάποιος δεν σε σταματούσε.
17: Θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε.
16: Το έχεις σκεφτεί ποτέ, έχεις σκεφτεί.
17: Θα μπορούσα να είχα γίνει ήδη ευρωβουλευτής από το 1993. Για μένα είναι τη στιγμή η δική μου επιδίωξη. Μπορεί να μην συμβαδίζει με τον αλλονόν. Το 2014, όταν ξεκινήσαμε πάλι στην αυτοδιοίκηση, έλεγα, ρε παιδάκι, με ένα νέο άνθρωπο, μήπως είναι καλύτερα για την αυτοδιοίκηση. Γιατί πάντοτε αυτοδιοίκηση είχα διεκδικήσει εγώ. Όλες τις φορές. Σε φοβούνται όμως. Όταν δεν είσαι ελεγχόμενη με την έννοια, δεν θα βγω να πω, να αρχίσω να φωνάζω έτσι για να φωνάζω. Όχι. Θα πω ότι αυτό το ποτήρι είναι γεμάτο με νερό. Μη βάλεις παραπάνω, θα υπερχειλήσει. Για να μπορέσω να αποδεχτώ εσένα που θα πεις ότι εγώ θα βάλω νερό και δεν θα υπερχειλήσει, πρέπει να με πείσεις με ένα επιχείρημα. Όχι επειδή το λες.
16: Υπήρξε.
17: Εδώ θέλουν δουλάκια, δεν θέλουν εργάτες. Περισσότερες φορές. Και εκεί έχω ενστάσεις, γιατί είναι αυτονόητο.
16: Ποιοι θέλουν δουλάκια όμως.
17: Αυτοί που ηγούνται.
16: Ποιοι είναι αυτοί.
17: Ποιος ήταν το 2014, το 2019-2023. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ήταν ο κύριος Τζιζικός, ο οποίος τώρα είναι επίτροπος. Ναι, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Δεν γίνεται. Με φωνάζεις γιατί είμαι αυτή. Γιατί στο γήπεδο είμαι πρωταγωνίστρια. Όταν βγω από το γήπεδο, δεν πάω να είμαι πρωταγωνίστρια. Συνεχίζω να είμαι. Να έχω γνώμη. Άρα, όταν πηγαίνουν σε ορισμένους ανθρώπους, που δεν είναι μέσα από κομματικούς σωλήνες, είναι μέσα από τη διαδρομή ζωής, ότι είναι εργάτες της καθημερινότητας, είτε είναι στο γήπεδο, είτε είναι το οπουδήποτε αλλού, δυστυχώς έχουν γνώμη. Και η γνώμη είναι από γνώση. Γιατί αν κάποιος έρθει και μου πει για την αυτοδιοίκηση, τους πω ρε φίλε, το 14 τρόμαζα, δεν ήξερα, αλλά μέχρι το 15 έχω κάνει και μεταπτυχιακό. Όχι απλά επειδή ήταν η καθημερινότητα, γιατί μπήκα στη διαδικασία να έχω και μεταπτυχιακό για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Άρα και επιστημονικά.
16: Απέξει στην πραγματικότητα και επιστημονικά.
17: Και επιστημονικά τεκμηριωμένη.
16: Και στην πράξη.
17: Και δεν είναι αέρας και φλούδα το πτυχίο.
16: Κάτι που είπες ή έκανες στην πολιτική και το μετανιώνεις.
17: Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι, γιατί οι αποφάσεις που έχω πάρει και που έγιναν και σε συνεργασία, γιατί όταν είσαι ομάδα...
16: Λες από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, αυτό λες.
17: Όχι. Όχι, λέω μέσα στη διαδικασία της διοίκησης.
16: Ναι.
17: Γιατί τότε ήμουν με τη στήριξη του Πασόκ. Το 50% του Πασόκ είχαν ψηφίσει τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Αυτό δεν ξέρω αν το ξεχνάνε. Δεν το ξεχνάμε. Πάλι αυτοδιοίκηση ήταν. Εγώ μένω σταθερή. Αυτοδιοίκηση ήθελα πάντα και εκεί ήμουνα.
16: Δήλωση που έχεις κάνει και έχεις πει, κάτσε τώρα, επειδή είσαι και αυθόρμητος άνθρωπος, ότι κακώς το είπα αυτό, δεν το εννοούσα έτσι.
17: Όχι. Δεν το θυμάμαι. Για αν ήταν, θα ερχόταν με τη μία. Αλλά όχι. Ίσως θα έπρεπε να βελτιώσω μία έκφραση που είχα πει τώρα τελευταία, που πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που μέσα από την κοπριά, γιατί τότε είπα σκατά, που δεν είναι, μέσα από την κοπριά θέλουν να γίνουν μέλισσες. Μύγες παραμένουν. Λουλούδια πρέπει να διαλέξουν.
16: Ναι.
17: Οπότε ίσως να διόρθωνα το σκατά με το κοπριά.
16: Εντάξει, ωραία. Δεν τα λες μόνο στην πολιτική. Λες γενικά πράγματα που δύσκολα παραδέχονται οι Ελληνίδες, θα πω, γιατί είμαστε και μεσογειακές και τα πράγματα λέγονται αλλιώς εδώ. Έχεις μιλήσει πολύ ανοιχτά για το ότι αποφάσισες κάποια στιγμή για να σου φτιάξει διάθεση να πας να κάνεις πλαστική.
17: Όχι, δεν ήταν να μου φτιάξει διάθεση. Ήταν μια μειονεξία. Ήταν κόμπλες όταν είχα πάρα πολλά σημάδια. Ήμουν πιο μικρό παιδάκι. Έπαθα μια μόλυνση, μετά είχα δοθήνες και μετά είχα σημάδια άσχημα και ντυνόσουνα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ, πόσο με το μαλλί να βγεις έτσι. Δεν γίνεται. Και να είναι καλά, ο Σπύρος Φιωαννίδης τότε, το 4, μου λέει να σε φτιάξω. Λέω, γιατί διορθώνονται. Μου λέει, εννοείται. Γιατί να μην τα διορθώσω. Όταν απέκτησα το γιο μου και είχε αρχίσει να μιλάει και λέει, μαμά, θα τα διώξεις αυτά τα σπιάκια. Δεν είναι ένα σπυράκι, ένα σημάδι. Την επόμενη μέρα πήγα. Αν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, που είναι πάρα πολύ βασικό, να το κάνεις.
16: Αισθανόσουν άσχημη, γιατί έχω διαβάσει ότι έλεγες ότι δεν ήμουν ωραία στα 20, δεν ήμουν ωραία στα 30.
17: Ναι, αφού είχα τα σημάδια.
16: Αυτό πιστεύεις ότι δεν σε έκανε
17: και αυτό και κοίταξε, αν δει κάποιος μια φωτογραφία, ήμουν και θεριό, έτσι είναι.
16: Ναι. Πολύ. Ωραίο είναι αυτό.
17: Τώρα, λέω να ήμουν και τώρα έτσι. Τότε, επειδή ακριβώς το στυλίτευαν, ένιωθα λίγο μειονεξία. Γιατί μέσα στο γήπεδο δεν διαφέρεις από όλες τις άλλες. Είσαι όπως είναι όλες οι άλλες και εσύ. Του εξωτερικού ή καλές, οι πολύ καλές αθλήτριες. Αλλά όταν γυρίζεις εδώ και πας να βάλεις ένα φουστανάκι και είναι η πλατούλα σου, όλη με καρούμπαλα. Βλέπεις, ουαχ, δύσκολη φωτογραφία αυτή.
16: Γιατί?
17: Ναι, την έκρυψα αυτή. Εγώ την έχω κρύψει. Πού τη βρήκα?
16: Εμείς τις αγαπάμε αυτές τις φωτογραφίες.
17: Γιατί κάνεις ανατομία εδώ πάνω.
16: Ναι, κάνεις ανατομία.
17: Δεν υπάρχει περίπτωση.
16: Τίποτα, λίπος μηδέν εδώ.
17: Τίποτα, μηδέν, μηδέν. Παντελώς. Ναι. Καθόλου. Αλλά έτσι κερδίζεις. Ναι. Πάλι τα ίδια θα έκανα βέβαια. Η αγαπημένη μου φωτογραφία είναι αυτή.
16: Αυτή είναι πολύ ωραία.
17: Είναι η αγαπημένη εκεί. Είναι. Αφού δεν έχω πει και τίποτα περισσότερο, πάλι καλά, σωθήκαμε.
16: Είσαι ένα χαρούμενο παιδί εδώ.
17: Εδώ παραμένεις. Δεν υπάρχει, ό,τι συνέστημα μπορεί να σκεφτείς, είναι στον απόλυτο υπερθετικό βαθμό μέσα μου. Mm. Δηλαδή, ανεβαίνεις πάνω στο βάθρο, δεν υπάρχει ίχνος μπογιάς, φτιασιδιού και είσαι κούκλα. Βλέπω δηλαδή, είμαι ένα 27χρονο πλάσμα μέσα στην απόλυτη ευτυχία της ατελείωτης ανατροπής, όπου θες να χοροπηδήξεις εκεί πάνω, να κολλήσεις με λόγκο τα παπούτσια για να μην βγεις, να νιώσεις λίγο ακόμα, γιατί 1.007 δευτερολέπτου κρατάει, πόσο κρατάει ο εθνικός ύμνος.
16: Ναι.
17: Και δεν το προλαβαίνεις να το νιώσεις, αλλά το νιώθεις.
16: Λένε ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν μετάλλια και μετά θυμώνουν. Γιατί είναι και δύσκολο αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς την ανατροπή.
17: Αλλά το πίπερο μετά.
16: Ναι.
17: Ειδικά αυτή είναι η νίκη. Είναι αυτό που έλεγαν. Πώς δεν τρελάθηκες, γιατί είχα έναν ισορροπημένο άνθρωπο που με κρατούσε.
16: Ναι.
17: Αλλά μετά όλα σου φαίνονται flat. Γιατί εκεί έχεις ζήσει το απόλυτο.
16: Αυτό είναι μια κατάθλιψη. Να τα βλέπεις όλα.
17: Ναι, και ίσιομα. Μετά ψάχνεις και προβληματίζεσαι και πειραματίζεσαι για να δεις τι μπορεί να σου ταιριάξει. Και μου τέριαξε, για μένα τουλάχιστον, μου τέριαξε αυτή η δράση μέσα από την πολιτική. Mm. Όπου για μένα δεν υπήρχε έχω αρμοδιότητα και λειτουργώ, δεν έχω αρμοδιότητα και κλείνω την πόρτα. Για μένα όλα τα πάντα ήταν θέμα ανθρώπου που ως εκλεγμένος άρχοντας του τόπου απαιτείται να ακούς τον συμπολίτη για να του βρεις λύση.
16: Ναι.
17: Ή να του βρεις τη διαδρομή της επικοινωνίας για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να βρει πάντοτε. Παίρνει τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Σηκώνει κανείς, εδώ σε εμάς δεν σήκωναν τηλέφωνο.
16: Ναι.
17: Άρα, ίσως και γι' αυτό να αυτός ο τρόπος λειτουργίας για μένα ήταν το αυτονόητο, αλλά δεν για άλλους.
16: Σ' αρέσει το βάθρο. Σ' αρέσει. Εθνικός ύμνος δεν παίζει μετά τις εκλογές, αλλά τέλος πάντων σ' αρέσει να
17: διακρίνεις. Και δεν κερδίζει τις εκλογές πάντα ο καλύτερος. Αυτό είναι σίγουρο.
16: Είναι μια διαφορά.
17: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Επίσης είναι μια μεγάλη διαφορά.
16: Έχεις βλέψεις πολιτικές, άλλες.
17: Για μένα δεν ήταν αυτός ο σκοπός η πολιτική.
16: Mm.
17: Αυτός ο σκοπός είναι να μπορούμε να διορθώνουμε πράγματα.
16: Ναι.
17: Να διορθώνουμε καταστάσεις που. Αυτό που λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που τραγουδάει, φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Mm-hmm. Θέλω να είμαι παρούσα. Τώρα έχω λίγο ζόρι, δεν ξέρω πόση διάθεση έχω για συγκρούσεις και αποτελέσματα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δύο λέξεις δύσκολες, ακριβές.
16: Mm-hmm.
17: Το μπράβο και το ευχαριστώ. Εγώ θα δουλέψει και στον τουρισμό, πέρα από όλα τα άλλα, και στον τουρισμό πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα σου πω απλά, Leicester Square την πλατεία την ξέρουμε, στη Λονδίνη mm-hmm. την ξέρουμε. Αναρτήσαμε ένα πανό για τη Θεσσαλονίκη για το City Break, γιατί τώρα μάθαμε και το City Break.
16: Αυτά λοιπόν, τα μικρά ταξίδια που
17: κάνει οποίο, κανείς, ναι, ναι, το οποίο το λειτουργούσαμε από τότε. 15 μέρες από κάτω έγιναν 6 συναυλίες. Ξέρεις τι κόσμο μαζεύει. Ναι, αλλά άμα πει City Break Θεσσαλονίκη, χέστηκε η γουμάρα σταλώνη. Ποιος θα μείνει. Και λες τώρα, και είναι ένα πιτσιρίκι, γιατί εγώ ακούω πολύ τους νέους ανθρώπους και τους συνεργάτες που είχα. Και ήταν ομαδική δουλειά, δεν ήταν η Πατουλίδου που τα έκανε. Ήταν γιατί άκουγε τα παιδιά. Και μου λέει ένα παλικαράκι, μου λέει, να σου πω, λέει, κυρία Πατουλίδου, ντούπερ, τι ωραία λέξη. Λέω, πότε βάλουμε, super duper city break. Όλοι ξέρετε γιατί σταματούσαν για το ντούπερ και έλεγαν, τι είναι αυτό το ντούπερ. Α, Θεσσαλονίκη. Where is Θεσσαλονίκη, πάμε Θεσσαλονίκη.
16: Ναι.
17: Το ντούπερ έκανε τη διαφορά. Mm. Και λες να σπουδάσω επικοινωνία. Θα τη σπουδάσεις. Mm. Δεν θα μπορέσεις να τη λειτουργήσεις εάν δεν είναι ανοιχτό το μυαλό να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου λένε τα νέα παιδιά που είναι οι μαγνήτες και της τεχνολογίας και του τρόπου μιας καθημερινότητας που ο μοναχός τουρίστας ψάχνει.
16: Ναι. Εσύ δεν χρειάζεται να σπουδάσεις επικοινωνία, γιατί νομίζω ότι για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, είναι το πιο επικοινωνιακό σύνθημα που έχει γίνει ποτέ.
17: Παύλος Κοντογιαννίδης.
16: Ναι.
17: Είμαστε στο χωριό του.
16: Ναι.
17: Ποιος τον λέει όχι. Είμαστε λοιπόν στο χωριό του σε μια εκδήλωση. Εγώ μαζεμένη, μου λέει να δώσει. Πηγαίνω και λέω, ορίστε κύριε Κοντογιαννίδη. Α, θα κύριε Κοντογιαννίδη. Λέει, άκου να σου πω. Μια μεγάλη γιορτή, δεν θυμάμαι τι ήταν. Μου λέει, μολόν λαβέ. Λοιπόν, εν τούτο νίκα. Λέω, ωραία. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Τέλος τα συνθήματα για τη χώρα. Κάτσε δίπλα μου. Κοίτα πώς ένας άνθρωπος, ο κομπλεξάριστος, όχι απλά σου αναβαθμίζει, ανοίγει τους ορίζοντες μιας κουβέντας που πραγματικά γράφει ιστορία με την έννοια ότι σύγχρονη Ελλάδα, με ένα με ένα σκατουλάκι που βγήκε από τον Τρυπόταμο της Φλόρινας σε ένα χωριό 300 ανθρώπων, mm. που δεν έχει τον ήλιο μοίρα, είπαμε, η Πινέζ όταν έμπαινε στο χάρτη, χανόταν το χωριό μου. Ξαφνικά είναι στον Όλυμπο. Είναι μαζί με τους θεούς του Ολύμπου και λέει κάτι το οποίο είναι κατευθείαν το απάβγραμμα 3.000 χρόνων ιστορίας. Αυτό μου το έμαθε ο δάσκαλος.
16: Ναι.
17: Τετάρτη δημοτικού, τον είχα στη Γερμανία. Και αγαπάς.
16: Mm-hmm.
17: Αυτό. Απλά αγαπάς.
16: Τι λες στον εαυτό σου, γιατί όλοι έχουμε κάτι που λέμε στον εαυτό μας.
17: Τι να τον πω στον εαυτό μου, να αντέξει, ειδικά τώρα να...
16: Έχεις αντέξει.
17: Αυτό το έχω αντέξει, μου το λένε, α, σε βλέπουμε καλά και ιστορίες και λέω, είναι έτσι, μήπως δεν το καταλαβαίνω. Πορεύομαι ακόμη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά χρειάζεσαι ανθρώπους, όχι 10 καλά ψυχίατρους, ψυχολόγους, ιστορίες, απλά ανθρώπους καλοσυνάτους να σου πούνε δύο κουβέντες, δύο mm. λόγια παραπάνω από αυτά που έχουν διαβάσει και ξέρουν να τα κάνουν πολύ απλά,
16: ναι.
17: για να μπορούν να σου χαϊδεύουν την ψυχή.
16: Mm.
17: Δεν θες πολλά.
16: Ναι.
17: Θες μια αλήθεια, μια έννοια, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου λένε γιατί κάνεις πολιτική. Λέω, δεν θέλω να προσφέρω, ρε παιδιά. Όλοι προσφέρουν. Θέλω, νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Και επειδή νοιάζομαι για τους ανθρώπους και επειδή έχουν νοιαστεί για μένα, θέλω να ανταποδώσω. Θα σου πω, κατεβαίνοντας εδώ για να έρθω στην έντευξη. Καλή τη ώρα που κι αν είναι, ξέρει που είναι. Πήγα να πάρω κάτι εφημερίδες από το αεροδρόμιο, Μακεδονία.
16: Ναι.
17: Και μου λέει, είστε πάρα πολύ όμορφη σήμερα, κύριε Παπλίδου. Λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, αλλά. Λέει, ναι, τα μετά και λέει, είναι λίγο λυπημένα. Λέω, είναι. Γιατί λέω, αυτό και αυτό. Μου λέει, να σας κάνω μια αγκαλιά, να σας πάρω μισό πόνο. Θες άλλο?
16: Όχι.
17: Τίποτα.
16: Πολύ σε πήρε αγκαλιά.
17: Δεν θες τίποτε άλλο. Δεν την ξέρω, ούτε το όνομά της δεν ξέρω, του παιδιού αυτού.
16: Ναι.
17: Καλή της ώρα που κι αν είναι. Ναι. Λέω, ο καλός ο λόγος είναι πάρα πολύ ακριβώς.
16: Ναι. Συγκινητικό πολύ. Πολύ συγκινητικό.
17: Να σε πάρω μια αγκαλιά, σου πάρω τον πόνο. Με ναι. ξέρεις και από χθες.
16: Κι όμως.
17: Όχι.
16: Ναι.
17: Είναι το νιάξιμο.
16: Mm-hmm.
17: Το χάσαμε λίγο τα τελευταία χρόνια. Γιατί ίσως βρε Άθηνα, είδα μου. Ακούω τους νέους, τους γονείς να λένε στα παιδιά τους να σπουδάσεις αυτό γιατί βγάζει λεφτά και δεν νοιάζεται κανείς αν είναι χαρούμενο.
16: Mm.
17: Αν αγαπάει αυτό που κάνει, αν θα είναι ευτυχισμένος. Δηλαδή και ξαφνικά μπορεί να βγάλει περισσότερα χρήματα και να είναι ένας απόλυτα δυστυχισμένος ενήλικας γιατί κάνει κάτι που δεν τα αγαπάει.
16: Mm. Η επιτυχία και η ευτυχία απέχουν πολύ.
17: Ναι. Η επιτυχία εγώ επέτυχα, ναι. Εάν δεν μπορούσα να μοιραστώ αυτή την επιτυχία με 5 ανθρώπους που δεν θα ζήλευαν την επιτυχία, ψέματα, που δεν θα τη φθονούσαν,
16: mm.
17: γιατί εγώ τη ζήλευα την επιτυχία, ήθελα και εγώ να γίνω.
16: Ναι.
17: Ήθελα να νιώσω αυτό το συνέστημα, δεν θα γινόταν ποτέ ευτυχία.
16: Mm-hmm.
17: Αν δεν το μοιραστείς, αν δεν το πολλαπλασιάσεις, δεν θα έχεις φως γύρω σου. Έτσι το νιώθω.
16: Τι σε έχει... Γιατί περνάς τώρα μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Υπάρχει κάτι που σε έχει φθείρει. Έχεις το πένθος, εντάξει. Είναι κάτι πολύ σοβαρό μετά από 42 χρόνια.
17: Είναι αγωνία, γάμου. Μια αγωνία.
16: Ναι.
17: Ξέρεις, απλώνεις το χέρι και δεν έχεις τίποτα. Το μαξιλάρι άδειο.
16: Ναι.
17: Λες, μπαίνω μέσα και λες, να πω, γιατί ήξερες ότι ο άνθρωπος που είναι εκεί μέσα είναι ο απόλυτος θαυμαστής σου. Λένε τα ζευγάρια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό ενός πετυχημένου διαχρονικά αγαπημένου ζευγαριού? Πρωτίστως, ναι, αγαπιόμαστε, αλλά θαυμάζουμε και ο ένας τον άλλον. Εγώ το έχω χάσει αυτό. Μπορεί να σε θαυμάζουν πολύ, αλλά θέλεις πολλοί άνθρωποι, όχι οι άντρες ή οι γυναίκες. Αλλά ξέρεις αυτό το. Στο καλό να πας, πατούλ! Έλα ρε, σ' αγαπώ.
16: Mm.
17: Στο άσχετο. Λείπει.
16: Ναι.
17: Θέλει χρόνο να προσαρμοστείς στην ησυχία.
16: Η ησυχία είναι.
17: Ναι, η ησυχία. Υπάρχει ησυχία.
16: Ναι.
17: Υπάρχει πολύ άπλα μέσα στο σπίτι. Αλλά οκ. Okay.
16: Ναι.
17: Εντάξει.
16: Γιος. Γιος.
17: Ο γιος.
16: Ο γιος.
17: Τα παιδιά τραβάνε τη διαδρομή τη δική τους. Ευτυχώς ναι. είναι ένας καλός άνθρωπος.
16: Mm.
17: Πολύ συνειδητοποιημένος. Και θα το βρει το δρόμο του και εμείς θα χαιρόμαστε. Θα χαιρόμαστε με αυτόν.
16: Φωτογραφία.
17: Ναι, Τζίντζερ.
16: Ναι.
17: Ξυλοκόπος Νορβηγός.
16: Ξυλοκόπος Νορβηγός, τόσο κόκκινα μαλλιά, τόσο μπαμπάς. Κόκκινο μαλλί ο
17: Δημήτρης. Ναι, είχε μουσεί. Μπαμπάς μας. Ο οποίος λέει, εγώ θέλω να το βάψω το μαλλί, όταν ήταν πιο μικρός. λέω, θα σε αγαπήσει καμία με αυτό το μαλλί και μετά, δεν θα τα αλλάζεις.
16: Ο οποίος δεν έγινε αθλητής, δεν ήθελε να έχει καμία σχέση.
17: Ξεκίνησε με ένα πολύ δύσκολο άθλημα για την Ελλάδα, το ποδόσφαιρο.
16: Ναι.
17: στο ποδόσφαιρο, για όσους ασχολούνται και ξέρουν, το πίσω από την κουρτίνα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Mm. Και δεν είναι ευκολία. Δεν θες να πληρώσεις για να προχωρήσεις το παιδί. Λες, ρε παιδιά, άμα αξίζει, ναι, άμα δεν αξίζει, ας το να παίζει. Και κάνω ένα λάθος, θεωρώ, στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχει βελτιωθεί τώρα. Αλλά στις ακαδημίες, στα πιτσιρίκια, ο προπονητής προτιμώ να ξέρει λιγότερα και να είναι περισσότερο δάσκαλος. Ναι. Να μπορεί να ποτίζει την αυτοπεποίθηση και την αγάπη του παιδιού για το παιχνίδι. Γιατί όταν λέω, α, εσύ δεν κάνεις, εσύ δεν κάνεις. Πού πας, βρε, ηλίθιε τώρα, σε 9 χρονών και 8 χρονών παιδάκι και του λες, τι, δεν κάνεις.
16: Ναι.
17: Και το λέει ένας άνθρωπος που μέχρι και τα 15-16 του έλεγαν, δεν κάνεις. Ας έρθουν να μου το πούν τώρα.
16: Ναι.
17: Μπορούν, όχι. Γι' αυτό λέω ότι στις ειδικά στο ποδόσφαιρο, στα αυτά τα ομαδικά, στα μικρά παιδιά θα πρέπει να έχουν περισσότερο γνώση δασκάλου, ανθρώπου που μπορούν να είναι οι οδηγοί για το πώς αύριο θα γίνεις λίγο καλύτερος. Άνθρωπος και μετά αθλητής. Γιατί αν γίνεις άνθρωπος, θα μπορείς να καταλάβεις περισσότερα από το άθλημα που υπηρετείς.
16: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
17: Εγώ ευχαριστώ.
16: Και ελπίζω να είπες αυτά που ήθελες.
17: Έχω ακόμη να σου πω, αλλά την άλλη φορά. Εντάξει, του χρόνου.
16: Η πρώτη συνέντευξη είναι, ξέρεις, αναγνωριστική. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
17: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
16: Αυτό ήταν από το καλύτερα αργά. Νομίζω ότι κάπως σας αφήσαμε με διάφορες σκέψεις. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: ποτέ δεν με είχε απασχολήσει
1: ο γάμος.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντοβα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο Action 24 αμέσως μετά τα μεσάνυχτα.

0: of cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Σαν σήμερα το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους ηθαγενείς το Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φαντακτερά αντικείμενα αξίας 24 δολαρίων. Στις μέρες μας, το Μανχάταν αποτελεί παγκόσμιο εμπορικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ εκεί βρίσκεται και η έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Ρεφρέν».

Σαν σήμερα το 1964, σε αγώνα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός με τέρμα του Βαγγέλη Πανάκη επικρατεί 1-0 του Ολυμπιακού, κατακτά τον τίτλο αίτητος και κάνει το γύρο του θριάμβου στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1966, γεννιέται στη Μασσαλία ο Έρικ Καντονά, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του, αλλά και αρκετά οξύθυμος. Συνέβαλε τα μέγιστα στην αναγέννηση της Manchester United και λατρεύτηκε από τους οπαδούς της. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Auxerre το 1983 και μέχρι το 1992 που πήγε στη United, είχε ήδη αγωνιστεί στις Martinique, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes και Lens. Με τη φανέλα της Marseille πήρε το πρωτάθλημα του 1991, ενώ στα 5 χρόνια της παρουσίας του στο Μάντσεστερ κατέκτησε 4 πρωταθλήματα. Στην Εθνική Γαλλία αγωνίστηκε 45 φορές και σημείωσε 20 γκολ, ενώ μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και το θέατρο ως ηθοποιός. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» με πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Γκάντς.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
3: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
3: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτη Σύνδεσιτ 250 λίτρων Total No Frost ενεργειακής κλάσης Ε με χαμηλή ετήσια κατανάλωση και λειτουργία Push and Go. Για ενισχυμένη ψύξη και φρεσκάδα τώρα μόνο 349 ευρώ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Euronix. Σοβαρά πάντα.

It's on, baby. Price on the whole, I'm not.

0: I can't believe it.
1: Whatever.
0: Fancy pants. Yeah.
2: So close to you.

0: έτσι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
18: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
19: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες.

0: Ποτέ δεν με είχε απασχολήσει
1: ο γάμος.
0: Ποτέ. Ναι. Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Housekeeping?
4: I got an idea.
3: Just wait. This is the place I told you. Sean, no me vayas a meter en problemas, eh?
4: No. Vamos a caer.
3: Good luck. Bye-bye.
5: Whoa. This is what I call a great rehearsal space. All
4: right. All right, yo. Yo, listen up. That circus up there, the cameras, the people, the drama, that's nothing but a distraction to keep us from winning this thing. So let's stay focused, and let's get to business.
6: Yeah!

three.

0: Yeah.
1: No.

space.

0: Let's do it. Let's do the move.
1: Yeah?
0: You better catch me.
1: Trust me.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
7: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
6: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
7: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Οι πλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
12: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
13: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
14: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
15: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
16: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
17: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
18: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
19: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
20: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
21: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
22: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
23: The night Ellen was attacked, I saw you.
24: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
25: I could have you arrested for attempted murder.
26: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
5: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

Η σεζόν του Απερτούρα 2026 ολοκληρώνεται στην Κόρντομπα με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε River Plate και Belgrano. Δείτε το live Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο YouTube του Αθλέτικο και σε μαγνητοσκόπηση στο

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
0: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
8: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
9: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
10: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
11: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
12: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
7: Peppa!
8: Leo, what are you doing?
9: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
10: Shield is down! Gods, protect the Empress!
11: I will pay for my imprisonment.
12: Our mission is to save Syntopia.
13: Well, let's giddy up!
14: Ημία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
15: It's a cops.
16: I'll go this way.
15: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
17: I have the right to remain silent.
18: The Rookies.
19: Will you say that again, please?
18: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
6: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
5: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
6: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Τσιπλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
8: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
9: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
10: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
11: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
12: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
13: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
14: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
15: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
16: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
17: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
18: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε ο τελικός που διεξήχθη στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Ένας δραματικός, πραγματικά τελικός, ο οποίος τελείωσε στις λεπτομέρειες, αλλά φέρνει τον Ολυμπιακό ξανά στον θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του, λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο και ήδη, όπως βλέπετε πίσω μου, η εικόνα είναι ζωντανή. Και τώρα τη βλέπετε μπροστά, είναι από τον Πειραιά, από το Πασαλιμάνι, όπου ήδη ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει στους δρόμους, ξεχύνεται για να μπορέσει να πανηγυρίσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Μπορούμε να ακούμε και ήχο παράλληλα από τα συνθήματα των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι, όπως είναι λογικό, όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι το πρωί θα κρατήσουν αυτοί οι πανηγυρισμοί. Να πάρουμε το κλίμα, να ακούσουμε λίγο.

0: Εδώ λοιπόν ζωντανή σύνδεση με τον Πειραιά. Βλέπετε και τη Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία, αν μας ακούς μέσα σε αυτό το κακό χαμό, σε βλέπουμε και σε ακούμε, ναι.
1: Προσπαθώ, το πήραμε, όλοι λένε και τρέχουνε με χαμόγελο, με χαρά. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν ένα μάτς το οποίο είχε αδρεναλίνη πάρα πολύ. Ήτανε στο πόντο τελικός. Αλλά το έπειρε ο Ολυμπιακός εδώ στις καφετέρες στο Πασαλιμάνι καθ' όλη τη διάρκεια. Φώναζαν, πανηγύριζαν, τραγουδούσαν συνθήματα. Βλέπετε, έχουν ανάψει καπνογόνα. Τρέχουν, θα πάνε τώρα προς το ρολόι του Πειραιά να γιορτάσουν για την ομάδα τους. Και στη συνέχεια, θα πάμε όλοι στην πλατεία, στο Δημοτικό Θέατρο, όπου θα έρθει η αποστολή.
0: Η Βασιλεία θα πνιγεί στις αγκαλιές, των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Είναι τρελαμένη. Και είναι λογικό, είχαν να το πάρουν το 2013, το πήρανε σήμερα και θα πάμε όλοι μαζί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με την ομάδα που θα έρθει κούπα.
0: Ένας δραματικός τελικός, έτσι όπως εξελίχθηκε. Οι πανηγυρισμοί μόλις έχουν ξεκινήσει στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνομαι, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα βγουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση του τροπέου που περίμεναν πώς και πώς. Από το 2013 ο Ολυμπιακός είχε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Το κάνει τώρα 13 χρόνια μετά. Και παράλληλα να βλέπουμε και το τελευταίο λεπτό, τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτής της απίστευτης αναμέτρησης, η οποία είχε εξαιρετικά σκαμπανεβάσματα, διακυμάνσεις σε όλο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, κατάφερε να ανταποκριθεί έστω μουδιασμένα σε αυτή την αρχή, βλέποντας 17-18.000 κόσμο του να βρίσκονται στις εξέδρες του κλειστού του Ολυμπιακού Σταδίου, του ΆΚΑ. Η Ρεάλ ήταν αυτή που προηγήθηκε με 26-19 στο πρώτο δεκάλεπτο. Το ημίχρονο Ολυμπιακός ισοφάρισε και έφτασε και μπροστά στο σκορ με 46-44. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Μαδριλένοι έκαναν την αντεπίθεσή τους με 21-15 επιμέρους σκορ. Και εκεί που στο 80-80 ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να πετύχει ένα 8-0 σερί. Στη συνέχεια η Ρεάλ όμως αντέδρασε και πάλι με τρίποντο του Χεζόνια, με βολή και συνέχεια με φάουλ που έγινε εδώ από τον Γουόκαπ. Έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να μπουν στο παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που εν τέλει και στάθηκε τυχερός στο τέλος, το άξιζε, αλλά και δίκαια κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη, αυτή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου, παίρνοντας εκδίκηση από την Ρεάλ. Ό,τι είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια με τον Ολυμπιακό, τότε να βρίσκεται στο καναβάτσο στα τελευταία δευτερόλεπτα από καλάθι του Σέρχιο Γιούλ, τώρα έγινε αντιστρόφως ανάλογα με τον Ολυμπιακό να ευνοείται και από την συνθήκη που ήταν άλλωστε καλύτερη ομάδα. Το απέδειξε περίτρανα με την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη της κανονικής περίοδου με το 3-0 που έκανε απέναντι στη Μονακό στα play-off, με την εμφατική νίκη στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαξε με 18 πόντους διαφορά. Τώρα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Τελικό σκορ 92-85 θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Και εδώ οι πανηγυρισμοί που βλέπετε δεξιά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ξέφρενη, ξέσπασμα. Και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού, νάτι εδώ, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ένα πολύ καλό μάτς, έφερε τον Ολυμπιακό όταν ήταν σε δύσκολη θέση να βρεθεί μπροστά, να δείξει την αυταπάρνησή του και να προσφέρει πλούσια τα όσα προσόντα έχει στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ του ΆΚΑ, στο Glass Floor, για να δώσει αυτή την νίκη, να βάλει το δικό του λιθαράκι, πολύ σημαντικό. Αξίζει να πούμε ότι ο Φουρνιέ ήταν πρώτο σκόρε του Ολυμπιακού με 20 πόντους, με τον Πίτερς να ακολουθεί με 16, τον Βεζέκοφ με 12, τον Γκόκαπ με 10, τον Μιλουτίνοφ με 8 πόντους, τον Γουόρτ με 7, τον Τζόσεφ με 5, τον Μακίσικ με 5, τον Χολ με 4, όπως και ο Τζόνς ένα πόντο, ο Ντόρσεϊ. Αυτή ήταν η 92 χρυσή πόντι για τον Ολυμπιακό σε αυτόν τον ιστορικό τελικό. Πάμε και πάλι βέβαια να συνδεθούμε, να βλέπουμε συνέχεια εικόνες από τον Πειραιά, εκεί όπου βρίσκεται το επίκεντρο των πανηγυρισμών και θα βρίσκεται για όλο το βράδυ, αφού μην ξεχνάμε να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι έχει στηθεί μια ειδική εξέδρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν ξέρουμε πότε θα είναι 1,5, θα είναι 2, θα είναι 2,5, θα καταφτάσει το Πούλμαν με την αποστολή, με την ομάδα του Ολυμπιακού, με τους πρωταθλητές Ευρώπης, για να γνωρίσουν την αποθέωση από όλο τον κόσμο των Ερυθρόλευκων. 18.000 τυχεροί φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ΆΚΑ. Εδώ ο Γιώργος Πρίντες δακρυσμένος. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο ιστορικός αρχηγός του Ολυμπιακού, μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη που βρέθηκε εκεί και ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Οι δυο τους έχουν γράψει χρυσές σελίδες στο ελληνικό μπάσκετ. Το δάκρυ του Γιώργου Πρίντεζη. Και με αυτές τις στιγμές και με αυτές τις εικόνες και με τον ύμνο των πρωταθλητών να συνοδεύει αυτές τις στιγμές, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. 1997 το πρώτο, 2012 το δεύτερο, 2013 το τρίτο, back to back τότε είχε κάνει ο Ολυμπιακός και τώρα διαδέχεται την Φενέρμπαξε στην κορυφή της Ευρώπης, της παίρνει το στέμα με τον πιο εμφαντικό τρόπο μέσα στην Αθήνα, μέσα στο σπίτι του, γιατί δημιούργησε έτσι μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού που κατέκλυσε τις δύο αυτές μέρες των αγώνων του Final Four το ΆΚΑ και ήταν λογικό, δεν μπορούσε να γίνει εδώ Final Four και να μην το πάρει η ελληνική ομάδα. Εδώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας πνίγεται στην αγκαλιά των προέδρων του Ολυμπιακού, του Γιώργου και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Σε πολύ όμορφο κλίμα τελείωσε ο τελικός. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι παίκτες μεταξύ τους. Άλεκ Πίτερς στους πανηγυρισμούς και ο Ιβάν Φουνιέ, το μεγάλο πρόσωπο της αναμέτρησης. Νομίζω ότι χαρακτηριστικά μπορούμε να τον χρήσουμε ως MVP. Δεν ξέρω αν θα αναδειχθεί κιόλας ως πολυτιμότερος παίκτης. Είναι βεβαίως ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με τους 20 πόντους που πέτυχε στον σημερινό τελικό. Αυτός που τον οδήγησε σε αυτή την ανεπανάληπτη ιστορική επικράτηση κόντρα σε μια Ρεάλ που στο παρελθόν τα έχει βρει δύσκολα ο Ολυμπιακός. Είχε χάσει τρεις τελικούς με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης. Στον 10ο δικό του ευρωπαϊκό τελικό θα πάρει το 4ο στέμα, θα πάρει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο και σαφώς θέλει να ξεκινήσει μια νέα σειρά επιτυχιών. Μετά από 13 χρόνια η κορυφή του ανήκει και πάλι με αυτές τις χαρακτηριστικές πολύ όμορφες στιγμές που διαδραματίζονται και θα εξελίσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός ήθελε πολύ να πανηγυρίσει αυτόν τον τίτλο. Το κατάφερε. Μια ελληνική ομάδα βρέθηκε στο Final Four που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα με απόλυτη επιτυχία η διοργάνωση αυτό το τριήμερο. Η εικόνα πήγε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και είδε στο τέλος τον Ολυμπιακό να πανηγύριζε. Και εδώ ζωντανές εικόνες από τον Πειραιά. Για να ακούσουμε και ήχουν να ακούμε αν υπάρχουν κάποια συνθήματα, έτσι. Αυτές οι φωτιές βέβαια που έχουν μπει εκεί, καλό θα ήταν να υπάρχουν αυτές οι στιγμές, δεν πρέπει να έχουν τέτοιες εικόνες. Οι πανηγυρισμοί θα είναι ολονύχτιοι. Οι πανηγυρισμοί θα είναι εξέφρενοι, όχι μόνο στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα. Κινητά που καταγράφουν αυτές τις εικόνες. Πάμε παράλληλα, ενώ θα βλέπουμε και τι γίνεται στον Πειραιά, να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο, με το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί βρίσκεται η Βάλια Πηλιανίδη. Βάλια.
2: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα εδώ από την μεικτή ζώνη του T-Center Athens. Περιμένουμε.
0: Βάλια, το
2: πήρες.
0: Δύο χαμένοι τελικοί. Τρίτος και φαρμακερός. Δύο χαμένα Final Four, τρίτο και φαρμακερό. Έλα, χαμογέλα, εντάξει.
2: Πράγματι, όντως, τρίτη και φαρμακερή. Νομίζω μετά από δύο χαμένους τελικούς δεν θα μπορούσα να γυρίσω στο γραφείο. Περιμένουμε λοιπόν τους παίκτες του Ολυμπιακού να περάσουν από την μεικτή ζώνη. Αυτή την ώρα γίνεται και η απονομή, θα γίνει απευθείας η απονομή στους πρωταθλητές Ευρώπης, στον Ολυμπιακό.
0: Έχουν πες ήδη μοιραστεί κάποια έχει γίνει που δεν έχουμε και... δει. Πες μας τι έζησες, τι είδες από τη λήξη και μετά.
2: Πραγματικά οι εικόνες μέσα στο T-Center ήταν μοναδικές. Ο κόσμος έκλαιγε από χαρά, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, φωνάζαν. Ήταν ένα επικό ξέσπασμα με τη λήξη, ειδικά στα τελευταία λεπτά που η Ρεάλ επιχείρησε να κάνει μία ανατροπή. Ειλικρινά, ο κόσμος του Ολυμπιακού νομίζω περνάει το καλύτερο βράδυ των τελευταίων ετών. Αγκαλιές, κλάματα. Είδα και τον Γιώργο Πρίντεζη να κλαίει. Έναν παίκτη ο οποίος έχει γευτεί δύο Ευρωλίγκες. Να βλέπετε έναν παίκτη σαν τον Γιώργο Πρίντεζη να κλαίει σαν μικρό παιδί. Πραγματικά οι εικόνες ήταν ανεπανάληπτες.
0: Παρουσία θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο μεγάλος, ο πανμέγιστος, ο θεός του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και αυτοί είδαμε να πανηγυρίζουν, και ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
2: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο που να πούμε, Σταύρο, καθόταν δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη και οι δυο τους τα λέγανε πάρα πολύ ώρα συνέχεια μέσα στη διάρκεια του μάτς. Επίσης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πανηγύριζε πάρα πολύ έντονα τις φάσεις και τα καλάθια του Ολυμπιακού. Πανηγύριζε σαν να είναι τα αδέρφια του στον Ολυμπιακό, σαν να είναι η δική του ομάδα. Αλλά
0: και αυτό είναι το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, το βλέπουμε και πάλι που μας είπες προηγουμένως με τον Γιώργο Πρίντεζη να δακρύζει, να κλαίει πραγματικά από συγκίνηση, από χαρά για όσα είδε προηγουμένως να εξελίσσονται, ναι, για τον Ολυμπιακό που κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό του βαλιά.
2: Πράγματι, μοναδικές στιγμές. Αυτή την ώρα θα γίνει και η απονομή στους πρωταθλητές Ευρώπης. Πρώτα θα ξεκινήσει η απονομή με το βραβείο του MVP. Αν με ρωτάς, ψήφισα τον Φουρνιέ. Να δούμε ποιος θα
0: είναι. Αυτό είπα και εγώ. Με 20 πόντους και με αυτό το ανεπανάληπτο ξέσπασμα που έκανε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, νομίζω ότι δικαιωματικά του ανήκει ο τίτλος.
2: Και πράγματι, Σταύρο, είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο MVP του Final Four. Αποθεώνεται από ολόκληρο το T-Center. Ακούγονται μέχρι εδώ τα συνθήματα για τον Εβάν Φουρνιέ. Χειροκροτάει τον κόσμο. Μοναδικές εικόνες, μοναδικές στιγμές για τον Ολυμπιακό και όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, παίκτες, προπονητές, staff.
0: Και όσο μιλάς, βλέπουμε και ακούμε και ήχο και από τον Πειραιά, όπου γίνεται, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο κακός χαμός με το σφύριγμα της λήξης, και ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα οι φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Και σαφώς, Βάλια, η νύχτα αναμένεται να είναι μεγάλη.
2: Η νύχτα θα γίνει μέρα, Σταύρο. Δεν νομίζω ότι οι πανηγυρισμοί θα τελειώσουν νύχτα. Θα ξημερώσει μέχρι να το ζήσουν με την καρδιά τους οι φίλοι και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα μεταφερθούν ό,τι ώρα τελειώσουν από εδώ, 2-2.30, θα πάνε στο κέντρο του Πειραιά για να πανηγυρίσουν με το μεγαλύτερο όγκο των φιλάθλων τους.
0: Μάλιστα, παραμένεις εκεί για να έχουμε τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Έτσι, είσαι συνέχεια σε επαφή, είμαστε συνέχεια σε ζωντανή σύνδεση και παρακολουθούμε το ότι γίνεται, όπως εδώ και από τον Πειραιά. Οι φωτιές εκεί θα έπρεπε να λείπουν από αυτές τις εικόνες, γιατί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μέσα στους πανηγυρισμούς οι φίλοι του Ολυμπιακού άναψαν και κάποιες φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Δυστυχώς συνηθίζεται και δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε αυτό. Δεν θα πρέπει να μαυρωθούμε με οποιοδήποτε τρόπο οι πανηγυρισμοί των Ερυθρόλευκων. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και εικόνες με τον Τόμας Γουόκαπ και την σύζυγό του να αγκαλιάζονται. Πολύ όμορφες εικόνες από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ξεσπούν, να δείχνουν ότι αυτό το ήθελαν, το επιζητούσαν, το ήθελαν πώς και πώς, όπως και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού που κατακτούν το τρίτο δικό τους τρόπαιο, δεύτερο τρόπαιο, ευρωπαϊκό τρόπαιο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον άνθρωπο με το προσωνύμιο σκακιστής που οδηγεί τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια και φρόντισε και τώρα να του δείξει το δρόμο προς την κορυφή, όπως έκανε και το 2013, διαδεχόμενος τον Ντούσαν Νίβκοβιτς που είχε κατακτήσει το στέμμα του πρωταθλητή Ευρώπης το 2012. Έτσι και σήμερα, 13 χρόνια μετά ακριβώς από την πρώτη κατάκτηση τροπέου για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που τότε είχε γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής που το είχε καταφέρει, τώρα το επαναλαμβάνει και επιστρέφει στην κορυφή ο Κώστας Παπανικολάου, και αυτός θα το σηκώσει το τρίτο του ευρωπαϊκό για τον Κώστα Παπανικολάου. Ήταν στο back-to-back του 12-13 και πάμε και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Από την πάνω πλευρά, μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε την Ελένη Μαρκάτη στα ψηλά του ΆΚΑ, αναμένοντας την απονομή του πρωταθλητή Ευρώπης. Ελένη.
3: Καλησπέρα, Σταύρο. Ιστορική βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ. Όπως είπατε πίσω μου, υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως είχαν γεμίσει αισθητικά τις κερκίδες του Telecom Center. Υπολογίστηκε περίπου ότι ήταν 19.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού απόψε εδώ. Όπως πολύ σωστά είπε, σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει και η απονομή των πρωταθλητών Ευρώπη, που δεν είναι άλλη από την ομάδα του Ολυμπιακού, η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην regular season, η ομάδα που κατάφερε να ξεπεράσει εύκολα το εμπόδιο των play-offs κόντρα στην Μονακό. Υπέταξε τη Φενέρμπαξε στον ημιτελικό, που ήταν η ενεργία πρωταθλήτρια και κατάφερε επάξια να δείξει στην κορυφή της Ευρώπης. Όπως ότι ήταν ένας τελικός, ακριβώς όπως το περιμέναμε, ένας τελικός ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στη Ρεάλ Μαδρίτης, πάντα θα είναι ντέρμπι. Άκουσα περιμένουμε μεγάλα καλάθια, πάθος, ένταση, στιγμές, όπως αυτές που παρακολουθήσαμε λίγα λεπτά πριν. Νομίζω ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής από πλευράς του Ολυμπιακού δεν είναι άλλος από τον Εβάν Φουρνιέ. Θυμίζουμε ότι και πέρσι στο Άμπου Ντάμπι είχε κάνει κατάθεση ψυχή στον ημιτελικό. Όμως στη Media Day του Ολυμπιακού είχε πει κάτι. Εγώ πέρυσι έκανα φοβερή εμφάνιση, αλλά ήμουν ο μοναδικός που πήρε όλες τις ευκαιρίες, πήρε όλες τις προσπάθειες. Αυτό είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Απόψε είδαμε πράγματι. Είναι η απονομή.
0: Σε χάνουμε κάπου, γιατί γίνεται και η απονομή τώρα και αντιλαμβάνομαστε ότι όλοι έχουν ανοίξει για να κάνουν το live τους στα social media. Εξακολουθούμε και σε βλέπουμε. Όμως, ναι, συνεχίζεις, Ελένη.
3: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός υπηρέτησε απόλυτα τον επόμενο Μπατζόκα Μπολ. Είχε το μονικό με την Αλμαδρίτης που αξίζει να πούμε ότι πάρε το Σαναδρή. Γι' αυτό θα μονικούν από 15 χωρίς να πάρει. Χωρίς τον χωρίς τον Καρούμπα, χωρίς
0: Σε χάνουμε, Ελένη, γιατί κολλάει το σήμα. Εντάξει, θα επανέλθουμε μόλις ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Σε ευχαριστώ πολύ. Μόλις επανέλθει το σήμα, να ευχαριστήσω την Ελένη Μαρκάτη που παραμένει στο ΆΚΑ φυσικά και στην θέση της. Βλέπουμε και την απονομή του τίτλου του MVP, του πολυτιμότερου παίκτη αυτού του Final Four για τον Εβάν Φουρνιέ. Και βλέπετε την στιγμή που αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 18.000 φίλοι των Ερυθρόλευκων. Ο Εβάν Φουρνιέ παίρνει το πρώτο τρόπαιο που είναι αυτό του MVP, ενώ παραμένουμε σε ζωντανή σύνδεση με το Πασαλιμάνι και τον Πειραιά και τον Εβάν Φουρνιέ να σηκώνει το τρόπαιο του MVP και να χαίρεται αυτή τη στιγμή. Ένας παίχτης ο οποίος έχει αρκετές παραστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί και στο NBA, έχοντας μεγάλες στιγμές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ κατακτώντας τίτλους πλέον με τα Ερυθρόλευκα, είναι και θέλει να αποτελέσει τον νέο άνθρωπο θρύλο για την ομάδα του Πειραιά. Όπως μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Ολυμπιακός έχει και τον κορυφαίο Σάσα Βεζέγκοφ στις τάξεις του, έναν παίκτη ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο του MVP της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας και φυσικά έναν παίκτη ο οποίος και αυτός είχε πάει στο NBA, επέστρεψε όμως για να φορέσει τα Ερυθρόλευκα και για να βοηθήσει τα μέγιστα, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να επανέλθει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Παραμένοντας και η εικόνα μας αριστερά από τον Πειραιά, από το Πασαλιμάνιο που συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο πλήθος. Δεν ξέρω αν με ακούει και η Βασιλεία Μανοπούλου που βρίσκεται εκεί για να μας δώσει εκ νέου κλίμα, με τον κόσμο να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Βασιλεία.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε.
4: Το κλίμα είναι το ίδιο και ακόμα πιο χαρούμενο. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται από όλες τις καφετέριες, από όλα τα σπίτια, όπου είναι όλα τα σπίτια ανοιχτά με σημαίες του Ολυμπιακού. Τα βαλκόνια φωνάζουν συνθήματα, τραγουδάνε. Είναι παιδάκια μικρά, είναι νέα παιδιά, είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία. Τραγουδάνε, είναι όλοι πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν όλοι στην πλατεία στο Δημοτικό Θέατρο που θα έρθει η αποστολή μαζί με την Κούπα. Εκεί θα γίνει το πάρτι, θα γίνει φιέστα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής σε Ευρώπη, εδώ φετινό Final Four. Μπορείτε να δείτε και αυτές τις εικόνες μιλούν από μόνοι.
5: Είχαν ένα debate εδώ για τον MVP του παιχνιδιού. Η μισή μας λέγανε για τον Φουρνιέ, η άλλη μισή για τον Βεζέγκοφ. Δεν ξέρω τι θα δείξει ο αγώνας, αλλά όλοι κλείνανε σε αυτούς τους δύο, κυρίως τον Φουρνιέ, και φωνάζανε και το όνομά του συνεχώς στο παιχνίδι. Στις καφετέριες το κλίμα ήταν απίστευτο, πανηγυρίζανε καθ' όλη τη διάρκεια. Ήταν σίγουροι για αυτή τη νίκη, ήταν σίγουροι από νωρίς το απόγευμα που είμαστε εδώ πέρα. Είχαν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους, μάλιστα όλες οι καφετέριες ήταν ρεζερβέ. Δεν είχε πουθενά να κάτσεις και μάλιστα υπήρχε κόσμος γύρω από τις καφετέρειες, στα πεζούλια, όπου υπήρχε τηλεόραση και μπορούσαν να δουν έστω και λίγο την ομάδα τους, γονείς με τα παιδιά στους ώμους. Σε κάθε καλάθι, σε κάθε ευκαιρία, τα τραγούδια ήταν πάρα πολύ δυνατά καθ' όλη τη διάρκεια. Είχαν καπνογόνα καθ' όλη τη διάρκεια, είχαν βαρελότα. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και στην καφετέρια ήταν όλοι μαζί. Ήταν όλη μια γροθιά, ήταν όλη μια αγκαλιά. Αγκαλιαζόντουσαν σε κάθε καλάθι και συνεχίζουν και τώρα. Αγκαλιάζονται άνθρωποι που ακόμα και αν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα και έρχονται και άνθρωποι από όλη την Αθήνα προς τα εδώ, φαντάζομαι, και θα περάσουν και από το Καραϊσκάκι μέχρι να φτάσουν στον Πειραιά. Σίγουρα θα γίνει μια αυτοκινητοπομπή, όπως είχε γίνει και με το conference το 2024.
0: Ωραία, Βασιλεία, να δούμε, συνεχίζεις.
5: Γύρω-γύρω.
0: Μένεις εκεί, συνεχίζεις. Να δούμε όμως την κορυφαία στιγμή της βραδιάς, που είναι η απονομή του τροπέου. Εδώ, η στιγμή της απονομής, λοιπόν, από τον Τέλια Ποντιρόγκα. Αυτή είναι η στιγμή της απονομής του Τέλια Ποντιρόγκα. Να δίνει το τρόπαιο στον Κώστα Παπα-Νικολάου και τους προέδρους του Ολυμπιακού, τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου τώρα ετοιμάζεται, κοιτάει το τρόπαιο και θα το σηκώσει ψηλά. Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης.

0: Στιγμές χαράς, στιγμές συγκίνησης με τους παίκτες του Ολυμπιακού να σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Να χαίρονται αυτή την ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό, την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία της ομάδας. Να πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά αυτό που άξιζαν. Ήταν η καλύτερη ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση, εκεί όπου άνοικε και δικαιωματικά η βραδιά τους ανήκει. Όπως και στον Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτόν τον άνθρωπο που άκουσε τα τόσα, τα μύρια όσα. Όμως οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τον υποστήριξαν, τον στήριξαν στα δύσκολα και τώρα δικαιώνονται με αυτή τη στιγμή, με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας, ενώ βλέπουμε αυτά τα πλάνα, έναν άνθρωπο που είχε γράψει και αυτός ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού και πρόεδρος των βετεράνων του Ολυμπιακού, Γιάννης Παραγιός. Κύριε Παραγιά, με ακούτε, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό.
1: Ζούμε μαγικές στιγμές. Γιατί ήταν καλύτερη ομάδα και έπρεπε άξιζε να το πάρει και μέσα στην Ελλάδα.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα και το απέδειξε, παρότι ήταν δραματικός ο τελικός σήμερα. Καρδιοχτυπήσαμε.
1: Πιστεύω ότι κουβαλήσανε το άγχος των προηγούμενων τεσσάρων Final Four. Εάν δεν το είχαμε αυτό, πιστεύω θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι.
0: Καλύτερος MVP?
1: Σίγουρα Φρούγε. Σίγουρα Φρούγε. Έδειξε ότι καταρχάς κουβάλισε την ομάδα στα δύσκολα και ήταν ο άνθρωπος που έδειξε ότι το ήθελε ίσως περισσότερο από όλους μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Να δούμε και τη συνέχεια. Το τέταρτο ευρωπαϊκό είναι ερυθρόλευκο. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραγέ.
1: Ναι,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλά,
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Πάμε και πάλι στη Βάλια Πηλιανίδη, την οποία τη βλέπω ότι παραμένει στη μεικτή ζώνη και εκεί αρχίζουν και περνούν παίκτες. Σε λίγο θα δούμε και παίκτες του Ολυμπιακού. Βάλια.
2: Ναι, Σταύρο, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον coach Καριόλο από πλευράς Real Madrid και με τον Μάριο Χεζόνια. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη διάρκεια της σεζόν για τη Real Madrid. Κανείς τους δεν θέλησε να βρει δικαιολογίες. Η Real έφερε το μάτς κοντά στο... το έφερε το μάτς στο σούτ. Ένα χαμένο σούτ του Φελίθ στέρισε την ευκαιρία από τη Βασίλισσα να... Με συγχωρείτε. Να ισοφαρίσει το μάτς. Προφανώς υπάρχει πικρία, αλλά και ο coach της Real αλλά και ο Μάριο Χεζόνια ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την προσπάθεια της ομάδας με δεδομένα τα προβλήματα και οι δύο πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος, αφού και οι δύο φυσικά συνεχάρισαν τον Ολυμπιακό και παραδέχτηκαν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο παρκέ και δίκαια κέρδισε αυτό το ευρωπαϊκό.
0: Ωραία. Σε παρακολουθώ. Μόλις συμπίσεις κάποιον θα συνδεθούμε. Να σε αφήσουμε από το πλάνο και να βλέπουμε παράλληλα και όσα γίνονται στον Πειραιά και να ακούμε και από εκεί ήχο και την στιγμή της κατάκτησης του τροπαίου, της ανύψωσης του τροπαίου από την πλευρά των Ερυθρόλευκων με τον Κώστα Παπανικολάου. Βέβαια, τον αρχηγό να είναι ο πρώτος που το σήκωσε και ακολούθησαν οι πρόεδροι της ομάδας και όλοι οι παίκτες, από όλους θα περάσει, από όλο το team. Παράλληλα να ακούμε και ήχο από τον Πειραιά με τους πανηγυρισμούς των Ερυθρόλευκων. Όπως είπαμε, η νύχτα είναι μεγάλη. Θα φτάσουμε, έχω την εντύπωση, στις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ακολούθως όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία στο ΟΑΚΑ, δηλαδή να γίνουν οι συνεντεύξεις των παικτών, να πάνε να ετοιμαστούν, θα πάνε σε ένα ανοιχτό πούλμαν, και αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, είχαμε άλλωστε μια μηχανοκίνητη πορεία με χίλιες περίπου μηχανές να ξεκινούν από τον Πειραιά και να κατευθύνονται στο ΟΑΚΑ. Όλες αυτές θα επιστρέψουν και θα επιστρέψουν μαζί με το πούλμαν του Ολυμπιακού, το οποίο θα κατευθυνθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η νύχτα θα διαρκέσει πολύ, θα έχει ερυθρόλευκο χρώμα, θα έχει χρώμα κατάκτησης τροπαίου, το βλέπετε άλλωστε. Βλέπετε τις στιγμές με τον Σάσα Βεζέκοφ συγκινημένο, τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ξεσπά και το ρολόι να δείχνει 12 παρά 20, αλλά θα περάσουν αρκετά λεπτά, αρκετές ώρες πανηγυρισμών σε μια νύχτα η οποία θα πάει σε αυτούς τους ρυθμούς. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Και βέβαια όσο αντιλαμβανόμαστε το τι έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, μπορούμε να κάνουμε και μια σχετική αναδρομή, αφού μην ξεχνάμε ότι πήγε σε μια πορεία που ξεκίνησε από την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου για να οδηγηθεί στα play-off με τη νίκη με 3-0 απέναντι στη Μονακό και να ολοκληρώσει σε αυτό το Final Four με τις δύο νίκες κόντρα στη Φενέρμπαξε και απόψε κόντρα στην Real Madrid με το τελικό 92-85. Έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το σημείο να δούμε και τις διασημότητες που βρέθηκαν εκεί. Αλλά πρώτα πάμε να μιλήσουμε με τον Περικλή Δορκοφίκη, βετεράνο καλαθοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί και αυτός στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
3: Πολύ.
0: Για τον Ολυμπιακό συζητάμε και θα ήθελα τη δικιά σας θέση έτσι, για το πώς εξελίχθηκε η βραδιά.
3: Νομίζω ότι σήμερα και πλέον μετά από αυτό το δραματικό όπως εξελίχθηκε δύσκολο παιχνίδι. Όλοι μιλάνε για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όλοι πανηγυρίζουν και όλοι είναι πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά ήταν ένας πολύ δυνατός τελικός. Ένας τελικός όπως όλοι περιμέναμε ήταν πολύ δύσκολος, γιατί όλοι ξέρουμε και η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που πραγματικά και εγώ νιώθω ότι αξίζει με τη συνέπειά του που δίνει τα τελευταία χρόνια και φυσικά μια πολύ πολύ γεμάτη χρονιά φέτος. Έρχεται το τρόπο, έρχεται η κούπα και συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπατζόκα, σε όλο το επιτελείο και φυσικά στους αθλητές του.
0: Περικλή, είχες ζήσει και εσύ στιγμές και δύσκολες βέβαια με τον Ολυμπιακό. Πώς σου φάνηκε σήμερα η ομάδα με τον τρόπο που ανταποκρίθηκε και κατά πόσο έδωσε όθηση αυτός ο κόσμος που γέμισε το ΆΓΑ?
3: Σίγουρα η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήταν καταληκτική, γιατί πραγματικά το παιχνίδι είχε πολύ δύσκολα σημεία. Η ομάδα μπήκε πολύ αγχωμένη και πολύ τρακαρισμένη στην αρχή. Η Ρεάλ έπαιξε πάρα πολύ δυνατά. Έδειξε και σήμερα όμως ένα πολύ κομβικό παιχνίδι, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που, αν μου επιτρέψετε, πολλές φορές άνθρωποι που έχουν νιώσει τις προηγούμενες χρονιές να χάνεις κύπελα μέσα από και αθλητές και το επιτελείο. Είδαν φαντάσματα, είδαμε ότι επιστρέψαν αυτές οι δύσκολες εικόνες, αλλά ήταν πραγματικά όλοι ψυχικά έτοιμοι να ανταποκριθούν και το δείξαν στα δύσκολα και καταφέραν έστω και δύσκολα να φέρουν την πολυπόθητη νίκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή Δορκοφίκη.
3: Σας ευχαριστώ. Να καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και είναι ευκαιρία να δούμε, νομίζω, σε αυτό το σημείο, ενώ βλέπουμε και πάλι τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του δραματικού τελικού. Δεν ήταν τελικός για καρδιακούς, έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά εν τέλει, τέλος καλό, όλα καλά για τους Ερυθρόλευκους. Λέγαμε και είδαμε ότι είχαμε και δύο μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ. Ενώ βλέπουμε και το κύπελο που έχει πάει στην εξέδρα, έχει πάει στον κόσμο του Ολυμπιακού, που κι αυτός τα έδωσε όλα σε αυτό το τριήμερο Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στους δρόμους. Βρέθηκαν 18.000 στις εξέδρες και φυσικά απόλαυσαν στο τέλος αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Βλέπουμε λοιπόν και την κούπα που είχε πάει στους φίλους του Ολυμπιακού. Όπως είπαμε και είδαμε άλλωστε μεγάλες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, και ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούμπο μεταξύ άλλων βρέθηκαν και παρακολούθησαν τον αγώνα. Πάμε να δούμε και δηλώσεις.
1: Εγώ πιστεύω όλη η Ελλάδα θέλει η ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Εντάξει, πιστεύω θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο. Για μένα είναι και καλύτερη ομάδα. Εγώ πιστεύω όλα θα πάνε καλά.
2: It's incredible, man. I already knew this is going to be. This is Athens. This is Athens, Greece, man. And no matter what, we're going to come out here and support our team.
3: What price do the fans would pay to see you playing on this floor one day?
2: The fans to see me play this. I've played many times in this floor with the national team.
3: But in the final four, you don't have to choose a team.
2: Yeah. Maybe one day it's going to happen. But right now, my focus is to play the NBA for as many years as I can.
0: Να δούμε λοιπόν αν κάποια στιγμή όταν τελειώσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο τη θητεία του που θέλει να είναι πολύχρονη ακόμα, εάν θα έρθει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί εδώ σε κάποια ομάδα και έτσι να ολοκληρώσει την καριέρα του. Πάμε και πάλι στον Πειραιά και όπου βρίσκεται η Βασιλεία Μανοπούλου και παρακολουθεί τους πανηγυρισμούς των Ερυθρόλευκων. Βασιλεία.
4: Στιγμή στις οθόνες σας έχουν ανάψει ξανά τα καπνογόνα, έχουν ξεκινήσει τα τραγούδια. Νομίζω πως έχει κατέβει ακόμα περισσότερος κόσμος. Νομίζω όπου βλέπει το μάτι μου, βλέπω στα κόκκινα εδώ φιλάθλους να πανηγυρίζουν. Να σας πω ότι οι περισσότεροι είχαν δάκρυα χαρά στα μάτια τους. Μόλις ήταν την ομάδα τους να κερδίζει, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι συγκινήθηκαν. Το περίμεναν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δίνουν το σύνθημα με παλαμάκια, τραγουδάν, δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάνε. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα είναι και πολλά μικρά παιδιά εδώ, τα οποία χαίρονται, κρατάνε τις σημαίες, έχουν τα κασκόλ τους. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Νομίζω ότι η εικόνα που αυτή τη στιγμή βλέπετε μιλάει από μόνη της και νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα. Αν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε νύχτα, γιατί η νύχτα θα γίνει μέρα σήμερα εδώ στον Πειραιά, ειδικά όταν θα έρθει και η αποστολή στο Δημοτικό Θέατρο, που και θα είμαστε και εμείς εκεί, θα πάμε και εμείς στο Action 24 εκεί να υποδεχτούμε την ομάδα, να δούμε το κύπελο, να το σηκώσουμε, να κάνουμε όλοι ένα μεγάλο πάρτι εκεί στον Πειραιά μαζί με τους φιλάθλους. Νομίζω ότι το θέλουν πάρα πολύ και νομίζω ότι εδώ στον Πειραιά για μέρες θα είναι ένα ανοιχτό πάρτι, θα είναι ένα υπαίθριο πάρτι όπως είναι και αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουν βγει όλοι, έχουν και στα μπαλκόνια τους, έχουν κατέβει. Σίγουρα έρχονται και από άλλα μέρη της Αθήνας να γιορτάσουν εδώ όλοι μαζί, να γίνουν όλοι μία ομάδα που στηρίζει την πολύ αγαπημένη τους ομάδα. Το θέλανε πάρα πολύ. Από το 2013 είναι πολλά τα χρόνια και αυτή τη στιγμή το καταφέραν, το πήραν και είναι αυτό που φωνάζουν και συνέχεια. Το πήραμε το ευρωπαϊκό, το σύνθημα. Είναι το σύνθημα της βραδιάς, μαζί με τα δάκρυα χαράς, μαζί με τα χαμόγελα, μαζί με τις αγκαλιές. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε κι εσείς την εικόνα. Σημαίες ανεμίζουν παντού, σηκωμένα κινητά. Και όλοι αυτό που περιμένουν αυτή τη στιγμή είναι να δουν την αποστολή από κοντά, είναι να πάνε όλοι μαζί στο Δημοτικό Θέατρο, να το σηκώσουν όλοι μαζί, να το σηκώσει η ομάδα μαζί με τους φίλαθλους που ήταν εδώ, τους στήριξε και στον ημιτελικό, τους στήριξε και σήμερα, γέμισε τις καφετέρειες, γέμισε τα σπίτια και μαζί τους πανηγυρίζουν. Αυτή τη στιγμή ακούγεται και ο ύμνος του Ολυμπιακού από τα αυτοκίνητα που περνάνε και κορνάρουν, δεν ξέρω αν έχετε ήχο.
0: Να το ακούσουμε βέβαια, Βασιλεία, ναι.
4: Αν έχετε καθόλου ήχο.
0: Πάμε και στο ΆΚΑ, ο Ντόντα Χολ μιλάει στην Βάλια Πηλιανίδη.
5: Are you gonna celebrate?
6: Oh man, and that also I have no idea, but I know for a fact, I can promise you now, that I won't sleep tonight, that's for sure.
5: Amazing final, like Real Madrid took it to the shot. Like, how did you experience that? I assume your heart rate was up high.
6: No, for sure. But we knew coming into this game it wouldn't be easy. Like I said yesterday, like next guy mentality for everybody that plays professional basketball. Yeah, they have some guys missing, but it doesn't.
7: What's
6: it? It doesn't. it doesn't make it easier, you know what I mean? You knew it was going to be tough. You got guys who want to prove themselves also in certain positions. So there you go.
5: Piraeus is back. Piraeus is back right now. Piraeus is back, and they are waiting for you.
6: That is for sure. I know that's for sure. Hello.
0: Okay, yeah, no,
7: for sure. This season so far?
6: Man, it's been a long season, to be honest. We got a lot of guys up and down, but you got 15, 16 guys that's next man mentality, and there's nothing but love between this organization and this group of guys we had this year. No hard feelings with nobody, so it's like the next man up, you know what I mean? So, it's, like I said, it's nothing but love.
0: Βάλια, ακούμε μετάφραση εντάχει.
5: Αυτός ήταν ο Ντόντα Χόλε. Έρχεται και ο coach σε λίγα λεπτά. Προφανώς είναι περικυκλωμένος από δημοσιογράφους και θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο και
0: ελπίζω. Πες μας δύο λόγια τι είπε ο Χόλε. Να, ας δούμε τον Μπαρζόκα live.
5: Coach, εσένα θέλουμε τα πρώτα σου συναισθήματα.
8: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη χαρά. Πιο πολύ είναι χαρά γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
5: Πώς το ζήσατε?
8: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Στη ζωή δεν κατακτείται τίποτα εύκολα. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ.
9: Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό, όμως,
8: έχω άλλο ένα.
5: Έχει άλλο ένα ο coach Μπαρτζόκας. Εντάξει, προφανώς δεν νομίζω ότι δεν σημαίνει τίποτα για αυτόν αυτό το ευρωπαϊκό. Αλλά σίγουρα είναι έτσι. Προστίθεται και αυτό στη συλλογή του με το τρόπαιο του 13.
0: Πες μας και δύο ατάκες από τον Ντόντα Χόλ. Ακούσαμε, πες μας τα πιο σημαντικά.
5: Δεν θα σταματήσει, δεν θα κοιμηθεί σήμερα, είναι δεδομένο. Μισό έχουμε και το Μουσφάλ.
10: It's a difficult season, but the end is like a dream.
11: Yeah, I mean, it's a little tough up and down. But finally, after so many years, we was able to make it. So it's very, very good day for Greece.
5: How tough is it for you to watch it from the sidelines?
11: I mean, it was difficult, especially when they was coming back. So I was like, "Fuck, not again." Sorry for my language. But you know, everything finished pretty well. So I'm just happy now.
10: Evan was excellent tonight, right?
11: Yeah, I mean, Evan was good. Like all the team, you know, they're all fight. It's not one individual.
0: All the ομάδα ήταν καλή. Όλοι παλέψαν.
11: And I'm just happy that they made.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε στην κατάκτηση του τροπέου. Είπε ο Μουστάφα Φαλ.
5: Μετέφρασε, Σταύρο, νομίζω, αρκετές από τις ατάκες του Μουσφάλ. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία δυσκολία να σε ακούσω, γιατί έχει πολύ φασαρία αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε έτσι, εσύ τα λες και εγώ σε ακούω.
5: Και μιλάνε γαλλικά από πάνω μου.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε και την ανάρτηση του
5: Πρωθυπουργού. Μιλάνε γαλλικά από πάνω μου, επομένως
0: προσπαθώ και εγώ στα ελληνικά να σου μεταφέρω. Ναι. Πάμε να δούμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κορυφή της Ευρώπης βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας, αναφέρει σε ποστάρισμα που έκανε ο Πρωθυπουργός για αυτή την κατάκτηση του τροπέου. Πάμε και πάλι στην Βασιλεία Μανοπούλου στον Πειραιά, μέχρι να είναι έτοιμη ξανά η Βάλια Πηλιανίδη με κάποιον παίχτη κοντά της. Το κάτι μαγικό ακούγεται από τους φίλους του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε και ήχο. Ακούμε και βλέπουμε, Βασιλεία,
5: έρχεται.
0: Και σε ακούμε.
5: Δυσκολεύομαι και εγώ λίγο να σας ακούσω αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ γίνεται έτσι ένας χαμός και όχι άδικα.
0: Και πούσα ακόμα, γιατί...
5: Οι φιλαθλοί είναι ενθουσιασμένοι.
0: Όπως βλέπουμε, έρχονται και το είπες κιόλας, όλο ένα και περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού και θα συνεχίζουν να έρχονται, γιατί τώρα που είδαν και την... στιγμή της απονομής, αντιλαμβάνεστε ότι θα ξεχυθούν και άλλοι στους δρόμους με αποκορύφωμα τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν θα φτάσει η αποστολή του Ολυμπιακού με το ανοιχτό πούλμαν και θα κάνει όλη αυτή τη διαδρομή από το ΟΑΚΑ μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, εκεί όπου έχει στηθεί μια ειδική εξέδρα για να βρεθούν οι πρωταθλητές Ευρώπης και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι σαφώς έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, το περίμεναν τόσα χρόνια και είναι βέβαιο πως θα συνεχίζουν να πανηγυρίζουν και τις επόμενες μέρες μέχρι η ομάδα να φτάσει και στον επόμενο στόχο. Πες μας, ναι.
4: Το πούλμαν θα περάσει και από εδώ που βρισκόμαστε. Πριν πάει στο Δημοτικό Θέατρο, έτσι μας ενημερώνουν εδώ οι φίλαθλοι.
0: Ωραία, πάμε και στο ΑΚΑ γιατί έχουμε τα Eric Jones.
12: I feel amazing.
0: Μπορεί, Joseph.
12: God got me, man, because obviously I was a late addition here. End up, you know, playing a significant role and was able to, you know, impact, you know, just getting this championship and it was amazing.
0: Πήραμε το πρωτάθλημα, είμαστε πρωταθλητές. Ήταν καταπληκτικό, λέει ο Κόρι Τζόσεφ. Έρχεται να το σε Βαν Φουρνιέ. Πέρασε στα γρήγορα ο MVP τη διοργάνωση και ο Ντέρικ Τζόουνς. Είμαστε περήφανοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κόρι Τζόσεφ και αυτό συνέβαλε σε αυτή την πορεία του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που αποκτήθηκε φέτος και αποτέλεσε μια επιλογή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Να θυμίσω Φουρνιέ 20 πόντους, Πίτερς 16, Βεζέγκοφ 12, Γόκαπ 10, Μιλουτίνοφ 8, Γουόρντ 7, Τζόσεφ 5, όπως και ο Μακίσικ 4, ο Χολ 4, ο Τζόουνς 1, ο Ντόρσεϊ σε αυτή την νίκη τίτλου του Ολυμπιακού με 92-85 στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εικόνες, ζωντανή σύνδεση με τον Πειραιά. Παραμένουμε στο Πασά λιμάνι βλέποντας τα καπνογόνα να αυξάνονται, τον κόσμο του Ολυμπιακού να πληθαίνει, τους πανηγυρισμούς να συνεχίζονται. Αυτή είναι η εικόνα που θα μας μείνει όλο το βράδυ και θα εξακολουθήσει για αρκετή ώρα και φαντάζομαι ότι και σε άλλες μεριές της Ελλάδας υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Όμως ο πυρήνας των οπαδών του Ολυμπιακού βρίσκεται στον Πειραιά και εκεί είναι παραδοσιακά το σημείο πανηγυρισμών, των πρώτων πανηγυρισμών κάθε ερυθρόλευκου τίτλου. Νύχτα που συνεχίζει να είναι ερυθρόλευκη και θα είναι ερυθρόλευκη. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού είναι γεγονός. Μετά από το 1997 λοιπόν, που ήταν η πρώτη φορά που τότε ο Γιώργος Σιγάλας το είχε σηκώσει στην Ρώμη, το 2012 με μια απίστευτη ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη με εκείνο το τελευταίο καλάθι από τον Γιώργο Πρίντεση, το λεγόμενο πεταχτάρι, και το 2013 στην back-to-back ερυθρόλευκη κατάκτηση ήρθε να προσθεθεί άλλο ένα στέμμα για τον Ολυμπιακό, το στέμμα του Πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026 με αυτή την παρέα του Γιώργου Μπαρτζόκα που έφερε ξανά την ομάδα του Πειραιά στην κορυφή της Ευρώπης. Βλέπουμε το τι διαδραματίζεται, το τι έγινε νωρίτερα με την Κούπα, με τους πανηγυρισμούς, το τι γίνεται τώρα στον Πειραιά. Φυσικά η εξέλιξη όλο το βράδυ και τα συνεργεία του Action 24 και οι δημοσιογράφοι θα βρίσκονται εκεί. Να ευχαριστήσω την Βασιλεία Μανοπούλου που ήταν στον Πειραιά και θα παραμείνει εκεί μέχρι το πρωί για να ακολουθήσει και να περιμένει την αποστολή του Ολυμπιακού στο πανηγυρικό μέρος που έχει στηθεί στο Δημοτικό Θέατρο. Την Ελένη Μαρκάτη και την Βάλια Πηλιανίδη που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα παραμείνουν εκεί για το ρεπορτάζ το οποίο θα καταγράψουν και θα παρακολουθήσετε αύριο από το πρωί στην πρωινή ζώνη στις 6 η ώρα το πρωί με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου και φυσικά όλους τους τεχνικούς μας που βρέθηκαν και βρίσκονται επιποδός και μας κράτησαν στην τροφιά για όλη αυτή την διάρκεια που οδεύσαμε στο δρόμο προς το Final Four και εν τέλει στον τελικό και στην ερυθρόλευκη κούπα. Από όλους εμάς, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο.

0: πρέπει να ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: και το κλαουσούρα του σεζόν 2025 με τον εκπληκτικό τελικό του περασμένου Δεκεμβρίου ανάμεσα σε Racing και Estudiantes, και το Apertura 2026, το οποίο ολοκληρώνεται απόψε με τον μεγάλο τελικό της River Plate με την Belgrano. Το γήπεδο είναι κατάμεστο, γιατί ποιος θα το περίμενε όταν οριζόταν ο τελικός στην Κόρδοβα, στο στάδιο Μάριο Κέμπες, ότι μια ομάδα από την Κόρδοβα, η Belgrano, θα βρίσκεται εκεί. Η Belgrano, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε εθνικό τελικό, θέλει, μπαίνει σαν outsider στην απόψινη μάχη, θέλει να κάνει, να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, να κάνει την έκπληξη για πολλούς, να κατακτήσει το τορνέο Απερτούρα. Λέμε, οι ομάδες είναι ήδη παραταγμένες στην Φυσούνα και είναι έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο του στάδιο Μάριο Κέμπες. Το γήπεδο είναι γεμάτο και από παντού και των δύο ομάδων. Εδώ η πολύ ωραία ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί της River Plate και αντίστοιχα αυτή της Belgrano. Μια αντιπαλότητα της River με την Belgrano που ξεκινάει από το μακρινό 2011, πριν από 15 χρόνια, μια μισή δεκαετία πίσω, όταν η Belgrano, τότε ομάδα Β εθνικής κατηγορίας, με τον ίδιο προπονητή που έχει σήμερα, τον Ρικάρντο Ζιελίνσκι, είχε κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστική έκπληξη. Οι ομάδες τώρα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τότε είχε καταφέρει μέσα στο Monumental, τη θρυλική έδρα της River Plate, να την ρίξει κατηγορία. Πολύ όμορφες εικόνες από τον Μάριο Κέμπε στην είσοδο των δύο ομάδων. Δείτε εδώ ατμόσφαιρα. Το τρόπαιο του Απερτούρα. Καπνογόνα, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, σημαίες και συνθήματα δονούν την ατμόσφαιρα στο Μάριο Κέμπες, στη συνοικία της Κόρδοβα. Εννοείται πως η μερίδα του Λέοντος στη Κερκίδα είναι ο παδί της Belgrano. Ο τελικός γίνεται στη δικιά τους γειτονιά, στην Κόρδοβα. Αλλά και ο παδί της River δεν πάνε πίσω, το ξέρουμε πολύ καλά. Λέγαμε λοιπόν για το 2011, όταν η Belgrano είχε ρίξει κατηγορία τη River Plate. Και ποια River Plate? Τη River Plate που είχε αρχηγό τον Ματίας Αλμέιδα, τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ από το 2022 μέχρι το 2025. Και είχε στο βασικό της σχήμα και τον Έρικ Λαμέλα, επίσης πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν βοηθό του Ματίας Αλμέιδα, και τον Ρομπέρτο Περέιρα, νυν παίκτη της ΑΕΚ, όχι για πολύ ακόμα. Έχετε διαβάσει από το Αθλέτικο εδώ και λίγη ώρα ότι τελειώνει ο Ρομπέρτο Περέιρα από την ΑΕΚ, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Bien, señoras, señores, amigas y amigos. Estamos ahora.
0: Κάποια μηνύματα από τα μεγάφωνα σχετικά με την ιστορία του θεσμού του πρωταθλήματος Αργεντινής. Εννοείται ότι ταυτόχρονα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο chat, στο YouTube. Ό,τι προλαβαίνουμε θα το διαβάζουμε στον αέρα.

0: El más grande de la historia, αν διαβάζω καλά, το μεγάλο πανό των οπαδών της River.
1: Fabio Santana.
0: Πολύ ωραίες εικόνες από το Μάριο Κέμπες. Ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής.

θαλάσσιας μοίρας πεσού. Είναι ως μοίρας.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο εθνικός ύμνος Αργεντινής από τον Φάμπιο Σαντάνα, έναν από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου υπάρχουν μεγάλα ποδοσφαιρικά και μη ποδοσφαιρικά αθλητικά events. Ο Φάμπιο Σαντάνα είναι η πρώτη επιλογή των ανθρώπων, των διοργανωτών, για να ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο της Αργεντινής. Ο Φάμπιο Σαντάνα, ένας τραγουδιστής και παράλληλα βετεράνος του πολέμου των Φόκλαντ, βρέθηκε στο Μάριο Κέμπες. Ο κόσμος είδαμε παραλίρους στις κερκίδες. Και μετά και από τον εθνικό ύμνο, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Μπορούμε να δούμε σιγά σιγά και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η τυπικά γηπεδούχος River του Εντουάρντο Κουντέ με 4-3-2-1 με τον Μπελτράν στην εστία. Ο Μπούστος δεξιά στην άμυνα, ο Ακούνια αριστερά. Ο River με τον Κουάρτα, τον αρχηγό, τα δύο στόπερ. Μέσα Μορένο και Βέρα, η τριάδα στα χαφ. Γκαλβάν και Κολίντιο λίγο μπροστά τους και ο Φρέιτα στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, η Μπελγράνο του Ρικάρντο Ζιελίνσκι με 4-2-3-1. Ο Καρντόσο είναι στην εστία, δεξί μπακ ο Μοράλες, αριστερά ο Σπόρλε, ο Φαλκόν με τον Μαλντονάδο, το δίδυμα στο στόπερ. Ο Λόγκο και ο Σάντσες τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ριγκόνι δεξιά στην πιστοποιητική γραμμή, ο Βελάσκεθ αριστερά και ο Ζελαραγιάν πίσω από τον Πασερίνη. Συγγνώμη, πίσω από τον Πασερίνη. Ο Ζελαραγιάν, ο αρχηγός της ομάδας, ο 33χρονος Αρμένιος. Διαιτητής ο Γιάελ Φαλκόν Πέρεθ, στο βάρο Λεάνδρο Ρέι Χίρφερ, αχρίαστος να είναι. Στην κανονική διάρκεια του απερτούρα η River πήρε εύκολα την νίκη με 3-0. Είναι και το φαβορή για τον απόψινο τελικό. Μένει να δούμε όμως σε έναν μονό τελικό αν η Μπελγράνο έχει διαφορετική άποψη. Όλα θα κρυθούν στα επόμενα 90 λεπτά. Οι δύο αρχηγοί, ο Κουάρτα, ο στόπερ της River και ο Ζελαραγιάν με το διακριτικό μπλε μαλλί στα χρώματα της Μπελγράνο. Μπορούμε να διαβάσουμε και τα πρώτα σχόλια που έχετε ήδη στείλει στο chat στο YouTube. Μεγάλο μάτς για να δούμε, λέει ο Σοφοκλής. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. 2-2 μέχρι το 87, λέει, και στο 90 θα γίνει 3-2. Ωραία, να δούμε γκολ. Βίβα λα Πάτρια. Ένα άλλο μήνυμα. Είδαμε και μηνύματα από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ενθάρρυνσης για την εθνική ομάδα της Αργεντινής εν ώψη του Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Τέτοιες κερκίδες δεν χωρίζουν το μάτσο, τη θαυμάζει ο φίλος. Ένα άλλο μήνυμα λέει: καλησπέρα, μας σκοράρει πρώτη Μπελγράνο. Δεν βγαίνει μετά, έχει πολύ σκληρή άμυνα. Το έδειξε και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Στο χορτάρι θα φανούν όλα. Έχουμε μπροστά μας 90 λεπτά. Είναι ένας μονός τελικός, υπενθυμίζουμε. Αν δεν υπάρξει νικητή στο 90 λεπτό, θα ακολουθήσει η μείωρη παράταση. Αν ούτε εκεί υπάρξει νικητή, θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι, όπως ακριβώς έγινε και στο κλαουσούρα. Στα γρήγορα να σας υπενθυμίσουμε λίγο τον τρόπο διεξαγωγής. Ο νικητής του Απερτούρα και ο νικητής του Κλαουσούρα, η Κλαουσούρα που θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου, ο νικητής του Κλαουσούρα του 26, θα παίξουν στο τέλος του 26 τον μεγάλο, τον υπερτελικό για να αναδειχθεί ο υπερπρωταθλητής της χρονιάς στην Αργεντινή. Εδώ ο Μπελτράν, Σαντιάγο Μπελτράν στα 21 του, αλλά με χρηματιστηριακή αξία ήδη κοντά στα 9 εκατομμύρια. Έχει παίξει 19 μάτς φέτος, έχει αφήσει τον πάγκο τον πολύπειρο Φράνκο Αρμάνι στα 39 του. Η River, η οποία προέρχεται από μάτς για το Σουνταμερικάνα, έκανε εκτεταμένο rotation στο μάτς με την Μπραγκαντίνο. Λίγο έλειψε να ιτηθεί κιόλας. Είχε το μυαλό της στον απόψινο τελικό και πώς αλλιώς να γίνει. Η River απέκλεισε την Ροζάριο Σεντράλ στον ημιτελικό με 1-0. Από την άλλη πλευρά η Μπελγράνο στα πέναλτι απέκλεισε την Αργεντίνος Juniors και τα δύο παιχνίδια τα είχατε παρακολουθήσει από το Αθλέτικο. Εδώ ο πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο η μπάλα του τελικού φτάνει στην σέντρα. Έχει φύγει το παιδί, φέρνει την μπάλα στο διαιτητή και φέρνει και τις παραγγελίες στον κόσμο. Εντάξει, έχουμε μια τρίλεπτη καθυστέρηση σέντρα. Λογικό είναι όταν υπάρχουν και τα λειτουργικά πριν από την έναρξη των αγώνων. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλη καθυστέρηση. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα. Η River θα έχει την πρώτη επίθεση στο μεγάλο τελικό. Βλέπετε κατάμεστο το Μάριο Κέμπες. Είπαμε, η πλειοψηφία των οπαδών είναι της Μπελγράνο, παίζουν εντός έδρας. Παίζουν στη γειτονιά του, στην Κόρδοβα.
1: Καλησπέρα στο φίλο το Γεράσιμο. Ο Σταύρος λέει Πανσεραϊκός και River, πάμε. Η μπάλα σκάει με τη Λιβερά, λέει ο ένας άλλος φίλος. Στείλτε τα μηνύματά σας, ό,τι προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα θα τα διαβάζουμε στον αέρα.
0: Ο τελικός θα μεταδοθεί και από το Action 24 σε μαγνητοσκόπηση στις 12 το βράδυ. Για την ώρα όλοι συντονισμένοι στο YouTube το Αθλέτικο. Και ο μεγάλος τελικός του Απερτούρα μόλις ξεκίνησε. Με τη River να έχει την πρώτη επίθεση. Ένα λάθος τη μεταβίβαση από τον Κουάρτα και κερδίζει πολύ γρήγορα η Μπελγράνο με τον Βελάσκεθ από αριστερά. Δεν μπόρεσε να περάσει τον αντιπαλό του. Τυπικά γηπεδούχος είναι η River, αυτή θα αναφέρουμε ως γηπεδούχο να ξέρετε. Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Μάριο Κέμπες, ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες. Μια βαθιά μαλλιά, είναι offside όμως. Ο Γκαλβάν, ποιος δέχθηκε και μια καλή κλωτσιά από τον Μαλδονάδο. Ο Φρέιτας ήταν, όχι ο Γκαλβάν. Θα ξανασυντοπίσουμε και σιγά σιγά σαν ανοιχτό χώρο, θα τους βρίσκουμε. Ο αρχηγός της River Plate, ο Μαρτίνες Κουάρτα. Η Μπελγράνο τώρα προσπαθεί από τα αριστερά, κερδίζουν οι παίκτες River. Στον χώρο του κέντρου, μια πτώση τίποτα από το διετή. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και τώρα είναι η Μπελγράνο. Από τα δεξιά. Ο Φαλκόν ήταν που προωθήθηκε τώρα από τα αριστερά η Μπελγράνο. Μέσα στην περιοχή ο Βελάσκεφ, το παράλληλο γύρισμα η μπαλά out. Πρώτη τελική στον τελικό, είναι στο δεύτερο λεπτό. Είναι για την Μπελγράνο. Με το δυνατό σου του Βελάσκεθ από πλάγια θέση. Εδώ ξανά. Δυνατό σύρπτο σουτ από τον Βελάσκεθ. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν ανησυχεί ο Μπελτράν. Ήλεγχε τη γωνία του. Είναι όμως η πρώτη τελική στο μάτς. Ο Ρικάρντος Γιελίνσκι. Είπαμε ήταν προπονητής στην Μπελγράνο και στο μάτς του 2011 με το οποίο η Μπελγράνο έριξε κατηγορία τη River. Ένα πλάγιο τώρα για την River μετά από την κεφαλιά του Μοράλες. Εδώ Κολίδιο, Φακούντο Κολίδιο. Ξανά η Μπελγράνο, η οποία έχει και την στήριξη του κόσμου της. Από τα αριστερά. Από εκεί έχουν κάνει όλες οι επιθέσεις μέχρι τώρα οι παίκτες Μπελγράνο. Ένα σκληρό φάουλ και η πρώτη κίτρινη κάρτα είναι για τον Μορένο. Εδώ. Δεν πήγε καθόλου για την μπάλα ο Μορένο. Πήγε απλά να ρίξει τον Τζελαραγιάν. Φάουλ και κίτρινη κάρτα η πρώτη στον τελικό μόλις στο τρίτο λεπτό. Κάτι ασυνήθιστο για την Αργεντινή. Κάρτα από το τρίλεπτο.
1: Για τον φίλο το Χάρη που λέει την ιστορία, την είπαμε την ιστορία του 2011. Την Μπελγράνο έριξε κατηγορία τη River. Τη River του Ματίας Αλμέιδα, του Έρικ Λαμέλα, του Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Τώρα όμως παλεύουν για τον τίτλο του Απερτούρα. Και η Μπελγράνο έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση και λίγο έξω από την περιοχή. Ενώ είναι ακόμα στο έδαφος ο Ζελαραγιάν, ο αρχηγός της.
1: Ήταν δυνατό το τάκλινγκ του Μορένο.
0: Σηκώθηκε ο Ζελαραγιάν, θα πάει και στην εκτέλεση του φάουλ. Αρκετοί παίκτες Μπελγράνο με μπλε μαλλί για τον τελικό. Εκτελείται το φάουλ, μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά που γίνεται μεγάλη επέμβαση του Μπελτράν. Στο πέμπτο λεπτό. Στην κεφαλιά του Πασερίνη, ο θηριώδης φόρτης Μπελγράνο πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, από την εκτέλεση του Ζελαραγιάν. Βρήκε εστία, ήταν όμως στην κατάλληλη θέση ο Μπελτράν, μπλόκαρε την μπάλα.
1: Είναι η πρώτη καθαρή ευκαιρία για γκολ
0: στον τελικό, είναι για την Μπελγράνο.
1: Τώρα η River παλεύει εκεί ο Φρέιτας να κατεβάσει την μπάλα.
0: Και ο Κολίντιο. Κερδίζουν οι παίκτες Μπελγράνο και περνάνε και την μπάλα στην επίθεση. Από τα αριστερά ο Ζελαραγιάν περνάει ωραία για τον Βελάσκεθ. Πάνω στην γραμμή του πλαγιού ο Βελάσκεθ κλείνεται. Έχει την επιλογή ο Ζελαραγιάν. Γυρίζει στον Λόγκο. Σε μικρό χώρο προσπάθησαν να συνεργαστούν οι παίκτες Μπελγράνο. Μια παλιά τώρα στο πουθενά. Δεν θα βγει όμως out. Διώχνουν οι παίκτες River. Πρώτη κεφαλιά από τον Κολίντιο. Ξανακερδίζει Μπελγράνο. Έξω από την περιοχή. Ο Ζελαραγιάν κάνει δύο τρίπλες. Περνάει δύο αντιπάλους. Κόβεται. Ξανά ο Ζελαραγιάν. Το σούτ έξω από την περιοχή. Μπάλα λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπελγράνο. Τρίτη στο μάτς με τον Ζελαραγιάν. Ελήχθηκε έξω από την περιοχή ο αρχηγός της Μπελγράνο. Να βλέπουμε και την προηγούμενη φάση με την κεφαλιά του Πασερίνη. Εδώ ελήχθηκε ο Ζελαραγιάν. Δυνατό, σιρτό σούτ. Ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπελτράν, ο οποίος εκτινάχθηκε, δεν προλάβαινε να φτάσει την μπάλα. Τρεις τελικές στο μάτς, το πρώτο πεντάλεπτο και οι τρεις για την Μπελγράνο. Είπαμε, δεν είναι το φαβορί στο μάτς, αλλά έχει ποιοτικές μονάδες και σε ένα μονό τελικό όλα γίνονται. Ξανά στην επίθεση η Μπελγράνο, με τον Πασερίνη από τα αριστερά. Πάει προς τον Κουάρτα. Περνάει για τον Ζελαραγιάν, νομίζω είναι offside. Και δίνεται offside. Άργησε ελάχιστο ο Πασερίνη να του περάσει την μπάλα.

Πολύ καλό ξεκίνημα στο τελικό. Τώρα μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας της Μπελγράνο. Είναι ο Φρέιτας από τα δεξιά. Περνάει υπέροχα ένα αντίπαλο. Μπαίνει με στην περιοχή, ένα τράβηγμα. Ζητούν πέναλτι. Μπάλα περνάει παράλληλα με την εστία. Απειλεί η River. Είναι εδώ η River. Ο Ακούνια. Άλλαξα με τον Βέρα. Ξανά ο Ακούνια. Τώρα ο Γκαλβάν. Ο Βέρα. Από πολύ μακριά ένα σούτι μπαλάουτ. Στο 8ο λεπτό. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Να δούμε ξανά την προηγούμενη φάση. Δεν είναι offside. Καλύπτεται ο Φρέιτας. Με τούνελ περνάει τον αντίπαλό του εκεί. Έπεσε μετά μες στην περιοχή. Σηκώθηκε ξανά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Η μπάλα πέρασε από όλους. Και από τους αμυντικούς. Και από τον Καρντόσο. Και από τον Κολίντιο. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα. Είναι όμως η πρώτη πολύ σημαντική ευκαιρία για τη River στο τελικό.

Εδώ ο Ρικάρδος Γιελίνσκι. Και τώρα η Ρίβρα από τα αριστερά. Έπεσε στο έδαφος ο Φρέιτας. Ζήτησε φάουλ. Δεν πήρε τίποτα. Το πλάγιο είναι για την Πελγράνο. Στο ένα το λεπτό. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε ο τελικός. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει η Ρίβερ.

Ευκαιρία για τους τυπικά γηπεδούχους του τελικού να γεμίσουν την περιοχή της Μπελγράνο, να απειλήσουν μια στατική φάση. Γεμίζει η περιοχή της Μπελγράνο, έχουν προαθηθεί 6 παίκτες της River, 4 κοντά στην περιοχή και 2 πιο στα άκρα. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή, διώχνουμε κεφαλιά οι αμυντικοί. Δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες της River. Και τώρα η Μπελγράνο προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Μάχες εκεί στο χώρο του κέντρου. Ελέγχει ο Κουάρτα και γυρίζει στον Μπελτράν. Ο Κουάρτα αφήνει τώρα για τον Μπούστος. Ωραία παλιά του Μπούστος για τον Κολίντιο. Με τη μία ο Κολίντιο προσπαθεί να βρει συμπαίκτη. Δεν τα καταφέρνει. Κόβει ο Μαλντονάντο. Βαθιά παλιά από τον Καρντόσο, δεν βρίσκει τον Πασερίνη. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μοράλες. Μονομαχή ξανά ο Πασερίνη. Κερδίζουν οι παίκτες της River. Τώρα ο Βέρα για τον Μπούστος. Ο Κουάρτα. Τώρα ο Ριβέρο. Το αριστερό, ο Ριβέρο δεν βρίσκει συμπαίκτη. Κερδίζουν οι παίκτες της Μπελγράνο. Κακή παλιά όμως το πουθενά. Δεν βρήκε τον Ζελαραγιάν. Ξανά η River προσπαθεί να φύγει στην επίθεση. Παραλίγο να γίνει το λάθος στην άμυνα της Μπελγράνο. Μια πτώση. Τίποτα, εξελίσσεται το παιχνίδι. Πλάγιο είναι για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Βρέθηκε στο έδαφος ο Φρέιτας. Κεφαλιά τον Γκαλβάν. Διώχνει ο Μαλντονάντο. Εκεί που κυνηγάει ο Ζελαραγιάν. Δεν θα πάρει την κεφαλιά, είναι όμως ο Βελάσκεθ εκεί. Περνάει για τον Ζελαραγιάν. Προωθεί το Σπόρλε. Από τα αριστερά. Κακή όμως η σέντρα. Μπάλα πέρασε κατευθείαν out. Ο Λόγκο είναι, όχι ο Σπόρλε. Ο κεντρικός χαφ. Μπελτράν εκτέλεσε το out με πάσα στον Ριβέρο. Και από τον Ακούνια η μπάλα ξανά στον Μπελτράν. Ο Κουάρτα πιέζει ψηλά η Μπελγράνο. Γεμίζει ο Κουάρτα, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Δεν κρατάνε την κατοχή όμως ούτε οι παίκτες Μπελγράνο. Το πλάγιο είναι για τη River. Ο Φρέιτας. Τον οποίο το αρχικό γράφημα τον έδειχνε ως center for. Βλέπουμε να αγωνίζεται πιο δεξιά και να είναι ο Κολίντιος στην κορυφή της επίθεσης. Ξανά τώρα η Μπελγράνο στην επίθεση. Από τα δεξιά το σύν που γίνεται διώχνει ο Μπελτράν. Ακόμα μια τελική για την Μπελγράνο στο 13. Και τώρα η River προσπαθεί να φύγει στην επίθεση. Βγαίνει γρήγορα ο Καρντόσο από την εστία του και καθαρίζει τη φάση. Πρέπει να δούμε όμως ποιος είναι με τον μπλε μαλλί που έχει κάνει την τελική για την Μπελγράνο. Δεν είναι ο Ζελαραγιάν σίγουρα. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει η River. Εξάλλος ο Εντουάρντο Κουντέ. Ήταν κακή η αμυντική αντίδραση της ομάδας στην προηγούμενη φάση.

Φαουλ τώρα για την River. Πάλι ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή της Μπελγράνο με μια ακόμα στατική φάση για τους Μιλιονάριους. Μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει out. Δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα ούτε ο Κολίντιο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πρέπει να είναι ο Σάντσες με το 21. Με το διακριτικό μπλε μαλλί. Από εδώ θα φάνει καλύτερα. Όχι, είναι ο Ριγκόνι, ο δεξιός εξτρέμ της Μπελγράνο. Ριγκόνι και Ζελαραγιάν λοιπόν έχουν βοηθεί τα μαλλιά τους μπλε. Εδώ ο Ριγκόνι. Συνεχώς ο αρθείος ο Κουντέ, που είναι οι ίδιες παίκτες του. Καρντόσο με βολέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μαχή ο Πασερίνι. Ο Ακούνια, το πλάγιο είναι για την Μπελγράνο. Πήγε να ανάψει μια φωτιά εκεί με τον Σάντσεφ. Ορθιός και ο Ζιελίνσκι. Με μαχή ξανά ο Πασερίνι, κατεβάζει την μπαλά. Χάνει όμως από τον Ακούνια καθαρά. Και τώρα είναι η River. Η βαθιά παλιά του Ακούνια. Περνάει μπάλα παραλίγο για τον Φρέιτας. Τελευταία στιγμή έκοψε Μαλντονάντο. Και διώχνει πιο μακριά ο Σπόρλε. Πάνω κάτω η μπάλα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τελικού. Να δούμε για πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Προσπαθεί τώρα ξανά η Μπελγράνο. Κερδίζουν οι παίκτες Ριβέρ. Ο Κουάρτα για τον Ριβέρο. Ακούνια για τον Κουάρτα και από εκεί στον Μπούστος.

Το Ακούνια. Διακριτική πίεση ψηλά από την Πελεγράνο. Να εμποδίσει όσο γίνεται το build-up της River. Ο Μπούστο τώρα με βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας της Πελεγράνο. Κυνηγάει ο Φρέιτας. Προλαβαίνει ο Μαλντονάντο, παραχωρεί το corner. Διαμαρτύρηθηκαν και για offside οι παίκτες της Πελεγράνο. Δεν υπέδειξε κάτι τέτοιο ο βοηθός. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος πριν εκτελεστεί το corner. Πάμε για να λέει και μια εγγραφή. Όσοι δεν είχε κάνει subscribe στο κανάλι του Αθλέτικο. Και ένα like στη μετάδοσή μας. Να δείξουμε στον κόσμο ότι παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα παίζει ο τελικός του Final Four, είμαστε κι εμείς εδώ. Και έχουμε και αρκετό κόσμο μαζί μας να βλέπει το match. Corner για τη River λοιπόν. Στο 17. Ακόμα μια στατική φάση για τους Μιλιονάριους. Μέσα στην περιοχή η μπάλα διώχνουν οι παίκτες της Μπελγράνο. Νέο γέμισμα, λάθος από τη River. Και η ευκαιρία της Μπελγράνο τώρα να φύγει στην αντεπίθεση. Από τα αριστερά είναι ο Βελάσκεθ. Ωραίο το γύρισμα του, δεν περνάει παλιά για τον Ζελαραγιάν. Προσπαθεί ξανά η Μπελγράνο, λάθος. Συνεχεί λάθος στο χώρο του κέντρου. Να δούμε ποιος θα βγει με την κατοχή της μπάλας στη River. Φρέιτας θα νοικιάσει την κατοχή για τη River. Είναι πολλές μάχες ο Φρέιτας σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τελικού. Ο Ακούνια. Ο Ριβέρο. Ο Βέρα και τώρα ο Κουάρτα. Βαθιά παλιά από τον Κουάρτα ψάχνει το ανέβασμα του Ακούνια. Κατεβάζει υπέροχα ο Ακούνια. Περνάει την μπάλα. Λάθος εκεί στην άμυνα της Πελεγράνο και το γκολ! Γκολ για τη River! Με τον Κολίντιο! Ένα λάθος στην άμυνα της Πελεγράνο. Πρέπει να το έχει κάνει ο Ριγκόνι αν έχω προλάβει να δω καλά. Το γύρισμα που έγινε από τα αριστερά. Και στο 18 ο Κολίντιο μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη River. Εδώ ξανά η φάση. Η βαθιά παλιά για τον Ακούνια. Πώς κατεβάζει υπέροχα Ακούνια την μπάλα. Το λάθος είναι όντως από τον Ριγκόνι. Έχει χάσει τελείως τον μέσα. Προλαβαίνει αυτός την μπάλα πριν βγει out. Κάνει το γύρισμα στη μικρή περιοχή. Εξουδετερωμένος τελείως ο Καρντόσο. Ο Κολίντιο μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ μεγάλο το λάθος του Ριγκόνι. Άφησε χωρίς κανένα λόγο την μπάλα. Αντί να διώξει, έδωσε την ευκαιρία στον μέσα να κάνει το γύρισμα. Και ο Φακούντο Κολίντιο ανοίγει το σκορ στο μεγάλο τελικό του Απερτούρα. Είπαμε, φρενήριζε ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Και κάποια γαλλικά από το Ριγκόνι, καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος στη φάση του Gold River. Να δούμε αν έχει απάντηση λοιπόν η Πελεγράνο. River Πελεγράνο 1-0. Ο Ριγκόνι τώρα προσπαθεί από τα δεξιά. Δεν περνάει από τον Ριβέρο, που παραχωρεί το πλάγιο για την Πελεγράνο. Ξανά ο Ριγκόνι, κλείστηκε από δύο, έχασε την μπάλα και έκανε και το φάουλ στη συνέχεια. Φάουλ που κέρδισε ο Βέρα.

Εκτελέσει και το φάουλ. Δεν μπόρεσε να διώξει και αποτελεσματικά ο Βελάσκεθ. Το πλάγιο είναι για τη Ριβέρ. Ο Κουάρτα άφησε για τον Μπελτράν. Μπελτράν για τον Ριβέρο. Δύο άτομα στην πίεση της Μπελγράνο. Κάνει το λάθος από τη Ριβέρ. Κρατάνε και την μπάλα στην πρίβγη πλάγιο. Οι παίκτες Μπελγράνο. Ο Ζελαραγιάν τώρα. Κλείστηκε από δύο αρχηγός της Μπελγράνο. Δεν κερδίζει τίποτα. Το πλάγιο είναι για τους Μικιονάριους.

Εδώ ξανά η φάση του γκολ. Το γύρισμα του μέσα. Ο Λίντιο απλά έσπραξε την μπάλα στα δίχτυα. Προβάδισμα για τους εκατομμυριούχους. Ξανά τώρα μονομαχία εδώ, ο Κολίντιο βρίσκεται στο έδαφος, τίποτα λιδητή, συνεχίζεται η φάση. Διεκδικεί ο Πασερίνη για την Πελεγράνο και ρωτήθηκε παίκτες Ρίβερ. Με τον Κουάρτα, τον αρχηγό. Ακόμα μια διαγώνια βαθιά παλιά. Δεν είναι όμως τώρα εκεί κάποιος συμπαίκτης του. Μονομαχία ο Κολίντιο. Κεφαλιά που έγινε από τον Μοράλες. Νέο γεύμα του Κουάρτα. Κυνηγάει ο Κολίντιο πριν βγει μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την Πελεγράνο. Είναι στο έδαφος ο Κολίντιο από τη σύγκρουση με τον αντίπαλό του. Έπεσε λίγο άγαρμπα. Εδώ ξανά η προηγούμενη μονομαχία του Μαλντονάντο με τον Κολίντιο. Το πέσιμο του Κολίντιο έφτασε μέχρι τις διαφημιστικές πινακίδες. Ξανά η Ρίβερ. Αλλά όχι, έχει σταματήσει η φάση από το διαιτητή. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα υπέρ της Μπελγράνο. Φίλος ο Χάρης λέει ψηλά η άμυνα του Ζιελίνσκι. Πολλές φορές το επιχείρησε η Ρίβερ στην πλάτη της άμυνας. Αν το δει ο Ζιελίνσκι θα έχει πρόβλημα. Βλέπει και αρκετό κόσμο να λέει τι ομάδα είναι. Καλά που μπήκε νωρίς το γκολ, θα ανοίξει το παιχνίδι. Λέει ένας από τους φίλους, σωστό. Είπαμε, είναι μονός τελικός. Όταν είσαι πίσω στο σκορ δεν έχεις να χάσει τίποτα. Η Μπελεγράνο τώρα στην επίθεση. Από τα δεξιά το γέμισμα μέσα στην περιοχή βγαίνει εύκολα και μπλοκάρει ο Μπελτράν. Στη σέντρα του Φαλκόν, νομίζω. Νομίζω Φαλκόν ήταν. Ξανά η Ρίβερ. Ο Κουάρτα για τον Μπούστος. Ξανά για τον Κουάρτα. Να τρίπλα εκεί από τον αρχηγό της Ρίβερ. Απέφυγε τον Ζέλα Ραγιάν. Κάνει συνέχεια το λάθος όμως. Ο Ριγκόνι. Χάνει και αυτό την μπάλα, δεν μπορεί. Του φωνάζει ο Ζιελίνσκι να ηρεμήσει και να παίξει με μυαλό. Τον βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ακόμη μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας της Μπελγράνο. Μέσα στην περιοχή διώχνει ο Καρντόσο. Πρώτου Γκαλβάν. Ξανά η Ρίβερ. Όσο παίζει η Μπελγράνο με τόσο ψηλά την άμυνα, η Ρίβερ με αυτές τις βαθιές παλιές που επιχειρεί θα έχει την ευκαιρία να πειλήσει ξανά. Ο Ριγκόνι δεν μπορεί να κάνει καν κοντρόλ εδώ. Σαφώς επηρεασμένος από το λάθος του στη φάση του γκολ. Ο Ριβέρο γυρίζει στον Μπελτράν. Ξανά για τον Ριβέρο. Ο Βέρα. Ο Ριβέρο ξανά για τον Μπελτράν. Κυνηγάει ο Πασερίνη. Ο Κουάρτα. Θα φύγει για τον Μπούστος. Μια βαθιά παλιά από τον Μπούστος, εκεί που είναι ο Φρέιτας, δεν κατεβάζει την μπάλα και δεν παίκτες Μπελγράνο. Με τη μία η μπάλα για τον Ριγκόνι. Ο Ριγκόνι ανοίγει αριστερά για τον Ζελαραγιάν. Η σέντρα με στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες η αμυντική της Ρίβερ. Συνέχεια ένα πέσιμο, τίποτα λιδητής. Και η ευκαιρία της Ρίβερ να αφήσει την επίθεση με τον Φρέιτας. Είναι 2-4 όμως. Χάνει την μπάλα ο Φρέιτας. Δεν μπορεί και κολλήντιο συνέχεια, τίποτα λιδητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Φαλκόν. Ο Μοράλες. Δεν μπορεί ο Σπόρλε να κάνει κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για την Ρίβερ.

Διώχνει ο Μοράλες, κατεβάζει ο Ριγκόνη, ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Διατηρούν την κατοχή οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Διώχνει αμυντική της River. Μονομαχεί ο Κολίντιο. Πάει να κατεβάσει την μπάλα. Τα πολλά διώχνει παίκτες Μπελγράνο. Εκεί που είναι ο Ακούνια. Προσπάθησε με τα κουνάκια να βρει συμπαίκτη. Βρέθηκε στο έδαφος, τίποτα ο διαιτητή. Τώρα Μπελγράνο. Να από τα αριστερά. Με τον Βελάσκεφ. Περνάει ωραία η μπάλια για τον Σάντσεθ μέσα στην περιοχή. Πρώτου Ριγκόνη. Διώχνει σε κόρνερ ο Κουάρτα, ο αρχηγός River. Του Σπόρ λέει το γύρισμα, όχι του Σάντσεφ. Κόρνερ λοιπόν για την Πελγράνο στο 26. Πάνω από την μπάλα ο αρχηγός ο Ζελαραγιάν. Γεμίζει η περιοχή της River. Μέσα στην περιοχή μπάλα η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για την Πελγράνο! Με τον Μοράλες. Ένα-ένα. Πολύ ωραία η εκτέλεση του Ζελαραγιάν. Κινήθηκε μέσα στην περιοχή ο Μοράλες, ο στόπερ εδώ. Πανηγυρίζει έξαλα, δείτε εδώ πως ξεφεύγει από, από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Σηκώνεται πρώτος για την κεφαλιά. Στη γωνία του Μπελτράν. Έπεσε, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ο τερματοφύλακας River. Και στο 26, River Belgrano 1-1. Ο τελικός ξανά σε ισορροπία.

Φοβερό ματς, φοβερός τελικός που παρακολουθείτε ζωντανά από το YouTube του Αθλέτικο. Χαμός στο γήπεδο. Εδώ σκόρερ, ο Μοράλες. Σέντρα ξανά στο μάτς. Μόλις 8 λεπτά κράτησε το προβάδισμα της River. Από τα δεξιά τώρα ο Μπούστος. Δεν βρίσκει συμπαίκτη, κόβει ο Σπόρλε. Δεν προλαβαίνει ο Βελάσκεθ. Μπάλα είναι πλάγιο για την River. Κουάρτα τώρα αφήνει για τον Ριβέρο. Ο Ριβέρο για τον Ακούνια. Ξανά ο Ριβέρο. Πιέζει ο Πασερίνη. Αφήνει τον Κουάρτα. Έχει το στήριγμα του Βέρα. Ο Βέρα για τον Ριβέρο. Ο Μέσα. Ο Βέρα. Ανοίγει δεξιά για τον Μπούστος. Αλλάζει ο Μπούστος με τον Μορένο, ξανά ο Μπούστος, πιέζουν οι παίκτες Μπελγράνο. Ο Ριβέρο τώρα.

0: Βέρα ανοίγει δεξιά για τον Μπούστος.
1: Ο Μορένο τον Μπούστος.
0: Τώρα είναι ο Μπούστος. Περνάει για τον Φρέιτας. Ακόμα μια κυρισμένη μονομαχία του Φρέιτας. Ανοίγει πολύ δυνατά όμως για τον Κολίντιο. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Καρντόσο. Στο 29. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους στο chat. Είπαμε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και στο φίλο του Μεσολόγγι. Σταθερή παρέα όλο αυτόν τον καιρό που κάνουμε τα μάτς του Απερτούρα. Ο Βελάσκεθ τώρα από τα αριστερά. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή της River. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπελτράν. Στη μονομαχία με τον Πασερίνη. Άφησε το πλεονέκτημα διτής, έχει γίνει και φάουλ. Και τώρα η River ξανά στην επίθεση. Με τον Κολίντιο. Ο Ακούνια. Ο Βέρα. Και τώρα ο Κουάρτα. Ο αρχηγός River. Κουάρτα αφήνει για τον Ριβέρο. Στο μισό γήπεδο περιμένει τώρα η Μπελεγκράνο. Κουάρτα. Θα ξέρει για τον Μπούστος. Ο Μέσα. Ο Γκαλβάν. Θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γκαλβάν. Ο Σάντζεφ που έκανε το φάουλ. Το διαμαρτύρεται, έδωσε κατευθείαν το χέρι του διαιτητή. Μισή ώρα παιχνίδιου στο Μάριο Κέμπες, στη συνοικία της Κόρδοβα. River Belgrano 1-1. Καλησπέρα και στο φίλο του Τηλέμαχα από την Κοζάνη. Ακόμα μια στατική φάση για τη River. Γκαλβάν και Ακούνια πάνω από την μπάλα. Το αριστερό η μπάλα στην περιοχή της Μπελεγράνο, η κεφαλιά κόρνερ. Κανένα ρίσκο εκεί από τον Μαλντονάδο. Χωρίς δεύτερη σκέψη πέταξε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τη River. Μονομαχίες μέσα στην περιοχή. Ο Ακούνια και σε αυτή την εκτέλεση ο αριστερός μπακ της River. Βλέπετε τις μονομαχίες για να πάρουν καλή θέση οι παίκτες της River στην περιοχή. Εκτελεί ο Ακούνια στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Ριγκόνη. Ξανά ο Ακούνια με το αριστερό, φέρνει την μπάλα εκ νέου στην περιοχή. Η κεφαλιά πέφτει στη γωνία ο Καρντόσο με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει. Είναι όμως μια τελική ακόμα για τη River. Τελική συναιστεία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νικόλα από τη Μυτιλίνη. Να μας γράφετε και από ποιες περιοχές βλέπετε το μάτς. Ωραίο είναι να βλέπουμε ότι όλοι είμαστε εδώ. Το Αθλέτικο φέρνει το απερτούρα σε όλη την Ελλάδα μέσα από το YouTube. Και υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη του Ιουλίου συνεχίζουμε με το τορνίο Κλαουσούρα και από το Αθλέτικο και από το Action 24. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Μέσα. Φίλος ο Νίκος από την Αλεξανδρούπολη, καλησπέρα και σε αυτόν.

Ξανά η River με τον Κουάρτα. Ακόμη μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας της Μπελγράνο. Φρέιτας από τα δεξιά το γύρισμα. Διώχνει ο Μοράλες πρώτου κολλήντιο. Έχει βρει τρόπο η River να χτυπάει την άμυνα της Μπελγράνο και το κάνει συνεχώς. Και όσο δεν αλλάζει την αμυντική του προσέγγιση ο Ζιελίνσκι, θα βρίσκει με βαθιές παλιές τον τρόπο να επιτίθεται η River. Ξανά στην επίθεση τώρα. Ακούνια. Βέρα, ξανά για τον Ακούνια, πίσω για τον Ριβέρο. Καλησπέρα από Κέρκυρα, καλησπέρα από Αίγιο. Καλησπέρα από Παλαιό Φάλινο και Αθήνα εδώ είναι. Ξανά η Ρίβερ στην επίθεση. Ο Βέρα. Ωραία η παλιά για τον Κολίντιο. Δεν κάνει κοντρόλ ο επιθετικός Ρίβερ. Έβαλε το σώμα του ο Μοράλες. Η μπάλα πέρασε out. Εδώ το κόλ της Μπελγράνο. Η κεφαλιά του Μοράλες. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Μπελτράν. Στο πλαϊνό δείχνει η μπάλα. 1-1 η Μπελγράνο.

Καρντόσο με βολέ, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πασερίνη η πρώτη κεφαλιά, ο Ζελαραγιάν. Κλείστηκε από δύο αντιπάλους, έχασε την μπάλα και τώρα Κολίντιο. Μένει όρθιος, μια κλωτσιά που δέχεται για τον Σάντσεθ. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Ριγκόνη. Χάνει την μπάλα ο εκτρέπτης Μπελγράνο. Κερδίζει ο Φρέιτας. Γυρίζει και βοηθάει στην άμυνα του ο Ριγκόνη. Ο Καρντόσο με βολέ απομακρύνει. Μια παλιά στο πουθενά. Την μπάλα θα καταλήξει out. 10 λεπτά πριν από το ημίχρονο. River Plate, Belgrano 1-1.

Βολή από τον Καρντόσο, κατεβάζει ο Πασερίνη, χάνει όμως την μπάλα στη συνέχεια. Κερδίζουν οι παίκτες River. Βαθιά παλιά για τον Φρέιτας. Παραχωρεί το πλάγιο ο Μαλντονάδο. Ήθελε και φάουλο ο στόπερ της Μπελγράνο. Τελεσκευή γρήγορα το πλάγιο. Ξανά η River στην επίθεση. Κούνια. Βέρο. Κουάρτα για τον Μπούστος. Άλλαξε με τον μέσα. Βαθιά παλιά, φανερά εκτεθειμένος. Ο Γκαλβάν δεν πήγε καν στη διεκδίκηση της μπάλας, η οποία κατέληξε στον Καρντόσο.

Μαχή εκεί ο Κολίντιο με τον Μοράλες και στην Μπελγράνο με τον Σάντσεφ. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Φαλκόν. Η σέντρα μες στην περιοχή, ο Πασερίνη κατεβάζει, προσπαθεί να ανοίξει τα αριστερά. Συνεχίζει διεκδικήσεις, κάνει φάουλο ο Πασερίνη. Δεν υπάρχει φάση. Εδώ η μονομαχία του Πασερίνη με τον Κουάρτα, υπήρξαν εκατέρωθεν τραβήγματα. Συνέχεια το φάουλο του Πασερίνη. Τέλειωσε η φάση εκεί. Καλησπέρα από το Τρίκαλα Θεσσαλίας, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα από το εξωτερικό Κιλκής. Από την Μήλο. Καλησπέρα στη Σάμο. Έχουμε φίλους εκεί. Ξανά η Ρίβερ στην επίθεση. Διώχνουν οι παίκτες Μπελγράνο. Κατεβάζει ο Μορένο.

Κουάρτα. Για τον Βέρα. Ο Βέρα αφήνει τώρα για τον Γκαλβάν. Ανεβαίνει η Ρίβερ. Ο Γκαλβάν αριστερά για τον Ακούνια. Στον άξονα ο Βέρα. Δεξιά για τον Μέσα. Έχει χώρο ο Μέσα. Ο Γκαλβάν. Ο Βέρα. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Μπούστος. Λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε. Ο δεξιός μπακ της Ρίβερ στο ανέβασμά του. Η μπάλα πέρασε out. Στο 40 λεπτό. Καλησπέρα από Δραπετσόνα. Στον φίλο τον Κώστα. Στη Μάρα είπαμε καλησπέρα στη Σάμο. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Από Κρήτη, από Άγραφα Βρυτανίας. Το κόμμα Λιμπερδόρος φίλε έχει κλείσει στην ΕΡΤ. Βολές συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Πασερίνη βάζει πλάτη και κρατάει την μπάλα. Κλείνεται από δύο. Προσπαθεί με υπέροχο τρόπο να περάσει από τον Κουάρτα. Κερδίζει το κόρνερ. Ο βοηθός περίμενε. Πίστευαν ότι θα δείξει κόρνερ. Εν τέλει έδειξε out ο διαιτητής, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Μια συνεννοησία τώρα όλοι με όλους. Ο Πασερίνη ήθελε κόρνερ. Καλησπέρα στο από ελληνικό Ντιέγκο και Μπελγράνο. Καλησπέρα στο φίλο Ντιέγκο. Μιχάλης και Κώστας από Δραπετσόνα. Μια μεγάλη καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Στο παιχνίδι μας 5 λεπτά για το ημίχρονο. River Plate και Μπελγράνο 1-1. Με τα γκολ του Κολίντιο και του Μοράλες. Στο 18ο και το 26ο λεπτό. Στο έδαφος ο Φρέιτας. Υπήρχε offside. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Ο Σάντσεφ, παρά λίγο το λάθος. Παίζει με τη φωτιά ο Φαλκόν, διώχνει ο Μοράλες. Και ελέγχει τώρα η Ρίβερ με τον Κουάρτα. Ακόμα μια βαθιά παλιά. Κυνηγάει ο Κολίντιο. Έχει βγει και ο Καρντόσο. Παραμαχεί ο Κολίντιο με τον Καρντόσο. Άφησε πολύ ωραία την μπάλα να βγει out. Ο τερματοφυλάκας Μπελγράνο, με την εμπειρία του, δίνει και το χέρι στο διαιτητή. Εδώ φακούν τον Κολίντιο.

Καρντόσο με το βολέ. Μονομαχία ακόμα μια φορά ο Πασερίνη. Όλα τα βολέ του Καρντόσο έχουν στόχο τον Πασερίνη. Ο Θηριώδη φόρο τη Μπελγράνο. Ο Ακούνια άφησε την πάντα να πέρασε πλάγιο. Ο Ριγκόνη ζητά από του συμπαίκτε του να ανέβουν ψηλά να πιάσουν. Ο Φρέιτας. Τίποτα λέει διότι στο πλαγιό είναι για την Πελγράνο. Εκτελέσει και γρήγορα. Ζελαραγιάν χάνει την μπάλα. Κέρδισε ο Ακούνια. Κράζει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και πιο δυνατή πάσα. Λάθος εδώ από τον Βέρα. Φάουλ όμως από τον διαιτητή. Έντονες οι διαμαρτυρίες των παιχτών της Πελγράνο. Ορμάνε πάνω στον διαιτητή. Με το λάθος του Βέρα. Έδωσε φάουλ ο διαιτητής, δεν συμφωνούσε ο Λόγκο. Ο Καρντόσο. Ο Βέρα. Ο Κουάρτα. Ο Μέσα, η κάθετη παλιά για τον Φρέιτας, μέσα στην περιοχή ο Φρέιτας. Το σουτ κοντράρι στον Σπόρλε και φεύγει κόρνερ. Ακόμα μια φορά που η River βρίσκει επίθεση στην πλάτη της άμυνας Μπελγράνο. Ο Φρέιτας μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Την ώρα που έκανε το πλασέ όμως, ο Σπόρλε του έβαλε την κόντρα. Παραχώρησε το κόρνερ. Ακόμα μια στατική φάση για τη River. Στο 44ο λεπτό.

Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, μονομαχίες μες στην περιοχή. Το γέμισμα περνάει από όλους, η μπάλα διώχνει ο Σάντσεφ με διπλή προσπάθεια. Εκεί που είναι ο Ακούνια με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα προς τον Μπελτράν. Ξανά αυτό για τον Ακούνια. Ναι, επίθεση για την Ρίβερ. Σε λίγο θα δούμε και αν θα έχουμε καθυστερήσει και πόσες θα είναι αυτές. Ο Μέσα. Γαλβάν ελίστε με την μπάλα, κλείστηκε, έκανε και το λάθος. Κερδίζει ο Ζελαραγιάν. Με διπλή κόντρα όμως του κερδίζει την μπάλα ο Ριβέρο. Πριν γίνει πιο απειλητικός ο αρχηγός του Μπελγράνο. Ξανακερδίζει Μπελγράνο με τον Λόγκο. Ο Βελάσκεθ, ο Πασερίνη, σηκώνει την μπάλα, κατεβάζει ο Βελάσκεθ, κάνει το λάθος. Κερδίζει Ρίβερ. Γυρίζει ο Βελάσκεθ να μαρκάρει. Δύο μαρκάρισματα, τρίτο μαρκάρισμα. Δεν δίνει τίποτα διαιτητή, συνεχίζει το παιχνίδι. Και είναι η Μπελγράνο στην επίθεση. Από τα αριστερά. Η σέντρα, το γύρισμα, δεν υπάρχει κανένα παίκτη Μπελγράνο στην περιοχή. Ούτε καν ο Σπόρλε που έχει ανέβει. Έδιωξαν η αμυντική της Ρίβερ. Τώρα ο Κολίντιο που έχει γυρίσει να βοηθήσει. Ένα νέο μαρκάρισμα στην μπάλα, λέει ο διαιτητής. Νομίζω σωστή είναι αυτή η απόφαση. Και τώρα ο Ριγκόνι. Από τα δεξιά ο Φαλκόν. Το γέμισμα με στην περιοχή. Περνάει η μπάλα από τον Πασερίνη.

Πολλά μαρκαρίσματα τώρα στα τελευταία λεπτά, εδώ ένα από αυτά. Με τον γκολ του Κολίντιο στο 18ο λεπτό η River άνοιξε το σκορ. 8 λεπτά αργότερα στο 26 η Μπελγράνο ισοφάρισε με την καρφωτή κεφαλιά του Μοράλες. Εμείς θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και σε περίπου 9 με 10 λεπτά θα επιστρέψουμε για την μετάδοση του δευτερού ημιχρόνου.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι στη σύνδεσή μας με το στάδιο Μάριο Κέμπες για τον μεγάλο τελικό του τορνέου Απερτούρα ανάμεσα σε River Plate και Μπελγράνο. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις, με νέα τελικές και για τις δύο ομάδες. Η River είχε την κατοχή. Η Μπελγράνο πήγε πολύ δυνατά στην αρχή του αγώνα, πήγε να ευνηδιάσει την River. Είχε τρεις τελικές στα πρώτα 5 λεπτά και τέσσερις στα πρώτα 12. Όμως η River ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό. Με το λάθος του Ριγκόνι, το γύρισμα του μέσα. Ο Κολίντιο από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Άμεση ήταν η απάντηση της Μπελγράνο που στο 26ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Ζελαραγιάν, ο Μοράλες πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Πήρε την κεφαλιά στη γωνία του Μπελτράν, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει και έκανε το 1-1. Σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ελπίζουμε σε ένα εξίσου συναρπαστικό και ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν υπάρχουν και αλλαγές από τους δύο προπονητές, τον Εντουάρντο Κουντέ και τον Ρικάρντο Ζιελίνσκι. Υπενθυμίζουμε, είναι μονός τελικός. Αν δεν υπάρξει νικητής στα 90 λεπτά, θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Αν ούτε εκεί υπάρξει νικητής, τότε θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.

Και για να διαβάσουμε και μερικά ακόμα μηνύματα που στείλατε στη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Όπως πρέπει να είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου πάνω κατά την μπάλα με φάσεις χωρίς ανάσταση. Χωρίς ανάσταση, ο φίλος ο Κώστας. Καλησπέρα από Πάτρα. Απίστευτα ταμεία σήμερα η River, να είναι καλά. Μετά το δεύτερο γκολ μοιρασμένο το παιχνίδι, συμφωνώ απολύτως. Δεν βλέπω ότι θα κάνει αλλαγή η Μπελεγράνο στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ετοιμάζεται ο Κάμπο με το νούμερο 13, να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Ο Ριγκόνι είναι μέσα. Ο Μοράλες είναι μέσα, ο Πασερίν είναι μέσα. Ο Κάμπο είναι αμυντικός, αλλά θα βγάλει τον Φαλκόν που αρκετές επιθέσεις πήγαν από την πλευρά του. Μπαίνει λοιπόν με το νούμερο 13 ο Κάμπο. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Ελπίζω να μας το δώσει ο Αργεντινός σκηνοθέτης. Έλατε και στο τσάτ να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του μεγάλου τελικού. Να δούμε ποιος θα κατακτήσει το τορνέο Απερτούρα για το 2026.

Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα την αλλαγή. Πάντως ο Μοράλες είναι μέσα. Μαλδονάδο είναι μέσα. Τώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο μεγάλο τελικό. River Belgrano 1-1. Και όμως ο Μαλδονάδο δεν ήταν μέσα. Ο Κάμπο μπήκε στη θέση του Μαλδονάδο. Αλλαγή στόπερ για την Belgrano. Μπήκε με το νούμερο 13 ο Κάμπο. Τώρα η Belgrano από τα δεξιά με τον Ριγκόνι. Κλειστική από τον Ακούνια. Ευκαιρία εδώ της River να φύγει στην επίθεση με τον Φρέιτας. Φύγε τον Κολίντιο, γύρισαν πολύ γρήγορα και καθάρισαν οι παίκτες Belgrano. Και ο Καρντόσο με το βολέ απομακρύνει. Οπότε πάμε να δούμε ξανά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η River με τον Μπελτράν στην εστία. Μπούστος, Ακούνια, Ριβέρα και Κουάρτα στην άμυνα. Βέρα Μορένο μέσα και Γκαλβάν στο χώρο του κέντρου και ο Κολίντιο κινείται περιφερειακά γύρω από τον Φρέιτας. Από την πλευρά η Belgrano και ο Ρικάρντο Ζιελίνσκι. Τον Καρντόσο στην εστία, ο Φαλκόν δεξιά στην άμυνα, Σπόρλε αριστερά. Ο Μοράλες με τον Οκάμπο πλέον δίδυμα στο στόπερ. Σάντσες και Λόγκο. Τα δύο κεντρικά χαφ με τον Ζελαραγιάν στο 10. Ριγκόνι και Βελάσκε στα δύο άκρα και ο Πασερίν στην επίθεση. Η River τώρα στην επίθεση με τον μέσα από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ένα μαρκάρισμα. Μένει ζωντανή η φάση στην περιοχή της Belgrano. Δεν καταφέρουν να διώξουν τώρα. Ο Μοράλες απομακρύνει. Ο Σπόρλε πιο μακριά. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες River. Δεν είπε δεξί κάτι ο διαιτητής. Σίγουρα η φάση ταυτόχρονα ελέγχεται και από το VAR. Αν και νομίζω αυτά στην Αργεντινή δεν δίνονται. Ο Μπούστος. Το λάθος από τον Μπούστος. Λάθος όμως και από την Belgrano στη συνέχεια. Δεν μπόρεσαν να φύγουν στην αντεπίθεση η παίκτας του Ζιελίνσκι. Ο Ριβέρο. Ο Βέρα, ξανά για το Ριβέρο. Ζητά ο Μορένο, εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Μορένο. Το κοντρόλ από τον μέσα, κράτησε όμως την κατοχή. Ο Μπούστος τώρα, ο Βέρα, ο μέσα. Βρήκε στο διάβατο τον πεσμένο Βέρα, έχασε την κατοχή της μπάλας. Καρντόσο με το βολέο, όπως να φύγει η μπάλα εκεί που είναι ο Πασερίνη. Διεκδικεί την μπάλα ο Φόρτης Belgrano. Κάνει το φάουλ και κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για τον τρόπο με τον οποίο πήγε πάνω στη φάση ο Πασερίνη. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον μέσα να μπαίνει στην περιοχή. Η μονομαχία με τον Οκάμπο. Και το φάουλ του Πασερίνη. Σήκωσε με άτσαλο τρόπο το πόδι του. Βρήκε τον Ριβέρο. Κάρτα για τον Φόρτης Belgrano. Στο 49. Ο Ρικάρντο Ζιελίνσκι. Το Φακούντο Κολίντιο, σκόρερ της River. Κουάρτα άφησε για τον Μπελτράν. Ο Ριβέρο. Ο Μορένο. Μπόρεσε ο Ακούνια, κερδίζουν οι παίκτες Belgrano. Η παλιά στο πουθενά όμως. Εκεί ελέγχει ο Ριβέρο, αφήνει για τον Μπελτράν. Πίεσε ο Ριγκόνι, προσπάθησε να δυσκολέψει το διώξιμο του Μπελκτράν. Κερδίζει η Belgrano. Ο Σάντσε θα άφησε πολύ ωραία. Ο Λόγκο τώρα. Πέφτει στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ. Ο κεντρικός μέσος της Belgrano. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Ζελαραγιάν ήταν ο αρχηγός, όχι ο Λόγκο. Το μπλε μαλλί όλων. Δεν βοηθάει. Εντάξει, ο Ριγκόνι το έχει παρακάνει, ξεχωρίζει. Φάουλ λοιπόν για την Belgrano στο 50 λεπτό. Υπενθυμίζουμε, θέλουμε και τα like σας στη μετάδοση.
και subscribe στο κανάλι του Αθλέτικου άμα δεν έχετε κάνει. Σε 7 μέτρα από την εστία αυτή η στατική φάση για την Μπελεγράνο. Ζελαραγιάν και Ριγκόνι πάνω από την μπάλα. Ζελαραγιάν με το δεξί, Ριγκόνι με το αριστερό, να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Ζελαραγιάν απευθείας, λίγο out την μπάλα. Τι πήγε να βάλει ο Ζελαραγιάν. Αρκετοί νόμιζαν την μπάλα πήγε στην εστία. Εδώ θα δούμε πού κατέληξε η μπάλα. Δείτε εδώ. Φοβερή εκτέλεση από τον Ζελαραγιάν. Εκτινάχθηκε ο Μπελτράν, αλλά πιστεύω αν πήγαινε η μπάλα στη γωνία δεν θα προλάβαινε. Σπουδαία ευκαιρία για την Μπελγράνο. Με τον αρχηγό της. Τον 33χρονο Αρμένιο μεσοεπιθετικό. Ηρεμία ζητάει ο Μοράλες. Το βολέι από τον Μπελτράν. Κατεβάζει υπέροχα ο Ζελαραγιάν. Δεν μπορεί να ανοίξει όμως για τον Πασερίνη. Εκεί που στέλνει την μπάλα είναι μόνο κουάρτα. Διακοπή στο μάτς γιατί υπάρχει στο έδαφος παίκτης River. Διαμαρτύρονται αμέσως οι παίκτες των Μιλιονάριος. Να δούμε και ποιος είναι στο έδαφος. Εδώ ξανά το προηγούμενο φάουλ του Ζελαραγιάν. Φοβερή εκτέλεση του 33χρονου. Ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι μπάλα. Αρκετή νόμιζαν ότι μπήκε γκολ. Κάτι που κάθεται στο απέναντι τέρμα. Εδώ Εντουάρντο Κουντέ, ο προπονητής River Plate.

Εδώ ξανά η προηγούμενη μονομαχία. Είναι στο έδαφος ο Βέρα. Από το μαρκάρισμα του Σάντσεφ. Θα εξηγεί στον Κουάρτα τον αρχηγό της Ρίβερα ο διαιτητής. Τον οποίο κάποιοι στα σχόλια είδα ότι τον παρομοίσαμε τον Τι Μαρία. Δεν μου κάνει και πολύ Τι Μαρία. Λίγο στη μύτη ίσως. Για Αλφαλκόν Πέρεθ ο διαιτητής, να υπενθυμίσουμε.

Δεν έχει συνεχιστεί ακόμα το παιχνίδι. Ο Βέρα είναι εντάξει. Τώρα με ελεύθερο θα δοθεί συνέχεια. Και τη River έχει την κατοχή. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Φρέιτας, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα εξαιρετικά από τα δεξιά. Θα κάνει και τη σέντρα, διώχνει με τη γροθιά ο Καρντόσο. Πιο μακριά από τον Ριγκόνι. Και ο Ζελαραγιάννη με επιτόπια τρίπλα προσπάθησε να αποφύγει τον αντιπαλό του, δεν τα κατάφερε. Παραλίγο να κερδίσει ο Ριγκόνι. Λέει στο Πασερίνι να πάει στην μπάλα, δεν πήγε ο Πασερίνι. Βάζει την κόντρα συνέχεια ο Ριγκόνι. Ασυνεννοησία εδώ από τους παίκτες River και από τους παίκτες Belgrano. Και τώρα η River. Λάθος όμως εκεί από τον μέσα. Κερδίζει ο Σπόρλε. Διώχνουν οι παίκτες Belgrano. Άσχημο εδώ το... ο τρόπος με τον οποίο ο Πασερίνι έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Ο οποίος Πασερίνι πήρε κάρτα πριν από λίγο. Διαμαρτύρονται οι παίκτες River. Εδώ ξανά. Πήρε την κεφαλιά ο Κουάρτα. Ερχόταν με φόρα ο Πασερίνι, έπεσε πάνω του.

Ακόμα στο έδαφος ο Κουάρτα. Του δίνει το χέρι το Πασερίνι. Η τον είχε δει και πήγε κατά πάνω του. Τώρα σηκώνει το αρχηγός της Ρίβερ. Έδωσαν τα χέρια με τον Πασερίνι. Το φαουλ είναι για τη Ρίβερ.

Λίγο σχολαστικός εδώ ο διαιτητής και το που θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Μορένο άφησε για τον Ριβέρο. Ριβέρο ξανά για τον Μορένο. 55 λεπτά παιχνιδιού στο Μάριο Κέμπες. Ρίβερ Μπελεγράνο 1-1. Ο Μορένο. Ο Κουάρτα πιέζει ο Ζελαραγιάν. Κουάρτα αφήνει για τον Μπούστος. Παραλίγο το λάθος. Δεν μπόρεσε ο Βελάσκεθ, παραχώρησε το πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα ο Μπούστος. Με τον Βέρα, ξανά ο Μπούστος. Νέο πλάγιο για τη Ρίβερ. Μονομαχία εκεί ο Κολίντιο με τον Μοράλες. Κερδίζει ο επιθετικός Ρίβερ. Η ευκαιρία εδώ για την Ρίβερ, κόβει ο Ριγκόνη. Και που απομακρύνει την μπάλα είναι ο Βελάσκεθ και ο Σπόρλε πιο μακριά. Δεν φτάνει η μπάλα στον Πασερίνη, αλλά κάνουν λάθος οι παίκτες της Ρίβερ. Και ευκαιρία για την Μπελγράνο με τον Ζελαραγιάν από τα αριστερά. Είναι ένας και έχουν πάει τρεις κατά πάνω του. Συνεχίζει ο Ζελαραγιάν, φτάνει μέχρι την τελική γραμμή. Κρατάει την κατοχή ο αρχηγός Μπελγράνο, η Σέντρα, διώχνει η αμυντική της Ρίβερ με τον Ριβέρο. Όχι πολύ πιστικά βέβαια, παρά λίγο το λάθος. Χάνει ο Κολίντιο, κερδίζουν όμως συνέχεια οι Μιλιονάριος με τον Βέρα. Και στην επίθεση τώρα η Ρίβερ με τον Ακούνια. Ο Βέρα δεν βρίσκει συμπαίκτη, δεν έχει στήριγμα. Ζητάει από κάποιον να πάρει την μπάλα, τώρα βγήκε ο Φρέιτας πολύ μακριά. Ο Μπούστος από τα δεξιά. Βγαίνει και καθαρίζει ο Κάμπο, παραχώρησε και το πλάγιο. Μικρή καθυστέρηση και στην εκτέλεση αυτού του πλαγιού. Με τον Μπούστος για τη River Plate στο ύψος περιοχής της Μπελγράνο. Ο Βέρα έξω από την περιοχή δεν κατάφερε να φέρει την μπάλα να τη στρώσει για να κάνει το σουτ. Τώρα ο Ριβέρο από πολύ μακριά το σουτ, απελπιστικά out. Κακή επιλογή από τον στόπερ της River στο 58.

Βολέ από τον Καρντόσο. Πολλά λάθη στο χώρο του κέντρου. Παίζεται το παιχνίδι και η ευκαιρία τώρα για την Μπελγράνο. Με τον Ριγκόνι να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Ανοίγει πολύ όμως το κοντρόλ του. Ζητάει κόρνερ, δεν το παίρνει. Μπαλ out. Είναι η προηγούμενη φάση. Κάνει ένα φάουλ. Ο Μπούστος με βαθιά παλιά. Ψάχνει τον Κολίντιο. Η κεφαλιά του Μοράλες. Διώχνει ο Σπόρλε. Ονομαχεί ο Πασερίνη. Διώχνει η επιτυχία της Ρίβερ. Ο Κουάρτα με τον Μπούστος. Κλείνεται ο Μπούστος από τον Βελάσκεθ. Καταφέρνει και απομακρύνει την μπάλα. Κεφαλιά από τον Σπόρλε. Ο Μέσα και τώρα Κολίντιο. Στην επίθεση η Ρίβερ με τον Φακούντο Κολίντιο. Ανοίγει πολύ ωραία στα αριστερά. Μέσα στην περιοχή το σουτ. Γκολ! Γκολ για τη Ρίβερ με τον Γκαλβάν. Πολύ ωραία η επίθεση για τους Μιλιονάριους. Ο Κολίντιο κράτησε μπάλα. Ήρθε με μέτωπο στην εστία. Άνοιξε στα αριστερά για τον Γκαλβάν. Έφερε αυτό στην μπάλα μπροστά του. Μπήκε στην περιοχή. Πριν κλειστεί από τον αντιπαλό του, κατάφερε και πλάσαρε στην κίνηση. Δεν μπόρεσε ο Καρντόσο. Και έτσι στο 60 λεπτό. River Belgrano 2-1. Εδώ ξανά η φάση του γκολ. Ο Κολίντιο, όπως ανοίγει και τον Γκαλβάν. Ο Γκαλβάν φέρνει την μπάλα μπροστά του. Την κατάλληλη στιγμή καταφέρνει και πλασάρει. Πρώτου μαρκαρίσματος του Φαλκόν. Δεν μπόρεσε ο Καρντόσο σε καμία περίπτωση εκεί να αποσοβήσει τον γκολ. Οπότε στο 60 River Belgrano 2-1. Νέο προβάδισμα για τους Μιλιονάριους.

Εξετάστηκε και από το Βάρη φάση για το τυπικό του πράγματος. Μετράει κανονικά τον γκολ. River Belgrano 2-1. Κολίντιο στο 17, Γκαλβάν στο 59 για τη River. Είχε σοβαρή ο Μοράλης στο 26. Το βολέ τώρα του Καρντό, η μπάλα κατευθείαν πλάγιο. Να δούμε αν θα έχει εκ νέου απάντηση η Belgrano. Προβληματισμένος ο Ζιελίνσκι. Πλάγιο που εκτελέστηκε μονομαχείο Κολίντιο. Δεν υπάρχει κάτι. Μπάλα καταλήγει out. Εδώ φακούν το Κολίντιο. Σκόρερ του 1-0 για τη River. Και ο Καρντόσο, ο Ουρουγάνος πορτιέρο της Belgrano. Με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Πασερίνη. Από 4 αντιπάλους κλείστηκε ο Πασερίνη. Και ξανά από 3. Ό,τι μπορούν κάνουν οι παίκτες River για να μην κατεβάσει την μπάλα ο Πασερίνη. Και ξανά η River στην επίθεση. Δεν κατάφεραν όμως να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ξανά η River. Ωραία η κάθε μπάλα για τον Φρέιτας. Έβαλε το κορμί του ωραία ο Κάμπο. Ο Φαλκόν, όχι ο Κάμπο. Τώρα η Belgrano από τα δεξιά. Προσπαθεί ο Ζελαραγιάν. Δεν μπορεί. Το πλάγιο είναι για τη River. Ο Κέρις ο Ακούνια. Εδώ ξανά η φάση του 2-1. Πόσο Κολίντιο ήρθε με μέτωπο στην εστία. Άνοιξε για τον Γκαλβάν. Αυτός έφερε υπέροχα την μπάλα μπροστά του. Την κατάλληλη στιγμή έκανε το σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και ο τρόπος που πανηγύρισε. Και αυτός και οι συμπαίκτες του. Το 2-1 της River Plate. Νέα αλλαγή για την Belgrano. Διπλή. Βγαίνει ο Λόγκο. Βελάσκεφ και Λόγκο βγαίνουν. Και μπαίνουν Ερνάντες και Βάσκεθ. Να δούμε τώρα ποιος έχει πάρει θέση πιανού βέβαια. Λογικά ο Ερνάντεθ τη θέση του Βελάσκεφ. Και ο Βάσκεφ τη θέση του Λόγκο. Μονομαχίες εδώ έξω από την περιοχή της River. Υπάρχει όμως offside, δεν υπάρχει φάση.

Τρεις λοιπόν οι αλλαγές για την Μπελγράνο. Καμία ακόμα για την River Plate, που προηγείται στο σκορ με 2-1. Πιέζει εδώ τώρα η River, καταφέρνει και διώχνουν οι παίκτες Μπελγράνο με τον Μοράλες.

Το πλέον για τη River, η μπάλα πάει στον Κολίντι, ο οποίος από τα αριστερά έχασε την κατοχή της μπάλας. Παραχώρησε και το πλάγιο. Το οποίο θα εκτελέσει ο Φαλκόν. Ψάχνει συμπαίκτη. Κλασικά τον Πασερίνη. Ακόμα και σε αυτές τις φάσεις όλοι ψάχνουν τον Πασερίνη.

Προωθείται τώρα για την Μπελγράνο ο Βάσκεθ, ο Μοράλες, ο Κάμπο, ξανά ο Βάσκεθ. Βαθιά παλιά με στόχο τον Πασερίνη, διώχνει αμυντική της Ρίβερ. Υπήρχε και offside στη φάση, δεν υπάρχει και η συνέχεια.

Συνέχεια στο παιχνίδι με το βόλεϊ από τον Μπελτράν. Μονομαχή εκεί ο Μέσα με τον Σπόρλε. Το πλάγιο είναι για την Μπελγράνο. Στο 67ο λεπτό. Το 2-1 για την River παραμένει. Διώχνει εδώ ο Μοράλες πριν γίνει απειλητικός ο Κολίντιο. Κατεβάζει ο Ακούνια. Ανοίγει ωραία για τον Γκαλβάν. Κέρσαν οι παίκτες Μπελγράνο. Σάντσεφ. Ο Σπόρλε τώρα. Ανοίγει το Ριγκόνι, ο οποίος έχει έρθει αριστερά. Πάει η δεξιά ο Ερνάντεθ. Ο Ριγκόνι, ο Βάσκεθ θα κερδίσει το φάουλ. Ο Μέσος Μπελγράνο. Μικρή διακόπη στο μάτζι, είναι στο έδαφος, νομίζω, ο Ακούνια. Ζητά το φορείο ο διαιτητής, ναι, ο Ακούνια είναι στο έδαφος. Μάρκος Ακούνια. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει ο έμπειρος back της River.

Το φάουλ για τον Μπελγράνο. Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή για τον τραυματισμό του Ακούνια. Ο Κάμπο άφησε για τον Σάντσες και τον Μποράλες. Μπάλα πάει δεξιά. Προσπαθεί ο Ζελαραγιάν. Περνάει ωραία την μπάλα. Λάθος όμως το κοντρόλ από τον Φαλκόν. Το πλάγιο είναι για τη River. Έχει βρει πάνω την μπάλα στο διώξιμο των αμυντικών του Μιγιονάριος. Είναι στο έδαφος τώρα ο τερματοφύλακας River, ο Μπελτράν. Μπήκε στο μάτσο ο Χερμάν Πετσέλα με το νούμερο 20. Να δούμε να αποχώρησε ο Ακούνια. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Πετσέλα είναι στόπερ. Βγήκε ο Ακούνια, μπήκε ο Πετσέλα. Εδώ ο Ακούνια στον πάγκο. Να δούμε αν θα παίξει ο Πετσέλα αριστερό μπάκ ή αν θα πάει ο Ριβέρο εκεί. Θα φανεί σε επόμενες επιθέσεις. Ο Ριβέρο είναι και αριστεροπόδαρος. Βολεύει να παίξει. Αριστερό μπακ, δεν είναι και το πρώτο μπόι έτσι για τον στόπερ. Ο Ριβέρο φαίνεται να πηγαίνει αριστερό μπακ, θα δούμε. Το γέμισμα στην περιοχή της River, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπελτράν. Η σέντρα ήταν από τον Σπόρλε. Το βολέ από τον Μπελτράν. Μέσα. Μπάλα ανοίγει ωραία δεξιά για τον Μπούστος. Δεν περνάει για τον Φρέιτας. Τώρα περνάει για τον Φρέιτας η μπάλα. Δεν καταφέρει όμως αυτός να κάνει κοντρόλ. Ωραία και το μαρκάρισμα του Οκάμπο. Η μπάλα περνάει out. Στο 71. Από το 59 η River προηγείται με 2-1 της Μπελγράνο. Δεν έχουμε δει φάση από τότε. Εδώ τώρα η Μπελγράνο πιέζει ο Πασερίνη, διώχνει σε πλάγιο ο Κουάρτα. Ξανά ο Πασερίνη, μονομαχή. Τελικά με τα πολλά η μπάλα είναι στην Μπελγράνο και στον Μοράλες, ο οποίος αφήνει και τον Οκάμπο. Παλιά στο πουθενά. Έψαξε τον Ζελαραγιάν. Έστειλε την μπάλα κατευθείαν πλάγιο. Όρθιος συνέχως ο Ζιελίνσκι. Ψάχνει να βρει λύση για την ομάδα του. Offside εδώ. Δεν υπάρχει φάση.

Μοράλες τώρα για τον Σάντσεφ. Από τον άξονα ο Βάσκεφ. Ανοίγει αριστερά για τον Σπόρλε. Με το εξωτερικό ο Σπόρλε ψάχνει συμπαίκτη. Δεν βρίσκεται ο Ζελαραγιάν. Πιέζει ξανά ο Σπόρλε. Συνεχίζεται η φάση. Ο Ζελαραγιάν ανοίγει δεξιά η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Μπελτράν. Καθαρίζει τη φάση ο πορτιέρο της Ρίβερ.

Η River τώρα ένα ωραίο τάκλιν πάνω στην μπάλα από τον Σάντσεφ. Από αυτά που μας αρέσουν στη Λατινική Αμερική, συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Βέρα, αυτό δεν ήταν όμως ωραίο τάκλιν από τον Σάντσεφ. Σωστή κάρτα από τον διαιτητή στο 74. Τρίτη κίτρινη στο μάτς. Έχει δύο Μορένο για τη River. Ο Πασερίνη και ο Σάντσεφ τώρα για την Μπελγράνο.

Η River τώρα μέσα στην περιοχή. Το παραλογίσμα από τα δεξιά, η μπάλα corner. Ο Βέρα κινήθηκε ωραία μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Φάουστο Βέρα. Έκανε το γύρισμα από τα δεξιά. Παραχώρησαν το corner. Υπέκτες Μπελγράνο. Προωθούνται τα ψηλά κορμιά της River. Εδώ Πετσέλα. Corner που θα εκτελέσει ο Μέσα. Στο 75. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Διώχνει ο Πασερίνη νομίζω με το κεφάλι. Και ο Μοράλες πιο μακριά. Ένα χέρι και από παίκτης River. Πλεονέκτημα για την Μπελεγράνο. Δεν υπάρχει πολύ πλεονέκτημα. Γυρίζει τη φάση πίσω διαιτητής. Δίνει το φάουλ. Τέταρτη αλλαγή για την Μπελεγράνο. Αποχωρεί ο Πασερίνη. Έδωσε πάρα πολλές μάχες στο σημερινό μάτς. Μπαίνει με το νούμερο 22 ο Φερνάντες. Ακόμα μια αλλαγή έχει η Μπελγράνο. Μια αναγκαστική έχει κάνει η River. Τώρα ο Ριγκόνι έχει έρθει πιο κεντρικά. Μαζί με τον Φερνάντε θα είναι τα δύο επιθετικά όπλα της Μπελγράνο. Ο Σάντσεφ. Ανοίγει ωραία δεξιά για τον Κάμπο. Σελαραγιάν. Φερνάντεθ. Ένα χέρι. Πλάγιο είναι για την Μπελγράνο. Το Σπόρλε, ο αριστερός μπακ. Στο πλάνο και ο Ζελαραγιάν, ο αρχηγός, εκτελέσει και το πλάγιο από τον Σπόρλε. Για τον Ερνάντες, ξανά ο Σπόρλε, τώρα ο Ζελαραγιάν. Η σέντρα μες στην περιοχή, πρώτη κεφάλια που γίνεται ο Φερνάντες, το σουτ κόρνερ. Ευκαιρία για την Πελγράνο. Με τον Φερνάντες, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο αγωνιστικό χώρο. Κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Ζελαραγιάν με πάσα έξω από την περιοχή. Ξανά ο Ζελαραγιάν. Η σέντρα μες στην περιοχή διώχνει ο αμυντική της River. Έξω από την περιοχή τώρα ένα σουτ δίπλα από το δοκάρι. Φοβερό σουτ από τον Ερνάντεθ. Δύο φάσεις σε ένα λεπτό για την Πελγράνο για να ισοφαρίσει τον μεγάλο τελικό του απερτούρα. Εδώ βλέπουμε τη δεύτερη εξ αυτών. Πόσο ο Ερνάντεθ έκανε ωραίο σουτ. Την μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Μπελτράν. Ξεσηκώνεται και ο κόσμος. Ξανά η Μπελγράνο. Δεν περνάει η μπάλα για τον Ριγκόνι. Όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο παίκτης Μπελγράνο. Από τα δεξιά ο Φερνάντεθ. Ένα χέρι που ζητούν οι παίκτες. Κολλημένα τα χέρια λέει ο διαιτητής. Θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Γι' αυτό υπάρχει το VAR. Μέχρι τότε είναι στην επίθεση η River. Δεν περνάει η μπάλα του Φρέιτας για τον Κολίντιο. Ο Μοράλες άνοιξε για τον Βάσκεθ. Τώρα ο Ζελαραγιάν. Μπάλα κοντράρει και καταλήγει κόρνερ. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι παίκτες Μπελγράνο. Να δούμε τη φάση. Σίγουρα θα έχει δουλειά το VAR. Δεν είναι και τόσο κολλημένα πίσω τα χέρια όπως είπε ο διαιτητής. Συνεχίζει να δίνει εξηγήσει ο διαιτητής.

Έντονες οι διαμαρτυρίες των παίκτων της Μπελεγράνου. Δεν νομίζω θα αλλάξει την απόφασή του. Είναι κόρνερ για την Μπελεγράνο. Εξηγεί στους παίκτες Μπελεγράνο την κίνηση που έκανε ο αμυντικός Ρίβερ. Συνομιλεί και με τον ΒΑΡ. Να δούμε τι θα αποφασίσει

Ο Ριβέρο είναι που εμπλέκεται στη φάση. Τσεκάρει τη φάση για πέναλτι. Να δούμε. Θα πάει να το δει. Μάλιστα. Άρα το VAR του λέει ότι υπάρχει πέναλτι. Νέα τρόπη στον τελικό. Στο 80 λεπτό.

Πάει να κάνει on-field review ο διαιτητής. Όρθιος ο Αρμάνι διαμαρτύρεται από τους πιο εμπειρούς παίκτες της River. Εδώ η φάση με τον Ριβέρο. Το πόδι του πατάει η περιοχή, άρα άμα είναι παράβαση είναι πέναλτι. Δεν τίθεται θέμα από αυτού. Τώρα είναι θέμα διαιτητή, πιστεύω, να αποφασίσει αν θα εμείνει στην αρχική του απόφαση, ότι έκανε κίνηση να μαζέψει τα χέρια, ή αν αυτό το... αυτές οι δύο λήψεις που το έχουν δείξει μέχρι τώρα είναι αρκετές για να δώσει πέναλτι στην Μπελγκράνο.

0: Ξανά το πρώτο πλάνο. Βλέπει ο διαιτητής. Συνεχίζεται τον field review. Η αγωνία στο κατακόρυφο στο Μάριο Κέμπες. River Belgrano 2-1 στο μεγάλο τελικό του Απερτούρα που παρακολουθείτε από το YouTube του Αθλέτικο. Συνομιλεί και με το VAR. Ο διαιτητής ξανά τα δύο συγκεκριμένα πλάνα του δείχνουν. Πρώτα κάνει επαφή με το χέρι, μετά με το σώμα του Ριβέρο, ο οποίος κάνει κίνηση να μαζέψει το αριστερό του χέρι πίσω από το σώμα του. Ο διαιτητής έχει λάβει την απόφασή του, τώρα θα την ανακοινώσει από τα μεγάφωνα του γηπέδου, κάτι που γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Ας αφήσουμε την εξήγηση του διαιτητή, να ακούσουμε τι έχει να μας πει και τι θα αποφασίσει. Αγωνία από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Κάποιοι προσεύχονται, άλλοι μιλάνε στα τηλέφωνα, ψάχνουν replay. Για να δούμε.
1: Luego una revisión en campo, observo que el jugador número 13 de River comete una mano sancionable con un movimiento hacia final.
0: Penalty. Αρκετό ήταν το χέρι του Ριβέρο για τον διαιτητή για να αλλάξει την αρχική του απόφαση και να δώσει το penalty στην Belgrano. Η μεγάλη ευκαιρία των τυπικά φιλοξενούμενων να ισοφαρίσουν στο τελικό. Τον κάλεσε το VAR, άλλαξε την απόφασή του την αρχική. Εξήγησε κιόλας από τα μεγάφωνα του γηπέδου για ποιον λόγο δίνει το πέναλτι. Και η μεγάλη ευκαιρία της Belgrano. Εδώ ο Μπελτράν

Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν υποπτεύομαι ότι θα είναι ο Ζελαραγιάν. Δεν είναι ο Ζελαραγιάν. Είναι με το νούμερο 22 ο Φερνάντες, που μπήκε πριν από λίγο στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Πασερίνη. Θα περίμενε κανείς τον αρχηγό της Μπελεγράνο να αναλάβει την εκτέλεση. Την παίρνει ο Φορ, ο Φερνάντες. Φερνάντες και Μπελτράν στο 85. Λίγα μέτρα φόρα από τον Φερνάντες. Γκολ! 2-2 η Μπελγράνο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στη γαλάζια πλευρά της κερκίδας. Και έχουμε άλλα περίπου 10 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις για να δούμε αν θα υπάρξει νικητή στο 90 λεπτό, αν θα πάμε σε παράταση. Εδώ η εκτέλεση του Φερνάντες απιαστή. Πολύ ωραία η εκτέλεση του Φερνάντες. Ψηλά στη γωνία. Απ' την άλλη πλευρά ο Μπελτράν. River Belgrano 2-2 στο 85. Με μια από τις αλλαγές του Ζιελίνσκι.

Ξαναρχίζει το match. Τώρα η Μπελγράνο έχει το momentum, έχει και τη στήριξη των οπαδών της. Και είναι ξανά στην επίθεση. Με τον Φερνάντες δεν παίρνει η μπάλα. Μαρκάρι μας την μπάλα, λέει ο διαιτητής. Ζήτησαν φάουλ οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Ο Κολίντιο βγαίνει, ο Καρντόσο και διώχνει. Φινάλε θρίλερ στον τελικό του τορνέου Απερτούρα. Κεφαλιά από τον Ριγκόνι. Δεν έφτασε ο Ζελαραγιάν. Ο Σπόρλε, ο Ζελαραγιάν. Στον άξονα τώρα η μπάλα με τη μία περνάει για τον Ριγκόνι. Πιο δυνατή η παλιά από ό,τι θα ήθελε ο επιθετικός της Μπελγράνου. Κερδίζει όμως ο κόρνερ. Κόρνερ για την Μπελγράνο στο 87.

Υπενθυμίζουμε, αν μείνει το 2-2, πάμε σε ημίωρη παράταση και μετά θα ακολουθήσουν και πέναλτι. Άμα δεν υπάρξει ούτε και νικητής. Μέχρι τότε, κόρνερ για την Μπελεγράνο στο 87. Με τον Ζελαραγιάν, τον αρχηγό της. Εκτελείται το κόρνερ με στην περιοχή, διώχνει ο αμυντικός της River.

Γιάννης. Η σέντρα με στην περιοχή, δεν μπορεί ο Ριγκόνη. Το σουτ γκολ! Γκολ για την Πελγράνο! Στο 88! Ξανά ο Φερνάντες! Η απόλυτη ανατροπή! Η απόλυτη ανατροπή για την Πελγράνο μέσα σε 3 λεπτά! Με τον Φερνάντες, τη χρυσή αλλαγή του Ζιελίνσκι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Βλέπετε εδώ και σκερκίδες. Έξαλλος ο Κουντέ με τους παίκτες του για την αμυντική αδράνεια της Ρίβερ στην προηγούμενη φάση. Εδώ ξανά η φάση του γκολ. Η βαθιά παλιά. Διώχνει ο Μπούστος με το κεφάλι. Στη συνέχεια ένα μαρκάρισμα στον μέσα. Καθαρό διαιτητής. Η σέντρα δεν μπορεί ο Ριγκόνη με το τακουνάκι. Περνάει η μπάλα με τη μία το σούτ από τον Φερνάντες. Στη δεξιά γωνία η μπάλα, έπεσε αριστερά ο Μπελτράν, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Και στο 88 η Μπελγράνο κάνει την ολική ανατροπή και είναι αυτή τώρα αγκαλιά με τον τίτλο. River Μπελγράνο 2-3. Απογοήτευση για τους παίκτες River. Τρομερό μάτς, τρομερός τελικός που βλέπετε από το YouTube το Αθλέτικο. Εδώ σκόρερ, το 2 γκολ της Μπελγράνο, στο 85 και το 88, ο Φερνάντες. Τι τελικός, τι εξέλιξη, κλαίνεις στις κερκίδες.

Έγινε η σέντρα. Εξετάστηκε η φάση αν υπήρχε φάουλ για τη River. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα η River που κυνηγάει. Πώς αλλάζει ένα μάτς μέσα σε 5 λεπτά. Κερδίζει η Μπελγράνο. Εκοφαντική φασάρια στο Μάριο Κέμπες. Ξανά η Μπελγράνο, ένα σκληρό μαρκάρισμα εδώ. Μπάλα λέει η διδυτικής. Πλάγιον για την Μπελγράνο. Και κάποια νεύρα μεταξύ των παικτών. Είναι φυσιολογικό σε έναν τελικό πρωταθλήματος.

Μπήκαμε στο 90 λεπτό. Πιστεύω θα έχουμε βέβαια αρκετές καθυστερήσεις. Είχαμε και την εξέταση του VAR για το πέναλτι της Μπελγράνο. Να δούμε πόσες θα είναι. Έχει δείξει ο τέταρτος, εμείς δεν είδαμε ποτέ. Διαμαρτύρεται έξαλλος ο Κουντέ. Έξαλλος με τον διαιτητή. 8 λεπτά οι καθυστερήσεις. Άλλα 8 λεπτά για να δούμε αν η River θα βρει γκολ για να στείλει το μάτι στην παράταση. Ή αν η Μπελγράνο θα κατακτήσει το τωρινό απερτούρα. Δύο αλλαγές τώρα για τη River. Είπαμε, κυνηγάει στο σκορ. Να δούμε και ποιοι θα αποχωρήσουν και ποιοι μπαίνουν. Έχει μπει νωρίτερα και ο Κιντέρο, Κολομβιανός. Μπαίνει ο Σάλας με το 7. Βγαίνουν Μορένο και Γκαλβάν. Και μπαίνει με το 7 ο Σάλας. Και με το 19 ο Πάεζ. Πιο επιθετικό το σχήμα τώρα για τη River. Ψάχνει επιγόντως γκολ ισοφάρισης. Το πλάγιο είναι για την Μπελγράνο. Έκανε την τελευταία της αλλαγή και η Μπελγράνο. Μπήκε ο Ρίκα. Δεν είδαμε ποιος βγήκε βέβαια. Θα το βρούμε. Ο Κιντέρο μπήκε στις του μέσα νωρίτερα. Αμέσως μετά το 2-3 της Μπελγράνο. Η River τώρα ψάχνει γκολ να στείλει το τελικό στην παράταση. Δεν περνάει η παλιά. Τελευταία στιγμή κόβει ο Φαλκόν. Ξανά η River. Ο Κιντέρο. Βαθιά παλιά από τον Κολομβιανό μες στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά που γίνεται. Ζωντανή μπαλά, διώχνει ο Μοράλες.

Ξανά η River. Κακή κεφαλιά όμως η μπάλα κατευθείαν πλάγιο για την Μπελγράνο. Ο Ρίκα μπήκε θέση του Ριγκόνη για την Μπελγράνο. Ο Ρίκα με το νούμερο 16, ο Ουρουανός.

5,5 λεπτά χωρίζουν την Μπελγράνο από την κατάκτηση του νέου Απερτούρα. Ένα τρόπιο που μέχρι το 80 έμοιαζε χαμένο. Η Ρίβερ ήταν μπροστά με 2-1. Τα δύο γκολ όμως του Φερνάντες έχουν φέρει τούμπα το μάτς, έχουν φέρει τούμπα το τελικό. Τώρα η Ρίβερ είναι που κυνηγάει. Νέα βαθιά παλιά. Μάχες επιμαχών. Το πλάγιο είναι για τη Ρίβερ. Ο Ζιελίνσκι ζητάει από τους παίκτες να ανέβουν. Να μην κλείσουν στην άμυνά τους. Νέο γέμισμα μες στην περιοχή. Η κεφαλιά που γίνεται. Μπλοκάρει ο Καρντόσο με διπλή προσπάθεια. Δεν μπλοκάρει ακόμα, τώρα θα μπλοκάρει. Η κεφαλιά ήταν από τον Κουάρτα, τον αρχηγό της River. Τώρα το βολέ από τον Καρντόσο. Βρήκε συμπαίκτη. Έβαλε κακό το κοντρόλ. Κερδίζει ξανά η River, κερδίζει και το φάουλ Μιλιονάριος. Του δρόμου τα μισά της καθυστερήσεις του μεγάλου τελικού του Απερτούρα. River Belgrano 2-3. Μια κάρτα εδώ από τον διαιτητή, μικρή σημασία έχει σε αυτό το χρονικό σημείο. Δεν είδαμε καν σε ποιον τον έδειξε. Γεμίζει ο Κιντέρο. Βγαίνει ο Καρντόσο αποφασιστικά και μπλοκάρει. Στις παρυφές της μεγάλης του περιοχής βγήκε και μπλοκάρε. Ο κύριος με το κινητό συνεχίζει να μιλάει, προφανώς κάνει μετάδοση κάποιον. Το βολέ από τον Καρντόσο. Το βάζει υπέροχα ο Ζελαραγιάν. Κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ομάδα του. Ευκαιρία τώρα για την Μπελγράνο. Να φύγει στην αντεπίθεση. Δεν έχει δυνάμεις ο Φαλκόν. Δεν είναι ο Φαλκόν, είναι ο Σάντσες. Και αυτός έχει τρέξει πάρα πολύ σημερινό τελικό. Ήταν όμως καλές οι προοπτικές για την Μπελγράνο για να βγάλει αντεπίθεση. Εδώ Ζιελίνσκι. Πολύ κοντά στον τρόπο του πρωταθλητή για το Απερτούρα του 26.

Ένα πλάγιο ακόμα που κερδίζει η Μπελγράνο. Πολύτιμα δευτερόλεπτα με τον Φερνάντες, ο οποίος μπήκε στο μάτς στο 76 και μέσα 13 λεπτά άλλαξε τη μοίρα του τελικού με 2 γκολ.

0: Μπάλα στον Μπελτράν. 2,5 λεπτά ακόμα για να δούμε αν η River έχει απάντηση στα δύο γκολ του Φερνάντες. Αν μπορεί να στείλει το ματς στην παράταση. Δείτε πόσο πίσω παίζει ο Κιντέρο. Είναι ο τελευταίος παίκτης River στην άμυνα της. Και πάρα πολλά κενά τώρα στην άμυνα της River. Και η Μπελγράνο έχει την ευκαιρία να βγάλει αντεπίθεση. Είναι 3-3. Από τα δεξιά. Ένα σουτ που γίνεται κόρνερ από τον Μπελτράν. Απειλεί ξανά η Μπελγράνο. Με τον Φερνάντες. Τον MVP του τελικού όπως έχει εξελιχθεί. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ουσιαστικά παίζουν εντός έδρας. Στην Κόρδοβα γίνεται ο τελικός. Με το πάσο του Ζελαραγιάν. Εκτελέσει με πάσα για τον Φερνάντεθ. Διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out. Το βολέ από τον Μπελτράν. Ο Κιντέρο. Μια από τις τελευταίες προσπάθειες της River να στείλει το ματς στην παράταση. Ο Κιντέρο το γέμισμα με το αριστερό. Η μπάλα περνάει από όλους. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για τη River. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πανηγυρίζει ο Μοράλες σαν να έχει βάλει γκολ. Σαν γκολ είναι για την Μπελγράνο. Κόρνερ για την River. Δεν ανεβαίνει ο Μπελτράν. Το ζήτησε, δεν πήρε την άδεια. Κιντέρο στο κόρνερ με το αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα νέο κόρνερ. Απέναντι. Το παραχώρησε ο Σάντσεφ. Πολιορκία της River για να βρει γκολ ισοφάρισης. Πάει ο Σάλας τώρα να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα ανεβαίνει και ο Μπελτράν. Όλοι οι River στα καλά της Μπελγράνο. Ίσως η τελευταία φάση του τελικού. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Περνάει από όλους. Και τώρα υπάρχει παίκτης River. Θα βγει ο Μπελγράνο στην αντεπίθεση. Τι έχει φύγει. Τέλος. Αυτό ήταν. Η Μπελγράνο κατακτά το τορνέο Απερτούρα για το 2026. Σε έναν δραματικό τελικό. Τι μάτς είδαμε. Τι τελικός ήταν αυτός. Ξέσπασμα από τους παίκτες Μπελγράνο. Ξέσπασμα από τους οπαδούς Μπελγράνο. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Μπελτράν. Η River που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 μέχρι το 85 χάνει το τελικό με 2-3. Η Μπελγράνο για πρώτη φορά στην ιστορία της κατακτά τίτλο πρωταθλήματος στην πρώτη εθνική κατηγορία της Αργεντινής. Η Μπελγράνο το κάνει ξανά στη River. Της είχε κάνει ποδοσφαιρική κηδεία το 2011 που την έριξε κατηγορία. Της κάνει ακόμα μία το 2026. Με έναν τελικό στον οποίο η River ήταν μπροστά με 2-1. Με τα δύο γκολ του Φερνάντες στο φινάλε. Η Μπελγράνο παίρνει την νίκη, κατακτώ το τρόπαιο. Κλάματα από τον Λόγκο. Θα καεί η Κόρδοβα απόψε. Έντονες οι διαμαρτυρίες από όλη τη River στον διαιτητή. Αγκαλιασμένοι οι παίκτες Μπελγράνο. Πολύ όμορφες εικόνες και από την κερκίδα. Πολλά νεύρα από τους παίκτες της River διαμαρτύρονται στον διαιτητή. Κοντράστ συναισθημάτων. Η αστυνομία προστατεύει τον διαιτητή. Απ' την άλλη πλευρά, κλάματα, σκερκίδες, κλάματα για τους παίκτες, πανηγυρισμοί. Μεγάλη στιγμή για την Μπελγράνο. Συνεχίζονται οι διαμαρτύρες, ο Αρμάνι έχει πάει τώρα στο διαιτητή. Κλαίνε όλοι οι παίκτες της Μπελγράνο, πώς να μην κλαίνε. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Μπελγράνο. Δείτε εδώ, πολύ όμορφες εικόνες, πολύ συγκινητικές. Οικογένειες, παιδιά πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Η Μπελγράνο κατέκτησε το τορνέο Απερτούρα του 2026. Εννοείται πως η μετάδοση μας δεν ολοκληρώνεται εδώ, θα δείξουμε και την απονομή.
1: Φοβερές εικόνες από το Μάριο Κέμπες. Κοντρά συναισθημάτων, το απόλυτο κοντρά συναισθημάτων εδώ Κολίντιο. Ο σκόρερ του 1-0 για τη River. Κλαίνει ο παδί της Μπελγράνο. Και σίγουρα θα κλαίνει για πολλές ώρες ακόμα. Θα πανηγυρίζουν όλο το βράδυ τη σπουδαία αυτή κατάκτηση. Οι παίκτες της River δεν έχουν σταματήσει να διαμαρτύρονται στον διαιτητή. Φαντάζομαι και για τη φάση του πέναλτι, αλλά και για τη φάση του 2-3 στην οποία ζήτησαν φάουλ πριν γίνει το γκολ του Φερνάντεθ. Ακόμα εδώ δίνει εξηγήσεις ο διαιτητής. Δείτε εδώ, οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Στους ώμους οι παίκτες της Μπελγράνο. Καθολική αποθέωση για το σπουδαίο αυτό επιτεύγμα τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μπελγράνο κατακτά το τορνέο Απερτούρα. Θα είναι και στον μεγάλο τελικό όπου θα περιμένει την νικήτρια του Κλαουσούρα. Εδώ ο Ριγκόνι. Αγκαλιάζονται όλοι με όλους τώρα. Πολύ όμορφες εικόνες. Ο Μπελγράνο έγραψε το δικό της παραμύθι και είχε happy end. Η River έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπέου. Δεν τα κατάφερε. Απογοητευμένοι οι παίκτες River, είπαμε, είναι το απόλυτο κοντρά συναισθημάτων.

Σημαίες έχουν πάρει εδώ οι παίκτες της Μπελγράνο απ' όλα. Είπαμε, δεν θα κοιμηθεί η Κόρδοβα απόψε. Εδώ και κάποια highlights από τον μεγάλο τελικό. Θα δούμε ξανά. Δεξιά βλέπουμε τα στιγμιότυπα του αγώνα, αριστερά live εικόνα από τους πανηγυρισμούς των παικτών της Μπελγράνο και την απογοήτευση στα πρόσωπα των παικτών της River. Ένας φοβερός τελικός που παρακολουθήσατε ζωντανά από το YouTube του Αθλέτικο και σε λίγη ώρα στις 12 θα ξεκινήσει η μετάδοσή του και σε μαγνητοσκόπηση από το Action 24 για όσους βλέπατε μπάσκετ νωρίτερα. Τι τελικός ήταν αυτός, φοβερός τελικός. Ακόμα ένα φοβερό παιχνίδι, ακόμα φοβερός τελικός του αργεντίνικου ποδοσφαίρου που παρακολουθείτε ζωντανά από το Αθλέτικο. Μετά τον δραματικό τελικό του Κλαουσούρα το 25 που κατέληξε στα πέναλτι για να το κατακτήσει η Estudiantes. Τώρα η Μπελγράνο με δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στο 85 και το 88. Ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 και με 3-2 πήρε μια σπουδαία νίκη, κατέκτησε το απερτούρα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Υπενθυμίζω, αριστερά βλέπουμε ζωντανή εικόνα, δεξιά είναι τα σημεία του αγώνα. Όσα είδαμε στο σπουδαίο τελικό στο στάδιο Μάριο Κέμπε στην συνοικία της Κόρδοβα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί συνεχίζονται και στην κερκίδα των οπαδών της Μπελγράνο, βλέπετε αριστερά. Πρώτος τίτλος της Μπελγράνο στην πρώτη κατηγορία. Θα αφήσουμε για λίγο την εικόνα να μιλήσει από μόνη της μέχρι να ολοκληρωθούν και τα σημειότυπα και θα επιστρέψουμε για την απονομή του τίτλου στην Μπελγράνο. Τα λέμε ξανά σε 2 με 3 λεπτά.

0: δεν με είχε απασχολήσει
1: δεν
0: ο γάμος. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Με απασχολεί πραγματικά και κάθε μέρα κιόλας το να είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Δεν θέλω την ταμπέλα του παντρεμένου, θέλω την ταμπέλα του ελεύθερου.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στη σύνδεσή μας με το Μάριο Κέμπες για την απονομή του πρωταθλήματος στην Μπελγράνο. Μια ιστορική βραδιά για την ομάδα την Κόρδοβα.

ακόμα κλαίνε οι παίκτες του Πελεγράνο, αγκαλιάζονται όλοι με όλους. Ήδη αδειάζει η εξέδρα των ομάδων της River. Δεν έχουν φύγει όλοι βέβαια. Έχουμε αργούς ρυθμούς.

Τώρα βλέπουμε τους διαιτητές πρώτους να παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους. Το πασίγιο των παικτών της Μπελγράνο στους αντιπάλους τους της River. Παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους και οι Μιγιονάριος. Περισσότεροι από ό,τι βλέπουμε τα βγάζουν. Μετά από λίγο. Μια άχαρη διαδικασία πάντα για τον ιτημένο. Ειδικά όταν είδε έχει έρθει με τέτοιο τρόπο. Με μυθική ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Βλέπετε την απογοήτευση στα πρόσωπα όλων των παικτών της River. Ένας-ένας παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους. Κάποιοι συνεχίζουν να τα φορούν και συνέχεια, κάποιοι τα αφαιρούν. Πασίγιο από τους παίκτες Μπελγράνο, από τους πρωταθλητές του τορνέου Απερτούρα. Όμορφες εικόνες. Οι νικητές να χειροκροτούν τους αντιπάλους τους.

Έχουν μείνει και αρκετοί, θα έλεγα. Φίλοι της Rivers Κερκίδες, δεν έχουν αποχωρήσει όλοι ακόμα. Να παρακολουθήσουν την απονομή των μεταλλίων στους παίκτες ομάδας τους.

Είπαμε, η Μπελγράνο είναι σαν να παίζει εντός έδρας. Ο τελικός γινόταν στην Κόρδοβα. Εδώ οι πρωταθλητές. Ο αρχηγός ο Ζελαραγιάν. Ο Λόγκο. Ο Βιτσεντίνιο, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Και αρχίζουν σιγά σιγά να παραλαμβάνουν τα μεταλλεία τους και οι νικητές. Το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες της Μπελγράνο. Πρώτο τρόπαιο για την Μπελγράνο. Μαζί και έπαθλε 500.000 δολάρια, μια χαρά. Και τώρα αντίστοιχα το πασίγιο. Η υποτική κίνηση από τους ιτημένους της River προς τους πρωταθλητές της Μπελγράνο. Ένας-ένας οι νικητές. Και αυτοί που έπαιξαν και αυτοί που δεν αγωνίστηκαν. Με σημαίες, με καπέλα. Ο Μοράλες εδώ, ο σκόρερ του 1-1 για την Μπελγράνο στο σημερινό τελικό. Ακόμα κλαίνε ορισμένοι από τους παίκτες της Μπελγράνο. Είναι το πρώτο πρωτάθλημα. Δεν και λίγο. Πασερίνη, ο Φέρεθ, τρίτος θεματοφυλάκας της ομάδας. Ο Ζελαραγιάν, ο δεύτερος. Γουστάβο Ζελαραγιάν. Ο Ρίκα, με τη σημαία της Ουρουγουάης. Ήδη βγάζουν φωτογραφίες με τα μετάλλια τους. Όλο το ρόστερ της Μπελγράνο και η βασική και η αναπληρωματική. Γκάτι. Και όσοι ήταν εκτός αποστολής, όλοι θα πάρουν μετάλλιο. Όλοι θα πανηγυρίσουν το πρώτο πρωτάθλημα της Μπελγράνο στην πρώτη κατηγορία. Ο Τιάγκο Καρντόσο, ο σπουδαίος τερματοφύλακας ο Ουρουγουανός. Βελάσκεθ. Ο πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει από όσους έχουν παραλάβει τα μετάλλια τους. Ο Ριγκόνι. Διακριτικό μαλλί. Ο Βάσκεθ μπήκε αλλαγή, βοήθησε πολύ. Ο Λόγκο ξεκίνησε βασικός στον τελικό. Ο αρχιτέκτονας της Μπελγράνο, ο Ρικάρντο Ζιελίνσκι. Σπουδαίος αυτός προπονητής. Το 11 ανέβασε την ομάδα στην Α κατηγορία. Έριξε τον τη River. Το 2026 πανηγυρίζει μαζί της το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Ρικάρντο Ζιελίνσκι, η βοηθή του. Τελευταίος όλων θα πάει ο αρχηγός της ομάδας. Ακόμα είμαστε στο τεχνικό επιτελείο βέβαια. Η ώρα του αρχηγού. Ο 33χρονος Αρμένιος, μισός Αρμένιος, μισός Αργεντίνος, ο Ζελαραγιάν παίρνει το μετάλλιο του. Και έρχεται η ώρα για τη στέψη της νέας πρωταθλήτριας του τορνέου Απερτούρα.
Ανευτύχησε ο Ζελαραγιάν. Αφηγούν πρώτα κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες και με τον Τρόπαιο, το οποίο παραδίδεται τώρα στα χέρια του αρχηγού. Κάποιες ακόμα αναμνηστικές φωτογραφίες. Και ο Ζελαραγιάν στο όλε των συμπαικτών του. Αυτό είναι η Μπελγράνο. Είναι η πρωταθλήτρια για το τορνέο Απερτούρα του 2026. Δείτε εδώ εικόνες. Ο ουρανός έχει γεμίσει από γαλάζια χαρτάκια. Και η νύχτα στην Κόρδοβα θα είναι πολύ μεγάλη. Το πάρτι τώρα ξεκινά για τους χιλιάδες οπαδούς του Μπελγράνο που είναι και μέσα στο γήπεδο και στις συνοικίες της πόλης της Κόρδοβα. Ένας-ένας τώρα οι παίκτες φιλάνε και αγκαλιάζουν και σηκώνουν το τρόπαιο. Ο Καρντόσο συνέχεια. Όλοι, ο Μοράλες, όλη η ομάδα. Το πάρτι τώρα ξεκινά για την Μπελγράνο. Θα ακολουθήσει και γύρω τριάμβου. Και τώρα ένας-ένας φιλάνε, αγκαλιάζουν και σηκώνουν τον τρόπο οι παίκτες της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της, η Μπελγράνο κατακτά το τορνέο Απερτούρα. Θα παίξει και στον μεγάλο τελικό για τον υπερπρωταθλητή όταν υπάρξει και νικητής στο Κλαουσούρα του 26. Με σημαίες, με καπέλα, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έχουν στολιστεί οι παίκτες της Μπελγράνο. Ο Ριγκόνι, είπαμε με για το μαλλί του πολλά σήμερα. Χαλάνι του αφού κατέξε τον τρόπαιο. Ένας-ένας. Και κάποιες ομπρέλες έχουν βγει. Εντάξει, και ο καιρός στην Αργεντινή είναι νότιο ημισφαίριο. Σιγά σιγά χειμωνιάζει. Με αυτές τις εικόνες λοιπόν θα σας αφήσουμε για απόψε. Το τορνέο Απερτούρα ολοκληρώνεται με την Μπελγράνο να κατακτά το τρόπαιο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη του καλοκαιριού, εκεί όπου το τορνέο Κλαουσούρα θα ξεκινήσει στις 26 Ιουλίου. Το Action 24 και το Αθλέτικο θα είναι εδώ για να μεταδώσουν ξανά το Κλαουσούρα για ακόμα μια χρονιά. Μέχρι τότε η Μπελγράνο πανηγυρίζει, η Κόρδοβα πανηγυρίζει. Αυτά από εμάς, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο στην απόψινή μετάδοση. Ευχές για μια όμορφη νύχτα. Γεια σας. Εγώ έκλεισα.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.